0: και παλές υποσχέσεις. Νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα. Τόνισε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας. 4 γυναίκες, 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Νεκρός βρέθηκε αργά χθες το απόγευμα να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής στη βορειοανατολική Λέσβο ο πρωτοπρεσβύτερος του προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο, Ευστράτιος Δίσος. Ο Παπαστρατής, όπως ήταν γνωστό στο Πανελληνίο, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα, στο οποίο υπηρέτησε από τις 7 Ιουνίου του 1970 μέχρι και σήμερα. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Στις 4 τα ξημερώματα η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους συνεορτάζοντες και τις συνεορτάζουσες. Είναι η μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας σήμερα, Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων. Γιατί οι πάντες γνωρίζουν ότι χωρίς τον Παύλο και τον Πέτρο η χριστιανική εκκλησία ώστε αυτή δεν θα υπήρχε. Εδώ είμαστε. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά εδώ στο δικό μας, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ένας εορτάζων υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας, ο Πέτρος Μωραΐτης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Βραχνός. Στην διεύθυνση της ορχήστρας σήμερα έχουμε αλλαγή. Αντί για τον Δημήτρη Γιαννήρη, είναι η Πέρσα Μπόλια, η οποία διευθύνει την ορχήστρα, συνεχίζοντας την παράδοση που δημιούργησε λίγο πριν τον πόλεμο η πρώτη γυναίκα που διεύθυνε μεγάλη ορχήστρα. Τη λέγανε Αντώνια Μπρίκο και ήταν η πρώτη γυναίκα που έσπασε το φράγμα και διεύθυνε μια μεγάλη ορχήστρα, την Φιλαρμονική της Φιλαδέλφειας. Όχι, της Νέας Υόρκης, λέει το ημερολόγιο μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξεκινάμε με ένα τραγούδι που θα, ας το πούμε, τραγούδι της ημέρας, γιατί ηχογραφήθηκε σαν σήμερα. Είναι ένα παλιό πασίγνωστο τραγούδι του Marvin Gaye που το έδωσε να το πούν η Martha Reeves και η Vandellas το 1964. Άρεσε πολύ, έκανε πολλές, το είπαν πολλοί σε παραλλαγές. Οι Mamas and Papas, ας πούμε, έχουν μια ωραία παραλλαγή του. Αλλά το 1985 που ετοιμαζόταν αυτή η μεγάλη ροκ πολυσυναυλία, το Live Aid, η μεγαλύτερη ροκ συναυλία όλων των εποχών, κάποιος είχε μια ιδέα να βάλει τον Mick Jagger και τον David Bowie να κάνουν δορυφορικό ντουέτο. Ο ένας να είναι στη Φιλαδέλφια, να αποκύμουν στη Φιλαδέλφια προηγουμένως, και ο άλλος να είναι στο Wembley του Λονδίνου και να τραγουδάν παρέα και να γίνει δορυφορικά τον ντουέτο τους. Όταν όμως άρχισαν να κάνουν τις πρόβες, διαπίστωσαν ότι ο υπέροχος δορυφόρος έχει ένα delay μισού δευτερολέπτου, το οποίο βεβαίως θα έκανε χασμωδία στο τραγούδι. Επειδή όμως δεν ήθελαν να χαλάσουν την ιδέα,

συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που και αυτό δεν είναι της ημέρας, αλλά έχει μια σημασία με αυτά που είναι γραμμένα στο ημερολόγιο σήμερα. Σαν σήμερα έφτασε στα χέρια μας το πρώτο smartphone στην ιστορία, το iPhone. Έχουν περάσει από τότε 19 ολόκληρα χρόνια, ήταν 2007, για σκεφτείτε. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που είχα πάρει ποτέ στη ζωή μου, δουλειά αυτή που κάνω, ήταν, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον αρχιμηχανικό της Microsoft, έναν genius, ο οποίος σχεδίαζε όλα τα προϊόντα της Microsoft, τα λογισμικά της και τα υπόλοιπα. Και πάνω στην κουβέντα μου ήρθε να του κάνω την ερώτηση: ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία σας? Και μου λέει: α, αυτό είναι εύκολο να σας πω. Το 2007 έφτασαν στα χέρια μου τα στοιχεία, γιατί βεβαίως η μηχανική κατασκοπία υπήρχε, για το καινούριο τηλέφωνο που σχεδίαζε ο μεγάλος μας ανταγωνιστής, η Apple. Αυτό που μετά ονομάστηκε iPhone. Καθίσαμε με την ομάδα μου, το ξεψαχνίσαμε, το εξετάσαμε, το βάλαμε κάτω και καταλήξαμε στο συμπέρασμα και εισηγηθήκαμε στην εταιρεία μας. Μην δίνετε σημασία, είναι μια γιγαντιαία νοησία.

δεν υπολογίσαμε τα applications. Δεν υπολογίσαμε δηλαδή. Εμείς είπαμε, και ποιος κανονικός άνθρωπος σε μια εποχή τότε που όλοι θέλανε ένα όσο γίνεται πιο μικρό και όσο γίνεται πιο ελαφρύ κινητό να μπαίνει στην τσέπη χωρίς να κάνει βαθούλωμα, θα θελήσει να πάρει ένα μεγάλο βαρύ πράγμα με οθόνη υπολογιστή. Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτή η οθόνη

στον σύγχρονο κόσμο. Ξεκίνησαν από χτες το βράδυ τα νοκάουτ στο Μουντιάλ. Ό,τι και να πείτε, είναι αδύνατο να τα αποφύγετε. Χτες ο Καναδάς πέρασε στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Σήμερα έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και το πρώτο αληθινό ντέρμπι. Ολλανδία, Μαρόκο. Δύο ομάδες περίπου ισοδύναμες. Αληθινό ντέρμπι. Μόνο που θα μεταδοθεί ξημερώματα. Οπότε όποιος θέλει να το δει, θα πρέπει να βάλει ξυπνητήρι πολύ νωρίς. Κάποιοι λένε τώρα αρχίζουν τα πραγματικά μάτς. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί αν πραγματικό μάτς σημαίνει ένα παιχνίδι σκοπιμότητας όπου παίζεις άμυνα και προσπαθείς μισό μηδέν να κερδίσεις για να περάσεις, προτιμώ αυτά που βλέπαμε ως τώρα που ήταν όσα πάνε και όσα έρθουν. Πολύ πιο ωραία ήταν. Μιλώντας για παιχνίδια, το μεγάλο παιχνίδι συνεχίζει να παίζεται στον Περσικό κόλπο. Είχαμε για 3 ή 4 ημέρες διαρκώς ένταση, χτυπήματα από τη μια πλευρά και από την άλλη, και από τους Ιρανούς αλλά και από τους Αμερικανούς, και απειλές ξανά από τον Τραμπ ότι θα τους ισοπεδώσω και θα τους δείξω και θα τους φτιάξω. Τελικά, ευτυχώς, την ώρα που κοιμόμασταν, ξημερώματα Δευτέρας, συμφωνήθηκε αποκλιμάκωση. Η Αμερική και η Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τα χτυπήματα και να αρχίσουν πάλι τεχνικές συνομιλίες για το πώς θα εφαρμόσουν την εκεχηρία. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, το Umbrella της Ριάννα, το διάλεξα γιατί το 2007 το καλοκαίρι, όταν πρώτο εμφανίστηκε το iPhone, ήταν το τραγούδι που τα έσπαγε. Λοιπόν, συνεπώς υπάρχει ελπίδα μιας αποκλιμάκωσης που θα κρατήσει, ας ελπίσουμε, αρκετές ημέρες πριν έρθει ξανά η ένταση, το οποίο είναι αδύνατο να μην έρθει. Αυτή η εκεχηρία έχει δύο αχίλιες πτέρνες και όχι μία. Έχει τα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Στα στενά του Ορμούζ το επίμαχο θέμα είναι αν το Ιράν θα επιτρέψει εναλλακτικές διαδρομές εξόδου των εγκλωβισμένων πλοίων από τον Περσικό κόλπο. Μέχρι στιγμής το Ιράν έχει εγκρίνει μια διαδικασία, μια διαδρομή, όπου τα πλοία περνάνε ζητώντας την άδεια του Ιράν, προς το παρόν δωρεάν, σε λίγο σκοπεύει να ζητάει και λίτρα, διόδια. Τα πλοία προσπαθούν και οι Αμερικανοί προσπαθούν να φτιάξουν μια εναλλακτική διαδρομή που να περνάει κοντά στο Ομάν. Και μέχρι στιγμής το Ιράν χτυπάει όσα πλοία δοκιμάζουν να περάσουν από την άλλη διαδρομή. Αυτό είναι το επίμαχο θέμα. Τα στενά του Ορμούζ δεν θα τελειώσει εύκολα αυτή η μάχη. Επίσης, δεν θα τελειώσει εύκολα η ιστορία του Λιβάνου, όπου ναι μεν Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν μια εκεχηρία. Για να τηρηθεί όμως αυτή, θα πρέπει ο Λιβανέζικος στρατός να αφοπλίσει την Χεζμπολά. Πράγμα δύνατον, γιατί στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος του Λιβανέζικου στρατού είναι η Χεζμπολά.

0: Στο εσωτερικό είναι το παιχνίδι των εκλογών. Το θέμα της ημέρας, η είδηση, θα βγει γύρω στις 12, αν υπάρξει είδηση, η συνάντηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο Μέγαρο Μαξίμου, ΣΕΒ, ο σύνδεσμος, ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια, λέει η κυβέρνηση, να γίνει ένα εθνικό σύμφωνο συγκράτησης των τιμών. Οι ειδικοί λένε ότι όλες οι απόπειρες που έχουν γίνει από πολλές χώρες του κόσμου, από πολλές κυβερνήσεις του κόσμου, να ελέγξουν την ακρίβεια εστιάζοντας τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή στο ράφι του σούπερ μάρκετ, έχουν αποτύχει. Και βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι, των ημερών μάλλον, είναι ο καύσωνας. Ακούσατε και στις ειδήσεις τα δεδομένα. Υπολογίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι στην Ευρώπη είχαμε 1.300 υπερβάλλοντες θανάτους. Θυμάστε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού του βάρους μιας συμφοράς. Το είχαμε δοκιμάσει στα χρόνια της πανδημίας, στον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή υπολογίζαμε πόσοι άνθρωποι κατά μέσο όρο πέθαναν την αντίστοιχη περίοδο τα 10 τελευταία χρόνια, πόσοι περισσότεροι πέθαναν φέτος. Πιθανολογούμε ότι οφείλονται στην καινούργια αιτία, δηλαδή στην περίπτωσή μας τον καύσωνα. 1.300 θάνατοι παραπάνω από αυτούς που είχαμε πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι την ίδια περίοδο. Από αυτούς τους 1.300, οι 1.000 περίπου υπολογίζεται μόνο στη Γαλλία, η οποία έχει πληρώσει το υψηλότερο τίμημα. Η Γερμανία είχε θερμοκρασίες που έφτασαν μέχρι 42 βαθμούς, αδιανόητο. Η Τσεχία 41 και η Δανία, η βορειότατη αυτή χώρα της υπηρετικής Ευρώπης, άγγιξε το 30, ξεπέρασε μάλλον το 37. Αυτός που ακούτε είναι ο Tim Buckley. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, μόλις 28 ετών, και αυτός μια κακή δόση. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα, το μετεωρολογικό, το οποίο είναι ένα μεγάλο, στη Γαλλία λένε, και ένα μεγάλο πολιτικό θέμα, και είναι από μια άποψη. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Σήμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη σύνδεση αυτού που ζει όλη η Ευρώπη με αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε, οι αρχικές εκτιμήσεις που γίνουν από τους συναδέλφους είναι ότι η κλιματική αλλαγή έχει βοηθήσει στο να γίνει ακραία αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή κατά 3-4 βαθμούς παραπάνω από αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες και αναφερθήκατε εσείς. Μιλάμε για μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, είδαμε και θερμοκρασίες να πέφτουν, ρεκόρ θερμοκρασίων να πέφτουν πολύ εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη. Όπως επίσης και η διάρκεια ήταν κάτι που ήταν ρεκόρ. Γι' αυτό είναι και που καταπονεί περισσότερο τον πληθυσμό, και αυτό δικαιολογεί, εντός εισαγωγικών, και τον αριθμό των θανάτων, ο οποίος πιθανώς αυτό το νούμερο να είναι και υποεκτίμηση. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πάντα στους κάψονες, σε πολλές περιπτώσεις, αν το έχουμε κάψονες, καταλήγουν άνθρωποι και αυτά αποδίδονται σε υποκείμενα νοσήματα που πιθανότητα έχουν και επιβεβαιώνονται από αυτό. Το μοναδικό τρόπο, όπως είπα, τους κάναμε και επί COVID, είναι να δούμε πόσο το ημερήσιο αριθμό θανάτων ξεφέρει από τα κανονικά. Μόλις καταλαβαίνετε, είναι μια εκτίμηση, όμως είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι περιοχές είναι κάψονα και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, πολύ μεγάλο κάψονα επίσης.
0: Μα και αυτός ο κάψονας κρατάει από τις 21 Ιουνίου και έχουμε πια 29, δηλαδή είναι ασυνήθιστα μακρύς.
1: Η Γαλλία ανακοίνωσε την άνοιξή του 17-18, που ήταν από τα 40. Είναι η περιοχή που πλήγει και περισσότερο από αυτό το θερμό κύμα, όπως είπατε και εσείς, γι' αυτό και ο αυξημένος αριθμός θανάτων. Στις μεγάλες πόλεις είναι το τεράστιο πρόβλημα. Το έχουμε ζήσει και εμείς στη χώρα μας εδώ με τους καύσωνες του 23, του 24, του 21, που οι πόλεις παραμένουν πολύ ζεστές και το βράδυ. Που όλο το 24ωρο ο ανθρώπινος οργανισμός έχει κρίσει και δεκάωρο, που θέλει πολύ έντονη θερμική επιβάρυνση. Πάντως είναι τεράστιο θέμα, και αυτό είναι ένα θέμα, και έτσι μας το βλέπουμε δυστυχώς πολύ πιο έντονα στο μέλλον. Εμένα οι καύσωνες και ειδικά οι επιπτώσεις στις μεγάλες πόλεις ανησυχεί περισσότερο την κλιματική αλλαγή.
0: Μια εκτίμηση ότι η κλιματική κρίση έχει κάνει τους καύσωνες 100 φορές πιθανότερους, συχνότερους από ό,τι προηγουμένως. Γιατί προηγουμένως είχαμε καύσωνες.
1: Μα ήταν συνάδελφοι από τη Μεγάλη Βρετανία που κάνουν αυτή την ανάλυση. Ναι, προφανώς είχαμε καύσωνες. Ναι. Είχαμε και εμείς καύσωνες το 87, εμείς και είμαστε μεγαλύτεροι, το θυμόμαστε. Ναι. Αλλά να πούμε ότι το 21, το 23, το 24 και το 25 τα καλοκαίρια αυτά βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλης διάρκειας, 4 στα 5 τελευταία χρόνια, πράγμα που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Επομένως, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Επειδή γράφονται διάφορα θέματα πόρτα, τι θα γίνει με την Ελλάδα και έρχεται και θα έχουμε ζέστη τις επόμενες μέρες μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή, στους 37 με 38 βαθμούς. Μπορούμε να δούμε και σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα 39, αλλά δεν είναι θερμοκρασίες που να τις ορίσουμε σαν καύσωνα. Είναι ζέστη, είναι αρκετά πάνω από τα κανονικά, αλλά εμείς δεν επηρεαστήκαμε ούτε θα επηρεαστούμε άμεσα.
2: Γιατί,
1: από αυτό.
2: Γιατί
1: ο λόγος είναι ότι συνήθως πάνε ανάποδα τα πράγματα. Όταν στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη έχουμε αυτές τις θερμές εισβολές και τον αντικυκλώνα, σε εμάς έχουμε μελτέμια, έχουμε δροσερότερες αέριες μάζες. Και αντίστοιχα, όταν εμείς έχουμε τους μεγάλους κάσους του 23-24, η Δυτική Ευρώπη είχε τις ίδιες ημέρες πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.
2: Υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς πότε έρχεται ο καύσωνα σε μια περιοχή?
1: Ναι, είναι από τα πιο έτσι, εύκολα, πιο σίγουρα, αν θέλετε, κομμάτια της πρόγνωσης καιρού, καμία σχέση με τη βροχή δηλαδή. Μπορούμε 7 με 10 ημέρες πριν να πούμε ότι περιμένουμε μια έτσι θερμή εισβολή. Στη χώρα μας, από το Σάββατο και μετά, μάλιστα, στη χώρα μας θα ξαναπέσει η θερμοκρασία. Επομένως, ήδη τον πρώτο μήνα των εισαγωγικών, το γλιτώσαμε, δεν είχαμε κάποιον καύσωνα τον Ιούνιο, δηλαδή το πρώτο μήνα του καλοκαιριού, εννοώ. Θα έχει κάποια ζέστη πρώτες μέρες του Ιουλίου, αλλά απολύτως φυσιολογικό και δεν θα έχει ακραία συμπεριφορά. Θα πέσει η θερμοκρασία συνέχεια, θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες, τα μελτέμια, θα έχουμε και αστάθεια στην περιοδική χώρα, επομένως ένα πιο φυσιολογικό καλοκαίρι. Το πρόβλημα είναι ότι μάλλον από το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, νέος καύσωνας επηρεάσει πάλι τη Δυτική Ευρώπη, με πιθανότητα πάλι επίκεντρο τη Γαλλία. Θα είναι ο τρίτος στη σειρά. Βλέπετε αυτό που λέμε, αρχίζουν τα πράγματα και ξεφεύγουν από αυτό που περιμέναμε.
2: Ναι, γιατί ένας καύσωνας, εντάξει, αλλά τρεις μέσα σε ένα δίμηνο είναι...
1: Ουσιαστικά σε λιγότερο, σε ούτε δίμηνο. Από το τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Ιουλίου είναι περίπου 40 ημέρες. Είναι πάρα πολύ λίγο. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και στη συνέχεια. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά εκεί φοβόμαστε γιατί επιβαρύνονται καταστάσεις στις περιοχές. Οι θάλασσες είναι εξαιρετικά ζεστές στην Δυτική Μεσόγειο. 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Είναι αυτή η θαλάσσιοι καύσωνες, όπως λέμε, το οποίο επίσης επηρεάζει τα οικοσυστήματα. Αργότερα από το φθινόπωρο θα αρχίσουν και οι βροχές. Αυτές οι πολύ θερμές θάλασσες θα δώσουν πολλούς υδρατισμούς. Αλλά φοβόμαστε και πιθανότητα πολύ έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου λόγω των πολύ θερμών θαλασσών, αν δεν γίνει κάτι πολύ έντονο και ρίξει αυτή τη θερμοκρασία, αλλά και το νέο κύμα κάστρο που θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, κυρίως πάλι στη Γαλλία, να επηρεάζει τις περιοχές, θα κρατήσει πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες θάλασσας.
2: Μάλιστα. Άρα, σε ό,τι αφορά εμάς, η πρόβλεψη είναι ότι για τον. Τη γλιτώνουμε προς το παρόν, θα συνεχίσουμε.
1: Θα έχουμε ζέστη, εντάξει, θα πούμε. Θα έχουμε 37 για στην Αθήνα για παράδειγμα Τετάρτη.
2: Καλά, αυτό τα έχουμε συνηθίσει εμείς.
1: Για μας αυτά είναι.
2: Για μας αυτά είναι ασήμαντα, ναι.
1: Ναι. Θέλουν την προσοχή τους λίγο σε κάποια τμήματα του πεζίου. Μας αποφεύγουμε έτσι λίγο τις 4 ώρες ημέρα, τις 7 βαθμούς να βγούμε έξω, ειδικά έτσι πιο ευάλωτοι. Αλλά δεν είναι θερμοκρασία στα όρια του καύσωνα, ούτε η διάρκεια του δικαιολογία να πούμε ότι έχουμε καύσωνα. Θα έχουμε αρκετή ζέστη. Μακάρι όμως να ήταν όμως τα καλοκαίρια έτσι.
2: Τώρα υπάρχει, παρακολουθώ μια μεγάλη συζήτηση σε χώρες ας πούμε, που μπορούμε να έχουμε μια εποπτεία όπως η Αγγλία ή η Γαλλία, όπου ειδικά στην Αγγλία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, επιτέλους βάλτε τα air conditions στη ζωή μας, εκεί στην πραγματικότητα το 90% των σπιτιών δεν έχει γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να έχει, αλλά τώρα πια είναι, συζητάνε αν είναι απαραίτητο και η απλή ερώτηση είναι, εμείς ας πούμε που έχουμε, που σχεδόν πια τα δύο στα τρία σπίτια έχουν air condition, είναι καλό, αλλά είναι μόνο καλό ή έχει και κακή όψη αυτό?
1: Εντάξει, βασικά θα λέει καλό γιατί θα κρατήσω το περισσότερο το καλό γιατί μας βοηθάει να αποφύγουμε τις θερμοπληξίες. Επομένως, ο χαμηλότερος πιθανότητα αριθμός θανάτων που έχουμε τα χρονικά αύξηση στη χώρα μας οφείλεται και ότι έχουμε και στα σπίτια μας, τα πιο πολλά σπίτια, όχι όλα. Κονδύσεις που χρειαζόμαστε όμως καλύτερα μονωμένα σπίτια, αλλά αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ακριβό. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή έχει χτυπάει τους οικονομικά ανέστερους, σε περιοχές που έχουμε πολύ έντονη δόμηση, σπίτια παλιά. Επομένως, ένα κτίριακο δυναμικό που έχει παλιώσει, που δεν έχει ουσιαστικά καν μόνο σε αυτή τη στιγμή. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν το air conditioning όλες τις ώρες της ημέρας, αρκετές ώρες της ημέρας. Επομένως, είναι ένα θέμα. Σας είπα, οι πόλεις σε μένα με ανησυχούν, και ειδικά πόλεις όπως η Αθήνα, που γνωρίζουμε έχει λίγο πράσινο, γιατί θέλουμε δέντρα, θέλουμε σκίαση. Θέλουμε χώρους, μικρά έτσι, κομμάτια πρασίνου που βοηθούν να πέσει η θερμοκρασία, να πέσει λίγο το βράδυ. Γιατί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, σας το είπα και πριν, είναι ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν πάρα πολύ ψηλά και το βράδυ το ζήσαμε στο κάστρο του 23 και του 24, όπως να βγούμε έξω, όπως να βγούμε στο μπαλκόνι μας. Σε μια χώρα που έχουμε, η ζωή μας είναι έξω το καλοκαίρι. Επομένως είναι κάτι που πραγματικά μας ανησυχεί, γιατί πιθανότητα, όχι πιθανότητα, είναι σχεδόν σίγουρο στο μέλλον αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο συχνά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγκουβάρδο.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Ο κύριος Κώστας Λαγκουβάρδος, διευθυντής του ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για αυτό το θέμα το οποίο σε εμάς περνάει σχετικά λίγο ξόφαλτσα, με την έννοια ότι προς το παρόν μας έχει λυπηθεί ο καιρός. Αλλά εντάξει, αργά ή γρήγορα θα μας έρθει.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα τρία θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, μεταξύ των θυμάτων είναι ο Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγαρχής. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίας δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ακούτε Sky 100,3. Τραγουδούν ένας Πέτρος, ένας Παύλος και μια Μέρη. Peter, Paul and Mary. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, τι έχει ατζέντα? Μυρίζει πολλοί εκλογές. Δηλαδή ο Μητσοτάκης την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη έπαιξε τάβλη, χτύπησε πέναλτι, έβγαλε σέλφι. Αμέσως μετά την Κυριακή έκανε μια ανακοίνωση με όλον τον απολογισμό της επταετίας. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τρέχουν να κάνουν, να προλάβουν όσο γίνεται περισσότερες περιοδίες πριν μας χτυπήσει και μας η ζέστη και αρχίσουν τα μπάνια του λαού που κατά παράδοση κανείς δεν πειράζει. Και η Καριστιανού μετράει απώλειες. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν σπαζοκεφαλιές. Να πάνε μεν με τον Τσίπρα, αλλά να μην αφήσουν και το κόμμα ορφανό να το πάρει ο Πολάκης. Και τι άλλο, ο Κασελάκης δήλωσε κεντρός αυτή τη φορά. Η Τζάκρη δήλωσε Πασόκ ξανά. Και ο Σαμαράς κρατά

Σεπτέμβριο η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης δηλαδή, μόνος του, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα ρίξει τα ζάρια και θα πάρει την απόφαση. Θα ανέβει η Θεσσαλονίκη, θα μοιράσει κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο σε αναξιοπαθούντες. Γίνονται διαρκώς οι σκέψεις πώς να μοιραστούν αυτά τα λεφτά.

0: σημειώσουν και να φέρουν το καλύτερο δυνατό σκορ. Αυτό λέει η λογική, αλλά η λογική καμιά φορά ανατρέπεται. Επίσης, η λογική λέει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι υψηλής διακινδύνευσης, πρώτον γιατί η γεωστρατηγική αναστάτωση θα συνεχιστεί και είναι απρόβλεπτη, και δεν ξέρουμε επίσης πώς θα μεταφραστεί στη γειτονιά μας. Η Τουρκία, για παράδειγμα, ανέβαλε την ψήφιση εκείνου του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο το ακούσαμε αλλά δεν το είδαμε ποτέ, για το φθινόπωρο, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο θα το αναβάλει ακόμη, και δεν είναι καλό να πάμε σε εκλογές με αυτή την αναστάτωση επιπλέον. Εν πάση περιπτώσει, όλα δείχνουν ότι η λογική απόφαση για τον Μητσοτάκη θα ήταν να κάνει τις εκλογές νωρίς. Αλλά μπορεί και να μην τις κάνει. Είτε γιατί δεν θα μπορεί, γιατί το καλοκαίρι θα έχει εξελιχθεί άσχημα και δεν θα το επιτρέπει, είτε γιατί θα επιμείνει στην επιλογή της άνοιξης. Για να δούμε. Μια κουβέντα. Τι είναι αυτό που ακούσαμε, το περίφημο τραγούδι, το Locomotion. Απλώς έχει μια μικρή ιστορία. Ήταν μια κοπελίτσα νεαρή, η οποία έκανε babysitting στην Carole King και τον άντρα της, τον μπορώ τους δηλαδή. Η Carole King ακόμη δεν είχε τραγουδήσει ούτε ένα τραγούδι, αλλά έγραφε αδιάκοπα, έδινε επιτυχίες σε όλους τους άλλους. Ήταν η μεγαλύτερη συνθέτης επιτυχιών στο αμερικανικό πεντάγραμμο. Και επειδή συμπάθησε πάρα πολύ την πιτσιρίκα babysitter, και επειδή είπε η πιτσιρίκα babysitter είχε και μια ωραία συμπαθητική φωνούλα, είπε να σου δώσω ένα τραγούδι μου να πας να το πεις. Και έτσι γεννήθηκε ένα τραγούδι, το Locomotion, και μια star με όχι μακρά αλλά εντυπωσιακή καριέρα όσο διάρκεσε, η περίφημη Little Eva, η μικρούλα Eva. Κατά τα άλλα, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, γύρω στις 12, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη στόχο της κυβέρνησης να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία συγκράτησης των τιμών, τουλάχιστον για όσο κρατήσει. Γιατί η εμπειρία λέει ότι σε όσες χώρες δοκιμάστηκαν αντίστοιχα σχήματα και διαφημίστηκαν πολύ, είτε δεν απέδωσαν καθόλου, είτε απέδωσαν για λίγο. Αλλά αν πρόκειται να κάνουμε εκλογές στο φθινόπωρο, και το για λίγο καλό είναι. Σε μια ώρα και κάτι θα γίνει αυτή η πολύ διαφημισμένη, πολύ συζητημένη σύσκεψη, μία ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε υψηλό επίπεδο αυτή τη φορά, για το θέμα της ακρίβειας, δηλαδή το θέμα που και τη ζωή των ανθρώπων βασανίζει περισσότερο, αλλά και πολιτικά έχει τον πιο ισχυρό αντίκτυπο στις πολιτικές στάσεις της κοινής γνώμης. Θα δοκιμαστεί, θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα δοκιμαστεί μια ακόμη συμφωνία σε εθνικό επίπεδο συγκράτησης των τιμών. Τέτοιες έχουν γίνει και στην Ελλάδα κάμποσες και στον κόσμο αρκετές. Για θυμίζω, για παράδειγμα, πριν μερικά χρόνια στη Γαλλία είχε διαφημιστεί πάρα πολύ από τον πρόεδρο Μακρόν το περίφημο αντιπληθωριστικό καλάθι, όπου μια εθνική συμφωνία έδινε στα σούπερ μάρκετ την υποχρέωση αλλά και την ευχέρεια να διαλέγουν έναν αριθμό προϊόντων, τα οποία για ένα χρονικό διάστημα θα έπρεπε να πολλούνται πολύ χαμηλότερα, σχεδόν στο κόστος. Είχε μια εντυπωσιακή κίνηση, αλλά πολύ γρήγορα όλοι κατάλαβαν ότι αυτό που συνέβαινε είναι ότι τα σούπερ μάρκετ έριχναν τις τιμές σε 10 προϊόντα και ταυτόχρονα σιωπήρα τις ανέβαζαν σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι ώστε στην πραγματικότητα το περιθώριο κέρδους έμενε ίδιο. Πρόσφατα στην Αγγλία έγινε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές των βασικών αγαθών, δίνοντάς τους σε αντάλλαγμα το δικαίωμα να χαμηλώσουν τα περιβαλλοντικά στάνταρ στη συσκευασία και στην επιλογή των προϊόντων, δηλαδή να τα κάνουν φτηνότερα, έστω και αν τα κάνουν λιγότερο υγιεινά ή λιγότερο πράσινα τα προϊόντα και τις συσκευασίες τους. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, να δούμε πώς θα πάει. Αντίστοιχα έχουν γίνει και σε άλλες χώρες. Στο Μεξικό ήταν κάποτε, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για ένα πρόγραμμα, κανάστα μπάσικα λέγεται, καλάθες στα ισπανικά, δηλαδή το βασικό καλάθι που έπρεπε να συγκρατείται σε βασικές τιμές. Στην πραγματικότητα είτε δεν απέδωσαν ποτέ και πουθενά, είτε απέδωσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πάντα ψάχνουμε μια λύση διαρκείας και δεν τη βρίσκουμε. Παρακάλεσα την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την ξέρουμε, την ξέρετε, ασχολείται με το θέμα πάρα πολλά χρόνια γιατί είναι πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, είναι σε αυτήν την ιστορία, την μάχη για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά αγαθά, πολλά χρόνια. Καλημέρα κυρία Καλαποθαράκου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα και καλή εβδομάδα εύχομαι.
0: Τι περιμένετε?
1: Μια εισαγωγή πολύ χαρακτηριστική.
0: Όχι, πολύ αισιόδοξη φοβάμαι.
1: Και έτσι είναι δυστυχώς και εμείς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Μοιάζει με επικοινωνιακού χαρακτήρα η σημερινή συνάντηση, διότι με συμφωνίες κυρίων δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, ούτε με προσωρινά, με ημίμετρα που έχουν ληφθεί κατά καιρούς την τελευταία πενταετία για συγκράτηση των τιμών και πολύ περισσότερο για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και ναι, μεν βλέπουμε ότι στην ατζέντα της κυβέρνησης φαίνεται να είναι σε πρώτη προτεραιότητα το πρόβλημα της ακρίβειας, διότι αυτό είναι το μείζον κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, στην πράξη δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Είτε πρόκειται για το καλάθι του νοικοκυρίου παλαιότερα που λειτουργούσε, είτε πρόκειται για το πλαφόν στο περιστολικό, είτε για τα διάφορα πας που δίνονται κατά καιρούς στους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
0: Καταρχήν, τι φταίει, δηλαδή γιατί? Ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια και υπάρχει μια πίεση και υπάρχουν και υποτίθεται απόπειρες ελέγχου στην αγορά ώστε το πράγμα κάπως να συγκρατείται. Τι είναι αυτό που κρατάει το πρόβλημα και το εμποδίζει?
1: Υπάρχουν εγγενείς διαφορετικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και αγοράς και στον τομέα της ακρίβειας, ας επικεντρωθούμε, όπου δεν υπάρχει διαφάνεια στις τιμές. Δεν λειτουργεί, όταν λέω διαφάνεια, εννοώ σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί και να δούμε πού βρίσκεται η εσχροκέρδεια και η κερδοσκοπία. Διότι έρχονται στο σούπερ μάρκετ και λένε ότι μα εμείς έχουμε ένα κέρδος 1%, 1,5%, απειροελάχιστο δηλαδή. Άρα κάπου υπάρχει το πρόβλημα ενδιάμεσα ενδεχόμενα. Υπάρχουν διάφορα τρίκ τα οποία χρησιμοποιούν για να φτάσει το προϊόν σε μια τιμή αυξημένη. Αυτό αποδεικνύεται, δεν είναι διαπίστωση, είναι απόδειξη στον τελικό καταναλωτή. Υπάρχουν οι ενδομηλικές συναλλαγές, οι γονικές συναλλαγές, όπως θέλουμε τις αποκαλούμε, όπου εκτοξεύεται η τιμή του προϊόντος, είτε αφορά και προϊόν το οποίο παρασκευάζεται στην Ελλάδα, είτε είναι εισαγόμενο προϊόν από κάποια πολυεθνική εταιρεία. Και μάλιστα το πόσο κάνει το εργαλείο της σύγκρισης τιμών απέδειξε και ανέδειξε για μια ακόμα φορά αυτή την μεγάλη ψαγίδα που υπάρχει στις τιμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό θα έλεγα, το εργαλείο κάνει μια δουλειά την οποία και εσείς είχατε κάνει, ενώ το ΕΚΠΙΖΟ την κάνει συστηματικά, δηλαδή έχει ένα παρατηρητήριο τιμών, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά περισσότερο καταγράφουμε τις καταγγελίες των καταναλωτών ή κάνουμε κάποιες έρευνες που όμως διαπιστώνουμε την ψαλίδα και κυρίως οι καταναλωτές μέλη μας που βρίσκονται στην Ευρώπη και μας ενημερώνουν τακτικά για συγκεκριμένα προϊόντα όπου τα αγοράζουν πολύ φθηνότερα στο Βέλγιο, στην Γαλλία, στην Πορτοκαλία, Ισπανία κλπ. Σε σχέση με την Ελλάδα. Είτε είναι ελληνικά προϊόντα, είτε είναι πολυεθνικών εταιριών. Άρα υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί και αν δεν ληφθούν επίσης δομικά μέτρα και δεν γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες να πατάξουν το κακό στη ρίζα του, δεν θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας. Σήμερα που μιλάμε ή τον προηγούμενο μήνα καλύτερα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν στο 4,5%. Ο γενικός πληθωρισμός στο 5,2. Έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στα νοικοκυριά και εμείς το καταγράφουμε καθημερινά στην ΕΚΠΙΖΟ, έτσι, να επιβιώσουν με το εισόδημά τους. Ο μισθός και οι συντάξεις είναι πολύ χαμηλά, υπολείπονται, είναι υποπολαπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ ανέδειξε ότι αυτή η ανισότητα είναι πολύ μεγάλη. Το 68% δηλώνουν, το νοικοκυριό δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19%. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εισοδηματική ανισότητα, μια αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή που είναι πολύ χαμηλή και απ' την άλλη η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί στο παραμικρό, τολμώ να πω. Μιλάμε για συγκρότηση τιμών. Υπάρχει συγκρότηση τιμών, ακόμα και με το προσωρινό μέτρο που έχει ληφθεί για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έχουν δυνατότητα να φτάνουν και φτάνουν. Έτσι. Άρα, αν δεν ληφθούν, επαναλαμβάνω, δομικά μέτρα ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, σημαίνει ότι μειώνονται τιμές. Εδώ δεν έχω. Δεν λειτουργεί. Άρα, ενίσχυση της
0: επιτροπής. Άρα, το κλειδί λέτε είναι αυτό. Ενίσχυση του
1: ανταγωνισμού. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η έλεγχη που πρέπει να γίνει. Και το τρίτο είναι η εσχοκέρδεια που βρίσκεται εν τέλει. Διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Από το χωράφι στο ράφι, αν πρόκειται για προϊόντα αγροτικά. Αν πρόκειται για άλλα προϊόντα, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, τα μεταφορικά επιτρέπουν να τόσο μεγάλη αύξηση.
0: Υποτίθεται ότι τα μεταφορικά επιδοτούνται κιόλας. Η κυβέρνηση έχει δώσει μια επιδότηση στο πετρέλαιο. Ακριβώς για να αποφύγει.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Τα λοιπάσματα επίσης που επικαλέστηκαν λόγω των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή.
0: Είναι αληθινό, εντάξει, αυτό υπάρχει.
1: Ναι, είναι ένας αντικειμενικός παράγοντας που όμως δεν δικαιολογεί τις τόσο μεγάλες ανατιμήσεις που γίνονται και μάλιστα σε βασικά τρόφιμα τα οποία μπαίνουν στο καλάθι μας. Άρα πρέπει να αναζητηθούν μέτρα δομικού χαρακτήρα, ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να ενταχθούν οι έλεγχοι και να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα στη διαμόρφωση των τιμών. Υπάρχει διαφάνεια στη τιμή.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι άκουσα προηγουμένως ένα στέλεχος της κυβέρνησης, ενώ όχι κάποιος από την αντιπολίτευση. Η κυρία Μπακογιάννη έδωσε ένα παράδειγμα από την, που είχε διαπιστώσει η ίδια. Μίλησε με έναν παραγωγό γραβιέρας Κρητικής, ο οποίος είπε ότι εγώ την πουλάω 9,40 και την βρίσκω στο ράφι του σούπερ μάρκετ 18. Η διαφορά της τιμής δεν δικαιολογείται με καμία έννοια και επιπλέον δεν υπάρχουν ούτε μεσάζοντες τίποτα. Η πώληση, όπως όλοι ξέρουμε, γίνεται από τον παραγωγό, αν είναι μεγάλος παραγωγός, κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ. Αυτό γιατί είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί?
1: Εγώς, αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς, το ίδιο ερώτημα κάνουμε και λέμε, και γι' αυτό απαιτούμε και ζητούμε διαφάνεια στην τιμολόγηση. Δηλαδή αυτό συνιστά εσχροκέρδεια. Άρα πρέπει να παταχθεί η εσχροκέρδεια. Δεν μπορεί να αυξάνεται η τιμή από τον παραγωγό στον καταναλωτή 100%. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Τι είναι αυτό που επιβαρύνει? Η τυποποίηση, η μεταφορά. Τι είναι αυτό? Ας μας το πούνε για να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Αλλά όπως είπα, εφαρμόζονται διάφορα τρίκ. Διάφορες ενδιάμεσες εταιρείες, ενδομικές συναλλαγές όπως τις αποκαλούμε, όπου δεν ελέγχονται. Έχουμε ακούσει ποτέ να ελεγχθούν αυτές οι εταιρείες? Ελέγχεται η τιμή στο τελικό προϊόν. Πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή? Θα πρέπει να μας πούν κάποια στιγμή. Δεν θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής και πολιτικών επιλογών που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πάρει αυτού του είδους τα μέτρα και να υπάρξει διαφάνεια στην κοστολόγηση των τιμών.
0: Αν ήσασταν σε αυτή τη σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, τι θα προτείνατε? Ενώ κάτι το οποίο να είναι κάπως χειροπιαστό και πρακτικά εφαρμόσιμο.
1: Κοιτάξτε, εμείς θα προτείναμε, πέρα από αυτά που είπα, που είναι λίγο πιο γενικά, διότι για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, όπως είπα, πρέπει να ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να γίνονται τακτικοί και συστηματικοί έλεγχοι κλπ. Για να λειτουργήσουν οι έλεγχοι στην ανεξάρτητη, στην πρόσφατα δημιουργηθεί σε αρχή, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, θα πρέπει να ενισχυστεί με προσωπικό, ώστε να δοθούν οι έλεγχοι και φυσικά με σύγχρονα εργαλεία. Από εκεί πέρα, θα λέγαμε ότι θα πρέπει για ένα διάστημα να ληφθεί το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, επίσης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και παράλληλα να αυξηθεί το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, να αυξάνεται με βάση τον πληθωρισμό, τον γενικό πληθωρισμό. Διότι η αύξηση που έχουν γίνει είναι υποπολαπλάσια της αύξησης των τιμών, αποτέλεσμα να μην επωφελείται ο καταναλωτής, αντίθετα να έχει εξανεμιστεί η όποια αύξηση λάβει πολύ πριν την έτσι στη ζέτη του.
0: Κύριε Καλοποθαράκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις, βέβαια, να δούμε μήπως υπάρχει κάποια καινούργια ιδέα ή κάποια πιο πιστική, ας πούμε, πρόταση. Και φυσικά θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άντρας άφησε σακίδιο που πιθανότατα περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενείς τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμερ Μολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άντρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά από όσο γνωρίζω που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νέοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαχίας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, όπως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του οδοκαθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με κέντρο φιλοξενίας μητέρας και παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, 4 γυναίκες και 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000. Νεκρός βρέθηκε αργά χθες το απόγευμα να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής, στην βορειοανατολική Λέσβο, ο πρωτοπρεσβύτερος του προσκυνήματος των Παϊμαγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο, Ευστράτιος Δίσος. Ο Παπαστρατής, που ήταν γνωστός στο Πανελλήνιο, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα, στο οποίο υπηρέτησε από τις 7 Ιουνίου του 1970 μέχρι και σήμερα. Αυστηρή προειδοποίηση προς τους λιανοπολιτές καυσίμων, απίφθινε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε τα πρατήρια καυσίμων να μειώσουν άμεσα τις τιμές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα. Οι λιανοπολιτές βενζίνης πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους αμέσως, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διαφορετικά μεγάλα προβλήματα βρίσκονται μπροστά. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 4 τα ξημερώματα αυτή την ώρα η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμή 6 ασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Πέτρος Μωρέιτης και η Ελένη Μπουλιέρη.

0: Συγχαρητήρια. Τι, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι,
0: ήπιαμε δύο καφέδες να ξενιστάξουμε επειδή είναι τσαγκαροδευτέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Νότης να μας ξανακοιμήσει πάλι. Τι δεν καταλαβαίνω, ρε κακομοίρη. Δευτέρα.
1: Ωραία τραγούδια.
0: Δώσε λίγο κίνηση να πάρουμε μπρος.
1: Βάλτε ένα Καζαντζίδι που του αρέσει να ξεκινάει.
0: Αμ' άρεσε η Νότη.
1: Είναι αυτό. Αμ' άρεσε.
0: Μην λείψω μια μέρα, ρε παιδί μου. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Έτσι, για να πάρουμε φόρα να βγει η εβδομάδα, γιατί τώρα πια μπαίνουμε στον Ιούλιο αυτή την εβδομάδα.
1: Δύσκολη αυτή η εβδομάδα, δύσκολη.
0: Δύσκολη. Και η επόμενη που έρχεται είναι αυτή που έρχεται, είναι πιο δύσκολη. Λοιπόν.
1: 5 συλλήψεις λέει γίνανε το Σαββατοκύριακο για ανθρώπους οι οποίοι με 7 μποφόρ κάνανε μπαρμπικιού μέσα στο δάσος.
0: Ναι, ρε.
1: Ή κάνανε ηλεκτροκόλληση μέσα στο δάσος.
0: Μα. Τι μυαλό κουβαλάνε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου.
0: Κι εγώ πραγματικά. Δεν μπορώ, δεν το χωράει το μυαλό.
1: Θυμίζω ότι στην Ηλία το 2007 κάηκαν 49 άνθρωποι επειδή μια κυρία έφτιαχνε κόλυβα στη βεράντα του σπιτιού της μέσα στο δάσος. Και το μάτι ξεκίνησε επειδή ένας τύπος πήγε να κάψει κλαριά. Το σταμάτησε η αστυνομία και μετά ξανακατέβηκε κρυφά πάλι να τα ξανακάψει. Και κάηκαν 100 άνθρωποι. Μα ήμαρτον επιτέλους.
0: Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή ξεπερνάει κάθε λογική. Όπως ξεπερνάει και κάθε λογική, γιατί το ξαναβλέπω πάλι φέτος. Να βλέπω κάτι συνήθως πιτσιρικάδες, αλλά όχι μόνο πιτσιρικάδες, πάνω στο μηχανάκι με το τσιγάρο στο χέρι. Πού θα το πας το ρημάδο τσίγαρο, ρε παιδί μου, όταν το καπνίσεις? Θα σταματήσεις το μηχανάκι να το πατήσεις κάτω να σβήσει? Κάπου θα το πετάξεις. Δηλαδή, εγώ το έχω πει και στην αστυνομία. Άμα δεις άνθρωπο να καπνίζει πάνω σε μηχανάκι, σταμάτα τον και πάρ' το δίπλωμα. Όπου και να, ας είναι στην παραλία. Να
1: ας έχουν φεύγει η κάφτρα όταν οδηγείς μηχανάκι.
0: Αυτό λέω.
1: Και
0: δηλαδή,
1: σιγάρο, οι κάφτρες πετάνε.
0: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.
1: Ακόμα εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Είδες το πρωί μια γιαγιά. Πήρε φωτιά το σπίτι της,
0: ναι,
1: και είχε βγει στο μπαλκόνι.
0: Και πήδηξε.
1: Και ήταν όλοι από κάτω και τους λένε για πίδα και
0: πήδηξε
1: πιάσανε. Και την πιάσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πολιτικά δεν έχει τίποτα φοβερό. Απλώς σήμερα έγινε κάτι που δείχνει ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για το καλοκαίρι. Για το υπόλοιπο το καλοκαίρι. Δύο μάχες έχει να δώσει ο Μητσοτάκης. Μία με τις φωτιές και μία με την ακρίβεια. Με τις φωτιές τη δίνει ήδη και με την ακρίβεια τη δίνει ήδη. Μόνο που νομίζω ότι το μέτωπο της ακρίβειας είναι πιο δύσκολο από αυτό των πυρκαγιών.
1: Όχι πιο δύσκολο. Το νικάει το μέτωπο της ακρίβειας.
0: Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Μαζεύτηκαν εκεί όλοι οι φορείς της αγοράς. Μήπως βρουν μια φόρμουλα να συγκρατηθεί η ακρίβεια, η οποία κάθε καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, ξεφεύγει λίγο από τον έλεγχο. Όχι τόσο από τα σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό. Είναι πιο οργανωμένη η αγορά των σούπερ μάρκετ. Όσο από τις διάφορες άλλες επιχειρήσεις, τουριστικές, εστίασεις, που σου λέει το καλοκαίρι ό,τι αρπάξουν.
1: Ναι. Μεγάλη σουρκέρια το καλοκαίρι τώρα στους ξένους.
0: Ναι, είναι στα τουριστικά μέρη.
1: Θυμάμαι πάντα αυτό τη Βάσο Παπανδρέου που είχε πάει να πάρει ντομάτες γεμιστές.
0: Όχι, φασολάκια.
1: Φασολάκια. Και λέει ο σερβιτόρος φασολάκια
0: ξού. Για ξένους δηλαδή. Δεν είχαν βρει άλλη κωδική ονομασία. Και τώρα γίνονται αυτά, αλλά τώρα έχουν βρει πιο εξελεπτισμένες. Δηλαδή σου λέει πιάσε μια φασολάκια περιποιημένα. Και καταλαβαίνει ο άλλος και βάζει μισή μερίδα. Κατάλαβες? Μια φέτα αλάδωτη. Αυτό σημαίνει βγάλε από τον τυνικέ το χαλασμένο το πράγμα, γιατί ατουρίστας είναι τώρα μέχρι να εξηγήσει τι
1: ασπροτήρι,
0: το πρόκειται.
1: Βγάλε ασπροτήρι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Λευκοτήρι.
0: Το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι, θα το μάθουμε μετά τις 2, που ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα κάνει ανακοινώσεις. Προς το παρόν δεν ξέρουμε κάτι. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ακούστε τι απάντησε.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Όλο και περισσότερη έλεγχη. Επιτέλους, δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους το οποίο ήταν αδρανές. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα σε ποσά. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία.
0: Δεν έχουμε γίνει σε κάτι σοφότερη. Η απορία μου είναι αν πρώτα-πρώτα θα διατηρηθεί αυτό το πλαφόν κέρδους που υπάρχει και το οποίο κανονικά λύγει αύριο, διότι οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι είναι ένα μέτρο παρεμβατικό το οποίο δεν συνάδει με την ελεύθερη οικονομία και ζητούν να καταργηθεί.
1: Η κυβέρνηση πάλι
0: καταλαβαίνει ότι άμα
1: καταργήσεις
0: η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Δεν ξέρω πρώτον τι έχει συμφωνηθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι για να πιστούν οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι και αυτοί είναι δυσαρεστημένοι με τις διάφορες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μάλλον κάτι θα ζητάνε κάτω από το τραπέζι. Αυτά δεν μένουν για πολύ μυστικά. Κάποια στιγμή θα μάθουμε αν υπάρχει συμφωνία, τι είδους συμφωνία είναι αυτή.
1: Πάντως στο παρελθόν είχαμε δει κάτι, θυμάμαι αυτή την τελευταία συμφωνία που είχαν για τα 2.000 προϊόντα. Τα θυμάσαι αυτά, 2.000 προϊόντα. Δεν είδαμε κάτι σημαντικό να γίνεται. Δυστυχώς είναι υπάρχει. Πιο σημαντικό. Ακόμα υπάρχει.
0: Υπάρχει. Απλώς τι γίνεται τώρα, είναι 2.000 προϊόντα. Ωραία. Οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ και στα αυτά είναι πολύ περισσότεροι. Πας παίρνεις το φτηνό και τσιμπάς και το ακριβό. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα. Μόλις πας να πάρεις κάτι που δεν είναι απολύτου πρώτης ανάγκης προϊόν, εκεί τσιμπάει λίγο.
1: Κάπου άκουγα την ώρα να λέει ότι μίλαγε με έναν εκεί από την Κρήτη, ο οποίος έδινε, ξέρω εγώ, 9 ευρώ το τυρί, που έφευγε η ραβιέρα και έφτανε, ξέρω εγώ, 30% πάνω, 40%, τρεις φορές πάνω, όχι 30, τρεις φορές πάνω.
0: Από τον παραγωγό στην κατανάλωση. Ναι, γιατί είναι και μεσάζοντες εκεί οι οποίοι.
1: Κανένας μεσάζοντας. Πούλαγε, λέει αυτός, κατευθείαν το έστελνε σε κάποιο κεντρικό πράγμα.
0: Και το βάζει άλλος τρεις φορές πάνω.
1: Και το βάζει στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω ποιος.
0: Δεν το είδα αυτό. Δεν το πρόσεξα.
1: Αυτό δεν γίνεται παντού, ρε παιδί μου. Φεύγει μερικά λεπτά φεύγει από το χωράφι και φτάνει να πουλιέται ένα πολλαπλάσιο. 2 ευρώ, 1 ευρώ, 1,5. Κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό. Δεν είναι βέβαια ελληνικό το θέμα. Υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Παντού έτσι είναι.
1: Αλλά επειδή εδώ δεν έχουμε λεφτά, ο κόσμος παίρνει λίγα λεφτά. Εξακολουθούμε να παίρνουμε, επαναλαμβάνω,
0: δεν έχουμε λεφτά.
1: Παίρνουμε σχεδόν 30% λιγότερα λεφτά από το 2009.
0: Υπάρχει κόσμος που τα φέρνει δύσκολα. Υπάρχει και κόσμος που μια χαρά ζει, πολύ ωραία.
1: Αυτός δεν ενδιαφέρεται για αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα, επίσης, αυτή η κουβέντα θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Αν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι για εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα πάει για το τέλος τετραετίας. Επισήμως η κυβέρνηση λέει ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, θα το εξαντλήσει. Ακούω και κάτι εξυπνάδες τώρα τελευταία που λέει όχι απλώς θα το εξαντλήσει, μέχρι την τελευταία μέρα, δηλαδή θα πάει τέλος Ιουνίου. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Παίζει, πήγε και έπαιξε τάβλη, μετά έπαιξε ποδόσφαιρο, μετά έπαιξε τένις, φυλάει μωρά, γιαγιάδες, δηλαδή με συγχωρείς.
0: Πάει σήμερα το απόγευμα στο Εγάλαιο για περιοδεία, μέσα στη βδομάδα κάπου διάβασα ότι θα πάει δεύτερη περιοδεία. Και πέραν όλων των άλλων, διάβαζα κάτι ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, καμιά τριανταριά νέα άτομα στα ψηφοδέλτια. Παιδιά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Σου λέει, να ετοιμαστούν. Δεν μπορούμε να τους ανακοινώσουμε.
1: Να έχω και αυτή την επιλογή, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Τώρα, αν του πάει καλά το καλοκαίρι, δεν έχει φωτιές και καταστροφές, είναι λογικό, εκεί τέλη Σεπτεμβρίου να έχουμε εκλογές.
0: Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό, ότι δεν είναι ότι μου το έχει πει κάποιος, είναι το ότι τα πράγματα έτσι λειτουργούν στην πολιτική. Αλλά θα δούμε, έτσι κι αλλιώς όλες οι κουβέντες αυτές είναι χωρίς νόημα. Όπως κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα το ξαναπώ, και οι δημοσκοπήσεις είναι χωρίς κανένα νόημα. Γιατί από σήμερα μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες θα πλημμυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι οι τελευταίες που γίνονται από τις εταιρείες, μετά διακόπτουν για το καλοκαίρι και ξαναμετράνε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά πλέον αυτές οι δημοσκοπήσεις πόση αξία έχουν όταν παππούδες με μικρά παιδιά έχουν φύγει για τα εξοχικά, άλλος κόσμος πάει διακοπές, πολλοίς κόσμος δουλεύει σε τουριστικές επιχειρήσεις, άρα έχει αλλάξει κατοικία, άρα το δείγμα
1: γίνονται με Viber. Με το καινούριο αυτό.
0: Ναι. Δεν το λέμε αυτό για να αμφισβητήσουμε την τάση, γιατί η τάση λέει ότι ο Μητσοτάκης παραμένει ψηλά,
1: ο Τσίπρας,
0: ο Τσίπρας ψηλοσαρώνει, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όταν θα σημάνουν οι κάλπες. Τώρα τζάμπα είναι και η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας, τζάμπα είναι και η άνοδος.
1: Αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ το φυσάνε και δεν κρυώνει, έτσι. Δηλαδή είπανε θα παραιτηθούν, θα πάνε, και ο άλλος λέει μαγιές εγώ δεν σας θέλω.
0: Ναι, κάτσε να δούμε πόσο το εννοεί όμως. Τώρα το λέει.
1: Νομίζω πως επειδή πήρε καλά ποσοστά το εννοεί.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τους λέει παραιτηθείτε και στην ουρά.
0: Κακά τα ψέματα. Όλος ο κόσμος φτιάχνει ψηφοδέλτια. Άμα ο Τσίπρας θέλει να πάει καλά πανελλαδικά, δεν μπορεί να πάει να κυνηγήσει το σταυρό με αγνώστους. Όταν έχεις ένα στέλεχος που είναι χρόνια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, είχες συνεργαστεί και δεν έχει πάει απέναντί σου, δεν έχει μιλήσει υποτιμητικά για σένα όταν έφυγες, γιατί να μην τον ξαναπάρει πίσω, ρε?
1: Ναι, αλλά
0: απλώς τώρα για να μην τον πάρουμε εμείς στο μεζέ ότι τι κάνεις τώρα, ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ κάνεις, ναι. Το λέει, δεν είμαι βέβαιος ότι θα το κρατήσει.
1: Αυτοί που παρακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολύ λίγα τα στελέχη τα οποία θα πάρει. Και βέβαια αυτό το συμφέρει με την έννοια ότι μπορεί να πουλήσει αυτό το ότι πάω να κάνω κάτι άλλο από αυτό που είχα. Γιατί τώρα.
0: Πράγματι, έτσι είναι.
1: Προσπαθεί να πει κάτι άλλο.
0: Άμα θέλει να πει ότι φέρνει κάτι καινούργιο,
1: αλλά
0: αυτούς όλους που με τους οποίους κυβέρνησε 5 χρόνια πρέπει να τους αφήσει απ' έξω. Αλλά ο πειρασμός είναι μεγάλος, υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις.
1: Και είναι και πολύ αναξιοπρεπές προς αυτούς τους συνεργάτες του, παιδί μου. Δηλαδή τώρα κάποιος ο οποίος ήταν βουλευτής, είχε γίνει υπουργός δικός σου, ήταν μαζί και λέει τώρα όλοι μαζί να πάμε. Αυτή ήταν και εξάλλου, αυτό δεν έλεγε ο Τσίπρας, έλεγε ότι όλοι μαζί εκεί, απλή αναλογική, τα κεντροαριστερά κόμματα, και τώρα τους αφήνεις όλα
0: τα έξω. Τι γίνεται.
1: Οι άλλοι γιατί επιμένουν, δεν μπορούν να καταλάβουν, ας κατέβουν, ας πάνε 1%.
0: Πού να πάνε, ότι έμα δεν θα, αυτό είναι το θέμα, ότι θέλουν να διασφαλίσουν μια έδρα στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά
0: πού να πας με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν θα πάρει.
1: Αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου. Θα έχεις μια αξιοπρέπεια.
0: Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς. Γίνεται παντού. Ας πούμε, διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Σαμαράς έχει αρχίσει και μαζεύει κόσμο από τα στελέχη που χρησιμοποίησε στην κυβέρνησή του την περίοδο 2012-2015. Ναι. Κάποιοι που ήταν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει στο Σαμαρά. Κάποιοι που το σκέφτονται τους πλησιάζουν από τη Νέα Δημοκρατία και του λέει μην κατέβεις εκεί, κατέβα μαζί μας. Γι' αυτό έχουν αρχίσει αυτά τα ψηφοδέλτια τώρα.
1: Εντάξει.
0: Και οι νέες θέσεις. Όλοι κοιτάνε να αφοπλίσουν τον εχθρό.
1: Τώρα προσπαθείς να πάρεις κόσμο, το καταλαβαίνω. Το να σου λέει ο άλλος όχι όμως και εσύ να προσπαθείς εκεί με κάθε τρόπο να πας κάπου που σε βρίζουν, δεν το καταλαβαίνω. Και πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ακούγαμε παλιά για την αριστερά.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αφορισμοί του Τσίπρα κάποια στιγμή θα διασκεδαστούν όταν μυρίσει εκλογές. Αλλά άμα το κάνει από τώρα, θα του κάνουν κριτική οι πάντες. Γι' αυτό φυλάγεται και νομίζω ότι σε κάποιους έχει πει: μην ακούτε τι λέω. Στο τέλος, εσείς θα έρθετε μαζί μου. Πώς είναι αυτοί, δεν ξέρω. Φωνάξουμε αύριο τον Αντώνη να μας πει ποιοι παίζουν και ποιοι δεν παίζουν.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογιαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρες και παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έως 174 και σε 20 λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, επειδή μιλούσαμε για τον Αλέξη Τσίπρα και τις εξαγγελίες του, θα προσέξατε ότι για μια ακόμη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της έξτρα φορολόγησης των κεντρών των τραπεζών.
1: Και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο λέει, είναι αλήθεια.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι οι τράπεζες δεν είναι ιδιαίτερος δημοφιλείς στην κοινωνία και αυτός νομίζω είναι ο λόγος που ξεκινούν πρώτα από τις τράπεζες. Θα θελήσαμε να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω αυτό για να καταλάβουμε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Έλενα Λάσκαρη, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αγαπητή μας πρώην συνάδελφο.
1: Γεια σου Έλενα.
0: Γεια σου αγαπητή μας Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι Νότη.
0: Σου λείψαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και μου λείπετε πάντα, αλλά σας ακούω και μου κάνετε καλή συντροφιά τα μεσημέρι.
0: Άρα δεν σου λείψαμε.
1: Εκεί μόλις αυτούς
0: με
1: τις γραβάτες και τα σακάκια και τα... δεν αισθάνεσαι κάπως περίεργα?
0: Όχι, γιατί...
2: Δεν αισθάνομαι καθόλου περίεργα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ένα νέο αντικείμενο.
0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε καταρχάς το καθεστώς φορολόγησης των τραπεζών.
2: Ναι.
0: Διότι ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να δηλώνει χθες ότι υπάρχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερο περιθώριο φορολόγησης των κερδών των τραπεζών. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό?
2: Θα σας δώσω το πλαίσιο και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τα κεφάλαια των τραπεζών πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται στον πυρήνα της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος κάθε χώρα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κλειδονίστηκε πολύ έντονα στη διάρκεια της κρίσης. Ένας βασικός λόγος, το πρόβλημα προέκυψε από την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, από το κούρεμα των ομολόγων, οι τράπεζες έμειναν χωρίς κεφάλαια. Είχαμε τις ανακεφαλαιοποιήσεις και στη συνέχεια είχαμε τον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014. Οι τράπεζες λοιπόν χρειάζονταν κεφάλαια γιατί είχε προηγηθεί η δημοσιονομική κρίση, οι αγορές ήταν κλειστές, οι μέτοχοι είχαν ήδη χάσει τα λεφτά τους, οι τράπεζες είχαν κρατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το σκηνικό το δημόσιο ή θα έβαζε μετρητά από το μαξιλάρι του ESM ή θα έπρεπε να βρει μια άλλη λύση. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι νόμος του κράτους, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014 και τροποποιήθηκε το 2017, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην πρώτη περίοδο, κυβέρνηση Τσίπρα στην δεύτερη.
0: Άρα μας λες ότι αυτό που ζητά τώρα ο κύριος Τσίπρας να έρθει νωρίτερα, ο αναβαλλόμενος φόρος, δεν το θέσπισε όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως τα χρονικά όρια που υπάρχουν σήμερα είναι δική του πρωτοβουλία.
2: Σας περιγράφω τι ακριβώς έχει συμβεί και θα δείτε μετά στη συνέχεια πώς αυτά τα χρονικά πλαίσια έχουν συντηρηθεί για να γίνουν πιο γρήγορα υγιή τα τραπεζικά κεφάλαια, να γίνουν πιο υγιή τα τραπεζικά κεφάλαια.
1: Αλλά εξήγησε Έλληνα, τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος?
2: Μισό λεπτό νότιμο.
1: Ναι.
2: Προέκυψε λοιπόν ο αναβαλλόμενος φόρος το 2014, τροποποιήθηκε το 2017, προβλέφθηκε στο νόμο ότι η αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, η απόσβεσή του καλύτερα, θα γίνει έως το 2042. Πέρυσι, με πρωτοβουλία των τραπεζών και αφού προηγήθηκαν σκληρές διαπραγματεύσεις, μακρές διαπραγματεύσεις με τους επόπτες, γιατί αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, δεν είναι κάτι που παίρνουμε μια απόφαση, την εφαρμόζουμε και δεν βλέπουμε τι επιπτώσεις προκαλεί αυτή η απόφαση. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις λοιπόν με τους επόπτες, συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της απόσβεσης των απαλλόμενων φόρων. Αντί για το 2042, θα έρθει το 2031-32. Πώς θα γίνει αυτή η επιτάχυνση της απόσβεσης? Μέσω σύνδεσης με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Λαμβάνω ότι δεν είναι τεχνικά τα ζητήματα δύσκολα, αλλά πρέπει να τα λέμε όπως είναι για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Συνδέθηκε λοιπόν με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Όσο μεγαλύτερο μέρισμα δίνουν οι τράπεζες στους μετόχους, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσβεση. Και για να σας το κάνω πρακτικό, εάν είχαμε τις προβλέψεις του νόμου μόνες, η περσινή απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου θα ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς επειδή επιταχύνθηκε με πρωτοβουλία των τραπεζών και οι τράπεζες έχουν πει ότι δεν έχουν καμία αντίρρηση, ίσως το θέλουν κιόλας, να κατοχυρωθεί και νομοθετικά αυτή η συμφωνία που έχει γίνει για την επιτάχυνση. Τα 700 εκατομμύρια λοιπόν της απόσβεσης έγιναν πέρσι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έρχεται πιο νωρίς η απόσβεση πλήρης, έρχεται το 2028. Τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει νέες μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου. Ό,τι σήμα θέλει μια τέτοια εξέλιξη.

0: αγορές. Σε μια περίοδο που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει χτίσει ένα ισχυρό αφήγημα στις διεθνείς αγορές και βελτιώνει τη γενικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Πώς να το κάνουμε? Χέρι-χέρι πάνε η οικονομία και οι τράπεζες. Αν η οικονομία πάει καλά, πάνε και οι τράπεζες καλά. Αν πάνε οι τράπεζες καλά, πηγαίνει η οικονομία. Και όσο πιο ισχυρές είναι οι ελληνικές τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά που θέλουν να πάρουν δάνειο, για τον άνθρωπο που θέλει να πάρει δάνειο για να φτιάξει σπίτι, για τους εργαζόμενους στις τράπεζες και τις επενδύσεις που γίνονται.
1: Ναι. Όμως υπάρχει μια τέτοια αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν πάση περιπτώσει των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις τράπεζες, διότι βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και του επιτοκίου καταθέσεων είναι πολύ μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, πας να πάρεις ένα δάνειο και έχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 9-10%, βάζεις τα λεφτά στην τράπεζα και έχει μισό τα 100.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα των επιτοκίων και θα σας δώσω επίσημα στοιχεία. Στοιχεία του SSM, του ΕΠΟΠΤΗ. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, 2,69%. Είναι χαμηλότερο από άλλες χώρες αντίστοιχου πληθυσμού. Η Σλοβενία, η Βαλτική, οι χώρες της Βαλτικής, η Πορτογαλία είναι 2,63, 2,69 εμείς. Η Ισπανία είναι 2,60, η Αυστρία 2,35, η Ιταλία είναι 2,03. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτός που σε πολλές εκθέσεις το τελευταίο διάστημα αναλύει όλα αυτά τα στοιχεία και λέει ότι το spread, η ψαλίδα, έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Πράγματι είναι ότι η ψαλίδα ήταν πολύ μεγάλη στα χρόνια της κρίσης. Στα χρόνια της κρίσης οι τράπεζες ούτε έδιναν δάνεια, δεν είχαν το περιθώριο να δώσουν δάνεια, ούτε είχαν τα επιτόκια που έχουν σήμερα. Σήμερα θα σας δώσω στοιχεία τελευταία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να δείτε ότι η κριτική σε πολλά σημεία είναι άδικη, ελλείψη γνώσης των στοιχείων, θα πω εγώ, όχι κακοπροαίρετα. Τον Απρίλιο του 2026, λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε το έκτο φθηνότερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο 5 χρόνια. 3,16% είναι το επιτόκιο στην Ελλάδα, 3,43% στην Ευρωζώνη. Στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία είναι από 3,58% έως 3,78%. 3,16% εμείς, 3,43% η Ευρωζώνη. Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες δανείων που είμαστε πολύ φθηνότεροι. Και να πάμε και στα επιτόκια των καταθέσεων που πράγματι.
2: Εκεί είναι το ζήτημα.
0: Πολύ χαμηλά.
2: Ότι μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά στα επιτόκια καταθέσεων,

0: επιδόκια καταθέσεων. Ένας άνθρωπος, νοικοκύρης, που βάζει κάτι για μια δύσκολη στιγμή στην τράπεζα.
1: 1,1%. Μεταξύ αυτών, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κροατία, Βουλγαρία. Σε όλες αυτές τις χώρες το επιτόκιο είναι κοντά στο 0. Αν πάμε στα υψηλότερα επιτόκια ταμιευτηρίου, στην Ευρωζώνη και πάλι, θα διαπιστώσουμε με επίσημα στοιχεία, τώρα δεν είναι στοιχεία αυθαίρετα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι το μέγιστο επιτόκιο το έχουμε 0,5% στο Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Αυστρία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, 0,5. Εκεί όμως, παιδιά, υπάρχει χρέωση διατήρησης λογαριασμού 5 και 10 ευρώ το μήνα και παραπάνω. Και είναι άλλες οικονομίες. Έχουμε στις καταθέσεις, πριν από λίγο βγήκαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάιο, 215 δισεκατομμύρια καταθέσεων. Τα περισσότερα από αυτά είναι σε ταμιευτήριο, σε λογαριασμούς δηλαδή που δεν αποδίδουν. Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου πλέον έχουν γίνει το ψηφιακό μας πορτοφόλι. Θυμάστε ότι πριν λίγα χρόνια, τα έχουμε ζήσει όλοι, είμαστε κάποιες ηλικίες. Πηγαίναμε να πληρωθούμε από τη δουλειά μας, παίρναμε τα λεφτά από το λογιστήριο σε ένα φάκελο, κάναμε τα κουμάντα μας ό,τι έπρεπε να πληρώσουμε, ό,τι μας περίσσευε το βάζαμε στην τράπεζα και αυτό ήταν αποταμίευση. Τώρα ο μισθός ή η σύνταξη μπαίνει στην τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτόν πληρώνουμε όλες μας τις υποχρεώσεις με την κάρτα μας. Στους λογαριασμούς του ταμιευτηρίου έχεις το 70%, το 70% έχουν μέχρι 1.000 μέσα. Υπάρχουν άλλα προϊόντα που μπορούν να δώσουν υψηλότερες αποδόσεις? Βεβαίως υπάρχουν. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ένταση του ανταγωνισμού, κυρίως από τις μικρές και τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες δίνουν αποδόσεις σε προθεσμικές καταθέσεις που φτάνουν ακόμα και το 2%. Στις μεγάλες τράπεζες υπάρχουν άλλα προϊόντα αποταμίευσης για νέους, για παιδιά, για όσους θέλουν να βάλουν κάτι στην άκρη χωρίς ρίσκο με μεγαλύτερες αποδόσεις. Υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια, υπάρχουν τοποθετήσεις στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου που νομίζω ήταν στην τελευταία δημοπρασία για 6 μήνες 2,5%, 2,60% κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, θέλω να πω, εναλλακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως αποταμίευση πραγματική. Το ταμιευτήριο, τα λεφτά δεν δίνουν.
2: Βοηθήστε όμως και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια επιστοτική κάρτα. Μισό λεπτό. Έχουν μια επιστοτική κάρτα.
0: Δεν έχει πάρει μονάτα.
2: Έχουν Όχι, δεν έχω πάρει. Τι λέω αυτά που λέει ο κόσμος, εδώ δεν διαβάζει.
0: Μέλα.
2: Πας και παίρνεις κάτι με επιστοτική κάρτα, εδώ φτάνουμε 15-17%. Στη Γαλλία έγινε 5%. Γιατί να συμβαίνει αυτό?
1: Δεν νομίζω ότι στη Γαλλία είναι 5%
2: της επιστοτικής
1: κάρτας. Οι επιστοτικές κάρτες δεν έχουν εξαφανιστεί.
2: 6-8 βλέπω στην Ισπανία, 5 στη Γαλλία, 4,7 στην Αυστρία.
1: Οι επιστοτικές κάρτες δεν έχουν εξασφάλιση. Είναι δάνεια επί της ουσίας, τα οποία πρέπει να δίνονται με φιδό κατά την άποψή μου. Θυμηθείτε την εποχή που παίρναμε δάνεια για να πάμε διακοπές, διακοποδάνεια. Δεν θα στηρίξεις την κατανάλωση με δανεικά χωρίς μέτρο. Το δανεικό έχει κόστος και όταν δανειζόμαστε για να καταναλώσουμε πρέπει να είμαστε πολλαπλάσια προσεκτικοί.
0: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου.
1: Δανειζόμαστε και επίσης και οι τράπεζες που δανειζόμαστε.
0: Να συμφωνήσω μαζί σου ότι όταν δίνεις καταναλωτικά δάνεια το επιτόκιο πρέπει να είναι ψηλό. Όταν δέχεσαι...
2: 5% είναι. Δεν είναι, μηδέν παίρνει στην κατάθεση.
0: Περίμενε.
1: Ενώ ότι θα τα ψάξω τα στοιχεία, γιατί δεν τα έχω πρόχειρα και θα επανέλθω ειδικά για σένα με τα στοιχεία των χρόνων.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να δεχθώ και ότι οι απλοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου πρέπει να είναι τόσο χαμηλοί όσο είναι. Όταν έρχεται η τράπεζα όμως και σου λέει τις αποταμιεύσεις σου, εγώ δέχομαι να τις δεσμεύσεις για 5 χρόνια για να έχεις μια απόδοση. Η απόδοση που σου δίνει είναι 2%.
1: Δεσμεύεις... Μικρό είναι βρεσία.
0: Τι είναι μεγάλο, 2%.
1: Δηλαδή... Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2,25%. Την νομισματική πολιτική την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με βάση αυτή προσδιορίζονται και τα επίπεδα επιτοκίων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
0: Ενέρεση, Έλενα, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει 2 δραχμές στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή και δεν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει, πρέπει και η τράπεζα με κάποιο τρόπο να βρει έναν τρόπο κάπως να του στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Προτρέπω όλους να κάνουν την έρευνά τους. Υπάρχουν προϊόντα που εξασφαλίζουν καλές δεδομένες της συγκυρίας.
0: Πάνω από 2%.
1: Αποδόσεις.

0: από 2%, ναι.
1: Μπορεί και να μην το χωρίζει.
0: Πάνω από 2%. Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος για κάτι παραπάνω. Ήταν μια χρήσιμη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
2: Γεια σου, Έλενα.
0: Ευχαριστώ σας πάντα. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εμείς το ίδιο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, σου έχω πει ότι απολαμβάνω τις προεκλογικές περιόδους, κυρίως τις ανεπίσημες, γιατί άμα αρχίσει η επίσημη, τα βαριέσαι λίγο τα πράγματα, αρχίζουν και αυτά τα απίστευτα μηνύματα των κομμάτων που μας τρώνε όλη την ώρα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
2: Τσάμπα.
1: Αλλά τι διασκεδάζω περισσότερο, που οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς, προσπαθούν να πούν είτε ότι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε ότι είναι.
2: Είναι άνθρωποι του λαού.
1: Ή ότι οι άλλοι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε. Δηλαδή, διασκέδασα πολύ με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος το Σαββατοκύριακο είπε ότι ξαφνικά έγινε κεντρώος. Γιατί σου λέει την αριστερά πάει, τη χάσαμε. Δεν θα πάρουμε ούτε την ψήφο μας από την αριστερά. Ενώ στο κέντρο υπάρχει λίγο ορφάνεια εκεί από το Πασόκ. Ας πω ότι είμαι κεντρώος.
2: Τώρα όμως ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι πολιτικός επί της ουσίας. Βασίλη.
1: Τι είναι.
2: Ένας τύπος είναι ο οποίος.
1: Σου θυμίζω ότι ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο λάθος του και τον έκοψε μέσα πολύ γρήγορα, τον έδιωξε.
1: Δηλαδή, ναι.
2: Οπότε είναι, έχει λίγο το. Μπορεί να λέει ότι θέλει.
1: Μα δεν είναι μόνο ο Κασελάκης. Άκουσα την κυρία Λατινοπούλου σήμερα το πρωί να μιλά εδώ στην τηλεόραση του Sky. Για ακούστε.
3: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
2: μαθηματική. Ο Μητσοτάκης.
3: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
2: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
3: Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
1: Κατάλαβες. Σου λέει, εμείς ψαρεύουμε στη δεξιά δεξαμενή. Μην μπουν και άλλοι να ψαρεύουν. Τους βαφτίζουμε όλους κομμουνιστές και καθαρίσαμε.
2: Εγώ άκουσα ότι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας έστειλε μια επιστολή, λέει, στο Μητσοτάκη και του είπε ότι πρέπει να πάρουμε πίσω το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Γιατί το έκανε. Γιατί κάποιος το είπε να το κάνει για να χαϊδέψουν και αυτά τα αυτάκια. Ξέρεις, υπάρχουν κάτι ιερομόναχοι, κάτι παπάδες, κάτι τέτοια. Σου λέει, να, υπάρχει και μια φωνή λογικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πες τα, φεύγα, φεύγα. Δεν το λένε τον γραμματέα. Αυτό.
2: Και, δεν τον αλλάξει, φαντάζομαι, κανένα τον νόμο. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, αλλά σου λέει. Πείτε τάτα εσείς να ψαρεύουμε και από εκεί
2: μετά.
1: Όλοι ψαρεύουνε με 10 πετονιές. Ψάρια δεν ξέρω ποιοι θα πιάσουνε. Αλλά γι' αυτό γίνεται. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάρει πίσω τον νόμο. Προφανώς. Αλλά να το λένε κάποιοι δικοί του ότι αυτό ήταν λάθος, ότι θα το ξαναδούμε. Εγώ σου λέω, μέχρι τις εκλογές θα βγει και κάποιος και θα πει, θα τον αλλάξουμε άμα ξαναγίνει.
2: Και να πάρει πίσω και το Σαμαρά, λέει ο Φεύγας. Πάρει και το πήγε το Σαμαρά.
1: Αυτό σου λέω τώρα. Θα διασκεδάσουμε πολύ στην προεκλογική περίοδο. Κάθε φορά διασκεδάζουμε, αλλά τώρα με τόσα κόμματα που έχουν μαζευτεί, θα διασκεδάσουμε παραπάνω. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Ο ένας άντρας άφησε ένα σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενείς τους με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άντρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλές υποσχέσεις, νεοσύ υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγεία τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειρασματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 5 άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και του φορέα παιδικής προστασίας. 4 γυναίκες και 2 άντρες. Ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε κι εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο ΕΞ ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι μια συνάντηση με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Ουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετέχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Εν τω μεταξύ, αυστηρή προειδοποίηση προς τους λιανοπολιτές καυσίμων απίθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τα πρατήρια υγρών καυσίμων να μειώσουν άμεσα τις τιμές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διατήρησή του σε υψηλά επίπεδα. Οι λιανοπολιτές βενζίνης πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους αμέσως, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διαφορετικά μεγάλα προβλήματα βρίσκονται μπροστά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες. Η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου με σκορ 0-0 στο ημίχρονο. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Θα τρελαθούμε τελείως, αλήθεια σας το λέω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Είναι 5 και 12 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η δεύτερη μέρα που προσπαθούμε να προσαρμόσουμε λίγο τα ωράριά μας τα πρωινά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η συνήθεια είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και η αλλαγή της συνήθειας επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο που λέμε. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ διότι απολαύσαμε το φεγγάρι τη νύχτα. Δηλαδή την ώρα που εμείς κατεβαίναμε. Βέβαια λένε αυτοί που γνωρίζουν και διαβάζουν εδώ διάφορα πράγματα κλπ. Ότι το φεγγάρι το απόψινό που είναι πώς λέγεται, λέγεται πανσέλινος, λέει, της φράουλας, της φράουλας, από τις πιο δημοφιλείς, λέει, και τις πιο πολυφωτογραφημένες. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι βλέποντας, γιατί ξύπνησα πάλι χαράματα, βλέποντας χαράματα, το μαύρο μεσάνι τα χαράματα, λοιπόν, βλέποντας στα κοινωνικά δίκτυα, είδα φωτογραφίες της πανσελίνου, είδα και επαγγελματιών φωτογραφιών κλπ. Λέει, ολόγιο μου φεγγάρι, αυτό, λέει, θα είναι ορατό στις 3 παρα 4 πρώτα λεπτά που πέρασε εδώ και 2 ώρες. Η αλήθεια είναι ότι κυκλώνα εμείς που ήρθαμε 3 και 20, πάνω στο κεφάλι μας ήταν το φεγγάρι. Ωραίο, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω. Θα πεις γιατί λέγεται της φράουλας, ψάλτη. Πού να ξέρω κι εγώ γιατί λέγεται της φράουλας. Το έβγαναν έτσι, λέει, ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, διότι την περίοδο αυτή, λέει, μαζεύουν άγριες φράουλες. Τότε, λέει, ξεκινούσε, λέει, η συγκομιδή των άγριων φραουλών. Η πανσέλινος συνδέθηκε, λέει, με την περίοδο αυτή και καθιερώθηκε, λέει, και διατηρείται μέχρι και σήμερα. Θεωρείται από τα πιο ρομαντικά φαινόμενα του καλοκαιριού. Εδώ θυμάμαι τον Αύγουστο, λέγαμε, τα που έχει και 2 φεγγάρια. Τώρα του Ιουνίου είναι το πιο ρομαντικό. Παρότι, λέει, δεν έχει ροζ ή κόκκινο χρώμα όπως οι φράουλες, η πανσέλινος εμφανίζεται, λέει, με ένα χρυσαφένιο τόνο λόγω, λέει, της χαμηλής θέσης που έχει στον ορίζοντα. Πα. Ωστόσο, λέει, η πανσέλινος του Ιουνίου, ο οποίος συνήθως το εμπαρόδο τελειώνει ο μήνας. Σήμερα έχετε γιαβρισούλες, λόγκι βουνά, ραχούλες. Από αύριο Ιούλιος. Σήμερα σας θυμίζω, έχουμε ασανσέρ. Τώρα πάω σε άλλο θέμα, αλλά δεν πειράζει. Τελειώνει το πλαφόν, τα ακούσατε χθες, θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα για την ακρίβεια, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, αλλά δεν πειράζει. Α, και θα δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο κίνησης. Διότι το πετρέλαιο κίνησης μέχρι σήμερα είναι η επιδότηση των 15 λεπτών. Σήμερα θυμίζω έχει και Υπουργικό Συμβούλιο. Μην γίνει τίποτα εκεί καμιά δήλωση. Θα δούμε τώρα. Στην εισαγωγή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, καταλάβατε τώρα. Αλλά ας επιστρέψω για το φεγγάρι του Ιουνίου. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Το φεγγάρι του Ιουνίου. Με παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, ο Ντόκα, δεν ήξερα να γίνει τώρα. 5 και 4 το πρωί. Είπαμε 6.30 θα μιλήσουμε, κύριε Ντόκα. 6.30 θα μιλήσουμε. Λοιπόν, λέγεται, λέει, και φεγγάρι του μελιού. Γιατί, λέει, το μέλι είναι έτοιμο για συγκομιδή τον Ιούνιο. Αποκαλείται, λέει, και φεγγάρι του υδρόμελου, καθώς εκείνη την περίοδο οι ηθαγενείς παρασκεύαζαν υδρόμελο, αλλά και φεγγάρι των τριαντάφυλλων. Διότι ανθίζουν, λέει, τον Ιούνιο. Τέλος πάντων, ονομάζεται, λέει, και θερμό φεγγάρι λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Έκανε τα Βαλκάνια, αλλά εμείς ακόμα αντέχουμε, να ξέρετε. Λοιπόν, για να σας πω τώρα χθεσινές θερμοκρασίες και να σας υπογραμμίσω ότι και σε εμάς σιγά σιγά τσιμπάει λίγο η ζέστη. Το πρωί κατεβήκαμε με 27 βαθμούς Κελσίου, εδώ στα νότια ήταν σχεδόν 28 και κάτι. Ακούστε όμως χθεσινές θερμοκρασίες, παρακαλώ πάρα πολύ, σε ευρωπαϊκές χώρες, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, μάλιστα. Λοιπόν, 44,5 βαθμούς Κελσίου χθες η Ουγγαρία. Στην Ισπανία 40,7. Βοσνία Ερζεγοβίνη 41. Αλμπάνια 40,4, στη Σκόδρα είναι αυτό. Στη Ρουμανία 40,2, στην Ιταλία 40. Στη Γαλλία βελτιώθηκαν λίγο τα πράγματα, 39,4 υψηλότερη θερμοκρασία. Σχεδόν 40 στη Σλοβακία, στη Σερβία 40,1, στην Αυστρία ίδια θερμοκρασία. Ποντγκόριτσα Μαυροβούνιο 40,2, στο Αιδίνη στην Τουρκία 39,8. Εκεί, λέει, έχουν πάλι φωτιές, να ξέρετε, στα παράλια
του Αιγαίου, στην Τουρκία εννοώ, στη Λευκορωσία 40,4, στην Κροατία 39,1 και στην Πολωνία 39. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες σε διάφορες χώρες ενδέκατη μέρα, λέει, του θερμού κύματος στην Ευρώπη, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, ενδέκατη μέρα. Λοιπόν, και έλεγα με αφορμή κάποια, πώς το λένε, αναρτήσεις εκεί ειδικών που παρακολουθούν τα του καιρού κλπ, ότι μέσω Σαββατοκυριακό, κυρία Δήμητρα, έρχεται, λέει, πάλι η θερμοκρασία ψηλή, ψηλές θερμοκρασίες στην Ιβηρική Χερσόνησο και στη Γαλλία. Δεν προλάβα να ηρεμήσουν. Στη Γαλλία, εντωμεταξύ, λέει, κάποιος τους είπε, ακούστε να δείτε. Κάποιος, λέει, είπε, παιδιά, βάλτε, λέει, αλουμινόχαρτο έξω από τα παράθυρά σας για να μην μπαίνει μέσα το φως του ήλιου. Έχουν γεμίσει, λέει, όλα τα παράθυρα στο Παρίσι αλουμινόχαρτο. Ωραίο. Ωραίο, άσχημο αυτό είναι, να ξέρετε. Λοιπόν. Αλουμινόχαρτα και το γονέο, λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Απόστολο, χρόνια πολλά και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα, γιατί η τελευταία μέρα του μήνα είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Διαβάζω, λοιπόν, οι Απόστολοι ξεχωρίζουν μέσα στην ιστορία. Την σημερινή ημέρα η Εκκλησία εορτάζει, λέει, τους 12 Αποστόλους που αρχικά είχε επιλέξει ο Ιησούς. Εκτός βεβαίως από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, έτσι. Ήταν ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Φίλιππος, ο Θωμάς, ο Ναθαναήλ, η Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής, ο Ιούδας, αδελφός του Ιακώβου του αδελφοθέου, και ο Ματθίας, ο οποίος ήταν ο αντικαταστάτης του Ιούδα. Έτσι. Λοιπόν, μετά ήταν η Εβδομήκοντα, η δεύτερη γενιά Αποστόλων κλπ. Κλπ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, λοιπόν, για τη σημερινή ημέρα. Τα καλύτερα. Αύριο έρχεται η ώρα της δικιάς μας γειτονιάς, γιατί είναι Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Έχουμε σήμερα στολιστεί στην περιοχή, έχουμε βαφτεί, έχουμε καθαριστεί, τα έχουμε όλα έτοιμα για να χτυπήσουν οι καμπάνες. Από σήμερα τα απόγευμα, γιατί έρχονται αυτοί όλοι οι τύποι απ' έξω, ξέρετε τώρα, που πουλάνε διάφορα κλπ. Το πιο ωραίο είναι ο Χαλβάς Φαρσάλων, να ξέρετε, όλα τα άλλα είναι ενδιαφέρον ιστορία. Βέβαια. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Αλλά διάβαζα κάπου σήμερα μια έρευνα, νομίζω στην εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι λίγο το πολύ έχουμε, λέει, σήμερα με έκθεση του ΟΣΑ, δεν υπάρχει, λέει, εμπιστοσύνη στους θεσμούς από τους Έλληνες. Ο μοναδικός θεσμός, λέει, που το 23 ήταν πιο χαμηλά και ανέβηκε το 25, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, ήταν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Από 34, που ήταν το 23, πήγαν στο 40. Όλες οι άλλες, όλοι οι άλλοι θεσμοί, ας πούμε, έχουν σημαντική υποχώρηση, να ξέρετε. Η κυβέρνηση από το 32 στο 24, η τοπική αυτοδιοίκηση από το 39 στο 28, η Βουλή από το 32 στο 25, τα πολιτικά κόμματα από το 17 στο 15, η αστυνομία από το 51 στο 44, και μόνο οι ένοπλες δυνάμεις, βέβαια δεν τις είχαν μετρήσει τις ένοπλες δυνάμεις το 23 από ό,τι βλέπω, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις φαίνεται να έχουν την υψηλότερη αποδοχή, είναι στο 63%. Μιλάμε πάντοτε για την Ελλάδα, ε. Πόσοι βρίσκουν πιθανόν, λέει, να απορρίψει δημόσιος υπάλληλος προσφορά να πάρει χρήματα για να επιταχύνει, λέει, την πρόσβαση σε υπηρεσία, δηλαδή το γνωστό φακελάκι. Πιθανόν, λένε, το 37%, ναι, ψέματα, αυτό στην Ελλάδα, πιθανόν, λέει, το 21% και απίθανο το 64%, λένε αυτοί που ρωτήθηκαν. Εντυπωσιακό μου φαίνεται. Και υπάρχει, λέει, πολύ μεγάλη ανησυχία για το κόστος διαβίωσης και στην Ελλάδα. Ο πληθωρισμός ανησυχεί το 58% αυτών που ρωτήθηκαν, οι ανισότητες το 40% και η διαφθορά το 38%. Αυτά όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την έκθεση του ΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Βέβαια και εμείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πάμε καλά. Και έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Από 22% το 23
έπεσε η εμπιστοσύνη στο 19% το 2025. Επαναλαμβάνω, στοιχεία που μπορείτε να βρείτε σήμερα σε δημοσίευμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Γιατί όλα έχουν τη σημασία τους. Όλα έχουν τη σημασία τους. Μικρά, μεγάλα, το καθένα έχει το δικό του κομμάτι και τμήμα. Τώρα, επειδή βλέπω και Μουντιάλ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, τι έγινε, παιδιά, σας με τη Γερμανία? Αποκλείστηκε η Γερμανία, ε. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Στα πέναλτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Γερμανία Παραγουάη 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στα πέναλτι 4-3 επικράτησε η Παραγουάη. Έξω η National Mannschaft. Για βούνταμπα. Η γερμανική εθνική ομάδα είναι αυτό. Στον άλλο αγώνα που τον είδα λίγο, να σας πω την αλήθεια, η Ιαπωνία πήγε να κάνει την έκπληξη. Η Ιαπωνία λοιπόν προηγήθηκε με ένα 0 της Βραζιλίας, αλλά τελικά η Βραζιλία με ένα γκολ στις καθυστερήσεις πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο. Τώρα ξεκινάει, ξαναλέω, το ενδιαφέρον στο Μουντιάλ. Και αυτή την ώρα, χωρίς αποτέλεσμα, στο 61 είναι ο αγώνας Ολλανδία-Μαρόκο, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, στο ένα μάτι, παρακολουθώ, ξαναλέω, τον αγώνα. Αν υπάρξει κάτι, βεβαίως εδώ θα είμαστε για να τα πούμε και να τα κουβεντιάσουμε. Ωραία, ωραία. Τώρα, αφήστε αυτά τα υπόλοιπα να τα δούμε μετά, που έχουν κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέρον. Επειδή ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων για την έκκληξη η οποία έγινε στο Μονακό, έχω να σας πω τα εξής, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία της έκκληξης, κυρίες και κύριοι. Τι εννοώ, θα μου πείτε. Ακούστε. Λοιπόν, μιλάμε για πρώτη φορά, λέει, που έγινε τέτοιο χτύπημα, όπου πήγε κάποιος ο οποίος έχει εντοπιστεί στις κάμερες, άφησε, λέει, ένα σάκο έξω από ένα λόμπι, λέει, ενός πολυτελούς κτηρίου στο Μονακό και τραυμάτισε έναν Ουκρανό ολιγάρχη, τον Βαντίμιν Γερμολάγεφ, και την οικογένειά του. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τοπικών μέσων ενημέρωσης, άνδρας καταγράφηκε, λέει, να αφήνει ένα σακίδιο γύρω στις 9 χθες το βράδυ και έφυγε για να περάσει, λέει, τα σύνορα με τη Γαλλία. Τα σύνορα με τη Γαλλία είναι δίπλα, είναι μέσα ουσιαστικά στο Μονακό, δεν είναι? Δηλαδή, στην πόλη του Μονακό περνάς από ένα σημείο και μετά και είσαι Γαλλία, δεν είσαι στο Μονακό. Έγινε, λέει, η έκρηξη λίγα λεπτά αργότερα, όταν έμπαινε, λέει, έμπαιναν τρία άτομα που ήταν ο Ουκρανός, οι φίλοι του και το παιδί του. Ο Γερμολάγεφ, η σύντροφος και η 13χρονη κόρη του είναι στους τραυματίες, με τους ενήλικες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, να είναι, λέει, σε πιο σοβαρή κατάσταση. Υπάρχει ακόμα ένας τραυματίας που είναι Ρώσος υπήκοος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Γερμολάγεφ ήταν, λέει, στη λίστα της Ουκρανίας με τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους. Αποκήρυξε, λέει, την ουκρανική υπηκότητα υπέρ της Κύπρου το 2019 και τέθηκε, λέει, σε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 3 χρόνια, αφού η ίδια, λέει, η ουκρανική μυστική υπηρεσία τον κατηγόρησε ότι διαχειριζόταν, λέει, τις επιχειρήσεις του στην Κρυμαία μέσω άλλων, σύμφωνα με το ρωσικό νόμο. Η κυβέρνηση, λέει, του Μονακό ενεργοποίησε πρωτόκολλο για μαζικές απώλειες και το χαρακτηρίζει, λέει, κακόβουλη πράξη, ενώ ο ύποπτος, που υπάρχουν φωτογραφίες του στον τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης του Μονακό και της Γαλλίας βεβαίως, αναζητείται. Έχει όμως, ξαναλέω, και αυτή η υπόθεση πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, να μην ξεχάσω να σας πω ότι όλο και περισσότερα βίντεο κυκλοφορούν από τη Βενεζουέλα, όπου εγκλωβισμένοι μέσα σε πολυόροφα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει, στέλνουν, αυτό είναι το εντυπωσιακό, μέσω, λέει, κοινωνικών δικτύων, μέσω του διαδικτύου, υλικό που βρίσκονται, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι όλοι μαζί, λέει, οικογένειες, οι οποίες, όπως έπεσαν, λέει, οι πολυκατοικίες, κάποιες από αυτές, νομίζω ότι το είδατε το πλάνο αυτό, όπου η τύχη ήταν από Φεϊζόλ, γιατί συμβαίνουν και αλλού αυτά, καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν,
Όλοι μαζί λοιπόν οι οικογένειες οι οποίες έχουν εγκλωβιστεί σε ίδια δωμάτια καταγράφουν προσευχές, κουβέντες, χτυπάνε τους τοίχους. Όλο αυτό το υλικό λοιπόν μέσω διαδικτύου το στέλνουν στα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς τους, όπου οι δικοί τους άνθρωποι, λέει, ενεργοποιούν μηχανισμούς διάσωσης για να πάνε να τους βρούνε. Το τι υλικό υπάρχει στα κοινωνικά δίκτυα δεν περιγράφεται. Να ξέρετε ότι συνολικά, λέει, με βάση δορυφόρους, περίπου 60.000 κτίρια έχουν είτε καταρρεύσει είτε πάθει σημαντικές ζημιές στη Βενεζουέλα. Θυμίζω ότι σήμερα φεύγει και η ελληνική ομάδα, νομίζω 3 ώρα το μεσημέρι πετάει μέσω Μαδρίτης, η ιδιωτική ομάδα, η οποία η αλήθεια είναι ότι ζητάει και συνδρομή, οικονομική συνδρομή, και τα έξοδα είναι τεράστια. Για να πάνε και σκυλιά, για να πάνε και ντρόουν, για να πάνε και σόναρ, για να πάνε και οι ίδιοι κλπ. Για να συνδράμουν, θα δουλέψουν, λέει, μαζί με την τουρκική ομάδα, ήδη έχει προγραμματιστεί, και με μια τσεχική ομάδα που έχει πάει εκεί για να συνδράμει

Δηλαδή και το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχε προηγηθεί πάλι σε αγώνα στους 18 ή στους 16 και πάλι τίθηκε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά για την ακρίβεια, δεν το έχουμε πιάσει το θέμα ακόμα. Όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε και την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Πολλές ειδήσεις για τις πειραγμένες αντλίες, λέει, στα πρατήρια. Μας κλέβουν κανονικά 1 στα 4 πρατήρια καυσίμων. Μας κλέβουν, λέει, 400 εκατομμύρια ευρώ από πειραγμένες αντλίες. Και το ερώτημα είναι, και εμείς οι πολίτες τι να κάνουμε, ρε παιδί μου? Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα? Πώς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας? Με ποιον τρόπο? Υπάρχει? Θα τα πούμε αργότερα όλα αυτά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα τρία θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα χθες σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης, στο Μεγάρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία ήταν 3 μηνών. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 5 Sky 100,3. Θυμίζω ότι λείπει ο κύριος Γιαννίδης, είναι σε άδεια την εβδομάδα αυτή. Άρα λοιπόν ο μικρός αντικαθιστά τον κύριο Γιαννίδη. Θα περπατήσουμε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα από τις 5 έως και τις 8. Κάτι το οποίο το κάναμε και στο παρελθόν. Και ελπίζω να κάνουμε παρέα και να μας αντέχετε λίγο παραπάνω για την πολυλογία μας. Όπως επίσης να σημειώσω ότι θα κάνουμε παρέα και το Σάββατο το πρωί 5 με 7 που πάλι έχει εκπομπή ο κύριος Γιαννίδης. Για τις ανάγκες και του καλοκαιρινού προγράμματος εδώ του Sky 100,3. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα περάσουμε υπέροχα με όλη τη σημασία της λέξης. Πάρα πολύ ωραία. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παναγιώτη στη Νέα Υόρκη. Καλό βράδυ σε εσάς εκεί, στην Αστόρια. Και εσύ, Παναγιώτη μου, καλή ξεκούραση και με το καλό για την αυριανή ημέρα. Καλημέρα να πω στο δικό μου εδώ τον Παναγιώτη. Να πω την καλημέρα μου και στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Θυμίζω ότι η ομάδα που δουλεύει για να βγει στον αέρα η εκπομπή σήμερα αποτελείται από την κυρία Δήμητρα Σταματίου που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Υπογραμμίζω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, 30η μέρα του Ιουνίου. Από αύριο Ιούλιο στη ζωή μας, ο δεύτερος μήνας αυτός του καλοκαιριού. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον το καλοκαίρι καλά μας έχει πάει. Μην το πείτε που λένε ούτε του παπά. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τις άλλες καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Ό,τι θέλετε στο 210-48-00-170-174. Με ρωτάτε λίγο τι γίνεται και με την κίνηση. Να σας πω αμέσως τι γίνεται με την κίνηση, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Τι κίνηση να έχετε, παιδιά, 6 παρά 20. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, λίγο στο Χαϊδάρι, ένα φανάρι έχει πιάσει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Όσον αφορά τα καύσιμα, θα τα πούμε και με τον κύριο Ασμάτογλου σε λίγο. Οι τιμές είναι σήμερα στο 70, το Brent 73,6. Και το αμερικανικό στα 70,4. Ο χρυσός έχει πέσει κάτω από τα 4.000 δολάρια. Καλά, δεν είναι και πάρα πολύ κάτω, αλλά είναι κάτω, είναι στα 3.967,85. Ξαναλέω, είναι όπως μου λέει και ένας φίλος μου, ασχολείται με τα ζητήματα αυτά. Αγόρασε ψάλτη. Τι να πάρω, ρε παιδί μου, αγόρασε, μου λέει χρυσό τώρα, μου λέει είναι φτηνό. Είχε πάει, λέει, 5.000, τώρα λέει είναι κάτω από 4.000. Τι να πω, δεν ξέρω. Μιλάμε για δολάρια ή ουγγιά η τιμή που σας λέω, έτσι. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Σοφία Καλαβρού είναι στα ηχητικά μαζί παρέα με τον κύριο Θανάση Καραγιάννη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο την ιστορία με τον τιμόν. Ουσιαστικά σε αυτό το ημίωρο θα πούμε τρία πράγματα. Το ένα είναι με βάση πληροφορίες που έχουμε, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Το άλλο ζήτημα που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι αυτά που σας έλεγα και νωρίτερα, τα στοιχεία μιας έρευνας τα οποία δόθηκαν. Είναι έρευνα που έκανε το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων για το τι γίνεται με τις αντλίες, όπου εκεί, όπως σας είπα και νωρίτερα, ένα στα τέσσερα πρατήρια φαίνεται ότι λίγο πασπατεύουν την ιστορία του τι καύσιμα βάζουν και πληρώνουμε αέρα δηλαδή και πληρώνουμε καύσιμα εμείς. Και το άλλο θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον και έγινε γνωστό χθες είναι δεν είναι συλλογική σημασία, είναι αυτό που έχει αποφασιστεί για τους εργαζόμενους στο ΝΟΤΕ. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα για κάποιες υπηρεσίες του οργανισμού που αλλάζουν λίγο τα δεδομένα όσον αφορά τα ωράρια. Έχουμε και τετραήμερο εκεί, υποπροϋποθέσεις, έχουμε και τηλεργασία, έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία ανοίγουν κάπως την ιστορία των εργασιακών, αλλά θα τα πούμε αυτά σήμερα με τον νόμο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ακρίβεια. Τι αποφασίστηκε χθες. Καταρχήν, σήμερα μπαίνει τέλος στο πλαφόν. Ήταν το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων, το ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός χθες, ο οποίος, να θυμίσω, ότι έλεγε τέλος πάντων ότι μέχρι προσφάτως το πλαφόν έχει παίξει το ρόλο του. Λοιπόν, το δεύτερο που υπάρχει ως βασική διαπίστωση είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία ανατίμηση, λέει, μέσα στο καλοκαίρι και θα διατηρηθούν, λέει, οι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, τα οποία είναι, ας πούμε, επιλεγμένα μεν, αλλά λαϊκής κατανάλωσης. Το τρίτο είναι, λέει, ότι προετοιμάζεται το λιανεμπόριο ή βιομηχανία για ένα πακέτο μειώσεων σε βασικά είδη, λέει, από το Σεπτέμβρη. Και το τέταρτο θα διαμορφωθεί, λέει, μια συμφωνία εθνική για την προστασία των καταναλωτών, μάλιστα. Τώρα βέβαια θα μου πεις, Ψάλτη, αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι γιατί να μην ξεκινήσουν από τώρα οι μειώσεις των τιμών, από τη στιγμή, ας πούμε, που έχουν αποκλιμαγωθεί οι τιμές στα καύσιμα που παίζανε καταλυτικό ρόλο και επηρεάζουν ως αλυσίδα το σύνολο των υπολείπων. Ας πούμε, χθες έμαθα ότι οι τιμές, λέει, στα λιπάσματα έχουν πέσει. Παρά το γεγονός ότι ο εφοδιασμός δεν γίνεται κανονικά ακόμα. Είναι ένα καλό ερώτημα και αυτό, δεν είναι? Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρικάκος, ή μάλλον εδώ για να τα ακούσουμε τα ηχητικά, γιατί νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Δημητρούλα, σε παρακαλώ, βρες το ηχητικό του κυρίου Θοδωρικάκου, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τις τιμές. Μέχρι να βρεθεί, να σας πω ότι υπογράμμισε ότι δεν παρατείνεται το πλαφόν. Υπήρξε συμφωνία για συγκράτηση το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι εκπρόσωποι, λέει, δεσμεύτηκαν να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις τιμών, ώστε να διατηρηθούν οι μειώσεις που είχαν επιτευχθεί, λέει, σε 2.000 κωδικούς ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του πλαφόν το προηγούμενο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Βέβαια, τώρα ποια είναι τα βασικά προϊόντα τα οποία αφορούν τους καταναλωτές είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διευκρίνηση για το τι μειώσεις θα έχουμε από το Σεπτέμβρη. Ξαναλέω, η ακρίβεια είναι ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Και δεν το λέμε για να το πούμε, το λέμε γιατί υπάρχει. Και πάλι ακούω τις γνωστές ιστορίες, τα προϊόντα που φεύγουν από το χωράφι, σε τι τιμές φτάνουν στην Ελλάδα, στον καταναλωτή, γιατί, λέει, οι τιμές προϊόντων, ίδιων προϊόντων τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας, είναι πιο ακριβά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες κλπ. Κλπ. Για να σας δώσω να καταλάβετε, έρευνα που έγινε από την πλατφόρμα Το Πόσο Κάνει, διαλέγοντας, λέει, προϊόντα από διάφορες κατηγορίες και συγκρίνοντας τιμές Ελλάδας με Ευρωπαϊκή Ένωση, προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Προσέξτε τώρα. Ελληνική μπύρα. Κουτί ελληνικό που υπάρχει στο ελληνικό, σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα κοστίζει 2,68 ευρώ το λίτρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2,12 ευρώ το λίτρο. Το ίδιο προϊόν, ξαναλέω. Το ίδιο προϊόν, έτσι. Παριζάκι, ελληνικό παριζάκι, ελληνικής εταιρείας. Στην Ελλάδα κάνει 9,95 ευρώ το κιλό, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει 7,85 ευρώ το κιλό. Θα μου πεις, μπορεί οι ψάλτες να έχουν διαφορετικό ΦΠΑ ή φόρους. Οκ. Okay. Άλλο τώρα. Φέτες γαλοπούλα, ελληνικό προϊόν, ξαναλέω, το οποίο υπάρχει και σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ. Στην Ελλάδα 21,05 το κιλό. Στην Ευρώπη 17 και 19. Δηλαδή μια διαφορά 4 ευρώ. Να μην σας πω για τα αποσμητικά, να μην σας πω για βρεφική κρέμα που υπάρχει το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα, το οποίο κάνει στην Ελλάδα 2,68 και στην Ευρώπη 2,12. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση των τιμών. Να ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία λέγονται σε έρευνες. Πάρα τα αρχή, ας πούμε, λέγονται ότι, κοίταξε να δεις, πρέπει να πας σε μια χώρα που έχει, λέει, τον ίδιο πληθυσμό, την ίδια αγορά δηλαδή. Ας πούμε Ελλάδα και Βέλγιο. Να ξέρετε ότι και εκεί πάλι η διαφορά είναι εμφανής και στο Βέλγιο οι τιμές εκεί είναι πιο φτηνά σε σχέση με την Ελλάδα. Άλλοι λένε ότι ένας παράγοντας που παίζει ρόλο για να ακριβήνουν οι τιμές είναι η απόσταση που διανύει ένα προϊόν από εκεί που παράγεται μέχρι εκεί που καταναλώνεται. Ούτε και με αυτό πάντως ως δικαιολογία μπορεί να καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση των τιμών. Ωραία. Για πάμε να ακούσουμε, σας παρακαλώ. Χθες πήγε στο ΕΓΑΛΕ ο Πρωθυπουργός σε μια λαϊκή συνοικία. Μαθαίνω, λέει, ότι μέσα στην εβδομάδα θα πάει λίγο και σε άλλη περιοχή βορείων προαστίων. Αλλά για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες και για τις τιμές στο Εγάλεο. Παρακαλώ.
2: Σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής. Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα, δεν είπα αυτό το κομμάτι, αλλά δεν πειράζει. Μίλησε για τα ζητήματα αξιοπιστίας. Είναι ουσιαστικά αυτά που λέγεται από τη Νέα Δημοκρατία, ότι τα υποσχεθήκαμε, τα κάναμε. Για τη δεύτερη τετραετία υπήρξε και ένας απολογισμός την Κυριακή στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού που κάνει στα κοινωνικά δίκτυα. Προκάλεσε αρκετή συζήτηση για κάποια πράγματα τα οποία έγιναν, για κάποια πράγματα τα οποία υλοποιούνται και για κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί. Νομίζω ότι και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο κάποιες αναφορές θα κάνει ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό. Τώρα για να ξαναγυρίσω πάλι στα της αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, το Σεπτέμβριο λοιπόν θα πάμε σε μία μείωση προϊόντων, να δούμε τι ύψους μείωσης θα είναι αυτή και για πόσο επίσης θα κρατήσουν οι μειώσεις αυτές. Δηλαδή, πόσο θα διαρκέσουν αυτές, 6 μήνες, 3 μήνες, 1 χρόνο, πόσο θα διαρκέσει το ζήτημα αυτό. Ο σχεδιασμός πάντως προβλέπει το επόμενο διάστημα οι φορείς της αγοράς, δηλαδή σούπερ μάρκετ, εταιρείες παραγωγής κλπ. Σε συνεργασία λέει με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς θα φτιάξουν ένα κατάλογο με τις κατηγορίες και τους κωδικούς βασικών ειδών τροφίμων και άλλων ειδών οικοκυριού στους οποίους από το Σεπτέμβρη, θυμίζω Σεπτέμβρη είναι ουσιαστικά η αρχή λόγω της ΔΕΘ και μιας ουσιαστικής, επαναλαμβάνω, προεκλογικής περίοδου, κλείνει η παρένθεση. Θα γίνει λοιπόν η μείωση των τιμών. Προσέξτε, σε αντίθεση λέει με παλαιότερες πρωτοβουλίες που η μείωση λέει ήταν σε προαιρετική βάση από την πλευρά της βιομηχανίας. Δηλαδή η βιομηχανία όριζε τα προϊόντα και τα σούπερ μάρκετ βεβαίως τα προϊόντα στα οποία θα γίνονται οι μειώσεις των προϊόντων. Εδώ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Μάλλον θα πάμε λέει σε επιλογές προϊόντων τα οποία έχουν την πιο μεγάλη κατανάλωση. Δηλαδή είναι τα πιο εμπορικά προϊόντα. Και αυτό έχει την σημασία του. Και νομίζω ότι εδώ έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως φαίνεται ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα υποχρεούνται οι εταιρείες να ανακοινώνουν τα προϊόντα τα οποία θα ανατιμούν για κάποιους λόγους. Θα απαγορεύεται η διενέργεια προσφορών εάν έχουμε ανατιμήσει σε προϊόντα, αλλά θα ανακοινώνονται και ενδεικτικές τιμές λιανικής οπωροκυπευτικών. Ξαναλέω όμως, είδα και αντιδράσεις από τους ανθρώπους αγοράς, μίλησα και με κάποιους από αυτούς και όλοι έλεγαν πάντως ότι γιατί να περιμένουμε 2 μήνες, γιατί δηλαδή ενώ κάνει μια κίνηση καλής θέλησης από τη μεριά της κυβέρνησης και καταργεί το πλαφόν δεν πάμε σε μείωση κάποιων προϊόντων, αλλά λέει η άλλη πλευρά ότι εμείς κρατάμε τις τιμές σταθερά και ότι δεν θα έχουμε αυξήσεις στα προϊόντα. Έχει νομίζω ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Για να δούμε. Ξαναλέω πάντως ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις και θα έρθουν και άλλες δημοσκοπήσεις, σας το έχω πει από χθες, μέχρι τις αρχές Ιουλίου και μετά θα σταματήσουν, θα πάμε το Σεπτέμβρη, όταν ρωτάτε ο πολίτης ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα το οποίο σας απασχολεί, άσχετα τα οικονομικά που μπαίνουν ή δεν μπαίνουν στη μέση, τα οικονομικά τους δηλαδή, το πρώτο πράγμα που λένε είναι η ακρίβεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που ξαναλέω προέκυψε σε μια ενημέρωση που έγινε χθες από τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος. από έρευνα του Εργαστήρι Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Μετσοβίου για το τι γίνεται στα πρατήρια. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη αυτή, ενώ λέει το 2025 ένα στα τρία πρατήρια εμφάνιζε λέει προβληματικές παραδόσεις καυσίμου, φέτος έχει πάει στο 1 στα 4, άρα έχουμε μια μικρή βελτίωση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λέει σε 130 πρατήρια λέει στην Αττική και 70 πρατήρια της Θεσσαλονίκης και δείχνει ότι τα 100 από τα 130 ήταν εντός των νόμιμων αποκλίσεων, ενώ λέει στα προβληματικά, τα προβληματικά ήταν περίπου 23 και κάτι, χοντρικά 1 στα 4. Στην Αττική λέει οι αποκλίσεις έφτασαν έως και 15%, δηλαδή αυτό που έδειχνε το μηχανάκι που βάζει το καύσιμο ήταν 15% παραπάνω κατά μέσο όρο από αυτό το οποίο πήραμε στην πραγματικότητα. Το 25 ήταν 18,2 η ποσότητα. Το 23 ήταν 24%, παρακαλώ πάρα πολύ. Πέραμε δηλαδή το 1 τέταρτο από αυτό που έδειχνε η Αγγλία. Ο πρόεδρος πάντως του συνδέσμου που έκανε που για λογαριασμό του έγινε η έρευνα, απέδωσε τη βελτίωση της εικόνας αγοράς στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε συνεργασία, λέει, του κλάδου με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Άρα τι σημαίνει αυτό? Περαιτέρω και περισσότεροι έλεγχοι. Η παραβατικότητα όμως άλλαξε μορφή τα τελευταία χρόνια, καθώς βασίζεται, λέει, σε ηλεκτρονικές παρεμβάσεις μέσω λογισμικού και όχι, λέει, σε απλές μηχανικές αλλοιώσεις των αντλιών όπως γινόταν στο παρελθόν. Γι' αυτό όμως πρέπει να βρει το κατάλληλο αντικλείδι η ΑΔΕ για να κάνει τους ελέγχους. Ο έρμος ο πολίτης, ο έρμος ο καταναλωτής που βλέπει και την ακρίβεια, τι άλλο να κάνει? Α, βλέπω ισοφάρισε, κυρίες και κύριοι, το Μαρόκο 1-1 στον αγώνα με αντίπαλο την Ολλανδία στο 91, παρακαλώ πάρα πολύ, στον έξτρα χρόνο. Από ό,τι βλέπω είναι ο τρίτος αγώνας του Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχει έναν έξτρα χρόνο, άλλα 5 λεπτά. 1-1 λοιπόν, αν το αποτέλεσμα μείνει έτσι, θα πάμε σε παράταση και μετά σε πέναλτι, όπως έγινε και στον αγώνα Γερμανία-Παραγουάη. Για να δούμε τι θα δούμε. Ξαναλέω, τώρα αρχίζει το πιο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του Μουντιάλ. Ξαναγυρίζω στα καύσιμα. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία, που δεν είναι πρωτόγνωρη, δηλαδή ας πούμε ένα φιλικό μου πρόσωπο, συγγενικό μου πρόσωπο, σας έχω πει, πήγε σε ένα πρατήριο εκεί στη γειτονιά, είχε ένα αυτοκίνητο, σπάμε κάνω και διαφήμιση αυτοκινήτου, το οποίο έπαιρνε ξέρω εγώ 30 λίτρα και του βάλε μέσα λέει 33. Είχε μέσα λέει το ντεπόζιτο καύσιμα και άρχισε μετά να μπερδεύεται στο που πρέπει να κάνει καταγγελία για να έρθουν να κάνουν έλεγχο στο τι δίνει, τι ποσοστό δίνει καυσίμου η αντλία. Καλημέρα και έφεξε. Πήρε τηλέφωνο εκεί, πήρε τηλέφωνο εδώ, έπρεπε να πάρει στην περιφέρεια που υπάρχουν λέει τα κινητά συνεργεία να έρθουν που κάνουν ειδικούς ελέγχους και λοιπά, νομίζω αν δεν κάνω λάθος και λοιπά. Άρα ξαναλέω, περισσότεροι έλεγχοι. Όσο περισσότεροι έλεγχοι και όσο πιο αυστηρά πρόστιμα υπάρχουν, τόσο το καλύτερο για όλους και κυρίως για τον απλό πολίτη, διότι όσο δεν υπάρχει έλεγχος, βρίσκουν και κάνουν κάποιοι πονηροί. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε λοιπόν, γιατί θέλω να σας το πω και αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε λίγο τι έχει γίνει με τον ΟΤΕ και τις συνθήκες εργασίας και τις ώρες εργασίας των εργαζομένων. Καταρχήν πρέπει να σας πω, το νέο μοντέλο, μαθαίνω, θα εφαρμοστεί στην μονάδα πληροφορικής του οργανισμού, τους περίφημους IT, και στο ανθρώπινο δυναμικό. Τετραήμερη εργασία, ευέλικτη τηλεργασία, εργασία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προσωρινή μείωση του ημερήσιου ωραρίου με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των αποδοχών. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχής που έχουν δρομολογηθεί για τους εργαζόμενους. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να επιλέγει ο εργαζόμενος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις ανάγκες διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Δηλαδή μπορεί να μειώσει, λέει, το ημερήσιο ωράριο έως και κατά 4 ώρες. Η επιλογή συνοδεύεται, λέει, από μείωση αποδοχών και απευθύνεται σε εργαζόμενους που επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι για περιόριστο, για περιορισμένο. Υπάρχει τετραήμερη εργασία. Προβλέπει 4 εργάσιμες μέρες των 10 ωρών, διατηρεί το συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο των 40 ωρών και παρέχει μια επιπλέον ημέρα ανάπαυσης κάθε εβδομάδα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, το είχα ψάξει προσφάτως, όπου κάποιοι έπαιρναν την Παρασκευή, κάποιοι έπαιρναν τη Δευτέρα. Μισή, δηλαδή, την Παρασκευή από τους εργαζόμενους και μισή τη Δευτέρα. Για να κάνουν τριήμερα. Το πρόγραμμα ακόμα, μιλάω πάντοτε για τον ΟΤΕ, ευέλικτη κατανομή των ωρών εργασίας μέσα στην εβδομάδα, δίνοντας, λέει, τη δυνατότητα να συσσωρευθούν επιπλέον χρόνος εργασίας, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί μεταγενέστερα ως πρόσθετη άδεια στους εργαζόμενους. Δίνεται δυνατότητα συνδυασμού και φυσικής παρουσίας και τηλεεργασίας μέσα, λέει, στην ίδια εργάσιμη ημέρα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κατανέμουν ημερήσιο ωράριο μεταξύ γραφείου και εξ αποστάσεως εργασίας, χωρίς να μεταβάλλεται, λέει, το 8ωρο και το 40ωρο την εβδομάδα. Εδώ βέβαια υπάρχει και μια λεπτομέρεια στο πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί υπάρχει και το θέμα της μετακίνησης, έτσι. Λοιπόν, έχει και εξ αποστάσεως εργασία από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να ξέρετε ότι συμβαίνει πάρα πολύ σε εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι εδώ, μένουν εδώ και δουλεύουν στην εταιρεία που μπορεί να είναι στην Ολλανδία, αλλά και ανάποδα. Δηλαδή μπορεί να είναι, μετά τον κορονοϊό προέκυψε αυτό, αρκετοί εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν έρθει και ζουν εδώ και δουλεύουν για την εταιρεία του στο εξωτερικό. Ξέρω, ας πούμε, κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι σας έχω πει, στην Καστοριά, τον παρακολουθώ στο διαδίκτυο αυτό τον νεαρό, ο οποίος η δουλειά του είναι στο Χόλμη και δουλεύει από εδώ. Μπορεί και δουλεύει από εδώ. Ωραία. Όλες οι νέες μορφές απασχόλησης έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, εφαρμόζονται για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και υλοποιούνται με γνώμονα τις ανάγκες που υπάρχουν στο τμήμα της εταιρείας. Δεν είναι μονομερής απόφαση, λέει η διοίκηση του ΟΤΕ, είναι διαμόρφωση μεταξύ των δύο πλευρών. Και μάλιστα έχει ενσωματωθεί, λέει, σε σχετική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που είναι υπογεγραμμένη στον οργανισμό. Αυτά ήθελα να σας πω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε να πούμε κι άλλα από την ειδησιογραφία. Είπε χθες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων γιατρών στα νοσοκομεία. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Έχουν εντοπιστεί τα ζητήματα που δεν επιτρέπουν να υπάρχουν υπάρχει πλήρης κάλυψη των γιατρών σε κάποιες περιοχές. Όπως επίσης υπόθηκαν και ενδιαφέροντα πράγματα για τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία τελειώνουν σήμερα. Τελειώνει το πρόγραμμα, λύγει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και επιστρέφει στο σύστημα των απογευματινών χειρουργείων, που είναι επιπληρωμή, δεν είναι δωρεάν. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε και την επόμενη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε και σήμερα που θα κάνουμε παρέα έως και τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, στη γειτόνισά μου, στον κύριο Κιμιονή, που μου λέει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, θα τα βάλουμε σε τάξη και αυτά, και σε όλους τους πρωινούς που πρωί-πρωί μετακινούνται. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 6. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: πληροφορίες στο olimazimorume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, τραυματισμένοι είναι ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενής τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Αιγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία στη Γερμανία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Ψυχρή και βίαιη χαρακτήρισε την πράξη η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν επισημαίνει ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνεί ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Κατάρ ίσως σημαντικές και ίσως όχι. Χθες με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να ανακοινώνει πως στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι θα υπάρξει τέτοια συνάντηση. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική Αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες. Η Βραζιλία νίξε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, η οποία πήγε σε παράταση με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

ώρα κάνα τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Γιατί χθες μου έκανε παράπονο μια ακροάτρια, γι' αυτό αφήνω το τραγούδι να τελειώσει. Διότι μου λέει, αφού έχεις πει τριώρο ψάλτη, άστα τραγούδια να ακουστούν ολόκληρα. Δίκιο είχε. Παρόλο που εγώ έχω μια εκεί κάπου να το πατήσω, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. 12 λεπτά μετά τις 6. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ζέστηκαν σήμερα. Άνοιξα τα παράθυρα τώρα που όση ώρα ακούγατε το δελτίο ειδήσεων. Γύρω-γύρω έτσι να ανανωθεί λίγο αέρας και μπήκε η ζέστη μέσα απ' έξω και δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για ζέστη, εντάξει, ζέστη τώρα εμείς δεν είναι ακριβώς με αυτά τα οποία περνάνε οι άλλες χώρες, έτσι. Αλλά βλέπω ότι η ορεστιάδα χθες, κυρίες και κύριοι, είχε την υψηλότερη θερμοκρασία σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr 37,7. 37 και 4 είχαμε στην Αχαΐα, στην Ολένη και στο 2 στην Πιερία. 37 και 4 και 37 και 3 στο Διδημότυχο, στα Δίκαια και λίγο παρακάτω στο Κιλκής. Λοιπόν, άρα πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου. Το είπαν οι μετεωρολόγοι βεβαίως, γιατί κόπηκε και ο αέρας. Χθες ήταν τα πράγματα πιο ήπια όσον αφορά τους ανέμους. Αλλά το γεγονός ότι έσπρωξε προς τα πάνω τις θερμοκρασίες, για να καταλάβετε, υπήρχαν 94 σταθμοί σε ολόκληρη την επικράτεια με πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, χθες το διαπιστώνει κανείς, αν είναι εποχούμενο σε δίκυκλο δηλαδή, εκεί στη Φιλαδέλφια. Ρε παιδί μου, λες και έχει ένα μαγικό τρόπο η περιοχή να ψήνει. Μιλάμε για ζέστη, όχι παίξει γέλαση. Μόλις περνάς λοιπόν από τα όρια εκεί του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, αυτό το διαπιστώνω εγώ σας λέω, δεν ξέρω πέρα και άλλες περιοχές. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, τελειώσαμε και με το φεγγάρι. Εμείς οι πολύ πρωινοί το απολαύσαμε. Είναι το φεγγάρι λοιπόν, η πανσέλινος που ξαναλέω είναι της Φράουλας. Και ενδεχομένως σε κάποια κοινωνικά δίκτυα θα δείτε φωτογραφίες αυτού του υπέροχου φεγγαριού, το οποίο έλουσε και τον αθηναϊκό ουρανό και το απολαύσαμε εμείς οι πολύ πολύ πρωινοί. Τώρα από εκεί πέρα, ξαναλέω, τρέχουμε μετά της επικαιρότητας που έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και εσωτερικά και διεθνή. Στα διεθνή περιμένουμε τέλος πάντων να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με αφορμή τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πριν από κάποιες ώρες ότι θα υπάρξει συνάντηση των δύο πλευρών σήμερα στο Κατάρ. Ο Πεζεσκιάν, ο Πρόεδρος του Ιράν, είπε ότι εφόσον δεν μας προκαλεί άλλη πλευρά, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι έχουμε υπογράψει στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, και καταλαβαίνετε όλοι ότι βοηθάει λίγο το κλίμα. Όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καύσιμα και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές, 73 και 8 είναι τώρα το Brent, τσίμπησε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά μας. 70,7 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές στην Ανατολή που είναι ανοιχτά τώρα, να σας πω ότι η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 0,9%, υποχωρεί 1,18% το Hong Kong, σχεδόν σταθεροποιημένη είναι η Αυστραλία και ο χρυσός συνεχίζει να είναι κάτω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά, είναι για την ακρίβεια στα 3.982,20. Όσον αφορά το Μουντιάλ, ο αγώνας ο οποίος είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι στην παράταση. Ολλανδία Μαρόκο 1-1 είναι στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Θυμίζω για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα, η Γερμανία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Παραγουάη 4-3, 1-1, ενώ η Βραζιλία επικράτησε, ή μάλλον ανέτρεψε το αρχικό σκορ, επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1. Στην αρχή η Ιαπωνία έβαλε ένα γκολ γρήγορα. Βέβαια, στο κομμάτι του αγώνα που είδα χθες, η Ιαπωνία, συγγνώμη, έπαιζε ένα κατενάτσιο κανονικό για να κρατήσει, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, την Βραζιλία, η οποία είχε σοκαριστεί αλήθεια μετά το 1-0, αλλά τα κατάφερε. Σήμερα από ό,τι βλέπω έχουμε Ολλανδία Μαρόκο, όχι, αυτό το βλέπουμε τώρα, λάθος, έχουμε Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ, 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί Μεξικό Εκουαδόρ και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία.
αυτοί είναι οι αγώνες, επαναλαμβάνω, τους οποίους δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσουμε κιόλας, αλλά είναι προγραμματισμένοι να γίνουν σήμερα για τα, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Τώρα, εμείς εδώ, στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας, να θυμίσω ότι καταρχάς προφυλακίστηκε ο δράστης της δολοφονίας του ανήλικου ανήλικος, και αυτός εδώ στην Καλλιθέα. Έτσι, αναμενόμενο θα μου πεις, Ψάλτη. Οι τρεις από αυτούς οι οποίοι πήγαν χθες στον ανακριτή αποφασίστηκε να προφυλακιστούν. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά για τα ζητήματα της ανήλικης εγκληματικότητας. Δεν είναι απλό, το καταλαβαίνω, αλλά δεν νοείται αυτή η διαδικασία να συνεχίζεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιον τρόπο απόλυτο, όταν λέω απόλυτο απόλυτο, ίσως ενδεχομένως και με ένα βούρδουλα πάνω το κεφάλι μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν ανήλικα παιδιά 15 και 16 και 17 χρονών να σκοτώνονται μεταξύ τους για οποιοδήποτε λόγο. Είτε έχει να κάνει με τα οπαδικά, το χειρότερο, αλλά και αυτό δεν είναι τέλος πάντων, είτε έχει να κάνει με ναρκωτικά, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να χωνευτεί αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Εκεί θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Να ξέρετε ότι εντάξει, το κλίμα φτιάχνεται εν ώψη της μιας προεκλογικής περιόδου. Ξαναλέω, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Αρχίζουν, μπαίνουν τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι από τα κόμματα, την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Κάρπαθο, εχθές αναφέρθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Την Πέμπτη μαθαίνω ότι θα έχει συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Υπουργό Άμυνας για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα θέμα που έχει προκύψει με τον με το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φεύγα, ο οποίος έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Φεύγας βάζει 2-3 ξεκάθαρα ζητήματα για την πολιτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Ζητά την κατάργηση των οικογενειακών δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών και πρωτοβουλία ενότητας, όπως λέει η άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης άδειασε τον κύριο Φεύγα. Θυμίζω ότι ο κύριος Φεύγας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό όσον αφορά την θέση, την κομματική θέση του κύριου Φεύγα. Ο κύριος Σαμαράς χθες, με αφορμή την ανακοίνωση που λέγαμε και εμείς ότι το Ισραήλ αποφάσισε να αναγνωρίσει γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Αρμενίων, έβαλε κάποια ζητήματα πάνω στο τραπέζι, αν πρέπει το Ισραήλ να αναγνωρίσει και άλλες γενοκτονίες, και ότι πρέπει να λειτουργήσουμε μαζί ως ανάχωμα στα νεο-οθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Αμερικανίδα πρέσβης κάνει συναντήσεις με πολιτικό περιεχόμενο. Είδε τον Άντωνη Σαμαρά, είδε τον κύριο Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία, είδε και τον Αλέξη Τσίπρα. Και κουβέντιαζαν εκεί και τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, αλλά και τις απόψεις που εκφράζει ο πρώην Πρωθυπουργός για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Α, να σημειώσω για όσους περνάτε τη νύχτα, όπως περνάω τώρα τις δύο τελευταίες μέρες και το ξεχνάω, η Αμερικανική Πρεσβεία είναι στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας λόγω της 4ης Ιουλίου. Δεν έχουν τα 250 χρόνια που κάνουν και εκδηλώσεις. Ναι, αν περάσει λοιπόν και δείτε μπλε, άσπρο, κόκκινο, να ξέρετε ότι έχει να κάνει με τις... το έδεις και εσύ, βέβαια, αφού όποιος περνάει το βλέπει, δεν είναι κρυφό, όλη η πρεσβεία είναι φωταγωγημένη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε έτσι που αξίζει μνήμα γύρω από τα ζητήματα αυτά. Εξοχικό λέει αγοράζουν οι Αμερικανοί και οι Καναδοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί λέει υπάρχει η δυνατότητα της, των απευθείας αεροπορικών πτήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Λες και είναι, ρε παιδί μου, δίπλα, Άρα λέει τους συμφέρει, τους βολεύει, λέει, να αγοράσουν σπίτι ιδιαίτερα, λέει, στο Κρήτη και Ιόνιο, κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Τώρα που λέω για τους ξένους οι οποίοι αγοράζουν εξοχικό, έχει πέσει στα χέρια μου τα στοιχεία
για τους τουρίστες. Ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έρχονται στη Μαδρίτα κλπ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το ρόλο που παίζει ο τουρισμός, παρά τις αντικσότητες και τα προβλήματα. Λοιπόν, ακούστε έτσι ενδεικτικά κάποια πραγματάκια. Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Οι Αμερικανοί λέει, παραμένουν οι πιο ποιοτικοί επισκέπτες με τα πιο χοντρά πορτοφόλια, θα λέγα εγώ στα ελληνικά, με τη μεγαλύτερη δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Ούτε λίγο το πολύ δίνουν πάνω από 120 ευρώ τη μέρα, λέει οι Αμερικανοί. 120 ευρώ τη μέρα. Και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες και για άλλους προορισμούς πέρα, λέει, από την Αττική και το Νότιο Αιγαίο που πηγαίνουν. Η γερμανική αγορά αυξάνεται σε όγκο, αλλά μειώνει τη μέση δαπάνη, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πιο οικονομικά τα πρότυπά τους. Οι Βρετανοί, σημαντική αύξηση και εσόδων και δαπάνη ανά επίσκεψη, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ξαναλέω, οι Αμερικανοί είναι οι πρώτοι, έτσι, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Οι Ιταλοί διευρύνουν, λέει, την παρουσία τους πλέον εκτός από το Ιόνιο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θεσσαλία και Αττική, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Γάλλοι ενισχύονται, λέει, ενισχύει την παρουσία του στην Αττική, αλλά υποχωρούν σημαντικά, λέει, από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, που ξαναβλέπουν τους προορισμούς τους. Οι Ολλανδοί είναι, λέει, οι μόνοι που μειώθηκαν οι επισκέψεις, οι διανυκτερεύσεις και τα έσοδα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα νούμερα. Έχουν όμως ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί ο τουρισμός συνεχίζει να είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, έτσι. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Τώρα, έχω στα χέρια μου μια πρόταση που κάνει η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων για το τι γίνεται με τα εστιατόρια που φαίνεται να μην πηγαίνουν καλά οικονομικά και πρέπει να είναι κρίση. Και κάνουν, λέει, μια σειρά προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Οικονομικών, για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, η οποία ουσιαστικά είναι και μικρότερη κατανάλωση, δηλαδή αυτοί που πηγαίνουν, ναι, με είναι λιγότεροι, αλλά και η κατανάλωση που κάνουν είναι μικρότερη. Λοιπόν, τι λένε? Μόνιμη καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση εκτός από τα αλκοολούχα ποτά. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, διότι εκτός από τη βενζίνη, να ξέρετε ότι έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον καφέ, δηλαδή δεύτερο φόρο, που έτσι κι αλλιώς ο καφές, το ξέρετε πολύ καλά, παίζει σημαντικό ρόλο, δηλαδή τα καφέ είναι παντού. Εξαίρεση, λέει, του delivery και των ηλεκτρονικών παραγγελιών από το φόρο παρεπιδημούντων, ζητεί η ΠΟΕΣΕ. Κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών στις προσαυξήσεις Κυριακών, Αργιών και νυχτερινής εργασίας επίσης, βάζει πάνω στο τραπέζι η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Για να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τη μεριά της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι τώρα θα αρχίσουν, όχι τώρα ακόμα, αλλά σε λίγο θα αρχίσουν και οι επαφές για τα της ΔΕΘ, όπου εκεί σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κουβέντα για τη ΔΕΘ, εδώ και έχει ξεκινήσει εδώ και ένα δίμηνο. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σκεφτώ ότι συμβαίνει τόσο νωρίς συζήτηση για το τι πακέτο θα υπάρχει και θα ανακοινωθεί από τη μεριά της κυβέρνησης, εν ώψη βεβαίως και των εκλογών. Εντάξει. Τώρα, επειδή τα πάμε και την πρώτη ώρα, να το επαναλάβω, μεγάλο θέμα συνεχίζει να είναι και η ακρίβεια, με βάση τα όλα όσα είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, κατά ταπεινή μου άποψη, για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό, είναι πώς θα πηγαίνει στην αγορά, πώς θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα πληρώνει λιγότερο λογαριασμό για τα ίδια προϊόντα τα οποία αγοράζει και τα οποία είναι προϊόντα, αυτό που λέμε, λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό τον καίει. Τώρα, το πώς η κυβέρνηση θα καταφέρει να μειώσει τις τιμές όταν τα πράγματα είναι δρομολογημένα όπως ξέρουμε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ ότι είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή. Οκ, δύσκολη είναι, αλλά πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει επιτυχία. Δύσκολη ξεδύσκολη, πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Ξαναλέω, όταν ο βασικός, όταν η βασική αιτία της μείωσης των τιμών, που είναι τα καύσιμα,
μειώνονται και μειώνονται σημαντικά. Εκεί που είχαμε φτάσει 115-117 με την κρίση, τη νέα κρίση ουσιαστικά, τώρα είμαστε στα 73,7. Που αργεί να περάσει, η αλήθεια είναι, στην κατανάλωση η μείωση, αλλά πες ότι περνάει. Άρα πρέπει λοιπόν αυτός ο κρίκος, ο καταλυτικός κρίκος της ακρίβειας, να περπατήσει και στα προϊόντα. Χθες άκουγα κάποιες δηλώσεις τέλος πάντων ανθρώπων της αγοράς που έλεγαν ότι τα προϊόντα που ξεκινάνε από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι με διάφορα χέρια να εμπλέκονται στη μέση, θα πρέπει να βάλουμε ένα όριο των αυξήσεων. Πόσο να είναι? Να είναι, ξέρω εγώ, λέει 50%, 80%, αλλά να ξέρουμε πόσο είναι. Δεν μπορεί να είναι ατελείωτη αυτή η παρέμβαση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάπου έλεγε, τέλος πάντων, μίλησα με κάποιους εκεί στην Ηλία για τα καρπούζια. Για τα καρπούζια, λέει, τα πουλάνε οι παραγωγοί, οι αγρότες, 7 λεπτά το κιλό. Και το καρπούζι φτάνει στη λαϊκή, δεν σας μιλάω στο σούπερ μάρκετ, 59 λεπτά το λεπτό, το κιλό. Δηλαδή έχει μια διαφορά 52 λεπτά. Δικαιολογείται αυτή η όλη ιστορία? Και αν δικαιολογείται, μπορεί να ελεγχθεί ή δεν μπορεί να ελεγχθεί? Δεν σας μιλάω, σας μιλάω για το καρπούζι, ρε παιδί μου, που υποτίθεται το καρπούζι είναι ένα καλοκαιρινό φρούτο. Ε? Δεν είναι ότι ζητάς κάτι το υπερβολικό. Λοιπόν, ακρίβεια. Μεγάλη ιστορία. Όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο θέμα βγάζουν την ακρίβεια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο από τη Γλυφάδα. Με το καλό ζέστη κάνει σήμερα. Ναι, όντως. Κάνει ζέστη σήμερα, παιδιά. Υπομονή, τι να κάνουμε. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα. Πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες που έρχονται δικό στη Βόρεια Ελλάδα μένουν σε Airbnb. Έρχονται, λέει, με γεμάτο το παπαγκάζ, με τρόφιμα και ποτά. Τρώνε σπίτι και αγοράζουν μόνο ψωμί και γάλα.

Προστατεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με ορούς. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε 6:33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και τα μηνύματα. Σωτάκης από το Λαγονίσι μου λέει καλημέρα. Αυτό το 130 ευρώ λέει κατακεφαλή τι περιλαμβάνει? Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να καταναλώσει ένας τουρίστας στη χώρα μας. Αυτό καταλαμβάνει. Και λέει μόνο έξοδα διαμονής. Ο τουρισμός είναι, λέει, ο δεύτερος πιο ισχυρός κλάδος. Πρώτος και αδιαμφισβήτητος ηγέτης εδώ και δεκαετίες, λέει ο Τάκης, είναι η ναυτιλία. Όντως η ναυτιλία επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό είναι η αλήθεια. Γεια σου Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να είμαστε καλά. Γεια σου Σωτήρη. Ο Σωτήρης λέει, ας είναι καλά, λέει, ο Σκάι και το όλοι μαζί μπορούμε, που φυτεύει χιλιάδες δέντρα κάθε χρόνο που βελτιώνουν το μικροκλίμα, λέει, κάθε περιοχής. Άλλοι συμπολίτες μας, λέει, τα κόβουν από τις αυλές τους για να μην σκουπίζουν τα φύλλα, λέει, και κουράζονται. Εντάξει τώρα, δεν ισχύει για όλους αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά, τέλος πάντων, προσπάθειες πάντοτε έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά πολλά και πάμε στον Ανέστη Ντόκα, γιατί είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται Ανέστη μου, τι είναι, έχουμε από τα οικονομικά δεδομένα?
1: Κοίταξε τώρα, τα οικονομικά διεθνώς να πούμε ότι όλος ο καλός ο κόσμος έχει μαζευτεί σε αυτό το ωραίο μέρος, το Σίντρα στην Πορτογαλία. Του έχει καλέσει η Λαγκάρντ, είναι η καλοκαιρινή κατασκήνωση των τραπεζιτών.
0: Λες.
1: Είναι εκεί και ο Κέβιν Γουόρθ, το Αμερικανός της Fed.
0: Είναι η πρώτη φορά που τα λέει εκεί με τους Ευρωπαίους.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί αυτός τώρα είναι νεοφώτιστος, ναι, βέβαια.
0: Ναι, okay.
1: Την Πέμπτη περιμένουμε από την Αμερική. Θυμίζω η Αμερική την Παρασκευή θα είναι κλειστή εγώ λόγω 4 Ιουλίου που είναι το Σάββατο. Έτσι που έχουν
0: ναι, 250 χρόνια.
1: Ναι, έχει γίνει παρελάσεις στο τράπεζο.
0: Τα πάντα,
1: και

0: Τα πάντα. Χαμός.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη ανακοινώνονται οι θέσεις εργασίας στην Αμερική για τον Ιούνιο. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για αύξηση θέσεων εργασίας 115.000.
0: Ναι.
1: Που αυτό είναι ένα καλό στοιχείο για το Worst εν ώψη και τη συνεδρία τη ΦΕΔ, η οποία φέτος τον Ιούλιο θα είναι αργά, θα είναι 29 Ιουλίου. Νωρίτερα, μια εβδομάδα νωρίτερα, θα έχει εκουτού 23 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν περιμένουμε ούτε μεταβολή στο αμερικανικό επιτόκιο που είναι στο 3,75, ούτε μάλλον και για το ευρωπαϊκό που είμαστε ήδη στο 2,25%. Απλώς σήμερα ξεκινάει η ιστορία του πληθωρισμού. Η Γερμανία βγαίνει πρώτη σήμερα 3,5 ανακοινώνει πληθωρισμό Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσουμε και εμείς να δούμε τελικά πώς έχει πάει ο πληθωρισμός τον Ιούνιο. Γιατί χθες η συνάντηση που έγινε του κυρίου Θοδωρικάκου με τον Πρωθυπουργό και τους ανθρώπους βιομηχανίας.
0: Ναι.
1: Βασίστηκε ο κύριος Θοδωρικάκος στην καλή θέληση και ότι παιδιά, δύο μήνες αφήσε τον κόσμο να κάνει τα μπάνια του και από Σεπτέμβριο που θα έρθει να τα δούμε. Όπως καταλαβαίνεις, ναι, δεν απαντιέται το ερώτημα, θα μειώσουν τιμές τώρα, θα τις απορροφήσουν το Σεπτέμβριο. Κανείς δεν απαντάει σε αυτό το πράγμα, ούτε δηλώσεις κάνανε, φεύγοντας από το Μαξίμου.
0: Είναι λίγο αόρατο το σύστημα όπως σου
1: λέει. Πολύ αόρατο και άοσμο και άγευστο.
0: Και έχει διευκρινήσεις οι οποίες περιμένει ο κόσμος. Και να λέω, Ανέστη, νομίζω ότι εσύ το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε, ότι η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλους και τις επιχειρήσεις.
1: Εννοείται. Μα τώρα το έχω πει στην εκπομπή σου. Εδώ μιλάμε και για έναν ιδιότυπο εμφύλιο μεταξύ σούπερ μαρκετάδων και βιομηχανίας τροφίμων. Έτσι, μεν κατηγορούν τους ΔΕ ότι εσείς δεν μειώνετε τις τιμές, όχι εσείς δεν απορροφάτε τις τιμές. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, λένε η βιομηχανία τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ λένε όχι, εμείς είμαστε καλύτεροι γιατί.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά το θέμα είναι εμείς τι φταίμε οι πολίτες. Κατάλαβες τώρα τι λέω. Εντάξει, τσακώνονται.
1: Καταλήγει. Σου λέει αφού υπάρχει ζήτηση θα συνεχίσει. Απλώς το θέμα είναι ότι αυτά τα 65 προϊόντα τα οποία θυμίζω από 11 Μαρτίου μπήκαν σε πλαφόν, αποτυπώνουν, Γιώργο, 2.000 κωδικούς. Οι κωδικοί όμως συνολικά είναι πάνω από 70.000.
0: Μιλάμε τώρα
1: για προϊόντα, σκούπα, φαράση, αυτό το χωνί που βάζουμε να βάλουμε το λεόλοδο στον τενεκέ, δηλαδή τώρα προϊόντα, τα οποία δεν είναι ευρείας κατανάλωσης. Ούτε είναι αυτό το οποίο το νοικοκυριό καίγεται κάθε εβδομάδα που πηγαίνουν και αγοράζουν.
0: Μαθαίνω πάντως ότι η ενιαία αρχή ελέγχων στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν, γι' αυτό έδωσαν λέει, και ένα δίμηνο, θα βάλει, η επιλογή είναι να βάλει από προϊόντα αυτά τα οποία είναι τα πιο πολύ, πώς θα το πω τώρα, αυτά τα οποία αγοράζει περισσότερο ο καταναλωτής.
1: Οπότε δεν μπήκανε ποτέ σε αυτό, όπως και με τις προσφορές. Δηλαδή, έτσι, και όσο κάνει, άμα δεις, πολλά από τα προϊόντα που άλλος θέλει να αγοράσει πηγαίνει και είτε είναι προσφορά, είτε έχει αλλάξει το προϊόν, είτε δεν υπάρχει. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, εντάξει, βρίσκουμε συνέχεια τώρα παραθυράκια, ας πούμε, για να μην δίνουμε στον κόσμο αυτό πραγματικά είναι τώρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ελεύθερη αγορά. Τώρα, υπάρχουν σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από την ναυτιλία. Μετά την είσοδο της πρώτης εταιρείας του κ. Χατζιωάννου στο Euronext Athens, θα ακολουθήσει από την πληροφορίες και η Star Bulk του εφοπλιστή του κ. Παπά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι δύο εφοπλιστές, ο κ. Τσαντάνης και ο κ. Σαλαφούς, που ετοιμάζονται να εκδώσουν ομολογιακά δάνεια μέσω από το Euronext Athens. Όπως καταλαβαίνεις, μεγαλώνει αυτή η γειτονιά της ποτοπόρου ναυτιλίας.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως, διότι φαίνεται ότι υπάρχει εκεί ενδιαφέρον για επένδυση. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως τώρα έχεις από πίσω σου 8 μεγάλα χρηματιστήρια. Για σκέψου να έχει μπει και η Φραγκφούρτη. Τώρα εντάξει, άλλο η μεγάλη αγορά της Euronext και άλλο τώρα η περιθωριακή χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό τώρα βιώνουμε. Επιχειρηματικά να σας πω, χθες είχαμε μια είδηση από τον ΟΤΕ. Για πρώτη φορά, προσέξτε, το ΟΤΕ σε δύο κατηγορίες επαγγελμάτων στον όμιλο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πληροφορική και το HR, μπορούν πλέον να κάνουν τετραήμερη εργασία, μάλιστα, 10 ώρες την ημέρα για 4 μέρες. Πλέον εφαρμόζεται,
0: μάλιστα,
1: δηλώνουν οι εργαζόμενοι όποιοι θέλουν κτλ. Και χθες είχαμε μία πρόταση εξαγοράς από τον Άκτορα, του κυρίου Εξάρχου προς τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη της Motor Oil, να αγοράσει τον Ηλέκτορα και τη Θαλής. Είναι δύο εταιρείες, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στην πράσινη ενέργεια και στα σκουπίδια. Ο Άκτορας, θυμίζω, πάει σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 600 εκατομμύρια συν 300 ομολογιακό δάνειο, πάει να πάρει περίπου 1 δις. Στην πράσινη ενέργεια είναι κατασκευές, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι αυτό που λέγαμε πάντα στην εκπομπή σου. Οι εταιρείες πλέον έχουν φύγει από την παραδοσιακή δραστηριότητα, ανοίγουν αυτό το καλάθι.
0: Όπου βλέπουν ότι έχει ενδιαφέρον επιχειρηματικό, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα και αυτό θα το ζήσουμε και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Τελειώνω λέγοντας ότι στο πρώτο εξάμηνο φέτος οι σιγμένες πάνε πάλι εξαιρετικά καλά. Έχουν κάνει σπουδαία πράγματα. Έχουν μάθει, είπαμε, από το κακό που τους είχε βρει στα χρόνια των μνημονίων. Και συνεπώς πάμε για πολύ καλή κερδοφορία, Γιώργο, και για το φετινό πρώτο εξάμηνο.
0: Βλέπω ότι τον ξεπεράσαμε τον πόλεμο. Έτσι, μου λες τώρα αυτό. Καλή,
1: η αγορά τον έχει ήδη αφήσει,
0: αφήσει πίσω του τον πόλεμο.
1: Τώρα το θέμα είναι με το AI. Έχουν πέσει όλοι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπει τώρα ο Elon Musk. Βλέπω ότι δεν μπορεί να πετύχει τα νούμερα που θέλει. Τώρα μπαίνει και στην κινητή τηλεφωνία. Βέβαια, η μετοχή της SpaceX ετοιμάζεται να μπει στο Nasdaq, στον εκατοστάριο την άλλη εβδομάδα. Αλλά πρόσεξε, ο κορυφαίος δείξης όλου του πλανήτη, το S&P 500, δεν δέχεται να βάλει ακόμη την SpaceX μέσα στον S&P 500, γιατί θεωρεί ότι έχει δώσει πολύ υπερβολικά μεγέθη, ναι, σαν εταιρεία, τα οποία δεν μπορεί να τα πετύχει. Και αναγκάζει το Musk τώρα να μπει στην κινητή τηλεφωνία.
0: Για
1: που
0: να,
1: δεν
0: κάνει, να κάνει αλλού επενδύσεις για να δείξει ότι.
1: Θέλει ανάπτυξη, θέλει νούμερα. Γιατί πώς θα τα πετύχεις αυτό? Θα πας μετά στους μετόχους του χρόνου στη συνέλευση, θα πεις δεν πέτυχα τα νούμερα ή δεν έβγαλα τα κέρδη, δεν μπορώ να ζήσω τα μερίσματα, και αρχίζει η γκρίνια και...
0: Από τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και σήμερα έχει και μια αμερικανική εταιρεία, η Nike, έχει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Ανοίγει αυλαία αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες της Wall Street, κλείνοντας λέγοντας ότι το Mundial είναι εξαιρετικό για τις εταιρείες στην Αμερική και γι' αυτό ήδη οι Αμερικανοί λείπαν, έτσι νομίζω.
0: Να το ξαναπάρουν το 36-38.
1: Όχι, δεν θέλετε, λέει, και εμείς συνέχεια να το κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, γήπεδα έχουμε. Είναι. Να το παίρνουμε εμείς κάθε τετραετία.
0: Και να σκεφτείς ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν περί πολλού το ποδόσφαιρο. Αυτό το σόκερ δεν το πολύ αγαπάνε. Δεν το πολύ αγαπάνε.
1: Είναι πανάκριβα τα εισιτήρια και γεμάτα τα γήπεδα. Και να τελειώσω λέγοντας ότι πλέον η νέα φράση που θα παρακολουθείτε πλέον από εδώ και πέρα, από τον πληθωρισμό της αγοράς, της ζήτησης, είναι και ο πληθωρισμός της χαράς.
0: Οπα.
1: Είναι η νέα φράση που θα ακολουθείτε από εδώ και πέρα, είναι γιατί ο κόσμος θέλει να ταξιδεύει, να ψυχαγωγείται, να περνάει καλά, να τρώει, να βλέπει κόσμο, να βλέπει μέρη, ωραία κτλ. Μπαίνει λοιπόν και ένας νέος στοιχείο, ένας νέος πληθωρισμός που τον παρακολουθούμε, Γιώργο, και θα λέγεται πληθωρισμός της χαράς.
0: Τι λες, παιδί μου, όλα καλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη, μας καλημέρα. Για χαρά επίσης, Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά στην τηλεόραση Αυτοπορική 7-9, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα και βεβαίως τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική καθημερινά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στα πέναλτι και κάνουν προσευχή τώρα οι Μαροκινοί, να ξέρετε. Τώρα έχει καταπληκτικό, έχει ένα πλάνο που δείχνει, είναι η επιλογή τώρα των 5 οι οποίοι θα χτυπήσουν τα πέναλτι από τη μεριά του Μαρόκου. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 στην κανονική διάρκεια και στον έξτρα χρόνο στην παράταση. Και τώρα πάμε στα πέναλτι. Είναι ο δεύτερος αγώνας σήμερα που έφτασε στα πέναλτι. Ο προηγούμενος ήταν Γερμανία-Παραγουάη. Η Παραγουάη επικράτησε στα πέναλτι 4-3. Βγήκαν εκτός οι Γερμανοί. Νομίζω είναι η έκπληξη της ιστορίας η Γερμανία. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στον αγώνα αυτό που είναι σε εξέλιξη. Ξαναλέω τώρα που έχουμε και 7 ώρες διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα ήθελα να σας πω. Να το πω και αυτό γιατί κάποιοι με ρωτάτε τι γίνεται, Ψάλτη, από αύριο με τα... πώς το λένε, τα πακετάκια τα οποία έρχονται από την Κίνα. Από αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε κουβεντιάσει εμείς εδώ πέρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικού Γραμματέα της Συνομοσπονδίας. Εφαρμόζεται λοιπόν ένας δασμός 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Πάει έτσι λοιπόν η Ευρώπη να βάλει ένα φρένο στις φθηνές εισαγωγές μέσω πλατφορμών. Okay. Οι νέοι λοιπόν τελωνιακοί κανόνες, σύμφωνα με ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους, δεν είναι, λέει, μέτρο κατά της Κίνας, αλλά εντάσσονται, λέει η Ευρώπη, στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Τελωνιακού Συστήματος. Τι να πει τώρα και η Ευρώπη, διότι το 25, λέει, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 δισεκατομμύρια αντικείμενα μικρής αξίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Κομισιόν, έως και 65% των δεμάτων δηλώνονται, λέει, με υποτιμημένη αξία, ώστε να παραμένουν κάτω, λέει, από το όριο των 150 ευρώ για να αποφεύγουν επιβολή δασμών. Από την 1η Ιουλίου καταργείται η εξαίρεση και στη θέση, λέει, εισάγεται προσωρινός ενιαίος δασμός 3 ευρώ για διαδικτυακές αγορές που αποστέλλονται απευθείας από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταναλωτής, λέει, δεν είναι ο νομικά υπόχρεος για την καταβολή του δασμού. Εάν τελικά το επιπλέον κόστος μετακυλιστεί στις τιμές, αυτό θα αποτελεί εμπορική επιλογή των εταιριών και όχι υποχρέωση που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι οδηγίες πάντως που υπάρχουν και στη χώρα μας από την ΑΔΕ, σήμερα με εγκύκλιο που βγήκε, κυρίες και κύριοι, αναφέρει αυτό, ότι επιβάλλει το νέο εισαγωγικό ειδικό σταθμό 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται. Αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει, λέει, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028. Ξεκινάει από αύριο. Ο δασμός υπολογίζεται αναδιαφορετικό είδος προϊόντος και όχι αναδέμα. Αν, ας πούμε, ένα δέμα έχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματόριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη, άρα έχουμε 9 ευρώ δασμό. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε 3 ευρώ ο δασμός. Έτσι. Ποιος καταβάλει το δασμό? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι. Γιατί λέγεται, σας το είπα και νωρίτερα, ότι ενδεχομένως μπορεί αυτό να μεταφερθεί στο προϊόν από την πλατφόρμα. Και τι ισχύει για τις επιστροφές? Σε περίπτωση, λέει, επιστροφής λόγω επαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, σε περιπτώσεις, λοιπόν, που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, αν τα σπίτα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή, λέει, του δασμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνιακές διαδικασίες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα. Και τα πέναλτι, βλέπω, το έχασε το πέναλτι. Το Μαρόκο, το έβαλε η Ολλανδία. 1-0 στα πέναλτι προηγείται η Ολλανδία του Μαρόκου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Καλά, πόσταρα ο Γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίριο Novi Social.

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, αυτό που γίνεται και με τα πέναλτι είναι Grand Guignol, τελείωσε. Προηγούνται τώρα οι Ολλανδοί με 2-1. Αλλά είναι καταπληκτικό το πρώτο γκολ το οποίο έβαλαν οι Μαροκινοί. Ενώ απέκρουσε το πέναλτι ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Η μπάλα, άμα θέλει να μπει, πέρασε από κάτω του και με μια κίνηση που έκανε ο τερματοφύλακας έφαγε τον γκολ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε. Τώρα οι Ολλανδοί προηγούνται 2-1. Βάλανε και δεύτερο από τα πέναλτι. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να προσγειωθούμε εμείς τα δικά μας. Τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πλατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια. Και το έχουμε κάνει αυτό κάθε εβδομάδα, τα λέμε με τον κύριο Ασμάτογλου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Είμαστε στα 73,6 στο Brent τώρα. Πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε για τη σημερινή ημέρα, για τις παραλαβές?
2: 72,8 ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, Παρασκευή Σαββάτο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή σε επίπεδα προπολέμου, αλλά δυστυχώς η βενζίνη και το πετρέλαιο δεν είναι στα επίπεδα προπολέμου. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και βέβαια αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, και αυτό που βλέπουμε βασικά στα διλυσμένα προϊόντα, ότι έχουμε μια μικρή αύξηση στη βενζίνη και στο πετρέλαιο σήμερα, από ένα λεπτό δηλαδή.
1: Ναι,
2: αυτό προβλέπεται και για την αυριανή ημέρα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε τώρα για τις υπόλοιπες ημέρες.
1: Ωραία,
2: βέβαια
1: θα το δούμε. Μισό λεπτό. Γιατί είπατε κάτι που έχει σημασία να την κουβεντιάσουμε. Γιατί εννοώ έχουμε τις τιμές πριν τον πόλεμο, έχουμε διαφορά στα δηληστήρια? Τι συμβαίνει, υπάρχει εξήγηση για αυτό το ζήτημα?
2: Εξήγηση θα υπήρχε και θα μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε, αν θέλετε, το θέμα, αν πράγματι ήταν έτσι, που δεν το γνωρίζουμε αν είναι έτσι, αν υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με το Φεβρουάριο.
1: Ναι.
2: Θα σας πω ότι το Φεβρουάριο ήταν τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα η αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά κάτω.
1: Ναι.
2: Το δε πετρέλαιο, το οποίο θα προσθεθεί αύριο το 15 λεπτό.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί τι θα γίνει, αν θα τελειώσει σήμερα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Έτσι, γιατί...
2: Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι θα υπήρχε, θα σας το προσθέσω στη τιμή το 15 λεπτό, γιατί αν δεν ήταν αυτό θα ήταν η διαφορά της τιμής σε σχέση με τον Φεβρουάριο 25 λεπτά στο πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν μπορείς να πεις ότι υπάρχει θέμα ζήτησης. Υπάρχει θέμα ζήτησης, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πράγματι έχει ζητηθεί στον πλανήτη περισσότερο, να παραχθεί περισσότερο πετρέλαιο, έτσι ώστε όλο αυτό το διάστημα να έχει πάρει μια αύξηση σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν λόγω της ζήτησης στα 25 λεπτά.
1: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα, κύριε Παθαίνη.
2: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, πολύ σωστά το είπατε, και θεωρώ ότι το χρηματιστήριο του πετρελαίου αποδίδει, επιφέρει κέρδη αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
2: Και σε αυτή την, αν όχι στο αργό πετρέλαιο, αλλά στα διλυσμένα προϊόντα.
1: Ναι, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε πολύ καλά, είσαστε 40 χρόνια στην αγορά, 50 πόσα χρόνια, ξέρετε ότι παίζονται παιχνίδια, δεν το κουβεντιάζω τώρα. Πάμε παρακάτω. Είδα σήμερα και θέλω την άποψή σας. Παρουσιάστηκε χθες λοιπόν μια έρευνα που ούτε λίγο το πολύ λέει ότι ένα στα 4 πρατήρια έχουν πειραγμένες αντλίες. Λοιπόν, είναι έρευνα που έκανε το Εθνικό Μετσόβιο για λογαριασμό του συνδέσμου το ΣΕΠΕ.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
2: Πότε το έκανε, το 2021?
1: Όχι, φρέσκο είναι, αφού παρουσιάστηκε χθες, σας λέω. Λοιπόν, και δείχνει ότι ένα στα 4 πρατήρια κλέβουν στις αντλίες. Τι κάνουμε τώρα εμείς για το θέμα αυτό?
2: Αυτό που παρουσιάστηκε στα, από το ΣΕΠΕ, ναι, από το Πολυτεχνείο,
1: ναι, είναι μια συνδέσμου έρευνα εταιριών εμπορίας πετρελοειδών, είναι για τη φετινή χρονιά από ό,τι βλέπω, διότι το 25 είναι συγκριτικά στοιχεία του 25 με το 25, που δείχνει ότι εκεί είχαμε περισσότερα πρατήρια, ένα στα 3, τώρα γίνανε ένα στα 4. Δηλαδή μειώνεται ο αριθμός των πρατηρίων που κλέβουν, μας κλέβουν. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι πολίτες, θα τρελαθούμε τελείως?
2: Εάν έχει κάνει κατά εντολή του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Εταιρεών Πετρελαίων Ελλάδος, αυτή την έρευνα του Πολυτεχνείου, οφείλει ο ΣΕΠΕ να ενημερώσει την οικονομική αστυνομία, του Υπουργείου Οικονομικών,
1: αυτό έχει
2: κάνει, για την προστασία του καταναλωτή, διότι, ακούστε κύριε Ψαλτή, εμείς κληθήκαμε μετά από την εφαρμογή από το 2012 του συστήματος Ιζρών Νεκρών, 11 αυτών των καταστάσεων, δηλαδή της κλοπής στην Αντλία και της Νοθείας, για την προστασία του καταναλωτή γίνανε όλα αυτά και για την προστασία τη δική μας και για την
1: διαφάνεια. Δίκιο έχετε, αλλά λέω τώρα
2: έρχονται
1: συνεχή.
2: Τώρα λοιπόν και θα πρέπει, εάν πράγματι που ήρθαμε να ξαναπληρώσουμε σαν πρατηριούχοι το σύστημα Ιζρών Νεκρών υπάρχει αυτό το φαινόμενο, τότε θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την
1: Τι να κάνει, έλεγχη λέει. Έλεγχη η κυρία Σμάτογλου, έλεγχη λέει κάθε μέρα. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει.
2: Τι έλεγχη κάθε μέρα. Εδώ βάλαμε το καινούργιο σύστημα Ιζρών Νεκρών. Το πληρώσαμε για αυτό το λόγο. Και συνεχίζεται να υπάρχει, και συνεχίζει να υπάρχει κλοπή.
1: Έτσι λέει.
2: Αυτό δυστυχώς πρέπει να αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο όσο αφορά τα συναρμόδια Υπουργεία όσο αφορά αυτό το θέμα. Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Μα συμφωνώ μαζί σας.
2: Δηλαδή ξανασχεδιάστηκε το σύστημα Ιζρών Νεκρών. Το ξαναπληρώσαμε. Το οποίο είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα επιδοτηθεί μερικώς. Δεν έχει επιδοτηθεί ακόμα, οι πρατηριούχοι το έχουν πληρώσει. Και συμβαίνει αυτό το φαινόμενο.
1: Φαίνεται το εξής, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Λέει ότι τώρα πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο τα πράγματα που είναι η σύγχρονη τεχνολογία, που δεν είναι μέσω υπολογιστών και λοιπά, με τσιπ και τα σχετικά, που η παρεμβάση μπορεί να γίνει και δεν είχαν πάρει κανείς τίποτα. Αλλά όπως και να έχει, φαίνεται ότι το πρόβλημα συνεχίζει να ταλανίζει τον καταναλωτή. Αυτό είναι το θέμα.
2: Όχι μόνο τον καταναλωτή και τον πρατηριούχο, γιατί έχουμε τις χαμηλότερες τιμές μετά.
1: Το σωστό επαγγελματία. Όχι το λαμόγιο. Το σωστό επαγγελματία.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι, καλεί ένα πάλι αθέμητο ανταγωνισμό, βάζει σε μια περιπέτεια να πάει να αγοράσει το φθηνότερο
1: καύσιμο,
2: ο καταναλωτής ο οποίος το έχει ανάγκη.
1: Έτσι και δεν
2: έρχεται δε... λοιπόν και το πληρώνει ακριβότερα.
1: Ακριβά, γιατί το πλήττει.
2: Εάν λοιπόν έχουμε φτάσει πάλι σε αυτό το σημείο μετά από τη νέα εφαρμογή του συστήματος Ιζρών Νεκρών, το οποίο το φωνάζαμε τόσα χρόνια. Και βρισκόμαστε στον ίδιο.
1: Παρανομαστεί, κάτι δεν πάει καλά.
2: Είμαστε άξιοι της τύχης.
1: Εντάξει, οκ. Σωστό και εγώ μαζί σας συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε
2: Αρτώτο. Καλημέρα σας
1: και εγώ. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, καταλάβαμε. Λοιπόν, πέρασε παιδιά το Μαρόκο. Εκπλήξεις. Πάει και η Ολλανδία από το Μουντιάλ. Στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο και η Ολλανδία εκτός της επόμενης φάσης. Όπως και η Παραγουάη, επαναλαμβάνω, πέταξε εκτός τα πέναλτι την Γερμανία. Είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι. Πριν από δευτερόλεπτα τελείωσε ο αγώνας. 3-2 στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο της Ολλανδίας. Πάει και η Ολλανδία. Και χθες από τις μεγάλες ομάδες, μεγάλες τέλος πάντων, από τις παραδοσιακές, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1, ενώ η Ιαπωνία είχε προηγηθεί με 1-0. Αυτά ήθελα να σας πω και για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα πράγματα. Θα μιλήσουμε και για το νέο ΜΙΔΑ, θα μιλήσουμε και για τους νέους φόρους που έρχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα κάνουμε και μια κουβέντα, γιατί που και που καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε τα πράγματα, τις εξελίξεις στο πρόγραμμα Νταντά της γειτονιάς, που φαίνεται ότι περπατάει πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να βοηθήσει εκείνες τις οικογένειες, γιατί πάσχουν και από γεννήσεις, να βοηθηθούν οι οικογένειες, ειδικά οι νέες οικογένειες, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεγάλωμα των παιδιών τους. Λοιπόν, αυτά, διαφημίσεις, τίτλοι, μάλλον αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό και επιστρέφουμε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιο. Γιατί αξίζει.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αθήνα Μαράκη στην αρχισυνταξία. Ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περίκε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον αποϊχό σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που εγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,3 βαθμών που είχε καταγραφεί το 2007. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι, ενώ έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ισχυρή έκρηξη με τρεις τραυματίες σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι τρεις τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και έναν 13χρονο συγγενή τους που αντιμετωπίζει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Τη διατήρηση για δύο ακόμα μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του βλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε στο μεταξύ χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου, ωστόσο σημείωσε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνει οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που έχει όμως παγώσει. Σε άλλες του δηλώσεις, τόνισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία ανδράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλα. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή Steve Witkoff βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, αναφέρουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο μεταξύ σε ανάρτηση ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας δεν έχουν λάβει ακόμα καμία βοήθεια από το κράτος. Η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Μια νέα αυστηρή αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να επιτάξει στην ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστήμων για παραβάσεις, υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, με την επιβολή προστήμων στις εταιρείες που παραβιάζουν τη σχετική διάταξη. Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ας ακούσουμε τι είπε ο διοικητής της τροχέας Αττικής, ο Τύρης Καλταμπάνης.
3: Φρένα ανύπαρκτα. Άρα, ένα όχημα λοιπόν πώς θα μπορεί να σταματήσει όταν το κέντρο βάρος του οδηγού ουσιαστικά είναι στον αέρα. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους με μεγάλες ταχύτητες πάνω από 30 χιλιόμετρα.
0: Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών.
4: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί τελικά 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζεται απόψε με 3 αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ηλεφαντός στην Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα. Ω, κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.
7: Παντρούσκα, κάβαλης στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα των Αγίων Αποστόλων, αύριο των Αγίων Αναργύρων, μεγάλες γιορτές. Η ομώνυμη λοιπόν περιοχή των Αγίων Αναργύρων εορτάζει αύριο. Γι' αυτό και η λεωφόρος Φυλής έχει κίνηση όχι μόνο το ανωδικό της ρεύμα στο ύψος του Καματερού, αλλά και στο καθοδικό της ρεύμα που μας πηγαίνει στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, λόγω του εορτασμού όπως αντιλαμβάνεστε. Στο Μαγκά η κατάσταση είναι όπως την περιμένουμε και λίγο καλύτερη θα μπορούσα να πω, δηλαδή από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου αρχίζουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής προς το παρόν τουλάχιστον. Η λεωφόρος Κηφισού έχει και αυτή καθυστερήσεις, αλλά είναι λιγότερες από αυτές που περιμένουμε. Η άνοδος από τις Τρεις Γέφυρες και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα όμως, μικρά μποτιλιαρίσματα, η άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου το τώρα αρχίζει να πιάνει ιδιαίτερη κίνηση και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκια, την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, υποτονική, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς. Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά και με αυτό θα σας αφήσω. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιόνια ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία τα τρένα και την Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, είναι βεβαρημένο, αλλά όχι περισσότερο από τις άλλες ημέρες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, έθριος καιρός, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρα αλλά με εξασθένηση. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 36 βαθμούς. 36 βαθμούς και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά 32 με 35. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά και την Πέμπτη δυτικά κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δέσποινα.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα, πάμε να διακόψουμε τραγούδι γιατί πρέπει να βάλουμε μια τάξη στα ραντεβού μας. Γι' αυτό το κάνω, κυρίες και κύριοι, γιατί και εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια να τα ακούω και να τα απολαμβάνω, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα όπως έχουμε δρομολογήσει τα πράγματα και νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ακούσετε. Θέλω να τα ακούσετε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, διότι έχουμε και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, από αύριο ο Ιούλιος θα μπει στη ζωή μας και τον περιμένουμε και αυτόν με τον καλύτερο τρόπο, η αλήθεια είναι, και με αισιοδοξία. Ο Απόστολος και η Αποστολία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Όχι, είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Ηλία Σακαλάκ. Θέλω να ακούσετε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ταλαιπωρείται παρά το γεγονός ότι έχει πάρει μια δικαστική απόφαση υπέρ του. Κύριος Σακαλάκ, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τώρα, είναι μουσικός. Είναι μουσικός, είναι σε ορχήστρα. Έχει προκύψει λοιπόν ένα ζήτημα για ένα χρονικό διάστημα για την Καμεράτα, που πρέπει, ενώ δούλευε στην Καμεράτα και εργαζόταν και ενώ θεωρητικά ήταν ασφαλισμένος, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο για κάποιους λόγους της Καμεράτας, οικονομικός κατά κύριο λόγο, φαίνεται να έχασε τα ένσημά του. Τα ένσημά όμως υπάρχουν, γιατί ο άνθρωπος δούλευε εκεί. Κύριε Σακαλά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως, σπάνια βλέπουμε την άλλη πλευρά των μουσικών, των ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική και δεν είναι, τραγουδιστές, θέλω να πω έτσι.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έτσι. Λοιπόν, εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στην Καμεράτα. Δουλεύατε κανονικά.
1: Εγώ είμαι στην Καμεράτα από το 1900. Ήμουν στην Καμεράτα από το 1992.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να σας πω πολύ συνοπτικά πώς έχει ιστορία, γιατί είναι και πρωί και δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Από το 2014 ξεκίνησαν κάποια προβλήματα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Το 2014 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε επαφή πολύ συχνά μαζί μας και μας παρακαλεί, επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, να μας δίνει ένα έναντι μισθού με σκοπό να βάζει τα ένσημα στη θέση τους, έτσι ώστε να μην έχει ποινικές ευθύνες ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Το 2014 λοιπόν εισπράττω για ετήσιο μισθό 5.000 ευρώ. Το 2015 τον Απρίλιο παραιτείται σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να μας πει κουβέντα. Εξαφανίζεται δηλαδή. Από εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο πρόβλημα στη ζωή μας.
0: Μιλάμε για πόσους εργαζόμενους, κύριε Σακαλάκ, οι οποίοι κινούνται
1: οικονομικά. Μιλάω για 8 ανθρώπους, για 8 μουσικούς, οι οποίοι στην ουσία ξαφνικά βρισκόμαστε στο δρόμο. Δεν αντιλαμβανόμαστε αμέσως το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος, διότι πρέπει να σας πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορχήστρας ορίζεται βάσει του καταστατικού από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Σε συνεννόηση πάντα με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, ο οποίος είναι και ο ονοματοδότης της ορχήστρας. Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει ένας τεράστιος γολγοθάς, μια τεράστια ανηφόρα για μας.
0: Πάτε στα δικαστήρια, δικαιώνεστε από τα δικαστήρια.
1: Βγαίνουμε πρώτα απ' όλα 2 χρόνια, μπαίνουμε και βγαίνουμε στο Υπουργείο την εποχή εκείνη. Μας διαβεβαιώνουν, θα το ψάξουν το θέμα. Για να το πω πάρα πολύ σύντομα, η τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο έγινε τον Ιούλιο του 2018, όπου μαζεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή η Υπουργός Πολιτισμού η τότε, η κυρία Κονιόρδου, ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής, ο πρόεδρος των Φίλων της Μουσικής, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Διότι
0: αποτέλεσμα, συγχωρείτε κύριε Σακαλά, μην μπερδευόμαστε. Αποτέλεσμα υπήρξε, όχι δεν υπήρξε. Πάτε στα δικαστήρια.
1: Αποτέλεσμα, πηγαίνουμε στα δικαστήρια λοιπόν το 2018.
0: Ναι.
1: Και το 2020 έχουμε μία απόφαση στο χέρι μας, η οποία μας δικαιώνει για τα δεδουλευμένα αυτής της περίοδου. Το Υπουργείο κοφεύει, δεν κάνει τίποτα απολύτως. Το 22 γίνεται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, της ΝΗΝ, κλείνει η ορχήστρα, γίνεται καθάριση. Εμείς έχουμε κάνει ήδη καταγγελία για τα ένσημα της περίοδου 18-22.
0: Μάλιστα.
1: εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι ενώ μας έχει δικαιώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή έχω από τον ΕΦΚΑ ένα έγγραφο επίσημο το οποίο λέει ότι φυσικά δικαιούστε τα ένσημα αυτά αυτής της περίοδου. Έχουν γίνει πολλές οχλήσεις, πολλά εξώδικα, πολλά υπομνήματα, μέχρι και ο συνήγορος του πολίτη έχει εμπλακεί.
0: Χωρίς αποτέλεσμα.
1: Χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
0: Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε και να το μαζέψουμε, εσείς τώρα ετοιμάζετε, που λέει ο λόγος, να πάρετε σύνταξη, αλλά έχετε μια τρύπα και ψάχνετε να βρείτε τώρα τι θα κάνετε με την τρύπα αυτή, σωστά?
1: Εγώ είμαι ήδη 65 ετών, το Φλεβάρι τα έκλεισα.
0: Ναι.
1: Σήμερα, εδώ και 4 χρόνια εργάζομαι στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, είμαι μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Επειδή λοιπόν η ΚΟΑ είναι δημόσιο, στα 67 αναγκαστικά πρέπει να φύγω. Και τα ένσημα μετά από τόσο καιρό δεν έχουν μπει στη θέση τους.
0: Ξαναλέω, μια ιστορία από το 18 που ενώ έχετε στα χέρια σας απόφαση δικαστηρίου και ο ΕΦΚΑ από την μεριά τους σας λέει ότι όντως έχετε αυτό κλπ, ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση για τους 8 εργαζόμενους. Το κατάλαβα.
1: Ναι, πολύ σωστά το καταλάβατε, κύριε Ψάλτη. Είναι τα ένσημα τα οποία οφείλονται και επίσης και τα δουλευμένα για τα οποία δεν είναι ποτέ κανείς.
0: Σωστό, έχετε δίκιο. Είναι εντυπωσιακό, εκεί θέλω να καταλήξω, γι' αυτό ήθελα να τα πούμε στον αέρα για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Σακαλάκ, ότι και η χρονοβόρα διαδικασία της δικαιοσύνης όταν αποφασίσατε να πάτε στη δικαιοσύνη εσείς και οι συνάδελφοί σας, αλλά και το γεγονός ότι παρά το ότι υπάρχει μια απόφαση, αυτή δεν υλοποιείται, δεν εξυπηρετεί τον απλό πολίτη.
1: Ακριβώς αυτό, πρέπει να σας πω ότι είναι τα δύο τα θέματα, ξαναλέω, τα δεδουλευμένα
0: και τα ένσημα.
1: Παρά τα υπομνήματα, τις επιστολές που έχουν σταλεί και από το συνήγορο του πολίτη και από εμένα προσωπικά.
0: Κατανοητό, δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Είναι σαν να μην έχουν λάβει ποτέ αυτές τις επιστολές.
0: Κύριε Σακαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ψάκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ηλίας Σακαλάκη, μουσικός. Και επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα που νωρίτερα μου έχετε στείλει και άλλοι ακροατές με αφορμή των αποφάσεων της δικαιοσύνης, που και αυτή αργεί να πάρει τις αποφάσεις της, όταν τις πάρει, η αλήθεια είναι, μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, πριν πάω σε διαφημίσεις, ο κύριος Κεραμιτζόγλου με ενημερώνει ότι πριν από 7-8 λεπτά, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό αλλά και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, έγινε ένα σεισμός 4,2 σε θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα της Λακωνίας. Είναι σε θαλάσσιο χώρο, επαναλαμβάνω, η σεισμική αυτή δόνηση που έγινε στις 7 και 14 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ τον μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο καρτζονίκα.gr. GSP Γκαρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου.

0: και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. με συγχωρείτε.
3: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕ. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPE στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
1: www.ktismabathandroom.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Η νέα εποχή έφτασε
1: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: ακόμα 6.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Γιατί ψηφίστηκε και πέρασε ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, όπου βάζει κάποιες αλλαγές όσον αφορά σε φόρους στα ακίνητα. Τα έχουμε πει αυτά 500 φορές. Οι ιερές αγελάδες είναι τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα. Καλημέρα, Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Να μην ξεχάσουμε να πούμε βέβαια ότι σήμερα λήγει και η προθεσμία για τους ανελκυστήρες. Βέβαια. Δηλαδή αυτό που σήμερα μπορεί να κάποιος να το κάνει δωρεάν, από αύριο θα το στοιχήσει 1.000 για τα σπίτια, 2.500 για μεικτή χρήση των κτηρίων και 5.000 για τα επαγγελματικά κτίρια.
1: Άρα να το κάνουν σήμερα λοιπόν, είναι μια απλή διαδικασία.
2: Και να μην σε καμία περίπτωση να μην νομίζει ο συντηρητής ότι το δήλωσε ο ιδιοκτήτης και ο ιδιοκτήτης να νομίζει ότι το δήλωσε ο συντηρητής και στο τέλος να ανακαλύψω ότι δεν το δήλωσε κανένας.
1: Ναι, να το κουβεντιάσουμε μεταξύ τους και να κάνουν τα δέοντα.
2: Ασφαλώς.
1: Ωραία, για πάμε τώρα με τους νέους φόρους από 1η-1η του 27. Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε,
2: για ποιο θέμα τώρα, για τοπική αυτοδιοίκηση, όλα μαζί.
1: Τοπική αυτοδιοίκηση καταρχήν.
2: Τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, έχουμε συγχώνευση του ΤΑΠ και του Φόρου Ελεκτροδοτημένων Χώρων σε ένα καινούριο τέλος, που θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα έχει χρονικό συνδεστή από το 0,35 που ήταν το όριο του ΤΑΠ, φτάνει στο 0,70 και θα εισπράττει και αυτό μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Βεβαίως.
1: Θα είναι πιο ακριβό το τελικό ποσό που θα προκύψει.
2: Αυτό είναι ο καθένας με τη μοίρα του. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο πολύ χρέωνε φόρο ελεκτροδοτημένων χώρων ο κάθε Δήμος. Σε Δήμος που ήταν πολύ ψηλό ο φόρος ελεκτροδοτημένων χώρων, η κατάσταση θα είναι μία ή άλλη, ας πούμε. Μπορεί να είναι και οριακά και κάτι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αν και ο νόμος δίνει την ευχαίρεια σε κάποιους Δήμους που θα χάσουν πάρα πολύ να βάλουν κάτι παραπάνω. Αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι αυτός ο φόρος, αν καταβληθεί από τον ενοικιαστή στο λογαριασμό, μπορεί να αφαιρεθεί από το ενίκιο, εκτός εάν στο μισθωτήριο μέσα υπάρχει διαφορετική συμφωνία, ο οποίος όρος αποδίδει αυτό που γίνεται στην πράξη, δηλαδή ότι όποιος πληρώνει τον λογαριασμό της ενέργειας, αυτός πληρώνει και το τέλος. Το οποίο επίσης αλλάζει είναι το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και τα μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα. Εκεί ως τώρα τι ίσχυε. Ίσχυε ότι είχες 100% απαλλαγή, αλλά για να την πάρεις την απαλλαγή έπρεπε να πας
1: να το δηλώσεις.
2: Τώρα λοιπόν, σε απαλλάσσει κατά κάποιο τρόπο από την υποχρέωση να το δηλώσεις, πρέπει να έχεις το νου σου πάντα, λέει ότι θα το δηλώσει αυτόματα ο ΔΔΕ στο Δήμο και στην περίπτωση αυτή και μετά ο Δήμος θα σε χρεώνει το 10% μόνο. Δηλαδή θα παίρνει κάτι και ο Δήμος, θα παίρνει το 10% από τα κενά ακίνητα, αλλά θα είναι αυτόματη η απαλλαγή σου, όποτε και να διαπιστωθεί αυτό.
1: Εγώ θα την πω την κακία. Γιατί να πληρώνεις για το κλειστό σπίτι, ακόμα και 10%.
2: Είναι πολύ μακριά αυτή η κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι το 10% πρέπει να το πληρώνεις. Γιατί ο Δήμος, παρότι στο σπίτι του είναι κλειστό, εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσίες στη γειτονιά που βρίσκεται το σπίτι για να διατηρεί την αξία του. Φωτίζει το δρόμο απ' έξω, μαζεύει τα σκουπίδια.
1: Σκουπίδια όμως στο συγκεκριμένο σπίτι. Δεν παράγει το συγκεκριμένο.
2: Σκουπίζει και το δρόμο όμως, ας πούμε. Δηλαδή έχει τη λογική του το 10%. Δεν είχε τη λογική του το 100% σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά επιβαρύνεις επιπλέον. Είτε ανοιχτό είτε κλειστό με ένα ποσοστό που θα το πληρώσει.
2: Γιατί και ο Δήμος έχει ανάγκη από κάποια έσοδα. Δεν μπορούμε να απαιτούμε μόνο και να μην πληρώνουμε τίποτα. Έτσι. Απαλλάσσεται, διαγράφει και από τον νόμο η φορολογία σε αυτό το τέλος του δικαιώματος υψούν. Το δικαίωμα υψούν είναι ένα δικαίωμα που έχει μεταβληθεί σε πληγή για αυτούς που το έχουν. Δηλαδή, υπολοδομικά πλέον, ας πούμε, σχεδόν κανείς δεν μπορεί να χτίσει παραπάνω. Και αν κάποιος μπορεί να χτίσει μέσα στον κάτι να χτίσει πάνω σε ένα κτίριο, μέσα στον αστικό ιστό, είναι πολύ δύσκολο να χτίσει οτιδήποτε. Έχει καθόλου και αντίδραση από τους πάντες. Ήταν άδικο να φορολογείται αυτό. Και επίσης έχει μεγάλη σημασία ότι την τελευταία στιγμή πέρασε στο νόμο και μια διάταξη που λέει ότι μπορεί με ένα προεδρικό διάταγμα κάποια στιγμή στο μέλλον, χωρίς να λέει πότε, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος ίσπραξης όλων των δημοτικών τελών και της καθαρέτητας και του φωτισμού και της, του νέου τέλους και των δυνητικών τελών κτλ. Κτλ. Με άλλο τρόπο, φωτογραφίζοντας ας πούμε την μεταβίβαση της πληρωμής σε κάτι σαν την ΑΔΕ ας πούμε.
1: Ναι, να έχετε ένας λογαριασμός που θα είναι ετήσιος.
2: Ναι,
1: σε
2: 12 δόσεις κλπ. Ναι, εκεί τώρα, τι γίνεται τώρα. Σε όσους ιδιοκατοικούν και χρησιμοποιούν τα κινητά τους, οι ιδιοκτήτες που είναι συνεπείς στις πληρωμές τους θα προσθέσουν ένα μπελά ακόμη να κάνουν μια πληρωμή ακόμη. Ενώ πληρώνοντας το με τον λογαριασμό της ενέργειας δεν είχαν το ίδιο μπελά. Το πρόβλημα θα υπάρξει, είναι τεράστιο, θα αφορά τα νοικιαζόμενα κινητά. Εκεί, ας πούμε, θα πρέπει η χρέωση των τελών στην οποιαδήποτε πλατφόρμα γίνει να γίνει στο αφημείο αυτών που είναι πραγματικά και οι οφειλέτες και ειδικά για τα τέλη καθαρίδας και φωτισμού. Αυτά θα πρέπει να χρεώνονται κατευθείαν στο αφημείο των ενοικιαστών. Και όχι να επιλεγεί η εύκολη λύση βάλτα στον ιδιοκτήτη, και ας πάει ο ιδιοκτήτης να κυνηγάει τον ενοικιαστή, ούτε όπου ο Δήμος θα τα πληρώνει.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι ο πόλεμος ο καινούριος πάλι.
2: Εκεί είναι ο οποίος πόλεμος θα καταλήξει σε βάρος και των ενοικιαστών, διότι θα δημιουργήσει ένα ακόμη λόγο οι ιδιοκτήτες να φοβούνται και να μην νοικιάζουν τα κινητά τους. Δηλαδή εδώ ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τον κόσμο. Να βάλουμε και ένα τέτοιο πράγμα όπου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πληρώνει τα δημοτικά τέλη του ενοικιαστή του και μετά να τον παρακαλάει να πάει να πάει, όπως επίσης θα τον παρακαλάει και για τα κοινόχρηστα και για το ενίκιο κτλ. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Για πάμε
2: είναι
1: τώρα δύσκολα. Και στο άλλο κομμάτι που θέλω να πω με μια κουβέντα για, για τον περίφημο ΜΙΔΑ που έρχεται σε
2: αυτό είναι μια πλατφόρμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο για όσους τα κινητά τους είναι λίγα και τακτοποιημένα δεν θα έχουν ιδιαίτερο θέμα.
1: Ναι.
2: Για όσους όμως έχουν διάφορα κινητά και για όσους δεν είναι κατανοημένα στο οριζόντιο της ευθυσίας, δεν τα έχουν δηλώσει σωστά, δεν έχουν ασχοληθεί οι ιδιοκτήτες τους και η φοροτεχνική τους, εκεί θα υπάρχει θέμα. Εκεί είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να συνδυάσει κάθε ιδιοκτήτης την πληροφορία που έχει το κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία του, να την ταυτίσει με την καταχώρηση που υπάρχει στο Ε9, ώστε ότι πρόκειται το ίδιο ακίνητο, και στη συνέχεια να προχωρήσει να δηλώσει τη χρήση που έχει το ακίνητο αυτό, να δηλώσει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία του ακινήτου, όπως είναι ο αριθμός παροχής του ρεύματος, ενδεχομένως του νερού, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και όλα αυτά σχετικά. Και στη συνέχεια, εφόσον τον νοικιάζει το ακίνητο αυτό, να μπει μέσα και να ενημερώσει την καινούρια πλατφόρμα, γιατί θα κλείσει η παλιά των μισθώσεων, ποιες μισθώσεις από αυτές των ακινήτων του είναι ενεργές, ποια ακίνητα του δηλαδή είναι ενοικιασμένα, όπου εκεί θα φαίνεται σε ποιους είναι ενοικιασμένα. Ακριβώς, γιατί εκεί στις χρήσεις θα πρέπει να πει ότι είναι ιδιοκατοικούμενο, θα πει ότι είναι δωρεάν παραχωρημένο, θα πει ότι είναι ενοικιασμένο, θα πει ότι είναι κενό, θα πει ότι είναι επιταγμένο, θα πει ότι είναι σε εμπορική μίσθωση, θα πει είναι βραχυχρόνια, οτιδήποτε είναι. Εκεί τώρα έχει ένα τυράκι και ένα μαστίγιο αυτή η πλατφόρμα. Το μαστίγιο είναι ότι όποιος δεν μπει να ενημερώσει τα στοιχεία κυρίως για τις μισθώσεις, το πρόστιμο των 100 ευρώ θα πάει στα 500. Υποθέτω ότι δεν είναι πραγματική πρόθεση, ας πούμε, του Υπουργείου και της ΑΔΕ να μπει το πρόστιμο αυτό. Γι' αυτό λένε ότι αυτό θα αρχίσει να μπαίνει αργότερα και τώρα. Αλλά και μόνο που τα ακούει κανείς, δεν είναι για
1: τόσο ευχάριστο. Σωστό αυτό.
2: Το τυράκι σε όλη αυτή την ιστορία είναι, το οποίο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς αυτό ο ΜΙΔΑ δεν θα αποδώσει, και ευτυχώς αυτό νομοθετήθηκε την τελευταία στιγμή με την τροπολογία που πέρασε, είναι ότι μπορεί κανείς να αναπροσαρμόσει τον πραγματικό εμβαδόν και την πραγματική χρήση των ακινήτων του, μπαίνοντας στο ΜΙΔΑ, χωρίς να έχει αναδρομικές υποχρεώσεις.
1: Δηλαδή,
2: μόνο στο ΜΙΔΑ, δηλαδή, εάν το ακίνητο αυτό, τον πραγματικό εμβαδόν του ακινήτου του, είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι δηλωμένο, έχει υποχρέωση να δηλώσει το μεγαλύτερο εμβαδόν. Πιο κάτω όμως ο νόμος λέει ότι στην περίπτωση αυτή η φορολογική του υποχρέωση ξεκινάει από το 2027.
1: Από τη στιγμή που το δηλώνει και όχι αναδρομικά για να φάει και πρόστιμο.
2: Ναι, δηλαδή εδώ είναι το μοντέλο της λύσης Θεοδωρικάκου για τα δημοτικά τέλη το 2020. Έτσι, που με αυτή την κατάστρωση, ας πούμε, ότι δήλωσε μου, πες μου την αλήθεια εσύ και εγώ για το παρελθόν δεν θέλω τίποτα. Θέλω όμως να είσαι συνεπής στο μέλλον. Κατάφερε το Υπουργείο Συνεταιρικών, τότε ο Υπουργός ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες στην πλατφόρμα που άνοιξε το 2021 και το 2022, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να δηλώσουν 60 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα,
1: που δεν υπήρχαν
2: πουθενά. Τα δημοτικών τελών.
1: Άρα, ξαναλέω, όσοι τα γράψουν τώρα και τα γράψουν σωστά, λέει τώρα.
2: Εφόσον είναι παραπάνω, θα δηλώσουν το παραπάνω και δεν θα πληρώσουν αναδρομικά. Προσέξτε τώρα. Αν κάποιος διαπιστώσει ότι αδίκως έχει δηλώσει παραπάνω μέτρα στην ιδιοκτησία.
1: Και είναι λιγότερα δηλαδή.
2: Και είναι λιγότερα τα πραγματικά. Στην περίπτωση αυτή, για να γίνει πιστευτός, θα πρέπει να προσκομίσει την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
1: Μάλιστα.
2: Που δείχνει από τη λεπτομερή επιμέτρηση του μηχανικού ότι τα μέτρα είναι λιγότερα. Μάλιστα. Ενώ στο παραπάνω αρκεί, δηλαδή ο νομοθέτης,
1: η αναφορά
2: τη δήλωση,
1: κατάλαβε
2: παραπάνω, ναι, ακριβώς. Και σου λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν το έχει να πω, εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εμένα ενδιαφέρει να μου πει την αλήθεια.
1: Την πραγματικότητα, μάλιστα.
2: Την πραγματικότητα. Ουέ και αλίμονο αν ομίδα επιχειρηθεί να λειτουργήσει με την αρχή ότι ξέρεις, δήλωσε μας εσύ τα παραπάνω μέτρα, έτσι, δήλωσε μας τα και εμείς θα σε σκίσουμε για τα τελευταία πέντε μέτρα. Έτσι, στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται να πάει κανείς να δηλώσει απολύτως τίποτα. Και θα πρόκειται για πλήρη αποτυχία.
1: Έτσι,
2: το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένως να αμφισβητούν ότι αν αυτό είναι έτσι, ο νόμος έτσι ακριβώς το λέει. Έτσι ακριβώς το λέει ο νόμος και αν είναι σωστό κτλ. Ναι, σωστό είναι γιατί ο πολίτης πρέπει να παρακινηθεί να πει την αλήθεια και αυτό είναι που θα βγάλει το μίδα παλικάρι και όλους όσους έχουν μοχθήσει πραγματικά να στήσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο μέτρο.
1: Άντε να δούμε,
2: δύσπεπτο μέτρο,
1: ναι.
2: Το οποίο χωρίς αυτή την διευκόλυνση στους πολίτες να προσαρμόσουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω χωρίς συνέπειες στις διευθυνσίες τους, οι πολίτες θα είχαν πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα να...
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ
2: και εγώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Σάντος Παναδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη.
3: Γιώργο, στα γρήγορα καλημέρα. Δύο ρεύματα Κηφισού με δυσκολίες τώρα πια. Το ανωδικό από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Δυσκολίες έχουμε και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών. Κυρίως το ρεύμα εξόδου, δηλαδή από το Χαϊδάρι, το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο έχει παραμείνει ισχυστού. Τα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πανάμε σε διαφυσικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, είναι και 52 λεπτά πριν από τις 8. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, αλλά για να μην το πιέσουμε, γιατί θέλω να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Μήπως κάνουμε αύριο την επικοινωνία που είχαμε προγραμματίσει. Καθυστερήσαμε και λίγο λόγω πολυλογίας, όπως καταλαβαίνετε, με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Ράπτη, γιατί το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, που φαίνεται ότι περπατάει καλά, και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για την δική μου άποψη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στην κατοχή μου, έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές, και μάλιστα δεν τρέχει και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει ανοίξει η πλατφόρμα, άρα αυτός...
0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας, με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας, ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
0: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Φέρνει Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.
7: Προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2020 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 έγιναν στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημίωση Ιουνίου του 2026 αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου που έγινε χθες για την ακρίβεια. Ισχυρή έκρηξη με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι τρεις τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, και έναν 13χρονο, πιθανότατα συγγενή τους με ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός στη Λακωνία νωρίτερα το πρωί. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα του δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφήθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε στο μεταξύ τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε σε ανάρτηση ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκόσμιου κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
12: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
13: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
12: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
14: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

πάλι καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου σήμερα, Τρίτη, 30 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Και είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο για Αθήνα Παπά θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 26820-23809 το τηλεφωνό μας. Ήθριος και σήμερα ο καιρός, θα δούμε τα στοιχεία στη συνέχεια. Θα απολαύσουμε και το φεγγάρι της Φράουλας. 6 θέσεις γιατρών στα κέντρα υγείας. Εξαπάτησε ηλικιωμένες με το πρόσχημα του ΔΔΕ. 2 συλλήψεις για εμπρισμό. 17 έως 19 Ιουλίου το τουρνουά μπάσκετ. Περιορισμός κυκλοφορίας φορτηγών στο δικό δίκτυο. Επιχείρηση διάσωσης για 76χρονο που έπεσε σε χαντάκι. Πρέβεζα Report, μια νέα εκπομπή για την Πρέβεζα, κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Ήπειρο στη Βιέννα. Τη σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων τιμούμε σήμερα, μια γιορτή που ακολουθεί εκείνη των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Είναι αφιερωμένη σε όλους τους μαθητές που επέλεξε ο Χριστός για να γίνουν οι πρώτοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες αποστολικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Οι 12 Απόστολοι αποτέλεσαν το στενότερο κύκλο των μαθητών του Ιησού Χριστού. Τους κάλεσε προσωπικά και τον ακολούθησαν, τους δίδαξε επί χρόνια και τους εμπιστεύτηκε το έργο της διάδοσης του Ευαγγελίου. Η Εκκλησία τιμά σήμερα συλλογικά τους Πέτρο, Ανδρέα, Ιάκωβο, του Ζεβεδαίου, Ιωάννη τον Θεολόγο, Φίλιππο, Βαρθολομαίο, Θωμά, Ματθαίο, Ιάκωβο του Αλφαίου, Ιούδα τον Θαδαίο, Σίμωνα τον Ζηλωτή, Ματθία, ο οποίος εξελέγει μετά την ανάληψη του Κυρίου στη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Η κοινή γιορτή τους υπογραμμίζει ότι παρά τις διαφορετικές προσωπικότητες, την καταγωγή και τα χαρίσματά τους, όλοι εργάστηκαν για τον ίδιο σκοπό. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία, αλλά και στον Μελίτον και στη Μελιτία. Τρίτη, 30 Ιουνίου, 12 λεπτά μετά τις 8. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στο Πρίσμα.

Γενικά αίθριος είναι και σήμερα ο καιρός, με το θερμόμετρο να φτάνει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην ευρύτερη περιοχή, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ήπειρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Παρασκευή τώρα στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι. Το Σάββατο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από την Παρασκευή αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία. Ο καύσωνας που γονάτισε τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη κατηφορίζει προς τα Βαλκάνια και μπορεί να μην αφήσει έτσι ανεπηρέαστη και τη χώρα μας. Στις ευπαθείς περιοχές όπως είναι ο κάμπο της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και στην Πελοπόννησο μπορεί να δούμε και 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Hello. Όπως είπε ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη πέρα από την ακρότητα των θερμοκρασιών είναι ότι οι πληθυσμοί που διαμένουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι κλιματισμένοι σε τέτοιο επίπεδο θερμοκρασίας, σε αντίθεση με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι υγιές να είμαστε εκτεθειμένοι διαρκώς σε αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δυτική και η Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα τέτοιο κλίμακα σχήμα καύσωνα. Είχε συμβεί ξανά πριν από 7 χρόνια. Τώρα θα πρέπει οι κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την προσαρμογή στις νέες αυτές συνθήκες. Ο πυρομετεωρολόγος τόνισε ότι πλέον οι καύσωνες είναι συχνότεροι. Εκεί που είχαμε, για παράδειγμα, στη δική μας χώρα ένα καύσωνα ισχυρό κάθε 10 χρόνια, ενδέχεται να υπάρξουν 2 και 3 κύματα καύσωνα, τα οποία να είναι πάρα πολύ ισχυρά, με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή.

στους 25. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Πρέβεζα αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 31 βαθμοί. Στο 74% η σχετική υγρασία. Μουσική 26 βαθμός στη Λευκάδα και εκεί αναμένεται ηλιοφάνεια, με την υψηλότερη θερμοκρασία να είναι 30 βαθμοί.

25 βαθμούς στο Λούρο, 24 στο Δεσπρωτικό, 25 σε Φιλιππιάδα, Πάργα και Κανάλι.

επέστρεψε η πανσέληνος της φράουλας στον καλοκαιρινό ουρανό, χωρίς φυσικά να έχει το χρώμα της φράουλας. Το όνομά της είναι πιο ποιητικό παρά κυριολεκτικό, όμως το φεγγάρι του Ιουνίου παραμένει από τα πιο όμορφα της χρονιάς. Στην Ελλάδα η πανσέληνος έφτασε τα ξημερώματα. Από το χθες το βράδυ όμως που άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό, η σελήνη φαινόταν ήδη σχεδόν ολόγιωμη. Το όνομα το φεγγάρι της φράουλας έρχεται από ιθαγενείς λαούς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι συνέδεσαν την πανσέληνα του Ιουνίου με την εποχή της συγκομιδής των άγριων φραουλών. Η ονομασία πέρασε αργότερα στο αλμανάκ και έμεινε, παρότι η ίδια η σελήνη δεν αλλάζει χρώμα. Το φεγγάρι θα φαίνεται σχεδόν γεμάτο και σήμερα το βράδυ. Οπότε υπάρχει και μια δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν ξυπνήσανε νωρίς το πρωί και χάσανε έτσι την πρώτη εμφάνισή του.

την Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρεβέζας. Κατά 99% αφήνω έτσι ένα μικρό ενδεχόμενο να μην συνεδριάσει την Τετάρτη και η συνεδρίαση να γίνει την Κυριακή. Και το λέω αυτό γιατί αναμένεται να, να δημοσιευθεί ένα στο ΦΕΚ για τον τρόπο που θα γίνονται συγκεκριμένες συνεδριάσεις. Αν λοιπόν αυτή η ανακοίνωση, αυτή η απόφαση δεν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες, η συνεδρία θα γίνει κανονικά την Τετάρτη. Αν δημοσιευθεί και υπάρχουν αλλαγές, οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι η συνεδρίαση θα γίνει την Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και την εκλογή μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περίοδου. Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι ανάδειξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου της Πρέβεζας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου 2024. Τον Γενάρη του 2024 ανέλαβε η πρόεδρος, η κυρία Ιδόνη, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας. Θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει ένα χρόνο ακόμα ή θα πάρει κάποιος άλλος τη θέση της. Πολλές είναι οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Βέβαια, για να γίνουν κάποιες αλλαγές, δηλαδή να φύγει η κυρία Ιδόνη από τη θέση την οποία έχει και να αναλάβει κάποιος άλλος ως το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν έχει τη θέση του Αντιδημάρχου, θα πρέπει να γίνουν κάποιες παραιτήσεις. Γιατί η θητεία των αντιδημάρχων στο Δήμο της Πρέβεζας λύγει το Μάρτιο που μας έρχεται. Οπότε έχει έτσι ένα ενδιαφέρον να δούμε, να παρακολουθήσουμε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι ορισμένη για την Τετάρτη, 8 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κρατούμε μια μικρή επιφύλαξη, μήπως αυτή πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

0: βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
5: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace,

0: Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσε να σκολετσιώνε. Κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
1: Κάτσε να σκολετσιώνε. Αδυναμία μου.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον, λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
8: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με
10: με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
12: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

46 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2680-23809, το τηλεφωνό μας. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του Λευκάδα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του βουλευτή Λευκάδας Αθανάσιου Καβαδά που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Today Press. Ερώτηση Βεργιώτη για διαρροή λιμάτων και ανακυκλώσιμα στο βιολογικό καθαρισμό. Βράχος έπεσε σε κεφάλι τουρίστριας, διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Διαβάζω, τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε βράχος στο κεφάλι της στους καταράκτες του Νιδρίου στη Λευκάδα. Η 52χρονη Ελληνοβρετανίδα δίνει μάχη για τη ζωή της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Στη συνέχεια έκαναν απαραίτητο να μεταφερθεί από τη Λευκάδα στη μέρη του ΚΑΤ.

συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Λευκάδας. Παρατείνεται ως 31 Δεκεμβρίου του 2026 ο χαρακτηρισμός της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ως περαιτέρω απογορευμένης ζώνης για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Ξεκίνησε η τοποθέτηση συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης της παραλίας στο Μεγανής. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today. Το Πρέβεζα Report κάνει πρεμιέρα στο Ήπειρος TV 1 σήμερα Τρίτη στις 9.30, νέα εβδομαδία. Ενημερωτική εκπομπή για την Πρέβεζα. Διάσωση 76χρονου μετά από πτώσεις σε χαντάκι στην Πάργα. Δύο συλλήψεις για εμπρισμό. Από 17 έως 19 Ιουλίου το 15ο τουρνουά μπάσκετ 3-on-3 Πρέβεζας. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάδειξη νέου Προεδρίου και την εκλογή της Δημοτικής Επιτροπής. Το κανάλι φοράει τα γιορτινά του για το 18ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Καλοκαίρι και Πολιτισμών. Το ερευνητικό έργο για τον Λούρο και τον Άραφτο παρουσιάζει περιφέρεια Ηπείρου. Καταδίωξη θρίλερ με αφετηρία την Παραμυθιά κινητοποιήθηκε στο καναλάκι ο οδηγός μοτοσυκλέτας δημόσια απειλή. Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που εξαπάτησε ηλικιωμένες και πήρε 4.900 ευρώ και κοσμήματα. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

0: Σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτες, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, στην περιοχή του Φόρου. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23100. Τον 88. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30 στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Λευκός, κόκκινος, ροζέ,
10: Ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
11: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείο 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
14: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
14: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
14: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
16: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
21: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
22: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
23: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
24: Τι δροσιά του να έχετε?
22: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
25: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

σκεπάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.

0: Κοσμοπούλου με Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού στην Αρδιτού, στην Πειραιός από τον Κεραμικό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόβο Κηφισίας. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλεγγυζάκης, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στον Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών έγινε νωρίτερα αισθητός στη Λακωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Βουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκριθήκε στους 16, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στην GSP Γκαρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, θα ανακαλύψετε την τέλεια σκίαση. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Διαθέτουν συστήματα εσωτερικής σκίασης για να καλύψουν κάθε ανάγκη. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση. Στην GSP Γκαρτζονίκας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 14 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα στην οθόνη σας με ένα κλικ στο Πρέβεζα Today, στο λευκάδοtoday.gr ή και στα δύο μαζί. Είχαμε σύλληψη στην Πρέβεζα από υπαλλήλους του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, δύο ατόμων για παράβαση της πυροσβεστικής διάταξης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και τους αποδόθηκε η κατηγορία για εμπρισμό, ενώ με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα φέρθηκαν ελεύθεροι.

Σήμα κινδύνου εκπέμπει η πυροσβεστική για τις πυρκαγιές από αμέλεια και κάνει έκκληση για μέγιστη προσοχή. Περισσότερο από το 85% των αιτιών πρόκλησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών οφείλεται δυστυχώς σε αμέλεια. Ο αντιπύταρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, έστειλε μήνυμα στους πολίτες ζητώντας τους να αποφεύγουν κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα στην Ήπεθρο κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπε, στις υφέστερες αιτίες περιλαμβάνονται η καύση πολυμάτων καλλιεργειών, οι θερμές εργασίες όπως χρήση τροχού ή ηλεκτροκόλλησης, η χρήση γεωργικών μηχανημάτων, οι μελισσοκομικές εργασίες, ακόμη και η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Όλα αυτά, είπε, τα είχαμε το Σαββατοκύριακο που εκδηλώθηκαν 76 αγροτοδοσικές πυρκαγιές. Είχαμε υπαίθρια μπαρμπεκιού, χρήση τροχού, χρήση γεωργικών μηχανημάτων και καύση πολυμάτων καλλιεργειών που οδήγησαν σε ενάρξεις πυρκαγιών. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μπάρμπεκιου στην Ήπεθρο. Ας το βάλουμε στο φούρνο. Δεν χρειάζεται με 5-6 μποφόρ να κάνουμε αγροτικές εργασίες ή χρήση τροχού. Συνέστησε σε όσους πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασίες να συμβουλεύονται το ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν να εργάζονται μόνο πολύ νωρίς το πρωί, ποτέ μετά τις 11 το πρωί και ποτέ μέσα στο κατά μεσήμερο να γίνονται θερμές εργασίες. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι τις αρχές του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών. Η πρόληψη είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος της πολιτικής προστασίας. Και είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ότι παρά την ενίσχυση του επιχειρησιακού μηχανισμού, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών εξαρτάται πρωτίστως από την υπεύθυνη στάση των πολιτών.

παραβατικότητα αυξάνει ανησυχητικά στην Ήπειρο. Τα λέγαμε και χθες, κυρίες και κύριοι, για την παραβατικότητα των ανηλίκων και τα περιστατικά που καταγράφηκαν και στην Πρέβεζα μέσα στον Ιούνιο, το μήνα που διανύουμε σήμερα, την τελευταία του ημέρα. Before you came around, I was doing just fine. Συνελήφθη στο κανελάκι Πρέβεζας από αστυνομικούς ένας άντρας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του κώδικα του κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αναζητήσεων αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Παραμυθιάς, ύστερα από καταγγελία για μοτοσυκλέτα που πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς σε περιοχή της Θεσπρωτείας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ο κατηγορούμενος. Δεν είχε κράνος, η μοτοσυκλέτα δεν διέθετε τα προβλεπόμενα φώτα, πίνακτα κυκλοφορίας και σιγαστήρα στην εξάτμιση. Ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος και στο αντίθετο ρεύμα, έως ότου ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος Φαναρίου στο καναλάκι. Στην ταυτοποίηση ενός ατόμου που φέρεται να παρέλαβε χρήματα και χρυσαφικά από δύο ηλικιωμένες, οι οποίες είχαν πέσει θύματα τηλεφωνικής απάτης, προχώρησε το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Πρέβεζας. Η απάτη διαπράχθηκε στις 3 Απριλίου του 2026. Σύμφωνα με την έρευνα, συνεργοί του κατηγορούμενου τηλεφώνησαν σε δύο ηλικιωμένες, είπαν ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, τους είπαν ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, τους ζήτησαν να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά, να τα τυλίξουν σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσουν σε σακούλες έξω από τα σπίτια τους προκειμένου να προστατευθούν. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος παρέλαβε τις σακούλες που περιείχαν 4.900 ευρώ καθώς χρυσαφικά κοσμήματα, η αξία των οποίων δεν έχει προσδιοριστεί. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Πρέβεζας.

0: διάσωση ενός 76χρονου Μολδαβού προχώρησαν πυροσβεστικοί υπάλληλοι από την Πάρδα. Ο 76χρονος είχε πέσει σε χαντάκι μεγάλου βάθους στην πόλη της Πάρδας και δεν μπορούσε να βγει. Κλήθηκε η πυροσβεστική και στο σημείο έφτασε ένα αυτοκίνητο με δύο πυροσβέστες και με τη χρήση διασωστικού σχοινιού έγινε ο απεγκλωβισμός του. Στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο για τις πρώτες βοήθειες, αλλά και η ελληνική αστυνομία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων ενδιαφέρον συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σερβι

0: ενώσει με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
1: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
0: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes!
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

πέργολες για εξωτερικούς χώρους με μοντέρνο σχεδιασμό, τέντες ανακλινόμενες αυτόματες για κάθε ανάγκη, σελατίνες και ομπρέλες για παραλίες και καφέ, συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας. Η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και εκεί στην GSP Καρτζονίκας, με 30 χρόνια στο χώρο, το ξέρουν πάρα πολύ καλά.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 38 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. Εσείς έχετε και όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του Λευκάδα Today.gr με ένα κλικ. Ως 30 Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι περιορισμοί στην κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων σε βασικούς οδικούς άξονες της Πρέβεζας, με στόχο την διευκόλυνση της αυξημένης θερινής κυκλοφορίας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πύρου του κ. Καχρημάνη, παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως 30 Σεπτεμβρίου. Ο περιορισμός εφαρμόζεται από το μεσημέρι της Παρασκευής στις 3 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ της Κυριακής και αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας: Εθνική Οδός Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, η παραλιακή, Εθνική Οδός Πρέβεζας Γέφυρας Καλογύρου, οδικός άξονας Κόμβος Φραξίλα, Κόμβος Λιμποχοβίτη, Εθνική Οδός Αρχαγγέλου Γλυκής. Από τους περιορισμούς εξαιρούνται τα οχήματα μεταφοράς νοπών και ευπαθών προϊόντων, καθώς και εκείνα που τροφοδοτούν κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, επιτρέπεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων κατά τις νυχτερινές ώρες από Παρασκευή προς Σάββατο και από Σάββατο προς Κυριακή, καθώς και κατά τις αργίες.

Είχαμε μια ανακοίνωση από τον βουλευτή πρέβεζα, τον κύριο Κυριάκη, ότι εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας 6 θέσεις ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ στα κέντρα υγείας του νομού. Θα πω τις ειδικότητες που προκυρήσονται. 2 θέσεις στο κέντρο υγείας Πάργας, γενικής οικογενειακής ιατρικής, εσωτερικής παθολογίας. 1 θέση στο Καναλάκι. Τα ίδια ειδικότητα. 1 θέση στην Πρέβεζα εσωτερικής παθολογίας. 1 θέση στη Φιλιππιάδα. 1 θέση στο Θεσπρωτικό. Είναι θέσεις γενικής οικογενειακής ιατρικής, εσωτερικής παθολογίας, επιμελητών Α ή επιμελητών Β. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά. Θα ξεκινήσει 9 Ιουλίου και θα λήξει 27 Ιουλίου. Η ανακοίνωση μας λέει ότι ο κύριος Κυριάκης στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση του υπηρετούντος ιατρικού και λιποπροσωπικού στις δομές υγείας του νομού μας, πρέπει να συνεχιστούν με την ίδια ένταση. Θετικό το ότι προκυρήσονται οι θέσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που ακούσαμε για θέσεις οι οποίες έχουν προκηρυχθεί. Εκείνο που έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, είναι να μάθουμε πόσες από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί έχουν καλυφθεί από γιατρούς. Πόσες από αυτές προκηρύσονται, επαναπροκηρύσονται και επαναπροκηρύσονται. Με αποτέλεσμα να κουράζονται και οι βουλευτές και οι υπουργοί να βγάζουν φωτογραφίες κάθε φορά που προκυρήσετε θέση. Ξαναλέω, δεν είναι κακό. Είναι πολύ καλό το ότι προκηρύχθηκαν θέσεις. Το θέμα όμως είναι να μάθουμε πόσο από αυτές τις θέσεις καλύφθηκαν.

Πρέβεζα report, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Μίχο και με μένα. Κάνει πρεμιέρα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει το σταθερό εβδομαδιαίο σημείο αναφοράς για την ενημέρωση της Πρέβεζα. Μια νέα ενημερωτική τηλεοπτική πρόταση έρχεται να προσθεθεί από αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα του Ήπειρος στη Βιέννη. Κάθε εβδομάδα η εκπομπή θα καταγράφει και θα αναλύει τις σημαντικότερες εξελίξεις από την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στην πολιτική επικαιρότητα, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία, πολιτισμό, αλλά και στα ζητήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες. Συνεντεύξεις με πρόσωπα που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Η πρώτη εκπομπή, σήμερα δηλαδή, θα φιλοξενήσει τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκου, σε μια συνέντευξη, σε μια συζήτηση για τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν το Δήμο, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις σημαντικές πηγές, τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για το επόμενο διάστημα. Το Πρέβεζα Report θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 9.30 από το Ήπειρο στη Βιέννα, και θα υπάρχει και ραδιοφωνική μετάδοση την επόμενη μέρα, κάθε Τετάρτη στις 10 το πρωί, στον Πρίσμα, στους 91,6. Μην ξεχάσετε να συντονιστείτε σήμερα, Τρίτη, μετά τις 9.30 στο Ήπειρο στη Βιέννη. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά μας επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
6: Τώρα, το όνειρο. όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
7: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
9: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χορουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
17: Φτιάξε βαλίτσες.
18: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
13: συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Παραμένουν ωστόσο οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στις ανόδους της Συγκρού και της Αρδιτού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Δημητρίου Γούναρη και στην Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι τιμές των καυσιμών επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο και μετά. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Μερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό. Μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο, τραυματίστηκαν από την έκρηξη 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Ερμολάγεφ κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοθασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν οικίες ή υποδομές. Χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε από αγροτική περιοχή του Στήρωνα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδου Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος που φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ σήμερα το πρωί. Από τις αρμόδιες αρχές ερευνώνται τα αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, που θα γίνουν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, 1η Ιουλίου, νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκόσμιου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελεφάντος στο Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο λέει ότι σήμερα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Γιορτάζει και η Λίνα Νικολακοπούλου που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και στον Απόστολο και στην Αποστολία και στη Λίνα. 30 Ιουνίου λοιπόν, σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων σήμερα. Είναι επίσης σήμερα, έγινε πριν λίγη ώρα, η Πανσέλινος της Φράουλας, έτσι τη λένε. Τα ωραία λαϊκά, Λίνα Νικολακοπούλου, ένα από τα πολλά. Αυτό που λέει με το δωμάζο αρχηγό και τον σιδέρι κυνηγό. Δήμητρο Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, Πέρσα Μπόλια διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στα τηλεφωνήματά σας. Αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε, να παρατηρήσετε, να φέρετε αντίρρηση. 2-10-48-0-170-174. Ο άλλος τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο skyradio.gr δωρεάν και ελεύθερα. Λέτε την άποψή σας. Επέτυχε σήμερα πολιτική. Σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυσε το προηγούμενο κόμμα πριν από το επόμενο που πρόκειται να ιδρύσει σε λίγο, αν το κάνει τελικά, η πολιτική άνοιξη. Σαν σήμερα. Σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκείνο το επεισοδιακό συνέδριο στην επεισοδιακή ψηφοφορία. Αλλά από πολιτικές επαιτίους ξεχωρίζουμε μία. 1934, σαν σήμερα, στο Μόναχο της Γερμανίας, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, που κατά κάποιο τρόπο είναι η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη επιχείρηση εσωκομματικής εκαθάρισης από πολιτικό αρχηγό ever. Ο Χίτλερ είχε μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 1934, κλείσει τη Βουλή, διαλύσει όλα τα άλλα κόμματα, κλείσει στη φυλακή όσους τον ενοχλούσαν από τους πολιτικούς του αντιπάλους, του έμενε το ίδιο του το κόμμα. Αυτό το εκαθάρισε μια τέτοια μέρα, το 1934, 30 Ιουνίου, ξημερώματα, τα SS επέδραμαν σε διάφορα σπίτια και ξενοδοχεία όπου ήταν οι οπαδοί του Ένστραμ, του στενού συμμάχου, αλλά και εσωκομματικού αντιπάλου του Χίτλερ. Και τους η εκαθάριση έγινε με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Κανείς δεν είναι ακριβώς σίγουρος για τους αριθμούς, αλλά είναι περίπου 100 νεκροί έμειναν πίσω, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Ρομ, τον οποίον πυροβόλησαν φυλακισμένος στο κελί της φυλακής. Ναι, αυτά με τα παλιά, πάμε στα καινούρια. Και αυτό είναι ένα από τα καινούρια. Καινούριο τραγούδι εννοώ. Πριν από λίγες μέρες οι Rolling Stones έβγαλαν στον αέρα και δεύτερο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ που περιμένουμε από μέρα σε μέρα να κυκλοφορήσει. Ο τίτλος είναι Ζηλιάρης Εραστής, Jealous Lover. Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί με τους Rolling Stones παίζει και για πρώτη φορά ο Steve Winwood. Τον πήραν για ένα τραγούδι.

0: για άλλα νέα, νέα από το Μουντιάλ. Είχαμε χτες 3 μάτς που νομίζαμε ότι θα είναι ρουτινιάρικα και τελικά αποδείχτηκαν εκρηκτικά. Η Βραζιλία πραγματικά είδε το χάρο με τα μάτια της, ώσπου να καταφέρει να βάλει ένα γκολ στους Ιάπωνες στις καθυστερήσεις στο 95. Αυτό που κατάφερε η Βραζιλία την τελευταία στιγμή και σώθηκε δεν το κατάφεραν ούτε η Ολλανδία ούτε η Γερμανία. Η Ολλανδία έμεινε έξω στα πέναλτι, την κέρδισε το Μαρόκο και αυτό δεν είναι ακριβώς μεγάλη έκπληση, γιατί το Μαρόκο είναι φυσικά μια πολύ καλή ομάδα και μια σχεδόν μεγάλη δύναμη πια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εκείνο που ήταν έκπληξη ήταν τα ξημερώματα, όταν η Γερμανία αποκλείστηκε από την μικρή και ταπεινή Παραγουάη. Και μάλιστα αποκλείστηκε στα πέναλτι. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων και των διεθνών διοργανώσεων που η Γερμανία χάνει στα πέναλτι. Μέχρι τώρα υπήρχε ο κανόνας ότι όταν ένα μάτς πηγαίνει στα πέναλτι, η Γερμανία είναι βέβαια ότι θα το κερδίσει. Οπότε με αυτά και με αυτά, το Μουντιάλ αυτό αποδεικνύεται πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα και πολύ διαφορετικό από το αναμενόμενο, για να δούμε και τα σημερινά και τα επόμενα. Πάντως τα μάτς που νομίζαμε ότι είναι ρουτίνας, γιατί έχουμε μάθει στις μεγάλες διοργανώσεις τα φαβορί να περνάνε, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολα για τα φαβορί και δεν είναι πια κανένα έκπληξη να μείνει έξω η θεωρητικά μεγάλη δύναμη από μια μικρότερη. Συζητήσεις επί συζητήσεων θα γίνουν μεταξύ ποδοσφαιρόφιλων για να καταλάβουμε γιατί και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά ίσως μια εξήγηση είναι ότι πια το καλεντάρι του ποδοσφαίρου έχει τόσο διωγγωθεί, οι μεγάλες ομάδες με τα ακριβά μπάτζετ και τους ακριβοκληρωμένους ποδοσφαιριστές παίζουν πια τόσα πολλά παιχνίδια για τις διοργανώσεις που αφήνουν πίσω πολλά λεφτά, ώστε δεν μένει κουράγιο στους ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων για να παίξουν δωρεάν και για την εθνική τους. Ο καύσωνας μετακινήθηκε σιγά σιγά από τη Δυτική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια, αλλά θα αργήσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Εμείς εδώ δεν θα τον νιώσουμε. Εκείνοι τον νιώσαν καλά. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία, Ισπανία, Πορτογαλία. Πραγματικά έλειωσαν. Ειδικά έβλεπα τα χτεσινά με τις θερμοκρασίες στην Τσεχία. Επί 48 ώρες το θερμόμετρο ήταν σε μερικές περιοχές της χώρας πάνω από 41 βαθμούς. Απίστευτο. Η αγωνία της ημέρας είναι αν θα πάει κάποιος στο Κατάρ. Υποτίθεται ότι στο Κατάρ πήγαιναν Αμερικανοί και Ιρανοί σε πολύ υψηλό επίπεδο για να κάνουν συνομιλίες τεχνικές, για να δούνε πώς θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η εκεχηρία που συμφώνησαν δεν θα σπάει από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι ο κ. Γουίτκοφ είναι καθοδόν προς το Κατάρ και μετά ακούστηκε από το πλευρά του Ιράν ότι μπα, εμείς δεν πάμε. Τι άλλο, σήμερα στην Κύπρο έχουμε συνεδρίαση του Συμβουλίου για τη Γάζα. Το θυμάστε αυτό που είχε ιδρύσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα πάνε στην Κύπρο πολλοί, δεν θα αποφασίσουν τίποτα. Και εδώ στα δικά μας. Στα δικά μας, ό,τι έγινε Πασόκ. Θυμάστε όταν είχε προτείνει το Πασόκ εκείνη την ιδέα για την εισαγωγή και στην Ελλάδα της τετραήμερης εργασίας, είχαν πέσει όλοι να τους φάνε. Τώρα διαβάζω πρώτο θέμα στα νέα σήμερα. ΟΤΕ εφαρμόζει πιλωτικά και προαιρετικά τετραήμερη εργασία. Να δουλεύει κάποιος 10 ώρες την ημέρα επί 4 μέρες και να κάθεται 3 μαζί με άλλες ευέλικτες μορφές απασχόλησης. ΟΤΕ λοιπόν γίνεται Πασόκ και η Θεοδόρα Τζάκρη μάλλον γίνεται Πασόκ ή ξαναγίνεται. Αντιθέτως ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είναι πια πιο φιλελεύθερος από ότι όταν πρώτο εμφανίστηκε ή μάλλον ήταν πάντα, απλώς τώρα το δηλώνει. Τον είδαμε το πρωί εδώ στο σήμερα. Πληροφορίες επιμένουν ότι στα αλήθεια συζητάει να κατεβεί με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και αν αυτό γίνει θα είναι πια. Τι άλλο, τα καλά νέα της ημέρας, τα ανακοίνωσε η Τροχέα χτες. Έγιναν 25-26.000 αλκοτέστ στην Αττική πέρσι και μόνο το 0,84% των οδηγών συνελήφθησαν να έχουν πιει πάνω από το όριο, που σημαίνει ότι ο Άγιος θέλει φοβέρα, χωρίς καμιά αμφιβολία, και η φοβέρα πιάνει. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η πολύ συζητημένη χθεσινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων για το θέμα της ακρίβειας στα ράφια του σούπερ μάρκετ κατέληξε σε μια συμφωνία κυρίων που σημαίνει ότι το πλαφόν που είχε επιβληθεί στα περιθώρια κέρδους καταργείται από αύριο, από 1η Ιουλίου και αντικαθίσταται από μια προφορική δέσμευση των επιχειρηματιών ότι θα κρατήσουν τις τιμές σταθερές για τους 2 μήνες που μας χωρίζουν, που ενδεχομένως μας χωρίζουν και από τις εκλογές, πάντως σίγουρα είναι οι 2 μήνες του καλοκαιριού, και μετά ότι θα αναζητηθεί ένας τρόπος ώστε σε κάποια προϊόντα από τα βασικά οι τιμές να πέσουν. Κάνουμε το σταυρό μας. Στα πολιτικά νέα της ημέρας, των ημερών μάλλον, πέρασε λιγάκι απαρατήρητο μέσα στο χαμό, αλλά είναι σημαντικό νομίζω. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με σημαντικές αλλαγές για αυτό που κανονικά θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ζωής μας. Γιατί η κανονικά τη ζωή μας θα έπρεπε να την ρυθμίζει η τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα ιδανικό σύστημα. Το κεντρικό κράτος κρατάει για τον εαυτό του τις ελάχιστες δυνατές αρμοδιότητες. Αυτή άλλωστε είναι και η Ευρωπαϊκή Αρχή. Παρακάλεσα τον Υπουργό Εσωτερικών που κατέρτισε, εισηγήθηκε τον νόμο που τον κώδικα που ψηφίστηκε, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Λιβάνιο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα επειδή το είπα και επειδή είστε Υπουργό Εσωτερικών, να σας ρωτήσω, λένε ότι το Υπουργείο σας είναι σε εκλογική ετοιμότητα και ότι τα έχετε όλα έτοιμα για εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντα είναι σε εκλογική ετοιμότητα διαχρονικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδεχόμενο εκλογών, καθώς όπως έχουμε πει, εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε δηλαδή, ετοιμαζόμαστε.
0: Πόσο σίγουρος είστε γι' αυτό, ή μάλλον, καλά, εσείς, λέω τώρα, με πόση σιγουριά μπορεί να το πει κανείς αυτό, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Αυτό, ξέρετε, όποτε... με την ορκομοσία της κυβέρνησης, οι πρώτες ερωτήσεις είναι πότε θα αλλάξει εκλογικός νόμος, πότε θα γίνει ένα σχηματισμός, πότε θα γίνουν πρόορες εκλογές δημοσιογραφικά. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει έργο που οποίο πρέπει να εξελιχθεί και σήμερα, μάλιστα, το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ξεκινάει σε λίγη ώρα, υπάρχει ο προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Οπότε θα δούμε τα μεγάλα ορόσημα που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και επισημαίνω και τη μεγάλη πρόκληση που είναι ότι η χώρα μας αναλάβει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό που πρέπει είναι να μην ασχολούμαστε με το πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά να ασχολούμαστε με την παραγωγή του έργου και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών της χώρας.
0: Εντάξει, το ακούω, το λέτε, θα δούμε. Ωραία. Να σας πω την αλήθεια και εγώ τα κοροϊδεύω λιγάκι των συναδέλφων μου το συνήθειο να συζητάνε συνέχεια για εκλογές. Από την άλλη μεριά τώρα είμαστε σε ένα σημείο που...
1: έχει ολοκληρωθεί η τρίτη.
0: Ξέρετε,
1: τρίτη
0: και εσάς φαντάζομαι, σας ρωτάνε όσοι έχουν το θάρρος και εμάς τους δημοσιογράφους μας ρωτάνε όπου πάμε και όπου βρεθούμε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι το... είμαστε στη φάση που όλοι αυτό συζητάνε.
1: Εντάξει, είμαστε στον τρίτο, τέλειωσε ο τρίτος χρόνος, μπαίνουμε στην τέταρτη χρονιά της θητείας, οπότε πάντα. Υπήρχαν και πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν φτάσαν ποτέ στην τέταρτη χρονιά μετά την μεταπολίτευση, αλλά νομίζω ότι όπως είχε δείξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη θητεία, προέχει η σταθερότητα, προέχει να ολοκληρωθεί το έργο και όταν έρθει εκείνη η ώρα, οι πολίτες θα κρίνουν και θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για το μέλλον των ίδιων και της χώρας.
0: Τώρα είμαι στον πειρασμό να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για να δούμε το συνολικό πολιτικό τοπίο, γιατί επικαλούμε και την παλιά σας ιδιότητα, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί αλλάζει και παρουσιάζονται διάφορες αλλαγές. Αλλά θα ήταν άδικο, γιατί στα αλήθεια ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό για το νέο κώδικα. Αυτό που κάνει, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι ότι κωδικοποιεί μια σειρά από διάσπαρτες διατάξεις που δημιουργούσαν ένα χάος και μια αδυναμία να εντοπίσει κανείς, ενώ και από τους δημοτικούς άρχοντες και από τους πολίτες, τι ισχύει κάθε φορά, ποιος νόμος ισχύει, ποια ρύθμιση ισχύει, πού θα βρει την ισχύουσα ρύθμιση και πώς θα την ξεχωρίσει από παλαιότερες που μερικές ισχύουν και μερικές δεν ισχύουν πια. Τελειώσατε με αυτό, λέτε, ή ακόμη έχουμε δουλειά?
1: Τελειώσαμε. Καταργήσαμε τέτοιες διατάξεις. Μόνο στον κώδικα που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης σε λίγες ώρες. Είναι 7 σελίδες οι καταργούμενες διατάξεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει μια πολύ συστηματική δουλειά και οφείλω να τονίσω ότι έγινε και μια δουλειά με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Ήταν μια in-house δουλειά η οποία έγινε με τη μονάδα σύνταξης και εφαρμογής του κώδικα που φτιάξαμε ένα ειδικό τμήμα υπαγόμενο στον Υπουργό που δούλεψαμε πάρα πολύ. τελευταία δύο χρόνια σχεδόν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. 2.000 διατάξεις καταργούνται, πάρα πολλοί νόμοι καταργούνται και ουσιαστικά για πρώτη φορά όλο το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης θα βρίσκεται σε ένα νόμο, ώστε να ξέρουν οι πολίτες και οι αιρετοί τι ισχύει, πώς ισχύει και, γιατί, και πού πρέπει να απευθύνονται κάθε φορά.
0: Από την άλλη, το άλλο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν να προσαρμοστούμε λίγο περισσότερο στον ευρωπαϊκό κανόνα ή στην αρχή, τέλος πάντων, που λέει ότι όλες οι αρμοδιότητες καταρχήν ασκούνται τοπικά, δηλαδή ο Δήμος, η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, το πιο κοντινό επίπεδο διοίκησης στους πολίτες έχει τις πραγματικές αρμοδιότητες, εκτός από μερικές που πρέπει να κρατήσει το κεντρικό κράτος με φιδό και με, ας πούμε, με κάποια προσοχή, χωρίς να εξαφανίζει τις αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα και δεν νομίζω, όσο τουλάχιστον μπόρεσα να παρακολουθήσω, να διαβάσω τις νέες ρυθμίσεις, δεν ισχύει και τώρα.
1: Αυτό που κάναμε είναι να θέσουμε έναν μηχανισμό μεταφοράς αρμοδιοτήτων, ώστε να εξεταστεί στην κατάλληλη χρονική στιγμή ποιες αρμοδιότητες πρέπει να μεταφερθούν κυρίως προς την αυτοδιοίκηση.
0: Άρα αυτό είναι ανοιχτό, λέτε.
1: Είναι ανοιχτό. Ξέρετε, αυτό ο χορός θέλει δύο σαν το ταγκό για να χορευτεί. Πρέπει και το κράτος να αποφασίσει να αποκεντρώσει υπηρεσίες και πρέπει και η αυτοδιοίκηση να είναι έτοιμη να πάρει, υπηρεσίες. Να πω ότι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες οι συγκοινωνίες, για παράδειγμα, είναι αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης. Mm. Δηλαδή στο Λονδίνο το μετρό είναι το Transport for London, το οποίο είναι στο Μητροπολιτικό Δήμο του Λονδίνου. Άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα τα οποία σταδιακά μπορούμε να εξετάσουμε να μεταφερθούν μπρος στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο, έχει καλύτερη γνώση των τοπικών θεμάτων η αυτοδιοίκηση σε σχέση με το κεντρικό κράτος. Δηλαδή, φανταστείτε, εγώ εκάστοτε υπουργός να ξέρει πώς πρέπει να ρυθμιστούν οι συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη, αν μην ξέρει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για παράδειγμα. Αυτό σιγά σιγά θα γίνει. Το βασικό είναι ότι πλέον έχουμε έναν μηχανισμό, ο οποίος θα μεταφέρει, όταν μεταφέρεται μια αρμοδιότητα, θα μεταφέρει και το προσωπικό και τους πόρους και τις υποδομές που χρειάζονται για να ασκηθεί. Γίνεται πολύ πιο δομημένη δουλειά και είναι πλέον ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί ο κώδικας ουσιαστικά ισχυροποιεί τα θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δούμε πλέον όλες οι αρμοδιότητες πώς πρέπει να ανακατανεμηθούν. Το βασικό είναι ότι για πρώτη φορά καταγράφηκαν, το οποίο ήταν αυτονόητο σε μια χώρα. Υπάρχει καταγεγραμμένη οι αρμοδιότητες.
0: Ότι για πρώτη φορά καταγράφονται οι αρμοδιότητες.
1: Ότι η αρμοδιότητα, για παράδειγμα, για την ιδιοδότηση καταστημάτων ανήκει εδώ. Για την, στο παράρτημα του κώδικα, όποιος ενδιαφέρεται θα δει όλες τις αρμοδιότητες κατανεμμένες στους δήμους και στις περιφέρειες, αυτούς που αφορούν τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν θα ξέρουμε πλέον τις σημερινές αρμοδιότητες και από εκεί και πέρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα να συζητήσουν όλα τα υπουργεία με την αυτοδιοίκηση τι μπορεί να αποκεντρωθεί και πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα προς όφελος των πολιτών.
0: Υπήρχε ένα μεγάλο θέμα που είναι ένα παραδοσιακό θέμα συζήτηση στην Ελλάδα, πολύ έντονο, ιδίως όταν έχουμε κάποια μορφή δυσκολία ή κρίση. Όλα αυτά τα παραδείγματα όπου, ας πούμε, σε μια περιοχή το πεζοδρόμιο ανήκει στο Δήμο, ο δρόμος ανήκει στην περιφέρεια και, ξέρω εγώ, το διάζωμα ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών. Αυτού του είδους οι τρελές συναρμοδιότητες τελειώνουν.
1: Ως ένα σημείο λυθήκουν κάποια κραυγαλαία πράγματα. Δηλαδή, το πεζοδρόμιο πλέον πάνε μαζί με αυτόν που έχει την ευθύνη των δρόμων, ώστε να λυθούν τέτοια προβλήματα της καθημερινότητας. Ξέρετε, εκεί μπλεκάνε ιδίως τα πεζοδρόμια και οι παρόδοι, οι οποίοι ήταν τυπικά υπεύθυνοι για την κατάσταση των πεζοδρομίων. Δηλαδή, η πολυκατοικία απ' έξω οφείλει να φτιάξει και το πεζοδρόμιο της, να πω έτσι, το οποίο δεν γινότανε. Άρα, μπαίνει ο μηχανισμός και για την καταγραφή και για να ξέρουμε ο καθένας τι κάνει, και από εκεί και πέρα πράγματι χρειάζεται μια ανακατανομή και στο δικό δίκτυο. Δηλαδή η οδός Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, ανοίξει στην περιφέρεια. Πρέπει να ανοίξει στην περιφέρεια, ή μήπως είναι σωστότερο να πάει στο Δήμο. Για παράδειγμα, το δικό δίκτυο των νησιών, το οποίο σε ένα μεγάλο κομμάτι ανοίξει στην περιφέρεια. Μήπως είναι καλύτερα, αφού ένα νησί είναι μόνο ένας Δήμος, να πάει στον Δήμο και να έχει αυτό την ευθύνη και τους πόρους και τη συντήρησή του. Άρα λοιπόν.
0: Πότε θα λυθούν αυτά? Δηλαδή, λέτε ότι ανοίγει μια κουβέντα, αλλά πότε καταλήγει αυτό? Πότε προβλέπετε να ξεκαθαρίσει?
1: Το βασικό βήμα ήταν ότι δεν ξέραμε καταρχήν αποτυπωμένα κάπου κεντρικά ποιος κάνει τι. Τώρα που το ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε πλέον τις απαραίτητες διορθώσεις εκεί πέρα. Από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών τουλάχιστον έχουμε διάθεση άμεσα να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να συζητήσουμε όσον αφορά τουλάχιστον για το κάθε Υπουργείο ασκεί τις πολιτικές του, τις κάθετες πολιτικές που υπάρχουν, να δούμε τι μπορεί να πάει στην αυτοδιοίκηση, το οποίο θα συμβάλλει και στην ωριμότητα της αυτοδιοίκησης, αλλά βεβαίως και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Προφανώς δεν θα κάνει εξωτερική πολιτική ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα έχει δικό του στρατό ή σώματα ασφάλειας, αλλά από εκεί και πέρα αρμοδιότητες που αφορούν την καθημερινότητα μπορούμε να τις εξετάσουμε μία-μία με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, πώς θα ασκηθούν πιο αποτελεσματικά.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή έχουμε υπερβεί το όριο και είναι ώρα για τους ύλους των ειδήσεων, θέλω λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα να σας ρωτήσω για το εκλογικό σύστημα της, που είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ. Να σας ξανακαλέσω αμέσως μετά.
1: Βεβαίως.
0: Κάνουμε
1: βεβαίως,
0: διακοπή, ευχαριστώ. Ακούμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.

0: 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, την Αττική Οδό, τον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Κανελοπούλη κατά Χάκη προς τη Μεσογείο, αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγεφ, κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Οι αρχές αναζητούν το δράστη. Συνεδριάζεται σε 10 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές ενισχύσεις και αποζημιώσεις του Ιουνίου και τα επόμενα βήματα. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας. Στην περισυλλογή συνολικά 70 αλλοδαπών προχώρησαν τα ξημερώματα δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο 2 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός θα είναι γενικά έτριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

0: Φυσικά και το κομματρία ημερολόγιο Τρίτης 30 Ιουνίου. Τέλος του μήνα. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία που γιορτάζουν. Είχαμε αρχίσει μια κουβέντα με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρο Λιβάνιο, για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε. Μίλησαν πια αρκετά για τις αρμοδιότητες και την κωδικοποίησή τους και τον διάλογο που κάποια στιγμή, είπε ο Υπουργός, θα αρχίσει για να δούμε πώς θα ανακαταμενεμηθούν αυτές οι αρμοδιότητες, κυρίως πώς θα πάρει περισσότερες τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο κανόνας σε όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα οι συγκοινωνίες. Υπάρχουν δύο θέματα ακόμη που ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του, γι' αυτό τον παρακάλεσα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Το ένα είναι το θέμα των πόρων, δηλαδή και των τελών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Λιβάνη, υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα να ενισχυθεί, ας πούμε, η οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης με μια έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, έσοδα από κάποιους φόρους να πηγαίνουν κατευθείαν στους δήμους, ιδιαίτερα τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, και να τους διαχειρίζονται αυτοί, να μην πηγαίνουν στο κεντρικό κράτος και ανακατανέμονται στους δήμους. Το σκέφτεστε?
1: Πράγματι, η οικονομική αυτοτέλεια είναι από τα μεγάλα στοιχήματα. Επενθυμίσω ότι η χρηματοδότηση κεντρική από το κράτος προς τους δήμους έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,1 δισεκατομμύριο τα τελευταία 7 χρόνια. Είμαστε στους δήμους 1,8 δις το 19, φτάσαμε στα 2,9 τώρα. Άρα σταθερά προσπαθούμε να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση.

0: διοίκηση και λόγω των αυξημένων λειτουργικών κόστων που υπάρχουν, παράδειγμα το ενεργειακό ή τα καύσιμα, το οποίο απασχολεί και όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά από εκεί και πέρα δίνουμε τα εργαλεία για να μπορούν να έχουν τη δική τους οικονομική αυτοτέλεια και εν τέλει να λογοδοτούν και στους πολίτες και στους δημότες τους. Από εκεί και πέρα ο ΕΝΦΙΑ, αυτό που έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για τον ΕΝΦΙΑ, θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη στρέβλωση. Για παράδειγμα, να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Δήμος Γλυφάδας θα πάρει από 15 εκατομμύρια χρηματοδότηση που παίρνει τώρα, κάθε χρόνο θα φτάσει στα 60, στα 50 κάτι εκατομμύρια, γιατί είναι ένας πλούσιος Δήμος. Το 90% της χώρας θα έχει σημαντική στέρηση των εσόδων, γιατί ο ΕΝΦΙ είναι πολύ πιο χαμηλός από τη σημερινή χρηματοδότηση. Δεν είναι η λύση να πρημοδοτήσουμε τους εύρω στους Δήμους. Αυτό που έχει σημασία είναι να στηρίζουμε συνεχώς την αυτοδιοίκηση, να ενισχύουμε τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής και να δίνουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Ναι, αυτό θα μπορούσε βέβαια να διορθωθεί με έναν μηχανισμό εξορρόπησης.
0: Θα δημιουργούσε το σημερινό πάλι καθεστώς των κεντρικών αυτοτελών πόρων επί της ουσίας. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα άλλαζε κάτι επί της ουσίας και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν στην περιουσία τα δημοτικά τέλη και το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Δεν νομίζω ότι ο ΕΝΦΙ, ο οποίος είναι και ένας φόρος ο οποίος μειώνεται τα τελευταία χρόνια σημαντικά, θα εξισορροπήσει, μπορεί να ταυτιστεί με τη σημερινή χρηματοδότηση. Αυτό που δίνουμε όμως είναι και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης, αλλά και με, και με τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία είναι για την καθαριότητα και τον ελευθερωτισμό, να μπορούν οι Δήμοι να ασκούν τη δική τους οικονομική πολιτική και εν τέλει, ανάλογα με τα χρήματα που ζητάνε από τους δημότες, να λογοδοτούν και τι τα κάνουν και πώς αξιοποιούνται για την βελτίωση ποιότητας ζωής.
1: Αλλάζει κάτι στον τρόπο που εισπράττονται τα τέλη?
0: Έχουμε κάνει μια εξωτερική διάταξη ώστε να ανοίξουμε έναν διάλογο με την αυτοδιοίκηση. Μήπως είναι καλύτερα αυτά που πληρώνονται σήμερα μέσω του λογαριασμού ρεύματος να πληρώνονται αυτοτελώς σε ξεχωριστό, αν θέλετε, ειδοποιητήριο, ώστε να απαγκιστρωθούμε από κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σχεδόν πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες οι οποίες εισπράττουν τα δημοτικά τέλη μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Θα βρούμε την καλύτερη λύση, ώστε και να διασφαλίζονται τα έσοδα των Δήμων, αλλά και να διευκολύνονται οι ιδιοκτήτες και νοικιαστές.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, έγινε μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, γιατί προφανώς αυτό σηκώνει πάντα μεγάλη κουβέντα. Ο νέος τρόπος, εν πάση περιπτώσει, είναι κατάργηση της δεύτερης Κυριακής, εκλογή με 42% συν μία ψήφο.
0: Ναι, ουσιαστικά την
1: γιατί
0: κάναμε
1: είναι καλύτερο. Αλλάζουμε μια συνήθεια που είναι σχεδόν αρχαία, δηλαδή είναι πολλών χρόνων.
0: Πάντοτε, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος, θα θυμίσω το διάλογο που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 20 και του 30 για την ψήφο των γυναικών. Πάντοτε αντιθέτει αλλαγές στο
1: συστήματα
0: συγκεντρούν αντιδράσεις. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι διαπιστώσαμε ήδη από πολύ προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και που κορυφώθηκε το 2023 την πολύ μεγάλη αποχή στο δεύτερο γύρο. Και μάλιστα μια αποχή η οποία ήταν διαφορετική αν σε μια περιοχή είχαμε μόνο δημοτικές εκλογές ή μόνο περιφερειακές εκλογές. Φτάνανε στην περίπτωση που είχαμε μόνο περιφερειακές εκλογές, η συμμετοχή να πέφτει σχεδόν 25% και να εκλέγονται περιφερειάρχες με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχαν πάρει στον πρώτο γύρο. Ή ακόμα χειρότερα, με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχε πάρει ο χαμένος πλέον συνδυασμός στον πρώτο γύρο. Άρα λοιπόν, πρέπει να απαντήσουμε στη μειωμένη αποχή. Ξέρετε ότι επειδή δεν υπάρχουν και τμήματα ετεροδημοτών στις δημοτικές εκλογές, αναγκαζόντουσαν οι πολίτες να πηγαίνουν και δύο φορές στον τόπο που ψηφίζουν και είμαστε και μια χώρα που έχει παράδοση στους ετεροδημότες. Το δεύτερο είναι ότι προτιμώ και είναι πολύ πιο σωστό να γίνονται προγραμματικές συγκλήσεις πριν την κάλπη παρά να γίνονται συναλλαγές μεταξύ του πρώτου και δευτερού γύρου. Συνδυασμοί οι οποίοι θέλουν και έχουν κοινά χαρακτηριστικά, νομίζω είναι πολύ πιο θετικό να κατεβαίνουν ενωμένοι στην πρώτη κάλπη από το να γίνονται παζάρια μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής και πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό να είναι μια θετική ψήφος για το ποιος θα αναλάβει τη Δημοτική Αρχή παρά μια αρνητική ψήφος να καταδικάσουμε κάποιον.
1: Μοιάζει αυτό, σαν να είναι, ας πούμε, πώς να πω, σαν να αφορά ένα μοντέλο διόρθωσης αυτό που συνέβη στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας τις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
0: Ξέρετε ότι το ξέρετε καλά ότι τα εκλογικά συστήματα καθορίζουν και το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο έγινε το 23 ή το 19 σημαίνει ότι θα ξαναγίνει το 23, μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί προεκλογικά, να κατεβούν μαζί συνδυασμοί. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο η Αθήνα, υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου δήμαρχοι χάσαν στο δεύτερο γύρο ανεξαρτήτως κόμματος, και δήμαρχοι που υπρόσχεται και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα, γιατί κυρίως συγκεντρώθηκε μια αρνητική ψήφος και κυρίως μια ψήφος αποχής. Δεν έχουμε σταυρούς υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο δεύτερο γύρο. Υπήρχαν δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που θυμώσανε από την επίδοσή τους και ψηφίζαν ακόμα και τον αντίπαλο στο δεύτερο γύρο. Πράγματα τα οποία δεν είναι λογικές δημοκρατίες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ήμασταν μόνο σε 6-27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε δεύτερο γύρο. Άρα λοιπόν μπορούμε να λύσουμε το θέμα και να συνδυάσουμε την αυξημένη νομοποίηση του Δημάρχου, αλλά βεβαίως και να. Και να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα καθορίζει αυτός που θα διοικήσει το Δήμο και την Περιφέρεια για τα επόμενα χρόνια σε μια μόνο Κυριακή με ισχυρή και σημαντική συμμετοχή, και όχι με συμμετοχή του 25% και του 30%. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν θα χρειάζεται να γίνονται συμφωνίες μετά για να υπάρξουν πλειοψηφίες στα διοικητικά συμβούλια.
0: Έτσι κι αλλιώς εγγυάται το εκλογικό σύστημα, και σωστά εγγυάται, γιατί δεν είναι βουλή η οποία μπορεί να σχηματιστεί κι άλλη πλειοψηφία ή οτιδήποτε. Αυτός που κερδίζει τις εκλογές έχει κατά κανόνα τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να ψηφίσει. Αυτός που ψηφίστηκε από τους πολίτες να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε, χωρίς να είναι έρμεο οποιοδήποτε συνδιαλλαγών μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που είχε η απλή αναλογική που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία, και ζήσαμε το φαινόμενο δήμαρχος ο οποίος εκλέχθηκε στο δεύτερο γύρο με πάνω από 50% να είχε 5 στους 49 δημοτικούς συμβούλους και να περιμένουμε από αυτόν τον άνθρωπο να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε. Είμαστε πιο μπροστά από αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι ο νέος τρόπος εκλογής είναι και πιο δίκαιος και δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον ψηφοφόρο, και βεβαίως δεν παραβιάζει καθόλου την πολιτική νομοποίηση των δημάρχων. Το αντίθετο θα έλεγα, ακόμα και αν κάποιος εκλεγεί με χαμηλότερο σχετικά ποσοστό, γιατί θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα εκλεγεί κάποιος με χαμηλό ποσοστό, θα έχει και την νομοποίηση, και κυρίως θα έχει την νομοποίηση της συμμετοχής, που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό σε απόλυτο αριθμό ψήφων σε σχέση με το φαινόμενο της πολύ μεγάλης αποχής.
1: Στο τέλος της ημέρας δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση στην οποία θα επαναλαμβάνεται, θα υπάρχει δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών.
0: Όχι, όχι.
1: Όλα τελειώνουν την
0: 26 Νοεμβρίου του 28, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, και θα τελειώσουν σε μια Κυριακή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιβάνη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα πάμε για διαφημίσεις. Χρωστά να σας πω ότι εάν χρειάζεστε, και ασφαλώς χρειάζεστε, γρήγορο ίντερνετ, πραγματικά γρήγορο ίντερνετ, αλλά στην περιοχή σας δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, υπάρχει λύση. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Παίρνετε τους 2 μήνες της σύνδεσης δώρο, και επιπλέον έχετε και δωρεάν απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Να σας θυμίσω επίσης ότι την Παρασκευή μας έρχεται 3 Ιουλίου στις 8:30 η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον Δημήτρη Παρατανιά, τον Βαρύτονο, και την Μυρτώ Παπαθανασίου, την Υψίφωνο, θα παρουσιάσουν ένα σπουδαίο γκαλά όπερας, μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, άριες από τις πιο διάσημες όπερες, στις 8:30 Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Χρήστος Λαπράκης. Διάλειμμα, διαφημίσεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπραχτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
9: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση αλλάξει

0: εμπορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.

0: Σα αναγνωρίσατε το ριφ. Το άσμα έχει τίτλο Γκαζολίν. Βενζίνη. Για βενζίνη θα μιλήσουμε. Αλλά προηγουμένως θα μιλήσουμε για αυτήν που ξοδεύουμε κάθε μέρα στον Κηφισό. Και φέτο τώρα θα ξοδέψετε λίγο παραπάνω, γιατί μποτιλιάρεστε. Κάτι έγινε. Δημήτρη Κολιομιχάλη. Έλα, Δημήτρη.
1: Παύλο μου, έγινε καραμπόλα 4 οχημάτων.
0: Όπα, Παναγία, πού.
1: Ο Νίκος, φίλος ακροατής, ενημερώνει την παρέα μας. Στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεο. Εκεί που είναι τα πολυκαταστήματα, στο αριστερό μας χέρι, σε εκείνο το σημείο. Μετά την Πετρουράλη δηλαδή. Με αποτέλεσμα, όσοι ανεβαίνουν ή προτίθεται να ανέβουν την Κηφισού, να κινητοποιούνται από το ύψος λαχαναγοράς του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, θα τα βρείτε σταματημένα τα οχήματα μπροστά σας.
0: Και φαντάζομαι έρχεται ταλαιπωρία τώρα, γιατί με καραμπόλα με 4 που είπες.
1: Μακάρι να μην είναι σοβαρές οι υλικές ζημιές και να μπορέσουν να μεταφερθούν γρήγορα. Θα το παρακολουθούμε εμείς και θα ενημερώνουμε. Έχει κίνηση και εκεί σου βέβαια και σε άλλα σημεία ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ, Παύλο.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.

0: Ο πιο εντυπωσιακός τίτλος εφημερίδας σήμερα, ένας είναι αυτός που σας έλεγα στην αρχή από τα νέα, για το... για τον ΟΤΕ που εφαρμόζει τα ευέλικτα σχήματα εργασίας κατ' επιλογή και πιλωτικά ανάμεσά τους τότε η τετραήμερη εργασία 10 ώρες την ημέρα. Ο άλλος εντυπωσιακός τίτλος την ημέρα σήμερα είναι από την Καθημερινή, αφορά τον έλεγχο που οργανώθηκε από τον ΣΕΠΕ στα πρατήρια καυσίμων Αττική και Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένα ποσοστό, περίπου ένα στα τέσσερα από τα πρατήρια που ελέγχθηκαν κλέβουν στο μέτρημα, δηλαδή έχουν πειραγμένη αντλία, και το κόστος υπολογίζεται ότι είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή 400 εκατομμύρια που πληρώσατε σε κάποιο βενζινάδικο χωρίς να πάρετε την αντίστοιχη ποσότητα βενζίνης. Ο κύριος Γιάννης Ελιγιζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαίου Ειδών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή του ΣΕΠΕ. Καλημέρα κύριε Ελιγιζάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές, και ειλικρινά χαίρομαι που τα λέμε πάλι μαζί.
0: Να είστε καλά κι εγώ. Σας ευχαριστώ. Αν θέλουμε να δούμε τα καλά νέα, είναι ότι σε σχέση με τον περσινό έλεγχο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τα κακά νέα είναι ότι δεν είναι τόσο καλύτερα ώστε να έχει λυθεί το πρόβλημα. Παρότι έχουν γίνει τόσα στο μεταξύ. Εννοώ και αλλαγές στο λογισμικό των αντλειών κλπ.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό. Καταρχήν, νομίζω ότι το είπα και χθες, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε στην Ελλάδα να είμαστε μονίμως καταγγελτικοί, και όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αξιέπαινο πρέπει να το προβάλλουμε. Η παραβατικότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην αγορά των καυσίμων. Παλαιότερα θα θυμάστε την Οθεία. Εύκολη υπόθεση, μετά το λαθρεμπόριο, πολύ δύσκολη υπόθεση, και τα τελευταία χρόνια οι πειραγμένες αντλίες που είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, θυμάμαι την είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, να αλλάξει το λογισμικό, να εφαρμοστούν μέθοδοι, ώστε αυτό το πράγμα το οποίο είναι άδικο για τον καταναλωτή, είναι άδικο για τα έσοδα του δημοσίου, είναι άδικο και για τον κλάδο, φαντάζομαι. Δηλαδή, γιατί κερδίζει κάποιος σε βάρος και των συναδέλφων του.
1: Ναι, δημιουργεί τεράστιο αθέμητο ανταγωνισμό στον κλάδο, βάζει πρόβλημα βιωσιμότητας της εταιρείας, και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα είναι στον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος δεν είναι και ο πιο συνειδητοποιημένος στην Ευρώπη, γιατί θα έλεγα ότι ακόμα και όταν βλέπει ένα πρατήριο το οποίο σφραγίζεται με κορδέλες από την ΑΔΕ, και μετά από μια εβδομάδα, γιατί κάποιο πρωτοδικείο αποφασίζει να το ανοίξει το πρατήριο, βλέπουμε ξανά ουρές. Όμως, το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά από πλευράς πολιτείας και κυρίως από πλευράς ΑΔΕ ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός, και για πρώτη φορά παίρνει το ρίσκο το πολύ μεγάλο να αποφασίζει να κλείνει το σημείο για 2 χρόνια. Αυτό ήταν καταλυτικό. Και εκεί που είχε ξεφύγει πραγματικά η παραβατικότητα και είχε φτάσει στο 33%, δηλαδή 1 στα 3 πρατήρια, στη μέτρηση που κάναμε 1 χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου, και γιατί κλείσαν πρατήρια, πραγματικά κλείσαν πρατήρια και αρκετά στην Αθήνα, και είχε αρχίσει να περνάει το μήνυμα, η παραβατικότητα μειώθηκε από 33% στο 23%. Και αν δούμε και την υψηλή παραβατικότητα, διότι υπάρχουν αποκλήσεις που είναι κάτω από 2% και υπάρχουν αποκλήσεις που είναι από 3% μέχρι 15%. Στην μεγάλη παραβατικότητα το ποσοστό είναι 10%. Θα μου πείτε, μισογεμάτο το ποτήρι, πολύ, πολύ σημαντική η δουλειά της πολιτείας. Μισοάδιο, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και έχουμε 23 ή 10% αν θέλετε υψηλή παραβατικότητα. Εξακολουθεί να είναι υψηλό ποσοστό. Αλλά αναρωτιέμαι κάτι που δυστυχώς αυτή τη χώρα, και εδώ έχει ευθύνη η πολιτεία, δεν μπόρεσε να το λύσει. Μέσα σε 1 χρόνο είδαμε για πρώτη φορά αποτελέσματα.
0: Είδαμε κάτι να δουλεύει. Ναι, αυτό είναι σωστό. Από την άλλη μεριά, πώς γίνεται να συνεχίζει, και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή περίπου 1 στα 4, να συνεχίζει αυτή η μέθοδος, ενώ υποτίθεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα, οι αντλίες, τα λογισμικά τους, ο έλεγχος που γίνεται. Θέλω να πω, αλλάζει και η τεχνική, προσαρμόζεται.
1: Κοιτάξτε, μονίμως η παραβατικότητα είναι ένα βήμα μπροστά πάντοτε από τα μέτρα που παίρνει η οποιαδήποτε πολιτεία. Είναι πραγματικά το πρατήριο έχει πάψει να είναι το βενζινάδικο, είναι ένα σημείο που πραγματικά η τεχνολογία είναι πολύ υψηλή, και υπάρχουν διαφορετικοί και δεκάδες τρόποι να εξαπατηθεί ο καταναλωτής. Νομίζω ότι εάν συνεχιστούν οι έλεγχοι και τη στιγμή που το σύστημα ισρών νεκρών λειτουργήσει 100%, θα αρχίσει πραγματικά το πρόβλημα να βρίσκει λύση. Έχουμε δρόμο ακόμα και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να περάσει εφησυχασμό στην πολιτεία ότι επειδή το 33 έγινε 23, το πρόβλημα τελείωσε.
0: Βέβαια, όχι, γιατί το 23 δεν είναι λίγο. Τελευταίο ερώτημα. Σήμερα υποτίθεται, μάλλον αύριο από 1η Ιουλίου, τελειώνει αυτό το μέτρο του πλαφών στα περιθώρια κέρδους κτλ. Αυτό αφορά νομίζω και, και τα καύσιμα, δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Ναι. Η πρόβλεψή σας ποια είναι, πώς αυτό θα επιδράσει στην τιμή?
1: Το είδαμε τον Ιούλιο, πέρσι τον Ιούνιο είχαμε πλαφόν 4 χρόνια για την Ουκρανική κρίση, τότε το περιθώριο στο πλαφόν ήταν 7,7, υπήρχαν οι Κασάνδρες που έλεγαν ότι μόλις φύγει το πλαφόν θα ανέβουν οι τιμές στα ύψη. Το Σεπτέμβριο που έχει μεσολαβήσει και η καλοκαιρινή περίοδος, νησιά και θα μπορούσε το περιθώριο, οι τιμές να ανέβουν πολύ, το περιθώριο ανέβηκε από το 7,9 στο 8,1. Μια ελάχιστη μείωση. Άρα υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός, δεν πρόκειται να ανέβουν οι τιμές. Θα ανέβουν βεβαίως ή θα κατέβουν οι διεθνείς τιμές. Και εδώ είναι μια ιστορία, την έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ εύθραυστη ισορροπία. Μια συμφωνία πάρα πολύ ευμετάβλητη. Μια κουβέντα του Τραμπ στο TikTok ανεβάζει ή κατεβάζει τις τιμές. Αλλά είναι δεδομένο ότι πια είμαστε στη φάση της αποκλιμάκωσης. Οι τιμές έχουν φτάσει πολύ κοντά στα προ-πολέμου. Το δίζελ περίπου έχει αγγίξει τα προ-πολέμου. Η βενζίνη είναι 9%.
0: Όταν το λέτε αυτό, η συνηθισμένη ερώτηση είναι: έχει αλλάξει και στην Αγγλία? Έχουμε έρθει στην Αγγλία στη τιμή, στις τιμές προ-πολέμου? Νομίζω όχι.
1: Έχει αλλάξει, θα σας πω με βάση παρατηρητήριο τιμών. Το δίζελ 27 Φεβρουαρίου πριν τον πόλεμο 1552 στην Αττική, σήμερα 1579. Σημερινή τιμή στο παρατηρητήριο τιμών. Η βενζίνη ήταν 1735, σήμερα είναι 1898.
0: Μάλιστα.
1: 9% πάνω από τις τιμές προπολέμου. Υπάρχει αποκλιμάκωση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λυγιζάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

0: Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με τη φωνή την υπέροχη της Λένα Χόρν. Η Λένα Χόρν είναι μια μεγάλη μορφή της αμερικανικής μουσικής, όχι μόνο για την ωραία φωνή της ή για το ωραίο της πρόσωπο που την έκανε στάρ του σινεμά, αλλά κυρίως γιατί ήταν μια από τις γενναίες γυναίκες που πήραν μέρος σε μεγάλους αγώνες για τα δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική και ιδιαίτερα των γυναικών. Σας θυμίζω ότι υπάρχει μια έκθεση την οποία αξίζει να επισκεφτείτε στο Μεγάλο Διομήδη, εκεί που φιλοξενείται το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Μια έκθεση για τον Χαράκτη Λάμπρο Ορφανό, τον άνθρωπο που έχει υπογράψει και τα τραπεζογραμμάτια με τα οποία ζούσαμε μέχρι το ευρώ να μπει στη ζωή μας. Σας θυμίζω επίσης ότι το COSMOTE Magenta One Business επιτρέπει σε μια επιχείρηση να συνδέει τα κινητά με το σταθερό της και να κερδίζει εκπτώσεις και στα μεν και στα δε και μια σειρά από άλλες προσφορές. Δοκιμάστε το COSMOTE.gr για περισσότερα λεπτομέρειες. Ναι, θα βρείτε εκεί. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεου, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι προς το σημείο του ατυχήματος. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Θα παρουσιαστούν επίσης οι αγροτικές πληρωμές, οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μια τέτοια επιλογή, όπως υποστηρίζει, θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση που διατυπώθηκε πρόσφατα εγείρει σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Εξηγεί ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δηλαδή την προστασία των καταθέσεων, αλλά και τη δυνατότητα των τραπεζών να παρέχουν δάνεια στην οικονομία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά Ουκρανού ολιγάρχη του Βαντίμερ Μολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε εχθές στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο ολιγάρχης και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Ερμολάγεφ κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει εγείρει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εβίας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό μητρώο απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνολικά 70 αλλοδαποί διασώθηκαν από δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο δύο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που έγιναν το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τσόδογα.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας για μία ώρα και κάτι λιγότερο μέχρι τις 12:12 παρά 5. Είναι Τρίτη σήμερα, 30 του Ιούνιου, τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Γρήγορα πέρασε ο Ιούνιος και μας αφήνει και με υψηλές θερμοκρασίες, διότι ο υδράργυρος αυτές τις ημέρες φτάνει τους 35 με 37 βαθμούς, θυμίζοντάς μας ότι θα έχουμε μπροστά μας αρκετά ζεστά βράδια, αρκετές ζεστές μέρες. Είναι καλοκαίρι άλλωστε, αλλά χρειάζεται και προσοχή, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες. Το κλίμα λόγω της περιβαλλοντικής κρίσης έχει μεταβληθεί. Έχουμε δυστυχώς πιο ζεστά καλοκαίρια. Αυτό απαιτεί και προσοχή, όπως προανέφερα. Απαιτεί όμως και ένα σχεδιασμό από την πολιτεία και από τους επιμέρους δήμους και περιφέρειες. Λοιπόν, εμείς έχουμε τη χαρά σε πολύ λίγο να συνομιλήσουμε με την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, την κυρία Πέττη Πέρκα, με την οποία θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για την πολιτική επικαιρότητα και βέβαια θα τη ρωτήσουμε και για αυτήν την ομολογουμένως καινούρια πρακτική, ορθή κατά τη γνώμη μου, που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, καθώς αυτοί, ο κύριος Δρίτσας και ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο γραμματέας και προεδρεύων του κόμματος της Νέας Αριστεράς, κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά εναντίον του κυρίου Βελόπουλου, ο οποίος προέβη σε ρατσιστικές και μυσαλόδοξες δηλώσεις σε τηλεοπτικό σταθμό αναφορικά με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Σε συνέντευξή του δεν κινήθηκε αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη αναφορικά με τις δηλώσεις Βελόπουλου και πήραν μια πρωτοβουλία τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη της κυρίας Πέρκας αναφορικά με αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, στείλτε μας και τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα Χρήστος Τσούτσης, το ίδιο έργο θεατές. Σε Facebook, Twitter και Instagram και από εκεί εμείς βάζουμε τα δικά σας ερωτήματα και στη συζήτηση που θα ακολουθείς και γενικότερα στην εκπομπή. Πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, τους ακροατές μας.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στους φίλους που μας ακούν στην Άρτα, στη Λευκάδα, στην Πρέβεζα, στην Αιτωλοκαρνανία και βέβαια σε όσους μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τις live πλατφόρμες όπως το liveradio24.gr. Και σιγά σιγά εμείς θα πάμε στην σημερινή τηλεφωνική μας συνομιλία με την καλεσμένη μας, όπως προανέφερα, η κυρία Πέττη Πέρκα είναι μαζί μας, βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, έμπειρος στέλεχος της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Να την καλημερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κυρία Πέρκα, με ένα ερώτημα αναφορικά με την πρωτοβουλία που πήρατε με τους συντρόφους σας, με τον γραμματέα και προεδρεύον της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, και τον έμπειρο, το έμπειρο στέλεχος, το έτερο έμπειρο στέλεχος και βουλευτή, τον κύριο Δρίτσα, αναφορικά με τη μηνυτήρια αναφορά απέναντι στον κύριο Βελόπουλο. Και να σας ρωτήσω, πέρα το γεγονός αυτό καθ' αυτό, δηλαδή της κίνησης να προβείτε νομικά απέναντι στον αρχηγό αυτού του ακροδεξιού, θα έλεγα, κόμματος που υπάρχει στην ελληνική αντιπροσωπεία, τι σας οδήγησε σε αυτήν την πράξη και τι αναμένετε κιόλας από την ελληνική δικαιοσύνη?
1: Καταρχάς να συμπληρώσω ότι υπογράφηκε και τους άλλους δύο βουλευτές μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Και ένα γνωστό Πούλου και τον Ευκλήτη Σακαλώτο. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα εδώ και καιρό ανόδου της ακροδεξιάς, όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά βγαίνουν στις γειτονιές μέλη της Χρυσής Αυγής, μπαίνουν στα σχολεία. Υπάρχει ένα τέτοιο κύμα και έχω κάνει και επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ότι πώς μπορεί να λειτουργεί η ιστοσελίδα, ας πούμε, της Χρυσής Αυγής και να παρακινεί νέους ανθρώπους. Θέλουμε να ξαναδούμε τάγματα εφόδου στους δρόμους. Πάνω σε αυτή τη λογική, λοιπόν, ακούγοντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, προφανώς για το δεξιό κόμμα, αλλά από τον είναι ακροδεξιό μέχρι να φτάσει να παρακινεί σε βία, γιατί περί αυτού πρόκειται, όταν λέει να βουλιάζουμε τις βάρκες, δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, δεν είναι πολλές οι γυναίκες, θα τίνω ότι είναι, πρέπει να βουλιάζουμε τις βάρκες, να σκοτώνουμε δηλαδή. Είναι τραγικό. Περιμέναμε, η αλήθεια είναι, ότι θα αντιδράσει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη. Mm-hmm. Όταν λοιπόν είδαμε ότι δεν συνέβη αυτό, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να υποβάλουμε εμείς αυτή τη μήνυση. Πιστεύω ότι είναι σοβαρή. Μίλησαμε και με δικηγόρους φυσικά. Είναι σοβαρή αυτή η παραβίαση, ας το πω, του αντιρατσιστικού νόμου. Mm-hmm. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Κάτι έπρεπε να γίνει.
0: Προκύπτει πάντως, ναι, προφανώς, εντάξει, και η κίνησή σας σηματοδοτεί πράγματα και βέβαια και κρίνεται, αλλά προκύπτει και ένα ερώτημα αναφορικά με την μη άμεση εμπλοκή της δικαιοσύνης αυτεπάγγελτα αναφορικά με αυτές τις δηλώσεις, γιατί όπως ορθά τονίσατε κι εσείς, ο αντιρατσιστικός νόμος είναι ξεκάθαρος και εδώ είχαμε προτροπή σε βία, δηλαδή δεν, και οι δηλώσεις του κ. Βελόπουλου ήταν ξεκάθαρες.
1: Σκοτώνει του ανθρώπου άμα βουλιάξει την βάρκα. Αυτό είναι γνωστό. Τέλος. Mm-hmm. Ήταν αυτό. Άραστε. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση που εξελίχθηκε.
0: Για πάμε λίγο τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Μια πολιτική επικαιρότητα που είναι πυκνή και θα ήθελα το σχόλιο σας για την κατάσταση που διαμορφώνεται. Απ' τη μία, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προς τα έξω ένα κλίμα καθίζησης των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Πολλά κόμματα και καινούργια στο προσκήνιο. Θεωρείτε ότι αυτή η καθίζηση στα ποσοστά θα εκφραστεί και στην κάλπη για την κυβέρνηση? Ήταν κάτι αναμενόμενο λόγω των συνεχιζόμενων πολιτικών, είτε στο επίπεδο της ακρίβειας, της οικονομίας, είτε με τα κρίσιμα ζητήματα που βλέπουμε και αναδεικνύουμε κι εμείς αναφορικά με το κράτος δικαίου, τις παραβιάσεις των ατομικών δικαιωμάτων κτλ.?
1: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας, η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να έχει αποχωρήσει από το πρώτο σκάνδαλο των υποκλοπών ή με την εξεταστική για τα τέλη. Όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι πραγματικά απίστευτα. Το κράτος δικαίου έχει υποχωρήσει, έγινε και σχετική συζήτηση στη Βουλή. Δηλαδή τα θεσμικά αντίβαρα, η δικαιοσύνη και που είναι οι ανεξάρτητες αρχές, έχουν υποστεί διάβρος, έχουν υποστεί πλήγμα. Δεν κάνουν τη δουλειά τους. Τον κύριο Τζαβέλα να μην αναφέρει την υπόθεση από τα αρχεία κτλ. Τον κύριο Ντίλιαν σε δημόσιο λόγο να εκβιάζει την πραγματικότητα του πρωθυπουργού της χώρας και συγχρόνως μια κοινωνία που τα βγάζει δύσκολα πέρα και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις. Δεν βγαίνει ο μήνας, η ακρίβεια δεν έχει πάρθει κανένα σοβαρό μέτρο. Μια κατά καιρούς έλεγχος μόνο στο ράφι, όταν υπάρχει όλη η αλυσίδα, για να μην μιλήσουμε για τον ενεργειακό τομέα που έχουμε ασχοληθεί και πάρα πολύ. Mm-hmm. Όλα αυτά και βεβαίως ούτε το στοιχειώδε, το λέει όλη η αντιπολίτευση, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μηδενισμός μάλιστα στα βασικά για τη διατροφή. Συνεχώς βλέπουμε οι τιμές να φτάνουν, τώρα τάχα είπαμε για πάγωμα. Στο υψηλό επίπεδο όμως, δεν πέφτουν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή όλη η κατάσταση πραγματικά είναι άξιο αναπορίας, πώς καταγράφεται ακόμα και αυτό το ποσοστό το μειωμένο της Νέας Δημοκρατίας της δημοσκοπήσης. Πάμε όμως να δούμε και γιατί. Υπάρχει μια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και μάλιστα είναι μια κατάσταση που αν δεν ήταν τόσο σοβαρή θα προκαλούσε και η Γέλη. Μιλάω και για τις μεταγραφές, μιλάω για τις μετακινήσεις, μιλάω για κόμματα που δεν είναι κόμματα ακριβώς, είναι κόμματα του αρχηγού τους, οι βουλευτές που προσπαθούν και μετακινούνται από εδώ και από εκεί. Δεν είναι, υπάρχει σοβαρότατη κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης για να μπορέσει να κουμπίσει και ο λαός και να τοποθετηθεί. Εμείς το παλεύουμε ως Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι εδώ είναι ένα ολόκληρο σύστημα, πρόκειται για ένα καθεστώς και δεν είναι ότι μπορείς να κάνεις μια σημειακή παρέμβαση. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο ανακουφιστική. Εδώ θέλει πραγματικά να το δούμε από την αρχή. Τους δούμε μάλλον σε μια καμπή και τις νεότερες πολιτικές ιστορίες της χώρας. Θεωρούμε ότι η ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά είναι πιο χρήσιμη από ποτέ, με παρεμβάσεις και θεσμικά, εντός του κοινοβουλίου δηλαδή. Με πολύ σοβαρά θέματα και το λέμε πολύ ξεκάθαρη θέση σε θέματα που κανένα άλλο κόμμα δεν τοποθετείται, αλλά και στα κινήματα και στον δρόμο, κοντά στην κοινωνία. Ήδη υπάρχουν νίκες. Έχουμε πρόσφατα τα προσφυγικά, βέβαια, κινδύνεψε ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιο θα επανέλθει ο απεργός πείνας. Mm-hmm. Έγινε όμως από τα κάτω ένα κίνημα και είχε ένα αποτέλεσμα. Το ίδιο έγινε και με τη Μονομπατιά. Το ίδιο γίνεται σε πολλά σημεία της χώρας που κινητοποιείται ο λαός, κινητοποιείται ο κόσμος και διεκδικεί. Έχουμε και το παράδειγμα της Αλβανίας, έτσι. Είναι εξαιρετική η αντίδραση των Αλβανών απέναντι στην ιδιωτικοποίηση της γης τους προκειμένου να χτιστεί πάλι ένα μεγάλο συγκρότημα. Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι είναι απαραίτητη μια αφύπνιση του κόσμου. Ο οποίος πρέπει να καταλάβει ότι μπορεί ο κ. Μητσοτάκης που συνηθίζει άλλωστε προεκλογικά να δώσει και 100 ευρώ και 200 ευρώ και κάτι να τάξει. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί για το μέλλον το δικό μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Τα πράγματα τώρα, ξέρετε, έχω και εδώ, μιλάμε από τη Δυτική Ελλάδα, πώς ερημών τα χωριά. Αυτό είναι κάτι τρομακτικό. Το ζω και εγώ ως βουλευτής Φλόρινας. Κάθε φορά που πηγαίνω βλέπω λιγότερους νέους.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αυτό είναι τραγικό ζήτημα. Αλλά πώς να μείνουν. Καλά δεν υπάρχει γιατροί, καλά δεν μπορούν οι καθηγητές να επιβιώσουν. Λοιπόν, θέλει ριζική αλλαγή, ριζοσπαστική αλλαγή. Δεν αρκούν τα ημίμετρα και θέλει κινητοποίηση του κόσμου. Και εμείς θα είμαστε και στα κινήματα, όπως είπα, και θα προσπαθήσουμε να είμαστε και στο κοινοβούλιο.
0: Μάλιστα. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτή την τελευταία φράση, ότι θέλετε να παραμείνετε στο κοινοβούλιο. Η αλήθεια είναι ότι είτε κανείς σας ψήφισε είτε όχι, είτε θα σας ψηφίσει είτε όχι επίσης, δεν μπορεί να μην ομολογήσει ότι έχετε μια σταθερή παρουσία, ανοίγετε θέματα με ορθόλογο, με επιχειρήματα και με το ξεκάθαρο ιδεολογικό και πολιτικό σας στίγμα. Μήπως πρέπει να εξετάσετε κι εσείς ως Νέα Αριστερά πλέον και μετά την αποχώρηση ορισμένων συντρόφων σας μια πιθανότητα για άλλες διεργασίες, για άλλες συνεργασίες, είτε με μεμονωμένα πρόσωπα είτε με άλλους πολιτικούς χώρους, ο ευρύτερο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς? Το ρωτώ αυτό διότι από ό,τι καταλαβαίνω είναι στόχος, και δεν το λέτε για να το πείτε απλά, να βρίσκεστε στην Ελληνική Βουλή, όπως προφανώς και εσείς επισημάνατε και λίγο πριν, κυρία Πέρκα, να βρίσκεστε και στο δρόμο και στους συλλόγους προφανώς και στα σωματεία και πάλι λέγοντας.
1: Ναι, οπωσδήποτε θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία αυτής της αριστεράς στη Βουλή και συγχρόνως να σας πω ότι ούτως ή άλλως μες στην κουλτούρα και στην παράδοση αυτής της αριστεράς είναι συνεργασίες. Επομένως, ναι, θα επιδιώξουμε συνεργασίες, πάντα προγραμματικές, πάντα με αυτό το πλαίσιο της ριζοσπαστικής αριστεράς και με συλλογικότητες και κόμματα εκτός κοινοβουλίου. Έχουμε ξεκινήσει και συνομιλούμε με την πολιτική οικολογία, που είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία έχουν μείνει πολύ πίσω στην ατζέντα. Εδώ ήρθαν τα κόμματα για τις εξορίξεις και βάζανε τα οικονομικά στοιχεία, βάζανε τα γεωπολιτικά στοιχεία και δεν λέγανε το σημαντικό που είναι η κλιματική κρίση. Και πρέπει να επεξαρτηθούμε από τα ανοιχτά καύσιμα κτλ. Επομένως, έχουμε μπει σε μια τέτοια διαδικασία, όπως είπα, πάντα προγραμματικά, πάντα με σοβαρότητα, πάντα πιστοί στις αξίες και στις αρχές και τις αξίες μας, τις οποίες οφείλουμε, αυτή είναι η ευθύνη μας, να διατηρήσουμε ό,τι και να γίνει, να το πω έτσι. Και θα είμαστε παρόντες και παρούσες.
0: Μάλιστα. Σαφής. Πώς βλέπετε τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, να το πω, κεντροαριστεράς? Ξέρω και την πορεία σας στην πολιτική και ξέρω ότι ο όρος κεντροαριστερά ενδεχομένως να μην σας αρέσει, και εμένα δεν μου αρέσει, να σας πω.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Είναι ένα εφεύρημα αυτό, τέλος πάντων.
0: Ακούμε διάφορα το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε επίσης διάφορες κινήσεις, συγκλήσεις. Έχει μπει στην πραγματικότητα της πολιτικής ζωής της χώρας και το νέο πολιτικό υποκείμενο υπό την προεδρία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Γίνονται συζητήσεις και για την επαύριο. Θέλω το σχολείο σας.
1: Βέβαια, θα το έχετε, γιατί είναι πραγματικά, θα έλεγα, και μια μεταγραφική περίοδος. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Αν δεν μας θέλει. Στο κόμμα του κ. Τσίπρα, ίσως συνοστίζεται κόσμο στο προθάλαμο για να γίνει το face control. Κάποιος θα πάρει, κάποιος δεν θα πάρει.
0: Mm-hmm.
1: Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει, λέει, προκρατημένες θέσεις, αλλά έχει, γιατί βάζει το μεάκτης, ο αρχηγός. Λίγο κεντρικό, επομένως με αυτό έχουμε κλείσει. Αλλά βλέπουμε και άλλες μετακινήσεις προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι κεντροαριστερά. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να δώσει λύση στην πολιτική ζωή της χώρας, την απόψη μας. Τα πράγματα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρα. Εντάξει, τώρα να σας πω ένα παράδειγμα τελευταίο. Δόθηκε μια τεράστια αύξηση στους αρχιεπισκόπους και τους μητροπολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Μόνο η νέα αριστερά τόλμησε να βγει και να πει τι είναι αυτά. Δεν μπορεί να ζήσει ένας γιατρός, δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια. Δεν βγαίνουν βέβαια προς τιμή τους και πολλοί μητροπολίτες. Αυτά όλα δείχνουν πόσο πραγματικά πρέπει να έχεις αισθανές την πολιτική σου. Δεν αρκεί δηλαδή μια γενικόλυγη ρητορική, όπως είπα και πριν, κάποιες σημαντικές έτσι ανακουφίσεις, για το ΦΠΑ το λένε όλοι. Ναι, όντως, γιατί είναι αυτονόητο. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι πολύ πιο βαθιά. Επομένως, αυτό που βλέπω, περιμένουμε να δούμε και πού θα κατασταλάξει όλο αυτό, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κρίμα, δηλαδή, εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ το στήσαμε με επίπονες διαδικασίες, με κομμάτια της αριστεράς. Ήταν ένα συγκλονιστικό ταξίδι και ωραίο εγχείρημα, με κάποιες ευθύνες όμως κυρίως του πρώην Προέδρου, αλλά και μια πλειοψηφία, κατάφερε να διαλυθεί το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη. Θα παρακολουθούμε όμως όλα. Συνομιλούμε, κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, όπως σας είπα, συμμετέχουμε παντού και περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Έχει έρθει και ένα ερώτημα από φίλο ακροατή, να το θέσω και αυτό πριν σας ευχαριστήσω θερμά και σας αποδεσμεύσω. Ρωτάει εδώ ο φίλος ότι είναι κατανοητή η γραμμή και η άποψη της Νέας Αριστεράς και η άποψη και της κυρίας Πέρκα για ανατροπή αυτής της πολιτικής, της πολυεπίπεδης πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη που τη βιώνει ο κόσμος. Ρωτάει όμως εδώ ο φίλος ο ακροατής αν σας προβληματίζει ή αν βάζει φρένο σε αυτό το αίτημα το γεγονός ότι ενδεχομένως μπορεί η Νέα Αριστερά να μην είναι στην επόμενη Βουλή. Αξίζει να απαντήσετε νομίζω και σε αυτό το ερώτημα.
1: Βεβαίως. Είναι ένα ερώτημα πολύ λογικό. Σύμφωνα με τις δημοσκοπίες δεν κάνω και ένα σχόλιο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή όλη η πολιτική κουβέντα γίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Περιστρέφεται γύρω από τις δημοσκοπήσεις, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι.
1: Και βλέπω εκπροσώπους ενός κόμματος που δεν υπήρχε τουλάχιστον κοινοβουλευτικά, μόνο δημοσκοπικά πάντα να είναι στα κανάλια. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε, μας προβληματίζει, απλώς νομίζω το είπα με έναν τρόπο και πριν, ότι

0: και πέρα για ένα κόμμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για αυτήν την συζήτηση. Να ευχηθώ καλή δύναμη για την συνέχεια. Είναι ένας δύσκολος ομολογουμένος δρόμος που έχετε να διαβείτε ως πολιτικός φορέας.
0: Το κάνουμε με πολύ κέφι και όραμα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας τους αριστερούς, πραγματικά.
1: Να ευχηθώ και καλό καλοκαίρι, διότι εντάξει, διανύουμε και τους θερινούς μήνες και πρέπει και αυτήν η ευχή να έρχεται στις συζητήσεις μας. Κυρία Πέρκα, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το έμπειρο στέλεχος της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, κυρία Πέτη Πέρκα. Κάναμε μια συζήτηση μαζί της και για την πολιτική επικαιρότητα και για θέματα που απασχολούν τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ για έναν επίσης σύντομο σχολιασμό και για την αποφώνηση της σημερινής εκπομπής. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο, γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.kτίσμαbathandroom.gr. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας.

0: αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: InfoNet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
5: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
5: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
5: Geox,
2: Lacoste,
5: Gant,
2: Replay,
5: Sakiris Malas,
2: US Polo,
5: Boss,
2: Cricket,
5: Damiani,
2: Skechers,
5: Versace,
2: Robinson
5: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
5: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
5: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Face Comfort,
5: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
5: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
5: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Στηρίζω.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Τώρα, τριγμού στη Νέα Δημοκρατία έχει προκαλέσει επιστολή παρέμβαση του κυρίου Φεύγα, ο οποίος έλεγε και την καταγωγή του από την Ετελοκαρνανία και μάλιστα είχε πολιτευτεί, είχε προσπαθήσει να πολιτευτεί το προηγούμενο διάστημα και θα ξανά είναι εκ νέου υποψήφιος, μάλλον βουλευτής. Άνθρωπος του πυρήνα, του στενού πυρήνα του Κυριάκου Μητσοτάκη και υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο Βασίλης Φεύγας, λοιπόν, έστειλε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος και έκανε μια παρέμβαση η οποία στον πυρήνα της έχει δύο μέρη. Το ένα σχετικά με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, καλεί τον Πρωθυπουργό να πάρει πρωτοβουλία για την κατάργησή τους, και το δεύτερο σκέλος είναι αφιερωμένο στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων σε σχέση με την επικοινωνία και την σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ουσιαστικά ο κύριος Φεύγας καλεί τον Πρωθυπουργό να πάρει πρωτοβουλίες έτσι ώστε ο κύριος Σαμαράς να επιστρέψει στην παράταξη εν ώψη των απερχόμενων εθνικών εκλογών. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η δημόσια τοποθέτηση του άγνωστου στο ευρύ κοινό γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, για τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στο κόμμα, προκάλεσε αναστάτωση στους κόλπους της κυβερνητικής παράταξης. Ο κύριος Φεύγα ζήτησε και μάλιστα με επιστολή του προσωπικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα δύο αυτά αιτήματα. Ζητήματα λίγο ασύνδετα μεταξύ τους, όμως τα ενώνει το αόρατο νήμα της προσέγγισης των υπερσυντηρητικών ακροατηρίων και των ψηφοφόρων που φαίνεται να φεύγουν από τα δεξιά από το κυβερνών κόμμα, σύμφωνα βέβαια και με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν καθυλωμένη τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστά από 23% έως 25% και 26%. Ποσοστά δηλαδή πιο χαμηλά από τις τελευταίες ευρωεκλογές, όπου εκεί η Νέα Δημοκρατία έλαβε το ποσοστό του 28%. Κύριος Φεύγας, δεν ξέρω αν το προσεγγίζει το συγκεκριμένο θέμα και μέσα από την επιστημοσύνη του και μέσα από την επαγγελματική του ιδιότητα, καθώς είναι πολιτικός επιστήμονας, είναι εκλογικός αναλυτής και έχει ασχοληθεί για πολλά χρόνια με την επικοινωνία. Επομένως, μπορεί ο ίδιος να βλέπει μια τάση που δημιουργεί αιμορραγία, ας μου επιτραπεί ο όρος, σε σχέση με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αφού φαίνεται, όπως ξαναανέφερα, να χάνει κόσμο προς το δεξιό ακροατήριο η Νέα Δημοκρατία, κόσμο που πηγαίνει προς άλλα κόμματα και ενδεχομένως να πάει σε ένα βαθμό, μικρό ή μεσαίο, και στο νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αν και πότε αυτό θα ανακοινωθεί, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Τώρα, στην Πρεύζα έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ειδική συνεδρίαση διαζώσης για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και για την νέα στελέχωση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως είναι γνωστό, μετά από τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις του κυβερνώντος κόμματος, δεν έχουμε επιτροπές πλέον ποιότητας ζωής και οικονομικών. Έχουμε μια υπερεπιτροπή που τα καλύπτει όλα, η λεγόμενη Δημοτική Επιτροπή.

Ευχαριστούμε θερμά και για τα μηνύματά σας, τα οποία ήταν αρκετά και σήμερα. Στον πυρήνα τους τα προβλήματα στο εσωτερικό της πόλης της Πρέβεζας αναφορικά με το οδικό δίκτυο. Είναι ένα κρίσιμο θέμα αυτό και νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσεις αρκετές, με ευθύνη προφανώς των υπευθύνων. Ο Δήμος πρέπει να τοποθετηθεί. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως εμείς πάμε για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Από τον Χρήστο Τσούτη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές πολλές, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Γεια σας. Σας αφήνουμε με παν παν και ανισόπεδη δίσκο.

0: Επιδερμίδα ζωογονημένη, σφριγιλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Ο σταθμός Πρίσμα

0: 1,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
2: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
3: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
2: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
3: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
2: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
3: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
2: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
3: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
2: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
4: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ. Με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυς στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
6: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
0: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Επιπλέον σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιό Δικείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου του 2026. Στο εδόλιο είχε κάτσει η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί 3 χρόνια με το θύμα, μία φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία για να διερευνηθεί εάν ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, έχει τελέσει το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως δράστης της δολοφονίας 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.
12: τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Στην αθλητική επικαιρότητα, με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 3 αναμετρήσεις. Στις 8 αναμετρώνται ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης Μεξικό Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστον Έντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: Κόκκιπε,
14: κομπάνιο, Team Colleague,
16: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Ξέρετε ποια ερώτηση?
20: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
21: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
22: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
21: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
23: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Προσπάθειά μας.
2: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Τι Να Είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία θα ξεκινήσει με το μείζον θέμα, όχι της ημέρας, όχι του μήνα, πιθανότατα του έτους, προκειμένου να σας καθησυχάσει. Γιατί είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε, ίσως και όλοι, έχετε την αγωνία. Μην ανησυχείτε καθόλου.
1: Οι δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές.
2: Θα κατεβείτε στις εκλογές ως δημοκράτες.
1: Αυτόνομα, και το έχω πει πολλές φορές.
0: Ουφ, να έχουμε, ρε παιδάκι μου, κάτι να ψηφίσουμε, γιατί... Νομίζω ότι σε αυτή την προεκλογική, τη μεγάλη προεκλογική, αλλά και την επίσημη, όταν αυτή θα γίνει η περίοδο, το πιο από τα πολλά κωμικά είναι τα διάφορα μισό, ένα, ενάμιση τα εκατό, που βγαίνουν με ύφος χιλίων καρδιναλίων και μας λένε μα τις θέσεις τους, τα προγράμματά τους, αν θα κατέβουν αυτόν. Και σε όλο αυτό, ο καλύτερος τίτλος είναι... Δεν θα πω ποιος είναι ο καλύτερος τίτλος, θα πω την παράφραση του καλύτερου τίτλου. Ποιος νοιάζεται? Γιατί το σωστό είναι άλλο, αλλά δεν μπορώ να το πω. Όχι, Γιώργο, να μην το πεις. Κανένας δεν θα το πει. Είναι σαν τους Σιριζέους. Που τι θα κάνουν οι Σιριζέοι τώρα, αυτό το μισό, 1%. Με αρχηγό Πολάκη μπορεί να πάμε σε κανένα δύο. Μπορεί, αν και υπάρχει και η ζωή, τώρα ψηφίσει, είσαι ψηφοφόρο και θες, ανάμεσα σε Πολάκη και Κωνσταντοπούλου. Είδες, δεν είναι το ίδιο κοινό, απευθύνονται στο ίδιο κοινό πάνω κάτω. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε αυτά. Πάμε στην κυβέρνηση, αφού λύσαμε το σημαντικό, το μεγάλο, το ουσιαστικό της αυτόνομης καθόδου των δημοκρατών, των δημοκρατών του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα, όχι του Λοβέρδου. Γιατί και ο Λοβέρδος είχε δημοκράτες. Λες οι δημοκράτες να πάνε να πηγαίνουν όλοι στη Νέα Δημοκρατία τελικά? Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στην κυβέρνηση. Εκεί στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένας γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Από το όνομα φαίνεται σοβαρό πόστο. Επειδή ξέρουμε ότι τα ονόματα δεν αντικατοπτρίζουν τα πόστα. Δηλαδή, ειδικά στις μεγάλες εταιρείες, βλέπεις κάτι τίτλους και λες πω πω αυτός θα είναι, ναι. Και είναι κλητήρας. Απλώς δεν λέγεται τώρα κλητήρα, δεν είναι ωραίο. Και είναι executive, κάτι αυτό, πώς το λένε, προϊστάμενος επικοινωνίας. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να λέγει το κλητήρας. Αν δουλεύει κανείς σε πολυεθνική, με ενημερώνει ήδη ότι σίγουρα θα υπάρχει ένας ωραίος τίτλος. Οπότε δεν ξέρουμε και αν αυτό το γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού είναι τίποτα της προκοπής ή μια θέση που χώσανε το Φουκαρά που δεν μπορεί να εκλεγεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Φουκαράς λέγεται Φεύγας. Τώρα, λοιπόν, ο οποίος έστειλε μία επιστολή, την οποία δημοσιοποίησε κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι ότι την έστειλε για να συμβουλέψει, τη δημοσιοποίησε για να κάνει ντόρο επί τούτου, στην οποία λέει η κυβέρνηση να πάρει πίσω το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και να πάρει ο Μητσοτάκης πίσω τη διαγραφή του Σαμαρά. Δηλαδή, ζητάει με λίγα λόγια από τον Πρωθυπουργό να βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλια. Αυτός ο άνθρωπος, ο Φεύγας, παραμένει στη θέση του παρότι ασόβαρος, όπως μας ενημερώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης.
3: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κύριου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση.
0: Συγγνώμη, θέλω να πω... Δεν αξιολογείται μια σοβαρή κίνηση ενός τελέχους του κόμματος, αφού αυτό είναι, πρόκειται για μια ασόβαρη προσωπικότητα, διότι οι ασόβαρες κινήσεις κάνουν οι ασόβαρες προσωπικότητες. Δεν είναι αυτό το παραμύθι που λέει είναι βλακή αυτό που λέτε, αλλά δεν σε λέω βλάκα. Είναι κλεψιά. Με λέτε κλέφτη. Όχι, είναι κλεψιά. Αλλά δεν σας λέω εσάς κλεφτή για όνομα. Αν είναι ασόβαρο αυτό που έκανε, είναι μια ασόβαρη προσωπικότητα ο ίδιος. Φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία, που είναι σοβαρό κόμμα για όνομα του Θεού, θα απαλλαγεί από αυτή την ασόβαρη προσωπικότητα.
3: Παραμένει γραμματέας. Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση.
0: Όχι, να τον κρατήσουμε. Γιατί επειδή είναι ασόβαρος, σιγά ο πρώτος ασόβαρος είναι. Άμα ήταν να διώξουμε όλους τους ασόβαρους, θα μέναμε καμία 15 άτομα και οι 9 θα ήταν πασόκι. Οι άλλοι από το Λάος, μπορεί να ήταν και κανένας από τη Νέα Δημοκρατία 2.

0: Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η συζήτηση, ο φεύγας, δηλαδή πρέπει σίγουρα να φύγει από τη θέση του, διότι το παιδί δεν έχει και μυαλό. Εάν πιστεύεις ότι κάποιος που δεν θα ψηφίσει Μητσοτάκη επειδή διέγραψε το Σαμαρά ή επειδή έφερε το νομοσχέδιο για, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και θα το ψηφίσει άμα βάλει την ουρά στα σκέλια, πρέπει να είσαι τύπια τύπ. Δηλαδή, βάζοντας, αν προσπαθήσουμε του φεύγα τις προτάσεις, να τις πάρουμε λίγο στα σοβαρά για να περάσει κάπως η ώρα. Αν υποτεθεί ότι ο Μητσοτάκης όντως βάζει την ουρά στα σκέλια, αυτό που θα καταφέρει θα είναι ότι καταφέρουν συνήθως οι άνθρωποι που βάζουν την ουρά στα σκέλια. Δεν θα φέρουν κανένα πίσω από τους δυσαρεστημένους, γιατί κανένας δεν θέλει να επανενωθεί με κάποιον που βάζει την ουρά στα σκέλια, και θα διώξει και κάποιους. Με λίγα λόγια, ο φεύγας είναι για φεύγα, και για κάποιο λόγο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είπαμε, άμα ήταν να διώχνουμε τους ασόβαρους. Το ασόβαρος δεν το λέω εγώ, το πω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι ασόβαρος. Αλλά θα τον εκρατήσουμε, γιατί δεν πρέπει να γελάμε κάπως. Άσε που τώρα που λέει για Νέα Δημοκρατία μιλάμε και για κομμουνιστές.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
2: μαθηματική... Ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Είναι η πρόεδρος της Φωνής Νευρικής, η πάντα θυμωμένη και τσιτωμένη για κάποιον με πολλά νεύρα, ρε παιδάκι μου. Τι διάολο, δεν περνάει καλά στην Ευρωβουλή, τόσα λεφτά παίρνει. Τι νεύρα είναι αυτά, εν πάση περιπτώσει. Φαντάζομαι να αποκτήσει και καμιά πραγματική ευθύνη. Τι θα γίνει, τέλος πάντων. Είναι ο κομμουνιστής ο Μητσοτάκης, πλαφόν. Πώς το λένε, θα φύγει το πλαφόν από τη μέση. Συμφώνησε ο Θοδωρικάκος, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης συμφώνησε με τους σούπερ μαρκετάδες, αν κάνω λάθος, για τιμές οι οποίες, διότι για 2 μήνες και μετά από τους 2 μήνες θα πέσουν και όλες και... Παιδιά, να σας πω, θα έχουμε πει 150.000 φορές, αλλά η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης. Μια τρύπα στο νερό. Και μια τρύπα στο νερό γιατί... Όχι γιατί οι παρεμβάσεις δεν μπορεί και αυτά και τέτοια. Μια κυβέρνηση το μόνο που έχει να κάνει στην αγορά είναι έλεγχη, μην είναι κανένας απατεώνας. Να μαζεύει δηλαδή τις απατεωνίες. Να μαζεύει παραδείγματος χάρη τα καρτέλ. Τι είναι καρτέλ, είμαστε 5 σούπερ μάρκετ και συνονόμαστε και τα 5 να έχουμε πάνω κάτω την ίδια, να έχουμε την ίδια τιμή. Μα θα μας πιάσουν άμα έχουμε την ίδια τιμή. Ωραία, τότε εγώ θα βάζω ακριβά σε αυτό το προϊόν και εσύ στο άλλο προϊόν. Γενικώς θα έρχεται μία ή άλλη. Αλλά εμείς θα φαίνεται ότι έχουμε διαφορετικές τιμές στα προϊόντα μας. Λέω άλλο ένα. Αυτό κάποιος πρέπει να το ερευνήσει. Και αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Όλα τα άλλα δεν θα έχουν μακροπρόθεσμα, μπορεί και βραχυπρόθεσμα, αλλά σίγουρα μακροπρόθεσμα, κανένα απολύτως αποτέλεσμα, όσο οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται αυτό που κανείς κερατάς δεν πρόκειται να τους πει ποτέ, γιατί όλοι θέλουν να κολακεύσουν το πίμνιο. Οι πολίτες έχουν ευθύνη για τις τιμές. Όχι, δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη ή η μικρότερη. Σε κάποια προϊόντα είναι η αποκλειστική κιόλας. Σε κάποια άλλα είναι η μικρότερη. Αλλά την έχουν την ευθύνη σε όλες τις τιμές. Γιατί, τι είναι η τιμή? Η τιμή είναι το ποσό στο οποίο πουλάει ένα προϊόν κάποιος? Όχι. Η τιμή είναι το ποσό το οποίο είναι στο οποίο αγοράζει κάποιος. Με λίγα λόγια, εάν κάποιος θα... έχει ένα προϊόν που θα μπορούσε να το πουλήσει και 6, αλλά ξέρει ότι εσύ θα τα αγοράσεις 10, 10 θα στο βάλει. Και άμα κάνει και τη διαίρεση και δει, εντάξει, δεν θα αγοράσουν όλοι στα 10, αλλά αυτοί που θα αγοράσουν στα 10 θα μου φέρουν πολύ περισσότερο κέρδος από το αν το είχα στα 6, θα το βάλει στα 10. Γιατί αφού το αγοράζουνε. Και αυτή είναι και η αιτία, έβλεπα το πρωί στο Τζούνο και τον Κούτρα στους ατέρια τους, τιμές ελληνικών προϊόντων σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ και ελληνικά. 4 προϊόντα ήταν, μια μπύρα, ένα αποσμητικό, δεν ξέρω τι άλλο, ένα ζαμπόν, ένα παριζάκι, ξέρω εγώ. Και στο ελληνικό ήταν πολύ πιο ακριβά το ελληνικό προϊόν από ότι στο ξένο σούπερ μάρκετ. Γιατί είναι αυτό? Είναι κάποιο είδους φοβερή απάτη η οποία μεσάζονται στα... Όχι. Γιατί οι Ευρωπαίοι, άμα το έχεις την τιμή που το έχεις στο ελληνικό, θα του λέγαν βάλτε στον πάτο σου. Γιατί οι Ευρωπαίοι αγοραστές δεν θα το αγόραζαν. Αντίθετα με τους Έλληνες αγοραστές που το αγοράζουν. Μη μου πει κανείς ότι η μπύρα είναι προείδος πρώτης ανάγκης και δεν μπορώ και τι να κάνω όσο και να μου τη βάλουν θα την πάρω, να πάρεις μια φτηνότερη. Το Παριζάκι το ίδιο. Εφόσον το αγοράζουμε, θα το βάζουν όσο πιο όσο το αγοράζουμε θα το ακριβένουν. Είναι τόσο απλό. Είμαστε large, θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Οι άλλοι κουτόφραγκοι είναι κάτι τσιγκούνιδες, κάτι καρμύριδες. Πάνε και κοιτάνε, λέει ποιο είναι ακριβό. Βρε, δώσ' το εδώ. Πώς είναι ακριβό. Δεν πειράζει, θα διαμαρτυρηθώ στο Sky. Θα μου βγει ένα ρεπορτάζ με ένα μικρόφωνο και θα μιλήσω για την ακρίβεια και θα εκτονωθώ. Και θα φωνάξω πού είναι το κράτος. Να συγκρατήσει τις τιμές, γιατί εγώ μόνος μου δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Όταν βλέπω κάτι θέλω να το πάρω. Τέλος πάντων, μην χαλάμε τις καρδιές να ακούσουμε ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί, με λίγα λόγια, τίποτα άφραγγι. Ο άνθρωπος που έχει πάρει διαζύγιο με την εντυμότητα από το 13-14, αν θυμάστε, με τα παραμύθια που έλεγε και με όλο το πολιτικό βίο, είναι η εντυμότητα είναι από τη μία πλευρά και κάπου από την άλλη βαθιά, πέρα στο βάθος, είναι ο Αλέξης μας. Επικαλείται την εντυμότητά του ο άνθρωπος που αρνείται να αποκαλύψει τις χρηματοδότες του, το πώς βρίσκει τα λεφτά, όχι για αυτά που λέει ότι θα κάνει, που θα τα βρει με την εντυμότητα, αυτά που κάνει τώρα, δηλαδή το ίδρυμα και το κόμμα. Άνθρωπος που εμφανίστηκε από, ξαναεμφανίστηκε μάλλον στην πολιτική στη Δευτέρα του παρουσία και δεν μας λέει πού βρίσκει τα λεφτά για δύο πολύ ακριβές δραστηριότητες που είναι το Ίδρυμα και το Κόμμα. Επικαλείται την εντυμότητά του, η Κωνσταντοπούλου θα επικαλεστεί την ψυχραιμία και τη μετριοπάθειά της. Ο Ανδρουλάκης το ταλέντο του στις ξένες γλώσσες. Και την ηγετική του ικανότητα, ο καθένας ό,τι έχει το επικαλείται. Πόσο χρόνο έχουμε? Ένα λεπτό, δεν προλαβαίνουμε για τίποτε άλλο. Θα τα ακούσουμε όλα στα υπόλοιπα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχω φοβερές αποκαλύψεις για τα ίσια μαλλιά των γυναικών και τι σημαίνουν. Νομίζεις ότι είναι αθώα τα ίσια μαλλιά? Καημένε μου. Τέλος πάντων, και έχουμε μπαλατσούκα με φορολογίες. Αυτός είναι ένας Ελασίτης καινούριο, νεοσυριζαίος. Ο οποίος λέει ότι και παλαιοσυριζαίοι, αλλά με κοστούμι. Όχι γραβάνα, αλλά κοστούμι. Τέλος πάντων, να πάω στο διαγωνισμό, γιατί και σήμερα η Golden Star Ferries δίνει ένα εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα σε οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε και οποτεδήποτε, αρκεί προφανώς να υπάρχουν θέσεις. Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, προφανώς η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Το μόνο που πρέπει να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση, ένα διπλό εισιτήριο, το είπα, είπα διπλό, το είπα. Μπαίνετε στην κλήρωση, για να μπείτε στην κλήρωση παίρνετε στο 210-48-00-170 έως 174, λέτε το τηλέφωνό σας στον Πέτρο, εκείνος το σημειώνει, μετά έρχονται όλα τα το ονοματεπώνυμό σας, λέτε, συγγνώμη, το ονοματεπώνυμό σας, έρχονται και το τηλέφωνο, έρχονται τα ονοματεπώνυμα εδώ, κάνουμε την κλήρωση και βγαίνει ο νικητής. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multigard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multigard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω.
6: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
5: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξιέρχου στον Αγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου. Στο εδόλιο είχαν κάτσει η κοπέλα του δράστη, μια φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή δασμού 3 ευρώ ένα είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
15: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
16: Τι κάνεις?
17: Καλά, με χαρά.
16: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.

Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο Sky. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Αβραχνός, της οποίας το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Ομοραήτης. Ο Πέτρος, ο οποίος σηκώνει το τηλέφωνο σε όσους παίρνετε για να αφήσετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας για να μπείτε στην κλήρωση, τη σημερινή κλήρωση. Κάθε μέρα θα έχουμε όλη την εβδομάδα τη σημερινή κλήρωση για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Αρκεί να υπάρχουν, ξαναλέω, θέσεις. Δεν θα ζηκώσουν άνθρωπο για να κάτσετε εσείς. Θα έπρεπε, αν με ρωτάτε. Αλλά δεν θα το κάνουν.

Ο Σπύρος, στις κάλες γεια σου χάσατε το πρώτο ημίωρο του μαθήματος. Έλεγα ότι στην εκπομπή ατέριαση στο Τζούνο και τον Κούτρα, δηλαδή στη τηλεόραση, είχαν ένα ρεπορτάζ. Τέσσερις τιμές είχαν έτσι ελληνικών προϊόντων που σούπερ μάρκετ της Ευρωπαϊκής, της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλούνται σε χαμηλότερη τιμή από όσοι πολλούνται στην Ελλάδα. Δηλαδή θυμάμαι, είναι νομίζω Παριζάκι ήταν που έκανε 7,5 το κιλό στο σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, δεν βλέπεις σε ποια χώρα, 9,5 στην Ελλάδα. Και έλεγα ότι αυτό αποδεικνύει ένα από τα βασικά προβλήματα της ακρίβειας που είναι οι ίδιοι οι Έλληνες καταναλωτές. Πρόβλημα. Είμαστε κυμπάριδες. Δεν είμαστε σαν τους κουτόφραγκους που είναι καρμύριδες και μετράνε και το ευρώ. Εμείς δώσε μας. Γιατί η τιμή είναι το ποσό, όχι στο οποίο πωλείται κάτι, αλλά στο οποίο αγοράζεται κάτι. Εάν δεν αγοραστεί κάτι, η τιμή του είναι μηδέν. Δεν θα το βάλει στον ποπό του αυτός που το πουλάει. Και έλεγα ότι κανένα μέτρο η κυβέρνηση πρέπει να κάνει, το κράτος αυτό πρέπει να κάνει να φροντίζει τις απατεωνίες και να ελέγχει τις απατεωνίες, να ελέγχει τα καρτέλ. Εξήγησα ότι καρτέλ δεν είναι μόνο όταν συνεννοούμαστε και έχουμε την ίδια τιμή σε όλα τα προϊόντα. Πρόβλημα. Εκείνο το που κάνει μπαμ. Λες, όπα εδώ υπάρχει συνεννόηση. Καρτέλ είναι και όταν συνεννοούμαστε έτσι ώστε να έχουμε μεν διαφορετικές τιμές, αλλά τελικά να έρχεται μία ή άλλη και ο καταναλωτής να διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει φτηνό και ακριβό σούπερ μάρκετ. Ότι τελικά στα 30 πράγματα που θα πάρεις πάνω κάτω ίδιες τιμές έχουν. Και τέλος πάντων, αυτό είναι που πρέπει να κάνει το κράτος. Ο καταναλωτής πρέπει να φροντίζει να μην πετάει τα λεφτά του έτσι. Να βλέπει προϊόντα και να λέει: δεν θα πάρω το ακριβότερο, δεν θα πάρω το ακριβό, θα πάρω τα πιο φτηνό. Δεν θα πάρω το γάλα που κάνει 2,5 ευρώ, θα πάρω το γάλα που κάνει 1,70, που θα είναι ακριβώς το ίδιο καλό γάλα, μόνο που δεν θα έχουν βάλει επάνω έξοδα μάρκετινγκ και δεν έχουν τρελαθεί στη διαφήμιση. Και επίσης θα αγοράζω προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στην Ελλάδα αγοράζουμε πολύ λιγότερο. Είναι γύρω στα 40% πουλώνται αγοράζονται προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υπόλοιπη, γύρω στο 23% εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα φτωχάντζες να παίρνουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Περιμένουμε από το κράτος να μας ζώσει στο πορτοφόλι μας. Δεν κάνουμε εμείς κουμάντο. Εμείς είμαστε ανεξέλεγκτοι. Δεν μπορούμε να κρατηθούμε. Και θέλουμε, σαν μπρεζάκια είμαστε, θέλουμε να αγοράζουμε. Και θέλουμε το κράτος να έρθει να μας πει: παπ, κάτω, μην τα αγοράζεις αυτό, μην τα αγοράζεις αυτό. Η Καλλιόπη, δηλαδή ατομική ευθύνη. Οι καταναλωτές θα χτυπήσουν την ακρίβεια. Τέλεια. Και η κυβέρνηση θα κάθεται. Καλά, Καλλιόπη, μην την χτυπήσει την ακρίβεια. Αγοράζω ό,τι γουστάρεις. Άμα θέλεις να έρθει η κυβέρνηση να σου λέει μην αγοράζεις το ακριβότερο. Άμα σου λέει κάνε καμιά σύγκριση τιμών και μη σε πιάνουν κότσο, όχι, μην το κάνεις μόνη σου, Καλλιόπη μου. Θα φωνάξουμε την κυβέρνηση να έρθει να σου λέει την ώρα που πάρει το χεράκι σου στο ράβι, να στο παίρνει το χεράκι και να στο βάζει στο πιο φτηνό προϊόν. Ή στο μανάβι θα σε παίρνει, θα σου λέει μη βάζεις ρε 2 κιλά ντομάτες, θα σου σαπίσουνε. Πάρε το μισό κιλό που χρειάζεσαι τώρα και ξαναπερνάς αύριο και παίρνει σε 2 μέρες και παίρνει τα

0: Κώστας, με τα λεγόμενά σου ρε βουλαρή είναι να μην αγοράζουμε τίποτα. Πλάκα μας κάνεις. Όχι, Κώστα μου, λέω να μην αγοράζουμε σαν κορόιδα. Να μην πηγαίνουμε όπου μας γυαλίζει το μάτι και να απλώνουμε το χέρι και να αρπάζουμε. Να προσέχουμε, να είμαστε οικονόμοι. Αυτό λέω. Εάν θέλουμε ρε παιδιά να παίζουν, δεν λέω για κάποιους δεν είναι πρόβλημα οι τιμές. Μπορούν, έχουμε λεφτά και αγοράζουμε. Λέω άμα έχουμε πρόβλημα. Στις περιπτώσεις που έχουμε πρόβλημα με τις τιμές. Όχι, οι φτωχοί άνθρωποι έτσι κι αλλιώς αναγκαστικά παίρνουν τα φτηνότερα, οι φτωχοί. Αλλά αυτοί φαίνεται δεν είναι τόσοι ώστε να δημιουργήσουν πίεση στους πολιτές. Οι πολλοί, οι πάρα πολλοί έχουμε λεφτά. Ζοριζόμαστε, τελικά τα ξοδεύουμε. Βρίσκουμε τον τρόπο να αγοράζουμε. Αν λοιπόν φροντίσουμε όλοι να αγοράζουμε λίγο λιγότερο, λίγο πιο φτηνά, αυτός είναι ένας καλός τρόπος να πέσουν. Λέω τώρα ρε παιδί, μα να λέω καθένας κάνει τι θέλει, χαίστηκα. Δεν πάω να κλαίγομαι για τις τιμές στα ρεπορτάζ, τα τέτοια με τα μικρόφωνα, με τα ματσούκια μπροστά. Και ο πιγκουίνος ένα στα τέσσερα πρατήρια βενζίνης κλέβει τους οδηγούς και κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειται για ψηλό νούμερο αγνοώντας επιδεικτικά ότι 3 στα 4 δεν κλέβουν. Το 75% των πρατηριούχων δεν είναι κλέφτες, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Να δούμε το ποτήρι μισό, τι μισό, σχεδόν γεμάτο είναι. Η πραγματική είδηση βέβαια δεν είναι ότι ένας στους τέσσερις κλέβει, είναι ότι ένας στους τέσσερις κλέβει ανενόχλητος. Διότι ο έλεγχος που έκανε το Πολυτεχνείο μπορεί να γίνει και από το κράτος, μπορεί να γίνει και από την πολιτεία, την οργανωμένη, αυτή που είναι η δουλειά της να ελέγχει. Και όταν βλέπει κάποιον να κλέβει, να του τραβάει τα ρολά και να του λέει «Γεια σου αγόρι μου, πήγαινε κάνε μια άλλη μαμούνια, να μην έκλεβες». Οπότε η πραγματική είδηση δεν είναι ότι κλέβουν κάποιοι, είναι ότι η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση τους επιτρέπει να το κάνουν. Ο Σπύρος, σε αυτές τις διαφορές τιμών μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού, ποια δεοντολογία λέει ότι δεν πρέπει να αναφέρεται και η εταιρεία που παράγει τα προϊόντα αυτά? Η δεοντολογία τη ζούμε από τη διαφήμιση, Σπύρο μου. Άκου λέει, πήπαμε, επειδή εσείς αγοράζετε σαν να μην υπάρχει αύριο, απάμε εμείς να τσοκωθούμε με τις εταιρείες. Θα αλλάξουν βέβαια όλα αυτά. Θα έρθει ο Αλέξης στη Δευτέρα του παρουσία. Τα ίδια παιδιά. Μπαλατσούκα, σύντροφος Μπαλατσούκας, νέος Σιριζέος με την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Τον είναι καλεσμένος. Το ρωτάνε ρε παιδί μου, θα μας πεις μερικά νούμερα που λες πώς θα φορολογούνται, πόσο, τόσο, το όριο, ποιο είναι, ποια είναι η μεσαία τάξη, ποια είναι αυτά. Πες μας να ξέρουμε. Αυτά είναι έτσι κι αλλιώς αριθμητικά πράγματα. Δεν είναι έκθεση ιδεών. Αμβε.
1: Έχετε αποφασίσει ποιο
2: μετά
1: είναι το όριο του πλούτου που πρέπει να φορολογηθεί?
2: Εμείς έχουμε μια καθαρή γραμμή και λέμε ότι πρέπει να στηριχθούν οι μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι, ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του ΜΟΧΦ. Και ακριβώς εκεί, επειδή πλέον υπάρχει η ανάγκη να μιλήσουμε για την επανίδρυση αυτού που εμείς λέμε κοινωνικό κράτος, δηλαδή να στηριχθεί η υγεία και η παιδεία, οι άνθρωποι της καθημερινότητας που δουλεύουν.
0: Τρεις πέρδικες. Ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν, του μόχθου και τέτοια, βρε πες νούμερα βρε καημένε. Κορόιδο είναι, γιατί ξέρουν και άμα πούνε και αφήσουν κάτω, άσους λέει γενικά και αόριστα οι άνθρωποι που δουλεύουν. Επιμένει ο Λιάρος, ο Αντώνης ο Λιάρος, του λέει μα δεν μας λες, δεν μας λες.
1: Αυτό το θεωρείτε απάντηση στο ερώτημά μου?
2: Σας απαντώ και σας λέω ότι εμείς στηρίζουμε,
1: που θεωρείτε ότι
2: στηρίζουμε
1: τη
2: μικρομεσαία και τη μεσαία τάξη. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες αναφορές, κύριε Λιάρο. Και λέμε ότι πραγματικά πρέπει το 1% το οποίο έχει υπερκέρδη, έχουν δημιουργηθεί υπερκέρδη από τη δραστηριότητα των τελευταίων 7 ετών, να συνεισφέρει πολύ περισσότερο στα βάρη όλης της κοινωνίας. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένα διαφορετικό φορολογικό μείγμα.
0: Τίποτα. Μερικά λόγια έκθεση 15χρονου για την οικονομία 15χρονου που, επειδή έχει πάει σε ελληνικό σχολείο, δεν έχει ιδέα πώς λειτουργεί η οικονομία και τι ακριβώς συμβαίνει στην φορολογία. Τον στριμώχνει ακόμα περισσότερο τον σύντροφο Μπαλατσούκα ο Λιάρος και καταλήγουμε στο ότι η φορολογία δεν είναι ζήτημα αριθμητικό.
1: Από 1 εκατομμύριο και πάνω εισόδημα, από 2 εκατομμύρια, από 500.000, από 20.000, από πώς?
2: Δεν είναι ζήτημα αριθμητικό, είναι ζήτημα ουσιαστικό.
0: Δεν είναι ζήτημα αριθμητικό το πόσο και ποιος θα δίνει και πώς θα φορολογείται. Δεν είναι αριθμητικό. Σωστά. Οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, να ξέρετε, όποιος σας λέει οι άνθρωποι πάνω στους αριθμούς είναι απατεώνας. Γιατί οι αριθμοί είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε να μετρήσουμε τους ανθρώπους. Όλα τα άλλα είναι παπατζηλίκια. Για να καταλάβετε πόσο παπατζηλίκια, ας πούμε, είναι αυτό που λένε οι έχοντες και οι κατέχοντες το 1%, έτσι το γενικό και αόριστο, θα σας διαβάσω από την Καθημερινή. Είναι αυτό πριν από, δεν θυμάμαι, 2 χρόνια δημοσιεύτηκε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι το πόσοι πληρώνουν τι. Λοιπόν, το 70 περίπου, 67-68% των φορολογούμενων, όχι συγγνώμη, κάνω, συγγνώμη, λάθος, το, περίμενε, αριθμός φορολογούμενων, εδώ είμαστε, ναι, το 10% των φορολογούμενων, το 10%, δηλαδή άνθρωποι που δηλώνουν πάνω από 20.000, δεν μιλάμε για πλουσίους τώρα, μιλάμε για ανθρώπους που δηλώνουν πάνω από 20.000, όχι που βγάζουν πάνω από 20.000, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς που βγάζουν πάνω από 20.000 δεν δηλώνουν τίποτα ή δηλώνουν το τεκμήριό τους. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν το πάνω από τις 10% το 64% των φόρων. Έτσι και αλλιώς αυτοί που βγάζουν περισσότερα πληρώνουν πολύ περισσότερο. Θέλετε να σας πω πόσο πληρώνει αυτό το περίφημο 1%? Γιατί βλέπουμε εδώ ότι από 50 μέχρι 100.000 ευρώ εισόδημα δηλώνει το 0,62% μόνο. Και γίνεται τρέλα φοροδιαφυγή, καταλαβαίνετε. Και πάνω από 100.000 δηλώνει το 0,16%. Δηλαδή έχουμε ένα 0,78% των συμπολιτών. Ας το πούμε 1%. Ξέρετε τι φορολογία πληρώνει αυτό? Το 25%. Αυτό το 0,8% πληρώνει ήδη το 25% των φόρων. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο παπατζηλίκι είναι αυτό, θα βάλουμε αυτούς τους να πληρώσουν πολλά, γιατί τώρα δεν πληρώνουν. Τον ποπό τους πληρώνουν. Απλώς είναι πολλοί αυτοί που φοροδιαφεύγουν. Διότι μη μου πείτε από την εμπειρία σας και από τη ζωή σας, την καθημερινότητά σας, τα αμάξια που βλέπετε στο δρόμο να κυκλοφορούν, ότι μόλις ο ένας στους 10 έχει εισόδημα πάνω από 20.000 το χρόνο. Τι να πεις, δεν είναι πιο ωραίο να λες ένα παπατζηλίκι να πληρώσουν οι πλούσιοι και αυτό? Πιο ωραίο είναι, αφού βρίσκονται κορόιδα και σε πιστεύουν, πολύ καλύτερο είναι. Λοιπόν, να πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, αλλά πριν πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα είναι η μέρα, έχουμε την φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι θεσμός πια για την ελληνική μουσική. Είναι η συναυλία αυτή τη φορά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια δεν χρειάζεται, τα λέω κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ευτυχώς κάποιοι ακούνε, κάποιοι άλλοι όχι. Εγκαίρως τα εισιτήρια τα παίρνουμε κλπ. Και πού τα παίρνουμε? Στο ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, ό,τι θέλετε να μάθετε για το live, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Προφανώς τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, για όλα αυτά για τα οποία μας, όλα αυτά στα οποία μας έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Ξέρω πως διαρωτάσαι, γιατί στο διάλειμμα με ρωτούσες τι γίνεται στην άνοδο της Κηφισού και υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος λαχαναγοράς του Ρέντι.
0: Διάολο, είμαι διχασμένη προσωπικότητα.
3: Ας απαντήσω λοιπόν. Είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στο Εγάλεο και όσο μαζευόταν από πίσω η κίνηση έγινε άλλο ένα τροχαίο ατύχημα. Γι' αυτό λοιπόν μετά τη λαχαναγορά στο Εσάκι.
0: Λογικό είναι, ρε παιδί μου, πάμε να κοιτάω το κινητό μου. Πού να ξέρω ότι έχουν σταματήσει απότομα οι άλλοι επειδή έχουν τρακάρει? Πόσα μάτια να έχω?
3: Ακριβώς.
0: Έχω δύο για το κινητό, θα πρέπει και στο δρόμο να κοιτάω. Με τι διάολο πια, τι κάνει το κράτος?
3: Αυτό είναι ελάττωμα.
0: Τίποτα δεν κάνει το κράτος, γιατί αν έκανε κάτι το κράτος, όποιος κοίταζε το κινητό θα τρώγε ένα προστιμό τέτοιο που δεν θα έβλεπε το κινητό και θα τρόμαζε. Μετά με στα μάξι, θα έκανε ένα κινητό.
3: Ναι. Το τι μου λένε οι ιταλικέριδες φορτηγατζίδες που είναι πολύ ψηλά, όπως καταλαβαίνεις, και βλέπουν
0: και
3: τι κάνει ο καθένας.
0: Και συμμορφούμενοι πάρα πολύ με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
3: Ναι, αυτό είναι άλλο.
0: Άλλο ένα πακέτο.
3: Τώρα σου λέω για το ότι βλέπουν.
0: Δεν μιλάμε για του άλλου τώρα. Δεν μιλάμε για εμά.
3: Έτσι. Το τι κάνουμε εμεί οι υπόλοιποι υγειοταχύδες μέσα εκεί στα. Λοιπόν, άνοδος Κηφισού, μην τρέχετε λοιπόν. Στου Ρέντι, πριν τη λαχανογορά, θα βρείτε μποτιλιάρισμα, θα σταματήσετε απότομα. Και τα δύο ρεύματα της Κηφισού πιο πάνω στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν μια μικρή καθυστέρηση, αλλά μικρή, μη σας τρομάξει. Στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε τη Σταδίου και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδίτου.
0: Σε ευχαριστώ. Δημήτρη, διάλειμμα για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, η κλήρωση για το εισιτήριο της Golden Star Ferries.
4: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομέτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλοεός και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις?
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
15: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Έχω εδώ έτοιμο το app μου. Είναι 36, είστε 36 σήμερα. Πατάω get random και 28. Το 28 είναι ο Κώστας ο Καραγιάννης. Κώστα, καλό ταξίδι. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and... Προλαβαίνουμε καθόλου να ακούσουμε τίποτα κρίσιμο? Όχι, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τίποτα. Πώς δεν προλαβαίνουμε, έχετε στείλει μηνύματα εδώ τα οποία είναι κρίσιμα. Το περίμενε, το 28. Ευχαριστώ, Πέτρο. Λοιπόν, ο Τζοκόντος, ο Πάνος από την Πάτρα, ο Τζοκόντος λέει το σύνθημα του ΓΑΠ: λεφτά υπάρχουν αν. Εκεί τα πλάκες, καλά θα περάσουμε ξανά. Βλέπω συνεργασία Νουδού, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Τώρα θα σας αξίζει αυτό. Γεια σας, πείτε μου. Πείτε μου. Πείτε μου.
1: Ρωτηθήκατε ποτέ τα ίσια μαλλιά,
0: ναι,
1: που επιδιώκουν τόσο πολύ οι γυναίκες,
0: ναι,
1: να επιμελούνται?
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει τα ίσια? Όχι, εμένα μου αρέσουν τρίχες κατσαρές συνήθως. Τώρα δεν ασχολούμαι με ίσα μαλλιά, αλλά για πείτε τι σημαίνει.
1: Τα ίσια μαλλιά,
0: ναι,
1: σημαίνουν,
0: ναι,
1: ο ίσιος και κατευθυνόμενος και αληθινός, ψευτοαληθινός δηλαδή, δρόμος του σατανά. Στο αιώνιο πυρ δηλαδή.
0: Τι είναι αυτά, μήπως δεν άκουσα εγώ καλά? Για ξέρω, τι είπατε σημαίνουν τα ίσα μαλλιά?
1: Ότι είσαι σε καλή κατεύθυνση.
0: Α,
1: πού?
0: Πού?
1: Στην μόδα.
0: Α, ναι,
1: τώρα πάλι μιλάμε για γενικευμένη μόδα.
0: Ναι, ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Όλο το φάσμα της μόδας.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, δηλαδή δεν μου εξηγείτε.
1: Δηλαδή είσαστε στον ίσιο δρόμο.
0: Ναι, το
1: σατανά.
0: Α!
1: Όπως και τα τακούνια.
0: Τα τακούνια, άμα φορά.
1: Που σκοπούνε στον τράγο.
0: Δεν μπορώ να κόψω τα τακούνια, συγγνώμη.
1: Από τη μέση και πάνω,
0: ναι,
1: και το κεφάλι με κέρατα τράγου,
0: ναι,
1: και από τη μέση και κάτω,
0: ναι,
1: με πόδια τράγου
0: και με πιπί
1: μεγάλα
0: τράγου
1: πέλματα. Τα τακούνια που φοράνε οι σατανιστές.
0: Συγγνώμη, ο τράγος έχει μικρά πέλματα. Θέλω να πω, είναι κάτι τόσο. Είναι πολύ μικρούλικα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα εσείς ξέρετε καλύτερα. Τα τακούνια δεν τα κόβω. Πάντως, αν εκεί θέλετε να καταλήξουμε, ένα μήνυμα στείλτε για το τέλος στο ακροατήριό μας.
1: Κοπέλες.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Waterpark, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Πορεία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος της περιοχής του Ρέντι λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Σταδίου. Μία στις δύο επιχειρήσεις εντοπίστηκε αναφοροδιαφεύγη σε ευνηδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ανατολική Αττική το τρίμερο 26 με 28 Ιουνίου. Συγκεκριμένα σε ελέγχους που έγιναν σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρων αναψυχής, διαπιστώθηκε παραβατικότητα σε ποσοστό 53%. Βεβαιώθηκαν συνολικά 150 φορολογικές παραβάσεις, πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ, ενώ σε δύο επιχειρήσεις στο Πορτοράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην απόφαση από το 2023 να μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Η απόφαση για στήριξη στην πρωτοβουλία της Ελλάς δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική, ανέφερε. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ πρόσθεσε ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Κάνει λόγο για κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και την ανεφόρων στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δηλώνει ότι θα είναι παρόν στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου και ζητά άμεση επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Άγγελου από κακοποίηση αποφάσισε σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, ολοκληρώνοντας την ακροαματική διαδικασία. Πρόκειται για τη μητέρα του μικρού αγοριού και το σύντροφό της. Το δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ένοχους, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και βαριά σκοπούμενη βλάβη κατά συναυτουργία. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
14: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
15: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
16: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
15: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
17: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
2: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Υπέρ Σαμπόλια στη μουσουρευτική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης.

0: Θα τρακάρει ο κόσμος.
1: Έχετε καταλάβει ότι σήμερα θα κάνουμε ωραία εκπομπή. Χαλαρώστε, πάρτε κανένα καφεδάκι. Άμα είστε στο αυτοκίνητο, πιάστε στην άκρη.
0: Έτσι.
1: Και μετά, κατά τις δύο πάντα.
0: Τέτοια τραγούδια σίγουρα στην άκρη πρέπει να κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί, αν και περισσότεροι που μας ακούτε, από ό,τι κατάλαβα, στο ίντερνετ ξημεροβραδιάζεστε, άρα το έχετε αντιληφθεί, ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή, τώρα τελευταία είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων για αυτή την περίοδο είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε τον Νότι.
0: Δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Που την κάνεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε την ιστορία. Είχαμε ξεκινήσει με τον Νότι εκπομπές στο Βήμα FM το 2011. Μόλις είχα αναλάβει την επιμέλεια του σταθμού που πήγαινε σούμπιτο για λουκέτο, ο συγχωρεμένος Σταύρος Ψυχάρης μου το είχε εμπιστευθεί πιστεύοντας ότι δεν μπορούμε να το σώσουμε και έψαχνα έναν παρτενέρ. Με τον Νότι με βία λέγαμε καμιά καλημέρα στο ασανσέρ, διότι αυτός δούλευε
0: πολύ
1: στα...
0: βαρύς, παιδί μου.
1: Αυτός δούλευε στα Νέα και εγώ δούλευα στο Βήμα. Και εμείς το Βήμα τους των Νέων τους θεωρούσαμε λίγο πλέμπα.
0: Και εμείς το Βήμα θεωρούσαμε
1: αυτοί στα Νέα μας θεωρούσαν μιλάνε λίγο κυφίνες. Γιατί σου λέει μια φορά τη βδομάδα βγάζουν εφημερίδα κλπ. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και επικρατούσε άκρα του τάφου σιγή. Όταν επανέβαινα στο Βήμα, έλεγα τι, πεθάνει κανένα.
1: Ναι, σε κοιτάγανε από γωνία. Αλλά είχαμε βγει κανένα δυο φορές και είχα διαπιστώσει ότι τούτος εδώ έχει προσόντα να κάνει ραδιόφωνο. Και τον έκανα παρτενέρ μου. Κολλήσαμε. Ζήσαμε αυτή τη λαμπρή περίοδο του Βήμα FM από το 2011 έως το 2016 που αποφάσισα να τα βροντίξω και με έβριζε ο Νότης.
0: Η πρώτη φορά.
1: Με έβριζε ο Νότης όπως με βρίζει και σήμερα, που πας ρε κακομύρη, κάτσε εδώ και τέτοια. Αποχαιρετιστήκαμε, έκλαιγε ο σταθμός όλος, τα παιδιά όπως καλή ώρα, η Πέρσα Μπόλια που μου κάνει όχι με το δάχτυλο πρώτη και καλύτερη. Και κάτι άλλο τώρα να μην λέω ονόματα και φύγω υπολείψεις. Χωρίσαμε με τον Νότι το 16 και το 18 ήρθε διευθυντής στο Sky. Ο
0: Νότις
1: είχε έρθει λίγο νωρίτερα στην Καθημερινή με τον Αλέξη τον Παπαχυλά. Του λέω, μια που ξανασμίξαμε, δεν κάνουμε μαζί την εκπομπή αυτή. Και από το 16 έχουμε συμπληρώσει άλλα 8 χρόνια.
0: 18.
1: Τι 18.
0: Από το 18 δεν είμαστε.
1: Από το 18, ναι, από το 18 που ήρθα μέχρι τώρα.
0: Άλλα 8 χρόνια, δηλαδή 13 συνολικά.
1: 13 χρόνια μαζί.
0: Και το έλεγα πάλι.
1: Εγώ, το 13 είναι γουρσούζικο. Ναι. Το έλεγα. Και φεύγω πάλι. Τώρα γιατί φεύγω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαζομάρες έχω διαβάσει από το πρωί. Από όλους αυτούς τους συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ μίντια, ο καθένας έγραψε ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Μόνο δύο φιλοτιμήθηκαν να με πάρουν τηλέφωνο, να με ρωτήσουν τι συμβαίνει και να τους πω την πραγματικότητα.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Μα ρε παιδί μου, τέτοια κατάντια, τόσο από την κοιλιά τους. Έχω αρνηθεί κανέναν να μιλήσει.
0: 27 χρόνια στο Sky διάβασα κάπου.
1: 23.
0: Α, 23.
1: Έγραψε ένας ότι φεύγω μετά από 23 χρόνια στο Sky. Το πήραν άλλοι 50. Κανείς δεν θυμόταν ότι ήμουν σε ένα βήμα πριν έρθω. Τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Και όχι λίγα χρόνια, πώς ήσουν, 10 τόσα χρόνια.
1: Λοιπόν, ακούστε για να εξηγηθούμε. Θα βγει και μια ανακοίνωση αργότερα. Οι λόγοι για τους οποίους αποχωρώ από το Sky είναι αυστηρά προσωπικοί. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, αλλά δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το Sky, με τον όμιλό του, με τη διοίκησή του και ιδιαιτέρως με τον Γιάννη τον Αλαφούζο, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και με στήριξε απεριόριστα για να σταματήσουν όλα αυτά. Πού θα πάει ο Χιώτης? Ακόμα δεν έφυγε, πού θα πάει ο Χιώτης? Ο Χιώτης λοιπόν, για να το ξέρετε, ο Νότης ήδη τα ξέρει, διαπιστώνει ότι στη θάλασσα αυτή την περίοδο έχουν μαζευτεί πολλές τσούχτρες, λαγοκέφαλοι, φυκιάδες. Λέω να κάτσω λίγο στη στεριά και άμα καθαρίσει η θάλασσα θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, η ρημαδοαλήθεια.
0: Και τώρα με ψυχωρείς, εγώ με ποιο θα μαλώνω για τα τραγούδια, για τα πολιτικά.
1: Μία χαρά έχω, κυρίες και κύριοι, μία χαρά. Από αυτό το κατόρθωμά μου έχω κατορθώσει τον εκδρομέα από την κουπανάει από την Πέμπτη και έρχεται την Τρίτη, ειδικά τον Ιούλιο, να το χώσω να δουλεύει όλο τον Ιούλιο και να κάθομαι
0: Λίσα
1: να τον
0: το
1: ακούω από τον
0: Λίσα.
1: Καημό το είχα, ρε φίλε, να στη φέρω μια φορά. Δεν μπορώ. Συνέχεια με παρατάς. Ιούλιο, Αύγουστο, Χριστούγεννα, πάω στη Τζιά, πάω στο Ζαγόρι, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Κάτσε τώρα τον Ιούλιο να βράσει κούτρα.
0: Είναι ξαφνικό, πάντα έτσι ήμουν λίγο.
1: Όχι, και να συνεχίσεις να είσαι έτσι. Απλώς πρέπει να βρεις κάποιον να χώνεις. Γιατί αυτός που έχωνες φεύγει. Λοιπόν, δεν θα φάμε και όλη την εκπομπή. Σας τα είπαμε. Κανονική εκπομπή θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε τι παίζει σήμερα, γιατί αυτή ήταν η δουλειά μας, να σας λέμε τι παίζει σήμερα.
0: Πάντα.
1: Και νομίζω ότι το κάναμε με αρκετή ειλικρίνεια.
0: Μα γι' αυτό αριστοκρατικό.
1: Και χωρίς παροπίδες.
0: Δεν μαλώναμε και είχαμε διαφορετικές απόψεις τα θέματα.
1: Όλα σας τα είπαμε. Τίποτα δεν κρύψαμε. Έκανε βλακεία ο Μητσοτάκης, τι λέγαμε. Έκανε κάτι καλό ο Μητσοτάκης, πάλι το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Τσίπρας, το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Ανδρουλάκης. Όλα τα λέγαμε. Θα σας πούμε λοιπόν και σήμερα διάφορα παλαβά που έχουμε διαπιστώσει από την επικαιρότητα. Πριν πάμε όμως να σας θυμίσω ότι και σήμερα έχουμε εισιτήρια από τα Sea Jets για να πάτε δωρεάν διακοπές. Ένας νικητής σήμερα θα κερδίσει ένα εισιτήριο με επιστροφή για όποιο προορισμό επιθυμεί καλοκαιρινό, στον οποίο πάνε τα Sea Jets. Γράφετε 210-48, τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Σας περιμένει ο Πέτρος ο Μωραήτης, χρόνια του πολλά για χθες. Χρόνια πολλά σήμερα στους Απόστολους, γιατί χθες δεν ξεχάσαμε να πούμε και χρόνια πολλά στους Παύλους και στους Πέτρους. Ρίξε ένα τραγούδι να μπούμε έτσι. Έχουμε διαλέξει τραγούδια ειδικά. Όλα δικά μου, το τελευταίο θα είναι το Νότι. Το τελευταίο του αποχαιρετισμού.

0: έχετε πολύ πλάκα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Λέει δηλαδή τι πάει και το κόμμα.
1: Όχι, παιδιά,
0: Σκάι φεύγουμε. Δεν φεύγουμε από την πολιτική. Το κόμμα με τον Νότι θα το κάνουμε κανονικά στις ευρωεκλογές. Επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Έχουμε δύο χρονάκια μπροστά.
1: Και έχω συνάντηση εγώ στο Ζαγόρι για το κόμμα έτσι, με όλους τους φίλους.
0: Μα και εγώ τώρα που θα έχω παραπάνω χρόνο θα κάνω τις απαραίτητες επαφές για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου μας. 25 άτομα θέλουμε, δεν θέλουμε και πολλά. Στο ευρωψηφοδέλτιο με 25 άτομα κάνεις κόμμα. Και μετά κάθεσαι και τρως την επιχορήγηση. Μια χαρά. Ελλαδάρα.
1: Η πρώτη θα είμαστε ή η τελευταία.
0: Όχι βέβαια. Αυτό σου λέω. Μας τι μας λείπει. Νέα παιδιά είμαστε. Ωραία είμαστε. Καλά τα λέμε. Και άμα λάχει στο debate θα πάρουμε και κάτι
1: και
0: διπλώματα.
1: Και δύο στο debate. Μπορεί να πάμε και δύο στο debate.
0: Θα ζητήσω ειδική ρύθμιση. Να πάρουμε να πάμε και δύο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε.
1: Θα γλιτώσουν τα φτάκια μας, λέει ένας.
0: Μα σου είπα, θα διαβάσουμε και μηνύματα γιατί υπάρχουν και αυτοί που λέει άντε ξεκουμπήσου, μας έφαγες την ψυχή, να γλιτώσουμε, να yes. Ένα στόπε, μια χαρά, να είσαι καλά φίλε μου. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θέλω να ξεκινήσω από την ακρίβεια.
1: Ποια ακρίβεια?
0: Διάβαση τις ανακοινώσεις.
1: Ναι, διάβαση.
0: Εσύ πόσα θέλουν να μας τρελάνουνε. Προσέξτε. Καταργείται το ανώτατο πλαφόν κέρδους που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση για να συγκρατήσει την ακρίβεια. Αλλά λέει δεσμεύτηκαν οι φορείς της αγοράς ότι παρά την κατάργηση του πλαφόν κέρδους οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες. Καλά να περάσουμε δηλαδή, το καλοκαίρι. Θα φάει μήγα σίδερο.
1: Είπανε, πρόεδρε, θα τα παγώσουμε όλα. Σε παρακαλώ, κατάργησε το πλαφόν.
0: Ναι, γιατί με το πλαφόν κέρδος δεν βγάζουμε κέρδος.
1: Ενώ
0: θα το καταργήσεις,
1: με τον πάγο, με τον πάγο θα βγάλουμε.
0: Ναι.
1: Είναι σαφές. Τι να πεις από εκεί.
0: Θέλω να καταλάβω χτες ποιος δούλευε ποιον. Οι σούπερ μαρκετάδες την κυβέρνηση ή η κυβέρνηση τους σούπερ μαρκετάδες. Το βέβαιο είναι ότι και δυο δουλεύουν εμάς.
1: Αυτό είναι.
0: Ψιλόγαζί. Κανονικά. Κανονικά.
1: Έτσι είναι, Βασίλη μου.
0: Μετά. Περίμενε τώρα. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό.
1: Η ατζέντα, ποια είναι την είδες, η ατζέντα.
0: Τώρα, αυτό θα ακούσεις. Περίμενε. Πάμε. Όχι, το άλλο.
2: Σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν και θέλω να τονίσω ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα.
1: Πάλι καλά που δεν είπε και το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 27.
0: Θα το πει το Δεκέμβρη. Κάτσε. Κάνω προγραμματισμό για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αλλά τραβάω και έναν απολογισμό που το έκανα την Κυριακή και το ξανακάνει και τώρα. Να μην ξεχνούν οι ηθαγενείς. Πώς το έλεγε ο Μαυρογιαλούρος. Χωριάτες είναι ρε, άμα ξεχάσουνε.
1: Και εν τω μεταξύ παίζω τάβλη στον κόσμο, παίζω ποδόσφαιρο, τένις, φυλάω γιαγιάδες, φυλάω παιδάκια, έτσι. Δεν έχουμε προεκλογική περίοδο. Ναι. Σε 8 μήνες θα έχουμε εκλογές.
0: Ξέρεις την παρτίδα έπαιζε λέει στο τάβλι.
1: Φεύγα.
0: Φεύγα. Και τ' άκουσε ο Φεύγας και νόμιζε ότι λέγε γι' αυτόν. Και βγήκε και του λέει πρόεδρε να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό.
1: Και να φέρουμε πίσω τη Σαμάρα.
0: Ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού βγήκε από μόνος του. Να πει να καταργήσουν τα ομόφυλα ζευγάρια και βγήκε μετά η κυβέρνηση και λέει εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού το έκανε από μόνος του. Δεν του είπε κανείς, ξέρεις έχουμε κάτι παπάδες ορφανούς, κάτι μοναχούς, κάτι καλόγρες, αυτοί μας βρίζουν όλοι. Πρέπει ένας από μας να βγει, να βαρέσει τον νόμο. Μη σου πω να βγει κι ένας αργότερα να πει ότι θα τον καταργήσουμε άμα ξαναγίνουμε κυβέρνηση. Να μαζέψουμε τις ναι. Απώλειες.
1: Λίγο στο θολά, στα θολά νερά ψήφινα. Αλλά πως πάει να τα κατεβεί εκεί λέει ένας δήμαρχος εκεί στην περιοχή του. Και μετά ένας πρώην περιφερειάρχης και σου λέει τώρα αυτός είπε θα βγει βουλευτής.
0: Λέγαμε ότι οι προηγούμενοι νόμιζαν ότι τρώμε σανό. Αλλά και οι τούτοι μερικές φορές κανονικά μας τον ταΐζουν. Βγήκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού κόντρα σε μια κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης. Τον αποδοκίμασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες με απόλυτο τρόπο. αλλά δεν διαγράφεται. Παραμένει στη θέση του. Πώς το εξηγήσεις αυτό?
1: Γιατί σωστά τα είπε ο άνθρωπος, αλλά δεν έπρεπε να τα πει. Κατάλαβες.
0: Ήταν λάθος το timing.
1: Ήταν λάθος το timing. Ας πούμε, βοηθάει αυτό. Βοηθάει αυτό σε κάποιους εκεί χριστιανούς.
0: Πάμε τώρα στο τρίτο. Μητσοτάκης για τα καύσιμα.
2: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθεροί.
0: Αυτά τα είπαμε, να μείνουμε στα κάψη.
1: Συναντήληψη. Είναι.
0: Συνεννοήθηκαν και οι δύο να κλέβουν τον κόσμο.
1: Και λέει η πρώτη καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες.
0: Κάτσε για να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί έτσι όπως το διαβάζει, ένα διαβάζει δελτία ειδήσεων.
1: Αφού λέει, τον τίτλο διάβασα.
0: Αποφάσισε ο Μητσοτάκης σήμερα να μιλήσει για τα καύσιμα και για να πει θα φτηνίνουν. Όχι τώρα, το φθινόπωρο. Τώρα το καλοκαίρι και να φτηνίνουν, ποιος θα το προσέξει? Το καλοκαίρι δεν κοιτάμε, ταξιδεύουμε όσο έχει. Το φθινόπωρο θα κοιτάμε πόσο έχει βενζίνη. Αλλά πριν το πει αυτό, δεν του πήγε κανείς μια καθημερινή στο γραφείο να του πει πρόεδρε, εδώ έχει βγει μια μελέτη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που λέει, προσέξτε τι λέει, βελτιώθηκε η κατάσταση στα πρατήρια βενζίνης. Μόνο ένα στους τέσσερις κλέβει. Παλιά κλέβαν όλοι. Δηλαδή πας να βάλεις ένα πενιντάρι βενζίνη, γράφει 50, αλλά σου έχει βάλει στο ντεπόζιτο 40. Γιατί αλλά η κατάσταση λέει βελτιώθηκε. Ναι. Να είμαστε δίκαιοι.
1: Γιατί από το 23 λέει μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που τους πιάνονται να έχουν πειραγμένες αντλίες.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά ένα στα τέσσερα κλέβει.
0: Ναι, γιατί όταν μπαίνει λουκέτο σε ένα, εγώ στη Βάρη έχω προσέξει ότι κλείσανε το τελευταίο τρίμηνο 3 βενζινάδικα. Και λέω τι γίνεται ρε εσύ. Δεν έχει ταμπέλα που λέει κλείσανε προσωρινά. Λουκέτο κανονικό. Εγώ νόμιζα ότι είχε να κάνει με προστασίες, μπράβους και τέτοια πράγματα. Έλα μου ντε όμως ότι εκεί που κλείσανε 3, ανοίξαν άλλα 3 δίπλα. Δηλαδή πήγε λίγο παραπέρα το βενζινάδικο. Δεν έγινε κάτι άλλο.
1: Με άλλο όνομα φαντάζομαι.
0: Με άλλο όνομα, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Βλέπουν αυτοί που έχει το κενό, τσουπ, πάνε και το κάνουνε. Αλλά το φοβερό είναι ότι σήμερα που μιλάμε που θα φτηνίνει το καύσιμο, ένα στα τέσσερα βενζινάδικα στην Αθήνα κλέβει κανονικά βενζίνη και δεν μπορεί κανείς να το βρει να το πιάσει.
1: Πάμε, γιατί πατήσαμε όλα, μα τα έχουμε πατήσει.
0: Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι τώρα που λειτουργούν τα μη κρατικά.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο καρτζονίκαστέντες.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγόνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
7: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
5: www.ktismabathandroom.gr.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!

σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Συνελήφθη 48χρονη στη Βάρη, η οποία άφησε το μεσημέρι τον σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητό της. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε σε μια διαδικασία που προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από την είδηση που μόλις ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων του Sky. Η πρώτη πληροφορία που μας ήρθε ήταν ότι μια πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, είδα στο χάρτη ότι η Αλκμίνης είναι μια παράλληλος της οδού Πειραιός, όπως ανεβαίνουμε από τη δεξιά πλευρά, κατέρευσε μια πολυκατοικία. Αυτό ακούγεται τρομακτικό.
1: Έτσι.
0: Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέρευσε ολόκληρη η πολυκατοικία, αλλά ένας τείχος της συγκεκριμένης πολυκατοικίας εικάζω, δεν έχουμε καμία γνώση ακόμα, επειδή στο διπλανό οικόπεδο μπορεί να γινόντουσαν τίποτα εργασίες ή τα θεμέλια να ήταν σε...
1: Που είναι τελείως αλήθεια από αυτή που ακούσαμε.
0: Ναι,
1: αλλά πάμε, λογικό είναι. Δεν έχουμε συναγερμό με αυτό που ακούσαμε.
0: Η πολυκατοικία είναι τετραόροφη. Κατοικούν άνθρωποι. Δεν είναι...
1: Εγκαταλειμμένοι.
0: Δεν είναι εγκαταλειμμένοι. Ναι. Τώρα, αν έχει καταφερεύσει πλήρως ή αν έχει φύγει το ένα τείχομα, δεν το γνωρίζουμε. Αν έχει καταρρεύσει πλήρως...
1: Αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι επίσης, δεν ξέρουμε.
0: Δεν μπορεί να είναι τελείως άδεια μια πολυκατοικία που καταραίει μέσα μεσημέρι. Λοιπόν, η Πέρσα με ενημερώνει τώρα, γινόντουσαν εργασίες εξκαφής δίπλα. Έτσι συμβαίνουν τα κακά. Δεν μπορεί να εξηγείται κάποιος αλλιώς, ή από σεισμό ή από εξκαφή πέφτουν τα κτίρια. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, θα έχουμε όμως σε πολύ λίγο. Όλοι οι συνάδελφοι αναζητούν την πληροφόρηση. Επαναλαμβάνω, στην οδό Αλκμίνης 22 στα Κάτω Πετράλωνα, μια τετραόροφη πολυκατοικία, η οποία κατοικείτο, δεν ήταν εκενωμένη ούτε εγκαταλελειμμένη, φαίνεται να έχει τελικώς καταρρεύσει πλήρως έπειτα από εργασίες εξκαφής που γινότανε στο διπλανό οικόπεδο. Ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά, να μην έχει χαθεί καμιά ζωή. Αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι σπέβδοι εκεί, ενώ καταλαβαίνετε, οι πυροσβεστικοί, και σε λίγο θα σας δώσουμε τα νεότερα.
1: Τραγική η κατάσταση είναι αυτή. Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια ως νεοράς ρεπόρτερ, ήταν ένα σπίτι, μια πολυκατοικία, που δίπλα κάποιος έφτιαχνε μια

0: άλλη πολυκατοικία. Σκάβανε.
1: Και
0: άρχισε να γέρνει η πολυκατοικία. Δεν κλείναν οι πόρτες. Και αντί να βγουν να κοιμηθούν, να λούπιαν και κοιμήθηκαν.
2: Και έπεσε.
0: Και έπεσε όλη η πολυκατοικία και σκοτώθηκαν όλοι οι άνθρωποι μέσα.
2: Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι δίπλα μας.
1: Ναι, και πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε
0: τραγικό,
1: τώρα, βέβαια.
0: Τραγικό, ωραίο. Ας ελπίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλά.
1: Ότι είναι καλά, αυτό έχει σημασία και τα υπόλοιπα θα τα βρούνε με κάποιο τρόπο.
2: Ρε παιδί μου.
1: Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι έχω δει και εγώ και εκεί στο εξωτικό Παγκράτη που έχει κάτι στενά πάνω από την Ημιτού και αυτά, που φτιάχνονται κάποιες καινούργιες πολυκατοικίες. Βλέπεις τα θεμέλια εκεί που σκάβουνε και είναι έξω.
0: Ναι.
1: Βλέπεις τις πόρτες της πολυκατοικίας της διπλανής και είναι στον αέρα. Γιατί κάτι έχει φύγει από εκεί.
2: Αυτό καταρχάς δεν γίνεται χωρίς την επίβλεψη μηχανή.
1: Έτσι. Βέβαια, εννοείται.
0: Γι' αυτό πάλι και στρώνουν τσιμέντο. Στρώνουν τσιμέντο εκεί στο κενό.
1: Ναι, ναι.
0: Για να όσο να αρχίσει.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Πάντως μου έχει κάνει εντύπωση και εμένα σου λέω που τα έχω δει και λέω πώς είναι δυνατόν να γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι όλα θα είναι αρκετά καλά με αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα εδώ δεν ήρθα να σας πω το χερό. Εγώ ήρθα να σας πω. Να σας πω ένα για που φεύγεις.
2: Για μένα ήρθες.
1: Για σένα ήρθα.
2: Όχι για τον Νότι.
1: Για τον Νότι θα έρχομαι έτσι κι αλλιώς. Εσύ θα πεις, δεν φεύγω. Εγώ δεν φεύγω Νότι.
2: Καλά, άρεσε η Χριστίνα τώρα. Το έχω πει κι άλλες φορές.
1: Ναι, το ξέρω. Το έχεις πει εσύ, αλλά εγώ να μην το πω.
2: Αυτά των περί αποχαιρετισμών είναι εντελώς χαζά.
1: Εντάξει, μωρέ. Και αυτά είναι όμως.
2: Φεύγουμε ξανά. Α, σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ένα κλασικό
2: παράδειγμα. Ναι. Έλεγα πριν για την Πέρσα την Πόλια που ήταν στεναχωρημένη όταν έφυγα από το Βήμα FM. Πρόσεξε τι έχει τραβήξει αυτή η κακομοίρα μαζί μου που έχει μπλέξει. Μετά το Βήμα FM, με καλεί ο συγχωρεμένος ο Θέμος Αναστασιάδης μαζί με τον Τάσο τον Καραμίτσο να φτιάξουμε το Θέμα FM. Και πάω εκεί και το φτιάχνω από τις κολόνες που λένε.
1: Ναι.
2: Κάναμε ένα πολύ ωραίο ραδιόφωνο. Έκανα τότε εκπομπή μαζί με τους συναγωνιστές Νίκο Φελέκη και Μπάμπη Κούτρα. Κράτησε κάνα δυο μήνες το θαύμα. Μετά κάτι έγινε και με χάλασε. Έφυγε στο μεταξύ από τη ζωή ο Θέμος.
1: Ναι.
2: Κάτι με χάλασε, αποχώρησα. Είχα πάρει νωρίτερα την Πέρσα για παραγωγό. Μου λέει Πέρσα.
1: Έμεινε εκεί.
2: Πάλι φεύγεις. Λέω ρε η Πέρσα, συγγνώμη. Η Πέρσα είναι μαζί μας τώρα πόσο είσαι ρε, κανένα χρόνο, παραπάνω. Κάνα χρόνο και
1: ναι.
2: Την άλυσα με κόπους και βάσανα και μου έλεγε δεν θα μου την ξανακάνεις.
1: Αν
2: κάνεις
1: Πέρσα,
2: γεράσαμε πια. Τα έφερε έτσι ο Θεός.
1: Ναι.
2: Γιατί ξέρετε, όταν κάνει σχέδια ο άνθρωπος, ο Θεός
1: γελάει. Ναι, εννοείται.
2: Όταν κάνουμε σχέδια για τη ζωή.
0: Πόσο σοφός είσαι, ρε Βασίλη.
2: Κάνει τη ζωή και σου λέει: έχω σχέδια για σένα.
1: Ναι.
2: Και εσύ απλώς ακολουθείς το μονοπάτι. Γιατί τώρα αυτό γίνεται με μένα.
1: Σωστά.
2: Ήρθε η ζωή και μου άλλαξε τα σχέδια. Άλλα σχέδια είχα εγώ.
0: Κάποιος μας ακούει λέει από τότε που είχαμε τον μπάγκαλο. Θυμάσαι κάθε Τρίτη είχαμε τον μπάγκαλο.
2: Ναι.
1: Στο
2: βήμα. Τότε κάναμε ακραία πράγματα.
1: Ναι.
2: Είχαμε κάθε Τρίτη τον μπάγκαλο, κάθε Πέμπτη τον Ντατσόπουλο και κάθε Τετάρτη τον Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτή τότε.
0: Του Λάους.
1: Του Λάους.
2: Αφού δεν με κρεμάσαν ανάποδα στο βήμα που ήταν όλοι σοβαροί και οι αυτοί, που βάζα μέσα αυτά τα μοιάσματα. Τώρα φαντάσου τώρα, τον Ντατσόπουλο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Άδωνη
1: βουλευτή
2: του Λάος και τον Μπάμγκαλο που περισσότερο από όλους έβριζε το Πασόκ στα τελευταία τους.
1: Ναι, σωστά.
0: Και μετά έρχονταν και ο Μίμης Ανδρουλάκης πολύ συχνά.
2: Ο Μίμης τις Παρασκευές.
0: Ναι.
2: Αλλά ο Μίμης πες ότι είναι υπεράνω πολιτική.
0: Ήταν όμως αξέχαστες εκπομπές.
2: Κάναμε κάτι εκπομπάρες. Περνάγαμε τόσο ωραία. Και εδώ περνάγαμε ωραία. Και εδώ περάσαμε
1: και εδώ,
2: ωραία.
1: Εκπομπές αυτές που κάνετε αυτή την ώρα νομίζω ήταν από τις καλύτερες του ραδιοφώνου. Έτσι.
2: Κάναμε το κέφι μας και σημασία στη ζωή είναι να κάνεις το κέφι.
1: Να κάνεις το κέφι σου. Εννοείται. Λοιπόν,
2: αν πας στη δουλειά και σκοτώνεις.
1: Και εγώ που ερχόμουν εδώ και τα έλεγα μαζί σας πάντα μου άρεσε. Και μια και ήρθα. Να πούμε ότι
2: κάψωνας
1: δεν έρχεται.
0: Όλος υπάρχει,
1: έρχεται.
0: Θερμός όλος που υπήρχε, θα πέσει στο κεφάλι
1: υπήρχε,
0: μας.
1: Υπήρχε, ήτανε στη Δυτική Ευρώπη,
0: ναι.
1: Όπως έχει κινηθεί αυτό, διαλύθηκε και ο
0: θερμός όλος.
1: Έχει ζέστη όμως.
0: Ναι.
1: Μα ούτως ή άλλως και στη Γερμανία έχει αρχίσει να πέφτει θερμοκρασία. Είχε και βροχές εχθές, το έλεγε η Κυρανούντια από χθες που έμεινε. Εμείς λέγαμε έχει ζέστη και η Κυρανούντια έλεγε είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, έχει ρίξει και καταιγίδα. είδες. Και ξανά μαθαίνεις.
0: Άρα λοιπόν θα δροσίσει τώρα τις επόμενες μέρες.
1: Το Σαββατοκύριακο θα δροσίσει. Δεν θα έχει 37-38, θα έχει 35.
0: Ναι, αλλά δεν 36. Έχουμε 40, δεν έχουμε κάσο.
1: 40, όχι.
0: Τελειώσαμε.
1: Δεν μας έχουμε. Όχι, δεν τελειώσαμε.
0: Όχι, ακόμα τελειώσαμε, δεν αρχίσαμε. Με αυτό το κύμα, ναι, θέλω να πω.
1: Αυτό το κύμα κινείται ανατολικά, βορειοανατολικά. Τα Βαλκάνια πιάνει τα Βόρεια Βαλκάνια και λίγο πια, η ουρά του πιάνει λίγο τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή ότι 38 είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Μην φανταστείτε ότι είναι αλλού.
2: Τώρα σε ρωτήσω εγώ κάτι πιο ψαγμένο, γιατί ναι, τους ρωτάει για το Σαββατοκύριακο. Εμένα με νοιάζει πώς θα πάει όλο το καλοκαίρι.
1: Καλό, πού να ξέρω.
0: Πού να ξέρεις εσύ που θα πάει
2: το καλοκαίρι. Άσε με να τελειώσω. Άντε, και μετά πες μου, δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είναι γνωστό ότι...
0: Ο Ελνίνιο δεν σε παίρνει τηλέφωνο εσένα.
1: Ο Ελνίνιο τώρα, ναι, με πήρε τηλέφωνο. Ναι.
2: Να μιλήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Να μιλήσω.
2: Από αύριο θα μιλάς μόνος σου. Μη στεναχωριέσαι.
1: Ναι. Έλα, εντάξει.
0: Ήταν ευχή.
2: Ξέρω ότι εκεί στην πολιτική προστασία.
1: Ναι.
2: Μελετάτε διάφορα μοντέλα, προσομοιώσεις.
1: Μα και σαν μετρολόγιο, όχι μόνο στην πολιτική προστασία. Ναι.
2: Φέτος ο χειμώνας, το καλοκαίρι, θα είναι ακραίο καλοκαίρι.
1: Κοίτα.
2: Με ακραίες θερμοκρασίες ή ακραίους ανέμους.
1: Αυτό μπορώ να σου το πω.
2: Ή γλυκό καλοκαίρι.
1: Μπορώ να σου το πω. Φαίνεται τα μοντέλα μακράς διάρκειας, ναι, δίνουν κατά τη μεγαλύτερη θερμοκρασία από την κανονική της εποχής. Δηλαδή
2: αυτό
1: του
2: το λες και γλυκό καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά δεν το λες ακραίο καλοκαίρι σίγουρα.
2: Όχι, αυτό λέω.
1: Δεν το ξέρω. Επίσης, επειδή ακούστηκε ότι επειδή θα έχουμε πολύ ισχυρό Ελνίνιο εφέτος. Το οποίο, ναι, ακόμα δεν έχει έρθει κατά εδώ. Θα έχουμε και πολύ ισχυρούς καύσωνες στην Ελλάδα. Ακούστηκε, το άκουσα με τα αυτάκια μου αυτό και μου φύγαν τα μαλλιά. Γι' αυτό έχω τριχόπτωση τώρα και πάω να κάνω θεραπείες.
2: Άρα δεν θα έρθουν.
0: Σεισμούς θα έχουμε, γιατί θυμάσαι.
1: Το Ελνίνιο.
2: Περίμενε, μην
1: ένα αυτό. Ένα.
2: Βιάζεις. Κάτσε. Περίμενε.
1: Το Ελνίνιο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Θα ξέρουμε πώς θα επηρεάσει. Και αυτό θα γίνει από φθινόπωρο και μετά.
2: Κάτσε,
1: θα ξέρουμε πώς θα
2: επηρεάσει. Την έχει ψιλοτσακίσει ήδη.
1: Δεν είναι από το Ελληνίνιο που την έχει τσακίσει.
2: Όχι.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Όχι. Επειδή άκουσα ότι το Ελληνίνιο είναι αυτό το οποίο θα φέρει ισχυρούς καύσωνες στην Ελλάδα.
2: Ελληνίνιο θα έχουμε πάντως.
1: Κάθε φορά έχουμε.
2: Κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια. Κάθε
0: χρόνο.
1: Απλά θα είναι πολύ ισχυρό εφέτος.
2: Ναι. Πολύ γι' αυτό φεύγω ισχυρό. Εγώ για να το προλάβω.
1: Για να το προλάβεις.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρουμε αν θα επηρεάσει την Ευρώπη. Το προηγούμενο ισχυρό που ήταν το 1978-79, κάτι τέτοιο, την Ευρώπη την επηρέασε τίποτα.
2: Μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα φοβούνται και στην πολιτική προστασία.
0: Τότε με τη ζέστη, λέω, ρε παιδί.
2: Γιατί εμένα η μάνα μου συγχωρεμένη έλεγε ότι άμα κάνει κουφόβραση, μετά θα κάνει σεισμό.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Άμα γαυγίζουν τα σκυλιά.
1: Πάρ' τον κύριο Λέκα να σου πει. Εγώ δεν ξέρω. Εκείνος είναι σεισμολόγος. Εγώ είμαι μετρολόγος.
2: Εσύ δεν έχεις ακούσει τίποτα.
1: Όχι, δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω.
0: Αυτά θα μου λείψουν.
1: Θα σου λείψουν.
0: Ότι κάνει ζέστη και θα αρχίσουν οι σεισμοί. Και τον κλείδωνα τον άνοιξε. Πάλι με ρωτάει κάθε χρόνο τον κλείδωνα. Ούτε ξέρω τι είναι ο Κλείδωνας.
2: Έλειψα τη μέρα του Κλείδωνα, ο κουβέντα δεν είπε.
1: Τι είναι ο Κλείδωνας.
2: Άντε πάλι. Ρε Χριστίνα, και με σένα πέντε χρόνια μάθημα κάνω.
1: Εγώ δεν το
2: γιανιό που πηγαίνει τις φωτιές και μετά ανοίγουμε τον Κλείδωνα.
1: Α, ναι, ναι. Αυτό. Εντάξει.
2: Το προσπέρασε.
1: Ξέρω τις φωτιές που πηδάμε. Εγώ
2: τα πιο ωραία έθιμα τα προσπέρασε.
1: Α, τα προσπέρασε.
2: Ναι, δηλαδή δεν είναι.
1: Όχι, αυτά είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, γιατί
1: και στην Ήπειρο τα έχουμε αυτά πολύ.
2: Γι' αυτό φεύγω. 15 χρόνια μάθημα. Όχι, είναι ανεπίδευτο.
0: Παπατζής,
2: 15 χρόνια τα ίδια πράγματα του λέω. Δεν έχει μάθει.
1: Μα τίποτα δεν έχει μάθει.
2: Τίποτα.
1: Εντάξει.
2: Θα κάνει σεισμό και θα λέει μετά, σιγά δεν έπεσες και μέσα. Επειδή το έλεγε ότι θα κάνει σεισμό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Να οπτιμάζομαι. Άμα κάνει ζέστηρα και μάθει.
2: Λοιπόν, Χριστίνα, μην με αποχαιρετήσεις. Γιατί δεν θα χαθούμε. Είναι πολύ απλό.
1: Καλά, σιγά. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, όχι εδώ στο Sky μόνο και πριν το Sky.
2: Εγώ καταρχάς, όποτε μπω σε βάρκα, ποιον παίρνω τηλέφωνο.
1: Σούζη.
2: Τη φίλη μου τη Χριστίνα.
1: Έμανε.
2: Όταν μπω σε αεροπλάνο μικρό, ποιον παίρνω τηλέφωνο.
1: Εμένα.
2: Τη φίλη μας τη Σούζη. Εγγύηση. Άρα τι θα χαθούμε.
1: Τι θα χαθούμε, αδύνατον, αδύνατον. Αυτά. Ωραία.
2: Δεν μπορώ να ταξιδέψω για ένα διάστημα για λόγους που εσύ γνωρίζεις.
1: Γνωρίζω, θα ταξιδέψω.
2: Ελπίζω να
1: με
2: αξιώσει ο Θεός να μπω και φέτος σε βαπόρι. Μόλις μπω, τηλέφωνο θα σε πάρει.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Ξέρει όλα μου τα δρομολόγια, κύριε. Από το Άγιο Όρος μέχρι τη Μυτιλίνη, μικροπρόγνωση καιρού παίρνουμε πάντα από τη Χριστίνα. Δεν μας έχει ποτέ αποβοηθήσει.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ εγώ. Φιλιά πολλά.
1: Για όλα ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Χριστινάκη μου.
1: Ξέρεις εσύ.
2: Μην αρχίσεις μετά την γλυκερά, φύγε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω ότι έχω ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για σας από τα Sea Jets. Για όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να πάτε όποτε επιθυμείτε, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή 9 με 24 Αυγούστου. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174, έχετε άλλα 5 λεπτάκια. 2 παρά 5, ο κύριος Βραχνός θα κάνει την κλήρωση. Επίσης, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ έχει ήδη υποβάλει προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι εκεί.
2: Ο Γιώργος ο Πρωτοψάλτης είναι στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Γεια σου Γιώργο, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, δεν βρίσκομαι στο σημείο. Απλά να σας μεταφέρω και εγώ την πρώτη ενημέρωση που έχουμε εμείς τουλάχιστον από το πυροσβεστικό σώμα και αφορά λοιπόν την κατάρρευση ενός κτηρίου, στο οποίο, ενός κατοικήσιμου κτηρίου, στο οποίο γίνονταν εργασίες εξκαφής στα θεμέλια. Φαίνεται λοιπόν ότι αναζητούν οι πυροσβέστες 4 εγκλωβισμένα άτομα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με στελέχη της πρώτης ΑΜΑΚ και σκύλο έρευνας διάσωσης, μαζί με τη συνδρομή της αστυνομίας στο ΕΚΑΒ και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι εργασίες γίνονταν σε ένα κτίριο το οποίο ήταν κατοικήσιμο στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, όταν πραγματοποιήθηκε, όταν έγινε αυτή η κατάρρευση στην τετραόροφη πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα αναμένουμε μια νεότερη ενημέρωση όσον αφορά αυτές τις έρευνες και αν θα αλλάξει ο αριθμός των εγκλωβισμένων ατόμων. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Κάτσε λοιπόν, τώρα αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέμε, έτσι, ότι έχει καταρρεύσει πολυκατοικία και μέσα βρίσκονται 4 άνθρωποι.
3: Αυτό φαίνεται τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε, γιατί αρχικά υπήρχε έγινε λόγος για κάποια οικοδομή. Εδώ μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο είναι κατοικήσιμο. Είναι λοιπόν, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα πολύ σοβαρό συμβάν, γιατί μιλάμε για διαμερίσματα στα οποία έμενε κόσμος. Τουλάχιστον η πρώτη ενημέρωση που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία, με βάση και τις αναφορές που έγιναν από το σημείο στα Πετράλωνα, είναι για 4 άτομα τα οποία βρίσκονταν μέσα σε αυτούς τους χώρους. Είπα πριν για 6 διαμερίσματα, 7 διαμερίσματα, να διορθώσω, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα.
2: Αλλά οι έννοικοι των υπολείπων, οι ιδιοκτήτες, προφανώς ήταν στις δουλειές τους και μείνανε
3: ενδεχομένως λόγω ώρας
2: 4 άτομα, τα οποία μπορούμε να εικάσουμε ότι είναι ή ηλικιωμένοι ή παιδιά που δεν έχουν σχολείο, γιατί τα σχολεία έχουν κλείσει.
3: Είναι μια εκτίμηση.
2: Όσο περνάει η ώρα και δεν βγαίνει κανείς από τα χαλάσματα, σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι κανονικά εγκλωβισμένοι. Ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία τους.
3: Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε, επειδή μιλάμε για εκτέλεση εργασιών στο συγκεκριμένο χώρο, ότι θα υπάρξουν και έρευνες όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση αυτού του κτηρίου και αν υπήρξε κάποια παράληψη σε αυτές τις εργασίες.
2: Προφανώς υπήρξε κάποια παράληψη, αλλιώς δεν θα κατέρεε η πολυκατοικία.
3: Ακριβώς. Οι εικόνες πάντως που τουλάχιστον μας μεταφέρονται από το σημείο και από το πυροσβεστικό σώμα, από τις πρώτες επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ που έχει φτάσει ήδη στο σημείο, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Είναι πραγματικά, έχει εξαφανιστεί αυτή η πολυκατοικία, σαν χάρτινος πύργος έχει καταρρεύσει. Είναι κάποια πολύ σοβαρή παράληψη, προφανώς, γιατί μιλάμε για εργασίες στα θεμέλια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την επικινδυνότητα που υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έχει πέσει, αν κάτι πολύ πάει τραβά. Λοιπόν, έχουμε τώρα
2: εικόνα. Βλέπουμε τις πρώτες εικόνες τώρα και πραγματικά.
0: Έχει γίνει ίσωμα μαζί με το δρόμο.
2: Το θέαμα είναι απίστευτο. Έχουν έρθει ένα με το ίσωμα όλοι οι όροφοι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νεότερο έχεις, παρακαλώ να μας ενημερώσεις. Να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου, σε παρακαλώ.
0: Κάτσε να πω και εγώ αυτή.
2: Τα βλέπω τα πράγματα, δεν τα
0: είναι
2: βλέπω.
0: Είναι πολύ άσχημο. Πολύ άσχημη η κατάσταση.
2: Πάμε, Νότι.
0: Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Νόβα το κάνει πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Τιμή στα 36 ευρώ το μήνα. Αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Idea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Καλά, πώς θα ραγνώσει το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο

0: ασφάλεια και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Κύριε Βραχνέ, παρακαλώ έναν αριθμό από το 1 στο 48.
3: 19.
2: 19. Η κυρία Αριάδνη Δούβρη, με κινητό που τελειώνει σε 209, είναι η τυχερή που κερδίζει τα εισιτήρια. Καλές διακοπές, κυρία Αριάδνη.
4: Καλές διακοπές.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά, να μου προσέχετε τον Νότι, να μου προσέχετε το Sky, να μένετε πάντα συντονισμένοι στο Sky. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο σαν το Sky. Και εμείς... Έχει ο Θεός. Κάπου θα ξανασυναντηθούμε. Όχι σύντομα πάντως.
4: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο πανηδέν.
2: Αδερφέ, εμείς οι δύο έτσι κι αλλιώς δεν θα χαθούμε. Σε ευχαριστώ έτσι πολύ για τις όμορφες στιγμές.
4: Και εσύ.
2: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
6: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής, με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: Κασάντη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 30 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο. Η επικαιρότητα επιβάλλει αλλαγή πρωτοκόλλου σε ό,τι αφορά την έναρξη του μαγκαζίνου. Ας πάμε στο Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη, όπως πάντοτε τον ακούμε αυτή την ώρα, να γνωρίζετε εσείς που κινείστε με τα αυτοκίνητά σας τι συμβαίνει. Θα καταλάβετε στην πορεία γιατί το κάνουμε αυτό. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλό σας μεσημέρι, θα είμαι γρήγορος. Ναι, ναι. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλεο προς τα πάνω τμήματα, στη λεωφόρο Σχιστού στο Σκαραμαγκιά και στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπε σύντομα ο Δημήτρης, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Έχει καταρρεύσει μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στην οδό Αλκμίνης, λοιπόν, το συγκεκριμένο συμβάν. Μία πολυκατοικία που φέρεται να κατέρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών που γίνονταν στα θεμέλια του κτηρίου εργασίας εξκαφής. Μιλάμε για μια πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα κατοικήσιμα σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τις συνθήκες. Η ενημέρωση η πρώτη που υπάρχει είναι ότι είναι εγκλωβισμένα και να ζητούν 4 άτομα. Αυτό είναι τουλάχιστον η πρώτη επίσημη ενημέρωση που υπάρχει από το πυροσβεστικό σώμα που έχει σπεύσει το σημείο, και μιλάμε για πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι εκτός από τους 30 πυροσβέστες με τα 8 οχήματα που βρίσκονται στο σημείο, είναι και ένας σκύλος έρευνας διάσωσης. Μιλάμε για στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ που συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις. Οι εικόνες τώρα από το σημείο είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, γιατί φαίνεται πραγματικά να έχει εξαφανιστεί αυτό το κτίριο στο οποίο εμείς αναφερόμαστε, να έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και τη δυσκολία αυτής της επιχείρησης, ακόμα και για αυτούς τους 4 εγκλωβισμένους. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια σε πρώτο στάδιο να διαπιστώσουν τα στελέχη της πυροσβεστικής αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο ενδεχομένως ζητά βοήθεια, αν υπάρχει κάποιο ίχνος το οποίο θα διευκολύνει κάπως και θα κατευθύνει πιο συγκεκριμένα τις έρευνες, γιατί μιλάμε για ένα μέρος το οποίο έχει καλυφθεί από μπάζα, από συντρίμμια, σε μια μεγάλη έκταση από την ολική κατάρρευση αυτού του κτηρίου.
0: Οπότε γίνεται, είναι σε εξέλιξη αυτή η έρευνα.
2: Εικόνα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο, θα χρειαστεί να επανέλθουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, εκεί για να καταλάβετε. Μας το περιέγραψε βέβαια καλά ο Γιώργος. Η πολυκατοικία αυτή έχει καταρρεύσει κάθετα, δηλαδή μοιάζει, πώς να σας το πω, σαν εικόνα που έχουμε μετά από ένα σεισμό, όταν καταραίει, πέφτει ένα κτίριο, δηλαδή ίσιωμα όλα. Έτσι έχει γίνει στα Πετράλωνα με αυτή την πολυκατοικία, και πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πάνω στα χαλάσματα με το σκύλο, τον εκπαιδευμένο, αναζητούν ίχνη ζωής από τους καταπληροφορίες 4, κατά άλλες πληροφορίες ίσως και περισσότεροι, που ενδεχομένως βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά τα συντρίμια. Νομίζω εκεί είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος ή ο Νίκος Μαλιαράκης, και μεταδίδουν από το σημείο που έχει γίνει η κατάρρευση.
3: Στον δρόμο και μέχρι και αυτήν την ώρα όλοι μένουν εδώ, κοιτάζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ουσιαστικά κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια αυτή τη στιγμή μέσα στα χαλάσματα, και όλοι περιμένουν να δουν και εύχονται να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός της πολυκατοικίας. Όπως είπαμε, συνδράμει και η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και ο ΔΔΕ. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένα άτομα. Δεν είναι κάτι που έχει αποσαφινιστεί ακόμα, γιατί υπήρχε και ένα λεωφορείο που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον δρόμο ακριβώς μπροστά από την πολυκατοικία. Έπεσαν κάποια θραύσματα και πάνω στο λεωφορείο. Δεν είναι ακόμα σαφές αν οι εγκλωβισμένοι, για τους οποίους μιλούσε νωρίτερα το πυροσβεστικό σώμα, αφορούσαν το συγκεκριμένο λεωφορείο ή αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή και άνθρωποι μέσα στη...
0: Ο Νίκος Μαλιαράκης μπροστά στο σημείο του συμβάντος μας μεταδίδει, ενώ από ό,τι μπορώ να διακρίνω είναι τουλάχιστον 20 πυροσβέστες που έχουν αναπτυχθεί πάνω στα χαλάσματα και αυτή τη στιγμή βγάζουν έναν εξοπλισμό που μάλλον είναι ένας ειδικός εξοπλισμός για τον εντοπισμό ήχων, κάτι τέτοιο υποθέτω. Είναι και ο Γιώργος Καραμτζόλη στο στούντιο να μας βοηθήσει λιγάκι.
4: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα στην τηλεόραση, δηλαδή αν ανοίξετε την τηλεόραση του Sky, είναι πραγματικά συσκευές εντοπισμού ήχου, εντοπισμού επίσης ακόμα και για αέρια, αν υπάρχουν εκεί μέσα στο κτίριο, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή,
0: ναι,
4: μέσα σε αυτά τα χαλάσματα. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν αργότερα και οι ειδικές κουβέρτες που χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις πυροσβεστικής για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί μέσα.
0: Γίνονταν
4: είναι μια πολύ ωραία διαδικασία.
0: Κατά πληροφορίες.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Γίνονταν εργασίες στην πολυκατοικία και ενδεχομένως, γι' αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι ενδεχομένως εγκλωβισμένοι είναι και όσοι εργάζονταν
4: κυρίως, ναι,
0: την ώρα εκείνη.
4: Επίσης θα πρέπει να γίνει προσεκτική δουλειά, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε και κατάρρευση κάποιου άλλου τμήματος κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της πυροσβεστικής. Άρα λοιπόν, εκεί δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την επιχείρηση. Mm-hmm. Απομακρύνονται επίσης και πολύ μακριά για τα τηλεοπτικά συνεργεία, γι' αυτό δεν βλέπουμε. Μάλλον τα πλάνα που βλέπουμε είναι από μακρινή απόσταση, διότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε ζήσει και σε πάρα πολλές σεισμικές σεισμούς.
0: Ναι, δυστυχώς είναι οικίες οι εικόνες.
4: Είναι
0: λέω
4: πιο δύσκολη.
0: Είναι οικίες, γιατί ναι, τέτοιες εικόνες έχουμε στους σεισμούς. Δηλαδή ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερός,
4: ναι, ναι, ναι,
0: να έχει γίνει ένα με το ισόγειο, να έχουν πέσει όλοι οι όροφοι δηλαδή, ένα με το ισόγειο. Και τώρα πάνω στα χαλάσματα, δηλαδή πώς να το πω, στην ταράτσα αυτού του
4: ναι,
0: κτιρίου,
4: ναι, ναι, ναι,
0: που προϋπήρχε στην ταράτσα είναι 4, 5, 6 πυροσβέστες με 2 σκύλους από ό,τι μπορώ να διακρίνω και με ειδικά μηχανήματα εντοπισμού ήχου να ψάχνουν να βρουν τους επιζώντες.
4: Ναι,
0: να ψάχνουν να βρουν βασικά δίωδο μέσα στα χαλάσματα.
4: Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής επιχείρησης. Να μπορέσεις δηλαδή να μπεις, να φτιάξεις ένα μικρό τούνελ, να πλησιάζεις, γιατί ακόμα ναι, δεν ξέρουμε το υπόγειο σε τι βάθος είναι.
0: Τι βρίσκεται
4: και
0: εκεί.
4: Τι βρίσκεται
0: ο
4: εκεί
0: Βαγγέλης Κοκολάκος, νομίζω, από εκεί μεταδίδει.
5: Εγκλωβισμένων μετά από σεισμούς.
0: Ως ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
5: Ειδικό διασωστικό όχημα, το οποίο με γεώφωνα, κάμερες, με αισθητήρες ανίκρυψης θερμότητας και καρδιακών παλμών θα επιχειρήσουν να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια. Είναι λίγο δυσίωνες οι πρώτες αναφορές των πυροσβεστών που βρίσκονται στο πεδίο όσον αφορά ήχους, εκκλήσεις βοήθειας ή φωνές. Προς το παρόν δεν ακούν τίποτα.
6: Ανταπόκριση.
5: Ωστόσο θα φέρουν όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν φτάσει ήδη εκεί μαζί με την πρώτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να, που είναι πιο ευαίσθητα τα συγκεκριμένα μηχανήματα, να μπορέσουν να διακρίνουν, να εντοπίσουν σημεία που ενδεχομένως θα επικεντρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η προσπάθεια διάσωσης και ανάστασης.
0: Βγήκε πριν από λίγο και επίσημη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Δεν προσθέτει κάτι,
4: ναι,
0: απλά επειδή μιλούσαμε για τις δυνάμεις που έχουν σπεύσει εκεί, είναι η πρώτη ΕΜΑΚ, η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών, είναι 2 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και προς βοήθεια βασικά των πυροσβεστών που αναζητούν εχνή ζωής είναι η αστυνομία, έχει αποκλείσει το χώρο, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ για το φυσικό αέριο. Καταλαβαίνουμε γιατί.
4: Γιατί περνά και από αγωγός φυσικό αέριο.
0: Και ο ΔΔΕ επίσης αντιλαμβανόμαστε.
4: Για να κόψει το ρεύμα, γιατί έχουν πέσει και κολόνες. Επίσης, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η πυροσβεστική υπηρεσία ζητάει τα σχέδια κατασκευής αυτού του κτηρίου.
0: Mm.
4: Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, πρώτο που κοιτάνε τα σχέδια κατασκευής και τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του κτηρίου. Δηλαδή, πότε προσθέθηκαν κολόνες, πότε προσθέθηκαν όροφοι, τι αλλαγές έχουν γίνει. Αλλά το βασικό ναι, είναι η οικοδομική άδεια και τα σχέδια. Για να μπορέσουν να δουν πού βρίσκεται το υπόγειο, αν υπήρχαν σκάλες, πού έγιναν εργασίες από αυτό το συνεργείο και για ποιο λόγο γίνονταν αυτές οι εργασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες τώρα θα πρέπει να μελετηθούν, να εξεταστούν. Αλλά βέβαια το κυριότερο είναι να μπορέσουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ.
0: Μιλάει άνθρωπος από εκεί τώρα, κάτοικος περιοχής.
5: Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία με ένα τεράστιο σωλήνα και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
6: Ακούμε τώρα δηλώσεις των κατοίκων.
0: Ναι, είναι άνθρωποι εκεί, περιγράφουν, λέει ήταν μια μπετονιέρα, μα αυτό είναι, γι' αυτό.
4: Ναι, δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος
0: το θέμα.
4: Δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος τι εννοούσε. Δηλαδή, γινόταν τσιμεντοενέσεις, ενίσχυαν το συνεργείο αυτό τα θεμέλια του σπιτιού. Δηλαδή, Δεν έχουμε μια απάντηση για το τι γίνονταν εκεί εργασίες.
0: Ναι, και οι σκύλοι προσπαθούν, βλέπουμε δύο σκυλιά στα συντρίμια, προσπαθούν, πηγαίνουν από τη μια πλευρά τις πολυκατοικίες, από την άλλη προσπαθούν να εντοπίσουν, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους που κατά βεβαιότητα, έτσι όπως λένε τουλάχιστον οι μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική, υπάρχουν εκεί. Ελπίζουμε όχι, αλλά το αναφέρουν ως κάτι δεδομένο. Πώς να το πω. Και από το αρχείο της πυροσβεστικής αναφέρεται ως δεδομένο.
4: Είναι εκπαιδευμένα αυτά τα σκυλιά, ούτως ώστε να βρίσκουν ακόμα και την παραμικρή χαράδρα, να πλησιάζουν εκεί που εντοπίζεται ανθρώπινη ζωή και να στέλνουν ειδοποίηση στα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και ούτως ώστε να ξεκινήσει από εκεί πέρα η επιχείρηση για τον επεγκλωβισμό.
0: Για να επιστρέψουμε στο σημείο, Γιώργο, σε λιγάκι θα επιστρέψουμε στο σημείο. Είναι και οι δημοσιογράφοι του Sky και ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο Νίκος Μελιαράκης και περιγράφουν αυτές τις σοκαριστικές εικόνες από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε εξέλιξη. Επειδή δώσαμε πολλές πληροφορίες τα τελευταία 10 λεπτά, να συνοψίσω, έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
4: Οδός Αλκμίνης 22. Πετράλωνα.
0: 7 διαμερίσματα, έτσι, σύμφωνα με την πλήρη ενημέρωση που έχει το πυροσβεστικό σώμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο από την εικόνα που βλέπουμε, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε ούτε τους ορόφους, ούτε πόσα διαμερίσματα είχε. Έχουν γίνει όλα ίσιωμα, δηλαδή έχει καταρρεύσει, έχει έρθει, η ταράτσα έχει φτάσει στο ισόγειο. Η καταρρεύσει πλήρως το κτίριο. Δεν υπάρχει τίποτα να θυμίζει εκεί ότι υπήρχε πολυκατοικία, παρά μόνο συντρίμια. Και αυτή τη στιγμή πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια με σκύλους να αναζητούν εγκλωβισμένους. Έχει νεότερο ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
5: Η διαδικασία ρήψης των μπετών στα θεμέλια του συγκεκριμένου κτιρίου. Υπάρχουν πληροφορίες και αναφορές και στο πυροσβεστικό σώμα για κρατασμούς και τριξίματα που ακούσαν νωρίτερα κάποιοι από τους περίοικους ενίκους παρακείμενων κτιρίων, και κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να απομακρυνθούν. Να σου πω ότι σε άλλο επίπεδο η ελληνική αστυνομία αναζητά μέλη του συνεργείου εργασιών στη συγκεκριμένη οικοδομή και υπευθύνων, προκειμένου να δουν αν αυτές οι εργασίες ήταν νόμιμες και το τι ακριβώς φαίνεται να πήγε στραβά που οδήγησε στην κατάρρευση του συγκεκριμένου κτιρίου. Σου έλεγα νωρίτερα ότι το ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Μάλιστα, κάποιοι παλιοί αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος που είχαν βρεθεί και στο σημείο του 1999 αναφέρουν ότι η κατάρρευση του συγκεκριμένου κτιρίου δυστυχώς τους θυμίζει εκείνη την εικόνα που αντίκρισαν σε πολλαπλά κτίρια στην
0: Σας το είπαμε, είναι η εικόνα, δηλαδή μοιάζει σαν αυτή που βλέπουμε μετά από ένα πολύ ισχυρό σεισμό, και πρόσφατη ήταν η εικόνα στη Βενεζουέλα. Η κατάρρευση του κτιρίου θυμίζει μια τέτοια εικόνα. Υπάρχει μια επικαιροποίηση της ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα και έχει μια σημασία. Λέει ότι οι τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν εγκλωβισμένο, αλλά οι έρευνες και η συγκέντρωση πληροφοριών συνεχίζεται. Γιατί το πρώτο που είπαν στο κλιμάκιο των πυροσβεστών που έφτασε εκεί είναι ότι είναι τέσσερις. Ότι είναι τουλάχιστον τέσσερις που ήταν στο ισόγειο, υπόγειο και εργάζονταν. Η πυροσβεστική τώρα, και αυτό μπορεί να έχει τη σημασία του, έχει αναθεωρήσει τον αριθμό, αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και επίσης ενημερώνει ότι έχει φτάσει εκεί η ειδική μονάδα με σκύλους, τα είπαμε, και την επιχείρηση συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός
4: του πυροσβεστικού
0: σώματος, ο κύριος Παπάς. Βρίσκεται εκεί ο υπαρχηγός και συντονίζει, και έχει δοθεί και εντολή σε άλλες ΕΜΑΚ, σε άλλες ειδικές μονάδες, να είναι σε ετοιμότητα, δηλαδή έχουν. Βρίσκονται, πώς να το πω, στα αυτοκίνητα πάνω και περιμένουν σήμα να πάνε και εκείνες εάν ζητηθεί.
4: Είναι μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή, διότι θέλει προσεκτικές κινήσεις, γιατί αν δεν γίνει σωστά η κίνηση, υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν και άλλοι άνθρωποι. Και επίσης θα πρέπει να γίνει και έλεγχος και στα διπλανά κτίρια.
0: Και στα διπλανά. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, ο Νίκος Μαλιαράκης από το σημείο εκεί του σημάδου.
7: Οι συγκεκριμένες πολυκατοικίες είχαν αποχωρήσει, ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ωστόσο, οι άνθρωποι εδώ πέρα πέρα που άκουσαν την κατάρρευσή μας περιγράφουν ότι όλα έγιναν κυριολεκτικά μέσα σε μια στιγμή και φυσικά ευχή όλων ήταν να μην υπήρχαν εκείνη τη στιγμή ένικοι εντός της
6: γιατί έγινε και μέρα μεσημέρι, είτε... έγινε νωρίς. Υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να ήταν στις δουλειές τους, κάποιοι άλλοι όμως να ήταν στο σπίτι τους, είναι και τα σχολεία κλειστά. Καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, ακούμε και την περιγραφή από το σημείο, από τον Νίκο Μελιαράκη, της επιχείρησης αυτής των πυροσβεστών. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές και είναι και μια πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί βλέπουμε την αγωνία ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί, αυτό εννοώ, έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, δεν ξέρω αν είναι κάτοικοι της περιοχής που έχουν πάει εκεί να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, δεν ξέρω αν είναι συγγενείς ανθρώπων που αυτή τη στιγμή τους αναζητούν. Πάντως είναι έκδηλη αγωνία ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Σε μια απόσταση βέβαια έχει αποκλειστεί ο χώρος, έτσι, σε μια απόσταση, και περιμένουν να δουν πώς θα πάει όλη η επιχείρηση. Έχουν συγκεντρωθεί πυροσβέστες. Δεν είναι όλοι δεν είναι πολλοί πυροσβέστες πάνω από τα ερειπία. Είναι προσεκτικά, είναι 3-4 πυροσβέστες με τους σκύλους που ψάχνουν. Οι υπόλοιποι είναι σαν να παίρνουν οδηγίες από τον επικεφαλής για το πώς θα κινηθούν.
4: Πρέπει πρώτα να εντοπιστεί ο χώρος εισόδου, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένα τούνελ
0: και να μπουν μέσα,
4: για να μπορούν να μπουν μέσα στα χαλάσματα.
0: Μέσα στα χαλάσματα.
4: Γιατί είναι αυτή η πρώτη φάση είναι και πλέον πιο δύσκολη.
0: Ναι.
4: Πρέπει να βρουν ακριβώς το σημείο.
0: Και για την ασφαλειά τους, αλλά
4: και επίσης, για άλλη μια φορά θα το ξαναπούμε, εδώ να, γιατί χρειάζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Εάν αυτό, το κτίριο αυτό έχει ηλεκτρονική ταυτότητα, καλείται ο μηχανικός του κτηρίου, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να πει ακριβώς.
0: Όπως έχει γίνει, ναι, Γιώργο, αυτό το πράγμα.
4: Μα για αυτό το σκοπό. Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου γίνεται, υπάρχει για αυτό το σκοπό.
0: Έχει γίνει σαν ένα σωρό.
4: Η κατάρρευση αυτό γίνεται. Αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό και οι ανελκυστήρες που σήμερα λέγει προθεσμία, γι' αυτό το λόγο γίνονται. Έχουν γίνει τόσα δυστυχήματα και τόσα ατυχήματα με ανελκυστήρες και επί η πολιτεία να ξεκινήσω την καταγραφή τους.
0: Πάντως φαίνεται ένα παλιό κτίσμα, έτσι, δεν φαίνεται μια πολυκατοικία, πώς να το πω, δεκαετίας, φαίνεται παλιό το οίκημα.
4: Ναι, δεν είναι θέμα παλαιότητας, είναι θέμα και τι αλλαγές έχουν γίνει. Δηλαδή και αν κατά το παρελθόν έχουν πέσει κτήχοι, έχουν αλλάξει, βεβαίως, και τις εργασίες που έγιναν σήμερα και τι αλλαγές έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των χρόνων σε αυτό το κτίριο, δηλαδή έπεσαν τείχοι, έπεσαν δοκάρια για να μεγαλώσουμε. Όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς να ξέρουμε.
0: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος από το αρχηγείο με τις πληροφορίες του.
5: Σε συγκεκριμένα σημεία τις έρευνες και από εκεί και έπειτα να σχεδιάσουν σύμφωνα με το πρωτόκολλό τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εσχωρήσουν σε ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν μεγάλες συμπαγές, όγκοι από τσιμέντα και σίδερα τα οποία χρειάζονται ειδική αντιστήριξη προκειμένου να μπορέσουν και οι ίδιοι με ασφάλεια να περάσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Να σημειώσω ότι στα Πετράλωνα, στο σημείο της κατάρρευσης βρίσκεται και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος συντονίζει από εκεί τις επιχειρήσεις. Σε ένα άλλο επίπεδο, στελέχη της αστυνομίας αναζητούν τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας ή τουλάχιστον του κτιρίου που φαίνεται να γινόντουσαν οι εργασίες, εργαζομένους ή υπευθύνους αυτών των εργασιών. Θέλουν να διαπιστώσουν τι εργασίες γίνονταν, αν ήταν νόμιμες, ποιοι ενδεχομένως θα συλληφθούν, γιατί πρέπει να καταθέσουν αρχικά και στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον εισαγγελέα για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες. Βέβαια, αυτά όλα είναι σε ένα δεύτερο στάδιο.
6: Αυτά έρχονται αυτή τη στιγμή, αμέσως μετά.
0: Λοιπόν, είναι ο χρόνος. Ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι αντίπαλος. Βασικά για τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή ενδεχομένως λέμε, γιατί δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο απόδειξη, υπάρχουν μόνο μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες λένε στους πυροσβέστες ότι εδώ δούλευαν κάποια άτομα. Στην αρχή είπαν για τέσσερις, οι πυροσβεστικοί τώρα λέει αναζητούμε έναν. Τέλος πάντων, ο χρόνος είναι τώρα πολύ βασανιστικά περνάει και για τον εντοπισμό αυτού του ανθρώπου, για τη διάσωσή του, και γι' αυτό κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες τώρα οι πυροσβέστες στο ειδικό κλιμάκιο της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών με τα ειδικά σκυλιά. Είναι πιθανό να πάρει και ώρες.
4: Όχι, μπορεί να πάρει και μέρες.
0: Σχεδόν σίγουρο είναι.
4: Μπορεί να πάρει και μέρες.
0: Θα πάρει ώρες μια τέτοια επιχείρηση. Έτσι. έχει καταρρεύσει μια ολόκληρη πολυκατοικία και προσπαθούν τώρα, είναι στο σημείο που προσπαθούν να δουν πώς θα τρυπήσουν μέσα στα ερείπια, να βρουν κάποια δίωδο να περάσουν μέσα.
4: Για και
0: να
4: θέλει ειδικό εξοπλισμό,
0: ναι,
4: καλά εκπαιδευμένους, καλά εκπαιδευμένα στελέχη της πυροσβεστικής,
0: ναι,
4: μαζί με τα σκυλιά να μπορέσουν να τοπίζουν πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος,
0: ναι,
4: για να μπορέσουν να τον απεγκλωβίσουν.
0: Είναι
4: το πιο σημαντικό
0: να
4: αυτό.
0: Να πάμε μία ακόμα φορά στον Νίκο Μαλιαράκη που είναι εκεί στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα.
7: Με τον ειδικό εξοπλισμό που έχουν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα χαλάσματα.
6: Είναι μια μεγάλη επιχείρηση αυτή. Είναι μια συντονισμένη επιχείρηση αυτή, με πολύ σωστές κινήσεις, τουλάχιστον όπως μπορούμε να δούμε και εμείς από τον drone του Sky από ψηλά την εικόνα. Είναι τουλάχιστον 4 οι διασώστες.
0: Λοιπόν, οι διασώστες εκεί με τα εκπαιδευμένα σκυλιά, οι πυροσβέστες, το κλιμάκιο εκεί το συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ώρα, αλλά το λέω εγώ, δηλαδή ότι οι Έλληνες πυροσβέστες σε αυτές τις υπηρεσίες είναι από τις ελίτ του κόσμου.
4: Βεβαίως.
0: Από τις ελίτ του κόσμου.
4: Έτσι.
0: Οι Έλληνες διασώστες σε αυτές τις επιχειρήσεις και ο εξοπλισμός που έχουν είναι ελίτ. Οπότε αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες, οι καλύτεροι επαγγελματίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή δεν είναι υπερβολή να
4: δεν
0: το πούμε,
4: είναι τυχαίο ότι ακόμα
0: είναι εκεί στα Πετράλωνα και προσπαθούν να εντοπίσουν τον εγκλωβισμένο. Μου επιτρέπεις Γιώργο,
4: ναι,
0: είμαι υπέρ σαμπόλια στο στούντιο, γιατί έχει κάποιες πληροφορίες που τις έχει συγκεντρώσει από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.
6: Mm-hmm. Χώρια από αυτή τη μάχη που δίνεται στο σημείο, δίνεται και μια άλλη μάχη να διασταυρώσουν τα στοιχεία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα.
0: Αυτό.
6: Μέσα λοιπόν υπάρχει μια πολύ θετική πληροφορία αυτή τη στιγμή, ότι μια κοπέλα που υπήρχε πληροφορία ότι ήταν μέσα, δεν είναι μέσα, έχουν μιλήσει μαζί της, είναι καλά, βρίσκεται αλλού.
0: Α, μάλιστα.
6: Οπότε συνεχίζεται αυτή η διασταύρωση πληροφοριών
0: και
6: ανθρώπων, καθώς επίσης και των ανθρώπων που δούλευαν και έκαναν τις εργασίες εκεί.
0: Πολύ καλό νέο μας έφερες. Και ίσως γι' αυτό αλλάζει συνεχώς και ο αριθμός. Στην αρχή τους έλεγαν ότι ήταν 4, μετά 3, τώρα 1. Αλλά είναι καλό, δηλαδή και μια θετική εξέλιξη αυτό το μεσημέρι. Τι να πω, σε ευχαριστούμε πολύ, την Μπέρ Σαμπόλια. Γιώργο, θα μείνουμε σε επικοινωνία. Ναι. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επανέλθουμε. Βεβαίως θα επανέλθουμε με τα νεότερα γι' αυτό, αλλά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν στη σημερινή δισογραφία.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι, που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
16: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις. Χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
12: Θες.
15: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Επιστρέφουμε, θα προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω, και στα υπόλοιπα της ειδησογραφίας. Αν μπήκατε στην ακρόαση τα τελευταία λεπτά, σας μεταδίδαμε όλες τις εξελίξεις από τα Πετράλωνα, εκεί όπου έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία και έχουν σπεύσει πυροσβέστες και αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Ας κάνουμε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα, ας κάνουμε μια σύνοψη, Γιώργο, των όσων έχουν γίνει, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι, όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και συχνά πυκνά θα, σε όποια εξέλιξη έχουμε, θα μεταφερόμαστε στα Πετράλωνα.
4: Εδώ και αρκετή ώρα, λοιπόν, στελέχη από τη μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστροφών, την ΕΜΑΚ δηλαδή, της προσδοκικής υπηρεσίας, κάνουν ελέγχους και έρευνες στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
0: Προσπαθούν μια πολυκατοικία,
4: Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εκεί γίνεται τώρα η επιχείρηση με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια δίωδο για να εντοπίσουν το ένα άτομο το οποίο κατά πληροφορίες της πυροσβεστικής είναι εγκλωβισμένο εκεί μέσα στο υπόγειο αυτού του κτιρίου που κατέρευσε, και προσπαθούν και με τη βοήθεια δύο εκπαιδευμένων σκυλιών του πυροσβεστικού σώματος να εντοπίσουν. Επίσης και με ειδικό εξοπλισμό, έχουν οδικό εξοπλισμό που μπορούν να εντοπίσουν τη φωνή ακόμα και τους καρδιακούς πάλους.
0: Και γι' αυτό ζήτησαν πριν από λίγο, έτσι, από το κόσμο να κάνει ησυχία για να μπορούν να ακούσουν. Μισό λεπτό, ο Βαγγέλης Κοκολάκος από το σημείο της της κατάρρευσης εκεί στα Πετράλωνα.
18: Γιατί υπάρχουν κάποιες νεότερες πληροφορίες.
0: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
18: Ο σώμα και αναφέρει ότι οι αναζητήσεις ουσιαστικά επικεντρώνονται σε 4 άτομα, εκ των οποίων 3 άντρες και μία γυναίκα. Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Δεν ξέρω, αντιλαμβάνομαστε το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ενδεχομένως...
17: Εννοούν ότι εντοπίστηκαν εκτός κτηρίου. Ή κατάφεραν κάπως να έρθουν σε επαφή μαζί τους ενώ είναι σε μια δυσκολότερη κατάσταση, ίσως εγκλωβισμένοι ή κάπου στα πέριξ.
18: Όχι, ότι οι τέσσερις αναζητούμενοι, τρεις άντρες και μία γυναίκα, που ήταν ένοικοι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, όπως μας αναφέρουν ως νεότερη πληροφόρηση, οι τρεις άντρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν ουσιαστικά σώοι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρχε.
0: Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Γιατί στην αρχή ανέφεραν πληροφορίες στους πυροσβέστες, δηλαδή μαρτυρίες. Τους είπαν ότι ξέρετε, μπορεί να είναι 4 άνθρωποι εκεί κάτω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Τώρα ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, λέει ότι έφτασε η πληροφορία στο πυροσβεστικό, στο αρχηγείο, ότι επικοινώνησαν 4 που ενδεχομένως να τους έψαχναν εκεί.
4: Ναι, ναι, και τελικά ήταν εκτός του κτηρίου.
0: Επισήμως η πυροσβεστική λέει πως ένας είναι ψάχνω έναν στα συντρίμια. Και επίσης άλλη μια εξέλιξη αστυνομικού ενδιαφέροντος, έχουν γίνει προσαγωγές για εργασίες.
4: Βεβαίως.
0: Που γίνονταν και εκεί και στο διπλάνο κτίριο. Έχουν γίνει προσαγωγές 5 ατόμων. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
4: Ωραία. Και οτιδήποτε άλλο,
0: ναι,
4: είμαστε να ενημερώσουμε.
0: Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όταν υπάρχει σε εξέλιξη ένα τέτοιο συμβάν, κατάρρευση πολυκατοικίας και επιχείρηση διάσωσης, έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν αυτό το γεγονός συνεχώς ανοιχτό, και προσπαθούμε να καλύψουμε και κάποια άλλα θέματα σε σημεία που δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, οπότε μας δίνει το περιθώριο να πάμε στον Κωνσταντίνο Δαυλό για ένα θέμα που νομίζω ότι δεν προκάλεσε και πολύ μεγάλη εντύπωση, με την έννοια ότι συχνά πυκνά έρχονται πληροφορίες που δείχνουν ότι σε πολλά βενζινάδικα οι αντλίες είναι πειραγμένες. Απλά τώρα έρχεται και μία έρευνα, και αυτό που το βλέπουμε στο ρεζερβουάρ μας το επιβεβαιώνει και η έρευνα. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι από τη μία, αναλόγως πώς θα διαβάσεις τα στοιχεία, μπορεί να είναι από εντυπωσιακά ως πολύ εντυπωσιακά. Διότι αν σου πω ότι μία στις 4 αντλίες κάνει ελληματικές παραδόσεις, είναι εντυπωσιακό. Αν όμως σου πω ότι αυτό είναι κατά πολύ μειωμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Α, δηλαδή έκλεβαν περισσότερο.
19: Ναι, κατάλαβες. Γι' αυτό λέω ότι είναι η ανάγνωση που μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, φέτος 23,1% των παραδόσεων στα ελληνικά βενζινάδικα είναι ελληματικό, όταν πέρσι αυτό ήταν 33,1%. Άρα δηλαδή τώρα είμαστε 1 στα 4, πέρσι ήταν 1 στα 3. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερη κατάσταση. Για παράδειγμα, το 2020 ήμασταν στο 20%, το 2017 ήμασταν στο 14,5. Τώρα όμως σε σχέση με πέρσι έχουμε μια βελτίωση, όμως είμαστε πολύ ψηλά, διότι 1 στα 4 το να κλέβουν είναι σίγουρα πάρα πολύ κακό. Για να έχουμε μια σύγκριση, να πω ότι ο υπεύθυνος της Σχολής Χημικών Μηχανικών που έκανε την έρευνα, ο υπεύθυνος της έρευνας του Εθνικού Μετσοβλίου Πολυτεχνείου, ο κύριος Φανούριος Ζανίκος, έχει εξηγήσει ότι οι αποκλήσεις έως 1% θεωρούνται ενός νόμιμων ορίων. Μπορεί να χάνει δηλαδή μια αντλία 1% και αυτό να μην θεωρείται ότι είναι παράνομο, μπορεί να είναι τεχνικό. Αλλά εδώ μιλάμε ότι είμαστε στο 23,1%.

0: 15%, 14,99%, όταν πέρσι ήταν 18,2%. Δηλαδή 14,99% είναι μεγάλη απόκληση, είναι η μεγαλύτερη απόκληση, είναι το μεγαλύτερο κλέψιμο. Ενώ υπάρχουν και μικρότερες αποκλήσεις, μέχρι ας πούμε αυτό το 1% που θεωρείται το νόμιμο όριο. Αυτό συμβαίνει και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, διότι η δειγματοληψία έγινε μυστική δειγματοληψία σε 200 αντλίες, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι είναι μυστική όταν λένε, απλά βάζουν βενζίνη.
1: Ναι,
0: ξέρει ο άλλος. Αλλά έχουν τρόπο να μετρήσουν τι είχε το ρεζερβουάρ, πόσο έβαλε τελικά σε σύγκριση με αυτό που
1: είχε
0: φορά ο ερευνητής.
1: Είχα ακούσει από έναν ειδικό, δεν θυμάμαι αν ήταν καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα ή αν ήταν βενζινοπόλης, ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται, το λέω με επιφύλαξη, πριν από καιρό το είχα ακούσει, στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται έχουν συνδέσει την οποία και που μπαίνει η αντλία με ένα δοχείο, όχι το ρεζερβουάρ, με ένα δοχείο όπου είναι
0: διαφορετικό
1: δοχείο.
0: Εξωτερικό.
1: Δηλαδή, ακριβώς, εξωτερικό. Δηλαδή η βενζίνη που ρίχνουν δεν μπαίνει στο ρεζερβουάρ, μπαίνει σε
0: πάει στο προμπαγκάζ,
1: ένα δοχείο. Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αυτό.
0: Εδώ λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια έρευνα η οποία γίνεται εδώ και 20 χρόνια. Την κάνει το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος. Άρα είναι οι ίδιοι που αλληλομετρώνται. Μετρούν την αγορά τους, ο σύνδεσμος αυτός. Είναι μια φωτογραφία της ελληνικής αγοράς καυσίμων και όπως και να έχει, και νομίζω ότι με αυτό μπορώ να ολοκληρώσω, ναι μεν είναι βελτιωμένη εικόνα από πέρσι, έχουν υπάρξει άλλες χρονιές όμως που είναι καλύτερες. Σε κάθε περίπτωση το να σε κλέβει ή το να κλέβει, όχι να σε κλέβει, το να κλέβει ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων
1: στην Αγγλία
0: είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δεν είναι απλό για να το περάσουμε έτσι απλά.
1: Συμφωνούμε απολύτως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός για αυτή την ιστορία. Έχει νομίζω αξία το τι λένε και οι ίδιοι βενζινοπόλες. Ο κ. Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων, ήταν στο Action.
2: Στην έρευνα αυτή αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλήσεις. Το επάγγελμά μας, οι μικρές αποκλήσεις δικαιολογούνται από τον νόμο. Μέχρι 3 λίτρα στα 70 που αναφέρατε, μέχρι 3,5 λίτρα δικαιολογείται.
3: Πρόεδρε.
2: Είτε προς τα κάτω ελληματική. Αυτό είναι το σφάλμα της αντλίας ή το σφάλμα που απλά ο νόμος δικαιολογεί το 0,5% και είναι ανεκτό.
1: Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, να μου πείτε, είναι ανεκτό ένα 0,5% ή 1%, γιατί για προσθέστε το 1% από πόσα αυτοκίνητα περνούν την ημέρα σε ένα βενζινάδικο και πάντοτε τυχαίνει αυτή η απόκληση, η κατά λάθος, να είναι η ελληματική. Κανείς δεν σου βάζει βενζίνη παραπάνω για να πει ότι έκανα λάθος. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και παρά τους ελέγχους που έχουν ενταθεί και τη σωστή δουλειά που γίνεται προς τα εκεί και από την ΑΔΕ και από όλους τους φορείς, εξακολουθούν κάποιοι να κινούνται κάτω από το ραντάρ. Νέα ενημέρωση για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Συνοψίζω, μπορεί να είναι κουραστικό για κάποιους από εσάς που μας ακούτε από την αρχή του μαγκαζίνου, αλλά υπάρχουν οι ακροατές που μπαίνουν στην πορεία, οπότε έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αναζητούν πυροσβέστες τυχόν εγκλωβισμένους με ειδικούς εκπαιδευμένους σκύλους, μηχανήματα. Εδώ και περίπου μία ώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Τελευταία λοιπόν ενημέρωση είναι ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν 4 άτομα που ήταν 3 άντρες και 1 γυναίκα. Τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Παρόλα αυτά, λέει η πυροσβεστική, εγώ συνεχίζω την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει εγκλωβισμένος που να μην έχει αναφερθεί, που να μην έχει καταγραφεί. Αλλά οι αρχικές πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένους φαίνεται ευτυχώς ότι δεν ευσταθούν. Αυτό είναι μια καλή τροπή. Σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, έχουν προσαχθεί 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής. Στη διπλανή οικοδομή γίνονταν εργασίες. Το εξετάζει η πολεοδομία αν οι εργασίες αυτές γίνονταν νόμιμα ή όχι. Η πρώτη εικόνα που δίνουν στους πυροσβέστες είναι ότι η

0: πολυκατοικία κατέρευσε ενώ έκαναν κάποιες εργασίες στα θεμέλια της οικοδομής. Στα θεμέλια. Πήραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας και κατέρευσε από τη διπλανή οικοδομή. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπορεί να ανατραπούν. Σας το λέω με όση βεβαιότητα. Έχει μια πρώτη εικόνα, χωρίς ακόμη να έχουν καταγραφεί στοιχεία και όλα τα, και όλα τα δεδομένα. Η Βάσια Γκανάρα, νομίζω, μας δίνει το ρεπορτάζ τώρα από το σημείο.
1: Υπάρχει και περαιτέρω πανικός. Αρχικά να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος, όπως μας λένε από το ΕΚΑΒ, και όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα πρόλαβαν να βγουν λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, όπως αρμόζει το πρωτόκολλο. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, και Τζάνιο, και τα πρώτα λεπτά της κατάρρευσης το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να δώσει τις πρώτες βοήθειες για ένα λιποθυμικό επεισόδιο που υπήρξε. Πάντως,
0: από το σοκ κάποιος λιποθύμησε, αλλά το θετικό είναι πως τα τελευταία λεπτά κερδίζει έδαφος η πληροφορία που λέει ότι όσους έψαχναν αρχικά οι πυροσβεστικοί έχουν επικοινωνήσει μαζί της και το ευτύχημα βεβαίως να είναι να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια με εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικά όργανα που εντοπίζουν ήχους, και αυτό βεβαίως για να εξαντληθεί κάθε και τελευταία η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει άνθρωπος εκεί. Θα επανέλθουμε. Προσπαθούμε σε τέτοιες μέρες πάντοτε να βάζουμε θέματα τα οποία είναι υψηλού ενδιαφέροντος ανάμεσα σε ένα μεγάλο συμβάν. Στα κενά ενός μεγάλου συμβάντος προσπαθούμε να βάζουμε και άλλα θέματα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Και ένα από αυτά είναι το τι αλλάζει στη ζωή μας από αύριο. Λέω το τι αλλάζει στη ζωή μας γιατί είναι πια κυριολεκτικά είναι εκατομμύρια τα δέματα που έρχονται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, κυρίως από ασιατικές αγορές, με διάφορα μικροαντικείμενα, γκατζετάκια και ούτω καθεξής. Ρούχα, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν εκατομμύρια τα δέματα που φτάνουν στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από ασιατικές αγορές και από αύριο. Εσείς που συνηθίζατε να ψωνίζετε μέσα από αυτές τις πλατφόρμες πρέπει να γνωρίζετε τα εξής. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι από την 1η Ιουλίου, από αύριο δηλαδή, αλλάζει το τοπίο στις φθηνές online αγορές, καθώς έρχεται δασμός 3 ευρώ για κάθε δέμα αξίας 100 έως 150 ευρώ που φτάνει από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αφορά στις δημοφιλείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου, κυρίως στις κινέζικες, που πρέπει να δώσουμε προσοχή ότι αυτό το τέλος θα εφαρμοστεί σε όλα τα δέματα που θα περάσουν από τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία. Πώς γίνεται η χρέωση? Όχι ένα δέμα συνολικά, αλλά ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα στο ίδιο δέμα υπάρχουν ρούχα, αξεσουάρ και ένα προϊόν τεχνολογίας, το τέλος μπορεί να φτάσει 9 ευρώ. Ποιος χάνει σε αυτή την περίπτωση? Πρώτα ο καταναλωτής που βλέπει τις φθηνές αγορές να ακριβαίνουν, χάνει όμως και το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί ο ανταγωνισμός παραμένει άνισος. Ποιος κερδίζει? Κερδίζουν τα κράτη όπου γίνεται ο εκτελονισμός, καθώς εκεί καταλήγουν τα χρήματα. Πού είναι το κρίσιμο τώρα σημείο?
0: Ναι.
2: Τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτό, οι ίδιες οι κινέζικες πλατφόρμες έχουν ήδη προσαρμοστεί και δημιουργούν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, οπότε πρόκειται για ενδοκινοτικές παραδόσεις.
2: Ακριβώς, για να μπορούν να φέρουν τα προϊόντα μαζικά και να αποφεύγουν εμπόδιση
0: διανομή. Το 3 ευρώ, βέβαια.
2: Και να πούμε ότι στην χώρα μας εισέρχονται καθημερινά, επειδή το ανέφερε, ναι, περίπου 200.000 δέματα κάθε μέρα.
0: Συγγνώμη, τι εκατομμύρια που είπα εγώ? Αν είναι 200.000 την ημέρα, το εκατομμύριο το πιάνουμε μέσα σε 5 μέρες.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά αυτά τα δέματα.
0: Ναι.
2: Και είναι ένα προσωρινό μέτρο, να πούμε, να μένεται ενισχύσει έως το 2028, και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάση της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το τοπίο είναι ο κ. Στεφάνος, είναι σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου. Είχε μιλήσει στο Action.
3: Ένα προϊόν το οποίο μπορεί να κάνει κάνει 5 ευρώ. Όταν έρθει η ώρα να το πάρει κάποιος, θα πάει 8 ευρώ. Μιλάμε για μια αύξηση κοντά στο 60%. Mm. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι εκεί που κάποιος πλέον έβλεπε ότι είναι πιο φτηνά στο εξωτερικό, αρχίζει και λοξοκοιτάει στα ελληνικά καταστήματα, διότι βλέπει ότι και πιο γρήγορα θα έρθει και πλέον δεν είναι τόσο πιο φθηνό. Αυτό δεν έχει γίνει για να τιμωρηθεί ο καταναλωτής. Έχει γίνει για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες και τις τοπικές αναχώρα να παίξουν λίγο με ίσους όρους.
0: Αλλάζει λοιπόν το τοπίο από αύριο σε ό,τι αφορά την παράδοση δεμάτων και τις χρεώσεις με αυτό το 3 ευρώ. Αλλάζει το τοπίο και σε ό,τι αφορά τα ασανσέρ. Γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα σε όσους δεν τα δήλωσαν. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου που μας βοήθησε με την περίπτωση των πετραλών, την πολυκατοικία, θα μας βοηθήσει και τώρα για τα ασανσέρ, Γιώργο.
4: Ναι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να μπείτε στην ειδική πλατφόρμα και να δηλώσετε το ασανσέρ είτε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία από τον υπεύθυνο διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή και να δηλωθούν τα ασανσέρ σε όλα τα εμπορικά κέντρα, γραφεία, κτίρια.
0: Σπίτι.
4: Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, ένα διόροφο στην πίτη, ναι. να είναι
0: να διευκολύνει έναν ηλικιωμένο, να βάλει ένα σανσέρ ή οτιδήποτε άλλο.
4: Είτε
0: αυτό
4: εσωτερικό.
0: Πρέπει να δηλώσω το εσωτερικό που έχω στο σπίτι.
4: Οτιδήποτε υπάρχει.
0: Όχι μόνο πως οι πολυκατοικίες.
4: Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν. Είτε είναι εσωτερική, είτε είναι εξωτερική, είτε είναι ιδιοκατασκευή. Δηλαδή είναι, όλοι πρέπει να δηλωθούν. Επίσης, εάν δεν δηλωθεί το ασανσέρ, να ξέρετε ότι σας περιμένουν από αύριο με τους ελέγχους που θα γίνουν 1.000 ευρώ πρόστιμο για τα κτίρια σε κατοικίες, 2.500 είναι το πρόστιμο για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή κυρίως εμπορικά κέντρα γραφεία, και 5.000 είναι σε κτίρια με μεγάλη συνάθεση κοινού, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δηλαδή σε κτίρια με πολύ μεγάλη συνάθεση κοινού, 5.000 πρόστιμο. Και επίσης υπάρχει ένα βασικό στοιχείο. Εάν δεν δηλώσετε τον ανελκυστήρα σας, δεν θα δεχτεί κανένας μα κανένας συντηρητής να πάει να το φτιάξει, να το συντηρήσει σε οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Πρέπει λοιπόν να το δηλώσετε, γιατί μετά δεν θα βρίσκεται συντηρητή. Θα έρχεται ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, σας λέει: παιδιά, το δηλώσατε? Δεν μπορώ να πάω να το συντηρήσω. Ναι. Λοιπόν, είναι βασικό όλο αυτό.
0: Ναι, για να θα έλεγα κάτι και άλλα, θα ξεσηκώνονταν οι συντηρητές.
4: Όχι, πρέπει να.
0: Θα γίνεται από εδώ και πέρα η δουλειά, αλλά δεν θέλω να ξεσηκώσω.
4: Η βασική προϋπόθεση να πάει συντηρητής είναι να έχει δηλωθεί τον ασανσέρ στην πλατφόρμα αυτή.
0: Εντάξει. Γιατί γίνεται αυτό?
4: Για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί είχαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά ατυχήματα.
0: Ωραία, αν το δηλώσω, θα σταματήσει το ατύχημα?
4: Όχι, όμως η πλατφόρμα αυτή θα ελέγχει κάθε πότε γίνεται συντήρηση, κάθε πότε πηγαίνει ο συντηρητής.
0: Θα μπορεί δηλαδή μια αρχή να βλέπει
4: να
0: αν
4: βλέπει,
0: εγώ το συντηρώ ή όχι?
4: Βεβαίως.
0: Άρα όταν το δηλώσω, όλες οι συντηρήσεις
4: περνάνε από το συντηρητή και θα βλέπει αυτή η αρχή ποιος το συντήρησε. Γιατί αν χτυπάω ξύλο, συμβεί κάτι.
0: Ποιος θα είναι
4: υπόλογος? Να ξέρει η ανεξάρτητη αρχή ποιος πήγε και το έφτιαξε. Ή τι αλλαγές έκανε. Επίσης, κάτι ακόμα, δηλώνεται και τους ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας. Δηλαδή, ακόμα και αυτούς που δεν χρησιμοποιείται από τους 3 μήνες και πίσω. Και παλιότερα. Άρα λοιπόν και αυτοί οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν, άσχετα εάν δεν χρησιμοποιούνται.
0: Καμία παράταση τελευταία στιγμή?
4: Δεν υπάρχει. Ο νόμος όριζε μία παράταση, γιατί η αρχική δήλωση στην πλατφόρμα ήταν μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Πήγε το Υπουργείο και έδωσε μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερη παράταση δεν γίνεται βάσει της νομοθεσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτσόγλου. Αυτά συμβαίνουν και με τα ασανσέρ. Καλό θα είναι. Προλαβαίνετε νομίζω να τα δηλώσετε, όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη. Δηλαδή, ο κύριος Βλασόπουλος είναι αντιπρόεδρος βιοτεχνών εγκαταστατών ανελκυστήρων εδώ στην Αθήνα και μίλησε στην ΕΡΤ.
5: Αν δεν απογραφεί ο ανελκυστήρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, δεν μπορεί να συντηρείται. Είναι για την ενίσχυση της διασφάλισης σωματικής ακεραιότητας των επιβατών. Η πλατφόρμα θα κλείσει, η νέα ανεξάρτητη αρχή θα κάνει ελέγχους από αύριο. Όποιο φορολογικό παραστατικό δεν γράφει επάνω το μοναδικό αριθμό που προκύπτει από την απογραφή, θα έχει πρόστιμο και η συντηρήτρια εταιρεία.
0: συνεχώς υπάρχουν ανατροπές. Έτσι συμβαίνει όταν με ένα τέτοιο συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας είπαμε πριν ότι 4 άνθρωποι που είχαν δηλωθεί από μάρτυρες τους πυροσβέστες ως αγνοούμενοι, ως εγκλωβισμένοι σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, έδωσαν σημεία ζωής. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά, οπότε υπήρχε μια καθησυχαστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά των εντοπιτών την έρευνα για εγκλωβισμένους. Πριν από λίγο βγήκε ότι πιθανό να υπάρχει μια ηλικιωμένη στο κτίριο που κατέρευσε. Είναι πιθανό. Αλλά και πάλι δεν είναι απολύτως σαφές το τι γίνεται. Οι δημοσιογράφοι του Sky είναι στο σημείο και θα μας μεταδώσουν σε λίγο όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Οι πυροσβέστες με τα ειδικά σχοιλιά έχουν αναπτυχθεί στα συντρίμια. Βάσει ενός σχεδίου προσπαθούν να βρουν διόδους προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ευσταθεί αυτή η πληροφορία που έφτασε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, ότι δηλαδή μια ηλικιωμένη είναι εγκλωβισμένη εκεί. Έχουν γίνει και προσαγωγές από την αστυνομία. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι στο σημείο εκεί όπου έπεσε πολυκατοικία.
6: Αν πυροσβέστη αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω τον λόγο, προσπάθησε να ενδεχομένως λάβει selfie στο διπλανό κτίριο. Προσπαθούν, βλέπετε αυτή τη στιγμή τον πυροσβέστη. Προσπαθούν.
1: Ακούμε και έναν αυτόπτημα.
7: Όχι, εχθές πέρασε, το βράδυ πέρασε.
8: Εχθές το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
7: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν, ξένοι. Δεν είναι Έλληνες. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά το κατηγορώ διότι δεν ελέγχει το κράτος, η δημοκρατία, οτιδήποτε.
0: Εντάξει, το πράγμα τώρα έχει ξεφύγει, μιλάμε για άλλο. Το πρωτεύουν είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει εκεί κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος. Και γι' αυτό συνεχίζονται προσπάθειες των πυροσβεστών με όλα τα μέσα τέλος πάντων που διαθέτει αυτή η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Έχουν φορέσει και τα ακουστικά οι πυροσβέστες προκειμένου να με τα ειδικά μηχανήματα να εντοπίζουν το παραμικρό ήχο μέσα στα συντρίμια. Έχουν αποκλείσει όλη την περιοχή. Περιττό να σας πω ότι στην οδό Αλκμίνης εκεί όπου κατέρευσε η πολυκατοικία έχει διακοπεί κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί και είστε με το αυτοκίνητό σας να αποφεύγετε την περιοχή. Ο Νίκος Μαλιαράκης, επιστροφή στο σημείο.
6: Ο συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό που σας έλεγα, ότι θέλουν να έχουν μια εικόνα από κάθε γωνία του κτηρίου. Θέλουν να αποσαφηνίσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και είναι πολλές παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη. Μία είναι αυτή που βλέπουμε, αυτή που μας μεταδίδει.
0: Είναι η έρευνα σε εξέλιξη για οτιδήποτε εννοείται το μεταδίδουμε, αλλά μέχρι τότε να ακούσουμε και τις διεθνείς εξέλιξεις με τη βοήθεια των συναδέλφων από την Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Σοκ, απογοήτευση και αυτοκριτική στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Μουντιάλ. Κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οριακή αλλά και απροσδόκητη μείωση των ανέργων στη Γερμανία για το μήνα Ιούνιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Βαρύ το κλίμα στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε οριστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του. Την ίδια ώρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει μέσω της πλατφόρμας X την Εθνική Γερμανία για την προσπάθειά της, κάνοντας λόγο για μια ομάδα η οποία ενθουσίασε τη χώρα, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Αλλάζουμε θέμα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση και επίσης μέσω πόστο X, ο Βάντεφουλ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία στα στερνά του Ορμούς.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
11: Γεια σας, Σπύρο.
0: Είχαμε την πρώτη έκπληξη. ξέρω εγώ.
11: Σε Γερμανία, Παραγουάη.
0: Θα το χαρακτήριζε.
11: Ναι, θα το χαρακτήριζε. Ναι.
0: Όχι, θέλω να πω από την εξέλιξη.
11: Από την εξέλιξη, εντάξει, οκ. Δεν θα το έλεγα έκπληξη. Ναι. Αλλά πριν τον αγώνα, πριν τη σέντρα, έλεγε μεγάλα φαβόρη την Γερμανία. Θα μου πει, ξανήγομαι, είχε μαγέψει τα πλήθη. Όχι. Ατετράκησε πρωταθλήτρια κόσμο απέναντι στην Παραγουάη, που και η Παραγουάη δεν είχε δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά κατάφερε, προηγήθηκε, πήγε στα πέναλτι με το 1-1 και εκεί ο Χιλ έγραψε τη δική του ιστορία. Πήρε η Παραγουάη την πρόκριση απέναντι στην Γερμανία. Δεν είναι ότι πιο συνηθισμένο στη φάση των 32 να αποχωρεί η Γερμανία. Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Βέβαια.
11: Σωστό. Και ακολούθησε μετά και το Μαρόκο-Ολλανδία, επίσης παιχνίδι με suspense. Αλλά εκεί ποιοτικά νομίζω ήταν χειρότερο από το Γερμανία-Παραγουάη. 1-1 και εκεί με τους Ολλανδούς κόντρα στη ροή της αναμέτρησης να προηγούνται και στις καθυστερίες να ισοφαρίζει το Μαρόκο. Και στα πέναλτι φτάσαμε στο σημείο να χαθούν τα μισά από τα 10. Και μάλιστα το ένα από τα 5 που μπήκε γκολ, δεν ξέρω αν τα έχεις δει, το βάζει ο τερματοφύλακας κατά λάθος που μπλοκάρει την μπάλα, περνάει κάτω από το σώμα του και από την κίνηση που έχει το σώμα τη βάζει με το πόδι μέσα. Πέρασε το Μαρόκο, πέρασε η Παραγουάη και νωρίτερα στο πρώτο παιχνίδι χθες του προγράμματος η Βραζιλία βρέθηκε να χάνει από την Ιαπωνία και όλοι ετοιμάζονταν για παράταση και ήρθε ο Μαρτινέλη στο 95, έκανε το 2-1, πέρασε η Βραζιλία. Φοβερές οι αντιδράσεις των Ιαπώνων, που κλαίνε πραγματικά, δεν πιστεύουν τον τρόπο που έχασαν και ας αντιμετώπιζαν την Βραζιλία και παρόλα αυτά, κατά την προσφυλή του συνήθεια, καθάρισαν το κομμάτι της εξέδρας στο οποίο βρίσκονταν στο γήπεδο. Σήμερα έχουμε στις 8 ακτήλεφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και 4 το πρωί, για τους μερακλείδες σαν και εσένα, Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εννοείται πως τα παιδιά της αλλαγής μαζί με ό,τι έχουν προγραμματίσει να κάνουν και είναι πολλά και σήμερα θα σας κρατούν ενημέρωση και για αυτή την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εκεί που είχαμε στα Πετράλωνα. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
16: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
17: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
18: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
18: Μπήκα σωστά.
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
25: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
26: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ότε που το κατάλαβα.
27: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
26: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
27: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
26: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
27: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
26: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
28: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
26: Σιγά με τα άφηνα.
28: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας λίγο πριν τη 1:30 μετά το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από την οδό Ιούς και στην οδό Κυριαδών από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονταν σε παρακείμενη οικοδομή, κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτιρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με 2 σκύλους έρευνας και διάσωσης της πρώτης ΕΜΑΚ. Σε ετοιμότητα βρίσκονται 3 ασθενοφόρα, 1 κινητή μονάδα και 1 μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, καθώς και τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεώργιος Γεννηματά, Σωτηρία και Τζάνιο. Για την πορεία των ερευνών ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λαμβάνει και εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το σημείο. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας επιλέχθηκε για τη θέση του εισαγγελέως. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη τοποθέτησή του στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις αλλά και τις προσωπικότητες που θέλουν να πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Διαψεύδει το Κατάρ, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τη διεξαγωγή κάποιες συνάντησης υψηλού επίπεδου ή απευθείας συνομιλιών τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στο 45χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Τα αιτήματά τους για αναγνώριση ελαφρυντικών απορρίφθηκαν. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης κοντά σε ξενοδοχείο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συνελήφθη 48χρονη στη Βάρη, η οποία εχθές το μεσημέρι άφησε το σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες. Το ζώο φαινόταν να είναι χωρίς τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρειαστεί να σπάσουν 2 τζάμια του οχήματος για να το απεγκλωβίσουν. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κοντινό pet shop για τις πρώτες βοήθειες, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφαιρέθηκε οριστικά η κυδαιμονία του από τη 48χρονη, η οποία συνελήφθη. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 50.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είμαστε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας.
1: Καλώς ήρθατε. Είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Sky 100,3 και μας ακούτε λίγο πιο φορτσάτους και όχι τόσο χαμογελαστούς, γιατί αυτό που ζούμε την τελευταία μια μισή ώρα και κάτι παραπάνω δεν έχει προηγούμενο. Αναφερόμαστε στην κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα και στις έρευνες που είναι σε εξέλιξη για τυχόν εκλοβισμένους. Έχουμε κάποια καλά νέα τις τελευταίες τα τελευταία λεπτά και πρέπει να το πούμε ότι έχουν βρεθεί οι αγνοούμενοι, ωστόσο υπάρχουν κάποιες έρευνες που εξελίσσονται για μία γυναίκα για την οποία υπάρχουν μαρτυρίες ότι βρισκόταν μέσα στο κτίριο, μία γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας. Όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε.
2: Το είπες πολύ σωστά, γιατί είπες στην αρχή για το δεν συμβαίνουν αυτά, δεν συμβαίνουν αυτά, γιατί μου λέει συνάντησε ένα λέφος και λέμε τι άλλο θα μας συμβεί. Αυτό δεν συμβαίνει, δεν το ψάβει.
1: Χωρίς
2: σεισμό εννοώ.
1: Και γιατί θυμίζει ακριβώς εικόνες που έχουμε διαχειριστεί στο παρελθόν μετά από πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της πρώτης ΕΜΑΚ. Είναι και οι δύο ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης οι οποίοι συνδράμουν την επιχείρηση. Είμαστε στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, στο κέντρο της Αθήνας.
2: Κέντρο Αθήνας και τεκάρα κέντρο που λένε.
1: Μία πολυκατοικία που αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα, όταν μιλάμε για κατάρρευση στην περίπτωση που δεν έχετε δει την εικόνα, είναι ακριβώς η λέξη όπως την έχετε στο μυαλό σας. Δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει κυριολεκτικά πέσει όλο το κτίριο και το μόνο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι χαλάσματα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή, λένε πληροφορίες. Κατά την εξκαφή φαίνεται πως πήραξαν τα θεμέλια της οικοδομής που έπεσε. Εκεί έγινε δηλαδή το λάθος, το εξαιρετικά σοβαρό λάθος. Έχουμε 5 προσαγωγές, 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη από τη διπλανή οικοδομή.
2: Καλά, οι εργάτες δεν φτάσει τίποτα προφανώς, απλά πρέπει να πούν τι κάνουν εκεί.
1: Οι εργάτες προφανώς μπορεί να φταίνε, γιατί εκείνοι προκάλεσαν.
2: Αν έκαναν αυτό, ναι, αλλά οι εργάτες συνήθως ακολουθούν εντολές του εργολάβου και τους λέει ο εργολάβος πηγαίνει εκεί και κάντε αυτό. Δεν κάνει μόνο ο εργάτης και σκάβει. Μπορεί να έχει κάνει όμως, δεν μπορεί.
1: Μπορεί κατά την εκτέλεση των εργασιών να έγιναν λάθη μετά την υπόδειξη του εργολάβου και του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Αυτά είναι εκείνα που ερευνώνται προφανώς αυτή τη στιγμή. Από τις εικόνες που μεταδίδει ο Sky από τα πρώτα λεπτά και με drone βλέπουμε από ψηλά όλα όσα έχουν γίνει και φυσικά τώρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι μαρτυρίες που ήδη υπάρχουν και θα ακούσουμε κάποιους από τους αυτόπτες μάρτυρες που άκουσαν, είδαν και περιγράφουν όλα όσα έγιναν.
3: Λέει μια κοπέλα ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι η εγκλωβισμένη μας. Άκουσε το θόρυβο, αφού εδώ δίπλα το θόρυβο και το που έφυγε πάνω. Το δύο που ήσαν μέσα, φύγανε, ξέραν τι, και δεν μπορεί να φύγει η κοπέλα, λέει. Το μόνο που είπαν τα παιδιά που το γνωρίζονταν, γι' αυτό μου το. Αυτή όταν έγινε, άκουσε το θόρυβο, αφού εγώ περνώντα από εκεί και πάνω το αυτό, το καπνό και όλα, φύγαν τα παιδιά. Δεν προλάβανε, ήταν τρογάνη, το μου λέει πρέπει να είναι και μια κοπέλα κάτω. Και δεν πρόλαβε.
4: Κάποια στιγμή αυτοί που μέναν εδώ πρέπει να είχαν αντιληφθεί κραδασμού και τέτοια. Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία με ένα τεράστιο σωλήνα και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
2: Αυτό άκουσα και εγώ και αυτή την μπετονιέρα που έδινε τις πολλές τροφές. Κοίτα, προφανώς ένας εργολάβος έχει πει να κάνετε αυτές τις εργασίες εκεί πέρα. Οι εργάτες έκαναν τις εργασίες. Γι' αυτό είναι και όλο το αστυνομικό τμήμα αυτή την ώρα. Το θέμα είναι να δούμε όντως γιατί έπεσε μια τέτοια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι τώρα μπορούμε και μιλάμε γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε τις αναφορές. Έχουμε έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους τώρα. Δηλαδή αυτό που πες και εσύ για μια γυναίκα που ίσως να είναι μέσα. Ίσως να είναι μέσα. Απλά δεν έχουμε την εικόνα. Απλά ξέρετε ότι είναι το κλασικό αποτύχει. πραγματικά αποτύχει. Δεν περνούσε κάποιο άνθρωπο από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ αν ήταν άλλη ώρα τη μέρα, ναι, όχι μεσημέρι, που πολλοί άνθρωποι προφανώ ήταν στι δουλειέ του. Mm-hmm. Ενδεχομένω κάποιοι να έχουν φύγει και για διακοπέ. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Άρα δεν θέλω να σκεφτώ κάτι χειρότερο.
2: Νύχτα,
1: το
2: πούμε,
1: ότι,
2: εσύ,
1: το
2: ναι,
1: ότι είμαστε εδώ και κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε ούτε τραυματισμό είναι,
2: ναι, ναι,
1: το καλύτερο δυνατό σενάριο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Βλέπω κάποιες φωτογραφίες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, γιατί ίσως να προκύψουν και βίντεο τις επόμενες ώρες από κλειστά κυκλώματα ασφαλείας στην περιοχή, και βλέπω στιγμές μετά την κατάρρευση του κτηρίου, ποια είναι η εικόνα. Μιλάμε για ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης που έχει υψωθεί μετά την κατάρρευση του κτηρίου. Ο Νίκος Μαλιαράκης μαζί με τον Βαγγέλη Κοκολάκο βρίσκονται στο σημείο. Πάμε να ακούσουμε όσα μεταδίδει τώρα και περιγράφει ο Νίκος.
5: Συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο πολύ ισχυρές δυνάμεις, τόσο της ΕΜΑΚ όσο και της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Υπάρχουν σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και ο ΔΔΙΑ. Ήταν θετικό το γεγονός ότι είδαμε τους πυροσβέστες να απομακρύνονται νωρίτερα από το σημείο στο οποίο φαίνεται ότι είχαν επικεντρώσει την έρευνά τους. Ενδέχεται κάτι να είχαν μυρίσει και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι του πυροσβεστικού σώματος. Να πούμε ότι στο σημείο βρίσκεται ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, στράτηγος Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος και συντονίζει τις επιχειρήσεις. Βλέπετε τους κατοίκους ανάστατοι όλες αυτές τις ώρες. Προσπαθούν φυσικά και οι ίδιοι να πιστέψουν,
1: βέβαια,
5: να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Και από τις εικόνες που εσύ... Λοιπόν, ακούμε όσα μεταδίδει τώρα ο Νίκος Μαλιαράκης στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης με την Έλλη Κασόλη. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που λένε ότι η πολυκατοικία που άκουγαν οι άνθρωποι της εργασίας που ήταν σε εξέλιξη κλπ. Φαινόταν να έχει πάρει κλίση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που λένε ότι η ζημιά μπορεί να είχε γίνει νωρίτερα, και αυτό βεβαίως μένει να εξεταστεί. Εμείς λέμε τώρα όσα περιγράφουν οι άνθρωποι που μένουν στην περιοχή. Παναγιώτης Σπυρόπουλος με τα νεότερα τώρα. Ακούμε την Έλλη Κασόλη. Δεν ακούμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Σε λίγο φαντάζομαι. Τώρα,
6: πάμε. Οι του περιοριστικού σώματος, ακόμα και της αστυνομίας, αναφέρουν ότι μετά από μια τέτοια κατάρρευση στο κέντρο της πόλης, σε τόσο κεντρικό σημείο, και προς το παρόν, ενδεχομένως και προς το μέλλον, να μην υπάρχουν εγκλωβισμένοι, είναι κάτι το οποίο το χαρακτηρίζουν θαύμα. Μιλάμε για μια πολυκατοικηφία τετραόροφη με 7 διαμερίσματα. Όλα κατοικούνταν. Δεν ξέρουμε κατά πόσο έπαιξε ρόλο η προειδοποίηση των εργασιών στο παρακείμενο οικόπεδο και στην εξκαφή των θεμελίων νεοανεγυρώμενης οικοδομής. Γεγονός είναι πάντως ότι ο δυνατός θόρυβος που είχαν προειδοποιήσει και οι δονήσεις φαίνεται να έκαναν πολλούς από τους ενίκους, πέρα από το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να πηγαίναν στην δουλειά τους και να γίναγαν το απόγευμα. Κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι θα σου έλεγα μετακόμισαν προσωρινά είτε σε σπίτια φίλων, γνωστών, συγγενών ή και δικά τους. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε, τουλάχιστον προς το παρόν, κάποιο δυσάρεστο αποτέλεσμα. Όσον αφορά
1: αυτό που περιγράφει ο Παναγιώτης είναι όλη η ουσία.
2: Ναι.
1: Ότι από τη στιγμή που μιλάμε για μια τετραόροφη πολυκατοικία, στην οποία έμεναν οικογένειες, άνθρωποι,
2: 7
1: διαμερίσματα.
2: Και κατοικούνταν όλα, λέει.
1: Ναι, και κατοικούνταν όλα.
2: Η εικόνα που είχαμε στην αρχή είναι ότι δεν είναι και όλοι κατοικημένοι, ότι είναι 4 διαμερίσματα, 3 ακούγαμε κτλ. Τώρα είναι όλη η εικόνα αυτή.
1: Και ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτή την πολυκατοικία και αυτά τα σπίτια αυτή τη στιγμή.
2: Σας περιγράφουμε...
1: Και δεν έχουμε ούτε τραυματία.
2: Έτσι όπως το περιγράφουμε και εμείς.
1: Δεν είναι θαύμα, όχι, είναι όχι, μάλλον κάτι άλλο.
2: Ναι, γιατί όταν δείτε τις εικόνες, κάποιοι μπορεί να μην έχετε δει τις εικόνες σας στον δρόμο ή να στα γραφεία σας. Είναι... Πώς βλέπετε εικόνες από σεισμούς που έχει γκρεμιστεί ένα ολόκληρο κτίριο. Πώς βλέπουμε στη Βενεζουέλα τώρα, αυτές τις ημέρες. Είναι γκρεμισμένο ένα κτίριο στη μέση μιας γειτονιάς. Γκρεμισμένο. Πώς είναι αυτό που βάζουν βόμβες και γκρεμίζεται ένα κτίριο. Αυτό ακριβώς. Αυτή την ώρα είναι και αυτή η σκύλη της ΑΜΑΚ εκεί πέρα που κάνουν τη σοβαρή δουλειά. Ίσως και συνεχίζουν τις έρευνες γιατί είναι μυρωδιές που έχουν. και βλέπουν ακριβώς πού μπορεί να είναι αυτή η μπλωδιά. Αυτή η μπλωδιά μπορεί να μην είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι κάτι που να θυμίζει άνθρωπο. Γι' αυτό είναι εκεί στην περιοχή ακόμα και κάνουν τις έρευνες. Γιατί περιμένουν να δουν αν όντως είναι κάποιος που μπορεί να είναι εγκλωβισμένος από κάτω.
1: Και γι' αυτό οι πυροσβέστες, όπως και οι άνδρες της ΕΜΑΚ, ζητούσαν νωρίτερα απόλυτη ησυχία, ναι, από όλους όσοι βρίσκονται στο σημείο, βρίσκονται έξω, σε αυτό το τετράγωνο, έξω από αυτήν την πολυκατοικία που κατέρευσε, προκειμένου να μπορούν να πιάσουν ακόμη και τον παραμικρό ήχο. Μέχρι κάποια στιγμή, και αυτό είναι που μας είχε ανησυχήσει περισσότερο και την πυροσβεστική το ίδιο, δεν ακουγόταν απολύτως τίποτα. Οπότε αυτό για τα πρώτα λεπτά δεν ήταν καθόλου καλό. Όμως σιγά σιγά άρχισαν να μας έρχονται αυτές οι πάρα πολύ αισιόδοξες πληροφορίες ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν βρεθεί και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Υπήρχε ένας αστερίσκος για μια γυναίκα, ξαναλέμε, που έχει ακουστεί ότι ήταν μέσα στο κτίριο, μια ηλικιωμένη γυναίκα, δεν είναι βέβαιο. Τώρα προσπαθούν και οι πυροσβέστες να επιβεβαιώσουν αν αυτό ισχύει ή όχι, και φυσικά και εμείς με τη σειρά μας να σας δώσουμε εικόνα. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο Γιώργος Αποστολόπουλος, από τα πρώτα λεπτά, με το που γνωστοποιήθηκε, με το που έγινε η αναφορά πως κάτι έχει συμβεί, έσπευσε στο σημείο και θα μας δώσει τώρα εικόνα από το τι βλέπει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
2: Γεια σας.
7: Γεια σας. Και στους δύο, είναι μια σοκαριστική εικόνα που θυμίζει τους σεισμούς του 99, γιατί το κτίριο ήταν τετραόροφο και μάλιστα ανήκει σε μια οικογένεια που τυχαίνει να έχουμε και καλές, πολύ έτσι διαχρονικά σχέσεις φιλικές. Το έμαθα όταν έφτασε εδώ πέρα και είδα τους ανθρώπους και γι' αυτό σοκαρίστηκα ακόμη περισσότερο. Οι δυνάμεις εδώ που υπάρχουν κάνουν το καλύτερο δυνατό με πολύ ψύχρεμο τρόπο. Έχουν βάλει αστυνομικά σκυλιά από αυτά τα ειδικά, τα εκπαιδευμένα σκυλάκια, τα οποία ψάχνουν για τυχόν άνθρωπο που μπορεί να έχει εγκλωβιστεί. Και οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον με κάθε επιφύλαξη δεν υπάρχει κάποιο στο κτίριο εκτός από ένα σκυλάκι το οποίο...
1: Βλέπουμε τώρα, Γιώργο, εικόνες, και παρακαλώ να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού. Βλέπουμε εικόνες από τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονται στο σημείο. Βλέπουμε ανθρώπους να αγκαλιάζονται, ενδεχομένως να είναι ένοικοι της πολυκατοικίας ή να έμεναν στη γειτονιά και αγκαλιάζονται με τους δικούς τους.
2: Τώρα για σκέψου να το σπίτι σου και να το βλέπεις να γκρεμίζει, να είσαι στη δουλειά και να γυρνάς και να βλέπεις γκρεμισμένη όλη την περιοχή.
1: Και να έχει σωθεί.
2: Και να έχει σωθεί κυρίως.
7: Γνωρίζω τέσσερις ενίκους κατοίκους οι οποίοι απουσίαζαν.
2: Τι σας είπαν, κύριε
7: Πουθυνούπλε? Μου μιλήσανε για τις εργασίες που γίνονταν σε ένα διπλανό κτίριο, ότι πιθανότατα δημιουργήθηκε από εκεί ένα θέμα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι καλύτερο να πιστοποιηθούν και...
2: Καλά, θα μας τα πει πυροσβεστική καλύτερα αυτά.
1: Τώρα βλέπουμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Ερυθρού Σταυρού να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθίσει σε κάποια παγκάκια προκειμένου να εξεταστούν και να ευχόμαστε να είναι όλοι καλά. Προφανώς τώρα υπάρχει, κύριε Αποστολόπουλε, και το σοκ της εικόνας.
7: Είναι σαστισμένοι οι άνθρωποι, δηλαδή δεν είδα εκδήλωση έτσι ούτε ακραίο, τίποτα. Απλά μένεις άναυδος με αυτό που σου συμβαίνει. Δηλαδή, όπως και εμείς που το είδαμε, και μάλιστα όταν γνωρίζεις ότι είναι και κάποιοι κοντινοί σου άνθρωποι, μένεις άναυδος. Πόσο μάλλον αν κατοικείς μέσα στο ίδιο το σπίτι, γιατί έχεις όλο το βιός μέσα. Δηλαδή, είναι, πώς θα το πω, η αιστεία σου, ρε παιδί μου. Και δεν υπάρχουν λόγια σε αυτές τις
1: πάντως τόσες. Επειδή τώρα έχουμε ήδη 5 συλλήψεις, όπως είπαμε και νωρίτερα, και πρέπει να αποσαφινιστούν όλα, να ελεγχθούν η μελέτη, η επίβλεψη, τα μέτρα ασφαλείας, η τήρηση όλων των διαδικασιών στο εργοτάξιο, σε αυτή την πολυκατοικία, οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων. Αυτό που ακούμε, κύριε Αποστολόπουλο, είναι ότι άδεια για αυτές τις εργασίες υπήρχε.
7: Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση να σου το πω αυτή τη στιγμή, να επιβεβαιώσω ή όχι, λόγω των στιγμών βεβαίως. Αλλά ό,τι και να συμβαίνει, πάντως έχουμε ένα γεγονός, ένα συμβάν, το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο. Τώρα, εάν αυτό προέκυψε και υπάρχουν και οι νόμιμες, μπορεί οι διαδικασίες να είναι νόμιμες, και πώς προέκυψε,
1: τι λάθος έγινε,
7: θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Το ζήτημα είναι προφανώς πρώτα απ' όλα αυτοί οι άνθρωποι να... Οι οικογένειες να ενισχυθούν, να δούμε πώς μπορούν να βρουν ένα κατάλημα τώρα τις πρώτες μέρες, ας πούμε, αυτού του συμβάντος, και από εκεί πέρα να βρουν και έναν δρόμο διαφορετικό. Δηλαδή, Τι να πω, πραγματικά. Σκεφτείτε τώρα ότι μια κοπέλα η οποία μένει μέσα από την αμφίδρομο έψαχνε το καναρί.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια κοπέλα που βλέπω τώρα ότι μιλά στις κάμερες για να ακούσουμε τι λέει.
8: Και ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα με την αποχέτευση.
9: Πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι. Είναι το τελευταίο που μπορώ να σας πω. Τα υπόλοιπα στην ΕΜΑΚ και στην Ελλάδα.
8: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ξαναλέμε. Περιγράφει τώρα η κοπέλα αυτή ότι εγώ έφυγα, λέει, ντύθηκα το πρωί, έφυγα από το σπίτι μου και γυρνάω και δεν έχω σπίτι.
2: Άκουσε πώς το είπε.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Μπείτε λίγο σε αυτή τη λογική. Προφανώς χωρίς να γνωρίζει τίποτα. Γιατί άκουσε το είπε στην αρχή. Δεν ξέραμε τίποτα ούτε τι έγινε πολυκατοικία κτλ. Έφυγα το σπίτι, πάω στη δουλειά απλά.
1: Και γύρισα.
2: Και γύρισα και βλέπω γκρεμίδια.
1: Και δεν βλέπω
2: συντρίμια. Τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Ο Ηλίας, που καταλαβαίνω ότι ξέρει περισσότερο, ενδεχομένως να είναι και μηχανικός ο άνθρωπος, λέει ότι η οικοδομία έπεσε προς το πλάι και πίσω, έχει καλύψει το σύνολο του διπλανού οικοπαίδου που ήταν μεγαλύτερο από το οικόπεδο της οικοδομής που έπεσε. Ο τέταρτος όροφος της οικοδομής που έπεσε είναι σε επαφή με το παραδίπλα κτίσμα, πέρα δηλαδή από το οικόπεδο, δίπλα στην οικοδομή.
2: Ναι.
1: Μας λέει ο φίλος μας ο Ηλίας.
2: Το ακούμε αυτό που λες, λογικά γνωρίζεις, γι' αυτό το λες.
1: Επειδή είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο, έχουμε πάρα πολλές απορίες γι' αυτό που έχει συμβεί. Ειλικρινής. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε όταν ήρθε η ενημέρωση και ήμασταν στον αέρα στην τηλεόραση ότι έχει καταρρεύσει πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Λέμε κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά. Αποκλείεται να έχει συμβεί αυτό και πώς μπορεί να συνέβη αυτό. Μάλιστα, εκείνη τη στιγμή, πριν φτάσουν οι συνάδελφοι και δείξουμε την εικόνα από την τηλεόραση του Sky με drone που είναι αποκαλυπτική, μπήκαμε στο Google Maps για να βρούμε την πολυκατοικία και είδαμε το τετραόροφο κτίριο που υπήρχε εκεί, γιατί τώρα πια δεν υπάρχει τίποτα. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, ο κύριος Αυγερινός, γιατί για μία ακόμη φορά ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετωπίζει και αυτή την κρίση και είναι δίπλα στους ανθρώπους. Βλέπω έχουν, τους μετρούν την πίεση, τους δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Όλοι εκείνοι που τώρα μπορεί να επιστρέφουν στο σπίτι, όπως η κοπέλα που ακούσαμε πριν από λίγο, και δεν έχουν τίποτα, τίποτα απολύτως, δεν ξέρουν καν που θα μείνουν απόψε το βράδυ. Είναι εδώ η Σοφία Καλαβρού με την Πέρσα Μπόλια που επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτή την εκπομπή.
2: Ο Γιωργάκης μας εδώ πέρα, ο οποίος ακούει την πρώτη στιγμή, ο κ. Βραχνός εδώ πέρα εννοείται, στον πύργο ελέγχου. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο, σε πολύ λίγο, με όλα τα νεότερα, προφανώς και με τις συνεντεξούπες και με όλες όσους μπορούν να μιλήσουμε και από το σημείο, αλλά και όσους μπορούν να γνωρίζουν κάτι. Και...
10: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
12: Η νέα εποχή έφτασε
13: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
12: InfoNet Πληροφορική.
13: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
12: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
13: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
12: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
13: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
12: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
12: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740
12: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
14: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
15: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
16: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
15: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
16: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
17: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουφιές που μυρίζουν παράδοση.
18: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
17: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
19: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
11: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Μόνο Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Υποδήματα STEP.
20: Μόδα.
11: Ποιότητα.
20: Επωνυμία.

0: αερόσολα,
1: Piccadilly Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam,
0: υποδήματα Step, τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Λοιπόν, όπως οι εικόνες που βλέπουμε είναι πραγματικά συγκλονιστικές στο κέντρο της Αθήνας και σας το λέμε έτσι γιατί το έχετε ακούσει πολλές φορές τελευταίο δίωρο περίπου, ναι, σχεδόν δίωρο που ενημερωθήκαμε για αυτό που έχει συμβεί στα Πετράλωνα, στον Δό Αλκμίνης, γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει και είναι εικόνες που βλέπουμε στη Βενεζουέλα στις τελευταίες ημέρες και φέρνουμε το παράδειγμα της Βενεζουέλας που είχε 7,5 ρίχτερ και κατέρευσαν ολόκληρα κτίρια. Έτσι ακριβώς είναι και αυτό και βλέπουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί μαζί με τα ειδικά σκυλιά τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά και βοηθάνε πάρα πολλές περιπτώσεις και βοηθούν πολύ προφανώς και οι κάτοικοι της περιοχής που πρέπει να είναι σε απόλυτη ησυχία. Μαζί μας είναι και ο Γιώργος Κεραμετζόγλου. Σε λίγο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού να μας δώσει και αυτό η δική του εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί. Γιώργο.
8: Εγώ ήθελα να μπήκα μέσα
7: στο.
9: Πριν μας πει ο Γιώργος, συγγνώμη, να ακούσουμε την κάτοικο της πολυκατοικίας που ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία της.
7: Ναι.
9: Είναι η κοπέλα η οποία ξεκίνησε το πρωί, πήγε στη δουλειά της, επέστρεψε και βρήκε μόνο χαλάσματα.
10: Για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς. Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.
9: Τα είπε όλα.
8: Για να πούμε κάτι σε αυτό το οποίο είπε η Ένικος. Η στατικότητα μπορεί να επηρεαστεί ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε κοντινό εργασίες κοντινού κτηρίου. Και όπως λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε οικοδομική άδεια για ανέργεση νέας οικοδομής για να κατασκευαστεί μια νέα οικοδομία ακριβώς δίπλα στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
7: Εκεί καταλήγουμε τώρα ότι από τη διπλανή οικοδομία αυτό που ακούμε από την πρώτη στιγμή το λέγαμε κι εμείς.
8: Από τις εργασίες.
7: Έχουν καταλήξει πυροσβεστική δηλαδή.
8: Από τις εργασίες που γίνονταν στη διπλανή οικοδομή για την κατασκευή της είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα.
9: Μπορεί δηλαδή τα μηχανήματα που δούλευαν δίπλα να χτύπησαν κολόνες αυτής της πολυκατοικίας.
8: Ανά πάσα στιγμή. Αυτό, ας πούμε, ένα κομπρεσέρ φέρε σπίτι και θα δεις ότι θα σου δημιουργηθούν ρογμές ακόμα και στις σοβάδες.
9: Ναι, εδώ όμως δηλαδή, ομολική κατάρρευση.
8: Ομολική κατάρρευση. Όλα αυτά θα διαπιστωθούν, γι' αυτό έχουμε και τις 5 προσαγωγές ιδιοκτήτη μηχανικού
9: είναι
8: και του εργολάβου
9: πια,
8: και οι συλλήψεις. Είναι λογικό να είναι συλλήψεις.
9: Να πούμε την είδηση. Με εντολή εισαγγελέα, λοιπόν, οι 5 προσαγωγές μετατρέπονται σε συλλήψεις. Ανάμεσα σε αυτούς τους 5 είναι και ο εργολάβος για τον οποίο συζητάμε.
8: Μπράβο. Λοιπόν, είναι αυτόματα, αυτεπάγγελτα οι συλλήψεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Το είχαμε δει και παλιότερα σε πάρα πολλά τέτοια αντίστοιχα περιστατικά. Όχι βέβαια με ολική κατάρρευση του κτηρίου, αλλά με πάρα πολλές φθορές που διαπιστώθηκαν.

0: ότι είναι πρωτόγνωρο. Στην περίπτωση που τελικά και το ευχόμαστε όλοι, δεν έχουμε κανέναν τραυματία και κανέναν αγνοούμενο, κανέναν εγκλωβισμένο, εδώ πρόκειται περί θαύματος, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω αν το περιμένατε βλέποντας την πρώτη εικόνα.
1: Ακριβώς, άμα το δεις τώρα θα πεις ότι δεν γίνεται να συμβεί αυτό, αλλά από ό,τι μας λένε οι ένικοι, που κάποιοι που βγήκαν ασφαλείς στις πρώτες στιγμές, μας είπαν ότι το κτίριο είχε πάρει μια κλίση ήδη και χτυπούσαν και τα κουδούνια ότι βγείτε, το κτίριο είναι, έχει πάρει μια περίεργη κλίση.
0: Πόση μετά, ώρα πριν καταρρεύσει δηλαδή.
1: Ναι. Η κυρία δηλαδή που είμαστε από πάνω, γιατί την βγάλαμε, βγήκε από μόνη του βασικά,
0: ναι.
1: Αλλά την... ψυχολογικά την προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες.
0: Ναι.
1: Μας είπε αυτό, ότι είχαν χρόνο να βγουν, γιατί είχε πάρει το κτίριο ήδη μια κλίση. Και επειδή και ο σκύλος, μόνο από ό,τι κατάλαβα, είναι δικός της, μας είπε ότι πολύ πιθανό να βγει και με τη μία να πετάξει, ήταν ανοιχτά από πίσω, να βγει και ο σκύλος και να διέφυγε.
0: Άρα είχαν από κάποια τι... δευτερόλεπτα οι άνθρωποι να βγουν, είχαν, από το κτίριο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Από ό,τι μας είπαν αυτό από τις μάρτυρες, οι ένικοι είναι αυτό, ότι είχαν χρόνο να βγουν, όχι πολύ. Αλλά είχε πάρει το κτίριο μια κλίση και μετά κατέρευσε.
0: Σας είπε η γυναίκα αυτή ότι άκουγαν θορύβους ή κάποιες περιέργειες δονήσεις που τους έκαναν να βγουν?
1: Ναι, άρχισε να δονίζει και δονήσεις και ο σκύλος γάβγιζε και μετά χτυπούσαν και τα κουδούνια, το κατάλαβαν μετά και βγήκανε κατευθείαν. Και μετά γίνει η κατάρρευση του κτίριου.
0: Φανταστείτε αυτά τα δευτερόλεπτα. Φανταστείτε αυτά τα δευτερόλεπτα.
2: Τα πιο κρίσιμα δευτερόλεπτα.
0: Όχι, τα οποία ήταν, κύριε Παρλαγιάννη, τα οποία ήταν και σωτήρια από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, αν δόθηκε αυτός ο χρόνος προετοιμασίας ή, εν πάση περιπτώσει, προειδοποίησης ώστε οι άνθρωποι να βγουν έξω.
2: Εντάξει τώρα. Ήταν θεόσταλτο, το πήραν χαμπάρι νωρίς. Βλέπουμε ότι δίπλα θα χτιζόταν μια πενταώρευη πολυκατοικία. Πολύ σύγχρονη πολυκατοικία, γι' αυτό γινόντουσαν οι εργασίες ακριβώς. Είχαν πάρει την άδεια, την κανονική άδεια. Αλλά μάλλον οι εργασίες, δεν πήγαν καθόλου καλά, όπως είδαμε. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, μπορεί να κινηθούν νομικά οι ενοικοί της πολυκατοικίας κατά του εργολάβου της πλανής πολυκατοικίας για να ζητήσουν αποζημιώσεις και ό,τι χρειαστεί. Εννοείται. Αυτό πρέπει να γίνει αυτονόητα.
3: Φυσικά.
2: Όπως και να έχει.
0: Μέσα στις εργασίες, πάντως, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
2: κύριε Παρλαγιάννη,
0: να σας αφήσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε να συνεχίσετε τη δουλειά σας.
2: Πολύ για τη βοήθεια, πραγματικά. Και συγχαρητήρια.
0: Γιώργο, οι μαρτυρίες και οι γείτονες πάντως λένε, επειδή προσπαθούμε να καταλάβουμε και σε ποιο σκέλος των εργασιών ήμασταν ανέγερσης του διπλανού κτίριου, ότι έριχναν μπετό για να σταθεροποιήσουν το κτίριο. Ήμασταν σε αυτή τη φάση.
3: Τα μπετά θεμελίωσης, όπως λέμε, τα τυχεία στήριξης, τα πέδιλα, όπως λέμε λαϊκά.
0: Άρα στη βάση του κτιρίου γίνονταν οι δουλειές.
3: Η βάση του κτιρίου είναι το 70% της αντοχής ενός μιας κατασκευής. Και είναι και πιο δύσκολη φάση για την κατασκευή.
2: Μου λέει ο Βασίλης Κουφόπουλος, έχει δίκιο τώρα.
3: Ναι.
2: Είναι σοκαριστικό πως οι αρχές δηλαδή δεν ενημερώνουν καν για τα ονόματα του εργολάβου, του πολιτικού μηχανικού, που ανέλαβαν τις εργασίες γενικώς. Γιατί πρέπει να τα μάθουμε αυτά.
3: Η νομοθεσία ορίζει ότι όπου γίνεται κατασκευή ενός κτιρίου, απ' έξω γράφουμε το δικό της οικοδομικής.
2: Γιώργος Καραμιτζόγλου, Γιάννης Κολοκυθάς, είναι υπεύθυνοι το έργο.
3: Ο εργολάβος τάδε, αριθμός αδείας τάδε. Είναι υποχρεωτικό βάσει της νομοθεσίας. Τώρα από εκεί και πέρα.
2: Επειδή μιλάμε για το θαύμα, ότι ζήσαν οι άνθρωποι και ακόμα έχουμε τις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τα σπίτια τους πια. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι από το βράδυ και μετά πρέπει να βρουν τι θα κάνουν στη ζωή τους. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ξανά για τους εργολάβους, ιδιοκτήτες κτλ. Πρέπει να αναζητήσουν τις ευθύνες για να πάρουν χρήματα να φτιάξουν τη ζωή τους. Ξανά.
0: Επειδή μπήκαμε λίγο πιο βαθιά σιγά-σιγά, ας ακούσουμε τι λέει αυτός ο κάτοικος της περιοχής, που λέει ότι τις τελευταίες ημέρες κάτι δεν πήγαινε καλά. Προσπαθούσαν να κάνουν ενδεχομένως κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Ο κόσμος καταλάβαινε ότι κάτι έχει πάει λάθος. Για να τον θυμηθούμε λίγο πώς το λέει.
4: Και έγινε μπεστό, γιατί αυτοί είχαν φοβηθεί. Είχαν φοβηθεί για αυτό το πράγμα. Και δίνανε μπεστό για να το σταθεροποιήσουν. Θα είχαν, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είχαν ακούσει κραδασμούς αυτοί. Γιατί εμείς μένουμε εδώ και το απόγευμα που πήγανε πάνω στο Δοκιμό. Δουλεύανε χθες το βράδυ στο μικρό το κτίριο αυτό που ήταν παλιό τυπογραφείο. Και σκαλίζανε κάτω από τα μέλια για να καλουκώσουν. Και εκεί πήρε, φαίνεται, όλοι κάποιο πέδιλο που χτύπησε. Και αποτέλεσμα.
0: Που σημαίνει ότι το λάθος μπορεί να μην έγινε σήμερα το μεσημέρι.
3: Όχι, μπορεί να είναι. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ναι, γι' αυτό να λειτουργήσε συσσωρευτικά.
3: Ακριβώς την ίδια λέξη είπαμε, να λειτουργήσε κάθε μέρα τις εργασίες και λίγο. Πήρε μια μικρή κλίση η πολυκατοικία αυτή που κατέρευσε, και ευτυχώς που άκουσαν και τους ήχους οι ένικοι, οι ιδιοκτήτες ένικοι, τώρα όποιος έμενε εκεί, τα 7 διαμερίσματα που υπήρχαν, και γι' αυτό λοιπόν είχαμε τα αποτελέσματα αυτά.
2: Είναι αυτό που έλεγες, Γιώργο, βλέπουμε την εικόνα τώρα για να τα δίνουμε και στον κόσμο, να ανοίξουν ένα μικρό τούνελ οι πυροσβέστες. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι οι ήρωες, πραγματικά προσπαθούν να βρουν ανθρώπινη ζωή. Αν βρίσκουν ανθρώπινη ζωή, τους οδηγούν τα σκυλιά προφανώς που ακούνε και μυρίζουν. Και τώρα έχουν μπει κάτω από χαλάσματα, μάλλον προσπαθώντας, μάλλον αν έχουν καταλάβει κάτι.
0: Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε εκπρόσωπε.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
5: Θα ήθελα από την αρχή που θα ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και την ενημέρωση, να σας ενημερώσω ότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή, και συγκεκριμένα περισσότεροι από 30 πυροσβέστες, ένα ειδικό διασωστικό όχημα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και όπως έχουμε δει στους δέκτες μας, και δύο διασωστικοί σκύλοι, επιχειρούν αυτή τη στιγμή και θα αποχωρήσουν μόνο όταν θα διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος κάτω από αυτά τα χαλάσματα της ετραόρυφης πολυκατοικίας, που στις 1:07 και 7 πρώτα λεπτά μετά το μεσημέρι ειδοποιηθήκαμε για κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Η κινητοποίηση που έγινε, για να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο το οποίο κινηθήκαμε, ήταν το πλαίσιο ενεργοποίησης κατάρρευσης κτηρίου, ως σαν να ήταν κατάρρευση κτηρίου μετά από σεισμό. Έχουν ακολουθεί όλα τα πρωτόκολλα προκειμένου να φτάσουμε γρήγορα και άμεσα σε όλα τα σημεία αυτού του κτηρίου που έχει καταρρεύσει, και οι εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή από το πυροσβεστικό σώμα έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την έρευνα και διάσωση σε περίπτωση που υπάρχει έστω και υποψία. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία πληροφορία. Συγκεκριμένα έχουμε πληροφορίες για 4 ενδεχομένως εγκλωβισμένα άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, τους οποίους, με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους.
0: Οι οποίοι άνθρωποι ήταν στο κτίριο, κύριε εκπρόσωπε?
5: Υπήρχαν οι αναφορές ότι ενδεχομένως να ήταν στο κτίριο. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως να ήταν στο κτίριο. Εμείς επικοινωνήσαμε άμεσα μαζί τους και αυτή τη στιγμή τα επιχειρησιακά δεδομένα που έχουμε, διότι όπως σας είπα και το τονίζω αυτό, οι δυνάμεις θα αποχωρήσουν μόνο όταν θα διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανένα εγκλωβισμένο άτομο εκεί, και το πυροσβεστικό σώμα.
0: Κύριε, παρακαλώ. Είχατε τις αναφορές για 4 άτομα που ενδεχομένως μπορεί και να ήταν μέσα στο κτίριο. Τελικά, από την επικοινωνία που είχατε μαζί τους, διαπιστώσατε ότι ήταν ή όχι στο κτίριο?
5: Δεν ήταν στο κτίριο.
0: Μάλιστα.
5: Δεν ήταν στο κτίριο. Εμείς επικοινωνήσαμε και ήταν εκτός κτίριου.
0: Σημαντικό.
5: Οπότε ναι. Το πυροσβεστικό σώμα εκεί, ήθελα επίσης να υπογραμμίσω για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, βρίσκεται εκεί μόνο για το έργο της έρευνας και διάσωσης.
0: Σωστά.
5: Είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί αυτό, διότι μας έχουν ερωτήσει διάφορα πράγματα, πώς κατέρευσε το κτίριο. Δεν είναι της παρούσης. Πιστέψτε με, εμείς είμαστε εκεί για το έργο της έρευνας και διάσωσης. Έχουμε ενεργοποιήσει πρωτόκολλα όσα να ήταν, σας είπα, κατάρρευση κτιρίου μετά από σεισμό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον εγκλωβισμένο. Και οι εργασίες αυτές της έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστούν μέχρι να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κάποιο εγκλωβισμένο.
0: Κύριε Αρτοπιέ, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι οι άνθρωποι είχαν κάποια δευτερόλεπτα προκειμένου να βγουν από το κτίριο. Άκουγαν κάποιους περίεργους θορύβους, κάποιες δονήσεις, άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια και να τους λένε κατεβείτε. Εσείς έχετε αυτή την εικόνα?
5: Δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εμείς ήρθαμε αφού το κτίριο κατέρευσε και οι εργασίες οι δικές μας, το έργο το δικό μας ξεκίνησε από τη στιγμή που κληθήκαμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο συμβάν μέσα στον οικιστικό ιστό.
2: Κύριε Αρτοπιέ, γνωρίζετε.
0: Είναι η καλύτερη πάντως δυνατή εξέλιξη που θα μπορούσαμε προφανώς να είχαμε μέχρι τώρα, βλέποντας αυτή την εικόνα, έτσι, η οποία είναι σοκαριστική,
2: σοκαριστική
0: στο κέντρο της Αθήνας.
2: Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο εκτός σεισμού. Αυτό έχουμε να πούμε μόνο. Κύριε Αρτοπιέ, καταλαβαίνω πολύ καλά. Βλέπω και από την ενημέρωση που υπάρχει τώρα και μας ενημερώνει και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος ότι οι εργασίες σταμάτησαν νωρίς το πρωί σήμερα. Και γι' αυτό, δηλαδή, δεν έκαναν εργασίες εκείνη την ώρα.
0: Στην οικοδομή, ναι.
2: Ναι, στην οικοδομή τη διπλανή. Βλέπω ότι οι εργασίες σταμάτησαν 9 παρά. Τώρα δεν μπαίνουμε τώρα σε λεπτομέρειες μαζί σας. Απλά το βλέπουμε
5: αυτό από. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω με τα βεβαιότητας είναι ότι οι 5 εργάτες που βρισκόντουσαν στο σημείο αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία έρευνας να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τα 5 άτομα τα οποία ήταν οι εργάτες που ήταν σε παρακείμενο κτίριο βρίσκονται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.
0: Λοιπόν, κύριε Αρτοπιέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για την άμεση ενημέρωση. Να είστε καλά.
0: Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπίος, αν χρειαστεί.
3: Πάντως τα παιδιά αυτά είναι φοβερά εκπαιδευμένα. Γι' αυτό έχουμε. Βέβαια. Η ΜΑΚ έχει πολλές επιτυχίες και από τους σεισμούς Τουρκίας. Θα φύγει και κλιμάκιο από τη Θεσσαλονίκη και να πάει Βενεζουέλα. Άρα Σωστά. λοιπόν την ελληνική ΜΑΚ την εμπιστεύονται πάρα πολλές χώρες του πλανήτη για θέματα έρευνας και διάσωσης.
2: Αυτό μας λέει ο Παναγιώτης Πυρόπουλος πάντως από την ενημέρωση που βλέπουμε εδώ πέρα, ότι οι εργασίες ξεκίνησαν το Μάιο.
3: Ναι, ναι.
2: Τώρα δηλαδή. Είχε πάρει άδεια κανονικά και τα λοιπά. Τα έχουμε πει αυτά. Και κάποια στιγμή είδανε μαύρα χώματα κάτω, δηλαδή που είχε διαρροή. Σημαίνει ότι είχε διαρροή. Και τότε σταμάτησαν τις εργασίες.
0: Πάντως έχει κυκλοφορήσει μία φωτογραφία από ένα από τα μηχανήματα που συμμετείχαν στις εργασίες. Είναι γνωστή πρέσα, εν πάση περιπτώσει.
3: Αυτή η πρέσα, το μηχάνημα.
0: Δεν ξέρω
3: αυτό...
0: τι δουλειά κάνει η πρέσα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε μια οικοδομή.
3: Ρίχνει τον πετό ακριβώς πάνω στα. Εκεί στο καλούπι.
0: Αυτό που έλεγαν οι κάτοικοι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει ενημέρωση ότι κάποιες ώρες από το που ξεκίνησαν τις εργασίες σήμερα το πρωί, πάλι το Μάγιο του Σπύρου, το βλέπω, οι εργάτες χτυπούσαν τα κουδούνια για να βγουν από την πολυκατοικία. Γιατί θα έχει πάρα πολύ φασαρία. Αυτό τώρα είναι πεναφόρες.
0: Α, την πολυκατοικία που κατοικούνταν.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ότι χτυπούσαν τα κουδούνια οι εργάτες από δίπλα στην πολυκατοικία. Μάλλον είχαν μυριστεί ότι κάτι συμβαίνει και τους χτυπούσαν τα κουδούνια για να βγουν ότι έχει πολύ φασαρία. Όχι, το έχω ξανακούσει αυτό. Να ενημερώνω στην πλάνη πολυκατοικία θα έχει πολύ φασαρία από εργασίες.
0: Όχι, είπαν και κάτι ακόμα.
2: Μάλλον αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Γιώργο, σε περιμένουμε και στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε τροποποιήσει εντελώς το πρόγραμμά μα σήμερα, γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες και ερωτήματα που θα απαντηθούν, ελπίζουμε, μέσα στις επόμενες ώρες. Ακούσατε τι είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Δεν πρόκειται να φύγουν οι διασώστες από εκεί μέχρι να αποκλείσουν οποιαδήποτε πιθανότητα ζωής κάτω από τα χαλάσματα. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ευτυχώς. Γρήγορα διαφημίσεις. Μένετε στον Sky 100,3. Επιστρέφουμε με τα νεότερα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθω από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.

0: φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?

0: Αθήνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
2: Λοιπόν, να πούμε λίγο για την κίνηση. Αυτή την ώρα έχει παραπάνω από 20 λεπτά καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Κηφισίας, έως κόμβο Κηφισίας, το ρεύμα προς Ελευσίνα. Πάνω από 20 λεπτά από Ανθούσα έως κόμβο Κηφισίας και έχει κλασικά 5 έως 10 λεπτά για την έξοδο για Πειραιά. Αυτή είναι η κίνηση που έχει αυτή την ώρα η Αττική Οδό, δεν έχει άλλο κομμάτι. Έχει κίνηση κατεβαίνοντας τον Κηφισό, την Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και ανεβαίνοντας έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεο, από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών, ανεβαίνοντας τον Κηφισό. Το κέντρο έχει κινησούλα αρκετή, κεντρικές αρτηρίες. Κατά τα άλλα είναι ένα καλό πρωινό. Έχει και λίγο κίνηση εδώ από το Φάληρο προς Πειραιά. Αυτό βλέπουμε τώρα αυτή την ώρα. Επίσης, Ισχυστού και την κινησούλα και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, όσοι έρχεστε. Και να δούμε και λιγάκι. Έχουμε εκτροπές κυκλοφορίας στα Πετράλωνα. Σε πολλούς δρόμους που είναι γύρω προφανώς από την Αλκμίνη στα Πετράλωνα, είναι πάρα πολλοί δρόμοι. Υπολογίστε από Ιούς και Φυλασίων, Κυριάδων από τη Γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, υπό Φοντιδών και Πυραιός, Χελίδων και Τυθών και Χελίδων και Πυραιός είναι η ενημέρωση της τροχιάς για την περιοχή των Πετραλώνων. Φεύγουμε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στο

0: κοιτά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε με να πρωτά.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More τα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνάγερμος έχει σημάνει επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας λίγο πριν από τη 1:30 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το σημείο της κατάρρευσης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε όταν, κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονταν σε παρακείμενη οικοδομή, κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτιρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολυοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 2 σκύλους έρευνας και διάσωσης της πρώτης ΣΕΜΑΚ. Πάντως δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την πυροσβεστική. Για την πορεία των ερευνών ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λαμβάνει και εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το σημείο. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης κοντά σε ξενοδοχείο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Επιχειρούν επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με μήνυμα που εστάλει πριν από λίγο από το 112, καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Άριου Πάγου. Ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλλας επιλέχθηκε για τη θέση του εισαγγελέως. Δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγια συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο για τα καύσιμα. Ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αυλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας ούτε λόγους, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Ο κ. Φάμελος ανακοίνωσε πως η επόμενη κεντρική επιτροπή του κόμματος θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητεί μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν να πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Διαψεύδει το Κατάρ, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες, στη σύγκρουση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η διεξαγωγή κάποιας συνάντησης υψηλού επίπεδου, η απευθεία συνομιλιών τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η Αμερικανική ομάδα θα συναντήσει τους μεσολαβητές, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί υψηλόβαθμη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στην μητέρα του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον 45χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Τα αιτήματά τους για την αναγνώριση ελαφρυντικών απορρίφθηκαν.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο. Καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά με τοπικές μπόρες και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα υπηρετικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: είπα, μια μικρή έτσι, μουσική ανάσα μετά το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε με τη Μαρία Γιώργαρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ, όπως κάθε απόγευμα στα παιδιά της αλλαγής. Με ένα έκτακτο γεγονός σήμερα, από ότι μία και μετά έχετε ακούσει τι έχει συμβεί στο κέντρο της Αθήνας, το Αμπετράρωνα, στην Οδό Αλκμίνης. Ακούσατε εξ δελτίου ειδήσεων, σου έχουμε πει και εμείς πάρα πολλά πράγματα. Και βλέπουμε και την. Και σας μεταδίδουμε όσο μπορούμε και εμείς από το ραδιόφωνο όλες τις εικόνες που βλέπουμε και εμείς. Μιλήσαμε και με τους ειδικούς και με την πυροσβεστική, με τον κύριο Αρτοπίο πριν από λίγα λεπτά. Και μας είπε ότι δεν θα φύγει η πυροσβεστική δύναμη από εκεί, άνθρωποι σε ΜΑΚ, αν δεν εξασφαλίσουν στο 100% ότι δεν υπάρχει άνθρωπος εγκλωβισμένος μέσα στην οικοδομή. Προφανώς αυτό τσεκάρεται ακόμα. Οι πληροφορίες που έχουν μέχρι τώρα και οι έρευνες που γίνονται είναι ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν μπορεί να μην εξαντλήσουν τις έρευνες κάτω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας στην Οδό Αλκμίνης 22. Έχουμε και τις 5 συλλήψεις που έχουν γίνει, προσαγωγές που έγιναν συλλήψεις για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον εργολάβο, τον ιδιοκτήτη. Πριν από λίγο έκανε και μια ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Ζούκας. Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι στα Πετράλωνα, όπως γράφει ο κύριος Δούκας. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη επιχείρησης. Επί τόπου βρίσκονται για βοήθεια η Δημοτική Αστυνομία, η ομάδα του Street Work, αλλά και η Διεύθυνση Καθαριότητας, παρέχοντας εφόσον χρειαστεί φορτηγά και φορτωτή, πάντα σε πλήρη συντονισμό με την πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και τις αρμόδιες αρχές. Προφανώς η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ συντονίζουν όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Δολκμίνης. Και όπως λέει και ο κύριος Δούκας, του Δήμου Αθηναίων παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, αλλά και προσωρινή φιλοξενία. Ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα, είναι αυτό που κρατάμε. Κρατάμε και την έκτακτη οικονομική βοήθεια, γιατί είναι κάτι που θα χρειαστούν οι συζήτησεις των επόμενων ωρών, όταν τελειώσουν αυτές οι έρευνες και εξασφαλίσουν στο 100% ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Να δούμε τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με τα σπίτια τους. Γιατί ήταν μια πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα που κατοικούνταν όλα. Οπότε και από θαύμα δεν έχουμε μέχρι τώρα νεκρό, από θαύμα πραγματικά που δεν ήταν κάποιος μέσα, πρόλαβαν όλοι να βγούνε. Έχουμε τις μαρτυρίες αυτές ότι σου ειδοποίησαν τελευταία στιγμή. Οπότε Γιώργο Κεραμτζόγλου, πάμε λίγο να μας πεις και λίγο τα πιο ειδικά, λοιπόν, αυτά που τα μεταδίδουμε και εμείς, αλλά προσπαθούμε και εμείς να τα καταλάβουμε πολλά από αυτά. Ναι.
1: Εάν δεν είναι σίγουρη η ΕΜΑΚ ότι δεν υπάρχει εγκλωβισμένο στο κτίριο, mm-hmm, και με τις εργασίες τώρα που γίνονται και με τις προσπάθειες που κάνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής, εάν δεν σιγουρευτούν, δεν θα φύγουν από το σημείο. Ναι. Είναι τώρα λοιπόν μια δύσκολη φάση που θα πρέπει να περάσουν και να καταγράψουν όλα τα μπάζα αυτά, όλους τους χώρους του κτηρίου που κατέρευσε, για να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει εκεί κάποια ζωή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον,
0: αυτό είναι το βασικό. Και πάντα προφανώς προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή. Ακριβώς. Μην το συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτό το ξέρουμε.
1: Αν δεν σιγουρευτούν, δεν φεύγουν. Και δεν θα σταματήσουν ποτέ οι εργασίες, αν δεν είναι σίγουροι, δηλαδή να έχουν περάσει όλους τους χώρους ή να τους έχουν εντοπίσει με κάποια συσκευή, με ήχο, με τα σκυλιά. Γιατί εκεί πέρα πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική δύναμη, εξειδικευμένα παιδιά, στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, που ξέρουν ακριβώς να κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ, αν θέλετε, βλέπετε ακόμα και στα πλάνα, συνεννοούνται με ψήθυρους ή με νοήματα. Mm-hmm. Θέλει απόλυτη ησυχία, απόλυτη ησυχία για να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αυτά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν είναι ιδιαίτερα πολύ ευαίσθητα, μπορούν να πιάσουν ακόμα χτύπους καρδιάς, μπορούν να πιάσουν ανάσα, μπορούν να πιάσουν αέρια, τα πάντα. Mm-hmm. Όπως και τα εκπαιδευμένα σκυλιά με οσμές σου δείχνουν ακριβώς πού μπορεί να υπάρχει κάποιο σημείο ζωής σε αυτά τα χαλάσματα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή που την πληρώνουν τη ζημιά, είναι οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι αυτής της τετραόροφης πολυκατοικίας. Μιλάμε για 4 διαμερίσματα. Αυτοί οι άνθρωποι από σήμερα είναι στο δρόμο. Άρα λοιπόν, σωστά ο Δήμος Αθηναίων αρχίζει να προγραμματίζει το πού θα φιλοξενηθούν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Ακούσαμε την άλλη την κυρία, έφυγα το πρωί για τη δουλειά και τώρα γυρνάω χωρίς σπίτι.
0: Γυρνάω, ναι. Μπορώ να βάλουμε όλες τις μαρτυρίες μαζί, σε παρακαλώ πάλι Γιώργο, να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι που είναι στην περιοχή, που ήταν στην περιοχή, που είναι κάτοικοι της πολυκατοικίας και ενημερώθηκαν για αυτό που συνέβη το μεσημέρι σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, στο Δό Αλκμίνης. Λοιπόν, ξαναλέμε ότι δίπλα χτιζόταν μια πολυκατοικία πενταόροφη. Έχουν προφανώς γίνει απόδειες, οι απαραίτητες προσαγωγές, οι οποίες έγιναν σύλληψεις με εντολή του εισαγγελέα, για να δούμε τις ευθύνες. Αλλά ξαναλέμε, όπως έγινε αυτό, είναι πρωτοφανές, πραγματικά πρωτοφανές, να βλέπεις μια πολυκατοικία να γκρεμίζεται έτσι στο κέντρο της Αθήνας, σαν τσιγαρόχαρτο, όπως το λένε οι μαρτυρίες. Μπορούμε να τις ακούσουμε. Πάμε.
2: Είναι μια κοπέλα, ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να γεγκλωβίζει η Βίλνιας. Άκουσε το θόρυβο, αφού εδώ δίπλα το θόρυβο και το που έφυγε πάνω το. Δύο που είστε μέσα, φύγανε, ξέραν τι, και δεν πρόλαβε να φύγει η κοπέλα, λέει. Το μόνο που είπαν τα παιδιά που το γνωρίζονταν, γι' αυτό μου το. Αυτή όταν έγινε, άκουσε το θόρυβο, αφού περνώντας από εκεί και πάνω το αυτό, το καπνό και όλα, φύγαν τα παιδιά. Δεν προλάβανε, ήταν τρομαγμένοι, το μου λέει πρέπει να είναι και μια κοπέλα κάτω. Και δεν πρόλαβε.
3: Κάποια στιγμή αυτοί που μέναν εδώ πρέπει να είχαν αντιληφθεί κραδασμού και τέτοια. Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
4: Ακούσαμε λοιπόν τις μαρτυρίες και κυκλοφορούν κάποια γραφήματα που δείχνουν μετά την κατάρρευση του κτηρίου πώς είναι τα διπλανά κτίρια ακριβώς δίπλα και το οικόπεδο στο οποίο θα σηκωνόταν η πενταόροφη καινούρια πολυκατοικία. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε ο συνάδελφός μας ο Μάριος Γιαννόπουλος ότι αυτή τη στιγμή καταθέτουν στον αξιωματικό υπηρεσίας στο ΑΤΑΦ Ακροπόλεως, είπες Γιώργο. Γείτονες, και έχει κληθεί και μια ιδιοκτήτρια σπιτιού. Μόλις αποχώρησε από εκεί για κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας που είχε φτάσει στο τμήμα στο ΑΤΑΦ Ακροπόλεως, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ο φάκελος όλων των δεδομένων.
1: Ναι, είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται. Από εκεί και πέρα όμως, μια πενταόροφη πολυκατοικία για να κατασκευαστεί χρειάζεται πολλά θεμέλια, πολλά μπετά, ναι, στις βάσεις στήριξης, και γι' αυτό λοιπόν ακούσαμε και το μάρτυρα, η πρέσα μαζί με την μπετονιέρα που πάνε αυτά τα δύο πάνε μαζί. Τώρα είχαμε οικοδομική άδεια, όμως ο μηχανικός και ο εργολάβος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που θα κατασκεύαζε αυτή την πενταόροφη οικοδομή, όφιλε να έχει και τις άδειες των διπλανών κτηρίων, για να βλέπει πού υπάρχουν κολόνες στα διπλανά κτηρία, να ξέρει ακριβώς το πού θα σκάψει και το τι θα κάνει. Όλο αυτό είναι βασικό, ούτως ώστε, γιατί μιλάμε σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά, δεν υπάρχει εκεί κενό, τα σπίτια είναι ακουμπητά το ένα δίπλα στο άλλο, και άρα λοιπόν σε μια τέτοια φάση οφείλει ο μηχανικός και ο εργολάβος να ξέρει και τις άδειες και το πώς κτίστηκαν και τα γειτονικά κτίρια. Δηλαδή πού είναι οι κολόνες τους.
0: Σωστά. Είναι μια γνωστήτερη βέβαια, από ό,τι βλέπουμε, από τα στοιχεία. Θα τα ακούει και, θα πούνε και αρμόδιοι αυτά, θα δώσει δημοσιότητα, που σημαίνει ότι έχουν κάνει και άλλα κτίρια.
1: Φυσικά.
0: Και άλλα κτίρια εντός Αττικής. Δηλαδή θα χτίζανε μια πρισύγχρονη πενταόροφη πολυκατοικία. Έχουμε δει τα σχέδια. Αυτές οι πολυκατοικίες συζητάνε τις πολύ σύγχρονες με τα τζάμια κτλ. Θα τις χτίζανε ακριβώς δίπλα σε αυτό το οικόπεδο το οποίο είχαν πάρει ακριβώς στην πλέον πολυκατοικία. Και ξαναλέμε, αυτό μας είπε ο Παναγιώτης Πυρόπλος νωρίτερα από τη στοιχεία που έχουμε, είναι ότι ειδοποίησαν τους ένικους πολυκατοικίες που κατέρευσε να βγουν έξω για τον θόρυβο.
1: Άρα λοιπόν κάτι.
0: Δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό προφανώς, για τον θόρυβο να βγουν έξω, αν είναι δυνατόν.
1: Άρα λοιπόν κάτι μπορεί να είδαν, δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό, θα το καταθέσουν οι πέντε εργάτες στο ΑΤΑΦ, στο τμήμα της αστυνομίας. Από εκεί ξεκινάει όλη η υπόθεση, γιατί πραγματικά δεν το συναντάς συχνά αυτό να πέφτει μια πολυκατοικία, λες και είναι από χαρτόνι. Δηλαδή,
4: πρώτη φορά το ζούμε αυτό.
1: Ναι.
4: Χωρίς κάποιο γεγονός, φαινόμενο κλπ. Πάντως ο εξκαφέας, όπως μας ενημέρωνε ο Παναγιώτης, και σε λίγο θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας, γιατί έχει όλο το ρεπορτάζ με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Έφυγε 9 παρατέταρτο το πρωί. Τώρα προφανώς επέστρεψαν και χτυπούσαν τα κουδούνια και έλεγαν φύγετε, ή το πρωί άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια οι εργάτες και να λένε θα έχει πολύ φασαρία, φύγετε. Ως πρόσχημα, γιατί κάτι άλλο έβλεπαν κακό.
1: Αυτό
4: να
1: θα το καταθέσουν οι ένικοι και οι ιδιοκτήτες στο ΑΤΑΦ, στην αστυνομία. Εκείνοι ξέρουν, δηλαδή έχει πολύ σημασία αυτή η πληροφόρηση, πότε βγήκαν οι εργάτες έξω, πότε ειδοποίησαν τους ενίκους αυτής της πολυκατοικίας που κατέρευσε, και κυρίως τι είδαν όταν έσκαβαν για τη νέα οικοδομή. τι είδαν, γιατί όλα αυτά τα οποία ακούγονται, όλα αυτά τα οποία ακούγονται περί μαύρου χώματος, αυτά μπορεί, το μαύρο χώμα κάτω στο έδαφος θεμελίωσης μπορεί να είναι
4: έχει
1: από
4: διαρροή
1: ή αποχέτευση,
4: ναι.
1: Μπορεί να είναι κάποια αποχέτευση, μπορεί να είναι υγρασία, νερό που, και εκείνο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν ύστερα από τις καταθέσεις και του μηχανικού και του εργολάβου και του ιδιοκτήτη.
4: Σωστά.
1: Που ήθελε, που ξεκίνησε να κατασκευάζει αυτή την πενταόροφη οικοδομή.
4: Ο ρεπορτάζ λέει ότι θα αναζητηθούν και βίντεο από τα κινητά και των συλληφθέντων και άλλα ιδιωτικά που ενδεχομένως υπάρχουν. Γιώργο, μείνε μαζί μας, γιατί είναι και ο Παναγιώτης.
0: Πάμε στον Παναγιώτη, ναι.
4: Κοντά μας τον ακούτε 2 ώρες τώρα να μεταδίδει όλα όσα μαθαίνει και ο ίδιος από την αστυνομία και την πυροσβεστική.
0: Μεταφέρουμε
4: και
0: εμείς πολλές πληθυντικές πληροφορίες που έχουμε σε αυτά τα κοινά γκρουπ και λέμε ότι ο Παναγιώτης πρέπει να μας ενημερώνει για αυτά, για να έχει τη σφραγίδα του.
4: Πρώτα απ' όλα, επειδή ο Παναγιώτης είναι και πάρα πολύ έμπειρος σε αυτό το ρεπορτάζ, Παναγιώτη, αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, μακάρι να μην αλλάξει κάτι, δεν μπορείς να το ονομάσεις κάτι άλλο εκτός από θαύμα, το ότι δεν έχουμε ούτε τραυματισμό, ευτυχώς.
5: Όχι, και το λέγανε και όλοι οι διασώστες, αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος, ακόμα και αστυνομικοί και περίκοι που έφτασαν εκεί από την πρώτη στιγμή. 1:07 ακούσαμε ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα. Το θετικό ήταν ότι ήταν κοντά ουσιαστικά κάποια σωστικά συνεργεία, κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έφτασε λίγη ώρα αργότερα ο ειδικός εξοπλισμός με τα γεώφωνα, αυτά που καταγράφουν παλμούς, θερμότητα ανθρώπινης ζωής και όλα αυτά. Τηρήθηκε κατά γράμμα το πρωτόκολλο και νομίζω ότι συνεχίζει και τηρείται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Όλα τα μηχανήματα και όλα τα ζώα, τα αξιαγάπητα τετράποδα, τα οποία δίνουν και αυτά τη δική τους βοήθεια σε όλο αυτό σε επίπεδο αναζήτησης ζωής. Το θετικό είναι ότι δεν υπήρχε εγκλωβισμένος, τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει εγκλωβισμένος σε αυτά τα συντρίμια της πολυκατοικίας του κτίριου που κατέρευσε.
4: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπαμε όλες τις πληροφορίες που έστελνες και μάθαινες ανά πεντάλεπτο. Μας έκανε φοβερή εντύπωση αυτή η πληροφορία που υπάρχει, ότι ενώ οι εργασίες είχαν σταματήσει από ό,τι φαίνεται 9:45 το πρωί, οι εργάτες που δούλευαν στο διπλανό οικόπεδο για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, λέγοντας φύγετε γιατί θα κάνουμε πολύ θόρυβο. Τώρα εδώ έχουμε αποσαφηνίσει αν οι εργάτες κάτι είχαν δει και προφανώς με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους και να τους πούν βγείτε έξω.
5: Κοίτα να δεις, επειδή κάποιοι από τους συλληφθέντες πλέον, γιατί κρατούνται και σχηματίζεται δικογραφία σε βάση τους για παραβίαση κανόνων οικοδομικής, υπάρχουν πάρα πολλές ανεφορές και από ενίκους του κτηρίου και από κατοίκους ότι οι εργασίες εξκαφής είχαν ξεκινήσει ούτως έτσι από το πρωί, από περίπου στις 7:30-8 παρά. Κάποιες ώρες αργότερα, κάποια ώρα αργότερα, το προσγειώσει χρονικά, γύρω στις 9:15, οι εργάτες άρχισαν και χτυπούσαν τα κουδούνια όσων βρίσκονταν μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο, γιατί κάποιοι από αυτούς μάλιστα είχαν φύγει και για τις δουλειές τους. Να βγουν καλύτερα, τους έλεγαν, γιατί θα υπάρχει πάρα πολύ φασαρία, δονής κτλ. Δεν θα είναι εύκολη η παραμονή σας στο κτίριο. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η ένδειξη που ψηφίζει λίγο τους αστυνομικούς ότι ενδεχομένως θα και η συνεργεία εξκαφής, γιατί ξεκινούσε ούτως ή άλλως το έργο, κατάλαβαν ότι κάτι είχε πάει λάθος.
4: Αυτό δεν το ακούμε συχνά, πάντως δεν έχει έρθει ποτέ κάποιος να μας πει φύγετε από το σπίτι σας γιατί θα κάνουμε πολύ φασαρία. Την κάνουν τη φασαρία και συνεχίζουμε όλες τις ζωές μας.
5: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα στοιχεία. Δηλαδή, όταν έρχονται και λένε ότι μόνο υπάρχει φασαρία, μπορείτε να φύγετε και έχουν σταματήσει οι εργασίες λίγη ώρα αφότου έχουν ξεκινήσει, δημιουργεί μια υποψία. Γι' αυτό το λόγο, να αναζητηθούν αυτό που είπες και εσύ, βίντεο από ενδεχομένως από τα κινητά του συλληφθέντων, αν υπάρχει και εισαγγελική παραγγελία και άλλα ιδιωτικά, ενδεχομένως και ιδιωτικά. Να σημειώσουμε βέβαια ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν τώρα θα επέσυρε και ισόβια κάθεση στην περίπτωση θανάτου. Από ό,τι λένε, επειδή οι προσαρθέντες, οι συλληφθέντες πλέον, είναι ένας στατικός μηχανικός που έχει κάνει τη στατική μελέτη του κτηρίου. Mm-hmm. Είναι άλλοι δύο μηχανικοί που λειτουργούσαν μέσα και ως εργοδικοί και συντόνιζαν τις εργασίες. Υπήρχαν εκεί και ο ιδιοκτήτης που έχει μάλλον συλληφθεί και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου και μέτοχος της εταιρείας που έχει αναλάβει την ανέγερση της οικοδομής. Όλα ουσιαστικά σε επίπεδο αδειοδότησης φαίνεται να είναι κανονικά, γιατί φαίνεται το Δεκέμβριο του 24 να αγόρασαν το συγκεκριμένο οικόπεδο προκειμένου να γίνει νέα ανέγερση οικοδομής. Υπήρχε κτίσμα το οποίο το κατεβέωθησαν και αυτό με άδεια από το Δεκέμβριο του 25 και από τον Μάρτιο του 26 εκδόθηκε οικοδομική άδεια. Mm-hmm. Ξεκίνησαν εργασίες τον περασμένο Μάιο με όλες τις άδειες. Δίπλα από το πενταόροφο που έπεσε ήταν υπήρχε ένα σκάμα που σου λένε χαρακτηριστικά στη δική του διάλογο, που ήταν περίπου 370-380 μέτρα ύψος. Και κάναν τυχαία υποστήριξη εκεί για τα διπλανά χρήρια, τα δύο διπλανά χρήρια, μεταξύ των οποίων και αυτό που κατέρευσε. Και ξεκίνησαν χθες την εξχαφή. Ουσιαστικά δηλαδή είχαν κάνει κάποιες προληπτικές ενδεχομένως εργασίες σε επίπεδο μέτρων να μην γίνει κάτι τέτοιο.
4: Το μαύρο χώμα τώρα που πολλοί αυτόπτες μάρτυρες, πολλοί κάτοικοι της περιοχής έλεγαν ότι έβλεπαν. Η πυροσβεστική αστυνομία τι λέει ότι μπορεί να είναι, γιατί μας έλεγε και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα σενάρια. Μπορεί να είναι κάποια διαρροή, μπορεί να είναι η αποχέτευση, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
5: Οι πέντε συλληφθέντες αυτό έχουν καταθέσει, ότι κατά τη διάρκεια της εξκαφής, ότι ενώ είχε φτάσει περίπου στο μισό της εξκαφής ο εξκαφέας, είδαν κάποια μαύρα χώματα που για αυτούς σήμαινε ότι υπήρχε κάποια διαρροή από την αποχέτευση. Mm-hmm. Τότε είναι μάλλον και το χρονικό σημείο που αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά και ειδοποιούν και χτυπούν τα κουδούνια των ενίκων του κτηρίου που κατέρευσε. Τώρα, αν από δικό του λάθος έχουν χτυπήσει κάποια θεμέλια βασική κολόνα του κτηρίου που κατέρευσε, αν έχουν χτυπήσει κάποιαν αγωγό λιμάτων ή κάτι άλλο, όλα αυτά θα τα δείξουν ουσιαστικά τα κλιμάκια της πολεοδομίας και των πραγματογνωμών. Και ακριβώς πότε έγιναν όλα αυτά. Αν και οι περισσότερες αναφορές λένε ότι ουσιαστικά οι εργασίες εξκαφής βασικά ξεκίνησαν σήμερα. Τώρα, αν υπήρχαν κάποιες άλλες εργασίες, προεργασίες τις προηγούμενες ημέρες που ενδεχομένως να προκάλεσαν κάτι τέτοιο, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
4: Και αν φυσικά τα συνεργεία, οι εργάτες, η εταιρεία αυτή έκανε κάποιες διορθωτικές εργασίες επειδή κάτι στραβό είχε συμβεί. Και αυτό μένει να αποσαφινιστεί. Παναγιώτη, έχεις ξανά διαχειριστεί κάτι αντίστοιχο με αυτό που ζήσαμε σήμερα το μεσημέρι? Ευτυχώς, ξαναλέω, ναι. Χωρίς τραυματία, χωρίς.
0: Γι' αυτό και μπορούμε και συζητάμε έτσι τώρα, ναι.
4: Εννοείται.
5: Αν θυμάμαι καλά, μια τέτοια περίπτωση ήταν γύρω στο 1995-96 σε μια πολυκατοικία που είχε καταρρεύσει την Καλαμάτα.
1: Μια κυρία που άπλανε τα ρούχα της πάνω στην ταράτσα και έπεσε ευτυχώς.
5: Κάπως έτσι.
1: Ναι, δηλαδή άπλανε τα ρούχα της ταράτσα και
4: θυμάμαι
1: και εγώ.
4: Ναι.
5: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι προσδιορίζει και την ηλικία μας, απλά
0: όχι,
5: το καταγράψαμε.
4: Μπορεί και να σημαίνει και αυτό.
5: Το ζήτημα είναι
0: στη μαθητική εφημερίδα,
5: η συγκεκριμένη κατάρρευση έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σεισμού. Ναι. Αυτό λέγανε και οι πυροσβέστες φτάσαν εκεί και κάποιοι είχαν συμμετέσχει και στις έρευνες εγκλωβισμένων το 1999 στο σεισμό. Είναι κατάρρευση ακορντεόν, τη λένε έτσι, στη διαλεκτό τους, δηλαδή μια κάθετη κατάρρευση που η μία πλάκα πέφτει πάνω στην άλλη και χρειάζεται συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την ανάσυση επιζώντων εγκλωβισμένων μέσα από συντρίμια. Συγκεκριμένη διαδικασία την έχουμε δει και εμείς και εσείς όταν είχαν συμμετάσχει στις διασώσεις της Τουρκίας. Είναι αντίστοιχοι, έχουν πάρα πολύ πείρα και στο εξωτερικό και εδώ. Όλα τα διασωστικά συνεργεία. Ευτυχώς σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς τον παρόν, και το λέμε γιατί δεν έχει λήξει ουσιαστικά ο συναγερμός και το πρωτόκολλο.
4: Ο κύριος Αρτοπιός πριν από λίγα λεπτά που τον είχαμε κοντά μας, δεν πρόκειται να σταματήσει η επιχείρηση αν δεν είναι βέβαιη 100% πως δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πάρα πολύ.
0: Παναγιώτη.
4: Καλή συνέχεια.
0: Και Γιώργο, σας ευχαριστούμε. Προφανώς επανέρχεσαι με ό,τι νεότερο.
4: Τίτλοι ειδήσεων, Μαρία Γιώργαρη για τη συνέχεια. Επιστρέφουμε εμείς σε πάρα πολύ λίγο.

0: στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
0: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
1: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
1: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More τα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αρχικά η πυροσβεστική αναζητούσε 4 άτομα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε όταν, κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονταν σε παρακείμενο, η οικοδομή.

0: Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στην σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης παρέμεινε στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα.

0: τούτα και με εκείνα δεν έχω καταγγείλει. Να καταγγείλω από τώρα ή να περιμένω να έρθει και αυτό.
1: Να περιμένει.
0: Θα τον περιμένω.
1: Να περιμένει.
0: Τον περιμένω στη γωνία να ξέρει.
1: Θα σε περιμένω, Ζήκο.
0: Του έχω στείλει μήνυμα από πολύ νωρίς το πρωί. Και δεν παραδέχεται για μία ακόμη φορά την.
1: Εγώ επειδή είχα ένα διάλογο μαζί του, τον πέτυχα πάνω στο κηλικείο μας. Θα σου πω, θα σου αποκαλύψω όταν έρθει όμως. Γιατί θέλω να είναι μπροστά.
0: Ναι, ναι, δεν θέλω να πει τώρα.
1: Όχι,
0: κάτι.
1: Θέλω να είναι μπροστά.
0: Ωραία.
1: Γιατί είπε πολλά πράγματα.
0: Okay.
1: Και πολλά πράγματα εις βάρος σου, Μαρία.
0: Ναι, για μένα.
1: Ναι.
0: Ρε, και σε τι είσαι σπιούνος.
1: Δεν θέλω να στα λέω εγώ. Μην με ανακατεύετε εμένα.
0: Ρουφιάνος.
1: Μην με ανακατεύετε, βρείτε τα. Αλλά εγώ θέλω να δημιουργώ λίγο έτσι την ένταση. Λοιπόν, στην κίνηση με φιάτο Σταματέλος, ανωδικό Κηφισού είναι καλύτερα τα πράγματα από πριν. Έχει μόνο λίγο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και το Περιστέρι στην ουσία, μέχρι και μετά το Περιστέρι. Κατεβαίνοντας, έχει από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι καλύτερα τα πράγματα και μέσα στην Αττική εδώ που είχε κίνηση. Μόνο το κέντρο έχει λίγη κινησούλα στις κεντρικές αρτηρίες και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Επίσης, εδώ από το Φάληρο προς Πειραιά, βλέπω και εδώ στις γέφυρες μας σταματημένα τα αυτοκίνητα πάνε προς Πειραιά, κλασικά λόγω κίνησης, και έχει και αρκετή κινησούλα. Για εσάς που βγαίνετε από την Περιφερειακή Εγάλεο προς Ασπρόπυργο. Αυτά για την ώρα. Νίκο Σταματέλος στο ντιο μαζί μας, γιατί έχουμε μουντιάλ και συνεχίζουμε.
0: Πολύ ωραία τα λες.
1: Λοιπόν, Μαρία, εγώ δεν θέλω να σε. Δεν θέλω να πω κάτι. Μην με ανακατεύετε εμένα, σαν δικά σας. Αλλά θα πω. Γιατί συνάντησα πριν από λίγη ώρα τον κύριο Σταματέλο.
2: Το Μακρικοστέγγι και Κοντογιώργη, δεν το θυμάσαι με τον τύπο που πήγε να πάρει τον παλιό του.
1: Ναι, ναι, ο Τζανατάκο.
2: Εμένα, όχι, δεν ήταν ο Τζανατάκο.
0: Μην κολλάτε.
2: Λαβρέτη Διανέλο.

0: εντάξει, ωραία.
1: Μου λέει, εμένα μάνα κατέβεται και έβαζε σπίθα από
0: πίσω. Α, μπράβο, μάνα κατέβεται εμένα. Με μάνα κατέβησε εμένα, αλλά πάνω είπε, ευτυχώς που δεν ακούσαμε τη Μαρία, πήγαμε όλοι κουβά. Και λέει, ένα έπιασε, λέει.
1: Ψεύτη.
2: Για ποια Μαρία το από αυτό.
0: Για σένα.
1: Ψεύτη. Και λέω,
2: συγγνώμη. Πώς το λέγε για άλλη.
0: Η Μαρία μόνο τη Βραζιλία έπιασε και του λέω, άκουσε με λίγο. Και τη Γερμανία έπιασε, είπε Παραγουάη. Και λέει, δεν είπε ποτέ Παραγουάη.
2: Συγγνώμη, χθες.
0: Δεν είπε ποτέ Παραγουάη, είπε.
2: Ριγουάη, με νευριάζει.
0: Είπε για σένα ο Σταματέλος, οπότε δεν είπε ποτέ Παραγουάη. Και εγώ τη λέω, αφού είπε Παραγουάη.
1: Περίμενε.
2: Τι να περιμένω.
1: Πιστεύεις όλα αυτά που είπε.
2: Τα πιστεύω όλα.
0: Γιατί.
2: Λέξη προς λέξη.
0: Ωραία, εντάξει. Δεν κατάλαβα.
2: Εχθές λοιπόν. Πασόκουσαν, έτσι. Εδώ. Είμαστε εδώ. Καθόμασταν και λέγαμε τα αποτελέσματα.
0: Τρία αποτελέσματα είπαμε. Ναι, με 500.
2: Γερμανία Παραγουάη. Γερμανία Παραγουάη. Και γυρίζω και λέω εγώ.
0: Διπλό. Και σου λέμε, βρε Μαρία.
2: Και όλοι πάνω.
0: Ναι.
2: Και διότι το οποίο, αχ, μωρέ, η άσχετη, τελικά το κέρδισα.
0: Το κέρδισες. Όχι.
2: Το όχι τι είναι.
0: Είναι
2: είπα για πρόκριση. Είπα για πρόκριση.
0: Συγγνώμη, παραδέξου επιτέλους.
1: Πόσες φορές έχω πει ότι είναι έτοιμη για πολιτική καριέρα.
2: Έχω νευριάσει πάρα πολύ.
1: Πόσες φορές.
0: Μην το λες αυτό.
1: Ακόμα και τώρα το αποδεικνύει. Έτοιμη για πολιτική καριέρα είναι.
0: Μαρία μου, μάνα κατέβεις, αλλά αυτό δεν θέλει το καλό σου.
2: Αντί να χαίρεσαι για τη φίλη σου.
0: Ναι, δεν χαίρεται. Δεν χαίρεται.
2: Τη μικρή.
0: Αυτό είπα.
2: Που έχει μάθει δίπλα σας και μπορεί να παίζει λίγο πιο ανατρεπτικά.
1: Το μόνο που έχεις μάθει είναι να ακολουθείς τα χνάρια του Γιάννη και είσαι έτοιμη για πολιτική καριέρα.
0: Μισό λεπτό. Εγώ δεν κάνω πολιτική καριέρα πρώτον. Δεν κάνω παρέμβαση πολιτικού.
1: Λοιπόν, αυτό κι αν είναι
0: εδώ.
2: Λοιπόν, Γιάννης Τσιάπας. Οφείλω, καλησπέρα. Οφείλω να ομολογήσω. Με τον Τσιάπα δεν παίζεις. Μπορείς να αμφισβητήσεις εμένα, το Γιάννη, όποιον θες.
0: Ναι.
2: Την Μπουπουλίδου, όποιον θες.
0: Καλά, το Θεό τον ίδιο μπορώ να αμφισβητήσω.
2: Τον Τσιάπα δεν μπορείς.
0: Γιατί, ποιος
2: είναι ο Θεός.
0: Ο Θεός.
2: Λοιπόν,
0: ο Θεός.
2: Καλησπέρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι μόλις μπήκε το έκτο πέναλτι των Παραγουανών, άνοιξα το ηχητικό της εκπομπής για να σιγουρευτώ πως θυμόμουν καλά ότι η Μαρία μου το έπιασες. Αν έπιανες και το Μαρόκο, θα άρχισα να παίζω στοίχημα όσα λες και δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Γιάννη, σε ευχαριστώ.
0: Εδώ κολλάει, δεν το κάνω, αυτό μόνο. Ναι, ωραία. Να κάνω κι εγώ. Όχι. Λοιπόν, περιμένουν οι φίλοι ακροατές. Δεν τα βρούμε τώρα μεταξύ σας.
1: Δεν έχουμε τίποτα να βρούμε.
0: Περιμένουν.
2: Υπάρχει.
0: Δεν μπορεί το παιδί.
1: Υπάρχει το ηχητικό.
0: Όταν εδώ σου λέω, με πιάσανε σε γάμο και μου λέγανε για σένα. Εγώ δεν ασχολούμαι.
2: Έχει φύγει το παιδί.
0: Ποιο παιδί. Λοιπόν, έχουμε τρία ή τρεις αγώνες. Περιμένουν αποτελέσματα. Ο φίλος μου ο Κυριάκος Μπερμπεριάν περιμένει αποτέλεσμα.
1: Μπερμπεριάν, Αρμένιος είναι τον
0: εκδοχός μου ο Κυριάκος. Παύλα πολύ.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι είναι ο άνθρωπος.
0: Και ο φίλος μας ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που είναι στην παρέα μας εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ.
1: Ναι.
0: Πείτε.
1: Πες τα παιχνίδια.
2: Ο Ουγγαρέζος δεν έχει σχόλια.
0: Ήρεμα, Μαριγούλα. Ήρεμα, νεράκι.
2: Δεν έχει. Με φάγατε.
0: Γκουρού, ήρεμα, γκουρού. Τα πόδι, ήρεμα.
1: Βλέπεις ποιος ειρωνεύεται.
2: Ο Ουγγαρέζος δεν έχει σχολιάσει τη δυνότητα.
0: Σε επιδόσεις στο στοίχημα, ε.
2: Ναι. Δεν.
0: Όχι,
1: είναι γενικός άνθρωπος, δεν θέλει.
0: Μαρία, μεγάλο μάρμαρο λέει σήμερα. Το λέει κάπως περίεργα.
1: Μεγάλο μάρμαρο.
0: Χαμός θα γίνει. Ακούστε με λιγάκι όμως τώρα. Κύριε Ουγγαρέζο, άκουσε και εγώ θα. Άμα με δει σε μερικές μέρες με πρόσωπο από κάτω, θα έχω παίξει τα στοιχήματά σου. Πλέον θα το λέω. Να ξέρεις.
2: Ωραία, πάμε.
0: Αχτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, 8 το βράδυ. Λίγες background, νοκάουτ είναι όλα. Δεν παίζει ρόλο πια.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Αποκλείσει η Γερμανία, τι συζητάμε.
2: Δεν λέω.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη, τι δεν λέει.
0: Χ.
1: Πώς δεν λέει, Χ. Υπάρχει χ, ρε παιδιά, στο στοίχημα. Με τρελαίνετε τώρα.
0: Εντάξει, στο στοίχημα υπάρχει.
2: Μου,
1: για στοίχημα δεν λέμε.
2: Που μας έλεγες οι Γερμανοί θα περάσουν αέρα, ήρθε η Μαρία, ήρθε το μαράκι και σου είπε Παραγουάη. Εντάξει.
0: Είπες Παραγουάη.
2: Οπότε, απλά, καλό θα ήταν να κρατάς χαμηλά την μπάλα.
0: Επειδή τυχαίνει να τη γνωρίζει λίγο καλύτερα τη Μαρία.
1: Ναι, θα με κυνηγάμε τη ρακέτα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν την γλιτώνεις ούτε μετά από 10 χρόνια γι' αυτό.
2: Ναι, τελείως. Θα σου λέω μετά από 10 χρόνια που είμαστε εδώ.
0: Τη Γερμανία.
2: Ναι, τότε θυμάσαμε τη Γερμανία Παραγουάη το 2026.
0: Ναι.
1: Σε 10 χρόνια θα έχει και Euro. Οπότε καλή ώρα να είμαστε εδώ. Θα λέμε προγνωστικά για το Euro και θα μου το κοπανάει.
0: Γέροντα θα είμαστε. Λοιπόν, ακτή Ελεφαντοστού η Νορβηγία. Είναι νοκάουτ τα παιχνίδια. Ένα περνάει. Το χ μπορεί να υπάρξει ω αποτέλεσμα.
1: Το χ μπορεί να πει χ.
0: Θα μα μπερδέψει τώρα και τώρα.
1: Συγγνώμη, στο Βραζιλία. Όχι, στη Βραζιλία υπάρχουν.
2: Μην ασχολείστε μαζί μου. Πείτε τι αποτελέσματα λέτε εσείς. Και εγώ θα πω στο
0: τέλο. Εγώ θέλω Νορβηγία.
1: Και εγώ θέλω Νορβηγία. Βλέπω γκολ.
2: Θα κερδίσει η ακτή Ελεφαντοστού.
0: Ωραία. Αχτή Ελεφαντοστού.
2: Έτσι έκανες και χθες με την Παραγουάη. Το ίδιο ύφος είχες.
0: Όχι.
2: Έτσι έκανες.
0: Όχι. Μην μπλέξεις με αυτά.
2: Προχωράμε.
0: Λοιπόν, να κατεβούμε.
1: Δεύτερος.
0: Γαλλία, Σουηδία. Εγώ λέω Γαλλία από εδώ. Γιατί θεωρώ τη Γαλλία είναι και φαβορή.
1: Και εγώ το θεωρώ φαβορή τη Γαλλία και θα συμφωνήσω. Θα
2: συμφωνήσω. Όχι, όχι.
1: Σουηδία λες.
2: Όχι.
1: Δεν έχει άλλη επιλογή.
2: Χι.
0: Τι χι βρε Μαρία.
1: Α, τώρα το λες το χι.
2: Εδώ πιστεύω
1: δηλαδή πέναλτι λες.
2: Ενώ ακτή φανταστού Νορβηγία λέω ότι θα πάει ακτή ελεφαντοστού με τα μπούνια.
1: Με τα μπούνια.
0: Κουρού, λες πέναλτι ή παράταση.
1: Χίσουλε, δεν είναι, δεν είπε.
2: Αυτό δεν είμαι υποχρεωμένη να το πατήσω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, είπε χί.
0: Το 90 λεπτό λες χί εσύ.
1: Χί, αυτό είπε.
2: Χί.
0: Ποια θα περάσει όμως λες μετά.
1: Δώσε και κάτι ακόμα.
0: Γαλλία, Σουηδία.
2: Θα περάσει η Γαλλία.
0: Η Γαλλία.
1: Ωραία. Ωραία. Άρα είναι καλό στοίχημα να περάσει η Γαλλία στην παράταση ή στα πέναλτι. Θα έχει καλή απόδοση.
0: Ωραία.
1: Αφού δεν περνάει στο 90 λεπτό.
0: Ναι. Σε ρωτάει το.
2: Θα περάσει στην παράταση.
1: Στην παράταση. Πάμε και στο τρίτο παιχνίδι.
0: Στο ακτή ελεφαντοστού θες ακτή εσύ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κοντιβουά. Κοντιβουά.
2: Τα είπα.
0: Αυτό
2: η ακτή ελεφαντοστού μου σήμερα είναι όπως ήταν η Παραγουάη μου.
1: Χθες. Ωραία, πάμε
0: λοιπόν,
1: παρακάτω.
0: Και εδώ σε θέλω. Μεξικό ή σημερινός. Να υπενθυμίσω ότι το Μεξικό παίζει την έδρα του.
2: Στην πόλη Μεξικού. Πού είναι.
1: Χαιρετήσαμε άστο.
0: Κουράστηκαν.
1: Χαιρετήσαμε εύκολα.
0: Πάμε, πάμε. Μεξικό ή σημερινός. Περιμένει ο κόσμος, θα πάει παίξει.
2: Μεξικό
0: ή σημερινός.
2: Ή σημερινός.
1: Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ.
1: Όπως θες πες
0: το. Θα ξέρουμε αλλιώς.
2: Να σου πω κάτι διπλό.
0: Εκουαδόρ, πας για εκπληξή.
2: Ναι, ναι.
1: Πάει για εκπλήξεις.
0: Πας για πολλά λεφτά σήμερα.
2: Bye bye Παραγουάη είναι σήμερα το σύνθημά μου.
0: Έχεις παίξει τρεις εκπλήξεις σήμερα.
2: Bye bye Παραγουάη.
0: Δηλαδή με τα σημερινά πάμε και διακοπές με τα λεφτά σου.
1: Ναι. Όχι, δεν πάμε διακοπές.
2: Δεν θα πάτε διακοπές, θα πάω εγώ διακοπές.
1: Δεν πάμε διακοπές εντός συνορών.
2: Όχι,
1: και όχι. Πιάνουμε. Πιάνουμε μπόρα-μπόρα και δεν πιάνει και το κινητό και δεν ασχολούμαστε με τίποτα.
0: Νέα Υόρκη 10 μέρες.
1: Μπόρα-μπόρα, ποια Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη είναι δίπλα.
0: Πάμε ταμείο.
2: Εσείς με αυτά που παίζετε, ούτε μέχρι την Ίδρα δεν μπορείτε να πάτε.
0: Πάμε ταμείο με τη Μαρία, λέει ο Κυριάκος.
2: Ορίστε.
0: Πάμε ταμείο με τη Μαρία.
2: Κυριάκο μου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Έχει πίστη, μόνο αυτό σου λέω. Άσε, τα παιδιά έχουν παροπίδες.
0: Τα
2: παιδιά εδώ έχουν παροπίδες μέχρι και στο Μουντιάλ.
1: Γιατί δεν λες οι άσχετοι.
2: Όταν δεν μπορούν. Όχι, δεν λέω ότι είστε άσχετοι. Δεν είστε άσχετοι. Εντάξει. Είστε όμως.
1: Είναι η πρώτη καλή κουβέντα που έχει πει για μας.
2: Όχι, δεν είστε. Έχουμε
1: δει και λίγο μπαλά.
2: Δεν είπα ότι είστε και φοβερά σχετικοί. Αλλά τέλος πάντων. Λέω ότι δεν ανοίγει το μυαλό σας. Πηγαίνετε εκεί σαν πρόβατα με τα μπούνια. Βραζιλία, Γερμανία. Δεν είναι έτσι το στοίχημα, φίλε.
1: Η Βραζιλία πέρασε.
2: Δεν θα κέρδιζε ο κόσμος.
1: Αν με ακούγανε χθες, όποιος με άκουσε στο Βραζιλία, το γκολ-γκολ. Βραζιλία και γκολ-γκολ. Πληρώθηκε.
0: Κουκλεμού.
1: Το χ στο Μαρόκο, Ολλανδία πληρώθηκε.
2: Όπως λέει και ο Καλόγριας, το τα πρόβατα. Εδώ είστε εσείς.
0: Ισχύει. Ήρθε και άλλο φίλο. Όχι μόνο ο χλαπάτσα τη, ο Γιάννη Τσιάπα. Ήρθε και ο Χάρη τη Νέα Μύρνη. Ναι. Η Μαρία είπε Παραγουάη.
1: Είπε Παραγουάη.
0: Τέλο.
1: Είπε Παραγουάη.
2: Είπα πρόκριση. Εντάξει.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία. Όσο εσύ είπε πρόκριση Παραγουάη, πρόκριση, αλλά εγώ τρία ξενοδοχεία στη Λευκάδα.
2: Εντάξει, ο Γιάννη Τσιάπα εδώ με υπερασπίζεται. Ο Παλαιοφιλελεύθερο λέει άλλο πράγμα το σημείο 1 χίδι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέει. Συμφωνώ με τον Παλαιοφιλελεύθερο.
2: Εσεί όμω, αν εγώ δεν έφτασα τουλάχιστον μπροστά στην πηγή και δεν ήπια το νερό, εσεί δεν την είχατε δει καν την πηγή.
1: Συμφωνώ. Το αποτέλεσμα.
2: Ποτέ.
1: Το αποτέλεσμα. Και οι δύο διψασμένοι.
0: Πόσο δίκιο έχει, ρε Μαρία.
2: Έλα τώρα.
0: Λοιπόν, Νικό.
1: Το αποτέλεσμα ότι και οι δύο διψασμένοι είμαστε. Στο στοίχημα δεν μετράει το ποιο θα φτάσει κοντά.
2: Ναι.
0: Ωραία. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι. Θα σε δω αύριο.
1: Εννοείται. Σερί.
2: Τι τον χαιρετάς από τώρα.
0: Έχουμε
2: πολλά ράματα
0: και τέτοια. Διάλειμμα και χαιρετάμε του άλλου εμεί.
1: Δεν θα με αφήνει.
2: Και να μην πηγαίνεις να με συζητάς κάθε πρωί στα εστιατόρια κλπ.
1: Εγώ.
2: Ναι, που συνάντησες τον κολοκυθά και
1: αυτό το λες. Ναι.
2: Όχι, σε κανέναν.
1: Όπου θέλω.
2: Ό,τι θες θα λες εδώ θέλω,
0: ό,τι θέλω. Εγώ το είπα πολύ ωραία. Το φόρεσε το μαράκι πάλι στο στοίχημα του.
1: Ούτε είναι, θα περάσει.
2: Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα. Θέλω να κρατήσουμε τουλάχιστον.
0: Όχι, εγώ ήμουν προκλητικό.
1: Πάντα είσαι προκλητικό. Και στο τέλο. Και στο τέλο. Ζερό ει το πηλίκον.
2: Θέλω να παίζουμε σονσόν στοίχημα.
1: Τι να παίζουμε.
2: Σονσόν στοίχημα.
0: Στοίχημα και σονσόν δεν γίνεται ορμάκι.
2: Θα το παλέψουμε.
1: Εντάξει,
2: εδώ βρήκα μόνο την Παραγουάη τώρα. Πλάκα μου κάνει.
0: Αυτό πραγματικά.
1: Τι έχει μόνο την Παραγουάη, αυτό το
2: τώρα τι έχω παίξει. Έχω παίξει όμω.
0: Όλα εκπλήξει έχει πέσει σήμερα. Σήμερα δηλαδή, μα βάλει 100 ευρώ, πόσα παίρνει κανονικά.
1: 100 ευρώ. Αγοράζει τα μπορά, δεν πα διακοπέ.
2: Λέγε πόσα.
0: Χιλιάδες ευρώ θα βγάλει.
1: Πάω να το δω και έρχομαι.
2: Μέχρι
1: να
2: παίξω και ναι, ναι, Νίκο. Ναι, ναι, πήγαινε, σε παρακαλώ.
0: Βάζει 100 ευρώ στα τρία παιχνίδια αυτά.
1: Ναι, με σημερινό.
3: Γαλλία Χ και το άλλο ποιο είναι.
4: Όχι, Σουηδία πρόκριση είπε.
3: Σουηδία πρόκριση, όχι. Ναι. Και Γαλλία πρόκριση στην παράταση.
4: Α, και Γαλλία πρόκριση είπε, συγγνώμη.
5: Δεν τα είπα, δεν θυμάμαι.
3: Ναι. Ναι. Το άλλο παιχνίδι ποιο είναι.
4: Το χάσα τώρα. Το Μεξικό, Εκουαδόρ, ναι. Ακτήλα φαντοστού.
3: Ακτήλα φαντοστού. Πάμε. Ναι.
5: Ωραία, σε ευχαριστώ, ωραία. Νίκο μου.
4: Λοιπόν, διάλειμμα πάμε στα Hotel Center. Εκεί μας περιμένουν αγαπημένα αρώματα μπραντς αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Mugler σε προσφορά 30%.
5: Σήμερα λέει ο Καλόκλης. Στέλνει κουβά όλη την υφή.
6: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία. Ο Γενικός Τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ. Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Παλεβάρτα κρατάει.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Στην λοιπόν, περίπτωση που παίξετε σήμερα ότι η Γαλλία θα περάσει...
3: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
0: Παρέχος, φιγκουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαυρούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
10: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 5.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.

0: Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Αλιφαντή. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αρχικά αναζητούνταν 4 άτομα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν από τις αρχές. Επικοινώνησαν μαζί τους και είπαν ότι τη στιγμή της κατάρρευσης του κτηρίου δεν βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατάρρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης που γίνονταν σε παρακείμενο διόροφο κτίσμα, κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτιρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Η αστυνομία αναζητά επίσης τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής αυτήν την ώρα στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της κοινότητας Λιτής για να απομακρυνθούν προς το μόνιμο γήπεδο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εκτός ελληνικού εδάφους εξελίσσεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Βόρεια Μακεδονία σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για προληπτικούς λόγους έχουν ληφθεί μέτρα στην ελληνική πλευρά, όπου γίνονται διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών. Οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας επιλέχθηκε για τη θέση του εισαγγελέως. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τσαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του ιδίου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Διαψεύδει το Κατάρ, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες, η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τη διεξαγωγή κάποιας συνάντησης υψηλού επίπεδου ή απευθείας συνομιλιών τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η αμερικανική ομάδα θα συναντήσει τους μεσολαβητές, αλλά δεν έχει προγραμματιστεί υψηλόβαθμη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Τον Ευαγγελισμό επισκέφτηκε σήμερα ο Γιώργος Μιλωνάκης 2 μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί, αναφέρει σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Kitchen Bar St. George. Πρωίν πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
7: Ο σταθμός Πρίσμα. Η συχνότητα 91,6. Η εκπομπή InfoWord.

0: Νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ. Με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνη στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
1: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλο Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Και η μέρα τρίτη, και αυτή την
4: ώρα. Είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο, το υπνοδωμάτιο σου. Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνινγκ Ντέκορ. Αφήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά, για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνινγκ Ντέκορ. Αφήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernindeco.gr και στο royalstrong.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Και τώρα ακούστε σε ζωντανή μετάδοση την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας από τον Πρίσμα 91,6.
6: Κύριε Βεργίνη, μας ακούτε? Κύριε Βεργίνη, είστε εδώ? Προχωράμε, λοιπόν. Μαριέλη Μαρία έχει δηλώσει με τηλεδιάσκεψη.
7: Σας ακούω, πρόεδρε, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα, κυρία Μαριέλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπακογιώργος, απόν. Κονιδάρης Κωνσταντίνος.
8: Παρόν.
6: Παρόν. Αρματάς Γεράσιμος. Παρόν.
8: Παρόν. Παρόν.
6: Λάζαρης Αρίστος. Δεν έχει δηλώσει με τηλεδιάσκεψη. Απόν. Γατζίας Ιωάννης. Απόν. Κωνσταντινίδη Σεβαστή.
9: Παρούσα.
6: Σολδάτος Γεώργιος.
10: Παρόν.
6: Λάζαρης Νικόλαος.
10: Παρόν.
6: Παρόν. Αρεβανή Χριστίνα έχει δηλώσει με τηλεδιάσκεψη. Είναι παρούσα.
11: Παρούσα.
6: Γιαννιώτης Παναγιώτης έχει δηλώσει με τηλεδιάσκεψη. Είναι παρόν. Κύριε Γιαννιώτη, μ' ακούτε? Ευχαριστώ. Γιαννούτσος Χαράλαμπος. Απόν. Καλός Χαράλαμπος. Απόν. Λίγδα Σπυρίδων.
10: Παρόν.
6: Μπελεγρίνο Σπυρίδων. Παρόν. Τσιρογιάννης Γεώργιος.
8: Παρόν.
6: Πεντεσπίτης Νικόλαος έχει δηλώσει με τηλεδιάσκεψη. Μας ακούει?
12: Παρόν, ναι.
6: Καζής Γεώργιος έχει δηλώσει με τηλεδιάσκεψη. Μας ακούει? Ο κύριος Γαζής. Απόν. Αργυρός Νικόλαος, μας ακούει?
13: Παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρόν.
6: Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος.
14: Παρόν.
6: Σέρβος Κωνσταντίνος.
14: Παρόν.
6: Θερμός Ευάγγελος.
14: Παρόν.
6: Βεριώτης Ευάγγελος.
14: Παρόν. Παρόν.
6: Βεριώτης Αλέξανδρος.
15: Παρόν.
6: Παρόν. Κύριε Δήμαρχε, προχωράμε προς ανακοινώσεις δικές σας.
16: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ενημερώσω για ορισμένα πράγματα πολύ σύντομα. Πρώτον, σε μια επικοινωνία μου με τον υπεύθυνο του προγράμματος για τη χρηματοδότηση του κλειστού θεάτρου, εγκρίθηκαν τελικά άλλο 1.670.000 για την παρέμβαση κυρίως σε θέματα λειτουργίας και παρουσίασης της όλης παρουσίασης μέσω των θεάτρων, παραστάσεων κτλ, το οποίο αποτελούσε ένα σοβαρό έλλειμμα της μέχρι τώρα, του μέχρι τώρα έργου που δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα. Άρα η ακουστικότητα αλλά και η παρουσίαση με καθαρότητα, όπου συνάδει με την επίπλωση αλλά και την ωραιότητα, θα έργα, σχεδιασμού του εσωτερικού μέρους του θεάτρου, με αυτό το πρόσθετο ποσό 1.670.000 βελτιώνεται πραγματικά και η ακουστικότητα και η παρουσίαση. Δεύτερον, θέλω να σας κάνω 2-3 έτσι ενημερώσεις σε ό,τι αφορά τα έργα. Θα έχουμε και την ευκαιρία στις 13 Εβδόμου, κύριε Πρόεδρε, να έχουμε τη λογοδοσία και θα έχουμε λεπτομερία έτσι ενημέρωση, αλλά επειδή μας ενδιαφέρει όλους, κάνω μια σύντομη αναφορά. Η πλατεία, η γνωστή στην παραλία, θα παραδοθεί κατά τις 10 Εβδόμου. Το θέατρο που μιλούσα λίγο πριν θα παραδοθεί κατά τα μέσα του Οκτώβρη, με τέλος Οκτωβρίου. Εγώ βάζω τέλος Οκτωβρίου. Ο κινηματογράφος πρέπει να είναι στα μέσα Οκτωβρίου. Ο περιφερειακός, που είναι και ένα σημαντικό θέμα που τρέχει, Τετάρτη μεσημέρι θα τελειώσει η ασφαλτόστρωση καθαρά για να υπάρξει η παράκαμψη κυκλοφορίας από τους Μήλους, ο Τροφθάνους στους Μήλους, επειδή εκεί στην Αγία Μαρίνα ο δρόμος περίπου 400 με 500 μέτρα πρέπει οπωσδήποτε να στρωθεί, γιατί παρουσιάζει σημαντικές τομές στο δρόμο. Δεν γινόταν διαφορετικά, θα πρέπει να διακοπεί περίπου 2 ημέρες. Όταν θα διακοπεί για 2 μέρες και θα τελειώσει η ασφαλτόστρωση, κατά τις 2 αυτές μέρες, Πέμπτη πρωί δηλαδή, κλείνει ο δρόμος Αγίας Μαρίνας για τα φορτηγά και θα παραδοθεί το Σάββατο. Επομένως αυτές τις μέρες θα ακολουθήσει η κίνηση των αυτοκινήτων. Μόλις φτάνουν στους Μήλους προς Άγιο Ιωάννη, θα έρχονται όλα τα αυτοκίνητα αριστερά στον παραλιακό της λίμνης και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν τον δρόμο τον περιφερειακό, που αυτή τη στιγμή δεν έχει τελειώσει, αλλά θα έχει ασφαλτοστρωθεί σήμερα ή αύριο θα έχει τελειώσει η ασφαλτόστρωση, αύριο βασικά, περίπου το 40%, το υπόλοιπο θα έχει σε μια παράκαμψη, έτσι ώστε τα αυτοκίνητα αυτά να μην περνούν από την Αγία Μαρίνα, αλλά θα ανεβαίνουν αυτόν τον δρόμο προς την Φιλοσόφων. Παράλληλα όμως και αυτοί οι οποίοι θα έρχονται από τη Φιλοσόφων προς Αγία Μαρίνα θα κατεβαίνουν, θα κάνουν χρήση του περιφερειακού καθέτου που είναι δίπλα από το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ. Επίσης, μια ανακοίνωση γενική είναι ότι τα μονοπάτια έχουν κυρίως τελειώσει 7 περίπου το καθάρισμα από το σύνολό τους, και θυμίζω ότι τα μονοπάτια αφορούν διαδρομές από Κάστρο, Γύρα, Μήλους, Άγιος Ιωάννης, μονοπάτι Φανερωμένης, Φαράγγι Μέλισσας, Πονοχώρη, Καριά. Έχει σηματοδοτηθεί το Δημοσάρι και από Καριά πηγαίνει προς Εγκλουβί, Βόλτους, Αλέξανδρος, Κάρι, Σύβρος και τελειώνει Βασιλική. Αυτό βρίσκεται σε πλήρη δράση και πιστεύουμε να υλοποιηθεί τελικά το έργο. Σε ό,τι αφορά τα άλλα μεγάλα έργα, επαναλαμβάνω, απλά τα αγγίζω σαν πληροφόρηση και θα αναπτυχθούν περισσότερο στις 13 εβδόμων που έχουμε τη λογοδοσία. Σε ό,τι αφορά το έργο προεπεξεργασίας των απορριμμάτων, λέγεται ΜΑ έναντι της ΜΟΠΑΚ της γνωστής που γνωρίζουμε. Έχει σταλεί πρόσκληση οριστικά, προβλέπεται σύντομα η έναρξη των εργασιών μετά και την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης, σύνολο επομένως γύρω στα 21.500.000. Είναι, όπως είχαμε πει, κλειστού τύπου, προχωράει η εκένωση του χώρου από τα ομπόδη και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, αν και έχουν μαζευτεί πάρα πολλά, να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι και από πλευράς του χώρου αυτού για να γίνουν, να αρχίσουν οι εργασίες για το εργοστάσιο.
9: Πότε περίπου, Δημάρχε?
16: Η πρόσκληση έχει έρθει, είναι θέμα υπογραφής της συμπληρωματικής, γιατί επαναλαμβάνω, ήταν γνωστά τι ποσό ήταν, μικρότερο των 10 εκατομμυρίων, 11 εκατομμύρια ήταν περίπου στο σύνολο, όχι, γύρω στα 9 ήταν. Προστίθεται τα υπόλοιπα και επομένως πιστεύω ότι σε 1,5 μήνα περίπου πρέπει να τελειώσουν και να αρχίσει. Αλλά δεν ξέρω αν θα προφτάσουμε στο 1,5 με 2 μήνες για να αδειάσει εκεί η περιοχή και να γίνει η καθάριση. Αυτό πιστεύω θα το αποφασίσουμε. Έχουμε την Παρασκευή στην Κέρκυρα μια συνάντηση όλοι οι φορείς για το ΦΟΔΣΑ και εκεί θα συζητηθούν περισσότερες λεπτομέρειες και επομένως θα έχω από τη Δευτέρα συγκεκριμένα να πω περισσότερα από ότι αυτή τη στιγμή σας ενημερώνω. Έχουμε επίσης το βιολογικό καθαρισμό, είναι όπως πάντα έχουμε πει τριτοβάθμιος. Βέβαια το τριτοβάθμιο σημαίνει από την μελέτη που έχουμε στα χέρια μας το 99,6% καθαρότητα, και εκείνο που απομένει είναι να καθοριστεί, κυρίως να βρούμε αν υπάρχει δυνατότητα τα λίμματα αυτά να πηγαίνουν για παραγωγική ανάπτυξη. δηλαδή να ποτίζουν, να αρδεύονται εκτάσεις και να χρησιμοποιούνται παραγωγικά. Αυτό έχει ερευνηθεί, η έρευνα συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς αν ένα μέρος αυτό θα πάει εκτός Λευκάδας. Σε αποχετεύσεις, οι αποχετεύσεις είναι βέβαιο και θα αρχίσουν οι εργασίες για το πρώτο μέρος, τα 4,5 περίπου εκατομμύρια, που είναι Τσουκαλάδες, Απόλπαινα, Καριώτες, Λιγιά, Επίσκοπος, Τζιάννα, και έχουμε και την αποχέτευση την μεγαλύτερη, που είναι επέκταση Περιβόλια, Βαρδάνια, Φρύνη, Νιδρύ, Μεγάλο Αυλάκι, Βασιλική, Πόντι, που είναι περίπου γύρω στα 9-700 εκατομμύρια. Προστίθεται εκεί και 2 εκατομμύρια που ήταν για το βιολογικό, για εργασίες ανανέωσης εσωτερικών σημείων του συστήματος. Αυτό όμως θα δούμε πώς θα γίνει, δεδομένου ότι αν προχωρήσει συνολικά το έργο και άμεσα, δηλαδή εξυγχρονιστικά απόλυτα, όπως λέμε, το τριτοβάθμιας βιολογικός καθαρισμός, αν αυτά θα χρησιμοποιηθούν προστιθέμενα στο αρχικό ποσό, αυτό που αναφέρεται για τον βιολογικό, ή αν θα χρειαστεί κάτι από αυτό να χρησιμοποιηθεί, αν κάποια καθυστέρηση προκύψει έναρξης του καθοριστικού πλέον βιολογικού καθαρισμού. Το νερό προχωράει. Σας ενημερώνω σε ό,τι αφορά την υποθαλάσσια. Γίνονται οι χλωριώσεις, πλύσεις, δείγματα νερού, και τελικά η σύνδεση θα γίνει Δευτέρα και η διακοπή θα είναι περίπου 3 ώρες. Μπορεί 2,5, μπορεί 3,5 ώρες, μου είπαν οι τεχνικοί σήμερα. Απλά ρώτησα για να σας κάνω αυτή την ανακοίνωση. Έχει ήδη ολοκληρωθεί από το σύνολο των περίπου 84 με 90 χιλιόμετρα, έχει ολοκληρωθεί το 43% και προχωράει συνεχώς. Θα αρχίσει επίσης πιθανώς το έργο να ολοκληρωθεί ως δρόμος, επαναλαμβάνω, γιατί ανήκει σε άλλη εταιρεία. Γίνεται κάποια συζήτηση αυτή τη στιγμή να το αναλάβει η Τέρνα και το υπόλοιπο του δρόμου, ώστε να ολοκληρωθεί ο δρόμος από Βόλτσα μέχρι τα δύο φλούρια. Άρα λοιπόν η υποθαλάσσια περιμένουμε να ολοκληρωθεί, γιατί θα βοηθήσει.
10: Αυτό το διευκρινίζεις λίγο, γιατί το χάσα λίγο.
16: Ναι. Λέω ότι σε ό,τι αφορά τον αγωγό, ο αγωγός, είπαμε για τον υποθαλάσσιο, το δικό μας εδώ.
10: Όχι, δεν μιλάω για τον υποθαλάσσιο. Λέω για το κομμάτι του έργου.
16: Τώρα θα σας το πω. Αυτό. Επειδή όμως ο αγωγός πρέπει να ολοκληρωθεί, έχω ζητήσει δηλαδή να μην σταματήσει το έργο του αγωγού στον Άγιο Νικόλο. Να συνεχίσει ο αγωγός. Αλλά για να συνεχίσει ο αγωγός πρέπει να τελειώσει ο δρόμος. Ο δρόμος όμως ξέρουμε ότι ανήκει στον Μάκτα και δεν φαίνεται να συνεχίζει, και γίνεται συζήτηση στο Υπουργείο μήπως μπορεί να δοθεί στην Τέρνα που έχει το υπόλοιπο έργο και να ολοκληρώσει το υπόλοιπο του δρόμου που είναι από εκεί μέχρι, από ό,τι θυμάμαι, είναι ολόκληρο μέχρι τα φρούρια και τα δυο. Οπότε τότε μαζί με το δρόμο να γίνει και η επέκταση του αγωγού νερού. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που προβλέπαμε μαζί με την υποθαλάσσια είναι να γίνει και το τμήμα ως αγωγός μεταξύ του κάστρου Λευκάδας και του κάστρου του Τεκέ, δηλαδή του Γρίβα. Αν όμως πάει και το υπόλοιπο του δρόμου να ολοκληρωθεί, θα επεκταθεί και στο υπόλοιπο ο αγωγός, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί. Ο περιφερειακός, αναφέρθηκα λίγο πριν, συνεχίζεται. Για τη Μαρίνα, σχετικά σε εξελίξεις και όλα αυτά που συζητούνται, θα τα αφήσω να αναφερθώ στις 13 του μήνα, και εκεί θα κάνουμε επίσης και ορισμένες αναφορές σε εισπράξεις. Κύριε Πρόεδρε, αυτά είχα για μικρό ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ.
11: Προσήλθε στη συνεδρίαση ο κύριος Βεργίνης Πυρίδων, ο κύριος Λάζαρης Αρίστος, ο κύριος Καλός Χαράλαμπος, και είναι και η πρόεδρος κυρία Μπελεγρίνου και ο κύριος Περδικάρης Παγιο Νικήτα. Α, και ο κύριος Κτενάσας του Αγιερατάτο. Ο σολδάτος Σπύρος από το Γλυκό.
15: Και ο Βεργίνης Νικόλαος.
11: Βεργίνης Νικόλαος από τους Καλάδες.
17: Ξεχάσαμε το...
11: Λοιπόν, κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
17: Και ο κύριος Πρατουκάκης, πρώην πρόεδρος.
18: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
17: Παρότι
18: καθυστέρησα λίγο και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό, κατάλαβα ότι ο κύριος Δήμαρχος προέβησε μία σειρά έτσι ενημερώσεων για τα διάφορα έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη και κάποια τα οποία αναμένονται οι χρηματοδοτήσεις. Για κάποιον που δεν γνωρίζει, θα χαιρόταν πάρα πολύ να άκουγε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δήμαρχος. Για κάποιον που γνωρίζει, το λιγότερο το οποίο έχω να πω είναι ότι αμήν τι άλλο προβληματίζεται. Ξεκινάμε με το εργοστάσιο. Δεν είχα σκοπό να μπω έτσι, αλλά αφού άκουσα, οφείλω να απαντήσω σε κάποια πράγματα και να δώσω τη δική μου οπτική γωνία. Είπε ο κύριος Δήμαρχος και ορθώς ότι βγήκε η πρόσκληση. Και σε ένα με δύο μήνες ξεκινάει είναι τα έργα. Κύριε Δήμαρχε, αφενός να σας θυμίσω ότι όταν βάλατε την ταμπέλα την περιβόητη και κάνατε και τα εγγένεια με δελτία τύπου πανηγυρικά, είχατε πει ότι σε λίγες μέρες, σε λίγο διάστημα ξεκινάνε τα έργα και είχα πει ότι στο επόμενο εξάμηνο δεν πρόκειται να γίνονται μια τσαπιά. Από αυτό το υπεύθυνο βήμα σας λέω ότι στους επόμενους 6 μήνες δεν πρόκειται να πέσει ούτε μια τσαπιά. Συν ότι η πρόσκληση στην οποία αναφερθήκατε έχει προϋπολογισμό και θα έχετε τη δυνατότητα να το κουβεντιάσετε την Παρασκευή, όπως είπατε, στην 18η Πανελλήνια Σύνοδο των Φώδησα στην Κέρκυρα. Η πρόσκληση αναφέρεται σε 480 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι το συνολικό ποσό όλων των ΜΑΑ, των ΜΕΒΑ, των ΜΑΑ όλης της Ελλάδας? 850 εκατομμύρια. Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι πολλά έργα είτε δεν θα ενταχθούν καθόλου ή θα ενταχθούν, θα γίνει μια προσπάθεια να ενταχθούν, αλλά με πολύ μικρότερο προϋπολογισμό. Οπότε θα πω, μακάρι τα 20-21 εκατομμύρια να είναι, έτσι για τη Λευκάδα, αλλά μόνο διασφαλισμένα δεν είναι αυτά τα οποία. Και πιστεύω, γιατί είναι από υπεύθυνα χείλη αυτά τα οποία λέω τώρα αυτή τη στιγμή, πιστεύω το γνωρίζετε και εσείς αυτό. Πάμε στο βιοκά, στον τριτοβάθμιο επεξεργασία. Το είχατε φέρει ως τετελεσμένο, ως μια μεγάλη επιτυχία. Εμείς είχαμε ευχηθεί εδώ όλοι μας να υπάρχει αυτή η ένταξη. Είχαμε πει όμως ότι ακόμα είναι στο στάδιο της αξιολόγησης. Θα ενημερώσω εγώ το σώμα ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καν η αξιολόγηση. Και το κυριότερο, είχε πάρει απόφαση η Δημοτική Επιτροπή, δεν έχει σημασία αν το είχαν ψηφίσει όλα τα μέλη μέσα σε αυτούς και εγώ, σχετικά με την, με την υποβολή συγκεκριμένων εκτάσεων στη γειτονική μας πλαγιά για την επαναχρησιμοποίηση μέρους των επεξεργασμένων μετά από την τριτοβάθμια επεξεργασία, αν και εφόσον, λιμάτων. Γιατί αποκρύβεται από το σώμα ότι αυτή η πρόταση που υποβάλαμε ως Δήμος Λευκάδας, θα πω εγώ, δεν μπορεί να προχωρήσει, καθότι έχουν πάρει μετά από θυελώδες εκεί ανατροπές Δήμος Ακτίου Βόντσας, τοπική κοινότητα πλαγιάς κλπ. Αρνητική απόφαση και το πήραν πίσω. Που σημαίνει ότι όποια σύμφωνη γνώμη είχατε, δεν το αμφισβητώ αυτό, δεν υφίσταται. Γιατί λοιπόν

0: γιατί έχει δεσμευτικές καταληκτικές ημερομηνίες και δεν τις προλάβαμε να αλλάξουμε, γιατί προφανώς έχετε τη διαβεβαίωση για την επαναχρησιμοποίηση. Άρα θα έλεγα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μας ξαναενημερώσετε σχετικά με αυτά τα δύο θέματα. Σε ό,τι αφορά το περιφερειακό, είπατε ότι προχωράει το 40% κλπ. Εκείνο το οποίο όμως είχαμε αναδείξει με θλίψη μας, ότι έχουμε βγει εκτός καθοριστικών ημερομηνιών για το δρόμο της Αγίας Μαρίνας. Ένα έργο που εντάσσεται μέσα στο έργο της οδικής ασφάλειας, που είχαμε διασφαλίσει, που είχαμε μελετήσει, που είχαμε δημοπρατήσει, που είχαμε συμβασιοποιήσει, που το είχαμε ξεκινήσει. Και είχα πει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι 35 του 2026, πριν από ένα μήνα, έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τα έργα. Και ότι 36, σήμερα δηλαδή, τελειώνει και η όποια οικονομική διαχείριση του όλου έργου. Και έρχεστε εσείς σήμερα και μας λέτε ότι σε 5 μέρες θα γίνει μία στρώση, αν συγκράτησα καλά τα λεγόμενά σας, έχετε πει και κάτι άλλο ζητάω συγγνώμη, στην Αγία Μαρίνα. Κύριε Δήμαρχε, επειδή εμείς είχαμε κάνει τη μελέτη, θα πω ότι στο δρόμο της Αγίας Μαρίνας δεν περιλαμβάνεται μία στρώση μονάχα. Περιλαμβανόταν και όμβρια, περιλαμβανόταν και διαπλατήσεις, περιλαμβανόταν μία σειρά έργων, τα οποία είναι αδύνατο να γίνουν. Άρα μην επέρεστε λοιπόν ότι θα ρίξετε μία στρώση στην Αγία Μαρίνα και εκτός προθεσμίας. Αλλά αυτό το βρουν οι υπηρεσίες. Έτσι, φέρνω σχηματικά κάποια θέματα, γιατί είναι ωραία να λέμε διάφορα, αλλά είναι ακόμη καλύτερα να λέμε την πραγματικότητα. Και αν κάτι από αυτά τα οποία είπα δεν είναι έτσι, με πολύ μεγάλη χαρά θα ακούσω από τη μεριά τη δική σας ότι, κύριε Καλέ, δεν είναι έτσι αυτό, γιατί υπάρχει αυτό. Αλλά νομίζω ότι το σώμα και ο κόσμος έχει καταλάβει ότι όταν λέμε κάτι, έτσι, όχι μόνο εγώ, αλλά και η παράταξή μας, για να μιλήσω για την παράταξή μας, το έχουμε ψάξει πριν τα πούμε. Οφείλω μία απάντηση και δεν θα καθυστερήσω, το θα μακρηγορήσω, κύριε Πρόεδρε. Τόσο άλλος είμαι στον χρόνο. Πριν από 2 συμβούλια, γιατί στο τελευταίο δεν γίνανε ερωτήσεις, γιατί είχαμε τα θέματα με τους δημότες και όχι μόνο, Αγίων Νικήτα που ξαναβλέπω πάλι συμπολίτες, συνδημότες, και θα απευθυνθώ και στον κύριο Δρακονταϊδή και σε εσάς, κύριε Δημαρχέ, γιατί είχαν γίνει τοποθετήσεις αναφορικά με την τύχη, και κοιτάζω τον κύριο Λάζαρη, τον Νίκο, με την τύχη του πνευματικού κέντρου, και απόρρισα πώς δεν τοποθετήθηκε σε εκείνο το συμβούλιο. Απορώ, γιατί το άκουγα, αναφορικά με το πνευματικό κέντρο των Σφαγιωτών. Είχε πει ο αγαπητός Κώστας Δρακονταϊδής ότι τα χρήματα υπήρχαν από το 19 και απορώ πως φτάσαμε στο 22 για να ξεκινήσει το έργο. Ναι.
1: Και δεν έχει
0: ολοκληρωθεί. Ναι, και ακριβώς δεν έχει ολοκληρωθεί και τη δημοπράτηση κλπ. Κύριε Δρακονταϊδή, επειδή θυμάμαι, γιατί τότε ήμουν εγώ δημαρχός και θυμάμαι πολύ καλά πως είχατε καυτηριάσει ως παράταξη, και δεν είχατε άδικο, θα πω εγώ, την πολύ μεγάλη κολυσιεργία που υπέστησαν όλες οι δημοτικές, οι τότε δημοτικές αρχές, από τη μεταφορά όλων των έργων από το Φιλόδημο στο Αντώνη Τρίτσης. Έτσι. Ξεκάθαρα. Εδώ λοιπόν, για να ξέρουμε, γιατί σκρίπτα μάνιν θα μιλάω για πάντα το ποτέ τοποθετούμε εδώ μέσα. Η απόφαση ένταξης, που σημαίνει ότι μπορούσε να ξεκινήσει όλη τη διαδικασία και στη διάθεση και του κυρίου Δημάρχου και του Προεδρείου, ένταξης ήταν στο τέλος 12 του 2020. Ξέρουμε πολύ καλά με τις αποδοχές, με τον προϋπολογισμό, με τις δυναμικές συμβάσεις, και ερχόμαστε ένα χρόνο μετά, στις 9 12 του 2021, που όσοι γνωρίζουμε από διαδικασίες ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και δημοπρατήσαμε το έργο. Και συμβασιοποιήσαμε το έργο στις 3 Δεκάτου του 2022. Δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια από την απόφαση συμβασιοποιήσαμε. Το λέω και πάλι ότι για όσους γνωρίζουν από διαδικασίες, μακάρι όλα τα μεγάλα έργα να θέλουν 2 χρόνια από την απόφαση ένταξης, όχι να μπουν στον προϋπολογισμό, όχι να γίνουν αποδοχές, όχι να υπογραφούν δυναμικές συμβάσεις, όχι να τρέξει η διαδικασία της έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και δημοπράτησης κλπ. Έτσι, ψηλά λόγια αυτά για πολλούς, αλλά δεν έχει σημασία, μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Δήμαρχε, για το συγκεκριμένο έργο και κλείνω, στην 6η παράταση, και λέτε ότι εμένα, εσάς δηλαδή, μιλήσατε για τον εαυτό, μιλούσατε για τον εαυτό σας, ότι δεν είσαστε σύμφωνο με τις παρατάσεις και ότι αν ήταν στο χέρι σας θα γινόταν διαφορετικά. Κύριε Δήμαρχε, λυπάμαι που θα το πω, αλλά εσείς θα μείνετε στην νεότερη ιστορία από την πλευρά των δημάρχων ως ο δήμαρχος των παρατάσεων. Εδώ μέσα, δηλαδή, δεν είχα το χρόνο να καθίσω να μετρήσω πόσες δεκάδες παρατάσεις έχουμε δώσει σε όλα τα έργα. Εγώ δεν λέω ότι το κάνετε με ευχαρίστηση, έτσι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: να μιλήσω για το πνευματικό κέντρο. Έκτη παράταση, γιατί δεν είχαμε η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη παράταση, γιατί δεν καθαρίζαμε το υπόγειο του πνευματικού κέντρου για να προχωρήσει ο
1: Ρολάδος.
0: Ναι, βγήκε κύριε Πρόεδρε. Ναι, λέτε για την Αγία Μαρίνα και για τον Περιφερειακό. Τρεις παρατάσεις. Γιατί δεν παίρνατε την απόφαση να μεταφέρετε 10 κολόνες, 5 κολόνες πόσες είναι. Παραθέλαμε να τις υποκυπηρήσουμε τη στιγμή που όλοι μας, τουλάχιστον οι από εδώ και κάποιες φωνές από την απέναντι μεριά, σας λέγανε μεταφέρτε τες. Και φτάνουμε 1,5 χρόνο μετά να τις μεταφέρουμε. Και δεν ξέρω αν έχει πληρωθεί και δεν κιόλα, δηλαδή ακόμα, αλλά θα υποθέσω ότι έχει πληρωθεί. Όλα αυτά λοιπόν είναι για να ξέρουμε ακριβώς τι λέμε, προς γνώση και συμμόρφωση, γιατί θα συμφωνήσω απόλυτα και κλείνω κύριε Πρόεδρε, ότι ο παράγοντας χρόνος κύριε Δήμαρχε, τον είχατε πει και στην ορκομοσία σας και είμαι σίγουρος ότι το πιστεύετε, είναι ο καθοριστικός, είναι ο παρονομαστής. Εκεί λοιπόν κρινόμαστε όλοι προφανέστατα, λοιπόν, και είναι καλό όλοι όσοι παίρνουν θέσεις ευθύνης να γυρίζουν λίγο το χρόνο πίσω, όταν κατηγορούσαν με μεγάλη ευκολία τον προηγούμενο ή τους προηγούμενους για κολυσιεργία, για το δεν τελειώνει το ένα έργο κλπ. Και μετά να βάζουν και την πορεία τη δική τους στο χρόνο στον οποίο ασκούν διοίκηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε Δρακονταϊδής, έχει το λόγο.
2: Μια κουβέντα για την ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος. Εγώ, επειδή δεν έχω το χρόνο γιατί θέλω να θέσω άλλα ζητήματα, θα πω ότι η Δήμαρχε είναι καλό να κάνεις ενημέρωση, αλλά θα είναι ακόμα καλύτερο, είναι ακόμα καλύτερο η ενημέρωση να είναι και ορθή. Δεν χρησιμοποιώ σκληρή λέξη. Να είναι ορθή, ούτως ώστε να έχουμε μια πραγματική εικόνα. Ένα μόνο στοιχείο θα σας πω, ότι στην προηγούμενη φορά που συζητούσαμε, σας είχα πει ότι το Νοέμβρη καταγγέλθηκε στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων ότι τα 840 ή 850 εκατομμύρια που αφορούσαν τις μονάδες προεπεξεργασίας θα μειωθούν στο μισό. Αυτό καταγγέλθηκε τότε. Σήμερα πράγματι η πρόσκληση που βγήκε για τις ΜΟΠΑΚ της, λέω έτσι για να σου δούμε, είναι 440-450 εκατομμύρια. Πόσα, 480 νομίζω. 480. Γιατί το είχαμε πει τότε αυτό, να το επαναλάβω και εγώ σήμερα? Γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος και σας ευχηστούμε την προσοχή να το παλέψετε και μπορεί να το κερδίσετε, έτσι, εμείς δεν λέμε ότι θα χάσετε, ούτως ώστε το έργο στο οποίο αναφέρεστε, της ΜΑΑ, να μπορέσει να ενταχθεί. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, γιατί η κυβέρνηση πήρε τα μισά, το 45% των χρημάτων που ήταν για απορρίμματα και τα πήγε αλλού. Μπορώ και να σας πω που τα πήγε, αλλά δεν έχω χρόνο. Το δεύτερο που θέλω να πω πριν καταλήξω στο ερώτημά μου είναι το εξής. Στο θέμα του τουριστικού περιπτέρου, σε σχέση με την τελευταία συνεδρία που κάναμε, μας προέκυψε μία γνωμοδότηση του ΓΕΝ με βάση που αφορούσε το Φάρο. Δεν θα την πω, την ξέρετε. Νομίζω όλοι πρέπει να γνωρίζουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το αποτέλεσμα ποιο είναι, για όσους συμπολίτες μας που μας ακούν, το πρωί το ΓΕΝ είπε κίτρινο και το απόγευμα είπε πράσινο. Αυτό είπε το ΓΕΝ. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρώτο έγγραφό του που έλεγε εμείς τα κοιτάμε όλα από εδώ και τα λοιπά από βάση, γιατί πράγματι υπάρχουν τα 200 μέτρα για το Φάρο, και έρχεται σήμερα και μας λέει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο. Το καινούριο στοιχείο από την τελευταία συνεδρία πριν μια εβδομάδα του Δημοτικού Συμβουλίου επίσης είναι ότι συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εκεί μέσα η πληροφόρηση που έχω, γιατί δεν ήμουν παρόν, είναι ότι αν έγιναν έτσι όπως τα πληροφορήθηκα, και έχω εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που μου τα είπε, η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Από τη μεριά σας απαράδεκτη. Πήγατε να εκμεύσετε μία απόφαση που ουσιαστικά λέει ότι το τοπογραφικό που θέλατε να στείλετε και που αν το στέλνατε ήταν σαν και να λέγατε ότι δεχόμαστε την παραχώρηση και το ζήτημα τελείωνε, επειδή είχε κάποιες δυσκολίες προφανώς το να περάσει ως απόφαση του Συμβουλίου, ζητήσατε εξουσιοδότηση για να το στείλετε εσείς μετά μόνος σας. Αν αυτό αυτό ισχύει που πληροφορήθηκα, είναι απαράδεκτη. Και οι παρόντες σύμβουλοι εκεί, όλοι, εφόσον στήριξαν αυτή την άποψη, όχι αν δεν τη στήριξαν, έτσι δεν μιλάω για όλους, και εν τέλει, και φυσικά κι εσείς, και εν τέλει, να σας πω και αυτό, με τη στάση σας, πάτε να το περάσετε στα μουλοχτά. Εμείς σας λέμε το εξής. Σας έχει στείλει ένα χαρτί το Υπουργείο Ναυτιλίας και σας ζητά να πείτε τι θέλετε να παραχωρήσουμε. Θα σας το πω άλλη μια φορά και θα βάλω και τελεία σε αυτό το θέμα. Θα στείλετε μια απάντηση που θα λέει ότι δεν παραχωρούμε ούτε μέτρο, που θα τεκμηριώνεται και θα αιτιολογείται με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή η απάντηση λέει θα αιτιολογείται και θα τεκμηριώνεται ορθά, γιατί αυτό αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και επίσης θέλω να σας προτείνουμε, και αυτό που σας λέμε είναι νομικό μέτρο που θα σας προτείνουμε, το ένα που σας προτείνουμε είναι να πάρει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο να μην παραχωρηθεί ούτε μέτρο. Το δεύτερο που σας προτείνουμε είναι να ζητήσετε επανεκτίμηση και επανεξέταση, όπως ο νόμος ορίζει, της γνωμοδότησης για το θέμα του φάρου. Διότι το γεν μας δουλεύει ψηλό γαζί. Εδώ είχα καταγγείλει ότι γίνονται πολιτικές παρεμβάσεις και δεν θέλω να πιστεύω, το τονίζω αυτό, δεν θέλω να πιστεύω ότι εσείς είστε σε συνεννόηση με το ΓΕΝ και ενδεχομένως και με την εταιρεία και γνωρίζατε αυτή την απόφαση όταν μιλάγαμε στο προηγούμενο συμβούλιο, γιατί την επόμενη μέρα ήρθε η γνωμοδότηση του ΓΕΝ. Δεν την ξέραμε δηλαδή την μέρα που συζητάγαμε. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Κάντε αυτές τις δύο κινήσεις, επαναλαμβάνω, λήψη απόφαση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και να ζητήσετε επανεκτίμηση και επανεξέταση της γνωμοδότησης του ΓΕΝ όπως έχετε όλη τη δυνατότητα, δίνοντας τα στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι πρέπει να τηρηθεί ο νόμος, και έτσι να λήξει το ζήτημα. Μία παρατήρηση. Έχει γίνει μια καταγγελία για την παιδική χαρά στους Φακιώτες. Το θέμα των παιδικών χαρών θα το θέσουμε άλλη στιγμή, συνολικά, ως παράταξη. Το έχουμε ξαναθέσει άλλωστε. Η κατάσταση όμως και αυτό που ήρθε στην, πώς το λένε, στα δικά μου μάτια, μέσα από καταγγελίες πολιτών για την κατάσταση μιας παιδικής χαράς που φτιάχτηκε το 2018 και την εικόνα της στη σημερινή, τουλάχιστον την εικόνα που είχε πριν περίπου μια εβδομάδα όταν έγινε και η καταγγελία και δημοσιεύθηκε και παντού, είναι επιεικώς απαράδεκτη. Πέρα από το ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί μετά το 19 ούτε μία παιδική χαρά, εκτός από τις 16 που είχαν χρηματοδοτηθεί μέχρι τότε, γιατί είχαν κλείσει όλες το 17, το θυμίζω αυτό, δεν συντηρείται και τις υπάρχουσες. Και κυρίως δεν παίρνετε και αδειοδοτήσεις, γιατί είμαι βέβαιος ότι για καμία δεν έχετε αδειοδότηση. Το ερώτημα και έκλεισα, Πρόεδρε. Πληροφορήθηκα εδώ και 10 περίπου μέρες ότι η παραλία του Μήλου στον Άγιο Νικήτα χαρακτηρίστηκε ως πολυσύχναστη. Και μου σηκώθηκε η τρίχα. Να πω για να γνωρίζει το σώμα ότι το χαρακτηρισμό μιας παραλίας ως πολυσύχναστη το παίρνει μια επιτροπή που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Δήμου, έναν της Περιφέρειας και έναν του Λιμεναρχείου. Θέλω να πιστεύω ότι ο εκπρόσωπος του Δήμου δεν τη στήριξε αυτή την. Ναι. Πάρθηκε όμως η απόφαση από τους άλλους δύο. Αυτό είναι απαράδεκτο, αγαπητοί μου συνάδελφοι, για τον εξής λόγο. Γιατί αυτοί οι λεβέντες που σηκώσαν το χεράκι τους σε εκείνη την επιτροπή και είπανε, δηλαδή ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου και της Περιφέρειας, αυτούς, και δεν εννοώ του Δήμου, γιατί ο κύριος Βεργίνης που είναι στην επιτροπή δεν την ψήφισε. Και καλά έκανε και μπράβο του. Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει χαρακτηρισμό μιας παραλίας που το 19 ήτανε με σχέδιο νόμου το οποίο είχε κατατεθεί στη Βουλή αλλά δεν ψηφίστηκε γιατί προκυρήθηκαν οι εκλογές στις 200 παραλίες όλη την Ελλάδα που δεν πρέπει να την ακουμπήσει κανένας. Δηλαδή με καθεστώς ακόμα πιο πώς το λένε, αυστηρό από αυτό που λέμε ως σήμερα και ψηφίσαμε εδώ απάτητες παραλίες. Μα ακόμα πιο αυστηρό καθεστώς.
3: Ολοκληρώστε.
2: Πάμε δηλαδή, τελειώνω πρόεδρε, τελειώνω. Πάμε δηλαδή και πελεκάμε το πόδι μας. Το πόδι μας. Ξέρετε τι σημαίνει χαρακτηρισμός. Θα γίνεται πάρτι εκεί πέρα. Και βάλουμε και τη βούλα μας. Όχι ο Δήμος. Ο Δήμος όμως πρέπει να στείλει επιγόντως έγγραφο. Αυτή η απόφαση να ανακληθεί για φέτος δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Όμως σε καμία περίπτωση του χρόνου δεν πρέπει να χαρακτηριστεί πολυσύχναστη. Γιατί οι συνέπειες που δεν έχω το χρόνο να εξηγήσω είναι τεράστιες. Και επίσης, και αυτό που θα πω αφορά τον Άγιο Νικήτα και ήμουν αυτόπτης μάρτης αυτού που θα πω, άρα δεν μου μεταφέρθηκε από κανέναν, τα ημερόπλια που ξεκινάνε μέσα από το λιμάνι, ποιο λιμάνι, από την παραλία που κάνει ο κόσμος μπάνιο, του Αγίου Νικήτα, που όλοι την ξέρουμε και που εκεί το λιμεναρχείο με πολύ μεγάλη ευκολία έχει δώσει 6-7 άδειες. Ναι, αυτό είπα. Έχει δώσει την πρώτα, τη φράση μου να τελειώσω, πρόεδρε. Έχει δώσει 6-7 άδειες. Υπάρχει ΦΕΚ του λιμεναρχείου, το έχω εδώ, που ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Διάδρομος 150 μέτρα με πλωτήρες κτλ. Αυτά που περιμένουν να έρθει το ένα με το άλλο πρέπει να είναι σε απόσταση 300 μέτρα. Αυτά δεν τηρούνταν. Και ήμουν αυτόπτης μάρτης. Άρα χρειάζεται επίγουσα παρέμβαση του Δήμου στο λιμεναρχείο να αστυνομεύσει αυτή την κατάσταση. Γιατί θα έχουμε ατύχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αποφύγουμε τα ατύχημα όταν κάνουν 1000 άνθρωποι μπάνιο, ξέρετε, ο ένας δίπλα στον άλλον και ακριβώς κολλητά με τους κολυμβητές. Έχουμε 7 σκάφη που πηγαίνουν, έρχονται για να πάνε στο Μήλο για να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα.
3: Ο κύριος Βεριώτης έχει το λόγο.
2: Ερωτάστε λοιπόν για το θέμα αυτό του Αγίου Νικήτα και για την πολυσύχναστη και σας προτείναμε κιόλας και για το ζήτημα των ημερόπλιων.
3: Κύριε Βεριώτη, έχετε το λόγο.
4: Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, τα όσα έχουν διαμειφθεί ειδικά στη συνεδρίαση του ΔΟΣΟΥ του Λιμενικού Ταμείου έχουν ένα μόνο χαρακτηρισμό, απαράδεκτα. Απαράδεκτα, αντιθεσμικά και ο καθένας ας βάλει όποιο τίτλο θέλει. Πού ακούστηκε για ένα θέμα το οποίο θα δεσμεύσει τη ζωή των Λευκαδητών για τα επόμενα 25 χρόνια ο Δήμαρχος, πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να ζητά εξουσιοδότηση να παρουσιάσει ό,τι νομίζει. Πού τα έχετε δει αυτά? Και αποδεικνύεται ότι όλη πορεία, διαχείριση από τη μεριά του Δημάρχου, γιατί δεν έχει ακούσει και κανέναν άλλον, όλα μόνος του τα κάνει. Και ποιος ξέρει, γιατί μόνος του πήγαινε να διαπραγματευτεί, μόνος του το ένα, μόνος του το άλλο. Στα παλιά τα παπούτσια ο Δήμαρχος της αποφάσης του Δημοτικού Συμβουλίου, η όλη στάση έδειχνε ότι τελικά ήθελε να κερδίσει χρόνο. Προς όφελος των Λευκαδητών αποδείχθηκε ότι την πρωτοβουλία των κινήσεων την έλαβε η εταιρεία. Και ο Δήμος, το Λιμενικό Ταμείο, να κυνηγάει τις εξελίξεις. Έχουν συμβεί ένα σωρό απαράδεκτα, τα έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές. Το άκρο νάωτον της απαραδεκτότητας είναι και η γνωμοδότηση του ΓΕΝ. Κομμένη και ραμμένη στις επιδιώξεις της εταιρείας. Λες και κάποιος την είχε παραγγείλει να γίνει έτσι. Στα σκουπίδια και ο νόμος, στα σκουπίδια και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και ο Δήμαρχος εδώ και 6 μήνες να ζητάει χρόνο. Τι τον έκανε το χρόνο? Εν τέλει βαίνουμε προς την παραχώρηση, αλλά δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν θα το επιτρέψουμε. Και καλούμε για μία ακόμα φορά όσους εμπλέκονται από την παράταξη του κυρίου Δημάρχου να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην συρθούν σε μία απόφαση που τουλάχιστον πολιτικά θα τη μετανιώσουν και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αυτή είναι η δική μας θέση για όσα έγιναν μετά τη συνεδρίαση την προηγούμενη του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Επίσης, να επισημάνω, γιατί το έχει κάνει κατά κάποιο τρόπο σύστημα ο κύριος Δήμαρχος, να μην υλοποιεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι μεν, μονοπρόσωπο όργανο ο Δήμαρχος, βεβαίως, αλλά είναι νομικά δεσμευμένος και από τον Καλλικράτη να υλοποιεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι να υλοποιεί εκείνες που προκάλεσε ο ίδιος μέσα από τις εισηγήσεις ή αυτές που του αρέσουν όταν παίρνονται με ψήφους της μειοψηφίας. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και έχουν μαζευτεί πολλά τώρα τελευταία. Ένα δεύτερο ζήτημα όσον αφορά την κατάσταση με τα σκουπίδια, την οποία έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ όλη τη Λευκάδα, εμείς θέλουμε να πούμε, και αυτά που μάθαμε είναι ότι δεν είναι άμυροι ευθυνών όλοι οι υπόλοιποι πέραν του δικαστικού λειτουργού που πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση. Γιατί αυτά που μάθαμε, δεν ήμασταν παρόντες, ήταν ότι ο Δήμος δεν, ναι, και τελειώνω, δεν ήταν δυστυχώς και πολύ ένθερμος υποστηρικτής του να παραμείνουν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι να πάρουν την παράταση. Και δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε ρόλο και στην τελική κρίση του συγκεκριμένου δικαστικού λειτουργού. Νομίζω οφείλει μια απάντηση ο κύριος Δήμαρχος ή κάποιος από τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ η Λευκάδα και τώρα είναι με μείον προσωπικό.
5: Ευχαριστώ.
4: Παρόλο που θα έρθουν αυτοί που θα έρθουν, που πιάσαν δουλειά σήμερα.
3: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για την απάντηση των επικεφαλής. Ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν συνηθίζω να υψώνω τους τόνους, αλλά ενίοτε κάποιοι το προκαλούν. Δεν θα το κάνω ούτε αυτή την ώρα. Όταν αναφέρεται από τον κύριο Καλό ότι ό,τι λέμε να είναι και αληθές και ότι δεν λέμε την αλήθεια, βέβαια στο τέλος δεν κατέληξε έτσι.
0: Να είναι ακριβές, είπα, κύριε Δήμαρχε, ακριβές.
6: Ναι, ναι, ακριβές. Το αληθές το έχω σημειώσει. Αλλά δεν μοιράζει, δέχομαι αυτό, να το συζητώ. Γιατί στο τέλος πράγματι διορθώσατε κάτι. Κύριε Καλέ, είναι βέβαιο ότι δεν έχουμε στο χέρι μας, στις χούφτες μας, κάτι απόλυτο και θα εξαρτάται από μας. Το είπατε κι εσείς. Όμως είμαι υποχρεωμένος με τις επαφές που έχω, με τις συζητήσεις που κάνω, με συγκεκριμένα όχι απλά νομικά πρόσωπα, που είναι γενικό, αλλά έχουν την προσωπικότητά τους. Όμως μιλάω με φυσικά πρόσωπα που υπηρετούν τα νομικά πρόσωπα. Και αυτά με βεβαιώνουν. Σε αυτή τη βεβαίωση και διαβεβαίωση είμαι υποχρεωμένος να τη μεταφέρω και στο σώμα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι από εκείνους μέχρι τώρα που δεν ασχολούμαι με τα μέσα ενημέρωσης. Θα ασχοληθώ κάποτε, αλλά θα ασχοληθώ με το να αναφέρω συγκεκριμένα έργα με συγκεκριμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένα ποσά. Άρα λοιπόν, όταν εδώ μεταφέρω τι συμβαίνει για τα έργα αυτά, είναι απόλυτα ηλεγμένα από πλευράς συζητήσεων, αναφορών και συναντήσεων. Εάν η πληροφόρηση που μου δίνουν τα αμέσως ενδιαφερόμενα και υπεύθυνα άτομα, πρόσωπα επαναλαμβάνω, δεν είναι απόλυτα όπως μου τα λένε, τότε πράγματι και εγώ θα πω ότι τότε μου είπατε αυτό, σήμερα μου λέτε το άλλο. Τότε είναι βέβαιο ότι κανένας από αυτούς δεν θα διαψεύσει τον κύριο Βεργίνη ούτε σε μία λέξη, κύριε Καλέ. Να είστε βέβαιος. Και είμαι και βέβαιος κάτι άλλο να σας πω. Είμαι βέβαιος ότι θα χαρείτε όταν τελικά αυτά θα υλοποιηθούν όπως λέμε. Έστω κι αν είναι και κάποια χρονική καθυστέρηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας δεν θα ευχαριστηθεί για τα μεγάλα έργα. Και ένα είναι βέβαιο. Ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έβαλε όλα από την αρχή τα μεγάλα και μικρότερα έργα μπροστά. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε για όλα τα έργα, για χρηματοδοτήσεις, οι οποίες επαναλαμβάνω, θα χρησιμοποιήσω το λήμα, είναι διασφαλισμένες. Διότι δεν μπορεί να με επιβεβαιώνει μέχρι το τέλος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ήμουν πολύ προσεκτικός όλο αυτό το διάστημα. Έκανα αυτή την ανθολόγηση και έκανα την διατύπωση. Οι διατυπώσεις είναι γραμμένες εδώ από το χέρι μου, άρα είναι χειρόγραφες, που σημαίνει ότι έγραψα απολύτως αυτά που κουβεντιάζομαι και αυτά που κουβεντιάσαμε, και να είστε σίγουρος και εσείς και οι άλλοι που με ακούτε ότι θα τα μεταφέρω αυτοτελώς όπως τα είπα στην σύσκεψη της Παρασκευής. Αν είστε και εσείς θα με ακούσετε πάλι να τα επαναλάβω. Επομένως, συμπέρασμα, ό,τι είπα για τα έργα είναι ακριβώς ό,τι είπα. Είναι ακριβώς ως σήμερα έτσι. Και για την ΜΑ, δηλαδή για τα σκουπίδια που λέμε το εργοστάσιο, και για το βιολογικό, και για τις αποχετεύσεις, και για το νερό, και για τον περιφερειακό. Κοιτάξτε, κάποια θέματα δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό που είπατε ενδιάμεσα, ότι πράγματι προγραμματίζομαι, αλλά ενδιάμεσες καταστάσεις δεν σέβονται το χρόνο και προχωράμε και μακραίνουμε το δρόμο μας. Ο δρόμος μακραίνει. Δεν είναι μόνο για μένα αυτό το συμπέρασμα. Είναι για όλους μας. Προγραμματίζομαι, αυτό έχει σημασία, ό,τι εξαρτάται από μας. Ό,τι εξαρτάται από μας θα τα δείτε και γραπτός ό,τι αναφέρω. Με ημερομηνίες, με κατευθύνσεις, με μελέτες. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να αποδειχθεί. Όλα λοιπόν είναι με αποδείξεις. Η εκτίμηση χρόνου ποτέ δεν μπορεί κανείς να είναι απολύτως βέβαιος. Όμως είμαι υποχρεωμένος, ή αν θέλετε να το γενικεύσω, είμαστε υποχρεωμένοι να μην θεωρούμε όλοι αυτούς με τους οποίους συνεννοούμαστε και εκπροσωπούν θεσμούς και οργανισμούς, να μην ενδιαφερόμαστε, γιατί υπάρχει πιθανότητα να μην συμβούν όπως μας τα λένε. Δεν είναι ορθό. Και δεν μπορώ να αδικήσω ούτε εκείνους, αλλά ούτε φοβούμενος ότι πιθανώς να μην συμβεί, άρα να μην πω αυτό που ακριβώς αυτή τη στιγμή αποτελεί αλήθεια. Άλλωστε, τα δοκιμάσατε, τα ζήσατε επί 4 χρόνια και πριν από μένα. Σημασία έχει ότι όλα αυτά έχουν κάνει μια διαδρομή όπου στη βάση έχουν ολοκληρωθεί θεσμικά. Έχουν ολοκληρωθεί. Μιλάμε για συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Άρα είμαι αισιόδοξος. Απαντάω, ναι, είμαι αισιόδοξος. Είπαμε ότι κάποια από αυτά πιθανώς θα μείνουν έξω και κάποια θα υλοποιηθούν. Από τα 800 τόσο είπαμε 440 εκατομμύρια. Εγώ σας λέω ότι τα δικά μας δεν θα είναι στα 440. θα πρέπει να είναι μέσα στα πρώτα 200-250. Γιατί θεωρώ ότι η Λευκάδα με τη δουλειά που έχει γίνει είναι μέσα στις πρώτες εκείνες προδιαγραφές, γιατί είναι ολοκληρωμένα, δηλαδή από πλευράς μελετών, από πλευράς ανταπαντήσεων μεταξύ Δήμου και των διαφόρων οργάνων που εκπροσωπούνται από συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι έτσι όπως τα λέω. Εάν κάτι δεν πάει καλά, θα είμαι σε θέση να σας δικαιολογήσω γιατί δεν πήγε. Επίσης, αναφέρεται σε ό,τι αφορά τον περιφερειακό. Κοιτάξτε τον περιφερειακό. Το μόνο λάθος που έγινε, και δεν ήταν λάθος, και το ξέρετε γιατί έγινε αυτό το πράγμα, ήταν ότι προτιμούσα και προτιμούσαμε να κάνουμε υπογειοποίηση των καλωδίων. Και όταν μας το ανέφεραν, εκτιμήσαμε ότι θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθεί, αλλά θα είναι πολύ καλύτερο, ακριβότερο βέβαια το έργο, χωρίς να περιμένω όμως ότι θα ήταν τετραπλάσιο εκείνο που μας λέγανε το κόστος. Και επομένως δεν ήταν τόσο το κόστος και εκείνο θα το υποφέραμε, αλλά ήταν κυρίως ο χρόνος που θα μας πήγαινε πολύ πιο πίσω. Κατόπιν αυτού κάναμε αυτό, όχι, έχει πληρωθεί κύριε Ταλέ. Έχει πληρωθεί και περιμένουμε σύντομα να προχωρήσει. Γι' αυτό βρήκαμε τη διέξοδο να πάμε, ξέρετε, λίγο λοξά ύστερα, πάντως να λειτουργήσει, και θα λειτουργήσει ο περιφερειακός και από τη μια μεριά και από την άλλη. Πιστεύω ότι ο δρόμος που είναι, οπότε με βεβαίως ο κύριος, δεν ξέρω αν είναι διευθύνων σύμβουλος ή πρόεδρος, ο κύριος Γράψας, ο Νίκος με διαβεβαίωσε ότι θα φτιαχτεί αυτός ο δρόμος στην Αγία Μαρίνα. Όταν είπα να στρωθεί, εννοούσα βέβαια ότι θα κάνουν και τις σχετικές εκείνες, αν θέλετε, αριστερά-δεξιά εργασίες, που πρέπει να είναι ένας δρόμος ο οποίος να μπορεί να συντηρηθεί. Σε όλα τα άλλα, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στον κύριο Καλομόνο σε ό,τι αφορά το κάστρο. Θέλω να αναφερθώ και στους τρεις σας. Κοιτάξτε, να μην επαναφέρομαι συνέχεια πράγματα τα οποία έχουμε πει κατ' επανάληψη. Και δεν είναι κακό, ξέρετε, να διαφωνούμε σε ορισμένα πράγματα. Γιατί υπάρχουν και εκτιμήσεις, υπάρχουν και υπολογισμοί. Υπάρχει όμως και η πραγματική κατάσταση. Η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στο κάστρο και σήμερα που μιλάμε είναι απαράδεκτη. Δεν είναι ο Βεργίνης που το έκανε απαράδεκτο. Δεν είναι ο Βεργίνης που δημιούργησε, το έχω πει χίλιες φορές αυτό το πράγμα. Αλλά δεν βλέπω την κατανόησή σας να δείτε, να ανσκύψετε όλη αυτή την πορεία τώρα στα 2 χρόνια. Τι έκανε η Δημοτική Αρχή, αλλά εσείς κάντε, προσωποποιείτε απολύτως τον κύριο Βεργίνη, και μάλιστα κάποιοι από εσάς το βάζετε κορονίδα Βεργίνης. Δεν θα αναφερθώ ποιος από τους τρεις σας. Δεν έχει σημασία, ακούστηκαν όλοι και όλοι γνωρίζουν. Ακούστε, κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη. Και τα θέματα σε αυτή τη Δημοτική Αρχή, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου 2-5 λεπτά ακόμα να μπορέσω να τα τελειώσω. Τι στους 3, δεν παίρνω 7 επί 3. Αλλά κάποιος λοιπόν παίρνει την ευθύνη. Και είναι θέματα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, που πρέπει να παίρνω ευθύνη. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ για τις ευθύνες που παίρνω. Ποτέ. Ούτε θα κρυφτώ. Επομένως, ό,τι και αν λέτε, θα με βρείτε μπροστά σας. Όπου χρειαστεί, για ό,τι χρειαστεί και όποιο τίμημα. Αλλά δεν δέχομαι ένα πράγμα. Εσείς να είστε οι πατριώτες και εγώ να είμαι ο μη πατριώτης. Εσείς αγαπάτε τον τόπο και εγώ δεν αγαπάω τον τόπο. Δεν θέλω να μετρήσω με τι κάνετε εσείς ως τώρα στη ζωή σας και τι έχω κάνει εγώ επίσης στη ζωή μου. Και όλοι κρινόμαστε. Καταγράφονται όλα αυτά. Εσείς δίνετε τα 8.400 και εγώ πρότεινα, έχω φτάσει και προτείνω λιγότερα από ό,τι μπορούσε κανείς να φανταστεί. Και το προτείνω σε μία απόλυτα διπλωματική διαδικασία. Και το χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή που είπα, διπλωματική. Δεν παίζω με αυτά τα πράγματα. Δεν έπαιξα ποτέ μου, ούτε θα παίξω αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορώ με την κατάσταση που επικρατεί να κάνω τον αδιάφορο και να σφυρίζω. Δεν μπορώ. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ένα πράγμα. Δεν ζήτησα εγώ μόνος μου να διαχειριστώ και να στείλω απάντηση. Δεν θα πω αν είναι αναγηθές ή ψεύδος. Δεν χρησιμοποιώ τις λέξεις. Μπορεί κάποιοι να θέλησαν να το παρουσιάσουν έτσι όπως εσείς το παρουσιάσατε και μπορεί να μην φταίτε γιατί έτσι σας τα είπαν. Συμφωνείτε. Κρατιούνται πρακτικά. Δεν υπόθηκε αυτό. Υπόθηκε απόλυτα τι ακριβώς έχω κάνει και τους έδειξα και τον χάρτη. Επομένως ο χάρτης είναι ο κυριότερος μάρτυρας των απόψεων μου και των απόψεων αυτής της Δημοτικής Αρχής. Ό,τι λέτε δεν αλλοιώνουν την πραγματικότητα γιατί υπάρχουν απολύτως τα αποδεικτικά στοιχεία. Και δεν μπορείτε αυτά να τα μεταβάλλετε. Αλλά υπάρχει και ηχογράφηση. Αν στη ρήμη του λόγου εκεί κάποιος ακούει τη λέξη και από εκεί ξεκινάει και προβάλλει τη δική του λέξη, ως άποψη είναι λάθος. Αλλά δεν θα καθίσω να ασχοληθώ ποιος εκείνος και ποιος άλλος λέει. Ένα είναι βέβαιο, ότι τελικά εγώ δικαιώνομαι. Για ποιο πράγμα? Άφησα τους άλλους να εκτεθούν. Και αυτό έχει συμβεί. Και πρέπει κάποια στιγμή να το αποδεχτείτε. Τι μου λέγατε, ξεκινήστε εσείς, να ξεκινήσω τι? Τι να ξεκινήσω? Αυτή τη στιγμή σας έλεγα ότι δεν είναι έτσι. Το γέν είδατε τι έκανε. Ποιος το αποκάλυψε όμως το γεν, εσείς ή εγώ? Εσείς που δεν στείλατε ποτέ τοπογραφικό και δεν στείλατε ποτέ το φανό και δεν στείλατε ποτέ το τοπογραφικό με τον κύκλο, ή εγώ που τα παρουσίασα όλα αυτά και έχω απόλυτα τα επιχειρήματα ζωντανά και τα εδραιώνω? Και σας λέω, πού πάτε, ορίστε. Πότε εσείς τα παρουσιάσατε? Εσείς έρχεστε να μου θυμίσετε εμένα τον νόμο? Ή εγώ τον αποκάλυψα τον νόμο δίνοντας πράγματι το τοπογραφικό με όλες τις παραστάσεις επάνω και τους λέω, γιατί δεν εφαρμόζετε τον νόμο? Και έρχεται η απάντηση. Από το ίδιο το νομικό πρόσωπο. Το γεν δεν είναι δε μικρό νομικό πρόσωπο, κορυφαίο. Και τι λέει? Όχι, είμαι θετικός. Άρα αυτά που έλεγε εδώ ο κύριος Θεόφιλος λογοθέτης, αποδείχθη όταν του απάντησε ότι αυτά που λέτε είναι παροχημένα του Φλεβάν. Και τι μου έλεγε? Ότι εγώ δεν τα έχω υπόψη μου και δεν τα διάβασα ποτέ. Άρα ποιον πιστεύετε τώρα? Εγώ που έλεγα ότι είναι αυτά που λέτε δεν στέκουν γιατί αυτό είναι παροχημένο του Φλεβάρη Μάρτη. Και έρχομαι σιγά σιγά και το αποδεικνύω ότι, κύριε, δεν σε δικαιολογώ, κύριε Υγέν, να παίρνει τελικά αυτή τη θέση. Μου δικαιολογήθηκε λοιπόν πρώτη φορά ότι δεν έχω λόγους να έχω αντιρρήσεις να δοθεί αυτή η διατύπωσή του. Τα τεκμήρια δείχνουν ότι δεν έχω καμιά αντίρρηση χωρίς να παίρνει κάθετα ναι ή όχι. Στη δεύτερη φορά όμως, όταν τελικά του ζητάνε να πάρει κάθετα τη θέση του, τι λέει? Λυπάμαι, δεν είχα το τοπογραφικό και γι' αυτό στάθηκα θετικά. Τώρα όμως που έχω το τοπογραφικό, περιμένουμε λοιπόν. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε και κάντε ενδοσκόπηση στον εαυτό σας. Κάντε λοιπόν ενδοσκόπηση, γιατί είναι καιρός να το κάνετε. Τι έρχεται λοιπόν και λέει το ίδιο το γεν? Ξέρετε, δεν το ξέραμε και γι' αυτό είχαμε πει ναι. Τώρα που το ήξεραν και είχαν όλα τα στοιχεία και τους ανέφερα και τον νόμο τα πάντα, γιατί λέει ναι? Άρα λοιπόν, πάτε λοιπόν να δείτε την αλήθεια. Ο δρόμος ο οποίος ακολουθείτε είναι πλαντακάθαρος και τις αιχμές που αφήνετε για τρίτη φορά, κύριε Βεργιώτη, θα το μετανιώσετε. Σας το λέω σε προσωπικό επίπεδο. Προσέξτε, δεν σας το λέω παραδεξιακά. Να προσέχετε όταν μιλάτε για τον Βεργίνη. Σας το λέω όχι παραδεξιακά. Με επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, λίγο τη φωνή και λίγο σας την κατεβάζω. Κύριε Βεργιώτη, μην μπέζετε με τα προσωπικά. Μην γελάτε και μην εμπέζετε. Τελευταία φορά που σας το λέω. Και αφήστε τον κομμουνισμό, όπως ο Στάλιν τον είπε, και εκείνους που εσείς δεν διαβάσατε καθόλου. Δεν ξέρετε καθόλου από κομμουνισμό. Ούτε κοινωνική. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
5: Ολοκληρώστε.
6: Έρχεστε και μου λέτε αυτά τα παραμύθια. Σχαλιμάς. Λοιπόν, να δώσω... Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω με το εξής. Ακούστε, με ρωτάτε κάποια θέματα, θεωρώ ότι θα τα απαντήσω αυτά όταν θα έρθει η λογοδοσία. Δεν θα αφήσω τίποτα να απάντω. Σας λέω όμως ότι σε ό,τι αφορά τα έργα, πραγματικά τα ακολουθούμε, πραγματικά τα προσέχουμε, πραγματικά διαβαθμίζουμε τις παραστάσεις μας και δεν είμαι καθόλου απογοητευμένος, να το ξέρετε, όταν τα επαναφέρετε. Εγώ αντίθετα σας ευχαριστήσω που τα επαναφέρετε, γιατί αυτό αποτελεί και τον πυρετό που πρέπει να έχουμε όλοι για να προσέχουμε τα θέματά μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας.
5: Να δώσουμε προτεραιότητα λίγο σε αυτούς που είναι με τηλεδιάσκεψη, μήπως θέλει κάποιος να μιλήσει από τους Δημοτικούς Συμβούλους, με ακούτε.
7: Θα έκανα μια ερώτηση συγκεκριμένη που αφορούν στον Άγιο Νικήτα. Απάντηση θα πάρω από κάποιον.
6: Θα σας δώσω απάντηση μετά. Θα πάρω ξανά.
5: Θα πάρει το λόγο ο κύριος Δήμαρχος ξανά που θα μιλήσει για τους Δημοτικούς Συμβούλους και θα σας δώσω τον χρόνο. Υπάρχει κάποιος από τους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι με τηλεδιάσκεψη που θέλει να μιλήσει? Ωραία, ο κύριος Αργυρός έχει το λόγο.
8: Καλησπέρα σας.
5: Πέρα που είστε καλά, πηγαίνετε κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Αργυρέ. Προσπαθήστε ξανά, κύριε Αργυρέ, δεν ακούγεστε.
7: Δεν φταίει ο Αργυρός. Και την προηγούμενη φορά το ζήτημα είναι τεχνικό, αφορά την αίθουσά μας και αφορά τα ηχεία.
5: Σε παρένθεση για τα ηχεία, θέλω να σας πω ότι οι συσκευές έχουν επισκευαστεί και να δίνουμε λίγο προσοχή για να μην υπάρχουν διακοπές.
7: Όπως η δική μου, ας πούμε, που δεν κλείνει όταν την ανοίγω, την κλείνω. Αυτό επισκευάστηκε, κύριε Αντιπρόεδρε, εσείς πρέπει να
5: προσθέσετε. Εγώ σας ενημερώνω.
7: Το σύστημα.
5: Μπορούμε να προχωρήσουμε, κύριε Αργυρέ.
7: Το μικρόφωνο μου δεν κλείνει. Τι επισκευάστηκε, δεν κατάλαβα. Δεν κλείνει. Ούτε ανοίγει, ούτε κλείνει.
5: Είναι... Κύριε Αργυρέ, συνεχίστε.
6: Μιλήστε, κύριε
5: Αργυρέ. Μιλήστε. Σας ακούω, εσείς μας ακούτε? Μπορείτε.
9: Από ό,τι θυμάμαι έχουμε πάρει 4-5 παρατάσεις, δεν θυμάμαι κάτι. Να πάμε λίγο τα πράγματα λίγο από την αρχή, γιατί εδώ μάλλον έχω ξαναπεί αυτή τη λέξη και είναι λίγο βίαιη, αλλά μάλλον δουλευόμαστε. Το έχω ξαναναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν 3-4 μέρες, περίπου 3, καλέστηκα από τον Αντιδήμαρχο και Αντιπρόεδρο Μιλού Δαμιού στο Δημαρχείο για να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη μας για την εκμάθηση αρχές Ιουλίου στο λιμένα Βασιλικής. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα την αρχή. Εκεί είπαμε το σπέδωμα ειδικό σύμβουλο, ο πρόεδρος της Βασιλικής, κύριος Σταμάτης Αργυρός, κύριος Καθάς ειδικός σύμβουλος και ο πρόεδρος επαγγελματιών τουρισμού της Βασιλικής, Στάθης Πολίτης και εγώ. Και η ερώτηση που έκανα για όλες αυτές τις παρατάσεις και όλα αυτά, η απάντηση που πέρα ήταν από τον κύριο πρόεδρο, τον Αργυρό Σταμάτη, εσείς τι κάνατε, από το 2019 και τα λεφτά, όταν όμως βγήκατε, κρίνετε μια και πέρα το έργο να το τοποθετήσετε το 2023. Για αυτήν εδώ την τελειώμαστε και μάλλον δουλευόμαστε και ξέρετε, δεν είμαστε όλοι όπως συνηθίζετε και συνηθίζετε εδώ στο Βασιλική συγκεκριμένα να λένε θεωρίες τους δημότες και να τους έχουν γεννήσει ψέματα. Θα σας αναφερθώ ακριβώς για ημερομηνίες. Δημοπρατήσαμε το έργο 15/9/21. Αποστάσεις προσφορών 5/10/21. Κύριε Πρόεδρε της Βασιλικής, τα χρήματα που ήταν για την αποκατάσταση είναι το δικό μας όλοι κατασκευής του κλίματος αγκυροβολίας που είχαμε κατασκευής. Το 2022 που ανέφερε ο κύριος Καλός, ο αρχηγός του παράτασή μας πριν, γινόταν η μεταφορά των έργων από το ΦΟΥΔΕ το ΕΠΑ. Έχει παραδώσει, δηλαδή δεν έχει η Δημοτική Αρχή τότε, έχουν παραδώσει όλα τα έργα επί ένα χρόνο περίπου. Επί ένα χρόνο. 25 Δευτέρα θα είναι στην ημερομηνία του 22, η απόφαση του Υπουργού ήταν για έλλειψη του ταμιακού. Το 10 του 22, η μεταφορά των έργων μεταφέρθηκαν κανονικά από το που δεν έστω έπα. Πρώτη του 10 του 22. Λιώθηκα της 23 και στη διαδικασία. Αρχές Ιουνίου, κύριε Πρόεδρε, δεύτερη κυβέρνηση, Μητσοτάκη, ένα χρόνο...
5: Κύριε Αργυρέ.
9: Ολοκληρώστε,
5: κύριε Αργυρέ.
9: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Αν θέλετε να τα μάθετε λίγο, γιατί η παραπληροφόρηση στους δημότες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι και κάποιοι όπως τα αποδομούνται τα σύγχρονα αυτά. Πάμε λίγο παραπάνω. Κύριε Αργυρέ, εγώ θα κρεφώ μου και είναι μεγάλη ντροπή και στους αντιδημάτους και όλη τη διοίκησή σας στον Άγιο Πέτρο να ανεβαίνετε, να κατεβαίνουν χιλιάδες αυτοκίνητα του σεισμού και να βλέπουν ένα γήπεδο του Αγίου Πέτρου όπως ήταν τα κτήματα παλιά πιάνοντα με τις ερεμονιές που θερίζαμε τα σκάρια. Πάτε να δείτε, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Ντροπή, ντροπή. Όσον αφορά την καθαριότητα, πάτε σήμερα στην Αμούσο να δείτε τι γίνεται στην Αμούσο. Εκτός από την Βασιλική που τα έχουμε αναφέρει, θα τα αναφέρει κι άλλοι συνάδελφοι. Πάτε στην Αμούσο να δείτε τι γίνεται.
5: Ευχαριστούμε, κύριε Αργυρέ, προχωράμε στον επόμενο. Ο κύριος Λίγιδας Σπυρίδων έχει το λόγο.
10: Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ξεκινήσω από τις ενημερώσεις που έκανε ο κύριος Δήμαρχος και πολύ ορθά κατά τη γνώμη μου για τα μεγάλα έργα κτλ. Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, γιατί ο Δήμαρχος και ορθά ανακοινώθηκε στα ενημέρωση και κτλ. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από αρμόδιους καθήλυν και κατά τόπο τέλος πάντων αντιδημάρχους, λες και σε αυτόν τον τόπο λειτουργούν όλα τέλεια. Και γιατί το καφιτηριάζω, γιατί κύριε Πρόεδρε οφείλομαι τουλάχιστον. Οφείλουμε τουλάχιστον να γνωρίζουμε...
5: Ζητούμε να σταματήσουμε, κυρία Κωνσταντινίδη.
10: Οφείλουμε τουλάχιστον να γνωρίζουμε, κυρία Κωνσταντινίδη, που δεν μιλάτε εσείς. Οφείλουμε τουλάχιστον να γνωρίζουμε, λοιπόν, τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι οι ανακοινώσεις γίνονται. Και το εμείς είναι με ύψιλον, δεν είναι με ήττα. Οι ανακοινώσεις γίνανε. Δεν το λέω για να προκαλέσω ανακοινώσεις, αλλά έπρεπε να έχουν γίνει. Και θα πω σε τι θα έπρεπε να έχει γίνει. Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει για το νερό μια ανακοίνωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Στους Καλάδες είναι όλα καλά. Στην Κατούνα είναι όλα καλά. Στην Νικιάνα είναι όλα καλά. Αν είναι όλα καλά, πολύ καλά κάνατε και δεν κάνατε καμία ενημέρωση. Επειδή δεν είναι όμως όλα καλά, μάλλον είναι όλα χάλια, θα έπρεπε τουλάχιστον να ενημερώσετε εξ αρχής το σώμα. Να πείτε, παιδιά, έχουμε αυτό και αυτό το πρόβλημα. Η ερώτηση λοιπόν που αφορά την ίδρυυση, θέλω να μας πει ο κύριος αντιδήμαρχος, ο κύριος Σκληρός, σχετικά με την Κατούνα, τι έχει γίνει με το booster. Έχει μπει booster, έχει παραλυφθεί booster, έχει αγοραστεί booster, έχει σημασιοποιηθεί booster. Αν λέω σωστά την ορολογία ή όχι, κύριε αντιδήμαρχε, δεν τα γνωρίζω, ναι, ή αν έχει συνδεθεί. Το δεύτερο που θα ήθελα να δείξω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι περίμενα μία άλλη ενημέρωση, προφανώς από τον αρμόδιο κατά τόπο αντιδήμαρχο, σχετικά με το αγκυροβόλιο Βασιλικής. Στις 9 Ιουνίου, πριν 20 μέρες, έγινε μία επίσκεψη εκεί, ήταν ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αντιδήμαρχος, ήταν ο υπεύθυνος διαχειριστικής, ο κύριος Ασπιώτης κτλ. Δεν έπρεπε να ενημερώσει τουλάχιστον το σώμα τι έγινε. Έχει πρόβλημα το κυροβόλιο, δεν έχει παραδοθεί. Η τελευταία ενημέρωση που είχα εγώ τουλάχιστον ως δημοτικός σύμβουλος για το κυροβόλιο ήταν τον Οκτώβριο του 25, όταν ο κύριος Αντιδήμαρχος μας είπε ότι μέχρι τέλος του χρόνου, 31 Δεκεμβρίου του 25, το έργο θα παραλυφθεί. Έχουμε λοιπόν 1η Ιουλίου μεθαύριο, το έργο δεν έχει παραλυφθεί. Δεν είπαμε γιατί δεν το παραλάβατε, μας κάνετε μια ενημέρωση. Δεν είχε πει το έτος. Σωστά. Και το τελευταίο που θέλω να θίξω, κύριε Πρόεδρε, διαπίστωσα με τα σλήπης μου, γιατί δυστυχώς δεν έχω και τον χρόνο να πηγαίνω για μπάνιο, ότι πριν 15-20 μέρες, 9 Ιουνίου του 2026, ανακοινώθηκε στη Διάβια η απόφαση Δημάρχου σχετικά με την απευθείας ανάθεση για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο Πόρτο Κατσίκι. Θα υπενθυμίσω στο σώμα, γιατί το έχω ξαναπεί εδώ και 4-5 μήνες τουλάχιστον, ότι στη Δημοτική Επιτροπή ήρθε το θέμα σχετικά με μια μελέτη, την έγκριση μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου, το Μάρτιο του 2025. Εγώ είχα διαφωνήσει όχι με το έργο, είχα διαφωνήσει τότε με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, που ήταν απευθείας ανάθεση. Μάλιστα, εσείς κύριε Δήμαρχε, μου είχατε πει ότι θα κάνουμε δυνατά, γιατί έλεγα ότι δεν θα προλάβουμε τη σεζόν, ενώ τα σεζόν του 25, έτσι. Είχατε πει ότι θα κάνετε τα πάντα και η αρμόδια αντιδήμαρχος τότε, προκειμένου να εκτελεστεί το έργο πριν τη σεζόν του 25. Τι να πω, ότι επί ένα χρόνο δεν έγινε τίποτα. 9 Ιουνίου, προχθές, πριν 15 μέρες, υπογράφηκε όχι η σύμβαση, η ανάθεση. Προφανώς την άλλη μέρα ίσως να υπογράφηκε και η σύμβαση. Πότε θα πάει ο Γολάβος τώρα? Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί τώρα να δουλέψει. Άρα πάει και δεύτερη σεζόν. Και δεν το αναφέρω τόσο όσο προφανώς πρέπει να γίνει το έργο, ειδικά αν έχουμε και τα δεδομένα ότι γίνονται ατυχήματα κτλ. Και το έργο περιλαμβάνει εκεί και κλίμακες και κυκλειδώματα που είναι για την ασφάλειά μας. Αλλά εγώ θέλω να το θίξω, διότι θα αναφερθώ και στο τεχνικό πρόγραμμα. Η απευθείας ανάθεση πάει σύννεφο και πάει σύννεφο χωρίς λόγο. Τουλάχιστον να γίνει απευθείας ανάθεση το Μάρτιο του 25 και να φτιαχτεί το έργο μετά από 3-4 μήνες. Έχει περάσει 1,5 χρόνο, για ποιο λόγο δεν πήγαμε σε ένα διαγωνισμό? Απαντήστε μου, για ποιο λόγο δεν πήγαμε σε ένα διαγωνισμό? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
5: Ο κύριος Βεργιώτης Αλέξανδρος έχει το λόγο που ζήτησε πριν. Κύριε Βεργιώτη, είχατε στείλει και ένα email το πρωί, το οποίο δεν είναι επανάγνωστο. Σας παρακαλώ πολύ, αν είναι εύκολο να το διαβάσετε, το στείλετε προς τον κύριο Πρόεδρο.
11: Σε ένα λεπτό.
5: Εντάξει, μέσα στον χρόνο. Ευχαριστώ.
11: Ναι, βέβαια, θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, είχαμε στείλει μια ερώτηση. Βεβαίως ήταν να την κάνουμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά έτσι που εξελίχθηκε δεν γίνανε ερωτήσεις και ήταν ένα σοβαρό θέμα. Με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και που από αυτά προέκυψε και άρθρο με ρεπορτάζ σε τοπικό μέσο, φαίνεται πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πολύ σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στον χώρο του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Λευκάδας με τα ανακυκλώσιμα. Εκεί όπου αποθηκεύονται προσωρινά και μέχρι να μεταφερθούν με κοντέινερ σε Αγρίνιο, τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγει ο Δήμος από τους μπλε κάδους, σε αυτόν ακριβώς τον χώρο επικρατεί μια απαράδεκτη κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα έχει συσσωρευτεί ένας τεράστιος όγκος ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και διαρροή λιμάτων από την εγκατάσταση επεξεργασία λιμάτων, μονάδα βιολογικού καθαρισμού, τα οποία αναμειγνύονται με τα αποθηκευμένα ανακυκλώσιμα, ενώ μέρος τους φέρεται να καταλήγει απευθείας στη θάλασσα. Η διαρροή των λιμάτων διαρκεί, από όταν σήλαμε βεβαίως την ερώτησή σας, γύρω στις 10 μέρες, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας έχουν ενημερωθεί εδώ και 2 εβδομάδες από τώρα, προηγούμενη Πέμπτη, δεν έχουν γίνει άμεσες απαραίτητες ενέργειες για ένα ζήτημα που είναι κατεπήγον για την αντιμετώπιση και αφορά τη δημόσια υγεία. Με βάση παραπάνω, ρωτάμε τον Δήμαρχο για ποιους λόγους καθυστέρησε χαρακτηριστικά η Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ποιες ενέργειες έχει πραγματοποιήσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσει η Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μάθαμε όταν στάλθηκαν τα στοιχεία και φωτογραφίες και έγινε ρεπορτάζ, έτρεξε ο Δήμος να φτιάξει τη ζημιά. Όμως μαρτυρούν οι φωτογραφίες από μόνες τους τα λίμματα δίπλα η Σούδα με τις καλαμιές που πηγαίνανε απευθείας στη θάλασσα τα λίμματα. Να δείτε πόσο σοβαρό είναι το θέμα και όλα αυτά τα σκουπίδια είναι βουτυγμένα μέσα στα λίμματα. Άρα έχει ενημερωθεί από την προηγούμενη Πέμπτη. Από όταν έγινε αυτό, κατευθείαν ενημερωθήκε η υπηρεσία. Και περάσανε 10 μέρες χωρίς να γίνει κάτι. Που εδώ υποτιμάει η Δημοτική Αρχή και τους ίδιους τους εργαζόμενους, την υγεία των εργαζομένων. Και πιο μετά και τη θαλάσσια ρήπανση και την υγεία των κατοίκων. Αυτές είναι οι εικόνες. Λοιπόν, τα ερωτήματα τα βάλαμε. Άλλο ένα ερώτημα είναι αυτό που έβαλε και ο Σπύρος ο Λίγδας. Τσουκαλάδες χωρίς νερό, νικιάνα χωρίς νερό, τι γίνεται με τη δεξαμενή, τα μπούστερ, τα τηλεοστάσια, τι γίνεται με τις βάνες. Είναι εδώ ο πρόεδρος του Τσουκαλάδου να απαντήσει, νικιάνα γιατί δεν έχει νερό, ποιο δεν έχει ποτέ το τέτοιο πρόβλημα. Κι άλλο ένα, και τελειώνω πρόεδρε, Κατούνα, ναι, συγγνώμη, κι άλλο ένα, είναι παρατήρηση βεβαίως και εγώ ως δημοτικός σύμβουλος, απαξιώνεται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε απορία και ο κόσμος. Τι νομίζετε ότι κάνετε? Ποιους εκπροσωπείτε τελικά? Ποιους εκπροσωπείτε? Το λευκαδίτικο κόσμο? Κύριοι συνάδελφοι, το βλέπετε εσείς σωστό αυτό που γίνεται? Και μετά από την απόφαση του ΓΕΛ, το συζητήσαμε και εδώ όλοι, κάποιοι ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους ποια συμφέροντα εξυπηρετεί και το ΓΕΛ.
5: Ολοκληρώστε.
11: Και δεν είναι βεβαίως. Και δεν έγινε και με δικιά σας εντολή ή πρωτοβουλία, κύριε Δήμαρχε. Έγινε μέσα στη Βουλή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, από τον Νίκο τον Παπαναστάζου βουλευτή, που έθεξε το θέμα για το ΦΑΡΟ και βγήκανε στοιχεία στη φόρα. Και βεβαίως αλήθεια, μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, ποια είναι και η γνώμη άποψη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, της Λευκάδας? Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Και τώρα υφυπουργού. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Σύμφωνοι με αυτή την κατάσταση? Και λέτε ότι βγαίνετε και νικητής, κύριε Δήμαρχε, με αυτά που μας λέτε τώρα. Οι αποφάσεις που πήραμε εδώ μέσα, άλλα λέτε. Να μην δοθείστε ιδιώτη μια κατάσταση εκεί.
5: Να προχωρήσουμε, κύριε Δημαρχε.
11: Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Άλλα λένε οι αποφάσεις. Να μην δοθούν σε ιδιότητα. Σταματήσω ο διαγωνισμός εδώ και τώρα. Και το απαιτεί και ο κόσμος της Λευκάδας. Και εσείς βγαίνετε νικητής και λέτε ότι εγώ έριξα και τα τετραγωνικά που εσείς θέλατε και περισσότερα κλπ. Οι προηγούμενες δημοτικές αρχές που και από αυτό το βήμα τις έχουμε έτσι καταγγείλει με την πολιτική που εφαρμόσαν.
5: Ο κύριος
11: Βεργίνης. Και βεβαίως να είσαι και λίγο προσεκτικός, Δήμαρχε, γιατί μιλάτε και εκθέτετε και την παράταξή σας, που πρέπει να πάρετε και θέση εδώ πέρα.
5: Να
11: αν τελειώνουνε, αν βεβαίως μην κουνάτε τα χέρια σας, αν τελειώνουνε τα λόγια σας και δεν ξέρετε τι να πείτε, μη φτάνετε σε χιδαίο αντικομμουνισμό. Όταν τελειώνε τα επιχειρήματά σας, καλά είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό και μετά να μιλάμε. Γιατί εδώ, έτσι που το αναφέρατε, είναι, φανταστήκαμε δύο παιδιά σε ένα σχολικό προάβλιο να λένε αυτά τα πράγματα. Γίνεται πιο συγκεκριμένος και να πάρουμε και εμείς το λόγο να σας πούμε. Κατά, αλλά μάλλον βλέπετε φαντάσματα.
5: Εντάξει, κύριε Βεργιώτη,
11: εδώ θα είμαστε για να συγκρίνουμε και το καπιταλισμό που είναι αυτά που βιώνουμε σήμερα και εκπροσωπείτε και εσείς με όλα τα έργα της πορείας σας, κύριε, με αυτά που βιώνει και ο ελληνικός λαός και οι λευκαδίτες πολίτες δημότες εδώ πέρα.
5: Κύριε Βεργίνη, μπορείτε... Κύριε Βεργίνη, πριν τον έχει το λόγο.
12: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ενημερώσω και το Σώμα και τους Λευκαδίτες αυτό που ανέφερε ο κύριος Ρακονταϊδής σχετικά με τις πολυσύγνεστες παρατίες. Είμαι μέλος από τη Δημοτική Αρχή σε μια τριμελή επιτροπή η οποία παρτίζεται από εκπρόσωπο του Λιμεναρχείου και από ένα γιατρό της υγειονομικής περιφέρειας. Τριμελής επιτροπή. Αν δείτε το πρακτικό αυτό, τι γίνεται.

0: Εγώ θέλω να είμαι υπεύθυνα ενημερωμένος και βεβαίως να αποφασίζω με δίκιο και βεβαίως με υπευθυνότητα. Ο Μήλος δεν ήταν πολυσύχνα στη παραλία μέχρι το 25. Το 26 λοιπόν κηρύχθηκε πολυσύχναστη, όχι με τη δική μου ψήφο, η δική μου ψήφος ήταν μειοψηφία. Και για ευνόητους λόγους. Καταρχήν ο Μήλος δεν έχει ούτε πρόσβαση και είναι μια παραλία η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί πολυσύχναστη, σε συνδυασμό με το ότι και η τοπική κοινωνία εκεί, η κοινότητα, το θέλει παρθένο και όπως είναι. Όμως θα απευθυνθώ στην κοινότητα και δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Την ίδια ευαισθησία θα έπρεπε να έχει και για τα πλοία τα οποία επικοινωνούν με το Μήλο. Πληροφορήθηκα λοιπόν ότι ήταν ένα πλοιάριο, τώρα είναι 7. Και σε μέλλοντα χρόνια μπορεί να είναι και 10. Αυτό δεν ευνοεί καθόλου ούτε την περιοχή, ούτε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη παραλία. Αυτά ήθελα να πω. Η θέση λοιπόν της Δημοτικής Αρχής, η οποία εγώ εκπροσωπώ, είναι ξεκάθαρη. Και εδώ λοιπόν θα το κλείσω το θέμα. Οτιδήποτε άλλο θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε. Θέλω όμως να δώσω και μια απάντηση στον κύριο Βαριώτη, το Βαγγέλη, και να του πω ότι εκτός από μέλη της όποιας παράταξης, της Δημοτικής Παράταξης, είμαστε και αυτοδιοικητικά όταν με τη δική μας θέση, προσωπικότητα και παρουσία. Οπωσδήποτε, πολύ σωστά, απευθυνόμαστε πολλές φορές στους συναδέλφους και τους προκαλούμε και τους προσκαλούμε κιόλας μερικές φορές να συνενέσουμε σε αποφάσεις μας. Σε καμία μας περίπτωση δεν θέλω να είναι με τη μορφή της απειλής, αγαπητέ Βαγγέλη. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν κάτι άλλο χρειαστεί.
1: Και ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
2: Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για κάποια πράγματα που ακούσαμε σήμερα. Όσον αφορά τον περιφερειακό της πόλης και τον δρόμο της Αγίας Μαρίνας, δεν κατάλαβα, θα γίνεται η παράκαμψη από την διασταύρωση Μήλων Άι Γιάννη προς την πόλη. Όταν θα μπαίνουν στον περιφερειακό θα είναι μονόδρομος ή θα είναι η είσοδος. Η έξοδος από πού θα γίνεται, από την ίδια, από τον ίδιο δρόμο ή από άλλον? Και για πόσο διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθεί το κομμάτι του δρόμου της Αγίας Μαρίνας? Αυτό σαν απορία. Κυρίως πώς θα γίνεται η έξοδος, γιατί για την είσοδο καταλάβαμε. Τώρα, για το ζήτημα του τουριστικού περιπτέρου. Για άλλη μια φορά, μέσα από μια σειρά ασκήσεων λογικής, ο κύριος Δήμαρχος μας είπε ότι τη ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την αντιπολίτευση του Δήμου, Μίζωνα, Ελλάσσονα κτλ, που είχε παραχωρήσει 8.400 τετραγωνικά μέτρα. Ναι, αλλά είχαμε και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με πρόταση της αντιπολίτευσης να ανακληθεί αυτή η απόφαση της παραχώρησης. Σωστή ή λαθεμένη, δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί τώρα να προσπαθεί να δικαιωθεί ο Δήμαρχος ομολογώντας ότι παραχωρεί με ένα αλλά κάτι λιγότερο. Αλλά φταίνει οι άλλοι που παραχωρήσανε περισσότερα. Αφού ζητάμε την ανάκληση. Γιατί δεν με μόφωνη από Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί δεν προχωράτε στην ανάκληση λοιπόν? Αυτό σαν μια παρατήρηση, αυτά που ακούσαμε. Τώρα, το ζήτημα που θέλω να θίξω είναι το θέμα του νερού. Υπάρχουν δύο κατηγορίες οικισμών. Αυτοί που έχουν, οι οικισμοί που έχουν δικό τους νερό, δικές τους πηγές, και οι οικισμοί που δεν έχουν καθόλου. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που ευνοείται τη φετινή χρονιά λόγω των βροχοπτώσεων του χειμώνα. Η δεύτερη κατηγορία είναι μειονεκτή. Και είναι οι Τσουκαλάδες, το Φρίνι, η Κατούνα, η Νικιάνα και κάνα δύο ακόμα σε μικρότερη, πώς το λένε, με μικρότερη ένταση στο φαινόμενο της έλλειψης νερού. Στους Τσουγκαλώδες μαθαίνουμε ότι αυτοί που είναι κοντά στον δρόμο, τον επαρχιακό, έχουν διακοπή νερού από το μεσημέρι και μετά. Είναι εδώ ο πρόεδρος, αν με διαψεύσει, αν κάνω λάθος την πληροφόρησή μου. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, χτες και προχτές δηλαδή, εμφανίστηκαν υδροφόρα οχήματα που πήγαιναν νερό στους Τσουγκαλώδες. Και λέμε, από τη μεριά του Δήμου, βάλτε δεξαμενές για να μπορείτε να συντηρείτε την επιχείρηση.

0: Είσαι εσύ το σπίτι σας με νερό. Ναι, αλλά πώς, αφού πάνε υδροφόρες. Δεν φτάνει το νερό που διαθέτει ο Δήμος. Και πάλι δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Και με τις δεξαμένες που έχουν βάλει. Στο Φρύνι, κόβεται από τη μία και μετά το νερό. Στην Κατούνα, υπάρχει νερό μόνο τις πρωινές ώρες σε μια περιοχή και κάποιοι λένε ότι υπάρχει βούλωμα, δεν υπάρχει κτλ. Ας πάει η υπηρεσία να το ψάξει, να βρει τι γίνεται. Στην Νικιάνα δεν φτάνει το νερό, είναι πολύ λίγο. Ειδικά σε όσους είναι από τον επαρχιακό και πάνω, από το σχολείο και πάνω ή από την εκκλησία. Στον Πόρο υπάρχει ένα σωλήνας που δίνει νερό από την πηγή Πριάσεως στην δεξαμενή του χωριού 450 μέτρα. Αυτό θέλει αντικατάσταση. Αλλάξτε το. Τώρα να απαντήσω στον κύριο Λίγδα στην ερώτησή του. Γιατί γίνεται με το νερό, έχω την απάντηση εγώ. Λείπουν αυτή τη στιγμή από τη Λευκάδα 4.000 κυβικά μέτρα την ημέρα από το νερό του Αγίου Γεωργίου. Αν είχαμε αυτό το νερό, θα έφτανε να υδροδύσει τις παραπάνω οικισμούς που ανέφερα. Και εγώ και προηγούμενοι ομιλητές. Δεν τα έχουμε όμως. Κατά μέσο όρο παίρνουμε από τις πηγές στο νησί Λευκάδα. Έρχονται από τις πηγές Αγίου Γεωργίου 12.000 κυβικά την ημέρα. 13.272 ακριβώς, κατά μέσο όρο την ημέρα, φτάνουν για να υδροδοτήσουν Λευκάδα και Πλαγιά Περατιά. Αφαιρέστε τα 1.270 για Πλαγιά Περατιά, μένουν 12.000 για μας. Έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον 16.000 την ημέρα. Τώρα, τούτη την εποχή, δεν συζητάω για μέσα Ιουλίου ή για Αύγουστο, θα οξυνθεί το πρόβλημα. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να γίνει και είχαμε πληροφόρηση ότι σήμερα κάτι διημήφθη με την Πρέβεζα, κάτι έγινε, δεν ξέρω λεπτομέρειες, ας μας ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος που γνωρίζει. Κάτι πρέπει να κάνουμε το νερό του Αγίου Γεωργίου, να αυξηθεί η ποσότητα. Αλλιώς δεν πρόκειται να βγει καλοκαίρι έτσι όπως πάμε. Θα έχουμε προβλήματα συνέχεια και θα έχουμε και προβλήματα σε άλλους οικισμούς και στην πόλη σιγά σιγά που δεν έχουμε ως τώρα ευτυχώς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
1: Άλλος δημοτικός σύμβουλος που θέλει να μιλήσει? Υπάρχει κάποιος από αυτούς που είναι στη τηλεδιάσκεψη που θέλει να μιλήσει?
2: Ναι, κύριε Πρόεδρε, Πεντεσπίτη Μήκο.
1: Μάλιστα, κύριε Πεντεσπίτη, έχετε το λόγο. Μέσα στον χρόνο, ευχαριστώ.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αν υπάρχει, ή τον κύριο δήμαρχο, όσον αφορά το θεοτροφείο, το μικρό θεοτροφείο, το Ιβάν. Με αφορμή, κύριε Δήμαρχε, και μια τρεις-τέσσερις μήνες σε μια επιτροπή για το κοινωνικό βατοπολείο και το σωματοκοινωνικό μέλος, ρώτησα τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εάν προσφέρουμε ψάρια στους υπηρούμους που είναι στη λίστα για το κοινωνικό βατοπολείο. Ψάρια από το σκοτροφείο. Η απάντηση ήταν αρνητική. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν το έχουμε συζητήσει σχεδόν τα δύο χρόνια το θέμα αυτό με το μικρό ευάρι, αν η Ολυμπιακή Αρχή κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες που χρειάζονται για συντήρηση του σύνολου θάλασσας για να παράγουν τα ψάρια, και γενικά θα ήθελα να μας πείτε εάν αυτή τη στιγμή το παράγει ψάρια, αν έχουν ψάρια στην ουσία, και τι κόστος, τι χρόνο το δίνω στον χρόνο για την δημιουργία του εργαλείου. Ευχαριστώ.
1: Άλλος δημοτικός σύμβουλος, ολοκληρώσατε κύριε Πεντεσπίτη?
2: Ναι.
3: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο, Γεώργιος.
1: Γαζής Γεώργιος, έχει το λόγο.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ότι έγινε στην προηγούμενη συνεδρίας του Μονοτικού Ιμενικού Ταμείου που ήταν έκτακτη συνεδρίαση για να αποφασίσουμε, πολλοί μας μαζικούσαν να αποφασίσουμε και να εγκρίνουμε ένα τοπογραφικό το οποίο δεν έχει καμία βάση. Δεν είναι εγκριμένο από την υπηρεσία. Μας πρέπει να το εγκρίνουμε πρώτα εμείς, έτσι ώστε μετά λέει η Βαλά να το πάει στην υπηρεσία και να ζητήσει την έκθεση σχεδού. Το τοπογραφικό αυτό, μετά από πολλές ερωτήσεις που του έγιναν, ζήσαμε αν συνάδει σύμφωνα με την διαχείριση, γιατί αν συνάδει σύμφωνα με την διαχείριση, διαδέσουμε να κάνουμε κάτι που είναι νόμιμο. Σε όλες τοποθετήθηκε ότι δεν συνάδει, δεν είναι σύμφωνα με την διαχείριση και ότι δίνει αυτό λίγα μέτρα παραπάνω, γιατί έτσι μπορεί μια χρήση να δουλέψει μόνο. Και μετά από ένα κύκλο ερωτήσεων και τοποθετήσεων όπου του ζητούσα να προχωρήσουμε στι ομόφωνε αποφάσει που έχουν πάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πράξουμε ό,τι ζήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο προ το Λιμενικό Ταμείο, ο κ. Δήμαρχος στο τέλος έφτασε και ρώταγε τα δικά του άτομα, ξεκίνησε από του δικού του, αν τον εμπιστεύονται να προχωρήσει. Αυτή εννοείται ποιος θα του λέει ότι δεν εμπιστεύεται και όταν ήρθε η ώρα σε μένα παρεξηγηθήκαμε, ανέφερε τόνι και έδωσε τη συνεδρίαση και έφυγε. Τώρα εγώ θα ήθελα ο κύριος Δημάρχος να μας πει πότε θα πάρουμε απόφαση ανάτηρησης της παραχώρησης και διακοπής του διαγωνισμού. Ο κύριος Μόρφος είναι αυτός που λέει πρώτος πόσος ότι φταίει η διαχείριση για τα πάντα. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα αποκτήσουμε μια λάθος διαχείριση. Πρέπει να ζητήσει να γίνει ανάτηρηση της παραχώρησης και διακοπή του διαγωνισμού. Και μετά, αν θέλει και είναι βούληση τη βούληση των συναδέλφων της εκκλησίας, ας προχωρήσει σε ένα διαγωνισμό. Αλλά τουλάχιστον να είναι σωστή. Και να έχουμε δείξει σωστές υποθέσεις. Αυτή η διαχείριση δεν κάνει να προχωρήσει.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε κύριε Χαζή. Υπάρχει κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος που θέλει να μιλήσει? Κυρία Κωνσταντινίδη. Κυρία Κωνσταντινίδη, έχετε το λόγο.
4: Εγώ σχετικά με ό,τι ακούστηκε για την χρηματοδότηση για τις παιδικές χαρές, απλώς ήθελα να υπενθυμίσω ότι ναι μεν ήταν από το προηγούμενο leader, αλλά στη λήξη του προγράμματος υπήρχε χρηματοδότηση δηλαδή από μέρους του leader για την αποκατάσταση παιδικών χαρών και καταφέραμε και εντάξαμε το ένα και μοναδικό. Το ένα και μοναδικό έργο το οποίο έτρεξε από αυτό το πρόγραμμα το leader της προηγούμενης περίοδου που αφορούσε την έξι παιδικές. Αυτό ήταν 220.000 ευρώ προϋπολογισμός. Το είχαμε μετατρέψει από έργο σε προμήθεια ουσιαστικά για να καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε και μέσω αυτού είχαν φτιαχθεί οι παιδικές χαρές στην οδό Ζαμπέλη στην Νεάπολη, στην Πεφανερωμένη Ζυγή στις Λαϊκές Κατοικίες προς την Αγία Μαρίνα, στο Πινακοχώρι, Εξάνθια, Φτερνό και Σίβωτα. Θα θυμίσω επίσης ότι το 2024 είχαμε έτσι προβεί σε κάποιες επισκευαστικές εργασίες κάποιων παιδικών χαρών, μεταξύ αυτών και στο Περιγιάλι και λοιπά, και είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης, αλλά θα συμφωνήσω βέβαια με τον κύριο Δρακονταϊδη ότι αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενη, γιατί σε κάθε περίπτωση οι παιδικές χαρές είναι παιδάκια, μπαίνουν μέσα και το παραμικρό είναι ίσως επικίνδυνο για αυτά τα παιδιά και έχουν και μια φυσιολογική φθορά. Τώρα σχετικά με τις παρατάσεις των δημοτικών έργων, αυτό εντάξει είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι τοπικό θα έλεγα. Όσον αφορά το κέντρο, το πνευματικό κέντρο του Δήμου Σφακιωτών, είναι ένα περιπατιώδες έργο το οποίο μέσα από μια σειρά ας πούμε καθυστερήσεων κλπ. Αυτά στο να εισρεύσουν μέσα με νερά στο κτίριο, κάποια πράγματα να κλαπούν. Και εν πάση περιπτώσει, παράταση στο τέλος αποδείχθηκε ότι η μελέτη δεν προέβλεπε και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Χρειάστηκε να γίνουν διαφορετικές, έτσι, σχετικά με την οροφή, κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Να θυμίσω για το Δημοτικό Θέατρο της Λευκάδας, το μεγάλο έργο, όπως είπε και ο Δήμαρχος στην αρχή της τοποθέτησης, ουσιαστικά δεν προβλεπόταν ο εξοπλισμός, και χωρίς αυτόν τον εξοπλισμό ένα τόσο σύγχρονο πλέον, ας πούμε, θέατρο θα ήταν θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην συμβεί, και μιλάμε για εξοπλισμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τώρα υπογράφεται η σύμβαση για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των όποιων μικροφωνικών και λοιπόν εγκαταστάσεων απαιτούνται για τις ανάγκες αυτού του θέατρου, του Δημοτικού Θεάτρου. Με τον κινηματογράφο επίσης, να θυμίσω, εδώ χρειάστηκε να γίνουν εξκαφές στα όρια των άλλων ιδιοκτησιών, να φτιαχτούν ντουλάπες για να μην πέσουν τα όμορα κτίρια, και εκεί αντικαταστάθηκαν, ας πούμε, πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία προέβλεπε η αρχική μελέτη. Και αυτό με τις μελέτες το έχουμε πει, το έχουμε επαναλάβει και θα το πω για μια ακόμη φορά. Ξεκινάμε με μια μελέτη και δυστυχώς οι ελλείψεις και οι, πώς να την, μην τη χαρακτηρίσω διαφορετικά τώρα, υποχρεώνουν ουσιαστικά την υπηρεσία και την κάθε δημοτική αρχή να προβαίνει σε επαναλαμβανόμενες τροποποιήσεις της αρχικής μελέτης σε ΑΠΕ, και πέραν των χρηματοδοτήσεων που δεν εισραίουν όπως έπρεπε να εισραίουν από το κεντρικό κράτος, που υποχρεώνουν τους εργολάβους να σταματούν τις εργασίες και να παίρνουν παράταση και κόντρα παράταση, φτάνουμε σε αυτό το να σέρνονται αυτά τα έργα και να προσπαθεί και η δημοτική αρχή και οι υπηρεσίες του Δήμου με τις όποιες δυνάμεις να ανταποκριθούν σε αυτό το βάσανο, το να τροποποιούν τις μελέτες, το να παρατείνουν τους χρόνους, το να μην μπορούν να κάνουν τίποτα σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις.
1: Κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος, ή να προχωρήσουμε στο Δήμαρχο? Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο επί των απαντήσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σορδάτας Γεώργιος.
5: Εκεί για το τουριστικό, συγγνώμη, για την εκπάνηση του λιμάνα στην Βασιλική που ρώτησε ο Νίκος ο Αργυρός, κύριε Πρόεδρε, θα πω το εξής. Τα προηγούμενα που είπε σχετικά με καθυστερήσεις του Δήμου ή προηγούμενα, ότι είναι, δεν το σχολιάσω καθόλου. Θα πω όμως ότι όντως δύο ή τρεις ημέρες πριν, δεν θυμάμαι, κάλεσα την τοπική κοινότητα όταν ο Δήμαρχος ήταν εκτός Λευκάδου σε ταξίδι. Εκ των οποίων από τα τρία μέλη ήρθαν τα δύο, το Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Αργυρό, τον πρόεδρο του Συλλόγου της Ευρεσικής, το Στάθ των Πολίτη, των Επαγγελματιών, και παρόν ήταν και ο Ειδικός Σύμβουλος, και τους κάλεσα όχι να συμφωνήσουμε σε κάτι, απλά να ενημερωθούν σε κάτι. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είχε αντιμετωπίσει και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ότι αυτή τη στιγμή και μόνο αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να γίνει το έργο. Ο λόγος που υπάρχει αυτή η δυσκολία είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο εργαλείο πλωτός γερανός. Είναι αυτός της Λευκάδας που δουλεύει εδώ στο Διάβλο, και πριν φύγει για Πρέβεζα που θα συνεχίσει εκεί το έργο, έχει λίγο χρόνο. Σύμφωνα με τον εργολάβο, ο οποίος, εντάξει, πραγματικά μας έχει κουράσει. Δεν υπάρχει κοντινότερο πλωτό μηχάνημα στην περιοχή, το πιο κοντινό είναι στο Μεσολόγιο, χωρίς φορτηγίδα. Άρα τραβάμε, ήταν επιτάσει. Και έχει να διαλέξει λοιπόν η κοινωνία, ο κόσμος, η δημοτική αρχή, αν θέλετε, κυρίως ο Δήμαρχος, ή εκτελείται το έργο τώρα, το οποίο είναι 10 με 12 ημέρες να εκτελεστεί, ή το έργο τέλος του χρόνου απεντάσσεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα ο εργολάβος, λόγω των παρατών, των πολλών παρατάσεων, θα κηρυχθεί έκτοτος, που σημαίνει ότι θα στραφεί και εναντίον του λιμενικού ταμείου, και σε όσο χρόνο υπάρχουν ενδεχόμενα δίκες, δεν θα μπορεί η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε καμία άλλη μορφή ή νέα μορφή σχεδιασμού και χρηματοδότηση για το ίδιο έργο. Άρα λοιπόν καλούμαστε να δούμε αν θα γίνει ναι ή όχι αυτή η εξκαφή από 1 μέχρι 10 ή 12 Ιουλίου. Παρόν ήρθε και ο ίδιος εργολάβος με τον χειριστή του πλωτού που είναι εδώ στο Διάβλο, και μάθαμε αυτά που θέλαμε να μάθουμε. Αυτή την ενημέρωση κάνω για την εκφάνιση των λειτουργικών βαθών του λιμάνα της Βασιλικής. Το άλλο το θέμα που ρώτησε ο κ. Αργυρός ρώτησε για τον Άγιο Πέτρο ότι είναι ντροπή κλπ. Θα του πω λοιπόν ο δημοτικός σύμβουλος που είναι και ως πρώην αντιδήμαρχος θα έπρεπε να γνωρίζει ότι εκεί εκτελείται έργο. Το έχει αναλάβει ο κύριος Παπαντρέου, είναι το επίθετό του, εργολάβος, είναι εργοταξιακός χώρος. Εκεί μέσα δεν μπαίνει κανείς αυτή τη στιγμή. Ούτε ο Δήμος, ούτε τα παιδιά, ούτε η κοινότητα, ούτε ουδής. Άρα λοιπόν εκτελείται έργο. Αν δείχνει μια καταστασία των γκαζών ή το οτιδήποτε είναι εκεί μέσα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή κανείς να παρέμει αν δεν αλλάξει και δεν τελειώσει ο εργολάβος και φύγει από εκεί.
6: Κύριε Πρόεδρε, αν με επιτρέπετε, κύριε Σολδάτε, ήθελε να το πει και ο κύριος Τσιρογιάννης, αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Δήμαρχε. Αυτό είναι ο αγωνιστικός χώρος. Τώρα, αυτό δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με το έργο το οποίο εκτελείται περιφερειακά στο άλλο τρόπο. Αυτό είναι το χωράφι. Αυτό είναι το γήπεδο.
1: Μην γίνεται
6: Σολδάτε.
1: Διακοπή, κύριε Καλένα, να ολοκληρώσουμε.
6: Μέσα στα πρακτικά το χωράφι. Για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα, κύριε Σολδάτε. Έτσι, δώστε.
5: Λοιπόν, για να ξέρουμε και τι λέμε, λοιπόν, κύριε Καλέ, θα σας απαντήσω επί της φωτογραφίας. Γνωρίζετε πολύ καλά και έχει απαντήσει το, έχει υποθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι το περασμένο χειμώνα και καλοκαίρι, όπου ήταν σε εγκατάλειψη όντως εκεί πέρα αυτό το πράγμα, διότι δεν υπήρχε κανένα σύλλογος και η συμφωνία είναι ο επόμενος σύλλογος να το αναλάβει μετά το πέρας του έργου, είχαν κάνει εισβολή στο χώρο Αγριγούρνα και έγινε αυτή η δουλειά. Ταυτόχρονα μπήκε και εργολάβος, είναι αυτή η εικόνα. Θα ολοκληρωθούν όλα μαζί. Δεν είναι τώρα αυτή η φωτογραφία που δείχνετε, με συγχωρείτε. Είναι από την επέμβαση των αγριογούρνων. Αυτό είναι όλο. Δεν ποτίζεται αυτή τη στιγμή και δεν συντηρείται. Δεν συντηρείται.
1: Μη γίνεται διάλογο.
5: Δεν υπάρχουν, κύριε, δεν υπάρχουν ποτίνο.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Σολδάτο. Σας παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Σολδάτο, σας παρακαλώ. Κύριε Βεργιώτη, μη γίνεται διακοπή όπως δεν σας διάκοψε κανείς εσάς. Ωραία. Κύριε Σολδάτε, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
5: Λοιπόν, καλοπρόεδρε, θα απαντούμε ότι με το πάρα τη εργασία έχουμε αναλάβει, θα αναλάβουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου να γίνει ξανά το καζόν, να είναι λειτουργικό το γήπεδο. Για την καθαρότητα, νομίζω ρώτησε ο κύριος Αργύρος, θα τον απαντώμε. Το ενημερώνω, το γνωρίζει βέβαια το σώμα νομίζω και πριν το γνωρίζει θα το μάθει και τώρα και πιο μετά ίσως, ότι σήμερα προσελήφθηκαν τα 47-48 άτομα του ΑΣΕΠ, κύριε Δήμαρχε, νομίζω τόσα είναι, έχουν ήδη πιάσει δουλειά. 45, έχουν ήδη πιάσει δουλειά τα πληρώματα, οι νέοι οδηγοί. Έχω την αίσθηση ότι σε 3-4 μέρες θα ισορροπήσει αυτή η κοιλιά που γίνει αυτό το διάστημα. Και θέλω να το πιστεύω. Ο κύριος Λίγδας ρωτάει για το τουριστικό Αγίου Βασιλικής. Μάλιστα, κύριε Λίγδα, όντως στη Βασιλική επισκέφθηκε ένα κλιμάκιο το χώρο του Αγιεροβολίου, αλλά δεν ήρθε για κάποιο σκοπό έτσι ιδιαίτερο. Ήρθε εκεί απλά και μόνο να το δει. Ήταν ο κύριος αντιπεριφερειάρχης διά του, επειδή δεν ήταν ο ίδιος ο κύριος Τροπικλής εκεί, ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Ιεσπιώτης που ήταν και ο διαχειριστής του προγράμματος. Ποια ήταν, δεν θυμάμαι, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Και αρκετοί άνθρωποι από που μαζευτήκαν γύρω-γύρω. Έγινε μια κουβέντα κλπ. Όμως στην ουσία, λέτε ότι είχαμε πει και είχαμε κάνει διάφορα. Και πέφτουν στους χρόνους έξω. Ναι, ναι, πέφτουν στους χρόνους έξω. Και γι' αυτό δεν θα πω χρόνους. Θα πω μόνο ευθύ απάντηση ότι η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε εδώ και 5 μέρες, 4, 3, 6. Αυτό. Και τα χρήματα είναι στο Δήμο, αυτά τα 500.000 που ξέρουμε όλοι, πληρώνεται, παίρνει και τις ποινικές ρήτρες και φεύγει. Μην μου πείτε χρόνο όμως, γιατί πάλι θα πέσω έξω και θα έχουμε καυγάδες. Επομένως, μην μου πείτε για χρόνο τώρα. Πάντως, ετελείωσε που λέει και ο βουλευτής καλοκαίρετας.
1: Και τελείωσε.
5: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο για τον κύριο Λίγκ. Πόρτο Κατσίκη. Ναι, υπήρχε αυτά τα 75.000 στο Πόρτο Κατσίκη. Τι να σας πω κι εγώ. Πού ήταν, κάπου ήταν. Ήταν κάπου. Λοιπόν, το θέμα είναι εδώ. Επί του πεδίου. Επί του πεδίου. Ναι, μπήκε εργολάβος μέσα. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, την αναφέρατε πριν. Δουλεύει. Θα δουλέψει, δουλεύει. Θα κάνει τα απολύτως απαραίτητα τώρα. Δεν μπορούσε να μπει, έχει πάρει τα μέτρα όμως.
7: Δουλεύει, εσείς το είπατε.
5: Λοιπόν, αφήστε τα παιχνίδια τώρα.
1: Μην γίνετε διακοπή, ολοκληρώστε.
5: Αφήστε τα παιχνίδια τώρα. Ξέρετε καλά ότι μπήκε ο κύριος Κόλτς και είχαμε σφαγείς μέσα.
1: Εντάξει, κυρία Κωνσταντινίδη, ολοκληρώθηκε το ζήτημα. Κύριε Σκληρέ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Σκληρός Φίλιππος έχει το λόγο.
5: Λοιπόν, μα αφαίρεσατε το λόγο κάπου εκείνο το πρωτοκατσίκι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν σας αφαίρεσα το λόγο, κύριε Σολδάτο. Θέλετε να με ολοκληρώσετε, να πείτε κάτι άλλο? Αλίμονο. Θα τα συμπληρώσω, κύριο Σκληρός. Κύριε Σκληρέ.
7: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα απαντήσω καταρχήν στον κύριο Σέργο, που είπε για το Φρίνι ότι έχει πρόβλημα στην υδροδότηση για κάποιες ώρες. Να θυμίσουμε ότι στο Φρίνι έχει γίνει ένα νέο έργο, έχει γίνει αγωγός από τη κεντρική δεξαμενή της πόλης μέχρι το Φρίνι, μήκους 2 χιλιόμετρων. Έχει γίνει καινούριο αντλιοστάσιο που υδροδοτεί το Φρίνι. Οπότε πλέον το Φρίνι δεν υδροδοτείται από πάνω, δηλαδή από την δεξαμενή των Τσουκαλάτων, υδροδοτείται από την δεξαμενή της πόλης και από το νέο αγωγό. Το κάτω Φρίνι υδροδοτείται με φυσική ροή από την δεξαμενή, το πάνω Φρίνι με τη λειτουργία του αντλιοστασίου. Όμως επειδή το αντλιοστάσιο είναι πολύ κοντά στο μετασχηματιστή της ΔΕΗ, μερικές φορές σταματάει το αντλιοστάσιο. Έχουν τοποθετήσει εκεί οι ηλεκτρολόγοι ένα ειδικό μηχάνημα. Είχαμε δηλαδή 4-5 σταματήματα. Τώρα φαίνεται ότι λειτουργεί κανονικά. Οπότε οποιαδήποτε διακοπή γίνεται, γίνεται για αυτό το λόγο. Δεν γίνεται από έλλειψη. Και συγκεκριμένα εμένα προσωπικά ένα ή δύο άτομα με πήραν από το πάνω Φρίνι και μου είπαν ότι για κάποιες ώρες είχαν διακοπή. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση όπως παλιά θυμάστε που υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, για την περιοχή των Τσουκαλάδων. Το 2022 τοποθετήθηκε ένα μπούστερ με συγκεκριμένη παροχή προς Τσουκαλάδες. Τότε ο κεντρικός αγωγός λειτουργούσε σε 8 ατμόσφαιρες πίεση. Οπότε αυτό το μπούστερ μπορούσε να στέλνει περίπου 60 κυβικά την ώρα. Ο αγωγός τώρα λοιπόν, ο κεντρικός, λειτουργεί σε πιο χαμηλές πίεσεις. Οπότε δεν έχει τη δυνατότητα να στείλει ακριβώς τα ίδια κυβικά. Στέλνει μικρότερη ποσότητα και δημιουργείται ένα πρόβλημα. Τώρα έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες στα σπίτια που είναι στην ουσία στον κεντρικό δρόμο, από πάνω και σε μερικά από κάτω. Δηλαδή είχαμε διακοπή κάποιες ώρες την ημέρα, αλλά κάποια σπίτια έχουν και 2-3 μέρες, αν με έχουν πληροφορήσει σωστά, που δεν πήραν καθόλου νερό. Σήμερα όμως έγινε με ενέργειες του κυρίου Δημάρχου και με τις υπηρεσίες, γίνανε κάποιες παρεμβάσεις στον αγωγό που έρχεται από Πρέβεζα. Έχουμε μία αύξηση στην παροχή, θα σας πει πιο πολλά και ο κύριος Δήμαρχος μετά. Έγινε μία αύξηση στην παροχή, θα δούμε πώς θα πάει. Ήδη έχει ανέβει η πίεση στον κεντρικό αγωγό, οπότε πιστεύουμε ότι μέχρι αύριο λογικά θα ισορροπήσει το σύστημα με τους καλάδες. Σε περίπτωση δεν ισορροπήσει, θα δούμε σε συνεννόηση με την υπηρεσία τι μπορούμε να κάνουμε. Επίσης παρατηρείται πρόβλημα στην Κατούνα, το οποίο επειδή ο αγωγός έχει χαμηλή πίεση, το μπούστερ δεν λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, οπότε το νερό που στέλνει πάνω, η ποσότητα δεν επαρκεί να καλύπτει τις ανάγκες. Οπότε εκεί έχουμε άνοιξε κλίση, να το πω έτσι, και κάποιες ώρες να παίρνει η περιοχή βόρεια, κάποιες ώρες η περιοχή νότια. Αυτό όμως δημιούργησε κάποια βουλώματα στο δίκτυο. Εκεί γίνεται μεγάλος αγώνας από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και από την υπηρεσία με τους υδραυλικούς για να ξεβουλωθούν τα δίκτυα, να ξεβουλώσουν τα δίκτυα, και σε δύο περιπτώσεις έριξαν και επιφανειακά δίκτυα. Λοιπόν, και η Νικιάνα, μια περιοχή της Νικιάνας, στον ενετικό δρόμο από κάτω, και εκεί παρουσιάζεται πρόβλημα. Η υπηρεσία έχει βρει ένα τρόπο κάπως να μοιράζει το νερό, όμως από ό,τι φαίνεται δεν καλύπτει τις ανάγκες όπως πρέπει. Τώρα, από σήμερα που έχει μεγαλώσει η παροχή από την Πρέβεζα, θα το παρακολουθήσουμε και αυτό, εάν στην Νικιάνα ομαλοποιηθεί.

0: Καλώς. Εάν δεν ομαλοποιηθεί.
1: Δεν είναι πολύ σύγχαση. Αν είναι κάτω από 300, δεν είναι πολύ σύγχαση. Αν ήταν τόσο απλό το θέμα, θα μπορούσαμε τώρα με την τεχνολογία που έχουμε να βγαίνει μια φωτογραφία κατά τον Αύγουστο από όλες τις παραλίες και να λέμε αν είναι πολύ σύγχαση ή δεν είναι. Και δεν χρειαζόταν ούτε επιτροπές, ούτε έξοδα παραστάσεως, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι μια επιτροπή λοιπόν που αποφασίζει και έχει τρία μέλη. Ο ένας είναι εκπρόσωπος του Δήμου και το ξέρουμε. Ο άλλος είναι ο εκπρόσωπος της υγειονομικής περιφέρειας, της έκτης υγειονομικής περιφέρειας. Και ο τρίτος είναι ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου. Γίνεται πράξη. Λοιπόν, γιατί μπαίνουν αυτοί και δεν βάζουν εμένα, ας πούμε, που θα έλεγα ναι σε όλα και τέλειωσε. Προφανώς γίνεται αυτό γιατί ο καθένας πρέπει να το δει από τη σκοπιά του. Δηλαδή, ας πάρουμε το πιο απλό, όπου και ο κύριος Βεργίνης, ας πούμε, ψήφισε όχι, εφόσον είναι εκπρόσωπος του Δήμου, δηλαδή πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή να έχουμε ένα βαγοσώστη. Να έχουμε ένα βαγοσώστη για τους ανθρώπους που θα πάνε σε αυτήν την πολυσύχναστη παραλία. Ένα βαγοσώστη όμως, όχι σαν αυτόν που έχουμε στο Μήλο που είναι στο ένα άκρο και θέλει να πάει στο άλλο όταν πνίγεται ο άνθρωπος καμιά ώρα με τα πόδια. Έτσι, μέσα από το αυτό. Ένα βαγοσώστη που να μπορεί να καλύψει όλη την έκταση. Αντί να βάλουμε τρεις ή να βάλουμε 10, όσο χρειάζεται. Επίσης πρέπει να έχουμε νερό σε αυτή την παραλία. Και όχι να έχουμε μόνο νερό που πουλιέται από μια καντίνα που έχει μόνο ένας ιδιώτης και δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλον που κάνει 3,5 ευρώ το μπουκαλάκι. Αντί για μισό. Έτσι, επίσης πρέπει να μαζεύουμε σκουπίδια. Αν μια παραλία πάνε 10 άτομα το μήνα, είναι διαφορετικό. Και αν πάνε 300 την ημέρα, αυτά τα σκουπίδια ποιος θα τα πάρει. Αυτά είναι του Δήμου και καλός εκπρόσωπος του Δήμου λοιπόν ψήφισε όχι. Για να δούμε τώρα την υγειονομική περιφέρεια. Έχει ένα στην καρδιά του. Έσπασε ένα στο πόδι του. Πώς θα πάει το ασθενοφόρο? Θα πάει ελικόπτερο? Από πού θα ξεκινήσει, από τα Γιάννα? Και μέχρι να έρθει ο γιατρός, δηλαδή θα έχουμε τον αυγό να τον φυλάει? Να πάρουμε το Λιμεναρχείο? Προχτές, όχι, τον προηγούμενο μήνα. Ένα από τα ημερόπια βούλιαξε. Ευτυχώς βούλιαξε όταν γύριζε και δεν είχε μέσα 30 άτομα που συνήθως έχουν 30 άτομα. Λοιπόν, αν μέσα σε αυτά τα 30 άτομα υπάρχουν ανάπηροι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν μπάνιο, υπάρχουν παιδιά μωρά, θα περιμένουμε το Λιμεναρχείο οπότε θα έρθει από τη Λευκάδα να στείλει πλοίο για να τους διασώσει.
2: Ευχαριστούμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε.
1: Μισό λεπτό και θέλω ένα ακόμα γιατί υποκυβέβαλα ο κύριος Ζωγκίνης ένα ζήτημα. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν εδώ πέρα να έχουμε τρία ξερά όχι. Και εφόσον δεν έχουμε τρία ξερά όχι, έπρεπε την άλλη μέρα να επέμβει και ο εισαγγελέας και να τους καλέσει αυτούς και να πούνε γιατί ψηφίζετε ναι. Γιατί είμαστε πάνω σε ένα σεισμικό ρήγμα. Αν κάνει 6-7 ρίχτερ, είμαστε σε μια δασότη περιοχή. Αν πάρει φωτιά, αν αλλάξει ο καιρός και γίνει πλέον το γάρμι που λένε, και δεν μπορεί να φύγει κανένας, ποιος θα πάει να τους φέρει από εκεί? Λοιπόν, αυτό λοιπόν υπάρχει, πιστεύω, μια σκοπιμότητα. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, και πρέπει να το δούμε. Και πρέπει κάτι να γίνει. Μπορούσε ο εκπρόσωπος του Δήμου μετά από μέχρι σε μια προθεσμία 15 ημερών, εφόσον οι άλλοι ψηφίσανε, και να προσφύγει στον ανώτερο βαθμίδα και να ανακληθεί η απόφαση. Δεν έγινε. Τώρα, να σμίξουμε την ευθύνη στην κοινότητα. Γιατί πράγματι είναι πολλά τα καράβια. Αλλά ας πούμε, να σα πω τώρα, αυτή τη στιγμή είναι 7. Πιστεύω ότι φέτος δεν θα είναι 7, θα είναι 17. Γιατί ο καθένας, δηλαδή τα χρήματα είναι πολλά. Φανταστείτε ότι κάθε ένας που παίρνει εκεί πέρα μέσα πληρώνει 6 ευρώ και παίρνει 30 άτομα και μπορεί να κάνει πολλά δρομολόγια την ημέρα. Είναι πολλά τα χρήματα.
2: Κύριε Πρόεδρε, να προχωρήσουμε.
1: Από τα 7 σήμερα, τα 3 είναι από τον Άγιο Νικόλαο. Ποια είναι η ευθύνη της κοινότητας? Μπορεί να έρθουν και από την άλλη άκρη της γης να έρθουν να κάνουν. Αυτό τους συμφέρει. Λοιπόν, αυτά.
2: Ο κύριος Ροντογιάννης έχει το λόγο. Μέσα στον χρόνο, κύριε Ροντογιάννη, ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα σας. Γιάννης Ροντογιάννης, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος και κάτοικος του Καλάδων. Άκουσα με προσοχή και το θέμα που έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Λίγητας, αλλά και την απάντηση που έθεσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σκληρός, είναι για το θέμα στο ότι δεν έχει νερό οι τσουκαλάδες. Πραγματικά, ακούσαμε πως οι παρεμβάσεις που είχε κάνει για την κατάσταση του δικτύου που έκανε ο κύριος Δρακονταϊδής, αλλά και το μπούστερ που έβαλε το κουμπί και επί κυρίου Καλού, βελτιώσανε αρκετά την κατάσταση. Όχι, βελτιώσανε, δεν υπήρχε πρόβλημα. Και ερχόταν 60 κυβικά την ώρα. Τώρα δεν άκουσα πόσα κυβικά έρχονται την ώρα. Γιατί πραγματικά οι βρύσες των τσουκαλάδων βγάζουν αέρα και φουσαλίδες. Είναι ντροπή μας, για θα το πω, πως πολλά καταλήματα ή επιχειρήσεις υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή και είναι πάνω στον υπαρχιακό δρόμο, δηλαδή στη βιτρίνα του τουρισμού των Τσκαλάδων. Παρακαλώ πάρα πολύ και στις συζητήσεις που γίνονται σε διάφορες συναντήσεις που έχουμε. Το θέμα νερού είναι το υπαριθμόν ένα για το πέμπτο, έκτο τουριστικό προορισμό της Λευκάδας που είναι οι Τσκαλάδες. Γιατί οι Τσκαλάδες είναι μια τουριστική περιοχή αναδυόμενη με ποιοτικό τουρισμό και είναι κρίμα να μένουμε σε αυτά, σε δύσκολες καταστάσεις με το νερό. Πιστεύω πως θα λυθεί το πρόβλημα, πως θα βελτιωθεί το πρόβλημα. Και είμαι, όχι βέβαιος, είμαι, ελπίζω πως θα πάμε καλύτερα. Αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε το νερό. Αυτό, ευχαριστώ.
2: Ο κύριος Μπρατσουκάκης έχει το λόγο. Κύριε Μπρατσουκάκη, μέσα στον χρόνο. Ευχαριστώ για να συντομεύουμε.
4: Μέσα στον χρόνο προσπαθήσω να. Αν δεν γίνει με διακόπτης και συνεχίζεται το επεισόδιο την άλλη φορά.
5: Έχεις και δύο λεπτά ως πρώην πρόεδρος.
2: Κοιμνάμε έτσι.
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ήθελα να σταθώ στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, εξεπλάγει. Ευχάριστα και θετικά που άκουσα ότι θα ξανακατεβείτε πάλι υποψήφιος. Βέβαια, την άποψή μου για τη λειτουργία του Δημάρχου την έχω πει δημόσια και την ξέρετε. Απλά το θάρρος και το κουράγιο σας, συγχαρητήρια. Ας έρθουμε λοιπόν στα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην Νότια Λευκάδα. Γιατί δεν βλέπω από τους προέδρους, τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους και τους υπόλοιπους. Πόρτο Κατσίκι. Έχετε δημοπρατήσει ένα πάρκινγκ με 95.000 ευρώ το χρόνο. 59 θέσεων. Το οποίο καλά κάνει ο οποιοδήποτε επενδυτής και λέει ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει αν θα μπω, γιατί και τρεις φορές να γεμίζει επί 120 μέρες, σε όλο μπαίνει μέσα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ήταν κλειστό μέχρι προχθές. Σαν δημοτική αρχή, τι κάνατε? Δεδομένου ότι αυτό κάνει 5 ευρώ. Το άλλο το πάρκινγκ το χρεώνει με την ώρα. Διότι είναι ό,τι θέλει κάνει. Μπορεί να φτάσει 20 ευρώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν ο Δήμος τι κάνει? Και από εδώ και πέρα, αν ανοίξει όποτε ανοίξει αυτό το πάρκινγκ, θα κάνετε ελέγχους? Θα πηγαίνετε κάθε φορά να δείτε πόσο έχει το αυτοκίνητο? Έχουν μπει μπάρες, έχουν μπει κόνοι στην άκρη του δρόμου για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα. Αυτά τα έχει βάλει ο Δήμος? Δεν νομίζω. Προχωρούμε. Έχετε πάρει όλα τα, κάθε χρόνο παίρνατε 150.000 ευρώ και τώρα παίρνετε 200. Από το Πόρτο Κατσίκι έχετε φτάσει 500.000 ευρώ στη θητεία σας. Αυτά τα λεφτά είναι ανταποδοτικά. Πού είναι? Γιατί δεν πηγαίνουν στο Πόρτο Κατσίκι? Τι, το 75.000? Και το 75.000 ξέρετε τι μου θυμίζετε? Μου θυμίζετε πριν 40 χρόνια που τι κάνανε οι διοικήσεις. Λέγανε λοιπόν ότι εμείς θα τα κρατήσουμε στο τέλος τα λεφτά να κάνουμε το έργο ή τα έργα. Και έτσι θα μπορέσουμε να πάρουμε τους ψήφους. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υποτιμάτε, αν είναι έτσι, υποτιμάτε την νοημοσύνη του κόσμου. Είναι απαράδεκτο να μην έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα. Τόσα λεφτά εισπράττετε από παντού. Έχετε μια σάτα μέσα στο Δήμο που την προηγούμενη φορά κάποιος είπε πως είναι ένα 600, ένα 700 και δεν έχετε κάνει έργο. Γιατί δίνετε στο Δήμο Απολωνίων, στο Δήμο Ελωμένου και στους υπόλοιπους Δήμους 20 και 27.000 από τη σάτα. Αυτά. Σε εμάς 74, γιατί είναι το. Λοιπόν, ας έρθουμε στη Βασιλική και στην Νότια Λευκάδα. Σκουπιδότοπος, κύριε. Στη στροφή της πόντης είναι γεμάτο σκουπίδια, στρώματα. Δηλαδή, κάναμε υποκατάστημα. Εκεί που ήταν στο βιολογικό, το κάναμε παρακάτω υποκατάστημα του χρόνου. Θα πάμε και στο κέντρο της πόντης. Ο δρόμος, ο παραλιαγός. Τα ποτάμια είναι ακαθάριστα. Είναι σκουπίδια μέσα έχουν. Έχω φωτογραφίες γι' αυτό. Δίπλα κάνει ο κόσμος μπάνιο. Βρωμάνε τα ποτάμια. Έχουν κλείσει οι μπούκες στη θάλασσα και δεν βγαίνει νερό και μένει στάσιμο το νερό. Τουλάχιστον δεν μπορούσα να πάτε να ανοίξετε, να καθαρίσετε, να βάλετε μια τσάπα να καθαρίσετε. Το πρώτο γεωφύρι που φύγανε τα στιθέα δεν έχουν γίνει τίποτα. Έχουν βάλει κάτι κόνους. Αν είναι τα παιδάκια, τα μικρά παιδάκια με πατίνια, με ποδήλατα και με τέτοια πράγματα, εκεί περνάνε. Μπορεί να πέσει κανένα παιδάκι μέσα. Θα σκοτωθεί. Ένα απέραντο πάρκινγκ η Βασιλική. Με ευθύνη σας. αυτό το πάρκινγκ απάνω από το πώς το λένε, του Δήμου, το πάρκινγκ είναι κλεισμένο. Η είσοδο συνήθως της Βασιλικής είναι κλεισμένο. Με μπάζα. Βάζετε λοιπόν τα αυτοκίνητα στο Αγκυροβόλιο, στο μπαστούνι του Αγκυροβολίου. Έχετε κλείσει και το μπαστούνι το άλλο του Μόλου με τα μπλόκια αυτά που είναι ο εργολάβος να τα ρίξει μέσα που δεν τα ρίξει ποτέ. Δεν έχει ένας άνθρωπος να πάει μια βόλτα, δεν έχει να πάει πουθενά. Και είπατε και την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο συμβούλιο, πριν 6 μήνες, 5 μήνες, την ώρα που σας το ξαναείπα, ότι είναι και νόμιμο κιόλας. Είναι καταγραμμένα αυτά, εσείς και ο κύριος Ορδάτος. Ότι είναι νόμιμο να το βάζουν τα αυτοκίνητα πάνω στο τέτοιο τόπο, είναι καταγραμμένα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, δείξτε κάτι. Η Νότιο Λευκάδα υποφέρει. Ξέρετε κάτι. Ξεκινάμε να πάμε και πάντα, εγώ φωνάζω για το πρώτο κασίκι. Πηγαίνετε να κάνετε μπάνιο σε μια παραλία. Θέλετε 50 ευρώ. Να πάει να κάνει μπάνιο κάπου, θέλει 50 ευρώ. Και αυτό είναι πάλι με την ανοχή του Δήμου. Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ο Δήμος, το ολοκληρώνω, πρόεδρε, τελειώνω τώρα. Ο Δήμος κοιτάει, υπάρχουν. Να τελειώσω. Αν θέλετε να σταματήσω, σταματάω και το συνεχίζω την επόμενη.
2: Κύριε Μπρατσουκάκη, επειδή μου κάνουν νόημα ότι θέλουν να μιλήσουν πάρα πολύ, πρέπει να προχωρήσουμε και στα θέματα ημερησίας διατάξεων.
6: Συμφωνώ. Σταματάω τότε, πρόεδρε, γιατί καταλαβαίνω ότι δημιουργεί πρόβλημα η τέτοια. Θα μιλήσω την επόμενη φορά. Θα συνεχίσω την επόμενη φορά. Υπάρχουν έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ήθελα να ρωτήσω τον Δήμαρχο. Ο Δήμος Απολωνίου βγήκε σε έκτακτη ανάγκη. Τι έργα έχετε προγραμματίσει? Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρει κανένας τίποτα. Τι έργα έχετε προγραμματίσει? Έχετε μιλήσει με τους αρμόδιους αντιδημάρχους να σας πούνε τι έχει? Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Βασιλική έχει τεράστια προβλήματα. Προσπαθούν ο πρόεδρος μαζί με τον αντιδήμαρχο να φτιάξουν ένα χώρο του τουριστικού αγκυροβολίου που είναι για πάρκι σκαφών και αυτοκινήτων και τρέιλε. Το οποίο είναι ένα μισή στρέμμα. Το οποίο είναι ένα μισή στρέμμα, τα μισά θα τα πάρει το αγκυροβόλιο. Υπάρχουν πάρκια ελεύθερα, κύριε Δήμαρχε, που δεν τα χρησιμοποιείτε. Στο οικοδομικό τετράγωνο 76 έχει 600 τετραγωνικά και τα χρησιμοποιούν οι ξένοι. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δείτε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Μπρατσουκάκη. Κύριε Κονιδάρη, την ιδιότητά σας και πέστε μου τι θέλετε.
7: Κονιδάρης Γεώργιος, από Κατούνα κάτοικος. Εγώ θέλω να προσθέσω, επειδή μιλάμε με τον κύριο Σκληρό, ότι Κατούνα δεν έχει νερό καθόλου τα τρία τέρατα του χωριού επί 15 μέρες. Κάνε δύο τομές για βουλώματα, η μία τομή έδειξε ένα μερικό βουλώμα, τίποτα άλλο. Δεν έχουμε νερό να κάνουμε μπάνια τα παιδιά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επί 6 μήνες έρχεται νερό για 2 ώρες την ημέρα. Και γεμίζανε δεξαμενές. Τώρα πια δεν έχετε ούτε αυτό. Ούτε 2 ώρες την ημέρα. Είναι μία βρύση στην εκκλησία του Αγίου Βαρβάρου που κατά κάποιο μυστήριο τρόπο έχει νερό για 1 ώρα και πάνε οι κάτοικοι με τα τέτοια και παίρνουν νερό. Ναι. Είναι θαύμα, πραγματικά. Μόνο με θαύματα προχωράμε. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει. Αυτό που λέτε με τα βουλώματα, μίλαγα με τον πρόεδρο, μου λέει δεν ξέρουμε πού είναι, ψάχνουμε. Πόσο καιρό ακόμα θα ψάχνουμε? Πόσο καιρό ακόμα θα ψάχνουμε? Κάνω τα παιδιά μου μπάνιο στη λιγιά στη μάνα μου, επειδή στην Κατούνα δεν έχουμε νερό. Αυτό είναι τραγικό. Δώστε μια λύση, πείτε μου μια ημερομηνία κατά την οποία θα έχω για 1 ώρα νερό. Και επειδή ακούγεται ότι μερικοί και μερικοί δεν έχουν, και ξέρουμε αν ανοίγουμε τη βρύση, αν έχει πετραδάκι η βρύση, ελάτε με κάμερα όλη την ημέρα να κάτσουμε 2 εβδομάδες και δείτε τα ρολόγια μας. Δεν κινείται κανένα ρολόι. Δεν είναι ότι εμείς δεν ξέρουμε να πάρουμε νερό. Εσείς δεν μας δίνετε νερό. Πρέπει να δοθεί λύση, κύριε Σκληρέ, μιλάμε στο τηλέφωνο, τα ξέρετε, δεν είναι 2 βουλώματα. Σήμερα πότε είναι γάτος του Δήμου? Μου λέγανε σήμερα θα ανοίξουμε το κάτω ΤΑΦ, να δούμε αν έχει πέτρες. Κανείς. Δεν πήγα σήμερα γραφείο, έχασα μία μέρα δουλειά για να περιμένω τον εργάτη του Δήμου. Δεν ήρθε κανείς. Να πληρώσω εγώ τον εργάτη του Δήμου να έρθει. Βάλτε έναν άλλον. Τον πληρώνω εγώ, τον καλύπτω εγώ. Αλλά πρέπει να κάνουμε τα παιδιά μας μπάνιο, κύριε. Και αντιδήμαρχοι και δήμαρχοι. Μας φέρανε σήμερα στην πλατεία του χωριού εξάδες νερά. Είναι ντροπή αυτό. Δεν μου λείπουν 2 ευρώ να πάρω μια εξάδα νερό. Μου λείπει το νερό. Ξέρετε ότι έχω διδροφόρες, μαύρη αγορά στην πλατεία, 50 ευρώ τον τόνο. Ιδιώτες που παίρνουν νερό από βρύσεις του Δήμου. Είναι ντροπή αυτό. Ντροπή.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πολίτη. Κύριε Πολίτη, θέλετε να μιλήσετε τι, επί των θεμάτων? Ολοκληρώστε και ολοκληρώνουμε τελείως.
8: Καλησπέρα σας. Κύριε Δήμαρχε, το τελευταίο διάστημα στη Βασιλική και ειδικά στη ζώνη των 500 μέτρων όπου υπάρχουν σούδες, γαντάκια κτλ. Που ήταν τα αποστραγγιστικά και γλίτωναν τη Βασιλική και την περιοχή από πλημμύρες, οι ιδιώτες αυθαίρετα άρχισαν να βουλώνουν τις ούδες. Παράλληλα στους δρόμους να ρίχνουν μπάζα να χώνουν τις ούδες. Έχουν παραπονεθεί ο κόσμος, γιατί το χειμώνα θα πνιγούμε. Έχουν παραπονθεί και στην υπηρεσία και εδώ και 1,5 μήνα, περίπου 1,5 μήνα έχουν γίνει και καταγγελίες στην υπηρεσία και έγγραφα στις υπηρεσίες και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Και όταν είδω ένας ότι χώθηκε μια σούδα, πάει και ο άλλος χώνει τη δίπλα και ο άλλος χώνει την πιο δίπλα. Με αποτέλεσμα να πνιγούμε. Πρέπει άμεσα ο Δήμος να πάρει θέση, να πάει να υποχρεώσει τους κατοίκους, αυτούς που χώσανε τις σούδες, οι οποίες η μισή σούδα ανήκει και στο Δήμο. Γιατί όταν είναι δρόμος και χωράφει η μισή σούδα ή το μισό ρέμα, ανήκει και στο Δήμο. Τα χώσανε όλα ή σε άλλα σημεία βάλανε πιούνια, 50 κιούνια σε σούδες που κατεβάζανε, που ήταν 2 μέτρα και το χειμώνα γεμίζανε μέχρι πάνω νερό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να πνιγούμε το χειμώνα. Πρέπει από τώρα να πάρετε μέτρα. Να κινηθούν και οι υπηρεσίες οι οποίες κοιμούνται, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά όταν 1,5 μήνα δεν έχουν κινηθεί, παρότι υπάρχουν κατεγγράφες καταγγελίες, πρέπει να πάρθει θέση. Ένα κοινό. Και ένα δεύτερο στα γρήγορα όσον αφορά την εκβάθυνση του λιμένα. Από ό,τι γνωρίζουμε, η πέμπτη παράταση του εργολάβου έληξε στις 13 Ιουνίου. Τώρα ο εργολάβος θέλει να έρθει μέσα τον Ιούλιο. Να σκάψει δίθεν στη Βασιλική το λιμάνι. 15 μέρες θα εξαφανιστεί ο τουρισμός από τη Βασιλική. Τόσο από τη Βρώμα, από τη Μερίδη, διότι αυτή είναι η ανακατοσούρα, τόσο από τη Μούργα, η οποία θα γεμίσει όλο τον όρμο της Βασιλικής. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το έργο. Παράλληλα, η μελέτη αυτή είναι ελλιπής. Δεν πρέπει να έρθει να γίνει μέσα στο χειμώνα καλοκαίρι και δεν θα αφήσει και ο κόσμος να γίνει η εκβάθυνση αυτή την εποχή. Ένα. Και δεύτερον, και γι' αυτό προτείνουμε να προβείτε άμεσα σε απομπομπή του εργολάβου, να βγει το έργο και να συμπληρώσετε τη μελέτη η οποία είναι μισή, να γίνει σωστή η μελέτη και να ζητήσω ξανά χρηματοδότηση. Σε επαφή που είχαμε με το Υπουργείο, είπαν ότι άμεσα θα προχωρήσω, εφόσον γίνει καινούργια μελέτη κτλ., θα προχωρήσω σε χρηματοδότηση.
2: Ευχαριστούμε κύριε πολιτή.
8: Άρα θα πρέπει άμεσα να το δούμε αυτό. Δεν μπορεί όμως να μπει τώρα εργολάβος μέσα. Και αυτό ίσως είναι και ένα τέχνασμα του εργολάβου για να διεκδικήσει αποζημίωσης.
2: Κύριε Δημαρχέ, έχετε το λόγο. Κύριε Σκληρά, θέλετε να μιλήσετε? Ναι, συντομία όμως, γιατί έχουμε πλατιάσει πάρα πολύ το θέμα.
9: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μόνο 2 λεπτά. Ο φίλος μου εδώ, ο Γιώργος Κονιδάρης, έχει απόλυτο δίκιο. Το είπα και πριν ότι υπάρχει πρόβλημα στην Ατούνα. Περιμένουμε τη βελτίωση μετά τη σημερινή εξέλιξη με την αύξηση παροχής. Και να πω και κάτι επίσης, γιατί σχετικά με το μπούστερ, εγώ από την αρχή η πρότασή μου ήταν να μπει ένα μπούστερ, γιατί η Κατούνα δεν πρόκειται να πάρει νερό αλλιώς. Παρόλο που υπήρχαν αντίθετες απόψεις γενικώς, το βλέπουμε σήμερα ότι εάν το μπούστερ δεν λειτουργήσει, δεν πρόκειται να πάρει νερό η Κατούνα. Οπότε δικαιώνεται και αυτή η πρόταση που έκανα ως αντιδήμαρχος.
2: Πρώτον. Συγγνώμη, αλλά ανέφερε. Μην μιλάμε δεύτερον. Όλοι μαζί.
9: Δεύτερον.
2: Παρακαλώ, δεύτερον. Μην διακόπτετε. Απλά συμπληρώστε και πείτε αυτό που περίμενε, λέει, το κάποιον εργάτη από το Δήμο, ο οποίος δεν πήγε.
9: Ναι, είπα ότι το συνεργείο ήταν στην Περέβεζα σήμερα, ήταν όλοι υδραυλικοί, γιατί υπήρξε αυτή η συζήτηση που είχε κάνει ο κύριος Δήμαρχος και ήταν όλοι παρατεταγμένοι.
2: Θα μπορούσατε να κάνετε μια ενημέρωση από αυτό που λέει.
9: Ναι, αυτό. Τώρα για το Γιάννη που είπε, τα είπαμε πριν για τους καλάδες, το μπούστερ μπήκε στις 22, μπήκε το 2022. Με δήμαρχο, όπως είπατε, και τότε αντιδήμαρχος ήμουνα και ήμουνα και αντιπρόεδρος στο σύνδεσμο. Οπότε το παλεύουμε γενικώς από τότε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Καλέ,
9: συγγνώμη. Δεν γίνεται, παράδειγμα, ο αντιδήμαρχος να κάνει μόνο αυτά που δεν είναι καλά και ο Δήμαρχος να κάνει μόνο τα καλά. Ωραία, είμαστε αντιδήμαρχοι, αντιπρόεδροι, γίνανε κάποια έργα.
10: Εγώ μαζί σας θα αναγνωρίζετε όλα όμως.
9: Εσείς θα αναγνωρίζετε όλα. Όλα τα λέω. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο Δήμαρχος να κάνει μόνο καλό και ο αντιδήμαρχος μόνο κακό. Δεν γίνεται αυτό.
2: Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να. Παρακαλώ, μην διακόπτετε.
11: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω λίγο ομαδικά, γιατί για το νερό μίλησαν πολύ. Με το νερό. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια σημαντική βελτίωση. Υπάρχει εξυγχρονισμός και συνεχίζεται αντιοστασίων, αλλά και όπου απαιτείται επίσης δικτύων. Νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη πρόοδος το γεγονός ότι η δυτική πλευρά του νησιού αυτή τη στιγμή πραγματικά υδρεύεται και τα προβλήματα έχουν περιοριστεί. Δεν μπορεί να λυθεί απόλυτα το θέμα του νερού αν πραγματικά δεν έρθει από τον αγωγό και ιδιαίτερα με τον καινούριο αγωγό, αν δεν έρθει επάρκεια νερού. Γι' αυτό μετά από παρέμβαση έντονη στον τεταλμένο και της αποκεντρωμένης γενικό περιφερειάρχη, όχι περιφερειάρχη, τον γενικό γραμματέα, τον γενικό γραμματέα Υπήρου, τον κύριο Σάβα, αλλά και σε κοινή συνάντηση συνέχεια μεταξύ του κυρίου Σάβα και του κυρίου Κατσαρού, που είναι επίσης ο γενικός γραμματέας Δυτικής Πελοποννήσου, Στεράς και Ιωνίων Νήσων. Συζητήσαμε πάρα πολύ σοβαρά το νερό, διότι δεν έχουμε μόνο εμείς την ευθύνη. Έχουν την ευθύνη και οι θεσμικοί παράγοντες. Επανέφερα το θέμα της συμφωνίας που είχαμε κάνει στην Πρέβεζα. Μετά από διάστημα, θα έλεγα 15 ημερών, ζήτησα άμεσα σύγκληση πλέον ξανά. Παρακαλώ, δεν μπορώ, μιλάτε, δεν μπορώ να απαντήσω. Έγιναν 2-3 συναντήσεις, ζήτησα σήμερα οπωσδήποτε και χθες έστειλα την υπηρεσία και σήμερα ήταν η υπηρεσία και πήγα εγώ επίσης εκεί για να είμαι παρόν. Έχει συμβεί το εξής. Ως πρόοδος, ο Γενικός Γραμματέας Υπήρου ανέλαβε προσωπικά και με επιστολή του την επικοινωνία και το να επιβάλλει επίσης αυτό που είναι το δίκαιο. Το δίκαιο είναι, δεν ζητάμε εμείς το νερό όλων των άλλων και εμείς να έχουμε μόνο και οι άλλοι να μην έχουν καθόλου, αλλά ζητάμε αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Και ζήτησα ως μίνιμουμ τα 700 κυβικά νερό να έρχονται την ώρα.
10: Κύριε Δημάρχε, αν μου επιτρέπετε επί αυτού μια διευκρίνηση, να κάνετε εσείς μια διευκρίνηση.
11: Ναι, κύριε.
10: Επειδή λέτε να ισχύσει το δίκαιο, επειδή ο καθένας το βλέπει από τη μεριά του και θεωρεί ότι έχει το δίκαιο με το μέρος του, είχε ζητήσει ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης και από το Δήμο Λευκάδας, από το Σύνδεσμο δηλαδή εννοώ, συγκεκριμένα στοιχεία.
11: Αν με αφήσετε, θα σας τα πω.
10: Είναι επί αυτών των στοιχείων, δηλαδή
11: βεβαίως,
10: υπάρχει κάποια απόφαση για να ξέρουμε τι δικαιούμαστε.
11: Αυτό. Κύριε Καλέ, βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή μου επιθυμίζετε αυτά που θα σας πω στη συνέχεια. Αλλά αυτό έγινε το 2000, από ό,τι ξέρετε, 24 μια πρώτη συνάντηση και συνεχίσει το 2025. Και ζητούσα την εφαρμογή του. Και γνωρίζετε τη διαδικασία και των μηνύσεων κλπ. Λοιπόν, άρα τι έγινε. Ο Γενικός Γραμματέας Υπήρου ζήτησε από όλους μας να του δίνουμε στοιχεία. Αποδέχτηκε την πρότασή μου ότι μπορεί η κατανομή του νερού να υπολογιστεί στη βάση του όγκου των σκουπιδιών. Αυτό έγινε αποδεκτό από όλους και έγινε και δεκτό επίσης ότι όλοι θα στέλναμε στοιχεία. Εμείς βελτιώσαμε τη δυνατότητα να παίρνουμε στοιχεία και η εντολή μου ήταν απόλυτα όπως είχαμε συμφωνήσει, να δίνουμε τα στοιχεία σε καθημερινή βάση. Το τηρήσαμε απαραίτητα. Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί θα το έλεγα, αλλά μπορεί να το ξεχνούσα και βλέπετε ότι το υπενθυμίζετε. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν, δίναμε όλο αυτό το διάστημα. Απάντηση ναι. Ενώ όμως δίναμε εμείς, οι άλλοι δεν δίνανε. Υπενθύμησα κατ' επανάληψη και γραπτός και προφορικά στον κύριο Γενικό Γραμματέα ότι δεν είναι δυνατόν να περνάει τόσος χρόνος και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Να, αυτό θα έπρεπε να πάρει τέλος. Τελικά δεν ξέρω, είχε κάποια οικογενειακά θέματα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε η σύγκληση αυτή τη συνάντηση των δύο γενικών γραμματέων μαζί μου και του είπα ότι δεν υπάρχει ανυποχώρηση. Κατόπιν αυτού, συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Υπήρου μια συνεδρία των υπηρεσιών του και όρισε συγκεκριμένους ανθρώπους να επισκεφθούν την περιοχή. Παράλληλα με ειδοποίησε εκ των υστέρων. Αλλά δεν είναι θέμα, μας ειδοποίησε να πάρει και δικές μας υπηρεσίες. Έγινε συνάντηση και σήμερα, παρά το γεγονός ότι δεν είχα ειδοποιηθεί, το έμαθα, τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει πάρα πολύ καλά, θέλουμε να έρθετε κι εσείς. Επήγα. Το αποτέλεσμα. Αποδέχεται πλήρως το αίτημά μας ότι πρέπει να έχουμε άνω των 700. Αλλά να γίνει πραγματικότητα. Έγινε λοιπόν η δοκιμασία στο μετρό, κύριε Σκύρε, στο μετρό και χθες και σήμερα. Και ξεκινήσαμε από 760 κυβικά, επομένως 760 κυβικά την ώρα. Και έφτασε κατά τις, γιατί παραμείναμε εκεί 2-3 ώρες, έφτασε μέχρι 800. Παρά το γεγονός όμως ότι από εκεί έρχονται αυτά τα κυβικά, πράγματι αποδείχθηκε ότι χάνονται περίπου τα 200 μετά από το μετρό, που σημαίνει ότι έχουμε την υποθαλάσσια εκεί της Πρεβέζης και ακολουθεί εν συνεχεία. Έχουμε το αεροδρόμιο και διάφορα εκεί καταστήματα που υπάρχουν, συν οι μαρίνες, συν 2-3 μαρίνες που είναι εκεί και εν συνεχεία και άλλα καταστήματα, επαναλαμβάνω, που υπάρχουν είτε από πλευράς συνοικιάσεως αυτοκινήτων αλλά και κατοικίες. Και αποδείχθηκε τελικά ότι ένα μέρος περίπου τους 110 με 120 κυβικά χάνονται από την άκρη την άλλη της Πρεβέζης, που είναι η διάβαση, η υπόγεια, η υποθαλάσσια, και έχουμε κατά μήκος της υποθαλάσσιας, αν έχει κάτι συμβεί, ή στα δύο άκρα ή μέχρι το σημείο εκείνο που λέμε ότι συμπεριλαμβάνεται και το αεροδρόμιο, και χάνονται 100 με 110 κυβικά την ώρα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε άλλα τα υπόλοιπα να χάνονται μέχρι τα κάρβουνα που λέμε εδώ, δηλαδή στο ΤΕΚΕ. Δόθηκε εντολή στις υπηρεσίες. Παρέμειναν εκεί οι υπηρεσίες, ο κύριος Γιάννης, ο Σπύρος ο Γιαννάκης,

0: κλέβεται, όχι με την έννοια αν το κλέβει τι κάνει, πάντως υπάρχει διαλογή το οποίο χρησιμοποιούν για αρδεύσεις. Και είναι φανερό εκεί ότι υπάρχουν δερμοκήπια. Το κατέστησα απόλυτα σαφές και περιμένω αύριο την απάντησή του. Άρα ενισχύθηκε καθόλου το νερό με αυτή την... Βεβαίως, έχουμε ενίσχυση του νερού αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον 50 με 60 κυβικά που έρχονται αυξημένα την ώρα αυτή τη στιγμή. Τα άλλα όμως ακόμη χάνονται. Οι τσουκαλάδες, αμέσως μετά μόλις τελειώσω, οι τσουκαλάδες. Δεν είχαν πράγματι νερό. Άλλωστε οι τσουκαλάδες, ας μην παραπονούνται και έρχομαι ντροπή και ντροπή. Έχω πραγματικά αγανακτήσει μαζί τη λέξη ντροπή. Δεν έχει μείνει και πουθενά να τη χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Τι ντροπή είναι δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Οι τσουκαλάδες 24, 25 και τώρα μέχρι λίγο πριν είχαν πάντα νερό. Δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να παίρνουμε ιδιωτικά γιατί τούτος και όχι ο άλλος. Και οπωσδήποτε να γίνεται μια διανομή και εκεί να υπάρχει δικαιοσύνη βεβαίως. Αλλά κύριε Πρόεδρε των Τσουκαλάδων, δεν τα ακούτε όλα αυτά. Έχετε νερό αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μας απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε.
1: Απαντήστε. Ποιος Πρόεδρος έχει το λόγο.
0: Δεν θα απαντάω για σας κύριε Πρόεδρε. Απαντήστε.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δημαρχέ, το πρόβλημα των τσουκαλάδων ξεκίνησε από την ημέρα που έγινε διακοπή από το Λούρο που έγινε η βλάβη. Δηλαδή έγινε μια μέρα βλάβη και εκεί αδειάσαν όλες τις δεξαμενές του κόσμου. Και άρχισε σιγά σιγά λοιπόν και ερχόταν λιγότερο νερό και δεν έχει συμπληρωθεί το νερό αυτή τη στιγμή. Το επάνω διάζωμα του χωριού, δηλαδή ο κεντρικός άξονας, επειδή είναι και φανερωμένη ότι τραβάει πάρα πολύ νερό και παίρνει και σοφρύνει νερό από χρόνια, άνθρωποι που έχουν συνδέσεις, δεν το έχει κόψει κανένας. Εγώ δεν μπορώ να βάλω, να πάω να κοκτήσω το νερό ταλμού να μην κατεβαίνει το νερό στο φρύνι. Όχι το φρύνι, εννοώ το χωριό, παίρνει ιδιώτης. Χρόνια. Πρώτον. Δεύτερον, ο κύριος επιθυμητής του κύριου Δρακονταϊδή έχει δώσει σε ιδιώτης νερό μέσα από τη δεξαμενή από κάτω από τη σωλήνα. Ο οποίος ήταν ο σωλήνας να μετράει πόσο έχει στάθμι του νερού. Και έχουν πάρει και σπίτια από αυτό. Και αυτή δεν του έχει λείψει ποτέ το νερό. Δεύτερον, επιθυμητής του κύριου Καλού έχει συνδέσει απά στον αγωγό τον κεντρικό που κατεβαίνει στις Καλάδες το νερό απά από τη δεξαμενή και έχει δώσει σε ιδιώτη. Απάνω από τον αγωγό, τον κεντρικό που κατεβαίνει το νερό στις Καλάδες. Λοιπόν, αυτά δεν τα έχει πει κανένας. Εγώ λοιπόν βρήκα μία κατάσταση χάλια. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ούτε μία βάνα μέσα στο κεντρικό δίκτυο του χωριού να μπορώ να κλείσω να δώσω νερό ή σε κάποιον, μία γειτονιά ή στην άλλη. Γίνεται μία βάρη, κλείνει η δεξαμενή για να φτιαχτεί το νερό. Λοιπόν, και γίνεται λοιπόν όλο το δίκτυο. Αυτή είναι η κατάσταση μέσα στις Καλάδες τόσα χρόνια. Έχουν περάσει 6, 5, 6, 7 δήμαρχοι και δεν έχουν μία βάνα. Μια μοναδική βάνα είναι που είναι εκεί που πάμε για τα καμίνια για να κλείνει το νερό που έσπαγε συνέχεια το δάσκο που ήταν εξωτερικό. Και τώρα φτιάξατε το δάσκο 1700 μέτρα υπογειοποιημένο. Και εκεί δεν έχουμε ούτε μία βλάβη πλέον. Ούτε χάνεται νερό ούτε τίποτα. Υπάρχουν και παντού και αλλού δηλαδή λάστιχα τα οποία είναι χιλιάδες χιλιόμετρα. Φτάνει το νερό κάτω από τα λαβανή του στρατή, φτάνει κάτω στα καλυβάκια, φτάνει κάτω στα φανερωμένη, φτάνει... Δηλαδή είναι ανεξάρτητη κατάσταση αυτή τη στιγμή με τα λάστιχα. Και βέβαια είναι και πολλές οικοδομές που γίνονται καινούργιες.
1: Ωραία, ολοκληρώστε κύριε Πρόεδρε.
2: Αυτό είναι η όλη ιστορία.
1: Άρα δεν υπάρχει νερό αυτό.
2: Νερό έρχεται στο χωριό.
0: Ορίστε.
2: Αλλά δεν καλύπτει όλο το χωριό.
0: Υπάρχει νερό
2: όμως το χωριό.
0: Από το πρωί, από το μεσημέρι που σε πήρα από την Πρέβεζα.
2: Ναι.
0: Δεν έρχεται νερό.
2: Νερό στην δεξαμενή έρχεται.
0: Αυτό.
2: Νερό έρχεται.
0: Λοιπόν, θα έρχεται νερό εφόσον κρατηθούν αυτές οι.
2: Αλλά το μεγάλο το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την ημέρα που έγινε διακοπή στην Πρέβεζα.
0: Έγινε γιατί άδειασε οι σωλήνες 100%. Δυστυχώς αυτό γίνεται. Και για να γεμίσουν μετά υπάρχει τα.
2: Αλλά δεν έχω καμία πληροφορία ότι κάποιος ήφερε και βιτίο.
0: Ναι, μπορώ να συνεχίσω κύριε Πρόεδρε.
1: Κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε.
3: Δώστε το λόγο για να τελειώσουμε το πρόβλημα. Δώστε το λόγο.
1: Σας παρακαλώ.

0: πρόεδρε κοντά, επειδή το να δίνουμε λόγο και αντίλογο πρέπει να κάνουμε συμβούλιο. Τι να πούμε τώρα. Κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε, σας παρακαλώ.
1: Ζήτησα την άδεια του Δημάρχου να του κάνω μια ερώτηση. Όχι, όχι, μα δεν έχω πρόβλημα με τον Δημάρχο. Με τον πρόεδρο του Τσουκαλάβα έχω πρόβλημα. Θα τα πούμε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, μόλις τελειώσει ο κύριος Δήμαρχος.
2: Ό,τι θέλεις, Κώστα, ό,τι θέλεις.
1: Κάνω και μια.
3: Κώστα, μπορώ να έχεις εσύ πρόβλημα, πού να ανοίξω εγώ το στόμα με αυτά που άκουσα.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε ή το κάνουμε επίτηδες για να προχωρήσουμε στα θέματα τα σημερινά.
1: Αυτό,
0: ωραία, κύριε Δήμαρχε, από τις διαδικασίες
4: να τελειώσω ή θέλετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
1: Όχι, εσείς τελειώστε, κάντε
4: το. Ναι, θα τελειώσω πραγματικά. Άρα, το θέμα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή άφησα αυτή την πληροφόρηση γιατί ήθελα να ακούσω και τους άλλους για το νερό. Εάν ακολουθηθεί αυτό που σήμερα κάναμε και πραγματικά το παρακολουθούμε,
0: δεν παρακαλώ λίγο ησυχία, μπορούμε να έχουμε.
4: Λοιπόν,
0: κύριε Δήμαρχε,
4: εάν τηρηθούν αυτά, είμαι βέβαιος ότι θα βελτιωθεί κατά πολύ και πιθανώς θα λύσουμε και αυτά τα σημεία τα οποία πράγματι διαχρονικά παρουσιάζουν προβλήματα. Δηλαδή η Κατούνα, το άνω μέρος, και επίσης το μέρος αυτό που αναφερόμαστε στην Κιάνα. Όμως θέλω να σας πω στην Κατούνα. Επήγα ακούστε, δεν μπορώ κύριε. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Τελειώνω.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Δήμαρχε, σας
4: δηλαδή,
0: παρακαλώ.
4: Μιλάμε. Ακούστε, έχουν σοβαρά προβλήματα αυτά. Επήγα, κύριε Δρακονταϊδή, 3-4 φορές στην Κατούνα. Πραγματικά αυτό που παρατήρησα δεν υπάρχει και δεν το γνώριζα, γιατί ακολούθησα το ξέρετε, το λάστιο. Δεν υπάρχει όμως κανένα διάγραμμα σε καμιά υπηρεσία να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και να ελέγξουμε τελικά την πορεία του νερού. Αυτό στην Κατούνα πραγματικά μου είναι όχι απορία. Δεν υπήρξε κανένας, δεν κράτησε βέβαια, κατανοώ τότε ήταν οι πρόεδροι και βάζανε οι πρόεδροι. Δεν ήταν κεντρική πιθανώς κατεύθυνση. Και το κατανοώ αυτό σε έναν βαθμό. Αλλά οι πρόεδροι που ακολούθησαν όλο αυτόν τον καιρό και αυτά τα χρόνια που παρουσιάζεται πράγματι πρόβλημα νερού, δεν μπορούσαν εκεί επιτέλους να γίνει μια διαγράμμιση κάπου να ξέρουμε από πού ξεκινάει και μέχρι πού φτάνει νερό. Και τι βρίσκουν αυτά τα ΤΑΦ που υπάρχουν. Και είπα, πάρτε μερικούς από τους παλιούς που πιθανώς θα γνωρίζουν, κύριε Πρόεδρε, πώς πήγαινε. Και πραγματικά πήγανε κάποιες κύριες μεγάλης ηλικίας και μερικοί που είναι ακόμα στα 75 τους και 80 και υπέδειξαν και ήδη αρχίζουν να ενιχνεύουν πλέον το νερό, το πού φτάνει και πού έχει πράγματι προβλήματα. Και βρίσκουν σχοινιά μέσα και διάφορα άλλα αντικείμενα που δεν μπορούν να συνεχίσει το νερό να τρέχει. Και μάλιστα πρέπει να πω και ορισμένα από τα μέρη εκεί πρέπει να αλλάξουμε οπωσδήποτε, έδωσε εντολή στις υπηρεσίες, να δούμε να αλλάξουμε το δίκτυο. Διότι είναι και από υλικό που ξέρετε ότι δεν πρέπει να είναι. Αυτό σας το λέω, άρα περιμένουμε κύριε Αντιδήμαρχε υπεύθυνε, ειδικά γιατί έχετε και την περιοχή αυτή εδώ, Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας, θα πρέπει να δείξετε όλη την προσοχή σας σε αυτά τα σημεία. Πια στην Κατούνα και στην Κιάνα. Και σας παρακαλέσω, το ξέρω, έχετε... Εντάξει, το ξέρω και την κάνω, θα βάλουμε εφαρμογή. Δόξα τω Θεώ, έχουμε αυτή τη στιγμή τα μέσα και θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το δίκτυο. Δεν γίνεται διαφορετικά εκεί, δεν μπορεί να λυθεί το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, το νερό πρέπει να δεχθούμε όλοι μας έως ότου ολοκληρωθεί ο αγωγός ο καινούριος, θα έχουμε μερικές προβλήματα και αρκετές φορές. Γιατί? Διότι όπου κόβεται, να τώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Δρακονταϊρή, αυτό εδώ είναι τώρα μόλις μου ήρθε από την Τέρνα, αυτό που σας είπα. Δηλαδή έρχεται ένα σημείο και μας λέει πότε θα κάνουν τη σύνδεση, τη διακοπή, πόσο θα διακληθεί και βέβαια λέει ότι δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι το τι θα προκύψει, πρέπει ο σύνδεσμος να είστε εκεί με τους τεχνικούς σας και λέει διάφορα σημεία επί της διαδικασίας. Πάντως, ό,τι σας είπα πριν, επαληθεύεται, τώρα πριν λίγο μου φέρανε το έγγραφο. Θέλω για το νερό να σας πω. ότι θα λυθεί μόνο αν τελικά, όπως έχω βάλει τις υπηρεσίες, αν ακολουθήσουμε τον δρόμο του νερού, όπως λέγαμε τον δρόμο του μεταξιού που πήγαινε μέχρι την Ινδία. Λοιπόν, πρέπει, δεν ξέρουμε ακόμα από πού ξεκινάει και πού τρέχει το νερό για να κάνουμε παρεμβάσεις. Αυτό πρέπει να ελεγχθεί και βγάζω όλη την υπηρεσία. Τέλος, πρέπει να πω για 2-3 σημεία μονάχα και τελειώνω. Ό,τι είπε ο κύριος Γαζής, λυπάμαι πάρα πολύ. Συνεχίζω πράγματι να λέω στον κύριο Γαζή ότι δεν χρειάζεται και πολλές φορές να μιλάμε όταν τελικά δεν μπορούμε να βάλουμε στη σειρά ορισμένα πράγματα. Είναι νέος και θα πρέπει πράγματι να καταλαβαίνει. Τι λέω, μπορώ να καταργήσω εγώ και αυτό που λέει, ότι να καταργήσω αμέσως πια τη διακήρυξη. Τι να θέλω, τι είναι τη διακήρυξη. Και πότε είπα εγώ ότι τους κάλεσα να ψηφίσουν εκεί. Εγώ τους πήγα πράγματι, διότι αυτό πρέπει να κάνω. Μιλάω στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Είναι το πλέον υπεύθυνο πλευράς νομικής. Είναι ανεξάρτητο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τις πήγαινω, τις ξέρουμε. Όμως τις αποφάσεις για το τι θα στείλουμε και το τι θα αποφασιστεί είναι στα πλαίσια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Πασχίζω για να δώσω τη γραμμή την νομική και παράλληλα όμως την πραγματική θεσμικά πώς μπορεί να πετύχουν. Δεν μπορώ να απαντάω σε αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ότι δηλαδή του ζήτησα να ψηφίσουν σόν και καλά και μετά ψηφίριζα λέει στους δικούς μου. Ποιους δικούς μου? Πρώτα δεν είναι δική μου και δική του. Δεύτερον, είχαμε και παραστάτες εκεί, δηλαδή κόσμο που παρακολουθούσε. Ανοιχτή συζήτηση. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα, ότι καλύτερα να ακούνε, να ρωτάνε και να ακούσουν την απάντηση. Ας καταγράφουν κιόλας. Αν επιτραπεί και από τους ίδιους να καταγράψουν, ας καταγράψουν κιόλας. Να παίρνουν και να ελέγχουν. Δεν είναι ωραίο αυτό και το λέω για όλους μας. Δεν μπορούμε να απολογούμαστε εδώ για πράγματα τα οποία κανένας μας δεν λέει ή παραφράζονται. Σε ό,τι αφορά πραγματικά το αγκυροβόλιο στην Βασιλική, και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε. Ακούστε, κύριε Αντιπρόεδρε, που έφυγε ο κύριος εδώ είστε. Κύριε Αντιπρόεδρε, η δική μου άποψη και την οποία θέτω εδώ σε όλους. Δεν μπορεί να έρχεται εναλλακτικά αν τελικά θα το προχωρήσουμε ή αν θα πενταχθεί το έργο. Το δεύτερο δεν το συζητάω καθόλου. Βέβαια, όταν θα το συζητήσουμε σε απόφαση να πάρουμε, αν νομίζετε εσείς ότι έτσι πρέπει να γίνει, εγώ θεωρώ σε καμία των περιπτώσεων. Είμαστε προς το τέλος, κύριε Αντιπρόεδρε. Πρέπει να συνεχίσουμε. Και είναι συνέβη και αυτή η περίπτωση το να πάει μέσα σε αυτές τις μέρες και επί 10 μέρες να τελειώσει μετά από βάσανο και παρέμβαση δική μου, ναι ή όχι, κύριε Αντιπρόεδρε. Ναι, και έκανα συμφωνία μεταξύ των δύο και αφού έβαλα και την Τέρνα. Είναι αυτός που είναι εκεί που σκάβει για την υποθαλάσσια. Και του ζήτησα, αφού δεν μπορούσε άλλο να φέρνε, και αυτός που ήταν να πάει ήταν αδιανόητο, διότι είχε μικρό σκάφος. Θα πρέπει να πάει αυτός. Θα δουλέψει 10 μέρες. Μάλιστα το κόστος αυτό που είχε για να μετακινηθεί το πλωτό από αλλού, τα έξοδα ήταν παραπάνω και από εκείνα που χρειάζεται για να κάνουν την εκπάθυνση. Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε το έργο. Να τελειώσει. Έχουμε τα χρήματα, τελειώνουμε. Δεν μπορεί να μείνει. Αν αυτό μείνει έτσι, τελικά δεν θα γίνει ποτέ. Ενώ παράλληλα, εκεί που πήγαμε στη Βασιλική, κύριε Αντιπρόεδρε, θίξαμε επίσης και ορισμένα άλλα θέματα και προβλήματα, τα οποία θα συζητήσουμε εκεί. Δηλαδή, πώς πραγματικά το λιμάνι αυτό να διορθωθεί και σε ορισμένα σημεία που πρέπει να γίνουν διορθώσεις λόγω των λαθών που είχαν γίνει τότε. Σε ό,τι αφορά τα πάρκινγκ, κύριε Πλατσουκάκη, το έχω πει τόσες φορές. Πράγματι πρέπει να βάλουμε μπροστά, κύριε Αντιπρόεδρε, το πάρκινγκ αυτό κατά την είσοδο. Πρέπει αυτό να λειτουργήσει. Το έχουμε πει. Πρέπει να λειτουργήσει. Ποτέ δεν είπαμε εμείς να πάνε να παρκάρουν τα αυτοκίνητα στην προκυμαία επάνω. Ποτέ. Σας παρακαλώ, κύριε Μπρατσουκάκη.
0: Μην διακόβετε με, κύριε Μπρατσουκάκη.
4: Ωραία λοιπόν. Αν εσείς τα ακούσατε έτσι, δεν το είπα εγώ. Ωραία, δεν το είπα, κύριε Μπρατσουκάκη. Και λέω τώρα και ισχύει αυτό που λέω. Εκεί πρέπει να είναι καθαρό και να μην εμποδίσει. Αν το πρόκειται κάποιος να πάει, διότι εκεί έχει κάποιο πλοίο ή κάποια βάρκα, κάποιο που να πάει τα πράγματά του και να αποχωρήσει μετά, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά για πάρκινγκ δεν είπα ποτέ να χρησιμοποιήσει.
0: Γιατί γίνεται διάλογο, κύριε Δήμαρχε, ολοκληρώστε.
4: Λοιπόν,
0: σας παρακαλώ, κύριε Μπρατσουκάκη, κύριε Μπρατσουκάκη.
4: Μπορούμε να το ξανακουβεντιάσουμε αυτό το θέμα.
1: Δεν το ξανακουβεντιάσουμε, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ απλά λέω το εξής όμως, κύριε Δήμαρχε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Λέω ότι το συγκεκριμένο έχει αρχίσει παραδείγμα. Δεν μπορούμε να πάει πουθενά, να μεταφράσει το κόλπο. Να πάει μια οικογένεια μια βόλτα. Το ένα πώς λένε, το ένα μόνο είναι γεμάτο μπλόκια που πεσέχουν σήμερα.
4: Είναι τοπικό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπρατσουκάκη, είναι τοπικό, θα απομονωθεί αυτό και θα το κουβεντιάσουμε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι έχω άλλο από τον κύριο Σέρβο, νομίζω ότι ό,τι είπε, είμαστε μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Δεν έχουμε είσοδος και έξοδος περιφερειακού. Δεν είναι εδώ. Έχει αποχωρήσει.
1: Δεν πειράζει, Πρόεδρε.
4: Στον περιφερειακό, κύριε Δραπουνταϊδή, απλά να το πω για όλους μας, θα τηρηθεί ο δρόμος που γίνεται αυτή τη στιγμή, παρέμβαση της Μαρίνας, γίνεται ακριβώς, εκκλησία της Μαρίνας εκεί, γίνεται για να μπορέσει μετά να μονοδρομηθεί από την είσοδο που πηγαίνει προς Άγιο Ιωάννη, να μονοδρομηθεί μέχρι εκεί που θα αρχίσει να κατεβαίνει. Δεν θα προχωράνε από την Φιλοσόφων και θα κατεβαίνουν δεξιά.
1: Για τις δύο μέρες
4: θα χρησιμοποιηθεί ο δρόμος που κατεβαίνει κοντά στο Δεπλά, θα είναι διπλός. Είναι διπλής κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε.
4: Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
1: Δεν πήρα απαντήσεις από κάποια που είπα, για αυτό το λέω.
3: Την επόμενη φορά.
0: Σας είπε ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Μπρατσουκάκη, για να προχωρήσουμε, ότι θα τεθεί, είναι τοπικό το ζήτημα και θα το ξανασυζητήσουμε.
3: Όχι. Θέλω να πω κάτι στον Δήμαρχο.
1: Είπα, εξής, Δήμαρχε, συγγνώμη, την επόμενη φορά, απλά σημειώστε το για να το, να μην ξαναβγαίνω πάλι. Λοιπόν, σας είπα, υπάρχει πρόβλημα, η Νότια Λευκάδα και ιδίως ο Δήμος Απολλωνίων έχει κλείσει έκτακτη ανάγκη.
4: Παρακαλώ, αμέσως, ναι. Ωραία, σας απαντάω τώρα, συγγνώμη.
0: Συγχωρήστε, κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ, δεν γίνεται διάλογος.
4: Μην κάνετε χιούμορ τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Κύριε Δημήτρη, σας παρακαλώ, προχωρήστε.
4: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αμέσως.
1: Εγώ απλά λέω όμως ότι...
4: Όχι, σε παρακαλώ, το έχω σημειώσει. Ναι,
0: απαντήστε, κύριε Δημήτρη.
4: Λοιπόν, όλα αυτά πράγματι θα πληρωθεί, γιατί το ποσό υπάρχει. Έχω δώσει εντολή ήδη στην οικονομική διεύθυνση, είναι εδώ η κυρία Κωνσταντινίδη, θα πληρωθεί με τον κύριο Ασπιώτη, μίλησα σήμερα. Αύριο αναχωρώ για την Κέρκυρα, είναι εκεί, τελειώνουμε όλα και θα έρθουν και εκεί να τελειώσει. Το άλλο, πράγματι κηρύξαμε σε έκτακτη ανάγκη. Πήραμε 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι δεδομένο. Μας ήρθε ήδη η έγκριση και μάλιστα σήμερα με πήρε και ο Περιφερειάρχης και μου λέει, κάντε τις μελέτες, πέστε μας τι είναι, να αρχίσετε να παίρνετε τα 2 εκατομμύρια. Θα μπουν προτεραιότητες. Αυτό που είπατε όμως δεν είναι ορθό. Διότι πράγματι, όταν έγιναν αυτές οι ζημιές και πριν ακόμα, ξέρετε, μας απαντήσουν τα Υπουργεία, τα αρμόδια ή συναρμόδια, οι πρόεδροι όλων κλήθηκαν να καταθέσουν τις ζημιές και τις συγκεκριμένα έργα που πρέπει να γίνουν. Αυτά τα έχουμε και από τις 3 δημοτικές ενότητες που μπήκανε σε έκτακτη ανάγκη. Οπότε θα δρομολογηθούν, θα δούμε ποια πρέπει να γίνουν εκεί σε προτεραιότητα και ποια σε άλλες δημοτικές επιτροπές. Και επομένως θα γίνει η κατανομή. Δεν είναι τη ώρα, δεν είναι σε θέση. Ευχαριστώ πολύ. Να το κουβεντιάσετε σε επίπεδο εκεί
0: προχωράμε
4: επίπεδο του κοινότητας.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε.
5: Δύο λεπτά.
4: Ένα άλλο του κυρίου Βεργιώτη. Κύριε, συγγνώμη, είναι δευτερόλεπτα, αλλά πρέπει να το πει στον κύριο.
5: Πάντως με τους χρόνους έχουμε βγει off οριζοντίως, καθέτος, διαγωνία.
0: Δηλαδή, εάν σας δίνω χρόνο και φωνάζω, λέτε δεν σας δίνω. Δίνω παραπάνω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως, εντάξει, μπορεί να τα λέτε.
4: Ακούστε.
0: Και στο Δήμαρχο βάζω χρόνο.
4: Κύριε Βεργιώτη.
5: Κανένας χρόνος.
4: Υπήρξε πράγματι αυτό το θέμα που θίξατε. Γιατί ο χώρος που είναι εκεί είναι αδειοδοτημένος για να αποθέσει ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Εγώ θα σας έκανα μια μικρή έρευνα για να σας αποδείξω ότι ασχοληθήκαμε. Το 2017 μια αναδρομή 700 τόνοι πήγαιναν εκεί. Το 2020 2.200. Το 2022 2.578, 2.578, το 2023 2.661 και το 2025 3.104 τόνοι στον ίδιο χώρο ανακυκλώσει. Πράγματι, πριν από 8 μέρες άρχισε να εμφανίζεται αυτή η διαρροή. Δεν ξέρω γιατί κάποιος, αν και έχουμε εκεί φύλακα, γιατί αυτό δεν φανερώθηκε και δεν υπόθηκε. Μόλις το πληροφορηθήκαμε, κάνατε όμως κι εσείς, αλλά ήταν την προηγούμενη μέρα που μου το είχαν πει. Ήδη έδωσα άμεσα την εντολή και έχει επισκευαστεί. Ευχαριστώ.
0: Προχωράμε τη διαδικασία.
5: Θέλω τον λόγο δύο λεπτά δηλαδή. Τι πρέπει να γίνει για να πω κάτι του Δήμαρχου. Δεν πρόκειται να απαντήσω στις προκλήσεις του κυρίου του Προέδρου. Άσχονα τώρα τον
0: Ωραία, κύριε Δρακόντα, ήδη μιλήσατε.
5: Θέλω να πω κάτι στο Δήμαρχο γιατί αφορά όλη τη Λευκάδα και αφορά και τη συνεννόηση που κάνατε.
4: Ναι.
5: Θέλω να σας πω και επικαλούμε τη μαρτυρία όλων των συναδέλφων εδώ ότι και εγώ και ο κύριος Σασέρβος σας λέμε μονότονα το εξής. Ότι αν στο κάστρο. Ούτε στη Σμυρτούλα που πήγατε σήμερα, ούτε στο Άκτιο, ούτε οπουδήποτε αλλού. Αν στο κάστρο δεν μπουν, ούτε στα Κάρβουνα, που είναι η διασταύρωση για την πλαγιά. Εάν στο κάστρο, το ξαναλέω και θα σας παρακαλέσω, το έχετε σημειώσει και άλλες φορές, αλλά κρατήστε το στο μυαλό σας ως ένα νούμερο που δεν πρέπει να ξεχάσετε ποτέ. Δεν μπαίνουν. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, από 650 κυβικά, έως 700 θα έχουμε πρόβλημα. Μεσοσταθμικά μπαίνουν, κύριε Δήμαρχε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον μέχρι χθες, δεν ξέρω μετά τη σημερινή σας επίσκεψη, δεν μπορώ να πω, θα το δούμε αύριο και μεθαύριο αυτό, μπαίνουν μεσοσταθμικά από 500 έως 530-540. Στο κάστρο ξαναλέω. Θέλω να θυμίσω και σε εσάς και στους συναδέλφους τα εξής στοιχεία. Όταν σήμερα εσείς μας λέτε ότι στην Πρέβεζα, στη Σμυρτούλα δηλαδή, εκεί μπορούμε να, που έχουμε και το μετρητή μας, ότι μπαίνανε 750 είπατε αν δεν κάνω λάθος, 770 έχει σημασία, 750, δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να φτάσουν πάνω από 500. Καμία. Πού να... Και δεν αναφέρομαι σε βλάβες. Ακούστε με. Δεν αναφέρομαι σε βλάβες. Αναφέρομαι στο ότι θέλει από 80 έως 100 η πλαγιά στα Κάρβουνα, λέει ο αγωγός που παίρνει, θέλει από 80 έως 100. Δεν μιλάω για το χειμώνα, μιλάω για το καλοκαίρι. Έτσι είμαι πολύ σαφής. Έχουμε όλο το κομμάτι από το Άκτιο, αεροδρόμιο και όλα εκείνα τα σπίτια που ιδρεύονται από τον κεντρικό αγωγό, γιατί ο Δήμος Ακτίου Βόνησας δεν φτιάχνει δίκτυο. Και έχουμε βέβαια και τις ενδεχόμενες βλάβες. Εγώ θα πω ότι δεν έχουμε βλάβες, ότι τις φτιάξαμε όλες. Καταλάβετε επομένως, και θα πω και το τελευταίο και τελειώνω, Πρόεδρε. Με τον Πρόεδρο που κουβεντιάσατε ίδρευσης, διαχείρισης υδάτων μάλλον, θέλω να σας θυμίσω ότι η άδεια χρήσης νερού που πήραμε ως Λευκάδα και το κουβεντιάζαμε το χειμώνα εδώ μέσα προέβλεπε για τη Λευκάδα η άδεια χρήση νερού που είναι πολύ σοβαρό. Είναι το επίσημο στοιχείο ότι πρέπει να παίρνουμε. Λιγότερο από 500. 480 κάτι ήταν. Αν αυτό το νούμερο. Ακούστε με λίγο. Μέχρι στιγμής με τα στοιχεία, όχι τα σημερινά και μετά, θα τα δούμε αυτά. Μέχρι χθες αυτό ίσχυαν. Στη Λευκάδα, Λευκάδα. Ούτε Πλαγιά, ούτε Άκτιο Βόνιτσα. Μπαίνανε 530 μεσοσταθμικά. Με αυτό δεν βγαίνει καλοκαίρι. Και όσο και αν τσακωνόμαστε με τον αντιδήμαρχο, με τον έτσι και τα λοιπά, τον μπούστερ αλλιώς ή αλλιώτικα, εάν δεν μπουν αυτά τα κυβικά, δεν θα αντιμετωπίσει ούτε το πρόβλημα της Κατούνας, ούτε των Τζουκαλάδων κτλ. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα εντάξει, κρατήστε το νούμερο το 650 ως μίνιμουμ για να μπαίνει στο κάστρο. Για αυτό παλέψτε. Αυτό.
6: Λοιπόν, προχωράμε. Περί τις 3 και 4 ήρθε μια εισήγηση για ένα θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως, συζήτηση και λήψη απόφασης περί παροχής απόψεων για την τοποθέτηση των πλωτών νευδετών. Ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τη διαδικασία, δεν έχει υπογράψει. Έχει εισηγηθεί τον κύριο Αντιδήμαρχο Σουλβάτο Γεώργιο και επειδή θέλει το λόγο ο κύριος Δήμαρχος, προκειμένου να μπει σε συζήτηση το συγκεκριμένο πρέπει να έχουμε την πλειοψηφία 15 τουλάχιστον ατόμων. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να πείτε κάτι επί του θέματος?
4: Σε αυτό ήρθε μια επιστολή από την το τοπικό προεδρείο του Βλυχού, το οποίο είναι αρνητικό, και το έθεσα ως θέμα. Ο κύριος αντιπρόεδρος μου ζήτησε αν είναι δυνατόν, γιατί ο πρόεδρος, όπως είπατε, είναι στο νοσοκομείο για τον πατέρα του. Είπα να σε έρθει εκτός ημερήσιας διάταξης, αν νομίζουμε ότι είναι κάτι επίγον. Θεωρώ ότι μπορεί να συζητηθεί. Άλλωστε η απόφασή μας είναι η λιμένη από την προηγούμενη φορά. Αν όμως βλέπουμε, κύριε Αντιπρόεδρε, επιμένετε να συζητηθεί, ωραία, ας πάρει το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
6: Συμφωνείτε να συζητηθεί?
7: Όχι, όλοι. Να εξηγήσω, πρόεδρε, να εξηγήσω, να δικαιολογήσω την αιτία του ΑΕΔ, του εκτός ημερίδια, γιατί οι άνθρωποι δίκαια θα ρωτήσουν γιατί.
6: Εντάξει, κύριε Δήμαρχε. Έχετε το λόγο, κύριε Σουλβάτο.
7: Πριν λοιπόν με ρωτήσετε, επειδή σας ξέρω και με ξέρετε, θα πω με αυτό. Είχε απασχολήσει μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και την τελευταία φορά και την πιο προηγούμενη, ότι ξαφνικά βγαίνουν από το πουθενά πλωτά. Προβλήτες πλωτές, εκτός χερσαίου λιμάνου που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε 100% αυτό, και μας είχε απασχολήσει. Είχαμε πει ότι πρέπει να προσέχουμε και εμάς προσεκτικοί. Είχαμε συμφωνήσει άπαντες αυτό. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Είναι αυτό η ναυδέτες η λεγόμενη. Είναι κάτι καινούριο για τον νομό, ενδεχόμενα και για τη χώρα ολόκληρη κάτι καινούριο, αλλά για τον νομό σίγουρα είναι η πρώτη έτσι. Θεωρώντας λοιπόν ότι δεν πρέπει να ξεκινάει και να ξεφυτρώνει κάτι ερήμην μας, παρά που δεν είμαστε καθήν αρμόδιοι, σκεφτήκαμε ότι καλό είναι να μας απασχολήσει, να προβληματιστούμε και να το δούμε, διότι εάν δεν το δούμε έγκαιρα, θα ξεφυτρώει ξαφνικά αυτή η επιχείρηση εκεί πέρα στο σημείο αυτό, στο Βλυχό, μετά η δεύτερη που κατά πληροφορίες ήδη υπάρχει η δεύτερη έτσι και ούτω καθεξής. Βάσει λοιπόν το ότι πρέπει να το προλάβουμε, αν το προλάβουμε, θεωρήσαμε ότι καλό είναι εκτός ημερήσιας διάταξης να το δούμε και βέβαια να λάβουμε και σοβαρά υπόψη και την απόφαση της τοπικής κοινότητας του Βλυχού. Αν συμφωνήσεις σε αυτό, θα σας κάνω πλήρη ενημέρωση σε όσα γνωρίζω. Ευχαριστώ. Εισηγούμε λοιπόν να συζητηθεί.
6: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία ή συμφωνείτε? Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος.
8: Λοιπόν, εμείς έχουμε και στο παρελθόν τοποθετηθεί για τα θέματα, για τα ζητήματα της εκτός ημερήσιας διάταξης και θέλουμε να είμαστε όσο πιο θεσμικοί γίνεται. Βλέπουμε, δεν μπαίνω ακόμα στην ουσία του ζητήματος και μπορεί να μην δεν πω και καθόλου δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα έγγραφο από το Λιμεναρχείο Λευκάδας 22/5/26. Μνημονεύεται στην εισήγηση. Θυμίζω στο σώμα ότι σήμερα έχουμε 36. Τι λέει το θέμα? Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παροχής απόψεων για την τοποθέτηση πλωτών ναυδετών. Μάλιστα. Μέσα στην εισήγηση από τον αρμόδιο, από τον κύριο Σολδάτο, αντιδήμαρχο, δεν ξέρω αν είναι ο αρμόδιος, γιατί κύριε Πρόεδρε γνωρίζετε ότι τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα τα εισηγούνται πρόεδρος ή,
6: ανέφερα, κύριε Καλέ,
8: ή ο δήμαρχος. Το παραβλέπουμε και αυτό. Βλέπω όμως το εξής. Μάλιστα. Κάνατε μια αναφορά, αλλά εδώ κύριε δήμαρχε, εισηγητής λέει Γιώργιος Σολδάτος, για να ξέρουμε όλοι τι λέμε. Ξέρω ότι έχω δίκιο, κύριε δήμαρχε. Δεν στέκομαι σε αυτό, όμως μπείτε συνεισηγητής εσείς και προχωράμε. Πού όμως στέκομαι? Λέει η ίδια εισήγηση μέσα: θεωρούμε ότι πριν από οποιαδήποτε απόφαση απαιτείται πλήρης ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και εξέταση όλων των περιβαλλοντικών, τεχνικών και κοινωνικών παραμέτρων. Εγώ κλείνοντας θα πω το εξής. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί σε αυτήν τη διατύπωση, σε αυτήν την παράγραφο? Ότι δηλαδή πριν πάρουμε την όποια απόφαση χρειάζεται πλήρης ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και εξέταση όλων των περιβαλλοντικών, τεχνικών και κοινωνικών παραμέτρων. Εγώ το προσυπογράφω, συνάδελφοι, κύριε δήμαρχε και συνάδελφοι. Ρωτάω όμως το εξής τώρα. Έχετε το θέμα 3 παρατέταρτο. Εγώ ειλικρινά μπήκα στο λεξικό να δω τι είναι αυτοί οι ναυδέτες. Έτσι, δεν γνώριζα κιόλας δηλαδή. Είναι πλωτά, είναι μπλόκια, είναι ιστορία. Τι ακριβώς είναι? Και ρωτάω εγώ λοιπόν τώρα τον κύριο δήμαρχο. Θεωρούμε ότι αυτό το πολύ σημαντικό, όπως αναλύεται μέσα στην εισήγηση, μπορεί να επιτευχθεί από τη συζήτηση έτσι όπως πάει να γίνει σήμερα ή όπως προτείνεται με αλφαγιώτα είτε εσείς είτε ο κύριος Σολδάτος? Κατά την άποψή μου, όχι. Και πριν καταλήξω στο τι θα κάνουμε ως παράταξη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάποια καταληκτική ημερομηνία, κύριε Σολδάτη, και αναφέρομαι εσάς γιατί εσείς υπογράφετε από κάτω, άσχετα τυπικά αν είναι σωστό ή όχι. Ρωτάω λοιπόν για την αίτηση που έκανε, για να ξέρουμε τώρα ότι κουβεντιάζουμε όλοι παρέα, έτσι. Λοιπόν, έχει κάνει μια αίτηση η εταιρεία IP Moorings ΙΚΕ.
7: Μπορώ, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω.
8: Επί αυτού.
7: Ακούστε, τώρα επί της ουσίας έχουμε πει και αναλύουμε το θέμα.
8: Όχι, για να αποφασίσουμε το κατεπήγον. Γιατί φοβάζω ένα ζήτημα, αν μπορεί να εξυπηρετηθεί να συζητηθεί το θέμα στη διάσταση που το βάζετε εσείς. Και συμφωνώ απολύτως. Και δεύτερον, για ποιο λόγο, αφού υπηρετούμε ή πρέπει να υπηρετήσουμε αυτή την συνθήκη, το φέρνουμε έτσι που κανένας μας δεν ξέρει τι γίνεται? Ρωτάω λοιπόν, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία?
7: Απαντώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει κληθεί από το Υπουργείο, όπως συμβαίνει συνήθως με τις προβλήτες. Άρα λοιπόν, ο καλό λιμενάρχης Λευκάδος, το καλό λιμεναρχείο Λευκάδος, που καλείται να πάρει την απόφαση αυτή, θεώρησε σωστά και μπράβο τους να ενημερώσουν το Δήμο να πάρουν μια γνωμοδότηση. Όχι, δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για μας. Για αυτούς όμως, για το λιμεναργείο, πρόσεξε, και την κλιματική υπηρεσία υπάρχει ένα δείμνο. Εμείς λοιπόν έχουμε ως ερχόμενο έγγραφο από το λιμεναρχείο
6: 22/5.
9: Δεν είναι 22/5. Εισερχόμενος στο Δήμο της Λευκάδας είναι 3/6.
7: Είναι 3/6.
6: Ωραία,
7: λέμε ούτως ή άλλως η απόφασή μας δεν θα παίξει και ιδιαίτερο ρόλο. Ας τοποθετηθούμε λοιπόν εδώ πέρα να αναλύσουμε το θέμα, να αντιδράσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ή να συμφωνήσουμε αυτό που πάει να γίνει και βλέποντας και κανένα. Αυτό κάνουμε τώρα.
8: Ωραία.
7: Δεν υπάρχει καταλήτη ημερομηνία.
8: Κύριε Πρόεδρε, εγώ μετά από αυτές τις τοποθετήσεις που κάπως έτσι τις είχα στο μυαλό μου και εγώ από τον κύριο Σολδάτο, σας λέω ότι σαν παράταξη δεν θα στηρίξουμε το αίτημα να συζητηθεί ως εκτός ημερήσιας διάταξης και ζητάμε και από τη Δημοτική Αρχή να το σεβαστεί αυτό με την έννοια ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω και ας μην είναι αρμόδιο, και να έρθει στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση να ενημερωθούμε κι εμείς, να συζητηθεί έτσι εκτενώς το ζήτημα. Η τοπική κοινότητα έχει εκφραστεί. Δεν διαφωνώ με το σκεπτικό της τοπικής κοινότητας, αλλά θέλω κι εμείς να διαμορφώσουμε την άποψή μας πριν τοποθετηθούμε. Άρα, υπό αυτήν την έννοια, και αφού δεν έχουμε μια ημερομηνία που να είναι σε 5-10 μέρες, οπότε εκεί να το καταλάβω, έστω και με πίεση να πάρουμε μια όποια απόφαση πάρουμε, γι' αυτό και κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν θα σταθούμε θετικά σε αυτό και ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή να το φέρει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήρεμα και ωραία να το κουβεντιάσουμε και να πάρουμε, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε και ομόφωνα απόφαση. Ευχαριστώ.
6: Κύριε Δρεκοντή, το λόγο.
5: Καταρχήν να τα πάρουμε με τη σειρά 1-1. Email ήρθε για το θέμα 15 και 8.
6: Το ανέφερα.
5: 15 και 8.
6: Ναι, το ανέφερα.
5: 3 και 8 λεπτά. Όχι, γιατί είπε τρεις παρατέταρτο. Να τον διορθώσω.
6: Εντάξει, 15 είχα να προαναφέρει εγώ, μπορεί να είναι λάθος.
5: Ένα το κρατούμε.
6: Να προαναφέρει τρεις.
5: Δεύτερον, το θέμα είχε τεθεί στο προηγούμενο συμβούλιο πριν μια εβδομάδα από τον κύριο Σολδάτο, ότι έχουμε και μια τέτοια αίτηση.
6: Ναι, το είχε αναφέρει και αυτό.
5: Το είχε αναφέρει. Επομένως, εφόσον είχε την αίτηση, μπορούσε να μπει ως τακτικό θέμα και δεν μπήκε. Εγώ τώρα θίγω το διαδικαστικό, ότι η Δημοτική Αρχή τα έκανε μπάχαλο. Στο διαδικαστικό. Όχι στο ουσιαστικό. Στο ουσιαστικό θα φτάσουμε και εκεί. Τρίτον, δεν μπορεί να τίθεται θέματα αν υπάρχουν θέματα ημερομηνιών και να μην γνωρίζετε. Δεν επιτρέπεται. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Οι γνωμοδότοι, εδώ μιλάμε για ναϊδέτες εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα. Ορθά ή όχι?
10: Ναι.
5: Περίμενε. Δεν θέλω να μου πει ο Βεργιώτης. Εγώ ρωτάω τον αρμόδιο. Γιατί δεν θα πας στη φυλακή, αυτός θα πάει. Σε εισαγωγικά η λέξη. Ξαναλέω, μιλάμε γιατί δεν έχουμε ούτε σχεδιάγραμμα. Όχι, τι κάνουμε, σε ρωτάω αν πρόκειται.
6: Ολοκληρώστε εσείς, κύριε Ποταϊδί, και μετά.
7: Οι ναυλέτες είναι για εκτός χερσαία λιμένα.
5: Εάν είναι εκτός χερσαία ζώνης λιμένα.
7: Σε θαλάσσιο χώρο εκτός χερσαία ζώνης λιμένα. Ναι.
5: Ωραία. Θέλω, εγώ το γνώριζα, αλλά ήθελα να τα ακούσω και από τα δικά σας χείλη. Ο νόμος προβλέπει για το αν θα τη συζητήσουμε τώρα, λέμε, έτσι. Και έχει σημασία αυτά που θα πω και να το καταλάβετε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε. Ο νόμος προβλέπει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο για τα εκτός χερσαίας ζώνης λιμένας πρέπει να γνωμοδοτήσει. Άρα το λιμεναρχείο δεν μας το έστειλε από μόνο του, ορθά το έστειλε, και δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν ημερομηνίες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τις γνωρίζω, γιατί δεν πρόλαβα να ψάξω, αφού το λάβαμε τρεις και τέταρτο. Εγώ θα έλεγα το εξής. Επειδή μπορεί να είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν ημερομηνίες, τις οποίες αν ξέρετε να μας πείτε. Επίσης δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει ο κίνδυνος μετά την παρέλευση αυτών των ημερομηνιών να έχει τη δυνατότητα να δώσει απευθείας στο Υπουργείο έγκριση. Ξέρω τι λέω. Εάν αυτά ισχύουν, τότε ναι. Να το κουβεντιάσουμε, λέω εγώ. Δηλαδή, αν υπάρχουν ημερομηνίες, αν υπάρχει ο κίνδυνος να δώσει έγκριση χωρίς εμείς να έχουμε γνωμοδοτήσει, ναι, να το κουβεντιάσουμε. Εάν δεν υπάρχουν ημερομηνίες, δεν έχουμε κανένα λόγο να βιαζόμαστε, να μπει τακτικό την επόμενη φορά. Εμείς έτσι κι αλλιώς, και από την προηγούμενη φορά σας το είπαμε ότι είμαστε αντίθετοι και συμφωνούμε με την απόφαση της κοινότητας του Βλυχού. Κατηγορηματικά δηλαδή, οριζοντίως και καθέτως, για πολλούς λόγους που θα εξηγήσουμε. Έτσι, επομένως, αυτό που σας λέω είναι πολύ κρίσιμο για να αποφασίσουμε εάν θέτετε θα το κουβεντιάσουμε ή όχι.
6: Ο κύριος Βεργιώτης. Ναι, κύριε Σολδάτο.
7: Μπορεί να βοηθήσω και τον κύριο Βεργιώτη ότι αυτό που είπε ο κύριος Δρακονταϊδής δεν είναι έτσι όπως το λέω νόμος. Δεν λέω νόμος και δεν ορίζει τίποτε σχετικά με το χρόνο για το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα όργανα που θα αποφασίσουν γι' αυτό είναι η Λιμενική Αρχή και η Εκτιμητική Υπηρεσία του Δημοσίου. Επειδή λοιπόν πληροφορήθηκε ότι και οι δύο θα συγγίσουν.
10: Και οι δύο?
7: Θα συγγίσουν σιγά σιγά σειρμάτου. Δεν θα απαντήσουν.
10: Δεν θα
7: το δούμε ξαφνικά να ξεφυτρώνει. Και μετά θα πούμε ο γαμώτο. Πριν λοιπόν συμβεί αυτό, είναι τελείως ξεκάθαρο αυτό που λέω. Καθίστε να το κουβεντιάσουμε όλοι τι θα κάνουμε αυτό.
10: Άρα δεν υπάρχουν ημερομηνίες.
7: Ημερομηνίες και υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου για να φτάσει στο Υπουργείο υπό το νόμο όπως ισχύει για τα απλωτά δεν υπάρχει. Δεν ισχύει, γι' αυτό
6: άρα,
7: λέω.
6: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω.
10: Τώρα, Πρόεδρε, μια αναζήτηση τώρα έκανα και λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ναϊδέτες εκτός χερσαίας ζώνης, μπες και κάτι να κι εσύ.
7: Λοιπόν, τέλος πάντων, η απόψη μου επιμένω ότι πρέπει να συζητηθεί. Από όσα έχω μπροστά μου το σχετικό νόμο, δεν αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι εδώ κατεβασμένος. Αυτή είναι η διάθεσή σου.
6: Να ρωτήσω. Λέει όμως εδώ συζήτηση και λήψη απόφασης. Το λιμεναρχείο και η εκτιματική για να απαντήσουν
11: άσχετα που δεν θα απαντήσουν. Για να απαντήσουν έχουν προθεσμία.
12: Ο κύριος Βεργιώτης.
11: Κύριε Σολδάτο.
12: Ρωτήσε, έκανε κύριε Σολδάτο μία ερώτηση.
13: Υπάρχει γενική, αν θέλετε, η 60 ημέρα.
11: Όχι, είδα, απαντήθηκε από τον κύριο Δήμαρχο. Λέει, ερώτησα εάν η, το λιμεναρχείο και οι κτηματικοί έχουν αυτή τη δικιά τους προθεσμία, ασχετά που δεν θα απαντήσουν. Και είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι είναι οι 60 μέρες. Ως γενική προθεσμία για πάσης φύσης.
7: Μπορεί να είναι και 7 μέρες. Θα το δούμε εδώ πέρα με το κόστος αυτό, κοιτάμε. Ή 2 μήνες ή 7 μέρες.
14: Λοιπόν, γιατί να πω, πρόεδρε,
11: να πει,
14: τον νόμο, κύριε Δρεπτό, τον έδωσε ο κύριος Σολδάτος. Λέει, για τοποθέτηση και εκμετάλλευση να ιδέτου, εκδίδεται απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένου. Δεν μας αφορά εμάς, πάνω, κεντρικά. Ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας κτηματικής υπηρεσίας, την οποία αναγράφεται και υπό παρακόρηση έκταση, παραλείπω μερικά τώρα για να διαβεβαιώ, της αρμόδιας εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, της αρμόδιας υπηρεσίας χωρικού σχεδιασμού και υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας λιμενικής αρχής. Β. Και κρίσιμο. Όλες οι προαναφερόμενες σύμφωνες γνώμες πρέπει να διατυπωθούν εντός προθεσμίας 2 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσης υπό την επιφύλαξη των διατάξεων τάδων. Σε περίπτωση τοποθέτηση να ειδητών στις θαλάσσιες περιοχές σε δίκτυο Natura έχει άλλη διαδικασία, δεν μας αφορά όμως, γιατί δεν είναι ενταγμένη η συγκεκριμένη περιοχή σε περιοχή Natura.
12: Να το θέσουμε σε πληροφορία.
14: 2 μήνες από την ημερομηνία της παραλαβής του φακέλου δικαιολογητικών. Να. Που το φάκελο δικαιολογητικών λογικά πρέπει να το παραλαμβάνει το λιμεναρχείο.
7: Πάντως είναι όπως σας τα είπα τα πράγματα, όλες και εσύ. Άμα θέλετε, η άποψή μου συνεχίζω να την στηρίζω. Η άποψή μας της Δημοτικής Αρχής είναι να το δούμε. Και ας μην κερδίσουμε κάτι.
12: Προχωρήσουμε σε μια υποχωρία.
8: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη.
12: Κύριε Καλέ.
8: Ναι. Λοιπόν, δεν έχω την εξουδότηση, αλλά δεν είναι και κάτι κρυφό. Μίλησα με τις αρμόδιες αρχές, τις λιμενικές αρχές. Τώρα. Θα πω το εξής, το 3/6 που αναφέρθηκε.
12: Ο Κωνσταντινίδη εννοείται.
8: Από ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής. Δεν στέκει. Όχι, δεν στέκει το 3/6. Δεν στέκει ότι από εκεί ξεκινάνε οι 2 μήνες. Ότι δεν ξεκινάει από εκεί το χρονικό όριο των 2 μηνών. Δεν μας πειράζει το τοπικό συμβούλιο, ούτως ή άλλως. Ναι, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Παρότι, γιατί σας λέω είναι ένα θέμα πρωτόγνωρο, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Δεν προβλέπεται στο νόμο, κύριε Δρακονταϊδη, δεν προβλέπεται η κοινοποίηση από τη μεριά του λιμεναρχείου όπως με τις προβλήτες. Ασχέτως αν ο κύριος Λιμενάρχης, και πολύ καλά έκανε και με μπράβο του, ενώ το κυριολεκτός αυτό το μπράβο του, ζήτησε και την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκείνο το οποίο θα πω όμως το εξής τώρα. Δεν ξέρω τώρα ποιος είναι αρμόδιος για αυτά, ποιος είναι αρμόδιος αντιδήμαρχος, δεν ξέρω, έτσι ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα όμως αυτό το θέμα έπρεπε να έχει έρθει πολύ νωρίτερα και στην ώρα του. Γιατί το 5/5 που λέμε ότι έγινε η αίτηση, εγώ ήξερα ότι είχε γίνει πολύ νωρίτερα από τις 22/5, τώρα ακούγεται ότι είναι 5/5, η αίτηση, το δίμηνο, ξαναλέω και πάλι μου είπε ο κύριος Λιμενάρχης, ότι το δίμηνο ξεκινάει από την ώρα που έκανε αίτηση η εταιρεία, να συνοούμαστε. Μην με κοιτάτε έτσι. Από την 5/5 λοιπόν. Από την 5/5, κύριε... πολύ ωραία. Από την 5/5, που σημαίνει ότι αφού είναι 5/5, πάμε 5/7. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε δεύτερο. Ωραία, μπορεί να ήταν την ώρα που έλειπα, κύριε Δήμαρχε, εντάξει. Ναι, γιατί ακούστηκε εδώ ότι ξεκινάμε 3/6. Ωραία, πολύ ωραία. Συμφωνήσαμε λοιπόν, πότε ξεκινάμε. Πολύ ωραία, εντάξει, εντάξει, κυρία Κωνσταντινίδη, εντάξει, εντάξει. Καταλήξαμε όλοι ότι ξεκινάμε 5/5. Πολύ ωραία. Ωραία, ωραία. Και 2-5 εβδόμου. Συμφωνούμε σε αυτά. Παρόλο που κάναμε ένα κύκλο ολόκληρο. Μάλιστα, για να είναι 60 μέρες. Συμφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, όπως και αυτός λέγεται, έχει μεγάλη ευθύνη που το θέμα το συγκεκριμένο, όπως και αν λέγεται, εγώ δεν ξέρω πού να απευθυνθώ τώρα. Να κοιτάξω τον κύριο Δήμαρχο, να κοιτάξω τον κύριο Σολδάτο που είναι εισηγητής, να κοιτάξω κάποιον άλλον, δεν ξέρω. Αλλά έχει μεγάλη ευθύνη και μην μου λέτε τοπική κοινότητα κλπ. Εδώ δεν προβλέπεται να γνωμοδοτήσει ο Δήμος. Όχι, περισσότερο να περιμένουμε να βγούμε εκτός χρόνου και να το φέρουμε τελευταία στιγμή και να περιμένουμε να γνωμοδοτήσει η τοπική κοινότητα. Δηλαδή για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Λοιπόν, τούτων δοθέντων, από τη στιγμή που παρότι δεν προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, καλός ή κακός δεν προβλέπεται η έκφραση γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατ' εμέ προφανώς κακός και θεωρώ ότι από όλους είναι κακός, αλλά αφού υπάρχει με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής όμως, θέλω να καταγραφεί αυτό, ευθύνη που έρχεται 30 Ιουνίου, σε 5 μέρες λίγη το διάστημα των 60 ημερών που θα πρέπει το λιμένα αρχείο τουλάχιστον να έχει κάτι στα χέρια του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, έτσι, βάζοντας όλα αυτά τα δεδομένα στο τραπέζι, εμείς έστω και με την πίεση αυτή αλλάζουμε την άποψή μας, καταγγέλλοντας βέβαια τη διαδικασία. Λοιπόν, και αν επιμείνει η Δημοτική Αρχή στην ψήφιση, στην συζήτηση και ψήφιση του θέματος, θα συνενέσουμε σε ό,τι αφορά τη συζήτηση και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε στην τοποθέτηση μας. Ευχαριστώ.
15: Κύριε Δρακονταϊδη,
5: κοιτάξτε, όπως φαίνεται και από το νόμο που διάβασα πριν από λίγο για το δίμηνο, με συγχωρείτε, αλλά έρχεσαι στα διάβαστη ως Δημοτική Αρχή. Έτσι, έρχεσαι στα διάβαστη. Με όλο το σεβασμό. Κοιτάξτε, δεν είναι κακό να είναι κάποιος αδιάβαστος, γιατί και εγώ έχει τύχει στη ζωή μου να είμαι αδιάβαστος και ως δήμαρχος. Να μην είχα προλάβει, να μην είχα, έτσι δεν το λέω. Μην πάτε σ' όχι και καλά. Αλλά επειδή το θέμα είχε ξανατεθεί πριν 10 μέρες, εδώ, δεν επιτρέπεται να είστε αδιάβαστοι. Αν ετίθετο χθες, το καταλαβαίνω, δεν προλαβαίνετε, έχετε άλλα χίλια πράγματα και το καταλαβαίνω.
15: Συμφωνείτε να το συζητήσουμε.
5: Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω τώρα, επειδή και αυτό προβλέπεται και από τον κώδικα και αυτές είναι διάφορες ερμηνευτικές που ψηφίστηκε προχθές στη Βουλή και πετάνε απ' έξω την αυτοδιοίκηση, ναι, να το κουβεντιάσουμε, να το κουβεντιάσουμε σήμερα, να έχουμε μια καθαρή και ομόφωνη θέση σαν Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον να στείλουμε ένα μήνυμα, μπας και κόψουμε το βήχα.
15: Αυτό το μήνυμα όμως να γίνει συντομία, γιατί νομίζω είναι εύκολο, δεν είναι κάτι πολύπλοκο που θα μας...
5: Η απόφαση, ναι, γιατί νομίζω όλοι θα συνενούν.
15: Κύριε Βεργιώτη, εσείς συμφωνείτε?
5: Δοθεί η άδεια.
11: Έτσι κι αλλιώς, επειδή και εμείς θα συμφωνήσουμε με μια αρνητική γνωμοδότηση, θα συνενέσουμε στη συζήτηση του θέματος.
15: Κύριε Σολδάτη, κύριε Δήμαρχε, θέλετε να έχετε το λόγο.
4: Ναι, κλείνω όχι απλά στην άποψη, αλλά έτσι πρέπει να γίνει για δύο λόγους. Πρώτα πράγματι, σε 5 μέρες, 6 μέρες κλείνει η προθεσμία. Δεύτερον, δεν είναι βέβαια υποχρεωτική η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως, επειδή σε όλα αυτά έχουμε πάρει και προηγούμενες αποφάσεις και το θεωρούμε σημαντικό, και δεύτερον, επειδή θέλουμε να ενισχύσουμε και την θέση του τοπικού συμβουλίου του Βλυχού, καλό θα είναι να είμαστε πάλι μέσα στο μέτρο που είχαμε ήδη ομόφωνα πάρει απόφαση. Άρα δεν θα καθυστερήσουμε στο να πάρουμε θέση σε αυτό το θέμα. Άρα εισηγούμε να συζητηθεί και νομίζω ότι από την αρχή όλοι είμαστε υπέρ. Ο κύριος Σολδάτος μόνο για δύο κουβέντες.
15: Κύριε Σολδάτο, έχετε το λόγο, αν συντομία είναι μέσα.
4: Κάντε μια εισήγηση μικρή.
7: Τώρα ή θα διαβάσω το κείμενο της εισήγησης που έχει διαβάσει όλοι.
15: Το διατάφτα διαβάστε, κύριε Σολδάτο, τι εισήγησε.
7: Στο διατάφτα πώς θα κάνω να σας πω το διατάφτα, εκτός και διαβάσω...
10: Θα υπάρχει έτσι του τάδε.
7: Ωραία, υπάρχει λοιπόν η έτσι του τάδε, το οποίο το κατέθεσε στο Λιμεναρχείο Λευκάδος την ημερομηνία που είπε ο κύριος Καλός, 22/5. Είναι λοιπόν η αίτηση του κυρίου IP. Παρακαλώ.
4: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για όλους τους λόγους που αναφέραμε και όλοι μας εκφραστήκαμε, προτείνουμε να εκφράσει το Δημοτικό Συμβούλιο την αντίθεσή του στην τοποθέτηση ναυδετών στη θαλάσσια περιοχή του Βλυχού μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες αξιολόγησης. Δεύτερον, να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία και κάθε συναρμόδια δημόσια αρχή να μην προχωρήσουν στην έκδοση οποιασδήποτε άδειας πριν ζητηθεί και ληφθεί η επίσημη γνωμοδότηση του Δήμου Λευκάδας. Τρία, να αναθέσει την εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντολογικής μελέτης ώστε να αξιολογηθούν επιστημονικά οι ενδεχόμενες επιπτώσεις του έργου. Και τέταρτον, να προηγηθεί ουσιαστική δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους επιστημονικούς φορείς και όλους τους εμπλεκόμενους. Η προστασία του Βλυχού αποτελεί ευθύνη όλων μας. Ως Δημοτικό Συμβούλιο οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε παρέμβαση θα γίνεται με πλήρη διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση, σεβασμό στις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και πρωτίστως προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας.
15: Κύριε Καλέ. Θέλετε, συγγνώμη, κύριε Σολδάτε, θέλετε να πείτε...
7: Όχι, ακούστηκε από τον κύριο Δήμαρχο η εισήγηση, τάχιστα. Επομένως, περνάτε στη διαδικασία των ερωτήσεων.
15: Ο κύριος Καλός έχει το λόγο.
8: Πλέον δεν υφίσταται διαδικασία των ερωτήσεων, θα ρωτήσει τοποθετήσει παρέα όλα. Μπορεί να με εξηγήσετε, κύριε Σολδάτε, τι είναι αυτοί οι ναυδέτες πριν τοποθετηθώ.
7: Αν μου επιτρέψει ο κύριος Πρόεδρος.
15: Ναι, κύριε Σολδάτε, μπορείτε.
7: Να το πούμε στην απλή γλώσσα τη δική μας, γιατί γελάτε.
8: Όχι. Γιατί έψαξα λίγο και βρήκα 3-4 διαφορετικά.
7: Ένα ρεμέτζο είναι.
8: Ναι.
7: Μια άγκυρα, ένα μπλόκι, ένα κάτι, νόμιμα από το νόμο με ένα φανό πάνω. Πηγαίνεις εσύ, εγώ, ο καθένας. Δένουμε για χειμώνα, για όποτε να είναι. Πληρώνουμε. Δεν εισπράττει τίποτα απολύτως ο Δήμος, ούτε η κτηματική υπηρεσία, αλλά ούτε και το κράτος. Μπορεί να εισπράξει ο 50, 30, 40 ευρώ αναστρέμα. Και για αρχή αυτοί δεσμεύουν μια περιοχή περίπου 500, γύρω στα 5,5 στρέμματα.
16: Τα οποία δεν έχουν σχέση με την εξωτερική.
7: Καμία σχέση με την ξηρά, θαλάσσιο χώρο. Είναι περίπου, η υπόθεση είναι 5,306,6 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή είναι η αρχή του ενδιαφερόμενου εδώ πέρα της εταιρείας.
8: Η αίτηση συγκεκριμένη.
7: Η αίτηση, ναι, ο ενδιαφερόμενος, ναι.
8: Και γίνεται με μπλόκια κάτω, γιατί μέχρι τώρα λέγονταν ότι υπήρχε αγκύρωση κλπ. Με μπλόκια.
7: Μπλόκια.
8: Μάλιστα.
7: Και θα προσθέσω και λιγάκι, αν μου επιτρέπεις κύριε Καλέ, ότι μέσα εδώ πέρα στην εισήγηση που έγινε πριν από τον κύριο Δήμαρχο, αν δεν γίνει πραγματικά έλεγχος, κυρίως περιβαλλοντικός έλεγχος, και μπορεί να. Άσε που είναι και μέσα σε περιοχή Natura εκεί, αλλά εκτός αυτού μπορεί να υπάρχει από κάτω και θέμα αποσυντονίας, όπως είχαμε πει με τον κύριο Δήμαρχο κλπ. Αν δεν υπήρχε κάποιος περιβαλλοντολόγος που διαθέτει και ειδικό σύμβουλο, ακόμα ο Δήμαρχος τέτοιο άτομο ή οπουδήποτε αλλού, να γίνει μια προστατευμένη μελέτη.
8: Λοιπόν, συνεχίζω κύριε Πρόεδρε. Εμείς θα το ψήσουμε με κάποιες προϋποθέσεις. Σε ό,τι αφορά την εισήγηση, στο 1, να εκφράσει την αντίθεσή του στην τοποθέτηση ναυδετών στη θαλάσσια περιοχή του Βλυχού. Τελεία. Δεν χρειάζεται να αφήσουμε κανένα παραθυράκι. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες αξιολόγησης. Εκφράζουμε κάθετα και οριζόντια την αντίθεσή μας στην τοποθέτηση ναυδετών στη θαλάσσια περιοχή του Βλυχού. Τελεία. 2. Να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία και κάθε συναρμόδια δημόσια αρχή να μην προχωρήσουν στην έκδοση οποιασδήποτε άδειας. Τελεία. Πριν ζητηθεί και ληφθεί η επίσημη γνωμοδότηση του Δήμου Λευκάδας. Από τη στιγμή που δεν προβλέπεται καμία επίσημη γνωμοδότηση κανενός Δήμου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το βάλουμε αυτό. Να ζητήσει λοιπόν το 2 από τα αρμόδια Υπουργεία και κάθε συναρμόδια αρχή να μην προχωρήσουν στην έκδοση οποιασδήποτε άδειας. Full stop. Σε ό,τι αφορά το 3 και το 4, ας μείνει ως έχει, γιατί καλό θα είναι να έχουμε μια περιβαλλοντολογική μελέτη και κάπου θα πρέπει, γιατί όντως είναι η περιοχή Natura η ευρύτερη, κάπου θα πρέπει, δεν ξέρω αν θα μπει αυτόματα, αλλά θα πρέπει να αναφερθεί, κύριε Δήμαρχε, και ο ΦΥΠΕΚΑ. Έτσι. Όχι. Να το κουβεντιάσουμε. Έτσι, εγώ το σκέφτομαι από πλευράς θαλάσσιου και ειδικότητας με τη θάλασσα που έχω και με αυτή την έννοια το λέω. Για να το ενισχύσουμε. Αν για κάποιο λόγο δεν πρέπει να μπει, να μην μπει. Αλλά τα πρώτα δύο θεωρώ ότι δεν πρέπει να αφήσουμε.
7: Όχι μόνο, θα βοηθήσει και τον κύριο Δαρκοντέδη αυτό που θα πω.
8: Να αφήσουμε περιθώρια στα πρώτα δύο.
7: Είναι, κύριε Γαλέ, είναι οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, περιβάλλοντος και ενέργειας, πολιτισμού, ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Αυτή είναι η εμπλοκομένη φορείς για αυτές τις μορφή άδειας.
8: Ναι.
7: Και υπογράφουν το όλο εδώ πέρα νομοθέτημα από κάτω οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Πιερακάκης και Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος κύριος Δένδιας.
8: Ναι. Καμία αντίρρηση, απλώς στις περιοχές που είναι Natura ο ΦΥΠΕΚΑ είναι η αρχή η οποία προείσταται. Έτσι, προφανώς δεν είναι αυτόνομος οργανισμός, υπάγεται σε αρμόδιο Υπουργείο, αλλά παρόλα αυτά έχει την ευθύνη διατήρησης της Ποσειδονίας, εφαρμογής των μέτρων που διέπονται όλες οι περιοχές Natura, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να ακούσω και τον κύριο Δήμαρχο, γιατί κατάλαβα ότι κάτι έχει να πει επί του ΦΥΠΕΚΑ, αν το κατάλαβα καλά ή όχι. Θα ήθελα πάντως να ενσωματωθεί, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, το ζήτημα του ΦΥΠΕΚΑ, δηλαδή. Επειδή είναι περιοχή Natura, να το δυσκολέψουμε, αφού όλοι θέλουμε.
13: Το 1.
8: Όχι το 1.
13: Στο 1 και στο 2.
8: Στο 1 είπαμε εκεί που λέει βλυχό να βάλουμε τελεία. Βλυχού. Να μην αφήσουμε περιθώρια. Στο 2 να σταματήσουμε εκεί που λέει οποιασδήποτε άδεια. Και εκεί η εκπώνηση ειδικής περιβαλλοντολογικής μελέτης να βρούμε έναν τρόπο, μια διατύπωση που να βάλουμε και τον ΦΥΠΕΚΑ μέσα, λόγω του ότι είναι περιοχή Natura. Αυτό.
7: Κύριε Πρόεδρε, όπως συντάσσουν το κείμενο, κύριε Πρόεδρε, όπως συντάσσει το κείμενο για του κύριου Δημάρχου, του κύριου Καλού ενδεχόμενου και του κύριου Δρακονταϊδή και του κύριου Βεριώτη, εγώ θα προτείνω να ενισχύσουμε την άποψη προς το αρμόδια Υπουργεία ότι κοιτάξτε να δείτε, ό,τι κάνετε για τις πλωτές πλατφόρμες που μας ρωτάτε σαν Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτικά, να εφαρμόσετε και το ίδιο σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει κατά την άποψή μας να βγάλουμε και να σωματώσουμε μια τέτοια απόφαση της Δημοτικής Αρχής που να πάει στα αρμόδια Υπουργεία. Θέλεις να κάνεις ναυδέτες στις περιοχές της πατρίδος, θα πω εγώ, της Ελλάδας, δεν θα πω μόνο για τη Λευκάδα, πρέπει να ρωτήσετε και τα Δημοτικά Συμβούλια. Αλλά μην σας πούμε για το δικό μας. Εγώ νομίζω πρέπει να ενσωματωθεί μέσα, αν συμφωνάνε όλοι οι αρχηγοί.
17: Κύριε Λάζαρη, μία ερώτηση θέλω να κάνω. Το 4 σημείο, εφόσον υπάρχει αρνητική απόφαση της κοινότητας που εκπροσωπεί όλους τους κατοίκους, χρειάζεται να το βάλουμε. Δεν το ξέρω, επειδή δεν το ξέρω. Μήπως δεν χρειάζεται, λέω.
15: Δεν χρειάζεται, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο από τη στιγμή που υπάρχει ένα. Ο κύριος Τρακονταϊδής έχει το λόγο.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς έχει το πράγμα. Εδώ, γενικά η εισήγηση στο διατάφτατης είναι σε θετική κατεύθυνση. Έτσι, να το πω ευθύς εξ αρχής, έτσι. Θέλει όμως ορισμένες παρεμβάσεις. Κάποιες από αυτές τις έκανε ο κύριος Καλός. Δηλαδή, δεν πρέπει να αφήνουμε περιθώρια και σωστά λέει το σημείο 1 να είναι να εκφραστεί. Να εκφράσει την αντίθεσή του στην τοποθέτηση ναυδετών στη θαλάσσια περιοχή του Βλυχού. Τελεία και παύλα. Όχι μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες αξιολόγησης. Δηλαδή, αν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης, θα το δεχτούμε. Όχι βέβαια. Άρα, στο σημείο το 1 είναι αυτό. Στο σημείο 2. Επίσης, πρέπει να αφαιρεθεί το τελευταίο κομμάτι, δηλαδή να μείνει, να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία και κάθε συναρμόδια δημόσια αρχή να μην προχωρήσουν στην έκδοση οποιασδήποτε άδειας. Τελεία. Το υπόλοιπο, πριν ζητηθεί και ληφθεί η επίσημη γνωμοδότηση του Δήμου, να το αφαιρέσουμε. Θα πω γιατί. Γιατί παρακάτω θέλω να προσθέσουμε ένα σημείο που εμπλέκει τους Δήμους. Το 3. Να αναθέσει την εκπώνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης ώστε να αξιολογηθούν επιστημονικά οι ενδεχόμενες επιπτώσεις του έργου. Εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε το ζήτημα της Natura. Όλο το θαλάσσιο αρχιπέλαγος που περιλαμβάνει όλα αυτά τα μικρά νησιά που έχουμε μέχρι κάτω Καστό, Κάλαμο, όλο αυτό το κομμάτι είναι περιοχή Natura. Εμείς επομένως θα πρέπει να αναφερθούμε ότι μας αφορά και ως περιοχή Natura μέσα. Στο διατακτικό, δηλαδή στο αποφασιστικό μάλλον, εκεί δηλαδή στα σημεία αυτά που αφορίζουν, και πρέπει να αναθέσει την εκπώνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης δεδομένου ότι, να προσθεθεί δηλαδή, δεδομένου ότι εκτός των άλλων αφορά και περιοχή Natura, και εκεί εμπλέκεται και ο ΦΥΠΕΚΑ που είπε ο κύριος Καλός. Το σημείο 4 πρέπει να αφαιρεθεί πάση θυσία, τι πάει να πει να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση. Δηλαδή, τι άμα διαβουλευτούμε θα αλλάξουμε άποψη. Έχουμε ένα σκεπτικό που λέμε όχι. Όσες διαβουλεύσεις και να γίνουν, εγώ τουλάχιστον δεν πρόκειται να αλλάξω άποψη. Ένας κλειστός κόλπος με χίλια προβλήματα κτλ. Τα έχουμε πει τώρα, μην τα ξαναλέω. Έτσι. Θα πρέπει όμως στη θέση του σημείου 4 που πρέπει να διαγραφτεί να μπει ένα σημείο. Εγώ δεν θα πω την ακριβή διατύπωση, θα πω την ουσία της όμως, ότι ζητάμε οι Δήμοι. Αυτό είναι και θέση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Αλλά ανεξάρτητα τι λέει η Κεντρική

0: τη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτό δεν αφορά μόνο το Δήμο Λευκάδας, ξαναλέω, αφορά όλη την Ελλάδα. Άρα, είπα τι πρέπει, τι εμείς προτείνουμε, και το τέσσερα σημείο, μια προσθήκη δηλαδή επιπλέον στο 3, εκτός από αυτά που είπε ο κύριος Καλός, μια προσθήκη στο σημείο 3 που την είπα, δεδομένου δηλαδή ότι είναι περιοχή Natura κτλ. Το σημείο 4 να φύγει αυτό το κείμενο και να μπει ένα άλλο που να λέει ότι ζητάμε να είναι η γνώμη των Δήμων αποφασιστική. Ίσως δεν το λέω σωστά, αλλά τη διατύπωση θα τη βρούμε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εμείς επομένως με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις θα το ψηφίσουμε.
1: Ο κύριος Βεργιώτης.
0: Δεσμευτική, ναι.
2: Προσέχτε τώρα τι συμβαίνει.
0: Εν τω μεταξύ, ούτε τη γνώμη δεν ζητά. Δεσμευτική, πρόεδρε. Νίκο, δεσμευτική. Με συγχωρείς, Βαγγέλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είναι, η απόφαση να είναι δεσμευτική.
2: Προσέχτε τώρα τι γίνεται. Αυτή η... ο τρόπος αγκυροβολίας έρχεται να αντικαταστήσει ουσιαστικά το λεγόμενο αρόδο, δηλαδή τη χρήση της άγκυρας με μεγάλο έκταμα, και προφανώς δεν προορίζεται κυρίως για προσωρινή πρόσδεση, αλλά προορίζεται για πιο μόνιμη πρόσδεση. Γιατί συνήθως τα σκάφη που μένουν αρόδο, αν δούμε και την περιοχή του Βλυχού, μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, δυστυχώς. Κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται. Αυτός ο τρόπος αγκυροβολίας είναι καλύτερος από το αρόδο. Και να το πω έτσι και εντός εισαγωγικών, περιβαλλοντικά ως αγκυροβολία πιο κατάλληλος. Τι γίνεται τώρα, πώς το αξιοποιεί ο καπιταλισμός, να γεμίσουμε σκάφη. Δηλαδή ένας πιο σύγχρονος τρόπος αγκυροβολίας γίνεται το όχημα να είναι μπάτε σκύλια λέστε, για να οικονομήσουν αυτοί που θα επενδύσουν σε αυτό τον τρόπο επιχειρηματικής πονηριάς, θα πούμε εμείς, άλλοι θα το πούνε εφευρετικότητας. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θα δοθεί το σήμα ότι εδώ θα πήξετε στα κότερα. Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα του συγκεκριμένου τρόπου αγκυροβολίας. Γι' αυτό και εμείς εκφράζουμε την πολιτική μας αντίθεση στο συγκεκριμένο τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι τεχνικά τρόπου αγκυροβολίας. Εμείς αυτό διαφωνούμε. Όχι με την τεχνική και το πώς αξιοποιείται. Μας ενδιαφέρουν δηλαδή οι οικονομικοί όροι. Και γι' αυτό είμαστε κάθετα αντίθετοι, και αυτή τη στιγμή, να το πω και επί της εισήγησης, προφανώς δεν μας θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μπουν τα σημεία που λέει, τα είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, π.χ. για παράδειγμα μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες αξιολόγησης ή αντίστοιχα προηγηθεί η όποια δημόσια διαβούλευση κτλ. Θέλουμε να εκφράσουμε καθαρά την αντίθεσή μας, χωρίς αστερίσκους και πιθανά παραθυράκια όπου κάποιοι

0: κάποιοι, μπορεί μελλοντικά, όταν έρθει, αν έρθει το θέμα, να επικαλεστούν ότι κοιτάξτε να δείτε και εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχατε καθαρή θέση εναντίωσης, κάνατε τη μελέτη, βγάλατε κάποια αποτελέσματα, εμείς τα ερμηνεύουμε όπως θέλουμε.
1: Άρα και εσείς αρνητικά.
0: Αρνητικά, με αυτές τις παρατηρήσεις όμως, να είναι, να μην περιλαμβάνονται π.χ. στο πρώτο, το μέχρι να ολοκληρωθούν.
1: Υπόθηκαν και από τους άλλους.
0: Υπόθηκαν και από τους άλλους, ακριβώς.
1: Να δούμε το τελικό. Προφανώς, πώς θα έχει.
0: Προφανώς και εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι η εμπλοκή με δεσμευτικό ή αποφασιστικό τρόπο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Έτσι κι αλλιώς και η τοπική αυτοδιοίκηση τον ίδιο καπνό φουμάρι με την κεντρική κυβέρνηση, δεν είναι τεχνικό ούτε χωροταξικό ναι, το θέμα. Εν τούτης, εάν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, εμείς δεν θέλουμε να μην πάρθει μια ομόφωνη απόφαση, έχοντας βάλει φυσικά αυτές τις διαφωνίες μας.
1: Ο κύριος Λίγδας θέλει κάτι να συμπληρώσει. Κύριε,
2: ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο να τοποθετηθώ ως Δημοτικός Σύμβουλος. Ευχαριστώ. Ακούγομαι. Θα αφήσω ασχολίαστο το γεγονός για το πώς μπλεχτήκαμε. Και γιατί λέω πώς μπλεχτήκαμε, και θα το πω πολύ απλά. Η ανοργανωσιά φταίει. Οργανωθείτε. Δεν έγινε και τίποτα. Τέλος πάντων, έστω και αργά. Θα απευθυνθώ σε εσάς κύριε Πρόεδρε και σε εσάς κύριε Δήμαρχε. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι αδιανόητο για ένα δήμαρχο να αποφασίζουν για τον τόπο του, γιατί ο πρώτος δημότης αυτού του νησιού είναι ο δήμαρχος. Είναι αδιανόητο για τον τόπο του να αποφασίζουν άλλοι. Γιατί αυτό μάθαμε τώρα σήμερα και από τον νόμο, ότι αποφασίζουν άλλοι και το Δημοτικό Συμβούλιο και ο δήμαρχος προφανώς, δεν έχει καμία αξία η άποψή του. Τίποτα. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, γιατί όλοι αυτοί οι νόμοι, δεν θα γυρίσω τώρα τα παλιά μου χαρτιά να δω για τις εξέδρες που μιλάγαμε τις προηγούμενες φορές, να πω πότε έχουν ημερομηνία. Ο ένας έχει το 2023, ο άλλος έχει το 2025. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Προσπαθεί πάση θυσία την αυτοδιοίκηση να μην, της έχει να μην έχει καμία αξία, να την καταργήσει. Γίνεται και να την καταργήσει. Το μεγάλο τους, η μεγάλη τους χαρά θα ήταν. Δεν γίνεται λοιπόν για τέτοια σοβαρά πράγματα ο Δήμος να μην αποφασίζει, όχι να γνωμοδοτεί, δεν κατάλαβα, να μην αποφασίζει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όχι μόνο το θεωρητικό κομμάτι πρέπει να αποφασίζει, και το πρακτικό κομμάτι. Ξέρετε κύριε Δήμαρχε τι θα γίνει, αν μπουν 10-15 ναϊδέτες, δεν ξέρω πώς είναι το σωστό συντακτικά. Εσάς, αυτό.
3: Νιοδέτες.
2: Ωραία. Εσάς θα παίρνουν τηλέφωνο, θα σας λένε τι κάνατε κύριε Δήμαρχε, και άντε να τους εξηγήσεις εσύ ότι παιδιά εγώ είμαι δήμαρχος, αλλά δεν έχω καρμία αρμοδιότητα. Δεν μπορώ να τους πάρω, δεν μπορώ να τους βγάλω, δεν μπορώ να τους εφαιρέσω, δεν μπορώ να τους γράψω, δεν μπορώ να τους πάρω πρόστιμο. Αυτό λοιπόν το λέω, διότι αναφέρθηκαν και από τον επικεφαλής της παράταξης κάποια σημεία που πρέπει να τονιστούν, γιατί επιτέλους πρέπει αυτή η δουλειά, αυτό το βάρος που πέφτει στους Δήμους, δεν θα πω εγώ μόνο στο δικό μας, να τελειώσει. Αποφασίζουν άλλοι για μας. Έπρεπε να τελειώσει αυτό το πράγμα. Προχτές ήταν με τις εξέδρες, σήμερα είναι, πες το γραπτικό, με τους ναυδέτες, αύριο θα είναι με κάτι άλλο. Αύριο κύριε Δήμαρχε θα πάρεις μια απόφαση να ανοίξει ένα δρόμο και θα σου πούνε όχι, δεν αποφασίζει εσύ, το Υπουργείο θα αποφασίσει. Να το κλείσουμε τότε. Να κλείσουν οι Δήμοι, να αποφασίσει το Υπουργείο και να πάει υπολοδομίες τα πάντα, ήδη το βλέπετε τι γίνεται, και να πάμε και σπίτι μας. Δεν έχει νόημα να διοικείται η Λευκάδα, να διοικείται η Πρέβεζα, να διοικούνται 430 Δήμοι από το Υπουργείο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
1: Κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει, κυρία Κωνσταντινίδη, και εσείς λίγο εν συντομία, ψοφάμε όλοι τελικά να μιλήσουμε.
4: Όχι, Πρόεδρε, δεν είναι ότι ψοφάμε να μιλήσουμε, απλώς εδώ λέμε κάτι και παραποιούνται αυτά που λέμε. Αυτό το οποίο εγώ είπα και το είπα με μεγάλη σαφήνεια, γιατί δεν θα μάθουμε τώρα να διαβάζουμε τα έγγραφα και τις ημερομηνίες. 40 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε. Εκείνο το οποίο είπα εγώ είναι ότι ναι, μεν το έγγραφο του Λιμεναρχείου φέρει η ημερομηνία σύνταξης 22 Μαΐου, στο Δήμο σαν εισερχόμενο φαίνεται να ήρθε 3 έκτου. 3 Έκτου, απεστάλει στην κοινότητα Βλυχού, η οποία στις 22 έκτου έστειλε τη σχετική πρόσκληση στο τοπικό συμβούλιο και συνεδρίασαν 28 έκτου. Άρα ορθά τα αντανακλαστικά, ας πούμε, της Δημοτικής Αρχής ήταν να το φέρει προημερησίας. Αυτό ήταν το νόημα. Τώρα βέβαια, όπως φαίνεται, δεν ήταν υποχρεωτική η γνωμοδότηση του Συμβουλίου και συγχαρητήρια στον Πλωτάρχη, τον κύριο Λονταράκη, τον λιμενάρχη, ο οποίος το έστειλε για γνωμοδότηση, γιατί πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου έκρινε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και είναι πολύ σοβαρό θέμα γιατί μιλάμε για τον όρμο του Βλυχού, αυτό το κλειστό όρμο που ήδη έχει κατακλειστεί με τόσα και τόσα σκάφη τα οποία ελιμενίζονται εκεί με πλωτές εξέδρες. Μιλάει για κατάληψη 5 στρεμάτων έτσι έκτασης και για πρόθεση από μέρους της ενδιαφερόμενης εταιρείας να δέσει επάνω εκεί, να εγκαταστήσει 51 ναυδέτες. Έτσι το λέει, έτσι το λέω. Επομένως μιλάμε για τεράστια, ας το πούμε, αναφέρει και τα σκάφη, τη αίτησή τους τουλάχιστον. Υπάρχει βέβαια ένα τοπογραφικό το οποίο ναι μεν αναφέρει συντεταγμένες, αλλά μάλλον μοιάζει από με φωτογραφία από λήψη από τη Google Earth. Αναφέρεται στο ότι δεν θα ενοχλεί, λέει, γιατί είναι αμμώδης και λασπόδης, γιατί δεν υπάρχουν φυτά Ποσειδονίας, δεν ξέρω πού του προκύπτουν βέβαια, του ετούντα. Λοιπόν, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να επισημάνουμε αυτό που και η κοινότητα σωστά είπε, ήδη πρόκειται για μια επιβαρημένη περιοχή και αυτό το να τοποθετηθούν 51 ναυδέτες σε 5 στρέμματα στο θαλάσσιο χώρο το συγκεκριμένο που είναι κλειστός, ναι μεν δεν γειτνιάζει με παραλίες, αλλά ήδη η ρύπανση, η μόλυνση πέραν της οπτικής, πέραν της περιβαλλοντική επιβάρυνση του θαλάσσιου αυτού κόλπου είναι σημαντική και οπωσδήποτε η παραπλήσιες, ας πούμε, αυτές που εκτείνονται από τον Ιδρύ και μέχρι, ας πούμε, τη Λευκάδα, θα επιφερθούν περαιτέρω από αυτή την εγκατάσταση. Πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση να είμαστε κάθετα αντίθετοι και πάρα πολύ αυστηροί προς το Υπουργείο, προς την κατεύθυνση, η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε και έχει δημοσιευθεί ευθύ τέλος πάντων το 2025, να μην την αναφέρω. Πολύ κακώς δεν λαμβάνει γνώση, δεν ζητάει τη γνωμοδότηση των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή, πού την θέλουν τοπική αυτοδιοίκηση, να την επιφορτίζουν με όλο αυτό το. Την εγκατάσταση να καλείται, δεν ξέρω για πόσα θέματα γύρω από αυτό, αλλά να μην έχει γνώμη γύρω από το θαλάσσιο χώρο που περιβάλλει το νησί, τα νησιά της. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση κάθετα και δεν δέχομαι αυτό που λέγεται ότι πιάστηκε διάβασος ο Δήμος και λοιπά. Δεν υπήρχε γνώση για το χρόνο στον οποίο έπρεπε να αποφανθεί το λιμεναρχείο τελικά, όχι εμείς, γιατί εμείς, όπως είπαμε, δεν προβλέπεται γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Εγώ μία ερωτοποθέτηση πραγματικά, γιατί δεν το γνωρίζω ειλικρινά. Κύριε Σολδάτο, μήπως έχουν τοποθετηθεί, μήπως έχουν γίνει τοποθετήσεις ήδη? Ειλικρινά τώρα μιλάω, ειλικρινά το σκέφτηκα κοιτάζοντας πραγματικά. Μήπως έχουν τοποθετηθεί ήδη?
3: Όχι, δεν έχουν τοποθετηθεί, αλλά ακούστε όμως, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος. Σε μια κουβέντα προφορική πάντα που είχαμε με το Λιμεναρχείο, τον ρωτήσαμε. Τι έκανες, απάντησες κύριε Λιμενάρχα? Όχι. Γιατί? Είναι για όλη την Ελλάδα το ίδιο. Δεν είναι κανένα λιμενάρχη να απαντάει. Είναι πρωτόγνωρο. Γι' αυτό θέλουμε και κάποια βοήθεια. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Κάνουμε μια επικοινωνία ακόμα με την κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου, που είναι ένα άλλο από τα όργανα που ερωτάτε. Κυρίως απαντήσατε υπηρεσία σχετικά γι' αυτό? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρουμε. Θα σας βόλευε, λέω, σαν υπηρεσία να απαντήσετε αρνητικά, αν βλέπετε το Δήμο ότι πρόκειται να πάει και να συντάξει μια περιβαλλοντική μελέτη σχετικά με αυτό το θέμα ή κάτι παρόμοιο? Θα μας εξυπηρετούσε, φάνταστε, λέει. Όμως εγώ φοβάμαι, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η σιγή των υπηρεσιών των δύο που ανέφερα, που είναι καθήν εμπλεκόμενες υπηρεσίες, πραγματικά μπορεί να συμβεί αυτό που λέτε, να εμφανιστεί από το πουθενά. Αυτή η σιγή είναι που ήθελα να προλάβουμε και φωνάζω.
1: Το λόγο επί του τελικού κειμένου. Να ολοκληρώσουμε, κύριε Μπρατσουκάκη, σας παρακαλώ, την πρόταση. Θα πάνω στο χρόνο του ενός λεπτού, κύριε Μπρατσουκάκη, σας παρακαλώ.
5: Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Αν σε περίπτωση γίνει αυτό, να ξέρετε ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουν παντού τα ίδια τα, αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ,
5: το πρόβλημα, εγώ θέλω να πω πρώτα απ' όλα μπράβο, κύριε Σολδάτε, αλήθεια το λέω, γιατί τον είδα ότι είχε αγωνία. Μπορεί να αργήσαμε να το φέρει, αλλά έκανε μια σωστή τοποθέτηση και θεωρώ ότι ο Δήμος πρέπει από εδώ και πέρα, πριν γίνουν οι αποφάσεις, να κάνει και κρούσεις στα Υπουργεία. Αυτά που εμπλέκονται. Γιατί το λιμεναρχείο, το λιμεναρχείο θεωρώ ότι σίγουρα δεν θα απαντήσει, παρόλο που είναι καθήν αρμόδιο. Μέσα στον κόλπο του Βλυχού, αν είναι πέντε στρέμματα, όπως λέμε, δεν θα υπάρχει ναυσιπλοεία, δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν συζητάμε, γι' αυτό δεν απαντάει κιόλας. Και αυτό δεν απαντάει. Ευχαριστώ, τίποτα.
1: Κύριε Δήμαρχε, επί της τελικής
6: πρότασης. Εγώ έχω γράψει τα εξής. Για τους ανωτέρω λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτον, εκφράζει την αντίθεσή του, την πλήρη, συγγνώμη, αντίθεσή του, στην τοποθέτηση ναυδέτων στη θαλάσσια περιοχή Βλυχού που αποτελεί Natura. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, ζητεί από τα αρμόδια Υπουργεία ή συναρμόδια Υπουργεία και κάθε συναρμόδια Δημόσια Αρχή να μην προχωρήσουν στην έκδοση συναφούς άδειας δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων του έργου ως ειδικές περιβαλλοντολογικές μελέτες και διεθνής βιβλιογραφία αποδεικνύουν. Τρίτον, να προηγείται πάντων η δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους, επαγγελματίες, επιστημονικούς φορείς, αλλά και όλους τους εμπλεκούμενους. Αυτό.
1: Συμφωνείτε?
6: Νομίζω ότι τα περιγράφω.
3: Κύριε Δήμαρχε,
6: ναι.
3: Κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέψετε, προτείνω στο Προεδρείο και στον κύριο Δήμο να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα, ούτως ώστε ο Δήμαρχος με τους αρχηγούς να καταλήγουν σε μια κοινή πρόταση, να το σκεφτούν και να το
6: φέρουν. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν θέλω να λέμε αναθέτει ποιος ο Δήμος την εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντολογικής μελέτης ώστε να αξιολογηθούν επιστημικά. Αυτό δεν πρέπει να το βάλουμε. Πρώτον, γιατί αποτελεί υποχρέωση αμέσως σε εμάς. Δεύτερον, δεν πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, άρα περιμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης.
3: Δημαρχέ,
6: δεν χρειάζεται από τη στιγμή από τη στιγμή που το χαρακτηρίζουμε Natura, έχουμε απόλυτα και πολλές τέτοιες μελέτες περιβαλλοντολογικού περιεχομένου, αλλά και τη διεθνή βιβλιογραφία που το αποδεικνύει. Αυτό το ξέρουν. Να λέμε εμείς ότι θα πάμε να κάνουμε μελέτη και να το αποδείξουμε, αυτό είναι όχι.
7: Να πω κάτι γι' αυτό. Γι' αυτό, προσέξτε, υπάρχει, εγώ θα πω ένα επιχείρημα που μπορεί να μας βοηθήσει όχι για το συγκεκριμένο, αλλά για τα πολλά συγκεκριμένα που μπορούν να έρθουν στην πορεία. Εάν εμείς έχουμε μία έστω περιβαλλοντική μελέτη από ένα έργο που αφορά 51 ναίδετες, ναίδετοι λέγονται αυτοί, ναίδετοι, έτσι είναι η σωστή ορολογία. Αν εμείς λοιπόν έχουμε για το συγκεκριμένο, φανταστείτε, 50 μπλόκια ποντισμένα, 51, απάνω τους υπάρχει μεταλλική κατασκευή. Υπάρχει μεταλλική κατασκευή μεγάλη, σας δείχνω, διάσταση, έτσι, που υπάρχουν κρίκοι και πάνω εκεί δένουν τα πλοία. Αυτή η κατασκευή που επιπλέει είναι δεμένη με το ποντισμένο κάτω μπλόκι, έτσι, προσέξτε, όταν είναι πολλά αυτά, σαν την περίπτωσή μας, πολλές φορές τα συνδέουν μεταξύ τους και με αλυσίδα. Δηλαδή υπάρχει μια αλυσίδα που τα συνδέει, κάτω στον πάτο, όχι στην επιφάνεια του εδάφους.
6: Έτσι. Το διαχώρητο.
7: Γιατί τα είπα όλα αυτά. Εάν εμείς κάνουμε έστω μία μελέτη, ανεξάρτητα από το εμείς θα στείλουμε την άποψή μας τώρα. Αυτή την είπαμε, οκ. Okay. Εμείς όμως, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν έχουμε μία εκτίμηση περιβαλλοντολόγου, μια τεχνική έκθεση δική του, συγκεκριμένα για τον όρμο του Βλυγού, που να αποδεικνύει ορισμένα πράγματα, μπορεί να μας βοηθήσει για επόμενες περιπτώσεις ότι αυτές, αυτού του τύπου οι κατασκευές, να τις πω, δημιουργούν πρόβλημα.
6: Ούτε θα μας περιμένουν
7: στο πυθμένα. Ανεξαρτήτως, θα έλεγα εγώ, και αν υπάρχει και Ποσειδονία. Μπορεί η Ποσειδονία να μην υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει. Φανταστείτε 51 μπλόκια στο βυθό, σας λέω. Σε ένα κλειστό κόλπο, όπως είναι το Βλυγό. Και την Αλία είναι πολλά. Γι' αυτό λέω, χρειάζεται μια τέτοια μελέτη.
6: Ακούστε με όμως.
8: Κύριε Δήμαρχε, να βοηθήσω λίγο, γιατί αυτά είναι τα κακά της προχειρότητας των εκτός ημερήσιας διάταξης. Τι εννοώ? Λέμε μέσα και συζητάμε τώρα, ναι, και συζητάμε τώρα για την εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντολογικής μελέτης. Λέω κι εγώ, κάτι δεν μου κάθεται καλά, λέω, κάτι δεν πάει καλά. Συνάδελφοι, και αναφέρομαι στους πιο παλιούς, και κοιτάζω εκεί απέναντι και από εδώ μεριά, δεν αναφέρομαι στον κύριο Δήμαρχο. Η ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη για τις περιοχές Natura των περιφερειακών ενωτήτων Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές του 2023 και θυμήθηκα, γιατί και εγώ λέω τώρα κάτι ξεχνάω, λέω τώρα, δηλαδή, αλλά πλέον αν αυτό να μην είναι αυτό. Εδώ μέσα, κύριε Δήμαρχε, εισηγητής ήμουν εγώ, σε τούτο εδώ τον πίνακα δείχναμε ό,τι ακριβώς προβλεπόταν στην ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη για τις περιοχές Natura. Είχαμε πάρει και απόφαση. Έκλεισε η διαβούλευση, κύριε Δήμαρχε. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα προεδρικό διάταγμα για την έγκριση αυτής της ειδικής περιβαλλοντολογικής μελέτης, όπως έγινε σε άλλες περιοχές, όπως π.χ. στην περιφέρεια Ηπείρου, απότερξε με γρήγορη ματιά τώρα. Άρα θα φανούμε, για να είμαι επικής, για να μας καλύψει όλους, επικής στον όρο, θα φανούμε και αδιάβαστοι, για να μην πω τίποτα άλλο, να ζητάμε να εκπονηθεί ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη, κύριε Σολδάτε, τη στιγμή που έχει εκπονηθεί ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη. Άρα δεν το συζητάω καθόλου αυτό το πράγμα.
7: Δεν λέω αναφέρω.
8: Γιατί έχει εκπονηθεί. Άρα εκείνο το οποίο, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει, με τις όποιες προσθήκες, να μείνουμε σε απόλυτες τοποθετήσεις. Την πρώτη, όπως την είπαμε, καθότι αποτελεί περιοχή Natura, κύριε Δήμαρχε, βάλτε και το περιοχή, αυτό είναι το σωστό.
6: Το πρώτο, ένα συμφωνούμε, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην τοποθέτηση ναυδετών στη θαλάσσια περιοχή Βλυχού που αποτελεί Natura.
8: Που αποτελεί περιοχή Natura. Περιοχή Natura. Συμφωνούμε
6: όλοι
8: σε αυτό.
6: Το λέμε θαλάσσια περιοχή Βλυχού, τη λέμε την περιοχή, που αποτελεί Natura.
8: Εντάξει.
6: Υπάρχει. Δεύτερον, ζητεί από τα συναρμόδια Υπουργεία και κάθε συναρμόδια δημόσια αρχή να μην προχωρήσουν σε έκδοση συναφούς άδειας δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων του έργου ως ειδικές περιβαλλοντολογικές μελέτες και η διεθνής βιογραφία αποδεικνύουν.
8: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα, γιατί δεν ξέρουμε, Δήμαρχε, δεν ξέρουμε αν έχει διερευνηθεί με στην ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη. Δεν είμαστε σίγουροι σε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρω.
7: Δήμαρχε, να πω κάτι, μου επιτρέπεις. Εγώ άκουσα τι είπε ο κύριος Καλός. Αυτό που είπε για τις περιβαλλοντικές μελέτες είναι ορθό. Φυσικά δεν αποτελούν νόμο. Προσέξτε όμως, εγώ δεν αναφέρομαι σε περιβαλλοντικές μελέτες αυτού του τύπου. Εγώ αναφέρομαι σε περιβαλλοντική μελέτη που αφορά τις συνέπειες από μια τέτοια αυτή.
6: Μα αφού το λέμε, δεδομένων αρνητικών επιπτώσεων, το θεωρούμε δεδομένο ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις και αποδεικνύεται από υφιστάμενες συναφείς μελέτες περιβαλλοντολογικές και από τη διεθνή βιβλιογραφία.
7: Δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό. Δεν θα διαφωνήσουμε γι' αυτό.
6: Ναι.
7: Προσπαθώ να πω κάτι το οποίο μπορεί να το βρούμε μπροστά μας. Εγώ, οι περιβαλλοντικές μελέτες που γίνονται, όπως και οι συγκεκριμένοι για τις περιοχές Natura, έχουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το ξέρουμε. Εγώ αναφέρθηκα σε μια πολύ ειδική μελέτη. Ανεξάρτητα από την απόφαση που θα στείλουμε εμείς σήμερα, θα τη στείλουμε αυτή. Πάει, σχόλασε. Η μελέτη μπορεί να γίνει μετά από 5 μήνες, από 6, από 8. Και δεν είναι καμιά μεγάλη μελέτη. Χρειάζεται ουσιαστικά μια τεχνική έκθεση από ένα περιβαλλοντολόγο που να αναφέρεται στις συνέπειες του αν μπουν αυτά.
9: κάτι τέτοιο.
10: Για τη γενική περίπτωση εννοώ.
9: Όχι.
10: Όχι για τη γενική, υπάρχει.
9: Μα...
10: γενική υπάρχει.
9: Με αφορμή, ξαναλέω, το ξαναλέω. Εμείς να στείλουμε την απόφαση αυτή χωρίς να γράψουμε και περιβαλλοντική μελέτη. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Λέμε όμως κάτι άλλο. Ότι τις συνέπειες από μια τέτοια δεν τις έχουμε. Εσείς κάνετε μια αναφορά γενική και λέτε οι αρνητικές συνέπειες. Εγώ λέω να τις έχουμε ως ένα στοιχείο που σε άλλες περιπτώσεις να τις χρησιμοποιούμε και να λέμε ορίστε. Αποδείχθηκε στην τάδε μελέτη που κάναμε. Κατάλαβες, αυτό λέω. Δεν το λέω ειδικά να το αναφέρομαι εδώ μέσα. Ας μην το βάλουμε.
10: Άρα θα είμαστε μόνο όταν λέμε έτσι όπως το λες, θα αφοράει ο μήκας δίνουν σε αυτή.
9: Τις συνέπειες όταν βάνεις 50 τέτοιους ναϊδέτες, είτε στη λιγιά τους βάλεις έξω από το στο λιμάνι, είτε στο Βλυχό, ακόμα χειρότερα γιατί είναι κλειστός ο κόλπος, είτε στην Οικιάνα, εκεί μπορεί να περιγράψει τις συνέπειες που έχουν αυτό το πράγμα που έχει στη θαλάσσια ζωή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα αλληλίες, διάφορα. Άρα θα μας βοηθούσε. Εάν δεν θέλετε να το βάλετε, μην το βάλετε. Εμείς και πάλι θα το ψηφίσουμε. Έτσι κι αλλιώς, εμείς αρνητικοί θέλουμε να είναι η γνωμοδότηση. Απλά λέμε ότι θα μας βοηθούσε αν είχαμε μια τέτοια μελέτη που να αναφέρεται στις συνέπειες μιας τυχόν τοποθέτησης. Αυτό λέω.
6: Συγγνώμη, παίρνω το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
9: Μην το μακρύνουμε όμως άλλο. Δεν
6: υπάρχουν, υπάρχουν τέτοιες μελέτες και από άλλες, αν θέλετε, περιπτώσεις Natura. Υπάρχουν. Και μάλιστα υπάρχει και σε διεθνή βιβλιογραφία. Μπορούμε δε, επειδή η κυρία που είναι ειδική σε αυτά, ξέρει και είναι και από εκεί. Το ερώτημά μου εμένα εδώ είναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πορεία και θέλω απλά να το σκεφτούμε και να το πούμε τώρα έτσι όπως είναι. Δεν γίνεται μία μελέτη, δεν έχει μία μελέτη στην περιοχή Βλυχού, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Διοικητικού Συμβουλίου, που γίνεται για να γίνει η μαρίνα.
9: Εκεί έχει,
6: αυτή η
9: έχει,
6: μελέτη,
9: έχει ειδική περιβαλλοντική
6: αυτό
9: μελέτη.
6: Αυτό σας λέω ότι έχει.
9: Ναι, αλλά εκείνη η μελέτη, δήμαρχε μου.
6: Να συμπληρώσω τη φράση μου, Κώστα.
9: Ναι.
6: Μισό λεπτό. Εκεί πρέπει επίσης να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Υπάρχει εκεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Χωρίς αυτή δεν μπορούσε να γίνει η μαρίνα. Την έχει κάνει ο Φλόριος νομίζω. Άρα γι' αυτό εγώ δεν βάζω να κάνουμε μελέτη. Διότι να την κάνουμε εμείς τη μελέτη, πρώτα πρέπει να βρούμε απόλυτα ειδικούς. Θα απαιτηθεί χρόνος και θα απαιτηθεί και κόστος. Εδώ όμως υπάρχει, διότι είναι στο δρόμο και μάλιστα ολοκληρώνεται με προεδρικό διάταγμα όπου να είναι. Ότι εκεί
9: όπου
6: θα
9: να
6: γίνει, και το ξέρετε αυτό, Μαρίνα Βλυχού. Άρα όλα αυτά υπάρχουν εκεί. Πώς θα πάμε λοιπόν να στήσουμε αυτά αφού θα πρόκειται να γίνεται και μαρίνα?
9: Δηλαδή... Είναι στην απέναντι ακτή δημαρχία, έτσι θα σου απαντήσουν. Δηλαδή,
6: είναι,
9: αν ο άλλος θέλει να κάνει το συνήγορο διαβόλου, θα σου απαντήσει.
6: Είναι συνεχόμενη.
9: Ναι, πρόεδρε.
6: Πολοταξικά είναι συνεχόμενη.
9: Αν κατάλαβα καλά και από αυτά που είπε ο κύριος Σολδάτος. Συμφωνούμε, είπαμε. Το είπαμε αυτό.
11: Άρα ολοκληρώνουμε, προχωρήσουμε στο κανονικό θέμα.
9: Ναι, να προχωρήσουμε. Απλά θα σου απαντήσουν, Δημαρχέ, ότι δεν είναι εκεί που προτίθεται να γίνει η μαρίνα, αλλά είναι στην απέναντι πλευρά.
6: Στην απέναντι πλευρά, αλλά εκείνο γεμίζει από τη μαρίνα.
9: Είναι όχι απέναντι πλευρά.
6: Όχι. Πιάνει προς εκείνη την πλευρά. Έχει μετακινηθεί.
9: Η μεριά που είναι το γέννη.
6: Έχει μετακινηθεί από το Μουράγιο. Έχει μετακινηθεί από το Μουράγιο στην άλλη.
9: Δήμαρχε, ξέρω που έχει μετακινηθεί.
11: Να δώσω το κείμενο στον κύριο Ζαρτσάνο.
6: Συγγνώμη.
11: Στον κύριο Ζαρτσάνο να τα καταγράψει.
9: Ακριβώς. Είναι στην περιοχή του γενιού, ρε παιδιά, αυτή.
11: Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο, στο...
9: Δεν χαζεί αυτή να...
11: Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για να τελειώνουμε. Ψηφίζουμε όλοι, υπέρ. Γίνεται καταγραφή.
12: Το είπε το
11: κείμενο. Συμφωνήσαμε όλοι με αυτό το κείμενο.
6: Τι θέλεις, πάρτε. Έλα, γράψτε. Έλα. Μα αυτό δεν λέμε να το
11: δούμε. Μα αυτό είπαμε.
6: Μόλις θα το δεις, θα το ελέγξεις, θα το ελέγξετε. Συμπληρώνεις.
11: Ομόφωνη είναι η απόφαση.
6: Μα ψηφίζει
11: ο κύριος Σολδάτος.
6: Πάντα ψηφίζει.
11: Καταγράφει. Λοιπόν, θέμα ημερήσιας διάταξης. Θέμα πρώτο. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της δεύτερης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και δεύτερης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος Δήμου Λευκάδος του έτους 2026. Εισηγητές, ο Δήμαρχος και η Σεβαστή Κωνσταντινίδη Αντιδήμαρχος. Θέλετε να ξεκινήσει η κυρία Κωνσταντινίδη. Κυρία Κωνσταντινίδη, να ξεκινήσετε εσείς.
4: Θα αναφερθώ φυσικά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Είναι η δεύτερη αναμόρφωση οικονομικού έτους 2026. Αυτή, σύμφωνα με την απόφαση 265 του 2026 του εις Δημοτικής Επιτροπής, όπως εγκρίθηκε ομόφωνα, εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Να αναφερθώ έτσι λίγο επιγραμματικά, θέλω να πιστεύω, αν θέλετε μπαίνω και πιο αναλυτικά, αλλά θα έλεγα να αρκεστώ ένα λεπτό. Λοιπόν, πρόκειται λοιπόν να τροποποιηθούν όσον αφορά τα έσοδα ένας τίτλος κάποιου αλέ, όπως αναφέρεται σε, έτσι αναλυτικά εκεί αλέ και λοιπά, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας. Υπάρχει αύξηση, παύλα δημιουργία αλέ εσόδων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας ΣΑΕΚ, επιχορήγηση λοιπόν δαπανών, χρηματοδότηση, υλοποίηση και λοιπά, επιχορήγηση των 6.600 ευρώ από την Βουλή των Ελλήνων για την κατασκευή τοποθέτηση πρωτομής Ιωάννη Καποδίστρια 6.600 ευρώ. Το συνολικό ποσό των εσόδων αυτών ανέρχεται σε 50.256,22 ευρώ και μεταφέρεται στο αποθεματικό, το οποίο διαμορφώνεται στις 257.396,38. Αυτό με μία συμπληρωματική, βέβαια θα την αναφέρω στο τέλος, εισήγηση που υπάρχει από πλευράς ΠΟΗ. Το συγκεκριμένο λοιπόν ποσό, όπως είπαμε, το αποθεματικό μεταφέρεται με ταυτόχρονη μείωση και κάποιων άλλων κωδικών εξόδων. Αναφέρονται αναλυτικά, τώρα δεν ξέρω τι να σας, να τα πω ένα προς ένα, θέλετε να τα διαβάσω, δεν νομίζω έτσι. Δεν νομίζω ότι... Ναι. Θα διαβάσω το συμπληρωματικό μάλλον. Ναι, το συνολικό ποσό λοιπόν των μειώσεων δεγραφών ή 371.000 μεταφέρεται στο παθηματικό, το οποίο διαμορφώνεται σε 626.000, και κατόπιν έχουμε δημιουργία συγκεκριμένων αλέ για δημοσίευση προκηρύξεων, για προμήθεια επίπλων, διάφορες δαπάνες που απαιτούνται για τις υπηρεσίες και όπως ήρθαν στην οικονομική υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτή είναι η διαδικασία όπως γνωρίζετε. Οι υπηρεσίες ενδιαφερόμενες αποστέλουν στην οικονομική υπηρεσία και εκείνη κάνει τις σχετικές εγγραφές. Έχουμε μια αύξηση 40.000 ευρώ για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος, στον αντίστοιχο αλέ. Κάποια ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων σύμφωνα με τις ανάγκες αυξημένες του Δήμου, που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύνταξη και του προϋπολογισμού. Ανταλλακτικά λοιπόν μηχανημάτων, αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαιορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό με ποσό 71.156, γιατί δεν είχαν και αυτά έτσι προβλεφθεί εξ υπαρχής. Έχουμε κάποια ποσά αυξάνονται για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, για αμοιβές υλοποίησης δράσεων διαχείρισης αδέσπως των ζώων συντροφιάς 22.100 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυξημένες ανάγκες μετά την επιχορήγηση του ΙΠΕΣ, που δεν είχαν προβλεφθεί αυτές οι δαπάνες κατά σύνταξη, όπως είπαμε, του προϋπολογισμού. Εγώ θα σταθώ λιγάκι σε αυτό, τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών κατοίκων Δημοτικής Ενότητας Καστού, γιατί το είχα αναφέρει και σε προηγούμενη συνεδρίαση. Βάζουμε ένα ποσό 10.500 ευρώ προκειμένου να αντιμετωπιστούν για φέτος τουλάχιστον οι αυξημένες και έκταξης ανάγκης μεταφοράς, επειδή έχουν μειωθεί τα εβδομαδιαία δρομολόγια και δεν εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Καστού προς το Μύτικα. Προσπαθούμε να χτίσουμε, να ντύσουμε αυτή την απόφαση, η οποία θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να πραγματοποιείται ένα επιπλέον δρομολόγιο εβδομαδιαίος, για να υπάρχει πρόσβαση για τους κατοίκους σε δομές της απέναντι ακτής, δομές υγείας και για τον εφοδιασμό των οικοκυριών τους. Λοιπόν, προβλέπεται η δημιουργία νέου αλέγγυα εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη οργάνωσης και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων 16.000 ευρώ, σύμφωνα με το αίτημα του αυτοτελούς τμήματος πολιτισμού του Δήμου, για την προμήθεια και την προτομή του Καποδίστρια και την τοποθέτηση της προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια από 6.600 γίνεται 8.184, γιατί τόσο θα απαιτηθεί προκειμένου να κατασκευαστεί και τοποθετηθεί, τόσο υπολογίζεται, προϋπολογίζεται ότι θα χρειαστεί. Δημιουργείται νέο σαλέ επισκευή του βιολογικού καθαρισμού της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας, που ουσιαστικά αφορά την κοινότητα του Αγίου Νικήτα, 100.000 ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές και πήγουσες ανάγκες συντήρησης και επισκευής του βιολογικού καθαρισμού αυτού. Λοιπόν, εργασίες στεγανοποίησης προδεξαμενής σύμβρου 16.700, κατάπτωση υλικών στο μικρό γυαλό, όπου υπάρχει κάποια έτσι ζημιά και να έρθουν οι καταπτώσεις τέλος πάντων και να αποκατασταθεί εκεί η πρόσβαση, ποσό 17.484. Δεν μπορούσε να προβλεφθεί και μια τέτοια δαπάνη, όπως καταλαβαίνετε, στον αρχικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, κάποια παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για κατάρτιση φακέλου διαχειριστικής επάρκειας Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Ύδατος 37.200. Παροχή υπηρεσιών για το σχέδιο ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, το λεγόμενο ΣΕΑΚ, με ποσό 35.000 ευρώ. Εντάξει, ναι, λοιπόν, αυτά. Να διαβάσω όμως την συμπληρωματική. Τη συμπληρωματική εισήγηση, όπως νομίζω την έχει στα χέρια σας, απεστάλλει από τον ΠΟΗ, την αναπληρώτρια δηλαδή του προϊσταμένου. Εισηγούμαστε λοιπόν συμπληρωματική, όπως προβλέπετε δηλαδή, αναφέρονται οι διατάξεις που προβλέπουν αυτή τη συμπληρωματική. Εισηγούμαστε συμπληρωματικά λοιπόν αυτή τη εισήγηση τη αρχική, την αύξηση του ΑΛΕ εσόδου 230.13.40.101.0005 με τίτλο «Χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο διαμόρφωση εισόδου παραλίας Λευκάδας τμήμα έργου περιοχή Α, είσοδος κόμβος με κωδικό OPS 505813 από το επιχειρηματικό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 1420 κατά το ποσό των 479.595,37 ήρθε αυτή η χρηματοδότηση δηλαδή, και την αύξηση του ΑΛΕ εξόδου 230.311.065.001 με τίτλο διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας τμήμα έργου περιοχή Α, είσοδος κόμβος κατά το ισόποσα 479.595,37 και εξαιτίας αυτής της συμπληρωματικής σύμβασης ουσιαστικά θα χρειαστεί και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος ως προς το έργο αυτό, όπως το ανέφερα, που περιλαμβάνεται στην ενότητα συνεχιζόμενα έργα με αύξοντα ρυθμό 9, με αντίστοιχη αύξηση της εγγεγραμμένης πίστοσής του, προκειμένου να εναρμονιστεί και με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, έτσι όπως αναφέρθηκε.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο, ο κύριος Δήμαρχος δεν.
12: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Διαβάζοντας την εισήγηση, τις εισηγήσεις μάλλον, καθότι υπήρχε μία συνεχόμενη τροποποίηση της αναμόρφωσης, όταν τη διάβασα έτσι με λίγο προσοχή όλο αυτό το διάστημα αυτές τις τελευταίες μέρες, μου ήρθε στο μυαλό μία λέξη που χρησιμοποιεί η νεολαία, κυρίως εκεί για το διαδίκτυο, ότι η Δημοτική Αρχή μας τρολάρει. Παρότι είμαι λάτρης της ελληνικής γλώσσας, μου ήρθε αυτό. Και γιατί χρησιμοποιώ αυτήν τη λέξη? Δεν έχει ξανασυμβεί μία αναμόρφωση οποιαδήποτε να χρειάζεται να εγκριθεί τρεις φορές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η τελευταία, η τρίτη, αυτή που ψηφίστηκε χθες στη Δημοτική Επιτροπή, ήρθε και συμπληρωματική κιόλας. Αυτή που μνημόνευσε η κυρία Κωνσταντινίδη. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθούμε, να συνεννοηθείτε οι υπηρεσίες, η οικονομική διεύθυνση, η αρμόδιο αντιδήμαρχος, ο κύριος δήμαρχος? Πήγε και ήρθε στη Δημοτική Επιτροπή τρεις φορές. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο αυτό.
1: Πώς την είπατε τη λέξη, κύριε Καλέ?
12: Τρολάρω. Χρησιμοποιώ και εγώ μια λέξη που χρησιμοποιούν οι κόρες μου. Οπότε, αντιλαμβανόμαστε τώρα όλοι έτσι το νόημα. Λοιπόν, γιατί και εγώ μόλις μου τη λένε οι μικρές, λέω...
13: Εσύ κάνε αναζήτηση τρόλ.
12: Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα όμως. Γιατί χρησιμοποιήσαμε τη λέξη αυτή? Διαβάζω σε μία από τις βερσιών, σε μία από τις εκδόσεις αυτής της δημοτικής της αναμόρφωσης, διαγράφεται ο κωδικός ΤΑΔΕ για την αγροτική οδοποιία ύψους 100.000. Μηδενίζα. Γιατί λέει θα ενταχθεί σε κάποιο άλλο έργο. Σκέφτομαι μέσα μου και λέω, είχαμε τόσα πολλά χρήματα για την αγροτική οδοποιία που μας περισσεύαν αυτές οι 100.000. 100 είχαμε όλες. Καθότι δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα με ευθύνη τη Δημοτική Αρχή να έρθει κανένα άλλο χρήμα, τις μηδενίσαμε και τις 100.000 και έτσι κάναμε μηδέν για την αγροτική οδοποιία. Μπράβο, λέω για τους Προέδρους. Στην τελευταία βερσιόν βλέπουμε ότι εγγράφεται κωδικός για την αγροτική οδοποιία, ξαναγράφεται δηλαδή, 60.000 ευρώ. Λέω κάτι θα γίνει. Έτσι, δεν ξέρω κάτι, κάπως το είδαμε διαφορετικά. Πείτε, δικαιολογήστε τα. Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Μας έλεγε ο κύριος Δήμαρχος, είναι εδώ και ο πρόεδρος από τον Άγιο Νικήτα, όταν λέγαμε εμείς ότι διαγράφησαν οι 100.000 για τις επισκευές στο Βιοκά, ότι διαγράφηκε, άσχετα μέσα γράφει διαγράφηκε, μετακινήθηκε, λέει ο κύριος Δήμαρχος. Μάλιστα. Ωραία, μετακινήθηκε. Υπό την πίεση όλων των γεγονότων, δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρομαι τώρα το τι έγινε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ερχόμαστε σήμερα και ορθώς, θα πω εγώ, και ξαναγράφουμε σε 100.000 για το βιολογικό του Αγίου Νικήτα Πρόεδρε. Θετικό όμως, θα πω εγώ. Τώρα, γιατί πήγε με βόλτα, 100.000 πήγαιναν και ερχόταν, αξιολόγησε τα. Ναι, κύριε Δημάρχε, θα τα πείτε εσείς, γιατί εγώ θα σας πω το τρολάρισμα, θα σας πω εγώ, που μας κάνετε εσείς εμάς, έτσι και από εκεί και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Και εδώ είμαστε. Λοιπόν, ξαναγράφουμε σε 100.000. Μέσα στον προϋπολογισμό υπήρχε ένα κονδύλι το οποίο ειλικρινά είχα πει, πολύ σωστό αυτό. Ποιο είναι το κονδύλι αυτό? Δεν ξέρω αν το είχαμε αναφέρει ως πολύ σωστό ή όχι. Οι αποκαταστάσεις του πλακόστρωτου στο ιστορικό κέντρο της Λευκάδας. Με ένα ποσό 74.000. Στα όρια της ανάθεσης 60.000 λοιπόν σαν έργο. Κύριε Δήμαρχε, έχετε περπατήσει στο ιστορικό κέντρο της Λευκάδας τους τελευταίους 6 μήνες? Σκοτώνεται κόσμος. Δεν υπάρχει στενό που να μην δεν τζακιστείς. Χωρίς ίχνος υπερβολής αυτό το οποίο λέω. Πάμε άμα θέλετε, ή πήγαινε με τους συνεργάτες σας, αν δεν θέλετε εμένα, να πάμε μια βόλτα. Και τι έρχεστε εσείς και διαγράφετε αυτό το κωδικό? Το κάνετε μηδέν. Λέω δεν είναι δυνατόν, λέω. Εδώ εμπεζόμεθα όλοι παρέλου. Εκεί πάει το τρόπο. Μηδέν. Κύριε Δήμαρχε, θα βγει καλοκαίρι. Είναι τέλος Ιουνίου. Είναι διαλυμένες όλες οι πλάκες. Δηλαδή δεν γίνεται να μην το βλέπετε αυτό. Δεν γίνεται. Λίγο έως πολύ κάποιοι. Αν όχι εσείς, κάποιοι περπατάτε. Όπως περπατάμε και εμείς. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Εγώ δεν περπατάω πολύ. Αλλά τα βλέπουμε. Και το μηδενίζεστε. Πάμε παρακάτω. Έχει γίνει ολόκληρη κουβέντα για τον Κάλαμο και τον Καστό. Δύο έργα ήταν στο πρόγραμμα για τον Κάλαμο και τον Καστό. 25.000 και 15, αν θυμάμαι καλά, θα τα βρω. Και έρχεστε σήμερα και τα μηδενίζετε κι αυτά. Μηδένετε εκεί. Και για τον Κάλαμο και για τον Καστό. θα προβλέψω, με λέει προσεχώς, λέει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Συγγνώμη, τι κάνουμε εδώ πέρα? Συνεχίζουμε. Γράφτε σε μία από τις εκδόσεις ότι προσθέτουμε, βάζουμε χρήματα δηλαδή, για το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος. Εντάξει, και εμείς το είχαμε κάνει και ο πάλι χρειάζεται μέχρι να φτάσει στο τέλος, γιατί μας πνίγει το κόστος αυτό, είναι αλήθεια. Λοιπόν, βάζετε 100.000. Στην τελευταία έκδοση τις κάνετε 40.000. Δηλαδή αυτό εμένα μου θυμίζει κοπτοραπτική, συνάδελφοι, κύριε Δημαρχή. 40.000. Πάμε παρακάτω. Μετά, για να δικαιολογήσετε ή όχι να δικαιολογήσετε, για να βρείτε 10.000 για ένα έργο, προβαίνετε στην αφαίρεση 10.000 ευρώ για να ισοσκελίσετε από ένα έργο το οποίο είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Κάτι το οποίο δεν θα πω πρωτοετής τα οικονομικά, αλλά και ο πρωτοεισερχόμενος δημοτικός σύμβουλος το γνωρίζει αυτό. Ότι όταν υπάρχει μια δέσμευση ενός ποσού Α και τρέχει μια διαγωνιστική διαδικασία, δεν μπορεί μέχρι να κλείσει και να υπογραφεί η σύμβαση με το Χ ανάδοχο, με την έκπτωσή του κλπ. Και να πάρουμε στο αποθεματικό μας τη διαφορά, δεν μπορεί να μειωθεί. Και έρχεστε εσείς, ελαφρά την καρδία, δεν ξέρω τώρα ποιος ευθύνεται βέβαια, εντάξει, εσείς θα μας πείτε, και λίγη σημασία έχει, γιατί η Δημοτική Αρχή φέρει την εισήγηση. Λοιπόν, αφαιρείτε 10.000 από ένα κωδικό που είναι σε εξέλιξη. Και ήρθε η υπηρεσία και σας λέει, καμπανάκι, τι κάνετε εδώ, ξαναφέρετε το πίσω. Συνεχίζουμε. Υπήρχε μία μελέτη, προσθέθηκε, εδώ αξίζει λίγο να κάνω μία αναφορά, για μελέτη ενός γεφυριού σε μία περιοχή στην Κοκκινιά, δεν είμαι ακριβώς πώς λέγεται, λοιπόν, στο Μαραντοχώρι. Κοκκινιά μάλλον πρέπει να λέγεται. Λοιπόν, ήταν 11.800. Κόψε ράψε εκεί, την πάμε στα 10.000. Μάλιστα. Έρχεται η υπηρεσία και σας λέει ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου, και δεν το λέω εγώ, το λέει η υπηρεσία, και εναντιώνεται στην κείμενη νομοθεσία. Το αυτονόητο ποιο είναι, συνάδελφοι? Είναι ή δεν είναι να αφαιρεθεί το έργο? Έρχεται ο κύριος Σκληρός, που έλκει και την καταγωγή του από το Μαραντοχώρι, και θα το πω εγώ ευθέως, για να ικανοποιήσει προεκλογικές υποσχέσεις. Τι μας λέει?
1: Ολοκληρώστε, κύριε Καλά.
12: Λέει, θα ολοκληρώσω τώρα. Τώρα τελειώνω το τρολάρισμα τώρα. Λοιπόν, τι μας λέει? Λέει, εισηγούμε να μην αφαιρεθεί αυτό. Και οι τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι, ο κύριος Δήμαρχος και τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, που ήταν παρόντες στη Δημοτική Επιτροπή, το αποδέχονται. Και είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό. Τώρα, σήμερα που μιλάμε. Τη στιγμή που η υπηρεσία λέει, καλά, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου. Ας πούμε ότι είναι υποκειμενικό αυτό. Ας το δεχτούμε. Αλλά εναντιώνεται στην κείμενη νομοθεσία. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε. Εναντιώνεται, δηλαδή, φέρνεται εισήγηση τη στιγμή που η υπηρεσία με τόσο ξεκάθαρο έγγραφο λέει ότι εναντιώνεται στην κείμενη νομοθεσία. Και έρχεστε εδώ και φέρνετε τέτοια εισήγηση εδώ να τη συζητήσουμε και να το ψηφίσουμε. Και δύο ακόμα θέματα και κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
1: Ολοκληρώστε.
12: Ολοκληρώνω, θα ολοκληρώσω. Αλλά νομίζω ότι δικαιολογώ και τον όρο που χρησιμοποίησα. Λοιπόν, είναι εδώ ο πρόεδρος του Αγίου Νικήτα. Πριν από 15 μέρες, πόσο ήταν, τι είπα? Κύριε Δήμαρχε, την επόμενη μέρα από εκείνο το συμβούλιο έχουμε Δημοτική Επιτροπή και σας καλώ να διευρύνετε το αντικείμενο, να πάρουμε απόφαση στη Δημοτική Επιτροπή, να διευρύνουμε το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης, και όπως ορθά μπήκε για τα καμίνια, να μπει και για το Άγιο Νικήτα και για τη Λιγιά, που έχουμε προφανή προβλήματα και σοβαρά προβλήματα διάβρωσης ακτών. Ήρθα στη Δημοτική Επιτροπή, προσπάθησα να πείσω το σώμα, ματέως όπως φάνηκε, ήταν και ο κύριος Σέργος εκεί, ματέως, και υποσχεθήκατε εσείς. Εδώ είναι ο πρόεδρος μάρτυρας και του λέτε, πρόεδρε, προχωράμε έτσι, αλλά όμως δεσμεύομαι ότι αύριο θα δώσω εντολή να φτιαχτεί καινούρια προγραμματική σύμβαση κλπ. Λέω, κύριε Δήμαρχε, με καλό τρόπο, γιατί ήταν, πήγε καλά η συζήτηση εκεί στη Δημοτική Επιτροπή. Λέω, μην εκτίθεστε και λέτε αυτά τα πράγματα, γιατί για να προχωρήσει η διεύρυνση μιας προγραμματικής ή η σύναψη μιας άλλης, πρέπει να είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό. Περιμέναμε όλοι, και ειλικρινά το λέω αυτό, ότι περίμενα κι εγώ, να γράψετε στον προϋπολογισμό αυτόν, αυτό που φέρετε τώρα την αναμόρφωση,
8: 10.000 βρε αδερφέ, 20, 25.000, για να είσαστε έτοιμοι να φωνάξετε τον κύριο Καραμπά και να προεδιευρύνετε το ζήτημα της προγραμματικής και στις περιοχές αυτές. Προς μεγάλη μου θλίψη το λέω, γιατί αν δεν τηρούμε αυτά τα οποία συμφωνούμε 10 μέρες πριν, τότε πού να πάμε και παρακάτω. Και δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ για το λόγο αυτό. Κύριε Δήμαρχε και κυρία Κωνσταντινίδη ως αρμόδια αντιδήμαρχος, απαντήστε στον κύριο Πρόεδρο εκείνη. Απαντήστε. Απαντήστε, όχι εγώ, εσείς θα απαντήστε. Και κλείνω. Κύριε Δήμαρχε, όταν είχατε αναλάβει, τότε που είχαμε για τις ωραίες έτσι αντιπαραθέσεις, για το τι παραλάβατε από οικονομικής πλευράς, ενώ δεν λέω από πλευράς έργων, με κατηγορούσατε ότι παραλάβατε ταμείο 7.000 ευρώ. Τη στιγμή. Όχι, μην ανοίγουμε τώρα θέμα, γιατί είναι σοβαρό αυτό. Λοιπόν, ότι παραλάβατε ένα ταμείο 7, 8, 10.000 ευρώ, τέλος πάντων πόσο ήταν, και σας είχα εξηγήσει ότι άλλα τα ταμιακά διαθέσιμα, κι άλλο εδώ το αποθεματικό ενός προϋπολογισμού που έκλεινε. Έκλεινε η χρονιά, έκλεινε η χρήση. Άρα μπορούσε να ήταν μηδέν. Να ήταν μηδέν, θα λέγαω. Πάω να πει ότι κατανείμαμε όλο το ποσό, όλο τον προϋπολογισμό, 70, 80, 100 εκατομμύρια πόσο ήταν, παραπάνω τον και από 100. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά τα υπόλοιπα στο αποθεματικό, αφού έκλεινε η χρονιά, θα πιάνανε χωρίς να τα χρησιμοποιήσουν. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν λέω για να σας ψέξω για το τι μου λέγατε τότε, αλλά έρχομαι όμως να σας επιπλήξω, γιατί έχουμε 36 σήμερα, στο μέσο της χρονιάς, στο μέσο της οικονομικής χρονιάς και της τρέχουσας χρονιάς, και ξέρετε τι αποθεματικό αφήνετε? 1.800 ευρώ. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ πολύ, πώς τοποθετήσετε εσείς σε σχέση με το πώς τοποθετούσασταν τότε για το συγκεκριμένο ζήτημα? Γιατί δεν μπορεί να είναι και τα δύο ορθά. Δεν γίνεται. Κάτι από τα δύο δεν στέκει. Εμείς έχουμε άποψη και το κάναμε πράξη. Αλλά εξαντλείται ένα προϋπολογισμό στα μέσα της χρονιάς. Αν τα είχατε στο τέλος, θα σας έλεγα μπράβο. Σας μιλάω ειλικρινά. Αν στην τελευταία αναμόρφωση, πάκλινη η χρονιά, είχατε το 1.800 ή 800 ευρώ, θα σας έλεγα πράτετε πολύ ορθά. Στο μέσο της χρονιάς αφήνετε 1.800 ευρώ αποθεματικό. Δηλαδή τόσο πνιγήκαμε. Το κάνουμε όλες αυτές, το γράψε, σβήσε, ξαναγράψε, ξανασβήσε, ξαναγράψε, ξανασβήσε και μένουμε με 1.800 ευρώ.
1: Ο κύριος Δρακονταϊδής.
8: Ευχαριστώ.
1: Θα σας δώσω 7 λεπτά, κύριε Δρακονταϊδή.
14: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έδωσα 5 και 3, 8 του κυρίου Καλού.
1: Θα σας δώσω και εσάς
7: τον προηγούμενο ομιλητή. Λοιπόν, πάμε, όχι, θα είμαι σύντομος. 5 λεπτά θέλω, βάλει το ρολόι όμως, θέλω να το βλέπω. Καλά, τώρα εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπόθηκαν πολλά. Τώρα είπε ο κύριος Καλός, έκανε ανάλυση. Ναι. Και πολύ καλά έκανε. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Γιατί τουλάχιστον από αυτή που θα ξεκινήσω, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε κάθε φορά που κουβεντιάζουμε προϋπολογισμούς ή απολογισμούς ή αναμορφώσεις, σχεδόν στις περισσότερες φορές το θέτω με ως παράταξη. Ιδιαίτερα όταν συζητάμε προϋπολογισμούς. Φέτος δεν σας είχαμε κάνει παρατήρηση, γιατί ήταν το νούμερο ικανοποιητικό. Αναφέρομαι στο αποθεματικό. Δηλαδή όταν συντάχθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, δεν κάναμε παρατήρηση ως προς αυτό το κομμάτι, γιατί το αποθεματικό ήταν ικανοποιητικό. Τώρα, να είμαστε μέσα χρονιάς και να μην υπάρχει αποθεματικό, δεν πάει από δρόμο. Για όσους ξέρουν και έχουν μια στοιχειώδη αντίληψη προϋπολογισμού. Υπάρχει αιτία. Υπάρχει. Ποια είναι η αιτία, συνάδελφοι? Είναι ότι το ταμείο δεν βγαίνει. Πολύ απλό. Το ταμείο δεν βγαίνει. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, αυτό είναι η ουσία δηλαδή της υπόθεσης. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν και όλη αυτή η κοπτοραπτική στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως πιο αναλυτικά ο κύριος Καλός. Εγώ δεν θα το κάνω, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις, μερικές θα αναφέρω μόνο ενδεικτικά. Άρα το ένα ζήτημα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τη σύνταξη προϋπολογισμού προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που τρέχουν, που προκύπτουν. Μπορεί να μην, το Γενάρη να μην υπήρχε αυτή η ανάγκη, αλλά μετά προκύπτει. Δείχνει όμως και μία αντιμετώπιση απόλυτα ευκαιριακή. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ευκαιριακής αντιμετώπισης ήταν το θέμα με το έργο του Αγίου Νικήτα και με το βιολογικό. Μπήκε ορθά ένα ποσό μικρό,
9: θα εξηγήσω γιατί είναι μικρό, και ξαναβγήκε. Το εκπληκτικό όμως στην υπόθεση είναι το περίφημο ότι δεν βγήκε που είπε ο Δήμαρχος, αλλά είπε μετακινήθηκε. Προφανώς μετακινήθηκε, αλήθεια έλεγε ο Δήμαρχος, μετακινήθηκε. Μόνο που μετακινήθηκε από το βιολογικό του Άγιο Νικήτα και πήγε σε ένα άλλο έργο. Αυτή είναι μετακίνηση. Ναι, αλλά στο βιολογικό του Αγίου Νικήτα δεν τον αφορούσε. Και επειδή είμαι στο βιολογικό του Άγιου Νικήτα, για να το κλείσω, σας θυμίζω ότι υπάρχει μία μελέτη ύψους 186.000, για την οποία είχε συνενέσει και η υπηρεσία του Δήμου και είχατε συνενέσει και εσείς, κύριε Δήμαρχε, για να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις στο βιολογικό, οι οποίες θα παράξουν αποτέλεσμα. Ενώ στο προηγούμενο συμβούλιο που κουβεντιάζω τον Άγιο Νικήτα είπατε ότι θα μπει όλο το ποσό, τώρα μπήκαν 100.000, ενώ το έργο είναι 186. Αν θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, πρέπει το ποσό πρέπει να γίνει 186.000. Ένα δεύτερο παράδειγμα και τελευταίο αυτού του πηγενέλα, και μετά θα κλείσω και με ένα τρολάρισμα μετά, είναι το ζήτημα της υδροδότησης στο δυτικό άξονα, που αφορά δηλαδή μια σειρά από χωριά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, Δρυμώνας, Καλαμίτσι, Κάθισμα, πώς το λένε κλπ. Εκεί επίσης είχε μπει στον αρχικό προϋπολογισμό ένα ποσό 74.000 για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις που θα βοηθούσαν την κατάσταση, και αυτό αφαιρέθηκε στην πιο προηγούμενη αναμόρφωση και τώρα ξαναμπαίνει. Αυτό το πηγενέλα δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση. Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση. Θέλω επίσης να πω ότι εγώ δεν θέλω να πάτε στα σοκάκια, κύριε Δημαρχέ, που σας είπε ο κύριος Καλός. Να πάτε μια βόλτα στο παζάρι, που σίγουρα είναι πιο εύκολο για όλους μας να το προσεγγίσουμε, και να πάτε και μια βόλτα στη Σικελιανού. Εάν δεν δημιουργηθεί ατύχημα σε πεζούς, προφανώς και σε κάποιους ποδηλάτες, έτσι, είναι, τι να σας πω τώρα, στη Σικελιανού δεν υπάρχει ένα φρεάτιο στο οποίο ή γύρω από αυτό κυβόληθη να είναι στο ίδιο ύψος με το φρεάτιο. Να μην σας πω για τα πλακόστρωτα τώρα της αγοράς. Άρα εκεί, ενώ σωστά είχατε βάλει ένα ποσό με μικρές παρεμβάσεις, εγώ καταλαβαίνω και τη δυσκολία την οικονομική, ούτε ζητάω να βάλετε εκατομμύρια, και αυτό το αφαιρείτε. Προφανώς έχουν αφαιρεθεί και άλλα έργα, και επίσης είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. Το μέσα στο 25 είχατε βάλει δύο έργα σε Κάλαμο και Καστό, τα οποία και τα δύο τα αφαιρείτε. 40.000. 25 στο ένα, 15 στο άλλο. 25 Κάλαμο, 15 Καστό. Και τα δύο τα αφαιρείτε. Γιατί να τα αφαιρέσετε? Γιατί αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Δεν το κάνατε από κακία, προς Θεού. Γιατί αντιμετωπίζετε το πρόβλημα που σας είπα, για να καλύψετε αυτές τις ανάγκες που προκύψαν ύστερα και από τις συζητήσεις και στον Άγιο Νικήτα και με την υδροδότηση που τα βάλατε, τα βγάλατε κτλ. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Με προβληματίζει ένας κωδικός και θέλω να το πω. Έχετε βάλει μία μελέτη. Λέει μελέτη αποκατάστασης δρόμου από Μικρόγυαλο ως Σίβωτα. Είναι ο δρόμος που συζητάγαμε εδώ σε προηγούμενα συμβούλια αυτός είναι? Και μάλιστα είχε μπει για αυτό το δρόμο ότι είναι και προϋφιστάμενος του 23. Είναι αυτός ο δρόμος? Θέλω απάντηση. Επ' αυτού δεν αφήγω από εδώ αν δεν μου δώσετε απάντηση απόψε. Γιατί αν δεν ξέρετε ποιος δρόμος είναι, να το κλείσω με το μαγαζί και να φύγουμε όλοι μαζί. Εγώ θέλω απάντηση απόψε για το ποια μελέτη είναι, ποιο δρόμο αφορά. Με σαφήνεια απάντηση. Όχι είναι ένας δρόμος που πάει απάνω από του Γιάννη και του Πέτρου. Είναι ένας δρόμος που ξεκινάει από εδώ και πάει ως εκεί, και είναι αυτός που την προηγούμενη φορά, ή δεν είναι αυτός που την προηγούμενη φορά συζητάγαμε? Επειδή εγώ είμαι βέβαιος, και σας το λέω προκαταβολικά για να μην αγχώνεστε, ότι είναι ο δρόμος για τον οποίο την προηγούμενη φορά ζητάγατε να ψηφιστεί ως προϋφιστάμενος του 23, είναι που η κατάληξή του, το προχώρημά του είναι αυτός, δώστε μας μία σαφή απάντηση να ξέρουμε κι εμείς τι συμβαίνει. Κύριε Καλέ, μη φύγετε, γιατί τελειώνω με αυτό.
15: Εδώ,
9: το τρολάρισμα.
15: Ολοκληρώστε.
9: Είμαστε, τέλειωσα. Με κόβεις πάνω στο καλύτερο. Απάνω πάνω να κλείσω τη φράση μου, μου λες να ολοκληρώσω.
15: Και θεώρησε ότι τελειώσατε.
9: Όπου θέλω απευθύνομαι.
15: Το τρολάρισμα έγινε σλόγγαν σήμερα.
9: Όπου θέλω απευθύνομαι. Θέλω απευθύνομαι στον κύριο Καλό.
15: Ωραία, απευθυνθείτε.
9: Είμαστε, κύριε Καλέ, ένα ωραίο vibe. Παλιά στις ελληνικές

0: την έτσι τη δυναμική κατάσταση στους κωδικούς ως νούμερο ένα θέμα. Μπορεί μια δημοτική αρχή να τροποποιεί, να αλλάζει τους κωδικούς προκειμένου να υλοποιήσει ορισμένα πράγματα που έχει υπόψη και που θέλει να εφαρμόσει για τον τόπο. Το διατάφτα είναι που είναι προβληματικό. Το ότι επί της ουσίας δεν έχει δει αποτέλεσμα ο δημότης, παρόλο που πάνε και έρχονται τα χρήματα, θέλοντας η δημοτική αρχή να αντιμετωπίσει ίσως και στο πόδι, θα λέγαμε εμείς, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος μια σειρά ζητήματα που προκύπτουν. Αυτό είναι το πρόβλημα, ο σχεδιασμός στο πόδι και όχι οι αλλαγές στους κωδικούς. Αυτό ως μια παρατήρηση. Πράγματι πρέπει να δοθεί μια σαφής απάντηση στο ζήτημα για τον δρόμο, όπως επισημάνθηκε. Αν πρόκειται για το δρόμο που δεν ξέρω, θα το πω ακόμα μια φορά, αν ήμασταν παρόντες θα είχαμε καταψηφίσει και εμείς το συγκεκριμένο θέμα. Για τον χαρακτηρισμό εκείνου του δρόμου στο μικρό γυαλό προς Σίβωτα ως προεφιστάμενο του 1923, που σημαίνει ότι υπάρχει πρόθεση να γίνουν ενέργειες ενώ έχουν εγερθεί τα συγκεκριμένα ζητήματα που είχαν τεθεί από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Πρέπει να τοποθετηθεί η Δημοτική Αρχή, γιατί είχαν επισημανθεί συγκεκριμένα προβλήματα σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση και τον ίδιο τον δρόμο, για ένα θέμα το οποίο το είχαμε νομίζω ξανασυζητήσει. Έτσι και αλλιώς εμείς τον προϋπολογισμό δεν τον είχαμε καταψηφίσει, αντίστοιχα και την αναμόρφωση, καθότι θεωρούμε, θα πω για μία ακόμα φορά, ότι αντανακλά τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, την πολιτική που θέλει να εφαρμόσει, προφανώς, και έχουμε διαφωνήσει στην ουσία και στη στρατηγική αντίληψη με αυτές τις προτεραιότητες και την πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Ένα τελευταίο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι πράγματι και η απόφαση που είχαμε πάρει για τα 186.000 ευρώ για τον Άγιο Νικήτα, έχοντας υπόψη και την συζήτηση στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη σχετική συζήτηση, δεν ξέρω αν θα γίνει στην επόμενη αναμόρφωση αύξηση του εν λόγω κωδικού ή η Δημοτική Αρχή περιμένει κατά αντίστοιχο τρόπο να εξοικονομήσει από κάπου αλλού τα χρήματα. Πράγματι το ποσό που είναι αναγκαίο είναι παραπάνω από τα 100.000, είχαμε πει στα 186. Γι' αυτό νομίζω πρέπει να το πάρετε σοβαρά υπόψη, προκειμένου να γίνει, αν θέλετε, να γίνει δουλειά.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Βεργίου. Ωραία, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να απαντήσω σε όλα όσα ακούστηκαν και αφορούν την υπηρεσία της οποίας προείσταμε, της οικονομικής υπηρεσίας, είναι σε αυτό που ακούστηκε από πλευράς κυρίου Καλού, ότι έπρεπε να αφαιρεθεί το έργο, το με τίτλο «Μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος κλπ.»

0: Γιατί εκφράζει ο διευθυντής ότι δεν εξυπηρετεί και εναντιώνται στην κείμενη νομοθεσία. Θα το απαντήσω όμως και σε αυτό, ότι για να προβεί η οικονομική υπηρεσία σε αφαίρεση κάποιου έργου που προβλέπεται στο τεχνικό πρόγραμμα, πρώτα πρέπει να αφαιρεθεί από το τεχνικό πρόγραμμα. Έτσι, αυτό λοιπόν το έργο, αυτή η μελέτη είναι στον προϋπολογισμό τον αρχικό, στο αρχικό τεχνικό πρόγραμμα, και εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτή η άποψη της υπηρεσίας, θα πρέπει η ίδια η τεχνική υπηρεσία που έχει αυτή την άποψη για του διευθυντή της και του προϊσταμένου του πολιτικού να το αφαιρέσει από το τεχνικό πρόγραμμα για να το αφαιρέσει στην οικονομική υπηρεσία. Όλα τα υπόλοιπα στα οποία αναφερθήκατε, η οικονομική υπηρεσία είχε το τεχνικό πρόγραμμα που αποτελούσε την πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας και το καταχώρησε μέσα στον προϋπολογισμό, όπως έκανε με όλα τα αιτήματα και των υπόλοιπων υπηρεσιών. Δηλαδή το πολιτισμού ζήτησε ό,τι ζήτησε, το πρόνοια ζήτησε ό,τι ζήτησε, η τεχνική υπηρεσία δια του τεχνικού προγράμματος ζήτησε αυτά που ζήτησε. Επομένως, όλες τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις που κάνατε θα τις λάβετε από τον έχοντα την απόλυτη αρμοδιότητα, τον δήμαρχο, ο οποίος προείσταται της τεχνικής υπηρεσίας.
1: Ο κύριος Σκληρός έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Α, θέλει να μιλήσω ο Δήμαρχος.
2: Έχω το λόγο. Λοιπόν, σχετικά με το γεφύρι στη θέση Κοκκινιά είναι στο Μαραντοχώρι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωρίζετε που είναι του Φίλιππα του Σκληρού, του διοικητή του αστυνομικού τμήματος του Βλυχού, το σπίτι. Από εκεί ξεκινάει ένας δρόμος κάθετα και προχωράει προς το βουνό απέναντι. Λοιπόν, αυτό σε μήκος περίπου 130 μέτρα υπάρχει ένα ποτάμι, το οποίο αυτό κατεβαίνει από την Κοντάρινα. Ξεκινάει από την Κοντάρινα και καταλήγει στον κάμπο του Μαραντοχωρίου. Λοιπόν, ο δρόμος μέχρι το ποτάμι έχει διανοιχτεί, είναι 4 μέτρα, έχει στρωθεί με μπάζωμα. Εάν περάσουμε το ποτάμι, εκεί υπάρχουν 17 οικογένειες, ίσως και παραπάνω. Για να περάσουν οι οικογένειες απέναντι, πώς περνάγανε? Υπήρχαν δύο ξύλα, έτσι, κυπαρίσια να το πούμε. Είχαν βάλει κάποιες σανίδες επάνω και είχαν ρίξει και ένα τσιμέντο και περνάγανε απέναντι να πάνε στα κτήματά τους, με κίνδυνο της ζωής τους, να πέσουν στο ποτάμι ή ό,τι άλλο συμβεί. Λοιπόν, αυτός είχε γίνει μια πλημμύρα, τέλος πάντων τα πήρε όλα κάτω, τα γκρέμισε και δεν μπορούσαν να πάνε στα κτήματά τους. Επί Δημαρχίας κυρίου Καλού το 23, πήγε ο μηχανικός ο Γιώργος Σλαβενίτης, προφανώς θα πήρε εντολή, δεν ξέρω, από την υπηρεσία μάλλον, δεν ξέρω, πήγε, έβγαλε μία μελέτη για να γίνει ένα γεφύρι. Γιατί είδαν την αναγκαιότητα ότι είναι τόσες οικογένειες και πολύ καλά έπραξαν που δεν μπορούν να πάνε στα κτήματά τους. Τέλος πάντων, τελείωσε τη θητεία του κυρίου Καλού, έρχεται η νέα δημοτική αρχή. Εμείς λοιπόν πήραμε την μελέτη που είχε βγει, μας έδωσε ο Γιώργος Σλαβενίτης τη μελέτη, λέει αυτή είναι η μελέτη, έκανε μια επικαιροποίηση των τιμών στα σίδερα, στα μπετά και λέει χρειάζονται τόσα χρήματα για να γίνει το γεφύρι. Ωραία. Κάνουμε μια συζήτηση με την υπηρεσία και λέει εγώ δεν μπορώ να δώσω άδεια, δεν δίνω το OK σαν υπηρεσία του Δήμου, γιατί το ποτάμι ανήκει στην περιφέρεια, οπότε θα πρέπει να κάνουμε έτοιμα στην περιφέρεια για να μας δώσει άδεια να το φτιάξουμε. Ωραία. Γίνεται έτοιμα λοιπόν στην περιφέρεια και μας λένε οι υπηρεσίες της περιφέρειας ότι έχει αλλάξει ο νόμος, πρέπει να γίνει μία μελέτη, μία μελέτη που ονομάζεται, χρειάζεται προσωρινή οριοθέτηση, υδραυλική μελέτη, υδρολογική μελέτη και τοπογραφικό. Γιατί έχει αλλάξει, λέει, η νομοθεσία από το 2024, οπότε χρειάζεται αυτή η μελέτη. Οπότε πάμε σε δύο μελέτες, δηλαδή μία μελέτη που περιλαμβάνει αυτά και μία μελέτη για τα στατικά, για τα μπετά και το κοστολόγιο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν πήγε κάποιος μηχανικός εκεί πέρα, έχει κάνει ένα μέρος της μελέτης και γι' αυτό έχει ενταχθεί και στο τεχνικό πρόγραμμα για να μπορέσει να πληρωθεί. όταν ολοκληρώσει τέλος πάντων. Τέλος πάντων, προχτές λοιπόν είδαμε ένα έγγραφο από την υπηρεσία πως είναι αρνητική. Ρωτάω τι συμβαίνει, πως δεν εξυπηρετεί πολλά άτομα. Οπότε και εγώ κατάλαβα ότι δεν έχουμε σωστή πληροφόρηση. Γιατί εγώ θα αναφέρω τώρα οικογένειες που είναι εκεί ότι εξυπηρετεί λέει μόνο 2-3 άτομα. Λες και αν είναι 2-3 δεν πρέπει να πάνε στο κτήμα τους. Λοιπόν, εγώ θα σας πω μερικά ονόματα που είναι εκεί. Γαβρίλης Δημήτρης, Γαβρίλης Γιώργος, Γαβρίλη Αρετή, Γαβρίλης Μιχάλης, Γαβρίλη Άννα, Πεταλάς Γιώργος. Όχι, θα πούμε, γιατί εδώ πέρα δεν πάμε καλά. Πεταλά Πόπη, Πεταλά Ανάστο, Πεταλάς Σπύρος, Πεταλάς Νίκος, Μιχάλης Ζαμπέλης οι κόρες του, Ζαμπέλης Κωνσταντίνος, Ζαμπέλης Νικόλαος, Κονιδάρης Ιωάννης, Κονιδάρης Νικόλαος, Κονιδάρη Ευαγγελία. Εντάξει, ο Γεράς...
1: Θέλουμε ονόματα, κύριε Σκληραίνη.
2: Εντάξει, λέω μερικά ονόματα γιατί ακούω ότι είναι 2-3 οικογένειες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι και ο κύριος Καλός τότε διαπίστωσε ότι, ασχέτως τώρα αν λέει άλλα, διαπίστωσε ότι πρέπει να γίνει το γεφύρ και πρέπει να πάνε όλοι αυτοί στα κτήματά τους. Είναι και άλλοι, είναι και άλλα άτομα. Και εμείς αυτό διαπιστώσαμε. Προφανώς η υπηρεσία ίσως να μην γνωρίζει όλα αυτά. Δηλαδή τι εξυπηρετεί. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Ας είναι να σημειώσουμε ότι αν πάρει κάποια φωτιά, αν πάρει κάποια φωτιά να μας πούνε με τι θα πάνε τα οχήματα απέναντι από το ποτάμι. Με ελικόπτερο πώς θα περάσουν απέναντι. Στα 80 μέτρα είναι τα σπίτια. Και για λόγους πυροπροστασίας πρέπει να γίνει.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο.
4: Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία δηλαδή, εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και πώς είναι καλύτερα πριν να απαντήσει ο Δήμαρχος. Πριν κάνει τις τοποθετήσεις του Δήμαρχος, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Μετά. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ προσοχή, ιδιαίτερα μάλιστα όταν κουβεντιάζομαι οικονομικά θέματα, ιδιαίτερα που αφορά τον προϋπολογισμό. Εκείνο που δεν μου αρέσει πράγματι, ενώ μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, γιατί πράγματι ο καθένας, πέρα από μια αντικειμενικότητα που έχουν οι αριθμοί, υπάρχει πράγματι και η έννοια της πολιτικής. Ο καθένας μπορεί πράγματι να προτείνει κάτι και να θεωρείται από τον άλλον ότι δεν είναι σωστό ή δεν είναι επαρκές ή δεν είναι ορθή επιλογή ή οτιδήποτε άλλο που πράγματι τον εκφράζει. Αλλά μπορεί να τα λέει με μια σοβαρότητα, όχι με μια έναν περίγελο που πραγματικά δεν εκπροσωπεί, πιστεύω, αυτή η εικόνα τον κύριο Καλό. Πραγματικά με λυπεί αυτό το πράγμα.
6: Κύριε Δήμαρχε, πάμε στο προκείμενο. Αν και αφήστε τους χαρακτηρισμούς όμως λίγο. Αφήστε τους χαρακτηρισμούς, γιατί θα επανέλθω και εγώ με χαρακτηρισμούς.
5: Νομίζω, κύριε Καλέ, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, επιτέλους.
1: Κύριε Δήμαρχε,
6: δικαίωμα δεν έχετε εσείς να κρίνετε σε
5: εγώ. Με συγχωρείτε, έχω κάθε δικαίωμα.
6: Επί του θέματος.
5: Κάθε δικαίωμα έχω.
6: Θα κρίνεις πώς θα μιλήσω εγώ. Σε παρακαλώ πολύ.
5: Όταν μας λέτε την φράση που χρησιμοποιήσατε και τι είπα εγώ, σας χαρακτήρισα, όχι. Δεν είναι περίγελος. Και κουβεντιάζουμε προϋπολογισμό. Σας ενοχλεί, τρολάρωμε εμείς εδώ μέσα. Γίναμε τώρα δηλαδή και τρολάρισμα του κυρίου Καλού ή του οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι σοβαρότητα. Λυπάμαι, δεν ήμουν εδώ βέβαια να ακούσω την κυρία Κωνσταντινίδη, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά που είπε έτσι είναι. Για να δούμε από όλα αυτά που άκουσα εδώ πέρα. Κάντε κριτική γιατί κόψαμε ορισμένα, ράψαμε άλλα ή δώσαμε πραγματικά ορισμένα σημεία που θεωρήσαμε ότι ήταν έτσι και δεν έπρεπε να είναι αλλιώς. Ποια ήταν αυτά τα οποία κάναμε? Τα κάναμε όλα αυτά με μία προϋπόθεση, ότι όταν εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται σε μια λογική της δικής μας παράταξης. και της δικής μας, αν θέλετε, άποψης, και έχουμε όλο το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Γιατί τι κάνουμε, ασκούμε πολιτική. Δεν έχουμε ποτέ πει και αρνούμαστε ότι κάνουμε πολιτική. Βεβαίως κάνουμε πολιτική. Ειδικότερα μάλιστα στα οικονομικά πρέπει να κάνεις πολιτική. Εκφραστήκατε όλους εντυπωσιακά ότι έλεγα κάποτε δεν αφήσατε αποθεματικό. Και έρχεστε εσείς και λέτε, με τη δική σας αντίληψη, ότι το αποθεματικό δεν χρειάζεται στο τέλος του χρόνου. Τώρα στη μέση όμως, στη μέση της περίοδου, δεν είναι έτσι κύριε Καλέ τα οικονομικά. Διότι μπορείτε πράγματι στη διάρκεια του χρόνου, που έχετε όλο το δικαίωμα να κάνετε ανά πάσα στιγμή αναθεωρήσεις του προγράμματος και προσαρμογή. Αυτό σημαίνει. Εκτελώ έναν προϋπολογισμό. Αλλά ποιες είναι οι βασικές αρχές του προϋπολογισμού? Να ασκείς πολιτική. Όμως σε περιορίζει στην αρχή κατά την εκτίμηση του προϋπολογισμού, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, με δύο κανόνες. Ότι στο τέλος πρέπει να είναι έσοδα και έξοδα στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή σε ισόρροπη κατάσταση. Εκεί πράγματι οφείλεις να προϋπολογίσεις και κάποιο απόθεμα. Εκεί ναι, κατά τη διάρκεια όμως όπου δημιουργούνται πράξεις και εξελίσσεται ο προϋπολογισμός και επομένως περιμένεις αναμονές αύξησης ή μείωσης ανάλογα δαπάνες ή έσοδα, εκεί κάνεις πολιτική. Δεν είσαι υποχρεωμένος να κρατήσεις απόθεμα. Μπορεί να το βγάλεις σήμερα και να το δημιουργήσεις μετά από 20 μέρες που θα έχεις κάνει μια αναμόρφωση. Δεύτερον, είπατε και ξαναείπατε για τη μετακίνηση που είπα. Ναι, την εννοούσα και ήταν μετακίνηση, μάλιστα. Αλλά δεν λέτε αυτό που είπα. Είπα μετακινώ αυτά τα έργα από το πρόγραμμα των ΣΑΤΑ ή των επενδύσεων που προϋπολογίζονταν μέσα στον προϋπολογισμό σε ένα άλλο πρόγραμμα. Μάλιστα. Γιατί, και το εξήγησα και θα το εξηγήσω και τώρα. Για ποιο λόγο μιλούσα για μετακίνηση? Διότι όταν γινόταν ο ισολογισμός, έτσι έσοδα έξοδα, αποδείχθηκε κατά την σύνταξη των έργων ότι δεν υπάρχει η ισορροπία, δηλαδή αυτό που απαιτούσε ο προϋπολογισμός, να ταυτίσεις, να εξισώσεις δηλαδή έσοδα έξοδα. Άρα υπήρχε μία πράγματι διάσταση μεταξύ εσόδων εξόδων. Για να πετύχεις την ισορροπία εκεί πρέπει πράγματι ή να κόψεις έργα, άρα να αφαιρέσεις έργα, να κόψεις δαπάνες και να εγκαταλείψεις και να μειώσεις επομένως τα έξοδα με την έννοια των δαπανών και να τα ισορροπείς με τα έσοδα τα οποία ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο. Δεν το έκανε αυτό η αυτή η δημοτική αρχή. Το έκανε το αντίθετο. Έψαξε να βρει πράγματι στήριξη, χρηματοδότηση, αλλά βεβαία, προσέξτε, βεβαία, ώστε να ισορροπήσει το μέρος της διαφοράς μεταξύ δαπανών και εσόδων. Τι συνέπεια θα έχει αυτό? Δεν διαγράφεται κανένα έργο. Άρα τι κάνεις? Μεταφέρεις ένα άλλο πρόγραμμα που το πρόγραμμα δημιουργεί έσοδα και προστίθεται στα έσοδα. Άρα εκεί που ήταν π.χ. 3.200.000 οι δαπάνες, έφτασα εκεί τα έσοδα 3.200.000 τόσο. Από πού? Σας είπα από πού. Επήρα μετά από συνομιλία και συγκατάθεση και ήδη μας ήρθε η πρόσκληση των έργων από την περιφέρεια. Και σας είπα μάλιστα και το ποσό το οποίο συμφώνησα με τον κύριο Περιφερεια, των 2.000.000. Άρα λοιπόν εσείς τι θα κάνατε? θα κόβατε τα έργα. Εμείς όμως είπαμε όχι, ούτε ένα έργο θα κοπεί. Θα είναι όλα εκεί. Άρα προσθέσαμε στα έσοδα περίπου τα 2 εκατομμύρια. Άρα εκεί πόσα χρησιμοποιήσαμε από τα 2 εκατομμύρια, κυρία Κωνσταντινίδη, ήταν περίπου οι 900.000. 880.000. Εγώ όμως πήρα 2 εκατομμύρια, και τα οποία αυτή τη στιγμή είναι χρηματοδοτημένα και έχουν περάσει και ήρθε η έγκριση για τα 700 τόσα χιλιάρικα, και δεν πέρασαν τα άλλα, επειδή όταν έλειψα προστέθηκαν από συνεργάτες μου γύρω στα 270-280 χιλιάρικα σε νερό, δηλαδή από πλευράς ίδρυυσης και ομβρίου. Όμως δεν είχαν κατανοήσει, ούτε με ρώτησαν αν αυτό μπορούν να τα βάλουν, γιατί εγώ τα είχα σε άλλα έργα. Γιατί, διότι αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν χρηματοδοτείται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, πράγματι μου έστειλαν πίσω αυτά, και τα οποία αντικαθιστώ αυτή τη στιγμή με άλλα έργα, τα οποία αναφέρονται σε έργα εκτός νερού. Αυτή είναι λοιπόν η μετακίνηση. Μετακινήθηκε από ένα πρόγραμμα σε ένα άλλο πρόγραμμα. Και δεν είναι περιπαικτικό αυτό, αντιθέτως. Είναι απόλυτα σοβαρό, πολύτιμο και υπεύθυνο. Εκεί πράγματι, και το δέχτηκα δημοσίως και εδώ, το δήλωσα, αλλά και όταν με πήρε η εφημερίδα Δημοκρατία, είπα ότι πράγματι μετακινήθηκε κάποιο έργο από τον Άγιο Νικήτα, που ήταν το συγκεκριμένο αυτό, στην περιφέρεια, δηλαδή στη χρηματοδότηση της περιφέρειας, όχι στην περιφέρεια, και μπήκε κάποιο άλλο. Άρα δεν αφαιρέσαμε, ιδού αμέσως το φτιάξαμε, γιατί είναι στη βάση της νέας χρηματοδότησης και ακόμα έχουμε πλεόνασμα. Άρα λοιπόν αφαιρέσαμε τίποτε, όχι. Ξαναμετακινήσαμε αυτό, διότι πράγματι θεωρήσαμε, ούτε περιμέναμε, για να είμαστε και ειλικρινείς. Εμείς την μελέτη την έχουμε. Έχει γίνει μελέτη. Κανένα έργο δεν έδωσε αυτή η Δημοτική Αρχή στη χρηματοδότηση της περιφέρειας χωρίς να υπάρχει μελέτη. Εδώ είναι η διαφορά. Και σας τα είπα τις προηγούμενες φορές, κύριε Καλέ. Σας είπα ότι όλα τα έργα που δόθηκαν μετακινήθηκαν από το πρόγραμμα που υπήρχε πριν στο άλλο πρόγραμμα με χρηματοδότηση της περιφέρειας, με δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, έπρεπε να μην είναι από άλλο πρόγραμμα η χρηματοδότηση, και δεύτερον να είναι από ιδίους πόρους, δηλαδή είναι η ΣΑΤΑ ή άλλος ιδίους πόρους. Άρα λοιπόν έκανα μια τομή η οποία ήταν απολύτως συμβατή με τους κανόνες της χρηματοδότησης. Γι' αυτό λοιπόν και υπήρξε αυτή η μετακίνηση. Ήρθε όμως το θέμα αυτό και αμέσως το μετακίνησα. Και ίσως δεν θα έπρεπε και να το κάνω άμεσα, δεδομένου ότι ήδη ήρθε η έγκριση όλων των έργων που δώσαμε και θα αρχίσουν να υλοποιούνται τα έργα από την χρηματοδότηση που ήρθε ως συμπλήρωμα των εσόδων, και καταγράφηκαν αυτή η χρηματοδότηση στα έσοδα και να ισορροπήσουμε τα έξοδα. Άρα λοιπόν επαναφέρομαι, η μελέτη υπάρχει και θα κάνουμε άμεσα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, κύριε Πρόεδρε, του Αγίου Νικήτα. Γιατί δεν με ακούτε, δεν ξέρω γιατί δεν με ακούτε, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν έχετε εμπιστοσύνη. Αλλά πρέπει να το αποδείξετε γιατί δεν έχετε εμπιστοσύνη. Γιατί στον Άγιο Νικήτα εγώ πήγα, πιθανώς γιατί είμαι μεγαλύτερος από εσάς, λέω πιθανώς, πριν γεννηθείτε. Και ο Άγιος Νικήτας για μας τους Καλαδιώτες ήταν το σπίτι μας. Εκεί πηγαίναμε. Και εκεί αγοράζαμε και κανένα ψάρι. Ακούστε λοιπόν, βγαίνετε και κάνετε κάποιες δηλώσεις οι οποίες σε ένα βαθμό ήσασταν δικαιολογημένος. Στο βαθμό όμως που κάνατε, βεβαίως θα πάω στον εισαγγελέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με στείλατε. Θα πάω να απολογηθώ στον εισαγγελέα, κύριε Πρόεδρε, προς τιμή σας. Αλλά γιατί έγινε αυτό? Όχι γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε το έργο στην Αχινικίτα. Γιατί έγινε αυτό που πριν σε λίγο σας είπα. Ούτε περίμενα σε 20 μέρες ότι θα συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και είδατε ότι είπα απόλυτα την αλήθεια στη συνέντευξη που έδωσα στον κύριο Σόκο, αν δεν κάνω λάθος, της Δημοκρατίας. Και καταγράφηκε. Και αποδέχτηκε ότι έγινε αυτή η μετακίνηση. Πάμε τώρα. Ποια άλλα λάθη βρίσκεται εδώ στην αναθεώρηση που κάναμε, στο αναπροσαρμογή θα την έλεγα εγώ, γιατί είναι εσωτερική μετακίνηση. Αυτό είναι όλο και όλο. Ας μην το κάνουμε πρόβλημα. Όποιος γνωρίζει καταλαβαίνει ότι είναι να με ακούτε, να με ακούτε σε ορισμένο όπως σας ακούω και εσάς, γιατί μερικές φορές μπορεί λόγω εμπειρίας σας και λόγω εξειδίκευσης και ειδικότητας σας ακούω, αλλά ακούστε και κάποιον άλλον όμως που έχει περισσότερη εξειδίκευση από εσάς. Άρα λοιπόν δεν ματαιώθηκε καμία απολύτως δαπάνη. Δεν μειώθηκε καμία, κανένας αριθμός έργων. Όλα είναι και αντιθέτως αυξημένα. Τι είναι άλλο το οποίο είπατε εκεί? Ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Διότι αυτή ήταν η όλη σας πρακτική παρουσίαση των αλλαγών που κάνουμε. Και ξέρουμε τι μας γίνεται και βάζουμε αυτά που πράγματι μπορούν άμεσα να εκτελεστούν. Αυτό επιβάλλει η διάγνωση εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Δεν είναι απλά να βάζουμε εκεί και να συσσωρεύουμε και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα. Αυτή την έννοια έχει η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού. Άρα λοιπόν πουθενά δεν θα βρείτε αυτά τα οποία λέτε και θα εκτελεστούν όλα τα έργα. Άρα οι παρατηρήσεις που κάνατε δεν στέκουν πουθενά. Αποτελεί καταρχήν δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής να αναπροσαρμόζει μεταξύ δαπανών και μεταξύ εσόδων, να αναπροσαρμόζει τον προϋπολογισμό κατά την εκτέλεσή του. Θεωρώ κύριε Πρόεδρε
7: να μιλήσουμε ότι... και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι και να επαναλήσουμε.
5: Θεωρώ κύριε Πρόεδρε, μα τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να απαντήσω σε όλους κύριε Πρόεδρε. Έχω 7 λεπτά για κάθε απάντηση. Αυτό που γίνεται δηλαδή εδώ, μόλις μιλήσει ο Δήμαρχος, έχω 3-7-21 λεπτά.
7: Όχι, μιλάνε, το γνωρίζω.
5: Ναι κύριε Πρόεδρε, αφήστε μου όμως να συμπληρώσω αυτό. Εγώ είδατε δεν παραπονέθηκα που μιλάνε παραπάνω. Άρα λοιπόν, εντάξει, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, συνοψίζω. Όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι πραγματικά σκοπευμένες, εξειδικευμένες και προσβλέπουν σε αποτέλεσμα. Εάν τώρα η υπηρεσία ή κάποιος που ήταν εντεταλμένος να ολοκληρωθεί αυτή η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού έγινε κάποιο λάθος το οποίο ήρθε τελευταία στιγμή να αναπροσαρμόσουμε, αυτό δεν είναι ούτε για τιμωρία ούτε για γελιοποίηση. Είναι ανθρώπινο και υπηρεσιακό και από πλευράς διοίκησης αποδεκτό. Και επομένως και οι παρατηρήσεις όσες γίνονται σε αυτό το σημείο που τώρα αναφέρω τις δεχόμαστε, αλλά δεν είναι από άγνοια ούτε από κάποια έλλειψη, αν θέλετε, σοφροσύνης. Αντιθέτως, τα μελετάμε όλα και είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Υπ' αυτή την έννοια εγώ πράγματι προτείνω την ψήφισή του. Ευχαριστώ πολύ.
7: Υπάρχει κάποιος δημοτικός σύμβουλος που ακούει και θέλει να μιλήσει από στη, που είναι με τηλεδιάσκεψη? Ο κύριος Λίγδας Σπυρίδων.
8: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς με τον κύριο Δήμαρχο έχουμε ένα κοινό προτέρημα να σημειώνουμε, αλλά εντάξει, αυτός έχει την εμπειρία, θα κάνει στενογραφία, είμαι σίγουρος. Εγώ δεν την έχω την εμπειρία, οπότε γράφω πολλές σελίδες και έγραψα πολλές σελίδες. Αυτό είναι ορθό κύριε Δρακονταϊδή, νομίζω πως και οι δύο τα κοιτάμε. Κυρία Κωνσταντινίδη, γιατί αναφέρατε σωστά, δεν είστε αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, είστε αντιδήμαρχος οικονομικών.
9: Απλώς, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας, 23 Ιουνίου στην πρώτη Δημοτική Επιτροπή ψηφίζεται ναι για το περιβόητο γεφύρι, θα αναφερθώ μετά. 25 Ιουνίου υπάρχει το έγγραφο από Τεχνική Υπηρεσία που τι λέει, ότι είναι παράνομο. Και 29 Ιουνίου το ξαναψηφίζετε. Προφανώς δεν έχετε την αρμοδιότητα των τεχνικών υπηρεσιών, αλλά πρέπει να ξέρουμε γιατί ψηφίζομαι. Το δεύτερον, επειδή πριν όταν μίλησα στο προηγούμενο θέμα για ανοργανωσιά, θυχθήκατε. Δεν είναι ανοργανωσιά ότι συντάσσεται το τεχνικό πρόγραμμα, δεν πάω στον προϋπολογισμό, το τεχνικό πρόγραμμα συντάσσεται και προφανώς δεν συμμετέχει η τεχνική υπηρεσία, διότι αν συμμετείχε η τεχνική υπηρεσία, δεν θα διαπιστώνονταν μετά από 2-3 μέρες αυτά τα λάθη, παραλήψεις, αστοχίες, όπως θέλεις πείτε. Όπως θέλετε πείτε το. Αν υπήρχε για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, είναι έτσι, δεν αφορά εσάς, προφανώς. Εάν συμμετείχε η τεχνική υπηρεσία, το λέει η κυρία Λέξη, τεχνικό πρόγραμμα, δεν θα χρειαζόταν ούτε το έγγραφο από την οικονομική υπηρεσία, ούτε το έγγραφο από την τεχνική υπηρεσία, ούτε να ξαναψηφίσουμε κτλ. Τώρα κύριε Σκληρέ, όσον αφορά για το περιβόητο γεφύρι, κοκκινιά κτλ., όντως. Και έχω πάει και εγώ εκεί, το 2023. Έχει γίνει αυτοψία κτλ. Καταρχάς, κανείς δεν είπε 2-3 οικογένειες. Ούτε εμείς είπαμε, ούτε αντιπολίτευση είπε. Ψής το είπα το ότι δεν είναι 2-3 οικογένειες, λες και είπαμε εμείς. Δεν ξέρω ποιος το είπε, πάντως εμείς δεν είπαμε για 2-3 οικογένειες. Μα 17, αν 18, δεν ξέρω τι είναι. Όντως είχε ξεκινήσει τότε, και αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει και μία προμελέτη, η οποία γιατί δεν προχώρησε, γιατί αυτό που έχετε εσείς εγγράφος, ότι είναι παράνομο, το είχαμε εμείς τότε και ο καθήλυνα αρμόδιος τότε, ο υποφαινόμενος, το είχε προφορικά. Ότι δεν γίνεται. Αλλά θα πω και κάτι άλλο τώρα. Γιατί έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Και δεν έχει σημασία τώρα αυτό που έχει και δέρμα, αν θα γράψουμε κάτι, αν δεν θα γράψουμε κάτι, δεν έγινε και τίποτα. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει ένα έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας από τον αρμόδιο διευθυντή, το οποίο λέει εναντιώνεται στην κείμενη νομοθεσία, με ελληνικά ξέρουμε όλοι, πάνε να πει ότι αυτό είναι παράνομο και εσείς εισηγείστε να γίνει και το κρατάτε με 1000 ευρώ και λέτε ότι επειδή είναι 17 οικογένειες και 20 οικογένειες κτλ. Εγώ λέω ότι είναι και 30 οικογένειες. Επειδή δεν είμαι καλός νομικός, αλλά αυτό που αποφάσισα και ήξερα και το τήρησα και το τηρώ όταν ασχολήθηκα με τα κοινά, ήταν ότι πάνω απ' όλα πρέπει να τηρούμε τους νόμους. Είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, πρέπει να τηρούμε τους νόμους. Κύριε Σκληρέ, έχετε δύο, γιατί και εμείς και επί ημερών μας το προσπαθήσαμε, είδαμε ότι ήταν παράνομο, δεν μπορούσε ο Δήμος να πάρει μια τέτοιου είδους απόφαση και γι' αυτό το σταματήσαμε προφανώς. Αλλά αν θέλετε, σ' όν και καλά να γίνει, μπορείτε να δώσετε και ένα εντέλεστε. Δώστε ένα εντέλεστε στην υπηρεσία, απλώς μετά να ανατρέξεις το άρθρο 103 του Συντάγματος που ορίζει ρητά ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί αυτοδιοίκησης είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και στην υπακοή στους νόμους. Αυτό που βάλατε το χέρι σας στο Ευαγγέλιο. Όπως και εσείς, όπως και εγώ, όπως και όλοι μας. Για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί καλό είναι και 17 οικογένειες και 27 οικογένειες. Εκτός κατά τη γνώμη μου, εκτίθεται, τέλος πάντων, πώς το λένε, τους άλλους. Μπράβο. Το δήμαρχο, τους λοιπούς συναδέλφους σας αντιδημάρχους, δώστε να εντέλεστε να τελειώνει η ιστορία. Αφού λέτε ότι δεν είναι θέμα, είναι τόσες οικογένειες να γίνουν. Τώρα θα πάω στο τεχνικό πρόγραμμα, δεν θα κάνω αναφορά στην αναμόρφωση. Λίγα θα πω όχι όλα αυτά που έχω σημειωμένα. Σχετικά για τη μελέτη αποκατάστασης του δρόμου για το μικρό γυαλό αναφέρθηκε ο κύριος Δρακονταϊδής. Δεν απαντήθηκε το ερώτημα αν είναι ο δρόμος πρώτου 1923. Επί ευκαιρίας κύριε Αρματά, νομίζω έχετε ενημερωθεί εδώ και 10-15 μέρες. Έχω κάνει σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία και σε εσάς προκειμένου να πάρω όλα τα δικαιολογητικά. Δεν έχω έτσι μαζί μου να διαβάσω. Γιατί σας είπα, το είχα πει εδώ στο Συμβούλιο, ότι η αντιπολίτευση οφείλει, πρέπει και θα κάνει τις κινήσεις της. Θα ήθελα όμως, εκτός από το ερώτημα αυτό που έκανε ο κύριος Δρακονταϊδής, να μου πείτε, γιατί η μελέτη αποκατάστασης δρόμου, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο δρόμος, η υπηρεσία έχει κάνει χιλιάδες τέτοιες μελέτες. Υπάρχει σχετικό έγγραφο από την τεχνική υπηρεσία, η οποία λέει ότι αδυνατό να κάνω αυτή τη μελέτη και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ένας ιδιώτης μηχανικός, για παράδειγμα. Γιατί έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν ζητήσουμε μια εξειδικευμένη μελέτη, προφανώς θα υπάρχει ένα έγγραφο από την υπηρεσία, θα πει δεν έχω τη γνώση, δώσε τι έξω. Εδώ είναι μια μελέτη αποκατάστασης δρόμου. Άσχετο που είναι ο δρόμος, αναφέρθηκε ο κύριος Δρακονταϊδής γι' αυτό. Και θα κάνω και μια αναφορά στους νέους εξωτερικούς συνεργάτες.
10: 6.000 για διοικητική εξυπηρέτηση Καλάμου, 16.000 για πολιτιστικές εκδηλώσεις και κάποιες άλλες χιλιάδες που μου λείπουν τώρα. Πάλι για αυτό θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Τι θα κάνουν αυτοί, δηλαδή και τη διοικητική εξυπηρέτηση Καλάμου, τι θα κάνουν? Να μας πείτε τι θα κάνουν. Δεν ξέρω αν χρειάζονται ή όχι. Αν μας πείτε τι χρειάζονται, θα σας απαντήσω. Και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, κάνοντας ένα σχόλιο σχετικά με τις απαντήσεις των αντιδημάρχων στην προηγούμενη, όχι συμβούλιο, πριν 2 ώρες, σε ερωτήσεις, απαντήσεις κτλ. Τι ακούσαμε? Διαπιστώσεις ότι έχουμε πρόβλημα. Ακούσαμε δικαιολογίες ότι φταίει ο καιρός, φταίει ο εργολάβος, φταίνουν τα γουρούνια. Ακούσαμε ότι εκτελείται το έργο, δεν εκτελείται το έργο, θα ξεκινήσει το έργο. Ακούσαμε το παλεύουμε. Ακούσαμε θα κηρυχτεί έκπτωση ο εργολάβος, θα στραφεί κατά του φορέα, μπορεί και να κάνει το έργο τώρα. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει το έργο τώρα. Αποφασίστε επιτέλους κάτι. Τουλάχιστον πάρτε μία απόφαση. Για να, να γίνει, να μην γίνει. Εσύ θα στη δείξει, αποφασίστε. Αποφασίζω εγώ. Ούτε αντιπολίτευση. Εμείς έχουμε το δικαίωμα και την ηθική υποχρέωση να σας κρίνουμε. Και κύριε Δήμαρχε, θα χρησιμοποιήσω 3 ρήματα. Σας προκαλώ, σας προσκαλώ και σας παρακαλώ. Και κρατήστε το τελευταίο. Αξιολογήστε τους συνεργάτες σας και αναφέρομαι σε αιρετούς αποκλειστικά και μόνο και πάρτε τις αποφάσεις σας. Ουδείς αναντικατάστατος και επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο. Όσο εσείς δεν κάνετε αυτές τις αλλαγές, τις κινήσεις, δεν ξέρω πώς να τους πω, αφορά τους συνεργάτες, τους αιρετούς, κάποιοι φωτογραφίζονται καθημερινά και εσείς τραβάτε το λούκι. Αυτό γίνεται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
7: Ο επόμενος, ο κύριος Σέρβος. Κύριε Σέρβο, μπορείτε να μιλήσετε.
11: Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πίσω από τους αριθμούς, τα ποσά που μπαίνουν σε κάθε κωδικό και προστίθενται ή αφαιρούνται, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, να διαγνώσουμε και κάτι. Και βλέποντας από τα πρώτα τα στοιχεία που κοιτάω τώρα μπροστά μου, τις προσταφαιρέσεις, μάλλον τις προσθέσεις στις δαπάνες για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος. Εδώ είχαμε προσθέσει 100.000, έρχονται μετά, γίνονται 40, η αύξηση. Θα ξαναέρθει σε επόμενη αναμόρφωση καινούργια αύξηση, καινούργια προσθήκη, καινούργιο ποσό. Και θα πάει λέγοντας. Και όλο αυτό γίνεται για ποιο λόγο, παρόλο που είναι ανταποδοτικά και που έχει γίνει και αύξηση στα ανταποδοτικά από την Δημοτική Αρχή, τα ποσά που εντάσσονται στον προϋπολογισμό δεν φτάνουν. Γιατί δεν φτάνουν, γιατί δεν επαρκούν, γιατί η ΔΕΗ λειτουργεί ανεξέλεγκτα με τις ευλογίες της κεντρικής κυβέρνησης και που δεν αντιδράνε οι Δήμοι της Ελλάδας γι' αυτό. Που θα έπρεπε να αντιδράσουν μέσω της ΚΕΔΕ για το κινητολόγιο που πληρώνουν οι Δήμοι. Καμία αντίδραση δεν έχουμε δει. Και από το Δήμο Λευκάδας. Πάμε παρακάτω. Επισκευή 2K ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ Λευκάδας. Αναφέρθηκαν πολύ πριν. Υπήρχε μια μελέτη, υπάρχει μια μελέτη που συμμετείχε στη σύνταξή της και η υπηρεσία και ο κατασκευαστής του έργου. 186.000 για αποκατάσταση. Υποσχέθηκε ο Δήμαρχος ότι θα μπουν 186.000, είχαν μπει 100, αφαιρέθηκαν, μετακινήθηκαν, όπως θέλετε πέστε το, και ξαναμπαίνουν τώρα πάλι 100 και όχι 186. Αυτό, Δήμαρχε, δεν είναι ούτε απολύτως...
12: 186 έχουν μπει.
11: 100 είναι στον προϋπολογισμό εδώ. Στην αμόρφωση είναι 100.
12: Σε ανάλυση.
11: Στην αναμόρφωση είναι 100, Δήμαρχε.
12: Είναι σε ανάλυση.
11: Ποια ανάλυση, πού είναι το ποσό, σε ποιο κωδικό?
13: Για να μην κουραζόμαστε κι εμείς.
11: Σε ποιο κωδικό είναι, Δημαρχέ?
12: Θεωρώ ότι ήταν συνολικά με το 74.
11: Όχι βέβαια, Δημαρχέ, είναι άλλο. Το 74 είναι για ίδρυψη.
12: Δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση να σας πω. Πράγματι, θα το
11: πω. Να το πω, Δημαρχέ, εγώ το ξέρω. Είναι 2 μελέτες. Μία 186.000 για με ΦΠΑ για αποκατάσταση του βιολογικού Αγίου Νικήτα και μία 74.000 για ίδρυψη.
12: Το 186 με
11: ΦΠΑ,
12: γι' αυτό
11: θυμάμαι ότι ήταν
12: 140.
11: 150 είναι η σύνδεση ΦΠΑ από 186. Ναι. Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
13: 100 όμως.
11: Η αριθμητική αυτό λέει. Αλλά εδώ βάζεται 100. Τώρα, αυτό, Δημάρχε, με συγχωρείτε βέβαια, δεν είναι ούτε απόλυτα σοβαρό, ούτε πολύτιμο, ούτε και υπεύθυνο. Να βάλουμε 100.000, να τις βγάζουμε και μετά να ξαναβάζουμε τις 100.000. Χάσαμε το χρόνο και η απόλυτη σοβαρότητα τι έδειξε? Ότι είχαμε λύματα στην αμμουδιά του Αγίου Νικήτα. Ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει. Πού δεν το προλάβαμε? Και που θα ξαναβγούν λύματα στην αμμουδιά του Αγίου Νικήτα. Και ρωτάω και κάτι άλλο τώρα. θα γίνει ένα έργο 100.000 σύμφωνα με, με την αναμόρφωση. Με ποια μελέτη, τον 186 ή θα κόψουμε ένα κομμάτι από εκεί. Και μέχρι να το κόψουμε και να το κάνουμε έργο, πόσο χρόνο θα περάσει και πόσο χάθηκε. Αυτό για το απόλυτα υπεύθυνο και το απόλυτα σοβαρό. Τώρα στη συνέχεια βλέπω δύο μελέτες. Μια μελέτη για αποκατάσταση δρόμου από το Μικρό Γιαλό. Τι αποκατάσταση, τι δρόμο, ποιον δρόμο θα αποκαταστήσουμε. Έχουμε το ΚΑΕΚ του δρόμου, είναι ο προϊφιστάμενος του 23. Η μελέτη αποκατάστασης. Η μελέτη αποκατάστασης δεν μπορεί να γίνει από την υπηρεσία.
5: Πάντως για να μην πελαγοδρομήσουμε, πράγματι επειδή το ρώτησε και ο Δρακονταϊδής και δεν το απάντησα, αφορά το δρόμο που ξεκινάει από το Γυαλό του Πόρου και φτάνει πράγματι στα Σίβωτα. Ίσως είναι αυτός του...
11: Αυτό είναι
5: για το 2023.
11: Πρόκειται για αποκατάσταση του δρόμου ή για κάτι άλλο. Θέλω να μέσω τη μελέτη.
5: Κύριε Σέρβο, συγγνώμη για τη διακοπή, αν ο πρόεδρο μου επιτρέπει.
11: Ναι, παρακαλώ, από μένα εντάξει.
5: Κύριε πρόεδρε, μπορώ.
7: Ναι, κύριε Δημαρχέ.
5: Κοιτάξτε, πήγαμε δύο φορές ή τρεις με τον κύριο Αρέθα. Διότι πράγματι, όταν είδαμε το καλοκαίρι, πήγαμε και είχε έρθει. Και θα το πω, ο Υπουργός Ανάπτυξης και έμεινε εκεί και τον επισκεφθήκαμε. Μου είχε τονίσει ιδιαίτερα, κοιτάξτε εδώ, εάν πιάσει φωτιά θα πρέπει να κάνουμε όλοι, διότι έχετε μόνο ένα δρόμο. Διανύσαμε δε με τα πόδια προσωπικά και τον δρόμο που πάει για τη Ρούδα επάνω, ή κατεβαίνει δηλαδή από το Φτερνό, και τον άλλον μέχρι τα Σίβωτα. Και του υποσχεθήκαμε και πράγματι έτσι είναι εκεί. Πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί και να λειτουργεί ένας δρόμος. Ο δρόμος που κατεβαίνει από τη Ρούδα, συγγνώμη για το χρόνο που σας παίρνω, είναι σε μερικά σημεία άκρος επικίνδυνος και δύσκολος να ανοίξει εκεί και να διαπλατινθεί. Γι' αυτό λοιπόν πήραμε τον άλλον δρόμο και είπαμε να γίνει μια μελέτη, γιατί πράγματι πρέπει να γίνει αυτό για να έχει διέξοδο η περιοχή.
11: Ναι.
5: Ευχαριστώ, συγγνώμη για την.
11: Ναι, ναι, όχι, παρακαλώ, Δημάρχε. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά ζητήστε να χαρακτηριστεί σαν δρόμος πυροπροστασίας. Όχι προϋφιστάμενος του 23 πάντως.
12: Αυτό είναι άλλο θέμα.
11: Δεν είναι άλλο θέμα, αυτό είναι το θέμα. Γιατί εδώ δεν είναι αποκατάσταση, κάτι άλλο υποκρύπτεται.
5: Είτε, με συγχωρείτε, δεν υποκρύπτουμε τίποτε. Αφήστε το όταν θα έρθει να τα πούμε εκεί.
11: Εντάξει.
5: Δεν έχει καμία σχέση.
11: Βάλτε το ζήτημα όμως.
5: Είναι μελέτη αυτό.
11: Βάλτε ζήτημα πυροπροστασία.
5: Είναι πριν ή προ.
11: Θα το στηρίξουμε, Δήμαρχε. Βάλτε ζήτημα πυροπροστασία.
5: Αλλά η μελέτη πρέπει να γίνει.
7: Ολοκληρώστε, κύριε Σέρβο.
11: Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχω και χρόνο που. Για το άλλο ζήτημα, την άλλη μελέτη, για την οριοθέτηση του ρήματος στη θέση Κοκκίνια του Μαραντοχωρίου. Τα σπίτια από ποια πλευρά του ρήματος είναι, τα ονόματα που διάβασε ο κύριος Σκληρός, μπορεί να υπάρχουν, αλλά έχουν σπίτια από τη μια πλευρά ή από την άλλη, και από την πλευρά που θέλουν να οδηγηθούν με τη διαθέτηση του ρήματος, έχουν ιδιοκτησίες τι είδους. Αγροτεμάχια, και βολεύονται, ικανοποιούνται δηλαδή με τη διευθέτηση του ρήματος, ή είναι και κάτι ακόμα, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, γι' αυτό το ρωτάω. Έτσι. Τώρα, εδώ βλέπω ότι είχαμε 74.400 ευρώ για αποκαταστάσεις πλακοστρώσεων περιοχής παλιάς πόλης Λευκάδας. Αυτά χάνονται. Αφαιρούνται τώρα και αντί για αυτά υποθέτω ότι πάνε τα λεφτά για το ποσό πάει για την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής δυτικής Λευκάδας, Δρυμώνα, Καλαμής και τα λοιπά, που είχαν αφαιρεθεί από πριν. Και μη μας πει ο Δήμαρχος ότι τώρα αυτά ήταν στα 2 εκατομμύρια που έδινε η περιφέρεια, γιατί δεν το κατάλαβα πριν που μου μίλαγε και είπε για τα 2 εκατομμύρια τι εννοούσε. Ότι είχαμε 2 εκατομμύρια αλλά δεν μπορούσαμε να βάλουμε ίδρυυση και αποχέτευση, το γνωρίζουμε αυτό. Όμως τα βάλατε. Γιατί τα βάλατε. Τώρα γιατί τα φέρετε. Ποιος έκανε τον μπέρδεμα αυτό. Τελείωσα, Πρόεδρε.
14: Τα 2 εκατομμύρια από
11: μία. Α, και κάτι άλλο. Η αποκατάσταση αγροτικών δρόμων των 100.000. Για ποιους δρόμους μιλάμε. Ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι. Αφαιρούνται οι 100.000. Από ποιους δρόμους αφαιρούνται. Ποιοι δρόμοι δεν θα γίνουνε.
7: Άλλος δημοτικός σύμβουλος που θέλει να μιλήσει. Η κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή.
0: Λείπει και ο κύριος Λίδας που κράταγε σημειώσεις, τώρα τις σημειώσεις κράταγε δεν ξέρω. Ναι, τι είπα πολύ απλά. Ότι αυτή η παρατήρηση του κυρίου, του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών δεν συνοδεύθηκε από αντίστοιχη έξοδο της μελέτης από το, από το τεχνικό πρόγραμμα. Μπορεί η οικονομική υπηρεσία από την εμπειρία που έχετε τόσων χρόνων εκεί από μόνη της να βγάζει έργα από το προϋπολογισμό ενώ είναι μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Ήμουνα σαφής από την αρχή.
13: Συμφώνησα μαζί σας. Ψηφίσατε κιόλας. Ναι, ψηφίσατε
0: εδώ. Τι ψήφισε, δεν καταλαβαίνω τι λέει.
7: Γίνεται διάλογος, κυρία Κωνσταντινίδη, δηλαδή είναι... ολοκληρώστε.
0: Ψήφισα δηλαδή την αναμόρφωση. Να μην ψηφίσω την αναμόρφωση.
9: Βάλετε ένα αστεράκι εκτός από αυτό.
0: Το αστεράκι, κύριε Λίγο, σας εξηγώ. Υπάρχει τεχνική υπηρεσία η οποία υποβάλλει το αίτημα για την πραγματοποίηση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού που αφορά την υπηρεσία της. Και αυτή λέγεται τεχνικό πρόγραμμα. Όπως η κάθε υπηρεσία στέλνει υπηρεσιακό σημείωμα, έτσι η τεχνική υπηρεσία στέλνει το τεχνικό πρόγραμμα. Τα ξέρετε, αλλά πρέπει να σας έτσι φρεσκάρω λίγο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν παίρνει η οικονομική υπηρεσία και λέει: α, αυτό δεν μ' αρέσει το κόβω, εκείνο δεν μ' αρέσει το σβήνω. Είναι
9: οικονομική υπηρεσία. Έτσι. Ψηφίσατε.
0: Λοιπόν,
9: ψηφίσατε, είναι κατεγραμμένο. Τελείω ιστορία. Δεν υπάρχει γράφει στο πρόγραμμα, το ξεκαθάρισα.
0: Σας εξηγώ όμως, κύριε Λίδα, ποια είναι η διαδικασία. Εάν λοιπόν η υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να το βγάλει, θα το βγάλει. Λοιπόν, η οικονομική υπηρεσία δεν έχει καμιά δουλειά και δεν της επιτρέπεται να κάνει κάτι όπως το εννοείτε εσείς.
9: Λοιπόν, τώρα, απόφαση Δημοτικής Επιτροπής έγκριση δεύτερης αναμόρφωσης και δεύτερης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος. Ψηφίσατε, κύριε Κωνσταντινίδη. Λέει αναμόρφωση και τεχνικό πρόγραμμα.
0: Ναι, κύριε Λίγδα, ψήφισα γιατί αυτό είναι στον προϋπολογισμό. Είναι από τον προϋπολογισμό, από την ψήφιση του προϋπολογισμού και του αρχικού τεχνικού προγράμματος, κύριε Λίγδα. Μην το επιλέγετε όπως θέλετε. Και μην θέλετε μονίμως να εμπλέκετε το όνομά μου σε οτιδήποτε κάνετε αναφορά.
7: Άλλο δημοτικό σύμβουλο θέλει να μιλήσει. Κύριε Λίγδα, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
0: Καλό είναι βέβαια ο κύριος Λίγδας να δει το αρχικό τεχνικό πρόγραμμα και τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό για να καταλάβει τι γίνεται.
7: Ευχαριστώ. Κύριε Σκληρέ, έχετε το λόγο.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, μόνο για ένα λεπτό. Πιστεύω τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εκεί υπάρχουν πάνω από 17 οικογένειες και δεν έχουν πρόσβαση. Δεν έχουν πώς να πάνε στα χτήματά τους. Είναι και αγροτεμάχια. Όποιος θέλει να χτίσει, μπορεί να χτίσει κιόλας που έχει πάνω από 4 στρέμματα. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Είναι απλά τα πράγματα.
7: Δεν γίνονται συζητήσεις. Ολοκληρώστε,
2: κύριε Σκληρέ. Τώρα, ίσως, δεν ξέρω, εγώ δεν μίλησα με την υπηρεσία, αλλά άκουσα ότι ίσως νομίζουν ότι είναι 2-3 άτομα. Ίσως να μην είναι καλά ενημερωμένοι. Αυτό. Εγώ αύριο θα μιλήσω με την τεχνική υπηρεσία εδώ και με τον Δήμαρχο να δούμε. Δεν έχουν πρόσβαση αυτή τη στιγμή να πάνε στα χτήματά τους.
7: Ωραία. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο για δευτερολογία.
9: Μάλιστα.
7: Έχετε αυστηρά όμως για λίγο. Ποιος θέλει να μιλήσει? Λοιπόν, κύριε Περδικάρη. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
14: Με συγχωρείτε. Γίνεται ολόκληρο θέμα για το θέμα του γεφυριού. Καταρχήν το έγγραφο αυτό πραγματικά πρώτη φορά το είδα γιατί ήρθε ξεχωριστό. Όπου ο κύριος Αρέθας εδώ υπογράφει και μάλιστα με έμφαση. Προς Δημοτική Επιτροπή, υπόψη κυρίου Προέδρου, αυτοτελές τμήμα οργάνωσης πληροφορικής, αυτό δεν το είχα εγώ. Και λέει ότι δεν συμφωνεί. Επίσης δεν συμφωνεί με τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος», μα το ξέρετε, αυτά εσείς τα λέτε και το έχετε το έγγραφο. Στη θέση Κοκκινιά, Μαραντοχωρίου, Δήμου Λευκάδας, Τάδε κλπ. Με ποσό 10.000, διότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου και εναντιώνεται στην κείμενη νομοθεσία. Κοιτάξτε, εγώ με βάση αυτή την σοβαρότητα του εγγράφου, καμία αντίρρηση να το ανακαλέσω. Όμως, Δεν μου αρκεί αυτό το έγγραφο το υπηρεσιακό και μάλιστα με αυτό το ύφος γραμμένο εναντιώνεται στην κείμενη νομοθεσία. Εγώ δεν έχω συγκεκριμένη, αλλά πρέπει να το δώσω στην νομική υπηρεσία να δώσω που αντίκειται. Επειδή το λέει όμως υπηρεσία, εγώ να το ανακαλέσω και να το δω. Διότι, κοιτάξτε, δεν αντιλαμβάνομαι. Είναι ένα έργο, πράγματι πήγα το ίδιο, ένα γεφύρι και μίλησα μάλιστα. Δεν μπορεί να το κάνει η υπηρεσία η δική μας. Και μου στείλανε να μιλήσω με τον κύριο Διονύση Μεσίνη. Και μίλησα μαζί του. Και μου είπε ότι πράγματι αυτό θέλει εξειδίκευση και είναι μια ειδική μελέτη. Και είπα ότι πράγματι, επειδή όλο το χωριό το ζητάει, πρέπει να περάσουν και είναι και σπίτια εκεί, αλλά είναι και περιουσίες. Όταν φουσκώνει εκεί το, η σούδα, δηλαδή το ρέμα αυτό, ξεπερνάει πράγματι εκεί και πλημμυρίζει όλη η περιοχή και κινδυνεύουν και αυτοί που πάνε να περάσουν. Άρα πράγματι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πραγματικό θέμα. Δεν ήξερα την ύπαρξη αυτού του εγγράφου.
15: Στην νομοθεσία
14: το ζήτημα. Δεν ξέρω, μα, Κώστα, γι' αυτό σου λέω.
7: Το εξήγησε ότι δεν το μπορείς, γιατί
14: ο διευθυντής το... και λέει Αρέθα Σπυρίδου. Δεν ξέρω πράγματι. Δεν συμφωνεί, λέει. Οπότε αν δεν συμφωνεί και περιγράφει διότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου. Ποιανού Δήμου συμφέροντα να εξυπηρετεί? Για μένα αυτό είναι πέρα... Κώστα μου επιτρέπει, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Αν επιτρέπω πρόεδρε.
15: Χαρακτηρισμένο ρέμα είναι στην περιφέρεια.
2: Γι' αυτό ζήτησε η περιφέρεια τη μελέτη, συγγνώμη, τη μελέτη που είπαμε πριν, που βγάζει ο κ. Μεσίνης, για να μας δώσει την άδεια να το καταστρέψουμε.
14: Αν μου αφήνει, σε παρακαλώ, γιατί έχω νεότερο. Λοιπόν, αυτό το κουβέντιασε λοιπόν με τον κύριο Μεσίνη και του είπα θα βρούμε τη διαδικασία και μάλιστα να δούμε καταρχήν, διότι εδώ υπάρχει, είχα ακούσει και προηγούμενα τον κύριο αντιδήμαρχο και δεν, ο ένας έλεγε είναι δικό μας, το άλλος έλεγε της περιφέρειας. Μίλησα με τον κύριο της περιφέρειας και μου λέει πράγματι είναι ρέματα και αυτά είναι δικά μας. Ναι, αλλά δεν έχει διαχωρισμό πολλές φορές αυτό. Έγινε αυτό το δυστύχημα. Γιατί πρόκειται για δυστύχημα. Με την κυρία αυτή που έπεσε στο... εκεί στο... στον καταράκτη. Αυτό λοιπόν εκεί έγινε τεράστιο θέμα. Πάνω από 10, ξέρετε, με πήρανε τηλέφωνο δημοσιογράφοι από κανάλια για να δώσουμε συνέντευξη. Και είπα, είναι δικό μας ή είναι αυτό. Και τελικά ο κύριος αντιπεριφερειάρχης έλεγε ότι είναι δικό σας, ναι ή όχι. Έλεγε ότι είναι δικό μας. Και εν συνεχεία απεδείξει ότι δεν είναι δικό μας. Διότι ο κύριος υφυπουργός Κατσαφάδος είπε ότι αυτά ανήκουν σε περιφέρεια. Γιατί ανήκουν όλα αυτά. Άρα δεν απαντούσαμε για να μην έχουμε όχι την υπευθυνότητα, αλλά πρέπει να απαντήσει ο υπεύθυνος. Αν αυτό λοιπόν το εξετάσω, ότι είναι στην περιφέρεια, αναγκαστικά φεύγει από εδώ, από τα δικά μας έργα. Αναγκαστικά. Και θα πρέπει να φύγει. Άρα παρακαλώ πάρα πολύ να εξαιρέσουμε αυτό, δεδομένου ότι έχουμε αυτή την αναφορά, την πούμε έτσι, του κύριου Αρέθα και θέλω να την εξεταστεί. Ναι, κύριε Πρόεδρε.
7: Προχωράμε σε δευτερολογίες, κύριος. Ο κύριος Μπρατσουκάκη. Ναι, κύριε Μπρατσουκάκη.
15: Ο πρόεδρος κοντά.
16: Και ο πρόεδρος.
15: Εντάξει, προηγείται.
16: Κύριε Μπερδικάρη.
7: Μπορείτε να μιλήσετε.
17: Λοιπόν, δεν σκόβω να τοποθετηθώ, αλλά από την τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου νομίζω δημιουργήθηκε μια εντύπωση ότι, ναι, ότι εγώ τον πήγα στον εισαγγελέα. Έτσι, και γιατί δεν τον ακούω, ξέρω εγώ, ή δεν τον προσέχω ή κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να πω ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Δηλαδή έχω περίπου ένα χρόνο από τότε που έγινε, αν θυμάστε κύριε Δημάρχε, που ήρθε ο τεχνικός και μελέτησε την κατάσταση των βιολογικού καθαρισμού, του Αγίου Νικήτα, και είπα ότι κινδυνεύουμε αν δεν γίνει κάτι άμεσα, γιατί θα μπορούσε αυτό να είχε γίνει και πέρυσι, να μην γίνει φέτος. Πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί διαφορετικά θα μας πάνε όλους στη φυλακή. Ήταν μια υπερβολή. Το έχω πει 2-3 φορές αυτό εδώ πέρα. Έτσι. Αλλά έβαζα και τον εαυτό μου μέσα. Εγώ δεν πήγα κανένα στην εισαγγελέα. Τρέχαν τα λίμματα στην παραλία του Αγίου Νικήτα και μια επιτροπή αγώνα μάζεψε υπογραφές. Μάζεψε 70 υπογραφές. Να σας πω ότι στον Αγίου Νικήτα ψηφίζουν περίπου 100 άνθρωποι. Μπορεί και εμένα να με φωνάξει ο εισαγγελέας. Αλλά εγώ, κύριε Δήμαρχε, θα πάω και θα πω δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, κυρία εισαγγελέα. Εσείς θα μπορείτε να το πείτε όταν σας καλέσει. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Έτσι δεν είναι ότι δεν σας εμπιστεύουν. Σας εμπιστεύουμε, αλλά δέστε, έχουμε ένα χρόνο τώρα και δεν γίνεται τίποτα. Το ξέρουμε το πρόβλημα. Για να μην μιλήσουμε και για τα νεότερα, έτσι, για τις μελέτες, ας πούμε, για την διάβρωση, που είπαμε ότι πρέπει να γίνει το μονοπάτι αυτοδιαφυγής, που είπαμε ότι καλό είναι να μπει μέσα και ο Άγιος Νικήτας, γιατί τα καμίνια δεν θα κάνουμε, θα μελετήσουμε μια
14: στιγμή. Αυτά στο πρόγραμμα χρηματοδότησης πρώτων των 2 εκατομμυρίων.
1: Κύριε Μπρετσουκάκη, μετά... έχετε το λόγο, κύριε Μπρετσουκάκη.
14: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, γιατί κύριε Πρόεδρε, με ακούτε, κύριε Περδικάρη. Πρώτον, έχουμε τα 2 εκατομμύρια όπου πράγματι μπαίνουν εκεί, γιατί αναφέρεται σε ζημιές των ακτών. Εκεί αναφέρονται οι ακτές. Και δεύτερον, έκανα ήδη ένα αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να χρηματοδοτηθεί η μελέτη για εντελώς αναμόρφωση, όχι μονάχα κάτω του αντλιοστασίου, αλλά και της μονάδας. Και ειδικότερα μίλησα με τον κύριο Γραφάκο. Θα του κάνω ήδη την πρόταση με τη μελέτη που έχουμε. Μήπως πάρουμε, κύριε Δρακονταϊδή, περίπου 200.000 για να κάνουμε ίσως και παρέμβαση επάνω στη μονάδα. Αυτό το περιμένω και θα αρχίσουμε. Και το δεδομένο είναι ότι αν θέλετε να γίνει από τον κύριο που είχε κάνει την αρχική μελέτη, πρέπει να είναι πράγματι 75-75 σε δύο φάσεις, μου έχει πει η κυρία, σε δύο φάσεις. Γι' αυτό και τώρα μου είπε η κυρία Παπαρίζου, κύριε Σέρβο, σας ανέφερε, πράγματι, 75-75. Άρα αυτό θα γίνει.
1: Κύριε Μπρετσουκάκη, έχετε το λόγο.
18: Ναι, κύριε Πρόεδρε. 2-3 ερωτήσεις ήθελα να κάνω, γρήγορες, και δεν πρόκειται να σας απασχολήσω. Μελέτη αποχέτευσης υβότων, 2.000 ευρώ, βλέπω. Το συγκεκριμένο και βλέπω ποσάτα. Πριν ένα χρόνο περίπου ή πριν 9 μήνες, κάπου εκεί περίπου, έχουμε κάνει μια δωρεά, κάποιος συμπολίτης μας έκανε μια δωρεά 30.000 για τη μελέτη και δεν βλέπω πουθενά κάτι. Την είχαμε αποδεχτεί στο Συμβούλιο. Και τα υπόλοιπα λεφτά πού βρίσκονται? Άμα δεν έχουμε αποθεματικό, άμα δεν έχουμε τα υπόλοιπα, πού είναι τα υπόλοιπα? Έχουμε 30.000 στο ταμείο μας.
14: Δεν τα βάλαμε στην τσέπη μας, κύριε Βρουκάκη. Είναι η μελέτη του κυρίου, είναι η δωρεά του κυρίου Γερασίμου. Σας το θυμίζω.
18: Όχι, μην το θυμίζετε, το ξέρω.
14: Εντάξει, το ξέρω.
18: Απλά είπα συμπολίτης, δεν ήθελα να πω το όνομά του.
14: Αυτή είναι.
18: Το ξέρω. Εδώ είμαστε. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως βλέπω για το βιολογικό 2.000 από σάτα. Και αυτά τα λεφτά υπάρχουν στο ταμείο σας. Τα 30.000. Και στο κάτω κάτω της γραφής πρέπει να απαντήσετε κιόλας και στον κόσμο, στα Σύμβατα και σε όλη την Νότια Λευκάδα, τι σκοπεύετε να κάνετε εκεί, ποια είναι η μελέτη, πού κατευθύνεστε. Όχι απλά βάζουμε 2.000 απλά για να λέμε ότι έχουμε ένα κωδικό ανοιχτό. Δεύτερον, υπάρχει ένας δρόμος, τοπογραφική αποτύπωση οδό Μη 14 στη Βασιλική. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος, ξέρετε? Εγώ δεν ξέρω. Πείτε μου αν θέλετε. Και τρίτον, υπάρχει. Είναι, βέβαια, παιδιά, πώς δεν είναι. Εγώ αυτό βλέπω.
19: Στο τεχνικό πρόγραμμα είναι στις μελέτες. 2.000 μελέτη λέει στην Ευρώπη.
18: Και υπάρχει ακόμα, εγώ πήρα την απόφαση από την Επιτροπή, από τη Δημοτική Επιτροπή. Τα ίδια είναι νομίζω, από ό,τι μου είπατε είναι ίδια. Και βλέπω ακόμα ένα ποσό 1030, 628,16 για, για μελέτη τουριστικού αγκυροβολίου Βασιλική, πρώτη συμπληρωματική σύμβαση, δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση και τρίτη σύμβαση. Και έχετε μια ανάληψη δαπάνης μόνο 799.000. Γιατί δεν βάζετε όλο το ποσό?

0: τον. Αλλιώς το χάνουμε το έργο και τα λεφτά επιστρέφονται. Αυτό σας είπε, μπροστά ήμουν.
1: Κύριε Καλή, μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Ευχαριστώ. Εντάξει. Μα δεν θέλω, απλά αυτά θέλω μια απάντηση από αυτά. Τι γίνεται. Αν είναι δυνατόν, αν δεν είναι, εγώ απλά είναι προβληματισμοί.
2: Η Παρασκευή είναι με τον κύριο Σιώτη και θα είναι καθοριστικά.
1: Κύριε
0: Καλή, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος. Συγγνώμη, ο... Ναι.
3: Άμα θέλετε βάλετε και το χρονόμετρο γιατί. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έτσι να κάνω μια γενική παρατήρηση για αυτό που ακούστηκε για τη μελέτη της οριοθέτησης του ρέματος εκεί στο Μαραντοχώρι. Προφανώς και θα έπρεπε η περιφέρεια, η περιφερειακή αρχή, η αντιπεριφέρεια να είχαν οριοθετήσει όλα τα ρέματα της Λευκάδας.
1: Βρίσκεται είχαν... και ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Δουβίτσας εδώ.
3: Θα ήταν καλό, αφού είναι εδώ και ο κύριος Δουβίτσας, να γίνει μια συνολική μελέτη οριοθέτησης όλων των ρεμάτων της Λευκάδας. Γιατί έτσι θα μπορούσαμε κι εμείς οι μηχανικοί, αλλά και οι παρόδιοι ιδιοκτήτες να μπορούν άμεσα να πάρουν την οριοθέτηση και να προχωρήσουν σε όποια διαδικασία θέλουν να κάνουν. Δηλαδή θέλουν να κάνουν μια μελέτη, τι συμβαίνει σήμερα. Πρέπει ο κάθε ιδιώτης να κάνει τοπικά εκεί την οριοθέτηση του ρέματος, να πληρώνει χιλιάδες ευρώ σε μηχανικούς με μια εξειδικευμένη μελέτη οριοθέτησης ρέματος και να περιμένει και πολύ χρόνο για να πάρει την οριοθέτηση. Έχουμε, αφού είναι εδώ και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, σε αυτή την περιφερειακή θητεία ή στην επόμενη, να μπει ένα μεγάλο ποσό έτσι ώστε να έχουμε την οριοθέτηση όλων των ρεμάτων και οι ιδιοκτήτες να μην πληρώνουν αυτά τα αβάσταχτα χρήματα, το ποσό, γιατί είναι μεγάλο το ποσό, για να μπορέσουν να εξυπηρεθούν και πολύ πιο άμεσα. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο διευθυντής λέει ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου και εναντιώνεται στη συγκεκριμένη νομοθεσία, προφανώς λέω εγώ ότι από τη στιγμή που εάν υπάρχει εκεί πέρα δημοτική οδοποιία, εάν υπάρχει δημοτική οδοποιία πραγματική κοινόχρηστη, αυτό που λέμε, ο Δήμος έχει το ένομο συμφέρον για να μπορέσει να κάνει τη μελέτη οριοθέτησης όπως ο ιδιώτης παραδίπλα. Εάν από την άλλη δεν υπάρχει οδοποιία στο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή είναι ιδιοκτησίες άλλες, προφανώς και δεν μπορεί και είναι ενάντια στη κείμενη νομοθεσία. Έτσι. Αυτό όμως νομίζω ότι μπορεί να διευκρινιστεί από την τεχνική υπηρεσία τις επόμενες μέρες. Αλλά με ευκαιρία που είναι εδώ και Αντιπεριφερειάρχης, ήθελα να πω ότι ας προχωρήσει και φυσικά ο Δήμος μπορεί να το κάνει μεμονωμένα εκεί πέρα για το γεφύρι, αλλά θα ήταν πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο καλό για όλους μας να η περιφέρεια να έχει ξεκινήσει αυτές τις μελέτες. Τώρα, όσον αφορά την αναμόρφωση προπολογισμού και το αποθεματικό. Κύριε Δήμαρχε, κοιτάξτε να δείτε, το αποθεματικό δεν είναι ούτε αυτό που είπε ο κύριος Καλός στη μέση του χρόνου, ούτε στο τέλος του χρόνου, ούτε πουθενά. Αποθεματικό πρέπει να υπάρχει πάντα στο Δήμο. Γιατί αν υπήρχε αποθεματικό, δεν χρειάζεται να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού. Συμβαίνει μία έκτακτη ανάγκη. Αυτή την έκτακτη ανάγκη την παίρνουμε όταν δημιουργείται, χωρίς να αναγκαστούμε να τροποποιήσουμε το τεχνικό μας πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό μας. Γιατί θεωρητικά μιλάω πάντα, θεωρητικά. Όταν εμείς συντάσσουμε, εσείς στην συγκεκριμένη περίπτωση, συντάσσετε ένα τεχνικό πρόγραμμα και ένα προϋπολογισμό. Συντάζεται ένα τεχνικό πρόγραμμα και ένα προϋπολογισμό το οποίο θα υλοποιηθεί στο έτος που πρέπει να υλοποιηθεί. Δεν συντάζεται, δεν πετάμε ας πούμε μέσα σκόρπια έργα ή ανάγκες ή οτιδήποτε άλλο δαπάνες. Συντάζουμε κάτι το οποίο θα υλοποιηθεί. Άρα στη σύνταξη θα πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί και για ένα αποθεματικό 300, 400, 500 χιλιάδες ήταν παλιότερα αυτό το αποθεματικό αναδημοτικές αρχές. Έτσι ώστε, παραδείγματος χάρη, ο βιολογικός στα Γιούνικη τα δούλευε άψογα. Ναι, και ξαφνικά παθαίνει κάτι. Από το αποθεματικό να πάρουμε τα 180.000 το έκτακτο και να τα χρησιμοποιήσουμε. Όχι να χρειαστεί να καταργήσουμε 5-6 και να κάνουμε αυτή τη γνωστή κοπτογραφική, την οποία την έζησα εδώ πέρα μέσα και με τη. Και τα ξέρουν πολύ καλά και οι δύο πρώην δημάρχοι, γιατί συνεχόμενες αναμορφώσεις με αλλαγές σε έργων κλπ. Γιατί είναι οι ανάγκες, όχι για τίποτα άλλο. Οπότε το αποθεματικό, αυτή έχει λειτουργικότητα. Δεν έχει σημασία αν θα είναι στο τέλος της θητείας. Πρέπει να υπάρχει αποθεματικό. Και οι αναμορφώσεις δεν είναι για να υπάρχουν για να. Είπατε κύριε Δήμαρχε ότι μπορεί να γίνει μια αναμόρφωση και να αλλάξει. Όχι, δεν είναι έτσι. Η αναμόρφωση θα πρέπει, κανονικά θα πρέπει να είναι μονάχα, όπως λέει και ο νόμος, μονάχα για περίπτωση που έχει τελειώσει η ανάγκη, έχει αλλάξει η ανάγκη, έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αυτή είναι η λογική. Δηλαδή λέει, έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του έργου. Έχει εκπληρωθεί. Μας περίσσευαν 10 χιλιάρικα από αυτό το έργο, παραδείγματος χάρη από τον διαγωνισμό. Παίρνω τα 10 χιλιάρικα, κάνω μια αναμόρφωση και τα βάζω είτε σε αποθεματικό είτε κάπου αλλού. Έχει περίπτωση ανέφικτη πραγματοποίηση. Και αυτό φυσικά συμβαίνει. Αλλά για ποιο λόγο να συμβεί όταν εμείς έχουμε έναν προγραμματισμό ο οποίος πρέπει να δουλέψει. Δηλαδή, για ποιο λόγο να είναι ανέφικτη η πραγματοποίηση μιας δαπάνης. Και όταν το.

0: πραγματοποιείται σε περιπτώσει εγγραφή εισόδων τα οποία έχουν εκπαραγωγή μπει σε άλλα ή έρχονται καινούργια έσοδα. Αυτή είναι η λογική του προϋπολογισμού και αυτή είναι η λογική τη αναμόρφωση. Δεν είναι ότι δεν θα τελειώσει το τέλο χρόνου, δεν θα προλάβει το έργο, δεν. Η λογική τη αναμόρφωση είναι πολύ συγκεκριμένη και ολοκληρώνεται με το αποθεματικό όταν υπάρχουν έκτακτε ανάγκε.
1: Ο κύριος Καλός Χαραλάμπος για δευτερολογία.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να κάνω μια μικρή τοποθέτηση στην αρχή για το θέμα του αποθεματικού. Εμένω και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι έτσι είναι, ότι η τελευταία αναμόρφωση που γίνεται στο μέσα Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, είτε έχει αποθεματικό 1 εκατομμύριο, είτε έχει αποθεματικό 1 ευρώ, είναι το ίδιο και το αυτό, γιατί πολύ απλά ούτε το 1 εκατομμύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ούτε το 1 ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Άρα και προς τον κύριο Δήμαρχο και προς τον κύριο Γλυγόρη, μια και το θέσε, ήθελε λίγο να ισορροπήσει λίγο τις καταστάσεις. Είναι άλλο να έχεις χρήματα στο αποθεματικό κατά τη διάρκεια της χρονιάς για να μπορείς για έκτακτες ανάγκες ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσεις, και άλλο στο τέλος που δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Τόσο απλά έχει ολοκληρωθεί η χρονιά. Αυτό λέει ο Κώστα. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, άρα, κύριε Δήμαρχε, διαφωνώ κάθετα με την προσέγγιση σας σε σχέση με το αποθεματικό. Δικαίωμά σας να έχετε την άποψή σας, έτσι. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, να έχω και εγώ τη διά μου. Λοιπόν, και το έχουμε βιώσει και το έχουμε ζήσει και εμείς αρκετά χρόνια. Χαρτολογώντας, θα πω πριν ξεκινήσω, αναφέρατε 2-3 φορές στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η εφημερίδα Δημοκρατία στηρίζει η Σαμαρά, έτσι. Αυτό. Γιατί το παρακολουθούμε λίγο το έργο. Δεν θέλω να κάνω άλλο συνειρμό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Εγώ κάθε δεύτερη μέρα πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, τώρα, κύριε Δήμαρχε, το άσχημο είναι ότι τόσο εσείς όσο και οι περισσότεροι αντιδήμαρχοι που παίρνουν το λόγο δεν δίνουν έτσι απαντήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα, και νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό, φαντάζομαι και από εσάς αλλά και από τον κόσμο, ότι η μειοψηφία εδώ, οι σύμβολοι της μειοψηφίας, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο συγκεκριμένοι γίνεται. Δηλαδή, για το δρόμο εκεί στο μικρό γυαλό προς τα Σίβωτα, ρωτήθηκε αν συγκεκριμένο ερώτημα αφορά τον δρόμο αυτό που είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Απάντησα ναι.
2: Απαντήσατε ναι. Πολύ ωραία. Ίσως να έλειπα, το παίρνω πίσω. Λοιπόν, σας είπαμε για το θέμα της προγραμματικής σύμβασης για τον Άγιο Νικήτα. Μπορείτε να μου πείτε, γιατί δεν μου απαντήσατε, για ποιο λόγο δεν εγγράψατε ένα ποσό στον προϋπολογισμό για να μπορέσει να τρέξει η διαδικασία της προγραμματικής και για το πολύπαθο αυτό δρόμο, όπως και για το δρόμο της Λιγιάς. Εγώ θα ήθελα να απαντήσετε, κύριε Δημαρχέ, και θα ήθελα να απαντήσετε και στην πρωτολογία σας, για να μην επανέρχομαι κι εγώ, γιατί δεν είναι, δηλαδή να πάμε και λίγο παρακάτω σε κάποια άλλα ζητήματα. Άρα οφείλετε σε αρκετά πράγματα και εσείς και οι αντιδήμαρχοι να δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί για να μπορεί, εντάξει, εμείς λίγο πολύ έχουμε την άποψή μας, τα έχουμε ψάξει τα θέματα και ξέρουμε και τις απαντήσεις ποιες είναι. Αλλά για τον κόσμο που μας ακούει, μένουν πάρα πολλά πράγματα έολα, έτσι μετέωρα. Λοιπόν, πριν πάω στο περιβόητο γεφύρι, είπατε, κύριε Δήμαρχε, επιμείνατε στην άποψή σας ότι για κάποιους συγκεκριμένους τεχνικούς λόγους δεν τα διαγράψατε, τα μετακινήσατε κλπ. Και είπατε ότι έχει έρθει πρόσκληση και ότι έχουμε 2 εκατομμύρια, μετά βέβαια τα είπατε 880.000, προσθέθετε, γιατί ήταν και κάποια έργα τα οποία ήταν ίδρυψη αποχέτευση, αυτά για τον Άγιο Νικήτα, και δεν μπορούσαν να ενταχθούν, αυτά τα είχαμε πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά εγώ σας θέτω το εξής απλό ερώτημα: αφού, κύριε Δήμαρχε, είναι έτσι όπως τα λέτε και έχετε αυτά τα χρήματα, που εγώ σας λέω ότι δεν τα έχετε τα χρήματα, αφού έχετε αυτά τα χρήματα, γιατί δεν τα εγγράφετε σε αυτήν την αναμόρφωση που φέρνετε σήμερα για να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε? Πείτε μου.
3: Να απαντήσω.
2: Βεβαίως. Βεβαίως να απαντήσετε.
3: Για να μην δίνουν εύκολο να ολοκληρώσει τη δευτερολογία του και μετά απαντήσετε.
2: Γιατί όταν υπάρχει μια χρηματοδότηση, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουν οι υπηρεσίες, ο κάθε δήμος, είναι να τα αποδεχθεί, εκτός αν μια έγκριση ενός προγράμματος, λοιπόν, αλλά και πάλι εγγράφει τον προπολογισμό στο τεχνικό πρόγραμμα για να μπορεί να τα αξιοποιήσει. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει καμία εγγραφή από την πλευρά της χρηματοδότησης της περιφέρειας. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα γίνει για τα 2 εκατομμύρια. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε αν θα φτάσουν εκεί, σε αυτό το ύψος. Μακάρι θα πω εγώ. Όπως είπαμε, μακάρι και για τα υπόλοιπα. Ασχέτως αν έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορεί, κύριε Δημαρχέ, εσείς από το βήμα αυτό να λέτε ότι έχω τα λεφτά και αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, σε μια εβδομάδα ξεκινάω. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αν δεν γραφτούν στον προϋπολογισμό, σε μια τροποποίηση, σε μια αναμόρφωση, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας λέμε ότι πολλές φορές είτε προτρέχετε, είτε είναι αυτό το οποίο θα θέλατε να γίνει, να έχει γίνει, δεν τα αφισβητούμε αυτό, αλλά δεν έχει γίνει όμως. Έτσι. Λοιπόν, άρα θα ήθελα όταν έρθει η στιγμή, θα σας δώσω ο πρόεδρος το λόγο να μου απαντήσετε. Έτσι. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά, όπως σας είπα, δεν είναι αποτυπωμένα στον προϋπολογισμό. Τώρα, στο γεφύρι. Κύριε Σκληρέ, θα σας πω το εξής. Είναι κακό να επιμένει κάποιος σε ένα τόσο εξόφθαλμο, σε μια τόσο εξόφθαλμα λανθασμένη απόφαση. Είτε προσέγγιση είτε απόφαση. Υπόθηκε ότι όντως επί μερών μας υπήρξε η προσέγγιση από συνδημότες. Ποιος δεν θέλει να έχει πρόσβαση στο χτήμα του. Ξέρουμε για τα τυφλά, τα ξέρουμε τώρα, υπάρχουν για τα ζητήματα με τα ρέματα κλπ. Διαπιστώσαμε όμως ότι αυτό δεν γίνονταν. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας. Κύριε Σκληρέ, η διαφορά μας είναι ότι εμείς το είπαμε στους ενδιαφερόμενους κοιτώντας τους κατάματα. Ενώ εσείς, δεν ξέρω και ποιος άλλος, τους είπατε ότι ελάτε από εδώ. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει συμμετοχή σε αυτό. Ελάτε από εδώ και θα σας το φτιάξουμε.
1: Παρακαλώ ησυχία έξω να ολοκληρώσουμε.
2: Γιατί δεν είμαστε κι εμείς ούτε απ' άλλο κόσμο, ούτε δεν κατοικούμε στη Λευκάδα ή δεν μαθαίνουμε κι εμείς το τι γίνεται. Άσχετα τι επιλέγουμε να πούμε να μην πούμε. Και ήταν μέγιστο σφάλμα και απορώ για τον πρόεδρο που το επέτρεψε, στην πορεία το έκοψε, να αναφερθείτε σε ονόματα. Είχατε καμία εξουσιοδότηση να αναφέρετε ονόματα? Γνωρίζετε τι σημαίνουν προσωπικά δεδομένα? Και για ποιο λόγο βάζετε κάποιους ανθρώπους μέσα στο κάδρο? Που δεν φταίνει και τίποτα. Οι άνθρωποι σε τελική ανάλυση μια πρόσβαση στο χωράφι του, στα χτήματά του ή ό,τι είναι εκεί πέρα. Κύριε Δημαρχέ, δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική σας απόφαση για το θέμα το συγκεκριμένο εννοώ, αλλά όταν υπάρχει έγγραφο από την τεχνική υπηρεσία, θα μπορούσε να ήταν έγγραφο από την οικονομική υπηρεσία, θα μπορούσε να ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία. Και με υπογραφή του προϊσταμένου, του διευθυντή, λέει ότι αντίκειται του νόμου, και κύριε Σκληρέ, δεν είπατε κουβέντα επί αυτού. Είπατε, και μάλιστα κοιτάξατε και προς τα δω, ότι για 2-3 οικογένειες είπαμε. Εμείς ποτέ δεν είπαμε για 2-3 οικογένειες. Ούτε είπαμε ποτέ να μην δε βρεθεί μια νόμιμη φόρμουλα να αποκτήσουν οι άνθρωποι αυτή πρόσβαση στις περιουσίες τους. Ίσα-ίσα το προσπαθήσαμε. Αλλά δεν βρήκαμε τη λύση. Αλλά όμως δεν είπατε κουβέντα για την ταμπακέρα. Και σας κοιτάζω και σας λέω ότι η ταμπακέρα ήταν ότι ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας σας λέει με σφραγίδα υπογραφή ότι αντίκειται του νόμου. Δεν έχει σημασία αν είναι 2-3 οικογένειες ή 53 οικογένειες. Ο νόμος είναι νόμος. Είτε για έναν άνθρωπο, είτε για το σύνολο της ανθρωπότητας. Ανάλογα που έχει ψηφιστεί. Άρα λοιπόν, σε αυτό να δώσετε κι εσείς μια απάντηση, έτσι. Και όχι στο ότι με κάποιους συμψηφισμούς, με κάτι τερτύπια, με ένα θολώστε.
1: Αντίκειται,
2: τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Αντίκειται του νόμου, λέει η υπηρεσία. Αυτό λοιπόν, και όφιλε να το κάνει και ο κύριος Δήμαρχος αυτό, γιατί όταν υπάρχει ένα τόσο σοβαρό έγγραφο, κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου να σας το πω, ότι το πρώτο πράγμα που κάνετε, διευθυντής είναι ο άνθρωπος που υπογράφει, την ίδια στιγμή, έλα εδώ, Λεβέντη, στο γραφείο. Για ποιο λόγο? Έτσι. Τώρα, ο κύριος Σκληρός, που στην οικονομική υπηρεσία και όλα αυτά που λέμε, δεν τα βάζουμε από το μυαλό μας. Είναι γραμμένα μέσα σε αναρτημένες αποφάσεις στο Ισδιάβια, έτσι. Ο κύριος Σκληρός με παρέμβασή του ζήτησε να μην διαγραφεί το έργο. Κύριε Δήμαρχε, εσείς προϊστατώ στην οικονομική υπηρεσία να μην διαγραφεί το έργο. Και δεν διαγράφηκε το έργο. Άρα λοιπόν, εδώ η ευθύνη βαραίνει και άλλους, θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα περιμένω να πω την αλήθεια. Βέβαια, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Δεν δόθηκε απάντηση, παραδείγματος χάρη, για τον Κάλαμο και τον Καστό. Δύο νησάκια έχουν. Έχουν τα χίλια μοίρια προβλήματα. Έτσι. Είναι γραμμένα δύο έργα και τα σβήνουμε και τα διαγράφουμε και τα δύο αυτά. Δηλαδή, και σημειολογικά μονάχα να το δούμε, δεν είναι σωστό. Τα έχετε βάλει, κύριε Δημαρχέ, αλλά ξέρετε κάτι όμως, αυτό που λέτε ότι τα έχετε βάλει, προφανώς εγώ σας λέω και πάλι, για τις προθέσεις δεν τις αμφισβητώ. Ναι, αλλά πού είναι αποτυπωμένο όμως. Δηλαδή, εσείς τώρα, αν πάτε αύριο, θα πάτε στο Μεσολόγιο, εκεί που θα γιορτάσουμε με τον Κάλαμο, και πείτε, και σας πει ένας κάτοικος, γιατί η Δήμαρχε διέγραψες το δρόμο, όχι Αγραπηδιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται εκεί πέρα, τέλος πάντων. Μυρτιά. Λοιπόν, τι θα πείτε, τα έχουμε βάλει κάπου αλλού, μα τα είχαμε με δικά μας λεφτά. Και θα μπορούσε να είχε γίνει κιόλας το έργο.
4: Αλλά σε κάθε. Άλλο παιδιά που κάναμε. Έχω μόνο το δικαίωμα να κάνω αναμόρφωση.
2: Κύριε Δήμαρχε, προφανώς έχετε το δικαίωμα να κάνετε. Προφανώς έχετε. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω ότι. Προφανώς γι' αυτό είναι αναμορφώσεις. Αλλά κρινόμαστε όλοι για τις θέσεις. Έτσι. Τις που παίρνουμε στις όποιες αναμορφώσεις γίνονται. Γιατί είναι άλλο να έχει μια ελπίδα. Ο αντιδήμαρχος, θα πω εγώ.
1: Ολοκληρώστε.
2: Τελειώνω. Ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο κόσμος, όταν γίνει το έργο αυτό, και να το βλέπει να διαγράφεται. Κάτι που έγινε και με τον Άγιο Νικήτα. Σε κάθε περίπτωση, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία νομίζω και από την κουβέντα βγήκανε, ενώ που αναδειχθήκανε για το θέμα της αναμόρφωσης αυτής. Δηλαδή, τόσο πολύ δεν το συζητήσαμε ούτε. Εντάξει, σχήμα λόγου αυτό, ούτε για το ζήτημα του προϋπολογισμού. Αλλά όμως δείχνει και αυτή είναι και η θέση μας, δείχνει δυστυχώς το με πόσο, και άποψή μας είναι αυτή, δείχνει με την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα τότε το θέμα του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού.
1: Κύριε Δρεκοντά, έχετε το λόγο σας.
5: Κάτσε να τελειώσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, τρεις παρατηρήσεις θα κάνω μόνο, γιατί δεν αξίζει τον κόπο να ξαναθέτω τα ίδια ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, παρατήρηση νούμερο 1. Επειδή αυτό το πανηγύρι με τα 2 εκατομμύρια το ακούσαμε και πριν 15 μέρες, το ακούμε και τώρα, ούτε εγώ έχω καμία διάθεση να αμφισβητήσω την πρόθεση ή την υπόσχεση που μπορεί να έχει λάβει ο Δήμαρχος από τον Περιφερειάρχη, αλλά ποσά, είτε 1 ευρώ, είτε 2 εκατομμύρια, είτε 62 εκατομμύρια, που δεν είναι εγγεγραμμένα στους προϋπολογισμούς, δεν υπάρχουν. Τελεία και παύλα. Σε 15 μέρες μπορεί να υπάρξουν. Βεβαίως. Εδώ είμαστε να τα δούμε, μακάρι να τα πάρετε. Αλλά τώρα κοιτάξτε, Δημαρχέα, είδε τώρα την κατάσταση πώς έχει. Θα σταθώ στα δύο τελευταία. Αυτό που σας είπα και εγώ στην αρχή, στον Κάλαμο και στον Καστό. Λέτε, θα τα βάλουμε από τα 2 εκατομμύρια. Ναι, εγώ όμως θέλω να σας θυμίσω το εξής ωραίο, γιατί είναι και λίγο και για γέλια. Τα 40 αυτά χιλιάρικα που αφορούν δύο εργάκια σε δύο μικρά νησιά, δεν είναι από τη σάντα του 26, είναι από τη σάντα του 25. Άρα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί 31 12 του 25. Και τώρα είμαστε και μισό χρόνο από το 26 και δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα, δείτε και αυτή την πλευρά. Επομένως, για να τελειώνουμε με τα 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια δεν υπάρχουν, όσο δεν είναι καταγεγραμμένα στις αποφάσεις μας που παίρνουμε, είτε αυτό αφορά προϋπολογισμό, είτε τεχνικό πρόγραμμα, ή οτιδήποτε άλλο. Και επευκαιρία για τα 2 εκατομμύρια. Καλό θα ήταν, εφόσον έρθουν, όποτε έρθουν, να μας δώσετε και μία κατανομή. Γιατί ό,τι και να σας πει κάποιος εδώ μέσα για κάποιο έργο που δεν γίνεται, του λέτε από τα 2 εκατομμύρια. Και εμείς θέλουμε πραγματικά τουλάχιστον τα πιο μεγάλα από αυτά τα έργα. Εγώ δεν λέω να μας παρουσιάσετε ακριβώς τα 2 εκατομμύρια μέχρι κεραίας. Να μας πείτε ότι έχω 4-5 έργα στο μυαλό μου, είναι αυτά, και αυτά κοστίζουν περίπου ένα 800. Δεν θα σας πούμε τι θα κάνετε τις άλλες 200.000. Πιστέψτε με, τουλάχιστον εμείς, δεν ας το πούμε. Αλλά εδώ και περίπου 2 μήνες, όποιος και να σας πει κάτι για κάποιο έργο, του λέτε τα 2 εκατομμύρια. Μακάρι αυτά
4: κρίμα,
5: να...
4: Κρίμα, κύριε.
5: Κρίμα.
4: Ναι, κρίμα.
5: Α, κρίμα, εντάξει.
4: Εξειδικεύεται έτσι, καταγούλης.
5: Κρίμα και άδικο.
4: Δεν έχω πει.
5: Εγώ, επειδή μιλάω με στοιχεία...
4: Εγώ μιλάω με στοιχεία.
5: Τα 2 εκατομμύρια για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
4: Όταν μιλάω και εγώ να με προσέχετε, κύριε.
5: πάρα πολύ άφοβο, ξέρετε ότι δεν χάνω λέξη σας. Και όταν βγαίνω έξω για την προσωπική μου ανάγκη, που λέει ο λόγος για να καπνίσω εννοώ, με βλέπετε πάντα στην πόρτα είμαι. Ακούω τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, τα 2 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή που μιλάνε δεν υπάρχουν. Ωραία. Θα μας φέρετε την απόφαση ένταξη των 2 εκατομμυρίων.
4: Για να μας δώσετε πιστοποιητικό, γιατί...
5: Να σας δώσω εγώ πιστοποιητικό. Η κοινωνία να σας δώσει. Εγώ τι πιστοποιητικό να σας δώσω.
4: Είστε την κοινωνία.
5: Κοινωνία να σας δώσει.
4: Εδώ,
5: απόφαση ένταξη έχετε να μας δείξετε εδώ τώρα.
4: Βεβαίως.
5: Αν δεν την έχετε, 5 λεπτά διάλειμμα να ανεβείτε στο γραφείο σας να μας την κατεβάσετε.
1: Προχωρήστε, κύριε Τρακοντέιδη.
5: Μα δεν έχετε. Γιατί αν την είχατε, θα τα εντάσσατε στον προϋπολογισμό. Γιατί δεν το παραδέχεστε αυτό. Και μάλιστα, εμείς σας είπα, εγώ σας είπα, σε 10 μέρες μπορεί να τα έχετε. Και μπράβο, αυτό σας είπα. Τα έχετε τώρα.
4: Μάλιστα.
5: Και γιατί δεν τα βάλατε στον προϋπολογισμό.
4: Γιατί δεν τα είχα, μας είπα εγώ. Πρέπει να δέχω.
5: Δηλαδή αυτά στον προϋπολογισμό τα βάζουμε έτσι, τα παίρνουμε από εδώ και τα βάζουμε με το χέρι. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
4: Δεν είναι σοβαρά.
5: Σε καμία περίπτωση. Να πω και το τελευταίο, πρόεδρε, και να τελειώνω γιατί δεν έχω και καμία διάθεση. Έτσι κι αλλιώς ο δήμαρχος ανήκει στην κατηγορία των, είναι ο εκπρόσωπος στη Λευκάδα των Ιλουμινάτη, των πεφωτισμένων. Οι Ιλουμινάτοι είναι υπεφωτισμένοι. Εγώ, επειδή δεν είμαι υπεφωτισμένος και επειδή ο κύριος δήμαρχος τα ξέρει όλα, εγώ λέω ότι αν τώρα μου τα φέρει τα 2 εκατομμύρια ενταγμένα και γραμμένα στον προϋπολογισμό, θα παραιτηθώ τώρα από δημοτικό σύμβουλο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν τα έχει, μακάρι να τα φέρει σε 10 μέρες. Μπράβο. Θα χειροκροτήσω με παρέα. Η τελευταία παρατήρηση. Ωραία όλα αυτά που λέμε. 100.500 θα βάλουμε, θα βγάλουμε κτλ. Όλα καλά. Εγώ μονότονα σας ξαναλέω πάντα ότι έχετε το χαμηλότερο ρυθμό απορρόφησης στα έργα. Έχετε κάθε χρόνο απορρόφηση της τάξης του 15 στα έργα αποσάτα, εννοώ αυτά δηλαδή που είναι δικά μας κρέματα και τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πώς το λένε, και είναι και πιο εύκολο να τα διαχειριστούμε. Με αυτή την έννοια τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μην πάει το μυαλό κανενός συμπολίτη μας πουθενά αλλού. Επομένως, όσο οι ρυθμοί της απορρόφησης αυτά τα 2,5 χρόνια που είσαστε δήμαρχος βρίσκονται σε τέτοια ποσοστά, ο Δήμος θα δυσκολεύεται και θα αγκομαχά. Σας είπα ότι χρειάζεται μεγαλύτερο κυνηγητό. Κανείς δεν σας είπε να κάνετε απορρόφηση 100%. Μία απορρόφηση της τάξης του 50 και του 60% της ΣΑΤΑ ετησίως είναι ένα καλό νούμερο. Σας το λέω με βάση την εμπειρία από όλους τους δήμους της χώρας ως ένα μέσο όρο. Αλλά αυτή η εικόνα του να έχουμε απορρόφηση στο τέλος κάθε χρόνου και στα συνολικά έργα, αλλά και ειδικά στη ΣΑΤΑ στο 15 και στο 20% είναι πολύ αρνητική για το Δήμο, δεν χρησιμοποιώ άλλη φράξη. Αν θέλετε, κάντε μια προσπάθεια αυτό να το βελτιώσετε. Θέλει κυνηγητό με τις υπηρεσίες. Δεν είναι εύκολο, κανείς δεν υποστηρίζει ότι είναι εύκολο. Θέλει κυνηγητό και με τις υπηρεσίες. Γιατί πολλές φορές. Αλλά εσείς έχετε ένα πρόβλημα. Και αυτή είναι και η τελευταία μου φράση. Ότι τα έχετε χρεωμένα όλα εσείς και είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσετε. Γι' αυτό σας είπα και Ιλουμινάτη, δηλαδή πεφωτισμένο.
1: Ο κύριος δήμαρχος έχει το λόγο. Ο κύριος Σκληρός έχει το λόγο.
6: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καλέ, αυτό που λέτε σχετικά με το έγγραφο της υπηρεσίας, στη Δημοτική Επιτροπή την πρώτη που είπα εγώ, αυτό δεν υπήρχε έγγραφο της υπηρεσίας, ήρθε μετά. Λοιπόν, μετά, από την υπηρεσία του Δήμου ζητήσαμε από την περιφέρεια την αδειοδότηση. Και λέει, πήγε ο φάκελος του γεφυριού εκεί και η περιφέρεια λέει, έχει αλλάξει ο νόμος, πρέπει να κάνετε τη μελέτη αυτή που σας είπα πριν. Από εκεί πέρα δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θα μιλήσουμε και με την περιφέρεια ξανά και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως δεν υπήρχε το έγγραφο αυτό στη Δημοτική Επιτροπή την πρώτη που είπα εγώ αυτό, γιατί είναι 2 Δημοτικές Επιτροπές.
1: Κύριε Μετά. Δήμαρχε,
6: εντάξει, ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, δεν αμφισβητώ ποτέ τις παρατηρήσεις που γίνονται. αμφισβητώ τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται. Το ότι υπάρχουν τα χρήματα που αναφέρονται σε συγκεκριμένα έργα έχουν δεσμευθεί και έχει έρθει απάντηση. Βεβαίως, διαφορετικά αν δεν το κάναμε έτσι, δεν θα είχαμε συσχελισμένο προϋπολογισμό εσόδων εξόδων. Επομένως, τα χρήματα αυτά μπήκανε και αντιπροσωπεύουν την απόφαση όχι μόνο της περιφέρειας, αλλά των συγκεκριμένων έργων.
2: Μα δήμαρχε μου τώρα...
7: Δεν μπήκανε...
2: Μα πού μπήκανε...
7: Παρακαλώ κύριε Καλέ, αφήστε τα φόρμα, δεν θα απαντήσω. Τα είπατε 50 φορές. Μα... Κάνετε λάθος κύριε.
2: Κάνω λάθος, αλλά λέτε μπήκανε. Λέτε μπήκανε, μα δεν έχουν μπει.
7: Δεν είναι πράγματα αυτά που κάνετε συνέχεια.
2: Μα δεν έχουν μπει όμως και λέτε μπήκανε.
7: Σας παρακαλώ, μην
2: διαφωνείτε κύριε Καλέ.
7: Όχι κύριε Καλέ. Κύριε δήμαρχε, συνεχίστε. Δεν μπορεί να πάμε έτσι. Σ' ό,τι και καλά θα πρέπει να προσχωρήσουμε σε άλλα που λέγονται. Κύριε, της αντιπολίτευσης, παίρνετε τριπλάσιο χρόνο, τετραπλάσιο χρόνο από μένα. Ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να σας απαντάω στον καθένα σας από 7 λεπτά. Είστε 3, 3, 7, 21. Αν πάω δε στον πραγματικό χρόνο που μιλάτε, πρέπει να πάω 3, 12, 36. Εδώ είναι, θα μετράω. Επιτέλους, απαντάω λοιπόν. Εάν δεν υπήρχαν αυτά και είναι εγγεγραμμένα και έχω απαντήσεις απολύτως για τα χρήματα τα οποία έχουν μπει. Δεν είναι τα 2 εκατομμύρια, σας είπα. Είναι αυτά που έχουν δεσμευθεί με βάση μελέτες που έχω στείλει και είναι δεσμευμένα. Και αυτή τη στιγμή είναι τα 711 χιλιάρικα. Και αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα. Και μπορείτε κύριε Καλέ, να, επειδή έχετε και τις γνωριμίες σας και καλά κάνετε, πάτε την κυρία Κυριάκη να σας δώσω το τηλέφωνο της, να την πάρετε αύριο και να ενημερωθείτε και αφήστε τα χαμόγελα, διότι εμένα μ' αρέσει να σας βλέπω να είστε χαρούμενος, αλλά όχι αυτά, ξέρεις, τα υποδημιάματα, που σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεστε αυτά που λέω. Βεβαίως, καλά κάνετε, καλά κάνετε. Πίστευε και ερεύνα. Καλά κάνετε. Εγώ δεν σας κατηγορώ γι' αυτό. Αλλά αφήστε λοιπόν. Ορίστε. Μα τι σας λέω, δεν ακούτε τι σας λέω. Αλλά ακούτε όμως κιόλας. Όπως σας ακούω εγώ. Και μην με διακόπτετε συνέχεια. Παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο αυτό που λέω. Πέρα από αυτό όμως, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα 2 εκατομμύρια, δεν νομίζω το αμφισβητείτε και αυτό, που ήρθανε από το Υπουργείο Προστασίας λόγω των ζημιών που υπέστησαν οι δρόμοι και πολλά άλλα θέματα, τα οποία εγκρίθηκαν με βάση χαρτιών, παραστάσεων και βεβαίως εγγραφών που στείλαμε στα αρμόδια Υπουργεία. Δεν αμφισβητείται δε από κανέναν ότι η απόφαση άλλωστε εστάλει από την περιφέρεια και έχει υπογραφή από τον αρμόδιο υπουργό, αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση. Έχω το έγγραφο να σας το στείλω να το δείτε, ότι για τη Λευκάδα δίνονται 2 εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω, είναι συνειδητή αυτή η κίνηση που έγινε και τη θεωρώ απόλυτα όχι μονάχα ορθή και νόμιμη, αλλά και θα έλεγα επιλεκτική πολιτική. Η δε σάτα που αναφέρεται συνέχεια, ξέρετε, ήταν και σάτα του 25. Θέλετε να σας δώσω αυτή τη στιγμή τα στοιχεία ότι έχουμε και σάτα του 22 και 23 που δεν τα κάνατε χρήση? Δεν είναι λοιπόν εκεί το θέμα. Δεν σας παρατήρησα ποτέ γι' αυτό. Γιατί κάνατε κάποια άλλη χρηματοδότηση για άλλα θέματα, έμεινε αυτό, δεν υπάρχει θέμα, διαθέσιμο. Αλλά μην κάνετε αυτές τις παρατηρήσεις σε άλλους και παριστάνετε ότι εσείς είστε ο αλάνθαστος. Αλλά δεν είναι λάθος όμως, ούτε και δικό σας λάθος είναι το ότι τα αφήσατε. Και σας εξήγησα και δεύτερον, και η κυρία Κωνσταντινίδη το ξέρει αυτό. Αν η κυρία Κωνσταντινίδη λέτε εσείς ότι απάντησε ότι υπεύθυνος είμαι εγώ. Βεβαίως υπεύθυνος είμαι εγώ για τα έργα. Αλλά δεν κάθομαι κάθε φορά οι συνεργάτες μου να δω αν ήταν υπεύθυνος 2 χρόνια ο Άλφος ή 1,5 ή 1 ή 5. Εδώ είμαστε 9 δημοτική αρχή και ό,τι κάνουμε το κάνουμε συνειδητά και νόμιμα. Άρα λοιπόν εδώ η ΣΑΤΑ έπρεπε να χρησιμοποιηθεί γιατί υπάρχουν σε αυτά μελέτες και ήταν τα μόνα που μπορούσα να μεταβιβάσω σε ένα άλλο πρόγραμμα. Το είπα 5-10 φορές. Δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλα έργα τα οποία είναι ενταγμένα σε άλλα προγράμματα ή είναι να εξελίξει, κυρία Κωνσταντινίδη. Όταν είναι να εξελίξει το έργο, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από εκεί. Όταν επίσης είναι σε άλλο πρόγραμμα ενταγμένο, δεν μπορώ να το πάρω. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δώσω στην περιφέρεια αν δεν είχα στα συγκεκριμένα έργα επίσης το τρίτο στοιχείο. Να έχω μελέτη. Ξέρω τη δουλειά μου επί 50 χρόνια και από μένα μάθαν πολύ, ειδικότερα για τα προγράμματα, και δικαιούμαι να το πω. Και γι' αυτό έκανα τις επιλογές μου συνειδητά και με απόλυτη νομιμότητα. Άρα λοιπόν πράγματι έχουμε και τα περιθώρια και για άλλα έργα και γίνονται και θα γίνουν. Βεβαίως είναι ο χρόνος. Με την απορρόφηση και απορροφητικότητα, δεν ξέρετε εσείς ένα σημαντικό μέρος ότι οφείλετε, το λέτε κι εσείς. Δυστυχώς το έχω και εγώ και ελπίζω να μην τον έχουν οι μελλοντικοί. Όχι μονάχα να μας λείπει προσωπικό, αλλά και προσωπικό που υπάρχει να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν σύγχρονους τρόπους εκτίμησης, αλλά και κυρίως αυτή είναι η κατάσταση. Μακάρι να είχαμε ανθρώπους που να έχουν και την ικανότητα και τη δυνατότητα. Δεν την έχουμε. Άρα λοιπόν περιοριζόμαστε σε αυτή τη δυνατότητα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Άλλο και τελευταίο. Δεν ερχόμαστε εδώ να σας αποδείξουμε το αντίθετο. Είπαμε ότι για τον Άγιο Νικήτα το ποσό ήταν 150. Και το 150 ήταν σε 2 δόσεις, 75 και 75. Και γιατί έγινε αυτό, να τα ακούσει μια φορά ο κύριος Πρόεδρος. Γιατί ήθελαν να υλοποιηθεί από τον πρωτεργάτη του βιολογικού. Τα μιλάω τόσο καθαρά και ξεκάθαρα. Και επομένως έπρεπε να πάει πρώτη φάση και δεύτερη φάση, 75 και 75. Συν το ΦΠΑ 24% φτάνει 186. Βάλαμε 100. Πιθανώς να ήταν και λάθος, διότι έπρεπε να βάλουμε 75 και άλλα 75 στη δεύτερη φάση. Όμως αυτή τη στιγμή είναι, έχουμε και αυτή τη δυνατότητα, έχουμε και την άλλη χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα επικοινωνώντας με το Υπουργείο και θέτοντας ένα θέμα για τον Άγιο Νικήτα, αν μπορούμε από τώρα να κάνουμε παρέμβαση, όχι απλά διορθωτική, αλλά καθοριστική, και στο αντλιοστάσιο, το οποίο κακώς έγινε μέσα στην παραλία. Κάκιστα. Κακίστη επιλογή τότε. Ποτέ δεν φτιάχνετε αντλιοστάσιο μέσα στην παραλία. Γιατί αν κάτι συμβεί και χαλάσει, εκεί θα τρέξει και θα πάει στην αμμουδιά και επομένως στη θάλασσα. Είναι από τη βάση του λάθος η κατασκευή αυτή. Και πάμε επίσης στη μονάδα. Η μονάδα είναι μακρύτερα, είναι ψηλά, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί επίσης προς το πρόσωπο. Και δεν θα πούμε και για τα άλλα, αν πράγματι στον κοινό χρόνο, τον καθημερινό, αν κάτι συμβεί, γιατί μηχανήματα είναι, όλα μπορεί να συμβούν, να τρέξει αμέσως ποιος, η παρέμβαση της μονάδας που μπορεί να πάει και να διορθώσει ή να βοηθήσει. Θέλετε από τα τραπεζοκαθίσματα, θέλετε γιατί είναι στενός ο δρόμος. Δυστυχώς όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν, κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι ο Άγιος Νικήτας, όπως και όλη η περιοχή εκεί, πήρε διαστάσεις μεγέθους που δεν μπορεί να παραμείνουμε. Το είπα και αυτό, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Το αντλιοστάσιο και η μονάδα είναι για 400 το μέγιστο, τι, άτομα. και εκεί έχετε φτάσει πάνω από 2.000 και προχωράει πάνω και 3.000. Άρα πρέπει οπωσδήποτε, όχι διορθωτική μόνο παρέμβαση, πρέπει να κάνουμε εντελώς διαφορετικές εγκαταστάσεις. Και εγώ θα το επιδιώξω. Αλλά πρώτα θα κάνουμε αυτή την παρέμβαση για να μην έχουμε πιθανή επανάληψη του φαινομένου. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, έχω εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μου. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι εγκαταλείπουν τους συνεργάτες. Δεν κοιτάζω πώς να φύγω εγώ από το καράβι. Γιατί πρώτα-πρώτα το καράβι είναι σταθερό και πλέει σταθερά και με προσανατολισμό. Αν κάποιες στιγμές υπάρχουν κάποια λάθη ή κάποιοι από τους συνεργάτες θεωρούν ότι έτσι μπορούν να πράξουν, είναι δικαίωμά τους και τους αφήνω ελεύθερους. Ένα πράγμα τους παρατηρώ, όχι μονάχα από εδώ, παντού. Τι λέω? Ναι, αλλά όταν ανήκεις σε ένα σύνολο που είναι συντεταγμένο, δεν μπορείς να παίρνεις απόφαση μόνος σου χωρίς να εντάσσεσαι στο σύνολο της συντεταγμένης πολιτείας, δηλαδή του μέρους εκείνου που αποτελεί το σύνολο αυτής της, έτσι θα έλεγα, μορφής διοίκησης, διαχείρισης και συνταγματικής τάξης. Αυτό το λέω προς κάθε κατεύθυνση και δεν με αφορά αν είναι ο κύριος Α, η κυρία Β, ο κύριος Γ, καθόλου. Όπως και ήδη, με συγχωρείτε, ακούγεστε εδώ πάνω. Όπως επίσης τους αφήνω ελεύθερους να εκφράζονται για μένα όπως θέλουν και όπως νομίζουν ήδη ότι με αποτυπώνουν, αλλά με ειλικρίνεια αυτό που είμαι. Είναι ελεύθεροι και θα παρακαλούσα πάρα πολύ την αντιπολίτευση. Εμείς από εδώ σεβόμαστε πάντοτε τις παρατάξεις και τις εντάξεις και τους συναδέλφους σας. Πώς εσείς κάθε φορά απευθύνεστε, και μου έκανε εντύπωση και ο φίλος ο κύριος Λίγδας. Πάλι ξανά.
5: Παρακαλώ,
7: δεν έχω ανάγκη στήριξη. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω, γιατί είναι πολιτικό το θέμα. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ, κυρίως οι επικεφαλείς των παρατάξεων, ας είναι λίγο προσεκτικότεροι σε ό,τι αφορά αυτό το σημείο. Δεν κάνω μάθημα. Εκφράζω τον εαυτό μου, κύριε Καλέ, και αφορά εμένα και απευθύνομαι εγώ στην παράταξή μου. Βεβαίως είναι λάθος, απόλυτα λάθος, γιατί ο καθένας πρέπει να εκφράζεται μέσα στην ομάδα του και να διατυπώνει εκεί, και υποτασσόμαστε όλοι στην πλειοψηφία, γιατί αυτή είναι η δημοκρατική κοινοβουλευτική τάξη και σε αυτό το πολίτευμα είμαστε. Γιατί όλα αυτά κρίνονται από τη μικρή μονάδα μέχρι τη μεγίστη που μπορεί να είναι πανεθνική. Όφυλα, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε τα τελευταία να τα πω, γιατί ξέρετε, καμιά φορά αυτές οι κουβέντες είναι πιο πολύτιμες ακόμα και από τις διορθώσεις που κάνουμε, τις σωστές και ορθές, έστω και γίνει αριθμοί. Ευχαριστώ πολύ.
5: Προχωράμε προς
7: ψηφοφορία. Ως εισηγητής ζητάω την ψήφιση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ.
5: Καραγιάννης Αθανάσιος.
8: Υπέρ.
5: Σκληρός Φίλιππος.
6: Υπέρ της ΕΙΣ.
5: Η Κάτσενου Θεοδώρα με ειδοποίησε, έφυγε, είχε πρόβλημα υγείας. Σκλαβενίτης Ευστάθιος. Απόν. Βεργίνης Περίδων.
9: Με τους προβληματισμούς που έθεσα και στη Δημοτική Επιτροπή, η οποία είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά, ψηφίζω την εισήγηση.
5: Μαργέλη Μαρία, μας ακούει? Μαργέλη Μαρία. Απών. Μπακογιώργος Χρήστος. Απών. Κονιδάρης Κωνσταντίνος. Απών. Αρματάς Γεράσιμος. Και τώρα σας αντάξει, κυρία Μαργέλη, δεν ακουγόσασταν και δεν νομίζω ότι σας άκουγε και κανείς. Δεν έχω λόγο να αφισβητήσω. Μαργέλη Μαρία, υπέρ της εισήγησης.
1: Αρματάς Γεράσμος, συγγνώμη κύριε Αρματά. Υπέρ της εισήγησης. Ζηλάζαρης Αρίστος.

0: Απών. Γατζίας Ιωάννης. Απών. Κωνσταντινίδη Σεβαστή.
1: Υπέρ.
0: Σολδάτος Γεώργιος.
2: Υπέρ.
0: Λάζαρης Νικόλαος.
3: Υπέρ της εισήγησης.
0: Αραβανή Χριστίνα, μας ακούει?
4: Υπέρ.
0: Υπέρ της εισήγησης. Γιαννιώτης Παναγιώτης, μας ακούει? Υπέρ της εισήγησης. Γιαννούτσος Χαράλαμπος, απών. Καλός Χαράλαμπος.
5: Μπορείς κανένα περαιτέρω σχολιασμό, γιατί αν ανοίξουμε πάλι το κατά.
0: Λίγδα Σπυρίδων, ακούει? Δεν σας άκουσα. Κατά. Μπελεγρίνο Σπυρίδων, ομοίως. Τσιρογιάννης Γεώργιος. Τσιρογιάννης Γεώργιος. Πεντεσπίτης Νικόλαος. Γαζής Γεώργιος. Αργυρός Νικόλαος, ακούει? Κατά. Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος.
6: Κατά, εκτός από τα έργα που έχουν προστεθεί Άγιος Νικήτας και τα λοιπά και τις δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους.
0: Με καταγραφή. Σέρβος Κωνσταντίνος.
7: Το ίδιο.
0: Θερμός Ευάγγελος. Βεργιώτης Ευάγγελος, απών. Βεργιώτης Αλέξανδρος, απών. Πόσα... Είναι και ο κύριος. Α, ναι. Ο κύριος, βάλτε το κύριο υπέρ. Ναι, υπέρ. 11 υπέρ της συζήτησης. Ωραία, λύεται η συνεδρία σας.